0: Ancak Miçotakis.
1: Αχ, αχ.
2: Έλα, έχει αρχίσει και αναστενάζει. Περιμένει, λέει, το Μητσοτάκι.
3: Το Μητσοτάκι περιμένει. Τον Τραμπ περιμένει.
2: Καλά, και τον Τραμπ περιμένει.
3: Και με τον περιμένει μαχητές αγκάλες.
2: Όλους τους περιμένει.
3: Χαμός γίνεται στην Τουρκία. Αστακός. Αστακός. Η πόλη εννοώ, έτσι, όπου διεξάγεται και θα διεξαχθεί η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως έρχεται και ένα δημοσίευμα των New York Times να μπερδέψει λίγο τα πράγματα.
2: Τι λέει η Αμαλία μου το δημοσίευμα των New York Times?
3: Ότι είναι έτοιμος ο Ερντογάν να πει ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Λέω ότι το λένε New York Times. Δεν το λένε τα νέα της Κολοπετινίτσας. Και το λέω αυτό. Γι' αυτό τονίζω το μέσο.
2: Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ, οι New York Times με δημοσίευμά τους λένε ότι υπάρχει σχέδιο Τραμπ για να εντάξει ξανά την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
3: Και μου προκάλεσε εντύπωση ότι στο δημοσίευμα υπάρχει ένας αξιωματούχος που λέει ότι ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα. Άρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει συνονοήσεις στο παρασκήνιο. Κάτι μου λέει όλα αυτά. Όλα αυτά κάτι μου λένε. Επίσης, το ότι βγαίνει ο Νετανιάχου χθες και λέει μην βάλεις, μην δώσεις ούτε τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά, ούτε F-35, γιατί έχει, κατέχει την Κύπρο, παράνομα, γιατί απειλεί την Ελλάδα. Ο Νετανιάχου δεν θα το έκανε αυτό αν δεν είχε και αν δεν ήξερε ότι θα υπάρχει μια τέτοια δήλωση για τα F-35 από τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην Τουρκία. Τώρα εδώ τα πράγματα μπερδεύονται.
2: Ο Ερντογάν λοιπόν περιμένει σήμερα να ακούσει από τον Τραμπ ευχάριστα νέα και κυρίως για το πρόγραμμα για τα F-35.
0: Αμήν, αμήν, αμήν.
2: Έτσι λέει.
3: Ναι, από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει και το Κογκρέσο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι η Αμερικανική νομοθεσία. Αν φύγουν οι S-400 και πάνε σε τρίτη χώρα, δεν το γνωρίζω. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κόλπο, να ανοίξει ο δρόμος να μπουν στα F-35 οι Τούρκοι. Πραγματικά, πάντως, το Κογκρέσιο και η Γερουσία είναι αντίθετες σε μια τέτοια πρόπτικη. Όμως, εγώ θα πω ότι αποφασίζει για το τι θα πει κιόλας, γιατί μέχρι, από το να το πει μέχρι να γίνει υπάρχει και μια απόσταση. Δηλαδή, και να το πει τώρα δεν είναι κάτι απλό το να επαναταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Έτσι, θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα με βάση και αυτά που διάβασα χθες το βράδυ. Άρα, όμως, ότι θα πάρει μια τέτοια δήλωση ο Ερντογάν και μια τέτοια δέσμευση από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου, δεν το λες και λίγο. Και πάνε και ο Μακρόν θέλει να δει τον Ερντογάν. Οι Ιταλοί κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Οι Ισπανοί,
2: όχι μόνο αυτό, Αμαλία,
3: οι Ισπανοί κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι κάλεσε και πήγε η Ούρσουλα. Κάθονταν προσοχή στον Ερντογάν. Άρα γιατί μιλάμε τώρα, γιατί πράγμα μιλάμε ακριβώς.
2: Και επίσης μέσα σε όλα αυτά, χθες μάθαμε ότι υπάρχει πιθανότητα και οι Γάλλοι να πουλήσουν πυράβλους στους Τούρκους. Έτσι. Που μέχρι τώρα απέκλειαν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς την στρατηγική σχέση με τη Γαλλία. Τώρα λοιπόν έρχεται στο προσκήνιο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσουν πυράβλους οι Γάλλοι στους Τούρκους.
3: Και επίσης λένε οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν ευσταθούν, ότι ο Μακρόν θα τονίσει ότι είναι αναγκαίο να μπει και να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα η Τουρκία. Πραγματικά όλα αυτά δεν ξέρω αν πρέπει να μας θυμώνουν, να μας εξοργίζουν. Πάντως φαίνεται ότι και οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως και οι εταίροι μας, οι Ευρωπαίοι, παίζουν ένα παιχνίδι υπέρ του Ερντογάν. Υπέρ της Τουρκίας. Κάνουν deal δουλειές, γιατί δεν κάνει δουλειές ο Ερντογάν, ο Τραμπ, μόνος Αμερική με την Τουρκία. Κάνει και προσωπικές δουλειές, γιατί διάβαζα και ολόκληρο δημοσίευμα, γι' αυτό το λέω. Άρα εδώ τώρα δεν μιλάμε ποια ένωση μιλάμε, ποιο δίκαιο μιλάμε, ποιο κάζους μπέλι. Αυτοί κάνουν δουλειές. Τι δουλειές σκέφτονται και τα χρήματα που φεύγουν και έρχονται. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Σύνοδος κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ σήμερα στην Τουρκία, σήμερα και αύριο. Ο Τραμπ επενδύει στον φίλο του, όπως δηλώνει σε κάθε τόνο, Ταγίπ Ερντογάν.
3: Και βεβαίως κάπου 3:15 το μεσημέρι θα είναι αυτό το συνάντηση των δύο. Αν θυμάμαι καλά την ώρα, εκεί θα γίνουν και οι δηλώσεις. Και νομίζω εκεί θα περιμένουμε όλοι να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Θάνο μου και καλημέρα. Όχι, δεν θα πω ούτε για υποχωρήσεις ελληνικές, γιατί δεν υπάρχουν όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας είναι ξεκάθαρες. Οποιαδήποτε και αν κυβέρνηση και ήταν και είναι στην εξουσία, ήταν, είναι και θα είναι, δεν νομίζω ότι κάποιος πρωθυπουργός, κάποια κυβέρνηση θα υπαναχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Από εκεί και πέρα όμως, φαίνεται ότι η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, έτσι, σε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη και θέλουν να την έχουμε το μέρος της. Δεν είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Εδώ κάνει ό,τι κάνει, με το μεταναστευτικό, με το Ισραήλ, με το ένα, με το άλλο, με εμάς, το Κάζους Μπέλι. Και δεν το τραβάει κανείς το αυτή. Όλοι το χαϊδεύουν. Άρα, πάνω απ' όλα είναι τα οικονομικά συμφέροντα.
2: Έτσι είναι. Στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες και συναισθήματα. Υπάρχει μόνο το συμφέρον, το οποίο μπορεί να αλλάζει από τη μία ημέρα στην άλλη. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Για να δούμε λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η σύνοδος κορυφής και μετά να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Προς το παρόν, στην ατζέντα της συνόδου κορυφής είναι το ουκρανικό και ταυτόχρονα οι αμυντικές δαπάνες, για τις οποίες ο Μαρκ Ρούτε, ο γενικός γραμματέας
3: του ΝΑΤΟ,
2: είπε χθες για άλλη μια φορά, έπλεξε το εγκόμιο του Τραμπ, λέγοντας ότι είναι
3: το
2: ο πρώτος και του Ερντογάν.
3: Α, ξέχασε αυτό πώς γίνεται.
2: Αλλά ο Ρούτε λοιπόν, γνωστός γυμνός άλιαγκας, για άλλη μια φορά, τι γέλας, έτσι είναι.
3: Μωρέ, πολύ ωραία, μ' άρεσε ο χαρακτηρισμός.
2: Άρχισε να λέει πάλι για τον Τραμπ ότι ο πρόεδρος που δεν διχάζει και ενώνει και είναι ο πρώτος πρόεδρος που έβαλε τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, το έλεγε και χαιρόταν η ψυχή του, ρε παιδί μου. Δηλαδή έβγαινε από μέσα του. Τον υπερασπίστηκε λοιπόν για άλλη μια φορά και είχε μόνο καλά λόγια και για τον Ερντογάν. Άλλωστε μπορεί κανείς, αμαλία μου, να ξεχάσει εκείνους τους χαρακτηρισμούς προς τον Ντόναλντ Τραμπ όταν τον είχε αποκαλέσει και ντάντι? Το θυμάσαι εκείνο με τον Ρούτε?
3: Τον ντάντι.
2: Θέλεις να το θυμηθούμε λίγο? Ότι είχε πει, γιατί είναι και επίκαιρο. Δηλαδή λόγω της σημερινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Για να θυμηθούμε λοιπόν εκείνη την περίφημη δήλωση του Μαρκ Ρούτε για τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: Ένα από τα θέματα που προκάλεσαν αταράξεις στη συμμαχία ήταν και το μήνυμα που είχε στείλει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στον Τραμπ, στο οποίο τον εκθίαζε και άφηνε να εννοηθεί ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε τα πάντα για να ικανοποιήσει την απέτηση του πλανητάρχη για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μαρκ Ρούτε αποκάλεσε ντάντι τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
5: Έτσι, κυρία Ντάντι.
6: Today you called him daddy.
7: And then daddy has to sometimes use strong language.
8: Daddy, you're my daddy.
9: Daddy.
8: Daddy.
4: Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μαρκ Ρούτε αποκάλεσε ντάντι τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
8: Daddy, you're my daddy.
5: Ντάντις είπαμε.
10: Μάλιστα. Ντάντις. Μάλιστα, ντάντις. Όπως λένε ντάντις. Όπως λένε φάντις. Όπως λένε κβοβάντις.
2: Είναι ο γνωστό ντάντι.
3: Ναι. Μου λέει εδώ ένας κροτής, γιατί δεν το συμπαθείς, εννοεί το Ρούτε, το γνωρίζεις? Πώς το γνωρίζω εγώ το Ρούτε? Δεν το γνωρίζουμε, όλοι οι Έλληνες το γνωρίζουμε. Τον έχετε ξεχάσει το Ρούτε? Τα χρόνια των μνημονίων εννοώ. Μας αγαπούσε ο Ρούτε? Κάτι δηλώσεις για μας επέσκυντες είχε κάνει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ή εσύ που τα θυμάσαι πιστεύω εσύ,
2: Ξεχνιούνται αυτά.
3: Ξεχνιούνται αυτά, εντάξει. Και δεν μπορεί, όπως τον είπε, γυμνοσάλιαγκα. Το είπα και σωστά και χωρίς Σαρδάμ.
2: Καλά, από τότε που είχε να λάβει αυτό το ρόλο του Γενικού Γραμματέα στο ΝΑΤΟ.
3: Ολλανδός είναι ο Ρούτε, απλώς το λέω. Ολλανδός.
2: Κάθε φορά γλύφει τον Τραμπ αντόκορφα. Δηλαδή, όποτε κάνει δηλώσεις, είναι η αποθέωση του Τραμπ. Ό,τι και να κάνει ο Τραμπ, αυτός το βρίσκει εξαίσιο. Το βρίσκει μοναδικό, το βρίσκει ανεπανάληπτο.
3: Από εκεί πέρα όμως τώρα το. Οι ισορροπίες και συμμαχίες που θα υπάρξουν και που υπάρχουν και τι γίνεται στο παρασκήνιο, έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί. Όλα αυτά είναι πληροφορίες και δημοσιεύματα, να πούμε. Όμως έχουμε διαπιστώσει ότι τόσο, θα το ξαναπώ, η Ευρώπη όσο και η Αμερική θέλουν κοντά τους την Τουρκία και τον Ερντογάν. Είναι δεδομένο. Γι' αυτό και παίζει αυτό το παιχνίδι ο Ερντογάν. Αλλιώς δεν είναι στην άκρη. Είναι προνομιακός παίκτης και συνομιλητής και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Είναι γνωστό αυτό.
2: Καλημέρα στο Θάνο. Ο Ρούτε, λέει, είναι η περίπτωση ανθρώπου που δεν έχεις γνωρίσει, αλλά τον αντιπαθείς όσο τίποτα.
3: Ακριβώς, έτσι.
2: Καλημέρα,
3: είναι.
2: Θάνο. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Θα πάρει, λέει ο Ερντογάν, και εμείς το περίμενε ο συνήθως.
3: Εμείς έχουμε μπει στο πρόγραμμα, ναι, για τα F-35.
2: Όσον αφορά τα F-35, έτσι, η Ελλάδα έχει μπει στο πρόγραμμα. Η Τουρκία δεν έχει μπει. Αν και είχε προηγηθεί, βγήκε λοιπόν έξω από το πρόγραμμα. Και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, μία δήλωση του Τραμπ να φτάνει ώστε να επανενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια και κυρίως το εμπόδιο με το Κογκρέσο.
3: Και αυτό το βασικό είναι να δούμε τι σημαίνει αυτό που ο αξιωματούχος, εάν μεταφερθούν οι S-400 σε τρίτη χώρα. Μήπως υπάρχει κάποιο, έχουν βρει κάποιο παραθυράκι. Γι' αυτό δεν γνωρίζω απόλυτα και τα
2: μέσα. Μου το είχα ακούσει ξανά αυτό.
3: Ναι,
2: δηλαδή
3: εγώ
2: ήταν
3: το
2: μία από τις προϋποθέσεις. Όχι. Το είχαν θέσει και στο παρελθόν οι Αμερικανοί.
3: Ναι.
2: Ότι μία από τις προϋποθέσεις είναι αυτή. Ή να επιστραφούν οι S-400 στη Ρωσία.
3: Αυτό αποκλείται να γίνει.
2: Κάτι το οποίο δεν συζητάει ο Ερντογάν. Ή να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Αυτό είναι λοιπόν το σενάριο το οποίο εξετάζεται.
3: Έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο το CNBC: Ρώσοι έξω, Αμερικανοί μέσα, Γερμανοί κάτω. Το νέο δόγμα που όρισε το ΝΑΤΟ. Πραγματικά είναι πολύ ωραίος τίτλος, γιατί κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Γιατί και οι Γερμανοί τον προσκυνούν τον Ερντογάν. Εξάλλου έχουν εμπορικές σχέσεις πολλών δις. Είναι μια αγορά που φέρνει χρήματα στη Γερμανία και υπάρχουν και πάρα πολλοί Τούρκοι που ζουν στη Γερμανία επίσης και αποτελούν και ψηφοφόρους για όλα τα κόμματα.
2: Διαχρονικές και πάντα εξαιρετικές οι σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία εδώ και δεκάδες χρόνια.
3: Έτσι. Λοιπόν, επειδή τώρα βγαίνουν διάφορες φωτογραφίες και το βλέπω τώρα στις ελληνικές ιστοσελίδες, χέρι-χέρι Ρούτε και Ερντογάν.
2: Να τα.
3: Χέρι-χέρι. Και υπάρχει φωτογραφία. Είναι χέρι-χέρι. Χεράκι, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Και δήλωση του Τραμπ: πάω να δω τον φίλο μου. Friend.
2: Άντε να περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν αυτές οι αγκαλιές και τα φιλιά. Πολλές φιλίες ακούω. Για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα υπάρχουν. Μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο θα προκύψει από τη Σύνοδο Κορυφής. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
3: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
2: Σήμερα, εκτός από Ιωσήφ Καλαμαράκη, μπορείς να με λες
5: Βατά Σουρυκλέμε
2: λόγω της ημέρας.
3: Μάλιστα.
2: Ο Νικόλαος Απρανίδης βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
5: Αμάτετε μινάρες είναι εγώ.
3: Δεν μπορούμε το μάθει άλλο, αλήθεια.
2: Είναι μινάρες.
3: Ναι, το ακούω.
2: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
6: Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μαρούλ, σπανάκ, βεσάιρε.
2: Μας άνοιξε η όρεξη πρωί.
3: Παλάς.
2: Πώς?
3: Παλάς.
2: Τι παλάς?
3: Δεν το έχεις ακούσει?
2: Όχι.
3: Α, γι' αυτό το πέταξα έτσι. Παλάς. Μπορεί να ονομαστεί το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό το όνομα παίζει. Παλάς. Πι, αλφα, λάμδα, σίγμα.
2: Ο Χριστός και η Παναγία. Εμένα το μυαλό μου, σου λέω, με το που το είπες, πήγε στο σινεμά.
3: Ναι.
2: Έτσι, το κλασικό, ας πούμε, εκεί πέρα στο Παγκράτη, στη
3: γειτονιά μας. Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός.
2: Παλάς. Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
3: Εγώ όμως τώρα λέω, έχουμε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και θα έχουμε, αν θα έχουμε, και με βάση, ξαναλέω, προφορίες το λένε
2: το
3: για
2: παλιό το κόμμα ήταν Πολάν.
3: Έτσι,
2: ήταν,
3: μπράβο.
2: Πολάν, πολιτική άνοιξη.
3: Ναι,
2: τώρα δηλαδή που πάμε στο Παλάς, δηλαδή θα έχουμε την Ελλάδα, θα έχουμε και το Παλάς.
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Καλά πάμε. Σινεμά.
8: Πώς είπατε, ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
2: Λέω, πρόεδρε, όπως το σινεμά, λέω, Παλάς, λέω, αυτό θυμίζει. Αν επιλέξει αυτό, δεν ξέρω, θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε μπερδέματα. Και ο Αλέξης Τσίπρας που έκανε την Ελλάδα, έχουμε μπερδέματα εκεί με την ελληνική αστυνομία. Εσύ τώρα πας να μας μπερδέψεις με τους κινηματογράφους.
3: Εγώ λέω ότι ακούγεται, να μην το πω.
2: Φυσικά και έπρεπε να το πεις.
3: Το Παλάς.
2: Εννοείται. Φυσικά και έπρεπε να το πεις.
3: Καλημέρα. Τι γυνάτη έχει αυτό ο Σαμάρα, τι γυνάτη. Να κάνει κόμμα, σώνει και καλά.
2: Κάτσε, θα τα πούμε τώρα.
3: Έτσι, τώρα, μου, τώρα δεν μπορώ. Τώρα,
2: όχι, όχι, θα περιμένει. Γιατί περιμένω, λέγαμε για τον Τραμπ.
3: Ναι.
2: Που σήμερα λοιπόν πάει στην Τουρκία να συναντήσει εκεί πέρα το φίλο του κτλ. Πριν πάει όμως εκεί.
3: Πήρε τηλέφωνο τη FIFA.
2: Έκλεψε.
3: Αν τα λέω σωστά.
2: Έκλεψε και πάλι άλλη μια φορά τις εντυπώσεις με αυτή την απίθανη παρέμβαση που έκανε στο Μουντιάλ. Το λέγαμε και χθες.
3: Στο έλεγες από χθες. Εγώ χθες άρχισα να διαβάζω τι έχει συμβεί.
2: Εγώ στο έλεγα λοιπόν από χθες το πρωί. Είχε αποβληθεί ποδοσφαιριστής των Ηνωμένων Πολιτειών στον προηγούμενο αγώνα.
3: Αυτός που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ, λέει.
2: Ναι, ο καλύτερος του παίκτης, ο Μπαλογκάν.
3: Μπαλογκάν,
2: ναι. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στον χθεσινό αγώνα απέναντι στο Βέλγιο. Τα πήρε ο Προεδράρας λοιπόν και λέει: απ, δεν γίνεται να παίξουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς τον καλύτερο μας παίχτη. Και πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA.
3: Ωραία, το
2: για να του κάνει παράπονο.
3: Τι θα άκουσε.
2: Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό θέμα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης,
3: ναι,
2: εδώ ο δικός μας.
3: Μάλιστα.
2: Για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με αυτή την κόκκινη κάρτα, την οποία η FIFA πήρε πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Γιατί πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, ο οποίος έκανε δηλώσεις. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τις δηλώσεις του με μετάφραση από τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Αλλά το μόνο που έκανα, το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Σας βγάλουμε από το παιχνίδι. Είναι φοβερός. Ή ο Χάρι Κέιν. Χάρι Κέιν, θα σε βγάλουμε από το παιχνίδι. Χάρι, επειδή έτυχε να χτυπήσεις κάποιον λίγο πιο δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μιλάμε για κόκκινη κάρτα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Κανείς δεν μιλάει. Η απόφαση του διαιτητή να δώσει κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα, πλάκα κάνεις. Αυτός ο τύπος απλά λέει, εντάξει, ο καλύτερος παίκτης σου δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, ούτε στο επόμενο αγώνα. Είπα, πω, αυτό είναι μεγάλη εξουσία. Αυτό είναι φρικτό. Αλλά μετά κοίταζα το παρελθόν του και δεν ήταν και τόσο ωραίο. Εντάξει.
2: Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Πρώτα απ' όλα, το τελευταίο. Κοίταξε το παρελθόν του διαιτητή. Ήταν ύποπτο το παρελθόν του διαιτητή.
3: Ναι, ο διαιτητή.
2: Του απέβαλε τον καλύτερο του παίκτη. Εν τω μεταξύ, δεν ήξερα τι είναι η αποβολή. Δεν ήξερα, λέει, ότι δεν πρέπει να παίξει το επόμενο παιχνίδι. Από πού και ω πού, λέει, τιμωρείται για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Άσχετο τελείως με το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η αποβολή. Έκανε την επικοινωνία ο Τραμπ λοιπόν με τον πρόεδρο της FIFA και η FIFA ανακάλεσε την συγκεκριμένη κόκκινη κάρτα. Έδωσε δηλαδή ποινή με αναστολή. Δηλαδή, αν το ξανακάνει, θα τιμωρηθεί. Και έδωσε το δικαίωμα συμμετοχή στο συγκεκριμένο παίχτη κανονικά στον αγώνα. Οι Βέλγοι άσκησαν έφεση κατά αυτή τη απόφαση, η οποία δεν συζητήθηκε καν. Τίποτα. Επειδή το είπε ο Τραμπ, η FIFA έβαλε την ουρά στα σκέλια και πήρε πίσω την κόκκινη. Έγινε το παιχνίδι τα ξημερώματα. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, 4-1. Φάει 4 γκολάκια τώρα Ντόναλντ Τραμπ από το Βέλγιο. Και bye bye Μουντιάλι. Το Βέλγιο στην επόμενη φάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείστηκαν.
3: Και η Ισπανία πέρασε. Έχασε η Πορτογαλία.
2: Τώρα, ναι, το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία επικράτησε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Πραγματικά δεν το περίμενα. Εμείς περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ένα πολύ ωραίο αγώνα ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ήταν πολύ βαρετό παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις λοιπόν, με γκολ του Μερίνο, η Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Οπότε στα προημιτελικά έχουμε τώρα Ισπανία με Βέλγιο. Και βέβαια, χθες ήταν το τελευταίο παιχνίδι σε Μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Ναι, του δάκρυσε.
2: Εντάξει, μιλάμε για ένα μύθο τώρα του ποδοσφαίρου. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε ηλικία 41 ετών. Ολοκληρώνει και εκείνο την καριέρα του, τουλάχιστον σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων. Αυτά και για τον Μουντιάλ και για τον Προεδράρα τον Τραμπ.
3: Έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πω κάτι χρηστικό, ρε παιδί μου. Και λίγο, πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Εκτακτή ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Know the way I
2: Καλημέρα και στον Κώστα, τον παππού τον Κώστα. Ναι. Παλάς λέει, Παλάς. Μάρκα τσιγάρων. Μάρκα τσιγάρων και παλιά, παλιά μάλιστα.
3: Ναι.
2: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αν βγάλει το κόμμα με όνομα Παλάς, εγώ θα κάνω με όνομα Ροζικλέρ. Δεν σου είπα εγώ θα μας μπερδέψει τώρα εδώ με τα σινεμά. Τι λέει ο άλλος εδώ, ο Κώστας. Το κόμμα της Τραμπάλας. Από το Παλάς το κάνει Τραμπ. Παλάς, ναι. Και... θα έχουμε τώρα μεγάλη συζήτηση σχετικά με το όνομα που θα επιλέξει ο πρώην
3: πρωθυπουργός. Ακούγεται πολύ έντονο το όνομα Παλάς πάντως.
2: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες που είχε η κυρία Αμαλία Κάτζου για το...
3: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
2: Πώς τον είπες?
3: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
2: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός. Παλάς.
9: Θέλω να τιμωρήσω.
2: Ναι.
9: Με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω.
2: Όχι, να μην συγχωρήσω.
9: Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα.
2: Ναι.
9: Θέλω να νικήσω.
2: Ναι.
9: Αφού δεν μπορώ να νικηθώ.
2: Αφού δεν μπορώ να νικήσεις. Να νικήσεις. Με την ευχή μας.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλημέρα και στον Αλέξη, ο οποίος αναφέρεται σε ενδεχόμενη γάλλο-τουρκική συνεργασία. Αγαπητέ Αλέξη, το μετέδωσαν χθες και όλοι οι απεσταλμένοι των ελληνικών μέσων από τις Βρυξέλλες για το συγκεκριμένο θέμα, σχετικά με το ενδεχόμενο η Γαλλία να πουλήσει πυράβλους στην Τουρκία. Εδώ είμαστε και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα έχει ανάψει φωτιές η αναφορά της Αμαλίας νωρίτερα στο ενδεχόμενο το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να έχει το όνομα Παλάς, όπως μας είπε. Και στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης ο Μαύρος. Καλημέρα Δημήτρη, και λέει το Παλάς είναι ένα από τα πιο γνωστά επίθετα προσωνύμια της Αθηνάς. Έχει δίκιο. Η Παλάδα Αθηνά. Όπως θυμόμαστε όλοι, έτσι συχνά λέει θα τη δεις να αναφέρεται ως Παλάς Αθηνά. Έχεις δίκιο Δημήτρη, καλή σου ημέρα. Δεν ξέρω βέβαια αν η ιδέα προκύπτει από αυτό, αλλά ενδεχομένως και να υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Λοιπόν, διάβασα μια είδηση που μου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Το αλάτι, λέει, το αλάτι αναμένεται να αναδειχθεί σε κρίσιμη πρώτη ύλη για την παγκόσμια οικονομία λόγω της αυξανόμενης χρήσης του στην παραγωγή αποδοτικότερων μπαταριών για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Οχήματα γενικότερα. Μάλιστα, ένας κορυφαίος αμερικανικός οίκος, η Morgan Stanley, εκτιμά ότι η αγορά του αλατιού θα παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη και μπορεί να είναι το επόμενο πετρέλαιο, καθώς οι μπαταρίες ιών των νατρίου προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τις αντίστοιχες μπαταρίες λιθίου. Η παγκόσμια αγορά αλατιού προβλέπεται να αυξηθεί από τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2044. Μάλιστα στην Ελλάδα να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για την εταιρεία Ελληνικές Αλικές και συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό 7 επιχειρηματικά σχήματα. Και η κυρίαρχη δύναμη στο αλάτι, ξέρετε ποια είναι? Παιδιά, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Τώρα, η Κίνα.
0: Η Κίνα.
1: Η Κίνα διατηρεί κυρίαρχη θέση, λέει, στην παγκόσμια παραγωγή αλατιού. Απίστευτο.
0: Οπότε
1: χρηματιστηριακό προϊόν μπαίνει στο χρηματιστήριο και το αλάτι.
0: Αυτό πάει να μπει λοιπόν σε χρηματιστήριο και το αλάτι. Ναι. Ωραία θα περάσουμε τα επόμενα χρόνια, όπως καταλαβαίνετε. Όλο ευχάριστα. Όλο ευχάριστα. Κάτσε τώρα να πούμε και μια χρηστική είδηση. Επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει πού θα το βρει. Ο Γιάννης άκουσε αυτό για το αλάτι. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, και λέει ότι πάλι θα κρύβει το σουβλάκι. Έχει τον καημό του. Σου λέει, θα κρύβει το σουβλάκι. Κρύβει το αλάτι και θα κρύβει το σουβλάκι.
0: Όλα κάτι θα πάρουν. Καλημέρα και στον Παντελή. Χθες λέει πήγα στην Καλαμάτα. Έκανα το λάθος να γεμίσω πετρέλαιο στην Αθήνα με 1,78. Στην Καλαμάτα που πήγα το πετρέλαιο είχε 1,54. Πώς γίνει αυτό?
1: Δεν το ξέρω.
0: Σου λέω, τι μας γράφει τώρα ο Παντελής, χθες είναι ο ταξίδι στην Καλαμάτα, στην Αθήνα το πετρέλαιο 1,78, στην Καλαμάτα 1,54. Μπράβο στην Καλαμάτα. Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Ο Παντελής μας ενημερώνει ότι υπάρχει ένα τροχαίο στη Σκυλίτσι Καράμπελα με 3 αυτοκίνητα. Απλώς το λέω για να ενημερώσουμε όσους είναι να περάσουν από το σημείο να το αποφύγουν.
0: Κι άλλος ακροατής αναφέρεται στις τιμές των καυσίμων και λέει Κύπρος 1,40, Βουλγαρία 1,36, Σερβία 1,46 και εμείς εδώ αντί να μειώνουμε την πάμε πάλι για 2 ευρώ πλας να χαιρόμαστε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Καλημέρα και σε σένα.
1: Πάντως έχει τρικάρει τους ακροατές μας το όνομα Που είπα εγώ ότι ακούγεται για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το Παλάς. Είδες πόσα μηνύματα έχουμε. Έχει καθένας κάνει, ξέρεις, διάφορες σκέψεις και συνειρμούς και μας τις μεταφέρει. Εντάξει, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Έχουν χιούμορο πάντως οι ακροατές μας.
0: Σήμερα θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, έτσι. Για τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τις βάσεις πότε τις περιμένουμε, τέλος του μήνα?
0: Ναι.
1: Περίπου
0: ναι, ναι, ναι,
1: τα τέλη του μήνα.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί θα ξέρουν και για τα παιδιά που έχουν περάσει, γιατί εκεί θα ξεκινήσει ο Γολγοθάς ανέβρεσης φοιτητικής στέγης. Και νομίζω ότι τα πράγματα πλέον έχουν δυσκολέψει σε σχέση και με πέρσι όσον αφορά τα φοιτητικά ενίκια.
0: Έχει ήδη σήμερα ένα εξαιρετικό θέμα το ενικός.gr,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: τη φοιτητική στέγη. Αυξάνονται λοιπόν τα ενίκια σε 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας και περιορίζονται, όπως είναι λογικό, οι οικονομικές επιλογές. Η αναζήτηση λοιπόν φοιτητικής κατοικίας το 2026 γίνεται πιο απαιτητική, καθώς τα ζητούμενα μισθώματα σε 21 πόλεις της περιφέρειας καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Αποτέλεσμα, οι οικονομικές επιλογές να περιορίζονται σημαντικά. Οπότε σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και από εκεί και πέρα, για όσα παιδιά,
1: ναι,
0: επιλέξουν να συνεχίσουν την πορεία τους σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, αρχίζει το άγχος για την ανέβρεση κατοικίας
1: και των
0: κυρίως
1: γονιών,
0: στην νέα περιφέρεια, και των γονιών, έτσι.
1: Θυμάμαι που έλεγε ο Θεμιστοκλής ο Μπάκας, νομίζω είναι πρώτος του E-Real Estate, πέρσι μας είχε πει ότι πρέπει νωρίς να πας να βρεις ένα σπίτι. Δηλαδή όταν ξέρεις περίπου, ξέρεις την περιοχή που... το πανεπιστήμιο που περνάει το παιδί σου, καλό είναι να ψάξεις νωρίς το σπίτι. Μην το αφήσεις τελευταία στιγμή. Το έχει πει ο άνθρωπος και νομίζω ότι αυτό είναι γιατί βρίσκεις πιο... υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερες τιμές. Καταλαβαίνεις, όταν πας τελευταία στιγμή, τώρα τι να πω, κάποιοι το εκμεταλλεύονται για να πάνε τα ενίκια στο Θεό ακόμα παραπάνω.
0: Ο Δημήτρης ακούει την είδηση που είπε νωρίτερα η Αμαλία σχετικά με το αλάτι,
1: ναι,
0: και το ενδεχόμενο να μπει πλέον στο χρηματιστήριο. Α, ο Γιώργος είναι
1: ο
0: και
1: Γιώργος.
0: Λέω, απ, άμα μπει και το αλάτι στο χρηματιστήριο, τότε στο Μεσολόγγι.
1: Αλάτι.
0: Ντούπου ντούπου στο
1: Μεσολόγγι. Όχι μόνο υδρογανάνθρακες και ExxonMobil και Chevron και αλάτι. Και ο Δημήτρης μας στέλνει κάτι για την ακρίβεια που θα... κάνουμε φυσικά και θα αναφερθούμε στην ακρίβεια. Και λέει καλημέρα, δεν θα πω το σούπερ μάρκετ. Σε σούπερ μάρκετ λέει την Παρασκευή τα κεράσια 4 ευρώ, χθες 5,80.
0: Επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές και για την πλατφόρμα που ανοίγει,
1: ναι,
0: σήμερα,
1: ναι,
0: για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, αλλά ταυτόχρονα και για το πρόβλημα με τη φοιτητική στέγη, χθες είχαμε και την κατάθεση πρότασης από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Για κατάργηση των πανελλαδικών.
0: Για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της κατάργησης, νομίζω και εσύ, ο Σιφ, το έχουμε συζητήσει και από εδώ. Δεν μπορεί να κρίνεται το μέλλον των παιδιών.
0: Ότι πρέπει να αλλάξει
1: σε 3 ώρες. Και επίσης αυτό το μοντέλο της αποστήθησης της παπαγαλίας. Αλλά πρέπει να δούμε πότε θα αλλάξει, πώς μπορεί να αλλάξει, ποιο θα είναι το μεταβατικό σύστημα, πώς ακριβώς τα παιδιά θα εισέρχονται στα πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι απλό. Εγώ το ακούω με ενδιαφέρον από πολλά κόμματα που λένε ότι πρέπει να καταργηθούν. Και η Νέα Δημοκρατία το λέει, οι πανελλαδικές. Το θέμα είναι πώς θα πάμε, πώς θα φτάσουμε ως εκεί.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
2: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ. Να θεσπίσουμε διετή μεταλλικιακά προγράμματα τεχνικής κατάρτισης, να αναβαθμίσουμε δηλαδή την τεχνική εκπαίδευση μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Ένα μέρος λοιπόν από την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό το οποίο ακούσαμε. Απάντησε σε αυτή την πρόταση και στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται αναβάθμιση, βελτίωση και συνολικά το σχολείο. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τον διάλογο για το νέο σχολείο.
1: Αυτή είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα και στην πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών. Όμως είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, η ώρα δηλαδή της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Με τροχαίο ξεκινάμε. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω σύγκρουσης τριών ΙΧ που σημειώθηκε στην Ομυρίδος και Λίτσα, όπως μας έστειλε και το μήνυμά του ακροατής. Να ενημερώσουμε ωστόσο τους ακροατές πως τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το δόστρωμα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο Τσαρδιτού και στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Εκεί πάνε σταδιακά, έχουν μεγάλες βλέψεις. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Προσπέλαστη άνοδος Συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πόπο, πουλάκι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Κόμβο
1: ευχαριστούμε.
0: Για κόμβο δεν αφήνεις.
1: Ναι,
0: μην δεις εσύ κόμβο, κατευθείαν εκεί. Να σε καλά, Παναγιώτη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εφαρμογή για δωρεάν στάθμευση στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Από το Δήμο Αθηναίων είναι αυτή η εφαρμογή, έτσι. Το Δήμο Αθηναίων.
0: Θα δείχνει λοιπόν στους οδηγούς που υπάρχουν κενές θέσεις.
1: Πολύ καλό είναι, πολύ καλή εξέλιξη.
0: Ενώ όσοι φεύγουν από μια θέση δηλαδή, θα πρέπει να ενημερώνουν. Είναι μια εφαρμογή που μπορεί κάποιος να κατεβάσει το κινητό του. Λέγεται Park Out. Είναι δωρεάν, δεν πληρώνεις κάτι και έχει σαν στόχο λοιπόν να βοηθήσει τους κατοίκους και κυρίως τους επισκέπτες του Δήμου Αθηναίων ώστε να βρίσκουν μια θέση για πάρκινγκ.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Πιο εύκολα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
1: Και χωρίς ταλαιπωρία που γυρνάς γύρω-γύρω.
0: Καλό είναι αυτό λοιπόν. Είναι μια νέα εφαρμογή η οποία μπορεί κάποιος να την κατεβάσει στο κινητό του, το Park Out, ώστε να βρίσκουμε λοιπόν δωρεάν στάθμευση στην Αθήνα. Να λοιπόν, ένα καλό βήμα.
1: Ακριβώς. Ο Παναγιώτης λέει: χιούμορ έχουμε, Αμαλία. Εξάλλου είναι και το μόνο που μας έχει απομείνει στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μπαίνεις να δεις το υπόλοιπό σου και λες πλάκα μου κάνεις. Και γι' αυτό λέει ο Παναγιώτης: έχουμε χιούμορ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη,
1: ναι.
0: Ο οποίος λέει κατάργηση της παραπαιδείας είναι το θέμα που στενάζουν οι γονείς με τα φροντιστήρια.
1: Δίκιο έχει.
0: Εγώ θα πω καλημέρα,
1: ότι έχουν έρθει κάποια μηνύματα στο Messenger το δικό μου γιατί τι αλλαγές έρχονται στις πολυκατοικίες. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θα έχουμε ένα σχετικό νομοσχέδιο. Αν θέλετε αύριο να το κάνουμε θέμα, γιατί πραγματικά αλλάζουν τα πάντα και μπαίνει ένα τέλος σε αυτές τις γκρίνιες, τους τσακωμούς. Ο νόμος λέει είναι από το 1900, ούτε ξέρω πόσα χρόνια πριν. Που αφορά τις πολυκατοικίες, τον κανονισμό. Τώρα αλλάζει και ξεμπλοκάρουν κάποια πράγματα. Θα τα πούμε όμως αύριο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
0: Ωραία, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Παλάς.
1: Παλάς.
0: Αντώνη Σάμαρας.
1: Αχ, βγαίνεις και εσύ, εντάξει.
0: Καλά τώρα.

0: Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο Θανάσης, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Καλημέρα, φίλε, από την Αθήνα. Ακούλη στην εκπομπή τη τιμή των καυσίμων. Εδώ έχουμε την απλή στα 160 γεν και του πετρελαίου κίνηση στα 145. Ισοτιμία 183 γεν το 1 ευρώ. Κάτω από το ευρώ. Είναι εκεί πέρα και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση. Γεια σου, Θανάση. Καλά. Μη σου πω τώρα για έναν φίλο τι μας έλεγε χθες, που βρίσκεται σε χώρα εκεί στη Βόρεια Αφρική. Την τιμή εκεί πέρα τη βενζίνη. Θα μου πει, πας να ζήσεις τώρα εκεί? Όχι, δεν πάω. Αλλά φουλάρι.
1: Πόσο σου έλεγε?
0: Παιδιά, μερικά λεπτά. Μερικά λεπτά το λίτρο η βενζίνη. Γεμίζεις το αυτοκίνητο με λιγότερο από 10 ευρώ. Απίστευτο. Βέβαια, θα μου πεις, δεν ζεις εκεί.
1: Α, ναι.
0: Έτσι. Είναι ταραγμένη περιοχή.
1: Είναι ταραγμένη περιοχή.
0: Αλλά είναι πάνθινη η βενζίνη.
1: Εντάξει, έχουν και πετρέλαιο εκεί, έτσι. Έχουν
0: πετρέλαιο. Επειδή γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ναι. Πάμε λοιπόν και στο θέμα του Αντώνη Σαμαρά, γιατί λέγαμε από χθες
1: ότι
0: έχει ανοίξει λοιπόν το μέτωπο, αρχικά με τα βίντεο στο TikTok, εκεί όπου έκανε επίθεση και στην Τώρα Μπακογιάννη και αναφέρθηκε και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες λοιπόν πήγε στον Άριο Πάγο ο πρώην πρωθυπουργός, εκεί ζητά να διελευκανθεί η υπόθεση παρακολούθησής του από το Predator, γιατί όπως αναφέρει ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, ζήτησα, λέει, απαντήσεις από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν τις πήρα και ζητάει πλέον από τη δικαιοσύνη να κάνει έρευνα για την παρακολούθησή του από το Predator. Στις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχει πάρει απαντήσεις για αυτή την υπόθεση από την κυβέρνηση.
2: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκυε να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ουσιαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήκωσε το γάντι στον κύριο Σαμαρά. Και γι' αυτό και διαρωτήθηκε για αυτή την ξαφνική ευαισθησία του κύριου Σαμαρά για το θέμα των υποκλοπών. Τονίζοντας ότι το 23 είχε συμμετάσχει κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών είχε ξεσπάσει ήδη από το 2022. Τι ουσιαστικά υπονοεί το Μεγάρο Μαξίμου? Λέει ότι η ανησυχία του κύριου Σαμαρά είναι όψιμη. Και αυτό λόγω του ότι ετοιμάζεται να δημιουργήσει κόμμα και να επιχειρεί όταν και όπου μπορεί να διαφοροποιηθεί με κάθε τρόπο από την κυβέρνηση. Εντάξει, λογικό είναι να απαντήσει έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θα φαίνει τίποτα να απάντητο η κυβέρνηση όσον αφορά αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς. Εντάξει, θα απαντάει για τα πολύ σοβαρά που θεωρεί βεβαίως η κυβέρνηση ότι τη θίγουν. Από εκεί πέρα η κόντρα καλά κρατεί, θα πω εγώ. Καλά κρατεί.
0: Ήταν λίγο καυστικός ο κύριος.
1: Και το ρετυρέ. Στον πει και για το ρετυρέ. Ναι, το 91 είναι η σειρά, το 91.
0: Αναφέρθηκε τώρα στο ρετυρέ. Κύριε Μαρινάκη μου, το ρετυρέ το παρακολουθούν όλοι οι Έλληνες τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες με το ίδιο ενδιαφέρον. Το αγαπάνε, ρε παιδί μου, αυτό το σύριαλ, γιατί είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι και το καλοκαίρι στις τηλεοράσεις μεταδίδονται σε επαναλήψεις πολλά σύριαλ. Όπως για παράδειγμα το ρετυρέ. Δεν σημαίνει, λέει, ότι κάτι το οποίο αποδίδει στην τηλεόραση, δηλαδή με τις επαναλήψεις, θα αποδώσει και στην πολιτική. Τη σκυτάλη όμως πήρε και η Τώρα Μπακογιάννη, η οποία και εκείνη δέχθηκε επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά με το βίντεο στο TikTok, εκεί όπου ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι ακόμα δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι έχασε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας πριν από 17 χρόνια. Και απάντησε χθες η Τώρα Μπακογιάννη, μιλώντας στα παραπολιτικά.
3: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια, τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βεντζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990, 1993 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Θα υπάρξουν πολλά επεισόδια λοιπόν σε αυτήν την διαμάχη που έχει ξεσπάσει για τα καλά πλέον. Έχουμε με τοπική του Αντώνη Σαμαρά, με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα κορυφωθεί. Εντάξει, τώρα μπορεί λίγο να πέσουν οι τόνοι εν ώψη καλοκαιριού, αλλά φαντάζεις τι έχει να γίνει από Σεπτέμβριο.
1: Ναι, και να δούμε και πότε θα γίνουν και εκλογές. Έτσι, κάποιοι λένε ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι θα προκηρύξει σε εκλογές την άνοιξη του 27. Να δούμε λοιπόν και πότε θα αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα ο κύριος Σαμαράς, ανακοινώνοντας και επισήμως το κόμμα του.
0: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, γιατί έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εντάξει, συγγνώμη. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Σε έχει πειράξει ζέστη?
1: Λίγο.
0: Γιατί
1: με τη ζέστη περίμενα.
0: Με τα καρογιοζηλίκια που κάνεις, ειλικρινά. Τώρα με τον Νίκο έχω δίκιο.
1: Ζηλεύει επειδή, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, έχω το ρυθμό μέσα μου. Και επειδή κάθε φορά που ακούω κάτι ρυθμικό, ακολουθώ κι εγώ. Αυτό είναι που
0: το ότι δάγκωσες τη γλώσσα σου.
1: Άλλο αυτό, γιατί τραγουδούσα με πάθος. Το γεγονός όμως ότι ξέρω τους στίχους από το συγκεκριμένο τραγούδι δεν σου κάνει εντύπωση? Γιατί, γιατί στο λέω?
0: Γιατί ξέρεις τόσα πολλά τραγούδια,
1: ναι,
0: έχει τέτοια παιδεία μουσική που δεν...
1: Το συγκεκριμένο όμως είναι στη γλώσσα σου Αχίλη. Και σήμερα είναι η ημέρα της γλώσσας σου Αχίλη. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, το Αιέα Μουανά, από τη δεκαετία

0: του 70, μεγάλη επιτυχία τότε, είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά από τον Λάκη Τζορντανέλη με τον τίτλο «Αγοράζω παλιά». Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου. Είναι μια γλώσσα η οποία την μιλάνε σε μεγάλο μέρος της Αφρικής και κυρίως σε χώρες όπως η Κένια, η Ρουάντα, η Τανζανία και η Ουγκάντα.
1: Τώρα εξηγούνται όλα.
0: Δηλαδή?
1: Εντάξει, τώρα κατάλαβα, λέω. Γιατί ξέρεις αυτή τη γλώσσα.
0: Μάλιστα. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Ναι, έχουμε κολλήσει με το Παλάς, παιδιά. Είναι ένα από τα επικρατέστερα ονόματα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία Κάτζου. Παλάς, λοιπόν, πείτε μας πώς σας ακούγεται. Εμένα τουλάχιστον στην αρχή μου ακούστηκε σαν σινεμά. Εγώ τη λέω την αμαρτία μου, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο γνωστό σινεμά.
1: Το ιστορικό.
0: Στο Παγκράτη, το ιστορικό.
1: Το Παλάς.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε δημοσκόπηση σήμερα, να την πω τώρα ή θες να την πούμε?
0: Πες όποτε θέλεις.
1: Θα την πω τώρα λοιπόν. Θα χαλάσω τη σκαλέτα έτσι για να κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι και θα την πω. Λοιπόν, είναι δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Λοιπόν, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τα στατιστικά στοιχεία. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,1%. Η Ελλάς του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 17,4%. Το Πασόκ με 12,3% στην τρίτη θέση. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,8%. Ελπίδα με 7,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5, η Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3%. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση η Φωνή Λογικής είναι πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας. Εντάξει, πολύ λίγο, οριακά, αλλά είναι. Το Μέρα 25 με 2,9, η Δημοκράτης του κ. Κασελάκη με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6% και η Νέα Αριστερά με 0,6%. Ένα στους δύο ερωτηθέντες επιθυμεί το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την Political, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην εμπιστοσύνη των πολιτών για τη διακυβέρνηση της χώρας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 29,5%.
0: Σαν σήμερα, Αμαλία μου, 7 Ιουλίου του 2019 είχαμε εκλογές. Το θυμάσαι?
1: Εγώ δεν το θυμάμαι βέβαια.
0: Ήταν τότε λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία επανήλθε στην εξουσία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 39,85% και 158 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες. Κινάλ 8,10, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,3, Ελληνική Λύση 3,7 και Μέρα 25 3,4. Σαν σήμερα το 2019.
1: Μάλιστα.
0: Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και καθώς ανέφερε στην δημοσκόπηση, τη συγκεκριμένη, για την Political, ο κύριος Κασελάκης πού καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση?
1: 2,6% νομίζω. 2,6% νομίζω. Το τσεκάρω γιατί την έκλει, δεν τη θυμάμαι και απ' έξω. Είμαι και μια ηλικία. Δημοκράτης 2,5%, συγγνώμη. 2,5%.
0: Στο 2,5% ναι, λοιπόν, ναι, ναι, καταγράφεται το προοδευτικό κέντρο Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.
2: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι ανάγκη.
1: Γιατί, τένις έπαιξε ο άνθρωπος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να κάνουμε τώρα, θέλει... το σταυρώσουμε γιατί έπαιξε τένις.
0: Αν θέλει να παίξει τένις.
2: Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Να παίξεις. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Έκανε ένα βίντεο ο κύριος Κασελάκης, ναι, στα social media και λέει: αν θέλω να παίξω τένις, όπως έπαιξα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ θα παίξω. Αλλά εγώ, λέει, δεν είμαι αυτός. Ούτε που έφερα τρίτο μνημόνιο, ούτε που έφερα τα fans και τους servicers και πήραν τα σπίτια των Ελλήνων. Ούτε που παρακολουθούσα κανένα, έβαλε μια βεντάλια τέλος πάντων, άνοιξε και τα λοιπά.
1: Και ζητημάτων.
0: Ναι, και εγώ άμα θέλω, λέει, να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
1: Να παίξει.
0: Να παίξει ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, εμείς θα παίξει τένις.
0: Και χθες το βράδυ ρωτήθηκε από τον Τάκη Χατζή για το, ναι, τένις και για τον αγώνα αυτό με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Όχι, αν ξέρει τένις, θέλω να το πείτε αυτό.
2: Ο όρος της αντιπολίτευσης, ναι, όταν όχι, μάθει να μιλάει με αυτούς που πήρε το 41%, ναι, αρχίζει να κερδίζει.
3: Ναι.
2: Όσο απομονώνεται και ακούει τον αντίλαλό του, δεν πηγαίνει
3: πουθενά. Εγώ σας κάνω μια ιστορία, Κοτσομπολιά. Αυτό θέλω να το μάθω. Ο Άδωνης καταλαβαίνει από τένις?
2: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Γελάτε. Σας κέρδισε?
2: Δεν πρόκειται να συνεχίσω να...
3: Σας κέρδισε. Θέλω να τον πάθω αυτό.
2: Έπαθα θλάση. Πάμε παρακάτω.
0: Ορίστε, έπαθε και θλάση.
1: Περαστικά, κύριε Κασελάκη. Περαστικά.
0: Εκεί στο τένις.
1: Ναι.
0: Εσύ παίζεις τένις?
1: Βρε, δεν τρέπεσαι. Ειλικρινά το λέω. Θα νομίζει ο κόσμος. Γιατί κάνεις χειρονομίες.
0: Τι ρακέτα κάνω, τι κάνω.
1: Όχι, δεν παίζω τένις. Αφού το ξέρεις, κάνω μόνο gym. Gym πηγαίνω. Gym που λέγει η κόρη μου. Gym. Παλά. Άρα, πώ δεν το πει, τρομάρα σου.
0: Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Πού τα θυμάστε, λέει, αυτά τα τραγούδια. Η ηλικία δεν κρύβεται. Αγαπητέ Πάνο μου, το τραγούδι το συγκεκριμένο το χόρευε η Αμαλία Κάντζου στι δισκοτέκ στα τέλη τη δεκαετία του 70.
1: Γιατί είσαι, το χόρευε, πόσο χρόνο είσαι.
0: Εγώ είμαι πιο μικρό.
1: Δύο μήνε.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Εμένα λέει το όνομα του που διάλεξε ο Σαμαράς. Κάτσε. Είναι πληροφορίες. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει διαλέξει αυτό το όνομα. Μου θυμίζει, λέει, την μπαλάδα Αθηνά. Ναι, είναι αυτό που μας έστειλε νωρίτερα και ο Δημήτρης ο Μαύρος. Και πιστεύω, λέει, ότι αυτός ήταν ο στόχος του. Να συνδέσει το κόμμα του με την αρχαία ιστορία και την παράδοση της Ελλάδας. Επιστροφή στις πατρογονικές αξίες. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, εάν επιβεβαιωθεί το όνομα του νέου κόμματος και αν όντως θα είναι το Παλάς. Σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, εκεί που, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει η συνάντηση του Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν, μετά και από το δημοσίευμα των New York Times που κάνει λόγο για επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Για το Μουντιάλ σας τα είπαμε και τις παρεμβάσεις του Τραμπ για να παίξει ο παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά το γεγονός ότι είχε πάρει κόκκινη. Τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν 4 τέρματα από το Βέλγιο και αποκλείστηκαν το Βέλγιο στην επόμενη φάση με την Ισπανία που απέκλεισε την Πορτογαλία επικρατώντας με 1-0. Είπαμε ότι σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών. Έτσι.
1: Και ξεκινά ο Γολουθάς για την ανέβριση φοιτική στέγη με τα, όπως γράφει και ο Νικός.gr, με τα ενίκια και τα φοιτητικά να είναι αυξημένα σε σχέση με πέρσι.
0: Πολύ ενδιαφέρον έχει και αυτή η πλατφόρμα πλέον για ελεύθερο πάρκινγκ στην Αθήνα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι και πάρα πολύ χρήσιμη στους οδηγούς που θα μπορούν να βρουν θέσεις για δωρεάν πάρκινγκ στην Αθήνα. Καλή πρωτοβουλία.
1: Καλή,
0: ελπίζουμε να βοηθήσει
1: αυτό
0: και τον
1: ακριβώς
0: κόσμο. Και βέβαια αναφερθήκαμε και στην κίνηση του Αντώνη Σαμαρά να πάει χθες στον Άριο Πάγο και να ζητήσει διερεύνηση της υπόθεσης παρακολούθησής του από το Predator, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά δεν έχει πάρει τις απαντήσεις που ανέμενε από την κυβέρνηση. Και βέβαια από την πλευρά της κυβέρνησης ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι αυτές τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα είναι μια υπόθεση του 2022, γιατί τότε, αφού το γνώριζε, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2023. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, Μαλία, που έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα ελληνικά αεροδρόμια.
1: Ναι.
0: Και είναι αυξημένες, είναι η αλήθεια, με αποτέλεσμα να διαμαρτύρεται ο κόσμος γιατί ταλαιπωρείται με αυτές τις καθυστερήσεις, οι οποίες είναι καθημερινό φαινόμενο. Θα ακούσουμε για παράδειγμα χθες τι είπαν οι επιβάτες από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για αυτές τις καθυστερήσεις.
4: Πάρα πολλές φορές γύρω στο μισάωρο υπάρχει καθυστέρηση. Κίνηση που υπάρχει στην ενέργεια κυκλοφορία.
5: Πάντα έρχομαι λίγο καθυστέρηση και όρθα θα καθυστερήσει πτήση. Συνήθως okay με αυτό.
6: 8 στις 10 πτήσεις σίγουρα θα εμφανίσουν μια καθυστέρηση.
7: Μάλλον θέλουν περισσότερους υπαλλήλους.
8: Το χειμώνα είναι όλα okay. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο στοίχημα.
9: 20 λεπτά ήταν η καθυστέρηση μόνο. Δεν μας φάνηκε κάτι τραγικό.
10: Πήγα πολύ κοντά από Θεσσαλονίκη. Καθυστέρησε κανένα 20 λεπτό η πτήση να ξεκινήσει.
1: Κοίτα, υπάρχουν καθυστερήσεις και αυτά τα στοιχεία που έτσι άναψαν τη συζήτηση τη συγκεκριμένη προέρχονται από το Eurocontrol. Δεν είναι απλά στοιχεία. Πάντως, έχει απαντήσει εχθές η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και λέει ότι μείωση κατά 31,77% κατέγραψαν τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις πτήσεων που σχετίζονται με την ενέργεια κυκλοφορία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τι λέει η ΕΠΑ, ότι παρά τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης και τις πιέσεις που δέχεται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εναέρειας Κυκλοφορίας, η επιχειρησιακή περίπτωση στην Ελλάδα παραμένει επίπτωση στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη. Η ΕΠΑ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του Eurocontrol αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέρειας κυκλοφορίας σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου και επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις αυτές επηρεάζονται από την αυξημένη εποχική ζήτηση αλλά και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν μεταβάλει τις αεροπορικές ροές στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή είναι η απάντηση της ΕΠΑ στα στοιχεία που έδωσε το Eurocontrol.
0: Το πρόβλημα όμως παραμένει και είναι πολύ σημαντικές οι καθυστερήσεις που καταγράφονται καθημερινά με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και των επισκεπτών που έρχονται στη χώρα για να περάσουν τις διακοπές τους. Από εκεί και πέρα, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς, οι οποίοι φεύγουν για παράδειγμα το Σαββατοκυριακό και ξεκινάνε την Κυριακή να επιστρέψουν στην Αθήνα κυρίως.
1: Την Κυριακή το πρωί να πάνε για ένα μπάνιο.
0: Ναι, κυρίως από την Αθηνών Κορίνθου.
1: Μου έκανε
0: εντύπωση η Αμαλία. Πόσα πολλά μηνύματα ήρθαν για την ταλαιπωρία που βίωσαν οι οδηγοί και αυτό το βράδυ της Κυριακής επιστρέφοντας στην Αθήνα.
1: Να.
0: Και λένε, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα. Για παράδειγμα, κολλάμε στα διόδια. Δεν μπορεί να γίνει κάτι να μην είμαστε κολλημένοι, ας πούμε, τόση ώρα στα διόδια όταν υπάρχει τόσο μεγάλη επιστροφή.
1: Ναι.
0: Η τροχιά δεν έχει λάβει κάποια μέρα.
1: Όταν
0: γύριζα
1: από Καλαμάτα, θυμάσαι το εκεί που είχα και την περιπέτεια, πραγματικά 12 η ώρα, 12 και 4 το περνούσα από την Αθηνών Κορίνθου και ήμουν σταματημένη. Ήμασταν σταματημένοι. Έκανα δηλαδή παραπάνω από μία ώρα να περάσω κάποια σημεία.
0: Ήρθανε και χθες μηνύματα και την ώρα της εκπομπής και μετά στα social media. Ένα από αυτά λέει για παράδειγμα ότι χθες, δηλαδή για την Κυριακή, γυρίσαμε σημειωτών από τον Ισθυμό. Και μετά και την προηγούμενη Κυριακή και τις άλλες Κυριακές, λέει, τα ίδια, εντωμεταξύ τροχία πουθενά, κανένα μέτρο και ταλαιπωρία απίστευτη. Κάναμε διπλάσιο χρόνο για επιστροφή, αλλά τα διόδια τα πληρώσαμε κανονικά. Κάθε Κυριακή λοιπόν, τώρα πλέον που είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και κάποιος θα πρέπει να λάβει μέτρα. Ναι. Δηλαδή και η τροχιά να λάβει κάποια μέτρα.
1: Μήπως να ανοίξει τα διόδια.
0: Να μην υπάρχει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία, ναι, ναι, κάθε Κυριακή βράδυ στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου.
1: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες. Bye bye, έχεις AI.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στο ταξί στην Κηφισιά κάποτε υπήρχε, λέει, στο Κεφαλάρι ένα ξενοδοχείο Παλάς, το οποίο άφησε εποχή. Να λοιπόν, πέρα από το σινέμα υπάρχει και το ξενοδοχείο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παράσχο στο χωράφι. Να σε καλά,
1: καλημέρα,
0: φίλε.
1: Καλημέρα, Παράσχο.
0: Ω, τι βλέπω. Κοίτα και τα μπέλια.
1: Τα είδα πολύ
0: ωραία.
1: Βέβαια.
0: Να σε καλά, φίλε. Την καλημέρα μας από την Αθήνα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έλα, Παναγιώτη. Κίνηση στους δρόμους.
11: Καλημέρα και πάλι. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην αγαπημένη περιοχή του Ιωσήφ, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο, Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το παλαιό Φάληρο. Όλη αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί λόγω της σύγκρουσης τριών γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στην Ομηρίδου Σκυλίτσι. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
0: Αυτά ήτανε.
11: Ναι.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη. Μπράβο, παλικάρι μου. Πάντα τέτοια σου ευχόμαστε.
11: Και στους οδηγούς το ίδιο.
0: Γι' αυτό το λέω. Τώρα όμως, παιδί μου, για παράδειγμα, είσαι στην Αθήνα. Είσαι στο αυτοκίνητο. Λιγότερη κίνηση, περισσότερη κίνηση, ζέστη. Κολλάς, είσαι στο φανάρι και σκέφτεσαι τώρα τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Να φύγω, να πάω κάπου, να ησυχάσει το κεφάλι μου. Από την άλλη σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, πού να τρέχω τώρα με τα πλοία, ακριβά τακτοπλοϊκά και τα λοιπά, είναι πολλά τα χρήματα. Ταυτόχρονα πού να φύγω με το αυτοκίνητο, να ταξιδεύω 5-6 ώρες για να πάω
1: στην
0: κάπου
1: ψυχή, αλήθεια. Πού θες να καταλήξεις, άνθρωπέ μου.
0: Ότι αν αναζητάς έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σε περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μιλάμε για μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Τι μία ώρα, 50 λεπτά. Σε 50 λεπτά είσαι εκεί.
1: Το πώς γυρίζεις την Κυριακή το βράδυ από την Εθνική είναι το θέμα.
0: Δεν θα γυρίσεις Κυριακή βράδυ, είσαι γιατί θα πας να μείνεις εκεί στο Wyndham Λουτράκι, Ποσειδόν Ριζόρτ.
1: Είσαι Δευτέρα,
0: Τρίτη. Είναι καταπληκτικό. Ναι. Γιατί περνάω πολύ συχνά εκεί απ' έξω και το χαζεύω.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί πέρα πραγματικά σε μια έκταση μοναδική που έχει θέα όλο τον Κορινθιακό.
1: Πολύ ωραία.
0: Ησυχία, τις παραλίες μπροστά σου. Εξαιρετική πρόταση λοιπόν για καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος είναι και κοντά στην Αθήνα και συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και φυσικά όλες τις άλλες υπηρεσίες. Wyndham Λουτράκι, Ποσειδόν Resort στο Λουτράκι. Καλημέρα στο Μιχάλη. Ακούγοντας για τα θέματα με την κίνηση, το E-Pass λέει είναι η λύση, γιατί γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο στα διόδια. Καλημέρα.
1: Η Deutsche Welle έχει βγάλει ένα θέμα. Σε ποια χώρα, λέει, ο ένας στους τρεις νέους μένει ακόμα στο πατρικό του. Πόσο μαμάκηδες είναι οι Έλληνες?
0: Πόσο μαμάκηδες
1: είναι οι Έλληνες?
0: Φουλ.
1: Έχει γνώθει σε αυτόν.
0: Φουλ.
1: Το 30% λέει ότι ο 25χρονος ζει ακόμα με τους γονείς του, με τους άνδρες να καταλείπουν αργότερα την οικογενειακή αιστεία σε σχέση με τις γυναίκες. Λέει, στη Γερμανία το 30% των 25χρονων μένει ακόμα με τους γονείς του. Καταλαβαίνεις. Το 36% λέει των ανδρών παραμένει στο πατρικό σπίτι σε ηλικία 25 ετών, ενώ για τις 25χρονες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 23%. Δηλαδή, οι 36% οι άνδρες, 23% οι γυναίκες. Μεγάλη διαφορά, έτσι. Λοιπόν, και όσον αφορά την Ελλάδα, να ξέρεις, γιατί το ψάχνουν την Ελλάδα τώρα, αλλά και οι Έλληνες δηλαδή, δεν πάνε πίσω σε σχέση. Οι πιο ανυπόμονες όλη την Ευρώπη είναι οι Φιλανδοί, που γύρω στα 21 θέλουν να φύγουν, και οι Δανείοι το ίδιο, και οι Λιθουανοί. Αντίθετα, οι Κροάτες, λέει, οι άνδρες δεν βιάζονται καθόλου. Σε 31 ετών φεύγουν από το σπίτι τους. Δεν πάνε πίσω λέει, και οι Έλληνες, καθώς εγκαταλείπουν την οικογενειακή τους αιστεία σε ηλικία 30,9 ετών.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό συμβαίνει, νομίζω, θα πω την άποψή μου για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι οικονομικός. Δηλαδή, όταν ο άλλος
1: δεν είναι μαμάκηδες
0: οικονομικά, πώς θα φύγει από το σπίτι να ανοίξει δικό του σπίτι.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Και δεύτερον, είναι και θέμα της κουλτούρας που έχουμε. Οι οικογενειακοί δεσμοί δηλαδή, που είναι στην Ελλάδα, που είναι τελείως διαφορετικοί από τις χώρες, για παράδειγμα.
1: Ναι, αλλά σου λέω, εμένα μου προκαλεί εντύπωση γιατί οι άντρες φεύγουν, οι γυναίκες πολύ νότερα από τους άντρες. Γιατί φεύγουν κιόλας. Αυτό θέλω να. Γι' αυτό την είπα
0: γιατί
1: την
0: Ελένη. Όχι
1: να μου κάνεις τώρα πολιτική και οικονομική ανάλυση.
0: Γιατί είναι πιο υπεύθυνη, γι' αυτό.
1: Γιατί είναι πιο υπεύθυνη. Θέλω τη μαμάκα τους να τους μαγειρεύει, να τους πλένει και να τους νταντεύει. Γι' αυτό.
0: Κόψε την Αρενίκο να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την αναφορά που κάναμε Αμαλία νωρίτερα και για την κίνηση την Κυριακή στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου. Το βιώνουν πάρα πολύ. Το βλέπω εδώ, το γράφει και ο Θανάσης για την κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, ειδικά λέει την Κυριακή από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόβλημα είναι να γίνει αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης των διοδίων. Αν και για μένα λέει δεν θα έπρεπε να υπήρχαν διόδια. Θα έπρεπε να υπήρχε, για παράδειγμα, λέει, ένα ενιαίο τέλος 100 ευρώ και να το πληρώνουμε μια φορά το χρόνο. Και αυτό να πηγαίνει στον δρόμο για τη συντήρηση και να μπορούμε να κυκλοφορούμε χωρίς διόδια. Καλημέρα Θανάση, αλλά διαπιστώνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα ακροατών που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Από την άλλη, αυτό που σας έχει εξετάρει είναι η ονομασία για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έχει κάνει γκέλ το παλάς. Κοίταξε να δεις πώς συζητιέται. Βέβαια στον Γιώργο εδώ και στον Αντώνη που μου έστειλε μήνυμα στο Messenger, τους θυμίζει αυτή την παλιά μάρκα των τσιγάρων.
1: Ναι,
0: το Παλάς.
1: Πολλά μηνύματα για τη μάρκα αυτή των τσιγάρων.
0: Για το σινεμά, για ξενοδοχείο. Από την άλλη, ο Γιάννης, ο οποίος είναι ο οδηγός, είναι με το φορτηγό του αυτή την ώρα. Είμαι, λέει, με την Ταλίκα στον Α6 με κατεύθυνση προς Φραγκφούρτη από Στουτγκάρδη. Το Παλάς, λέει, δεν σημαίνει παλάτι στα αγγλικά. Όπως για παράδειγμα το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς και άλλες ονομασίες παρόμοιες. Έχεις δίκιο. Αγαπητέ φίλε, καλό δρόμο να έχεις και να προσέχεις.
1: Και αυτό που
0: ο Θανάσης, τους... συγγνώμη, του ήρθε στο μυαλό το Διογέννης Παλάς.
1: Α, ναι, σωστά. Εντάξει, ναι, σωστά.
0: Την νυχτερινή ζωή.
1: Ναι, αυτό είναι το μουσικό. Και για λίγο έχει κάνει και αυτή, η έρευνα της Deutsche Welle, πότε φεύγουν οι άντρες, οι γυναίκες από το σπίτι τους και ότι οι Έλληνες φεύγουν σε ηλικία περίπου 31 ετών και ότι οι άντρες φεύγουν πολύ αργότερα σε σχέση με τις γυναίκες από τους γονείς και ότι οι Έλληνες αποδεικνύεται και από την έρευνα ότι είναι μαμάκηδες. Αυτό λέει η έρευνα, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Ναι ρε πουλάκι, εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Μα να μην την πω την έρευνα.
0: Μας το είπες και πριν τους τίτλους.
1: Ναι, το λέω και τώρα.
0: Ωραία, είμαστε μαμάκιδες. Τι θέλεις τώρα.
1: Πιάσε αυτά, λέει. Λέει ο Θάνος, βρίσκουν οι γυναίκες χρήμα, λέει, και την κάνουν από το σπίτι. Όχι, βρε Θάνο μου, δεν είναι έτσι. Είναι πιο ανεξάρτητες οι γυναίκες γι' αυτό.
0: Και ο Παναγιώτης λέει: τι τυχεροί αυτοί που μένουν με τους γονείς τους. Εγώ μένω με τη γυναίκα μου.
1: Ναι. Αυτό είναι τώρα του Παναγιώτη. Ενώ οι άντρες θέλουν τη μαμάκα τους να τους φροντίζει, να τα νταντεύει τα αγόρια, να τους ταΐζει, να τους μαγειρεύει. Να.
0: Φταίμε εμείς. Εσείς μας μαθαίνετε έτσι.
1: Ξέρεις, εγώ δεν έχω κόρη και η κόρη μου έχει φύγει από τα 22 από το σπίτι. Άστο τώρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τι είναι, δεν έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Εμείς μαθαίνουμε έτσι. Ποιο μαθαίνουμε.
0: Παιδί μου, ό,τι πεις.
1: Οι μαμάδες τους γιους μαθαίνουν.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ δεν έχω γιο.
0: Ναι. Αμα είχες, εκεί να σε βλέπα.
1: Έχω γιο.
0: Εκεί να σε βλέπα.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Πάντως ο άλλος ολόκληρος μαντραχαλάς.
0: Είμαι σίγουρος. Δεν θα το έκανε σε καμία
1: περίπτωση. Μαντραχαλά 30 ετών να μένει με τη μαμάκα του. Έλα
0: καλά,
1: τώρα.
0: Καλά, με τα ταπεράκια θα ήταν κάθε μέρα.
1: Ναι. Εγώ φταίω τώρα. Βλέπεις, Νικό, για να. Βλέπεις τι λέει τώρα. 30 ετών μουλάρι. Τώρα γαϊδούρι να μένει με τη μανούλα του. Έλα τώρα.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Άκουσα, λέει, τώρα για το όνομα του κόμματος Σαμαρά. Νόμισα στην αρχή ότι τρολάρατε, ότι είναι λογοπαίγνιο με την Ελλάδα, αλλά βλέπω, λέει, ότι το λέτε σοβαρά. Μου φαίνεται τέλος άκυρο και μόνο ότι ηχητικά μοιάζει με την Ελλάδα, το καθιστά αυτομάτως ακατάλληλο. Δεν μπορούσε, λέει, να σκεφτεί κάτι άλλο. Περίμενε, Μαρία, για να είμαστε και δίκαιοι. Αυτές είναι πληροφορίες, έτσι. Δεν είναι κάτι επίσημο.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν διαρρεύσει αυτές τις πληροφορίες. Οπότε όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά.
1: Και ο Γιάννης μου στέλνει ένα μήνυμα. Εσύ τώρα που μένεις. Με τρολάρι, κατάλαβες.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Το τραγούδι που έπαιξε νωρίτερα ήταν το Bang Bang, το κλασικό, αλλά στην διασκευή από τους Monophonics. Monophonics και Bang Bang, καλή συνέχεια στην ημέρα σου.
1: Τι άστραψε και βρόντιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης κάτω του Τσίπρα χθες.
0: Ναι, έκανε σκληρή επίθεση. Χθες το βράδυ στο Action 24.
1: Ναι, εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει. Επειδή μου το είπε το πρωί και παρακολούθησα το απόσπασμα. Στο Action 24, στον Πιέρο, την Καλογεροπούλη και τον Δημήτρη Τάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πραγματικά, δηλαδή, τι να πω.
0: Το θέμα ήταν η ντυμότητα. Επειδή αυτό που έχει πει
1: έγινε
0: ο Άλεξ Τσίπρας.
1: Έγινε συνέντευξη τύπου χθες.
0: Ναι.
1: Έτσι, από την Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ότι, ουσιαστικά τι έβγαλε αυτή. Δεν έδειξε είτε 100 πόσα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη. Αυτό ήταν το, πώς θα σου πω, το συμπέρασμα αυτή τη συνέντευξη τύπου της Ελλάδας.
0: Και επειδή υπάρχει λοιπόν αυτή η τοποθέτηση από την πλευρά του Άλεξ Τσίπρα ότι μπορεί κάποιος να μας καταλογίσει πάρα πολλά λάθη, αστοχίες κτλ. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για την ετοιμότητά μας. Εκεί ήταν που εξεράγει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και εξαπέλυσε σκληρή επίθεση.
2: Μα ξεπούσα και νευρίζομαι ότι παρουσιάζεται αυτό το συνθηκό και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ως και βορός είναι ο Βάρτης, πήγα να κλείσει φυλακή με τους οδομάρτες που ήμουν όλοι καταδικαστοί και δεν έχει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας, που καταδικάστηκε υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ότι κατήφθηνε την έρευνα αντί μας για να μας κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά. Κράμερ πουλήσει εντυμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και τους φαρμακούς να το λένε. Μην τολμήσεις Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
0: Αυτό ήταν το ένα μέρος. Γιατί ακολούθησε στη συνέχεια και το δεύτερο μέρος της επίθεσης. Κάπου εκεί στην συζήτηση υπήρξαν και παρεμβάσεις από τους συναδέλφους που ήταν στο στούντιο και κατέληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ο κύριος Σαμαράς, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις πολλών στελεχών και δική σας έκκληση.
4: Κοίτα, να κάνετε την ερώτηση.
2: Εσείς, καλά, μου λέτε για τον έτοιμο Τσίπρα. Τον έτοιμο Τσίπρα. Ο έτοιμο Τσίπρα, αν είναι δυνατόν.
3: Κύριε Γεωργιάδη.
2: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα. Που για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα.
0: Εντάξει, πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί. Εντάξει, ο βρωμερότερος των βρωμερών, ο Βρωμιάρης και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις πώς θα πάμε το επόμενο διάστημα. Έτσι. Αυτά είναι τα προεόρδια, είναι η προθέρμανση για τις εκλογές που έρχονται, όποτε και αν γίνουν αυτές. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι κλίμα θα πάμε. Έχουν αρχίσει από νωρίς τα όργανα. Στο Πασόκ τώρα, για παράδειγμα, ναι, είχαμε αυτή την τοποθέτηση από τον κύριο Σγουρό.
1: Στέλεχος. Είχε ανάψει τα. Όχι, απλώς στέλεχος. Ανακοινώθηκε την προπερασμένη εβδομάδα από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα κατέβει υποψήφιος ο κύριος Σγουρός, αυτοδιοικητικός, παλιός και έμπειρος ο κύριος Σγουρός, στην Αλφα Αθηνών. Και χθες σε τηλεοπτική του εμφάνιση, στο Open ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, στον Νίκο Στραβελάκη και την
1: Μίνα Καραμίτρου. Είπε ότι ουσιαστικά βγήκε εκτός γραμμής.
0: Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Νίκο Στραβελάκη
1: για τις συνεργασίες.
5: Βεβαίως, Σαμαράς, η κυβέρνηση.
2: Βεβαίως.
5: Που σημαίνει ότι αν έρθουν τα πράγματα όπως τότε, μια δύσκολη κατάσταση.
2: Μπράβο.
5: Μπορείτε να το ξανασκεφτείτε.
2: Βεβαίως.
0: Μπορούμε να το ξανασκεφτούμε λοιπόν και μετά η ερώτηση ήταν πιο στοχευμένη και ήρθε η απάντηση.
6: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
7: Βεβαίως.
6: Κάτω από ποιες συνθήκες?
7: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
6: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την
7: Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Τι λέει λοιπόν ο κύριος Γρός, ότι αν υπάρξουν ειδικές συνθήκες, αν υπάρξουν έκτακτες συνθήκες και αναφέρεται για παράδειγμα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία ή και σε εθνικά θέματα. Και υπάρχει ανάγκη για να κυβερνηθεί η χώρα,
1: ναι,
0: τότε μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στην απόφαση του
1: συνεδρίου. Να γίνει έκτακτο συνέδριο, λέει.
0: Ακριβώς, και να ανατραπεί αυτή η απόφαση.
1: Ναι.
0: Υπήρξε αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία λέει.
1: Ότι είναι προσωπικές απόψεις του κ. Σγουρού. Έτσι. Τώρα, εκεί στο ξέρεις, επειδή και η δημοσκοπική. Όχι καλή εικόνα για το Πασόκ φέρνει γκρινιά, βγαίνουν και κάποια στελέχη. Δηλαδή, άκουσα και το. Τις προηγούμενες εβδομάδες, τον κύριο Κλαμάνη, την κυρία Γιαννακοπούλη να λένε ότι δεν μπορεί τώρα πια να μιλάμε για νίκη έστω με μία ψήφο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα, μια εσωστρέφεια υπάρχει στο Πασό. Καταλαβαίνω ότι την ξορκίζουν και τι σου λένε, ότι εμείς περιμένουμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που σταθερά σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι στη δεύτερη θέση και τρίτο από το Πασόκ, να ξεφουσκώσει το φθινόπωρο. Εκεί θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Αυτό λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως είναι. Αλήθεια και ξεκάθαρο πια με βάση, θα ξαναπώ, τις δημοσκοπήσεις ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα στο Πασόκ.
0: Και είπε και κάτι ακόμα ο κύριος Βουρός που δεν νομίζω ότι απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Λέει στο Πασόκ υπάρχουν αυτοί που έχουν την κέντρο δεξιά ψυχή και αυτοί που έχουν την κέντρο αριστερή ψυχή. Υπάρχουν δύο ψυχές, λέει στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και έχει δίκιο.
1: Και αυτά υπήρχαν πάντα, λέει. Υπήρχαν αυτές υπήρχαν πάντα.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στον Νικόλα από τα ορυχεία της Κοζάνης. Άκουγε νωρίτερα αυτό που λέγαμε για τα προβλήματα με την κίνηση στην επιστροφή της Κυριακής και λέει: εγώ ρε παιδιά, αν ξεκινήσω την Κυριακή να πάω για μπάνιο σε θάλασσα, σε μια μισή ώρα είμαι σε παραλία στην Πειραιά και μετά λέμε ότι είμαστε μακριά από τη θάλασσα. Καλημέρα Νικόλα, μια χαρά είσαι εκεί πέρα. Μην το συζητάς καθόλου. Να ξέρεις, δέχεσαι βολές.
1: Γιατί?
0: Για το χαρακτηρισμό για τους μαμάκηδες που δεν θέλουν να φύγουν. Ναι, μωρέ, και αυτοί με πλάκα το κάνουν. Δεν έχουν παρεξηγηθεί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνουν το χιούμορ.
1: Ναι.
0: Ο Real Blogger από την άλλη, ακούγοντας τα προβλήματα στην εθνική οδό, έχουν βγάλει 10 εθνικές οδούς με τα διόδια τόσα χρόνια. Δεν μπορούν να αφήσουν ελεύθερη τη διέλευση το βράδυ της Κυριακής. Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
1: Πάντως έχω να πω ότι παρόλο που είμαστε στον Ιούλιο, 7 έχει σήμερα ο μήνας, στο πολιτικό σκηνικό, εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ έντονη αυτή η αντιπαράθεση και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με το δεδομένο ότι κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε κοντά σε εκλογές. Πάντως για Ιούλιο η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι ανεμασμένη. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ένας Ιούλιος κλασικός, παραδοσιακός. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, θα ξαναπώ.
0: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά από την άλλη, χαρακτηρισμοί, όπως ακούσαμε τώρα χθες την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει για τον Τενεκέ, το ξεγάνω.
1: Όχι. Εγώ ξέρεις, διαφωνώ τελείως με τους χαρακτηρισμούς όταν πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο ή για εμάς. Δηλαδή, μπορείς να του κάνεις κριτική με πολιτικά επιχειρήματα, να πεις ότι διαφωνώ.
0: Ή τον Βρωμιάρης τώρα, ας πούμε, ή για παράδειγμα από την άλλη πλευρά, το δολοφόνι, εγκληματίες και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει.
1: Έτσι γίνεται όμως. Ξεκινάει κάποιος, το πάει ο άλλος παραπέρα και αυτό ανακυκλώνεται. Και ακόμα αυτούς τους χαρακτηρισμούς από όλες τις πλευρές.
0: Βέβαια, ο Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε και σε άλλες καταγγελίες. Έκανε καταγγελία για τον πρώην Πρωθυπουργό ότι πήρε λεφτά, λέει, για να ψηφίσει τους πονικούς κώδικες και ότι το έχει πει και ο Κοντονής και δεν το έχει κάνει μήνυση.
1: Ναι.
0: Για να τα αναφέρουμε όλα όπως ακριβώς υπόθηκαν. Από εκεί και πέρα, στο καυτό θέμα της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν αμετάβλητες. Όπως σας λέγαμε και χθες, έχουν καρφωθεί πλέον πάνω από το 1,90, ενώ υπάρχουν και πρατήρια τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Είδα και σήμερα στην Κηφισία σταθερά στο 2,03. Όσον αφορά τώρα το μυστήριο με τους 2.000 κωδικούς, δεν λέει να λυθεί ακόμα. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα και εξακολουθούν να είναι παγωμένοι. Έκανε μία τοποθέτηση χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για το θέμα.
8: Χάρη στο μέτρο του πλαφών, στο περιθώριο κέρδος, ελέγχθηκαν δεκάδες εταιρείες χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου. Εξαιτίας αυτών των ελέγχων και των επαπειλούμενων προστήμων, υποχρεώθηκαν το προηγούμενο διάστημα να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε 1.900 κωδικούς σημαντικών προϊόντων, οι οποίοι μάλιστα θα παραμείνουν μειωμένοι και το επόμενο διάστημα.
0: Θα παραμείνουν, λέει, και το επόμενο διάστημα. Από την άλλη, η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε χθες συνάντηση με κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Για το θέμα αυτών των 2.000 κωδικών και ζήτησε απαντήσεις από τους εκπροσώπους των Σούπερ Μάρκετ.
9: Οι περίφημοι 2.000 κωδικοί δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
1: Ναι.
0: Μυστήριο λοιπόν, παιδιά, με τους 2.000 κωδικούς. Δεν έχουμε ακόμα μάθει.
1: Αυτή την Πέμπτη έχει πάλι ραντεβού ο κ. Θεοδωρικάκος με το φορείς της αγοράς ακριβώς για τις μειωμένες τιμές που θα ισχύσουν σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων από το Σεπτέμβριο. Είναι σημαντικό αυτό να το δούμε, αυτό το μέτρο.
0: Σημαντικό είναι επίσης να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Εκεί. Οπ, φτάνει. Σαντορίνη, παιδιά. Εκεί θα πάτε κρουαζιέρα. Όχι εσύ
1: πολύ
0: και εγώ.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Κάποια κρουαζιέρα LFM λοιπόν θα έχουν τη χαρά να διεκδικήσουν 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Είναι ο νέος μας διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πάμε λοιπόν για να διεκδικήσετε μια εμπειρία ζωή στη Σαντορίνη. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα, στο Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Ένα boutique retreat, όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Ταξιδέψτε σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Και βέβαια τη Δευτέρα σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλή αισθητική και ποιότητα. Εκπτώσεις από 30 έως 40% στα Κοτσόπουλος Home. Περισσότερες πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Σαντορίνη, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γιατί
1: σε νοιάζομαι και σε... Καλημέρα Σόφη μου, καλημέρα. Γιατί μας έστειλε μια πολύ ωραία.
0: Καλημέρα Σόφη.
1: Φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία.
0: Να χαμογελάς.
1: Και εσύ και εμείς να χαμογελάμε και όλος ο κόσμος.
0: Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Να και η πιγκουίνη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, γιατί η ώρα πλησιάζει 10 παρα 5. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Έτσι, εμείς αύριο, Ιωσήφ.
0: Ακριβώς στις 8.
1: Έτσι,
0: ευχαριστούμε για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είναι παραλλαγή της διάσημης ατάκας του Θανάση Βέγκου. Ξέρεις από Βέσπα. Ένα τέτοιο πράγμα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα μετά από περίπου 24 ωρίτσες. Ξέρετε τώρα, μην αρχίσουμε να κάνουμε τα μαθηματικά, προς τα φερέτσι και όλα τα σχετικά. Εχθές σας αφήσαμε γύρω στις 8 η ώρα το πρωί. Σας ξαναβρίσκουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και όλα τα σχετικά. Στις 5 η ώρα, 4.

λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, για την ακρίβεια να βγάλω τα γυαλάκια μου, γιατί θα έχουμε και το photo opportunity, το video opportunity σε κάθε περίπτωση. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πάρα πολλά. Θυμάστε που τα συζητούσαμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είδατε τι ωραίες εικόνες, θα τα περιγράψουμε όλα, σας έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ ασφαλώς, θα έχουμε και συνδέσεις, έχουμε πολλά βάλει σήμερα στο μενού. Να τα βάλουμε όμως και σε μία σειρά, θέτε, θα τα βάλουμε σε μία σειρά, διότι απέναντι μου έχω τον κύριο Μορτάκη. Καλημέρα σας κύριε Μορτάκη, τι κάνετε, όλα καλά, ο Μόρτης μας εδώ. Νομίζω ότι σήμερα θα ροκάρουμε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως, η εποχή, πρέπει να σας πω, είναι για σκληρό ροκ. Μάλλον έχουμε ξεπεράσει το σκληρό ροκ. Είναι εποχές λίγο heavy metal από εδώ, λίγο heavy metal από εκεί, λίγο heavy metal παραπέρα. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, βεβαίως. Πάλι δεν πρόλαβα, 10 η ώρα να ξέρετε κυρία Βουγιουκλιώτη, άρχισα να φεύγω προς το σπίτι, δεν πρόλαβα τίποτα ανοιχτό, χρωστάω τυράκι. Μαζί με τις φρυγανίτσες πηγαίνει και το τυρί, ένα συγκεκριμένο τυρί, βάλτε το στο μυαλό σας, αν και εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, anyway, που λένε και στο χωριό μου. Στο 211-200-8200 λοιπόν η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, το ξέρετε το κόλπο, όσοι βαριέστε να γράψετε, θα ενοχλήσετε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Όσοι δεν θέλετε να ακούσουν οι δίπλα σας τι ακριβώς λέτε, τι ακριβώς θέλετε να βγει στον αέρα, το γράφετε και το στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορώ. Σπύρος Παπαδάκης είναι το όνομά μου, θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης. Πάρα μα πάρα πολύ δυνατά και σήμερα σκέφτομαι να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

5 προς 6 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, εδώ είμαστε για να πούμε τα πάντα. Ασφαλώς πρέπει να σας πω ότι θέλω να γκρινιάξω. Θυμάστε την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που έπεσε? Θυμάστε επίσης ότι από την πτώση μαζεύτηκαν, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε θύματα, μαζεύτηκαν όμως μπάζα. Τα μπάζα είναι ακόμα εκεί. Γιατί? Διότι δεν μπορούν ακόμα να ξεχωρίσουν, δεν μπορούν να αποφασίσουν ποιανού αρμοδιότητα είναι. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Και θα μου πεις τώρα είναι πολύ σημαντικό. Όχι ρε παιδί μου, αλλά ξέρετε, ακόμα και αυτό το περιστατικό μυρίζει Ελλάδα. Μυρίζει μπόλικη Ελλάδα. Διότι στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, εκεί στη Μικρά Ασία, στα περίπου έτσι βάθη της Μικράς Ασίας, εκεί στην Άγκυρα, είδαμε αυτό το, πώς να το πω, είδαμε αυτό το φρένσι που υπάρχει ανάμεσα στον Ερντογάν και στον Τραμπ. Τι αγκαζέ, τι φιλιά, τι φοβερές ατάκες ο ένας απέναντι στον άλλον. Τελικά, εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη, τα F-35 ο Ερντογάν δεν πρόκειται να τα δει, ούτε ξέρετε, σε αυτά τα μικρούλια τα οποία κυκλοφορούν, τα αγοράζεις, που είναι σαν τα Transformers ένα πράγμα, ούτε αυτό δεν πρόκειται να δει ο Ερντογάν. Αν θέλετε τώρα την προσωπική μου εκτίμηση, ούτε General Electric κινητήρες δεν μπορεί να δει, δεν θα δει ο Ερντογάν. Ούτε ψυγείο General Electric δεν πρόκειται να δει ο Ερντογάν. Γιατί το λέω αυτό και για ποιο λόγο είμαι τόσο σίγουρος? Μας δουλεύει, τους δουλεύει, τον δουλεύει κανονικότατα ο 47ος τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βάλτε αυτό τον αστερίσκο, θυμηθείτε με, και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Μπόλικη πολιτική επικαιρότητα, βεβαίως, στο Zenith, με δημοσκοπήσεις, με αντιδράσεις, με κατέρωθεν αντιγκλήσεις. Μαθαίνω κιόλας ότι εκεί από το Μέγαρο Μαξίμου σε κάποια κυβερνητικά στελέχη τους τράβηξαν το αυτάκι και τους είπαν «Όπα, λίγο χαλαρά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά». Έχουμε να σας πούμε και να σας αποκαλύψουμε πράγματα και θάματα. Σήμερα, Τετάρτη, φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε δυναμικά και με αυτό θα αφήσεις και λίγη ουρίτσα, έτσι γιατί μας αρέσει, γιατί γουστάρουμε.

Γιώργαρος, Γιώργαρος, ξύπνιος είναι κι αυτός, ε. Λοιπόν, ο ήλιος ανατείλει 8 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 181η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν και θα ρισκάρω, καλημέρα Μάνο μου, ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή.

Απομένουν 170 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και όχι ρε παιδί μου, δεν έχουμε καμία πρεμούρα, τα έχουμε πει, τα λέμε καθημερινά, γινόμαστε μερικές φορές μονότονοι, μας αρέσει που γινόμαστε μονότονοι, ξέρετε, επανάληψη είναι η μήτρη πάσης μαθήσεως, ναι, όπως και να το κάνουμε. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Στη σημερινή ατζέντα μας συναντάμε ωραία πραγματάκια, όπως παραδείγματος χάρη το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3.37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου.

Δίνει πόνο Βασιλάκη στο είδωλο, ο Billy Idol. Άμα δείτε το βίντεο κλιπ, γκουγκλάρετε το να βρείτε το στο YouTube το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, θα καταλάβετε για ποιο λόγο δίνει πόνο. '1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκίσεχήρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Εκεί είναι και η βάση του Μπαλί Κεσίρ, να ξέρετε. Ναι, ναι, είπαμε. Εκεί, στην Μικρά Ασία. Εκεί που γίνεται και η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Ρε, τι έχουμε να σας πούμε. Να ξέρετε ότι θα συνδεθούμε και με τον... Θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία. Το 1963, σε μια άλλη γωνίτσα εδώ της ατζέντας μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαό πρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Είναι η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τον Άκτορα, η Ιουλιανά και Αποστασία. Το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Και προσέξτε τι συγκυρία, τι φοβερές και τρομερές έτσι, τι πλακίτσα που μας κάνει η ιστορία, η οποία έχει και ένα, πώς το λένε, έχει και μια κυκλική διάθεση των γεγονότων. Το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης, ήμουν και εγώ εκεί, προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Από τότε φτάσαμε και στη διακήρυξη των Αθηνών και τώρα έχουμε φτάσει στο να μην θυμόμαστε καν ούτε τη Συμφωνία της Μαδρίτης ούτε τη διακήρυξη των Αθηνών. Το ακούτε το άσμα,

Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Παραγγελιά. Ο βασιλιάς Αμφικτίων, ο μυθικός βασιλιάς Αμφικτίων. Μπορεί να μην άφησε πίσω το κάποιο καταγεγραμμένο γραπτό γνωμικό ή αποφθέγματα που να έχουν διασωθεί στην κλασική γραμματεία, ωστόσο στην αρχαία ελληνική παράδοση συνθέθηκε με το εξής ιστορικό, με τα εξής ιστορικά και ηθικά ορόσημα. Είναι ιδρυτής της Αμφικτιονίας. Έμεινε γνωστός ως ο πρώτος που συγκρότησε τη συμμαχία των ελληνικών πόλεων, η Δελφική Αμφικτιονία. Και συνεχίζω με την ηθική του θεσμού. Το όνομά του έγινε συνώνυμο της ειρηνικής συνύπαρξης και των συλλογικών όρκων των γειτονικών λαών για την προστασία των ιερών, όπως παραδείγματος χάρη του Μαντίου των Δελφών, βασισμένη σε κοινές αρχές και κανόνες δικαίου. Αυτά σύμφωνα με το κοινωνικό πείραμα που συνεχίζουμε με το AI. Σας έχω όμως και αρχαία γνωμικά, όπως αυτό του πρωταγόρα πάντων χρημάτων μέτρων στην άνθρωπος των μεν όντων ως έστιν των δεν ουκ όντων ους ουκ έστιν. Αυτό δεν θα σας το μεταφράσω, ξέρετε γιατί? Θα σας δώσω όχι μόνο τροφή για σκέψη, αλλά θα σας δώσω και δουλειά για το σπίτι, για να το βρείτε. Παρόλα τα αυτά, πολέμιον ανθρώπης αυτής, αυτή εαυτής, έχει πει ο σκύθης ηγεμόνας και φιλόσοφος ανάχαρσης, ο εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος του εαυτός. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα, και σας έχω και ένα μικρό μπόνους από το Μένανδρο. Θνητός γεγονός άνθρωπε, μη φρόνη μέγα. Αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Τροφή για σκέψη και μηνύματα με πολλαπλούς αποδέχτες, παρακαλώ. Πάμε για άλλα, κύριε Μορτάκη.

Πέρασε το κατόφλι του Λευκού Παλατιού εχθές το απογευματάκι, ναι, απογευματάκι περίπου, απογευματοβραδάκι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ένας από τους ηγέτες που παρακάθισε σε αυτό το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ. Ήταν με την σύζυγό του, με την Μαρέβα Μητσοτάκη ο Πρωθυπουργός. Το ζεύγος Ερντογάν υποδέχθηκε όλους τους ηγέτες. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, έχω την εντύπωση, μόνος του ήταν, τέλος πάντων, μικρή λεπέ. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όλα τα φώτα έπεσαν πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ και είναι απόλυτα λογικό. Είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ του Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μία φορά. Έδειξε την απαξίωσή του στους Ευρωπαίους με κάθε τρόπο και με κάθε του κίνηση και με αυτά τα οποία, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μοίρασε υποσχέσεις αβέρτας στον κολλητό του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Φαντάζομαι φάγανε και σιροπιαστά. Γενικότερα δεν ξέρω πώς είναι το ζάχαρο τώρα του 47ου, αλλά με τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Στο επίκεντρο ασφαλώς βρίσκονται οι δηλώσεις και η πίεση, αν θέλετε, το παρακαλετό του Ερντογάν για τα δώρα του Ντόναλντ Τραμπ. Η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Τα ΔΕΕΦΗ, Μπεναμίν Νετανιάχου επανέλαβε την θέση του και την επανέλαβε σε συνέντευξή του στο CNN ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Έτσι ξεκινάω από αυτά για να τα βάλουμε σε μια σωστή βάση τα πράγματα. Όχι, ο Τραμπ δεν πρόκειται να κάνει πίσω, οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν πίσω επειδή πιέζει και η Ελλάδα. Όχι, όχι. Το πρόβλημα, το θέμα είναι το Ισραήλ. Αλλά είπαμε, θέλω να ξεκινήσω γκρινιάζοντας και θα σας πω για ποιο λόγο.

στα βρακάκια άργησε μια μέρα. Που λέει και το. Θα μας έρθεις να μας πεις τα καθέκαστα, ε? Γιατί ο Μέση πάλι τρέλανε κόσμο και κοσμάκι. Λοιπόν, φωνάρα, και επειδή ακούνε και ο Μάνος ο Νυφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, αφιερωμένες αυτές οι κορώνες, δώσε.

Και σας δίνω ιδέα για ρεπορταζάκι, για ζωντανούλι. Ακούστε λοιπόν, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα συμβαίνουν όλα, μπορούν να συμβούν όλα. Το λέω πάνω σε αυτό το τραγούδι, παρόλο που το συγκεκριμένο, το Under Your Scars, έχει μπει για άλλο λόγο. Εντάξει, είπαμε, στη διαχείριση του χρόνου είμαστε λίγο κουκουρούκου. Έχουμε παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, του κυρίου Αρισίδη Κορέα, για τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο κύριος Κορέας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρθηκε ότι παρά τον ορισμό δύο πραγματογνωμόνων, η αυτοψία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι δεν έχει αποφασιστεί, δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυση των μπάζων. Βοήθειά μας. Την καλημέρα μου. Καλά να είμαστε. Απαράδεκτοι. Αναρμόδιοι. Ανεύθυνοι. Δεν ξέρω τι άλλες λέξεις μου έρχονται στο μυαλό. Αν τις ξεστομίσω όλες θα έχουμε θέματα. Αυτή είναι η Ελλάδα λοιπόν. Δύο φορείς να μην μπορούν να συμφωνήσουν και να τσακώνονται τρόπον την άμπα. Σε περιπτώσει δεν νομίζω ότι τσακώνονται καν. Έλα μωρέ, άμα θέλει Σπάρτα, όχι άμα θες Σπάρτα εσύ. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, ούτε δική μου είναι. Ένα τέτοιο πραγματάκι. Και τα μπάζα παραμένουν εκεί, στα πετράλωνα, που έπεσε η πολυκατοικία, που στο παρατσάκ δεν θρηνήσαμε θύματα, λόγω της ανευθυνότητας πολλών, πάρα πολλών και διαφορετικών παραγόντων, και τα μπάζα βρίσκονται ακόμη εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα για το λόγο που βάλαμε το συγκεκριμένο τραγουδάκι.

Διαβάζω στο ενικός.gr πόσο συγκλονιστικό, πόσο απίστευτο, πόσο που δείχνει το θαύμα, το θαύμα της ανθρώπινης υπόστασης των αντοχών. Μία μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει στη ζωή τα παιδιά της, θυλάζοντάς τα κάτω από τα συντρίμια. Το θαύμα, αυτή η έκκληση, αυτή η φωνή, αυτή η κραυγή για ζωή. Οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, τα μπάζα τα οποία έπεσαν, που κατέρευσε η πολυκατοικία στην κυριολεξία πάνω σε αυτή την μητέρα, έδειξε τις αντοχές της, τη δύναμή της και το μήνυμα, το θαύμα κάτω από τα ερείπια μετά από 11 ημέρες.

Για ελάτε να ξυπνάμε, για ελάτε να βλέπω, να γινόμαστε λίγο πιο ζωηροί, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Η ακρίβεια καλά κρατεί, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Μάλιστα υπήρξε και ένας έτσι παράγων ο οποίος με κάλεσε και μου λέει γιατί το λες κάθε μέρα. Λέω εσείς γιατί κρατάτε την ακρίβεια να είναι το καθημερινό θέμα της επικαιρότητας και να είναι και το ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ περισσότερο από όλους, από όλα τους πολίτες. Δεν περνάνε καλά οι συνταξιούχοι, δεν περνάνε καλά οι μισθωτοί γενικότερα, οι νέοι άνθρωποι, δεν τους φτάνουν τα μισθά, θα πω εγώ που έλεγε και η Σαπφωνοταρά στην ταινία, διότι τα πράγματα παραμένουν πανάκριβα. Θα μου πεις, μα συγγνώμη, η σύσκεψη εκείνη υπό τον Πρωθυπουργό, η συμφωνία κυρίων, δεν κατέληξε κάπου, ασφαλώς και κατέληξε, ασφαλώς και πήραν αποφάσεις, ασφαλώς και περιμένουμε να δούμε τα χαΐρια μας γενικότερα τι θα γίνει από το Σεπτέμβρη. Αλλά σημασία έχει ότι συμφώνησαν επίσης ότι οι τιμές θα παγώσουν, θα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο που ήταν και μέχρι πριν τη σύσκεψη. Το θέμα, μάνα μου, είναι ότι όλα τα προϊόντα ήταν στα ύψη. Δεν τολμάς να φτάσεις στον πάγκο, θυμάστε τα παλιά τα χρόνια. Πήγαινες, αγαπητέ μου ρε Αντώνη, ρε Μορτάκη, πήγαινες στο σούπερ μάρκετ και για να πάρεις ας πούμε τυράκι ή για να πάρεις το ζαμπονάκι και όλα τα σχετικά, έπρεπε να πάρεις αριθμό, να περιμένεις την ουρά, να περιμένεις και κανένα δεκάλεπτο τέταρτο, διότι υπήρχε πολλής κόσμος εκεί που ήθελε το ίδιο πραγματάκι, να πάρει το τυράκι του, να το έχει στο ψυγείο του, για να, ξέρετε, είναι, έχουμε μεγαλώσει με τα τυράκια. Ασφαλώς, τώρα πας εκεί, ούτε αριθμό δεν μπορείς να πάρεις, δεν θέλεις να πάρεις, δεν χρειάζεται να πάρεις, διότι ο πάγκος είναι άδειος. Πηγαίνεις εκεί και σε περιμένουν, στοικά οι υπάλληλοι. Μάλιστα όταν σε βλέπουν και όλα, σε έχουν και ένα χαμόγελο, γεια σας, τι κάνετε, τυράκι θέλετε, ναι, φετούλα, ποια φετούλα θέλετε, ξέρετε, έχουμε και λευκό τυρί, σε πάνε απευθείας στο λευκό τυρί, γιατί σου λέει αν, λέω όχι, βλέπω τα ταμπελάκια. Βέβαια εντάξει, τα ταμπελάκια είναι μαχαιριά στην καρδιά, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Είναι ένα, εγώ την τελευταία φορά μιλούσα και στο τηλέφωνο, όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ να μην μιλάτε στο τηλέφωνο. Μπορεί να πέσετε σε λούμπες και μετά να ντραπείτε κιόλας και να πείτε την έκανα που την έκανα την πατατιά, τώρα δεν μπορώ. Πάω εγώ στον πάγκο, μιλούσα και στο τηλέφωνο, έκανα και κάποιες συνεννοήσεις για τους καλεσμένους της επόμενης ημέρας, δεν ξέρω ποιο, μου δίνανε και ρεπορτάζ και λέω με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέω στο τηλέφωνο, ένα κιλό φετούλα, λέω μαλακιά, από το, δεν θυμάμαι κιόλας από πού ήταν, από πού κρατούσε η σκούφια της. Λοιπόν, μου βάζει, με κοιτάει η κυρία μου, χαμογελάει, μου βάζει, βλέπω μετά το τέτοιο, 13 ευρώ το κιλό. Λέω Παναγιά μου και Χριστέ μου. Το πήρα. Το έχω στο ψυγείο. Δεν τα κουμπάω. Το αφήνω εκεί. Ναι, το σταυρώνω κιόλας. Ανοίγω το ψυγείο και λέω στη γυναίκα μου, αγάπη μου, έχουμε και φέτα. Ναι, μου λέει, αλλά δεν την τρώω. Λέω, δεν θέλω να την φάω. Διότι κάθε φορά που κόβω ένα κομματάκι, δεν ξέρω, είναι σαν να φεύγει ένα κομμάτι, παιδί μου, από τον. Σαν να αποχωρίζω με κάτι. Δεν ξέρω, το αισθάνομαι σαν παιδί μου ένα πράγμα. Τέλος πάντων, τα λέμε κάθε υπερβολή, αλλά δυστυχώς μερικές φορές πρέπει να τα λέμε λίγο τα πράγματα και πιο τραβηγμένα. Από την άποψη ότι. Και να βάζουμε και λίγο χιούμορ. Από την άποψη ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και όντως κάτι πρέπει να κάνει πολύ σοβαρά αυτή η κυβέρνηση. Από Σεπτέμβρη, αλλά τουλάχιστον από το Σεπτέμβρη να είναι εμφανείς οι μειώσεις. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα. Τελείωσε. Λοιπόν, φεύγουμε από τη ζούγκλα. Καλημέρα, Σπύρο μου. Καλημέρα, συνονόματε. Ο ταξιτζής μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου και εσύ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου, όπου δεν, ναι, δώσαμε το περιστατικό, μου το είχαν στείλει μηνυματάκι, το βιντεάκι το οποίο κυκλοφορούσε με έναν ταξιτζή ο οποίος έβαλε δύο νεαρούς μέσα στο ταξί από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο, ενώ ουσιαστικά τους είχε πει, ρωτήσαν τα παιδιά πόσο, λέει, έκαναν σαραντάρι. Όταν ήταν στη μέση της διαδρομής, γύρισε και τους είπε να ξέρετε 80 ευρώ θέλω. Πήγανε μέχρι τον προορισμό, μέχρι ένα σημείο και τσακωνόντουσαν. Γιατί να σου δώσω 80 ευρώ, γιατί να μην μου δώσεις. Στο τέλος γυρίζει και λέει ο ταξιτζής, τέλος πάντων, λέει, δώσε μου 40 ευρώ για να μην σας πιάσω, λέει, στα κλωτσίδια. Ωραίο.
Πολύ ωραίο. Έτσι ρε παιδί μου, γιατί ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, στη χώρα της μαγιάς, όταν έφευγε βεβαίως ο μάγκας, ο συγκεκριμένος, που έμαθα εγώ, μου γράψατε αρκετοί ταξιτζίδες, ότι ο συγκεκριμένος αποτελεί μέλος μιας ομάδας όπου ούτε άδεια έχει για να είναι ταξιτζής ούτε τίποτα, απλά τον ανέχονται, διότι κάθε τρεις και λίγο, όταν του κάνουν την οποιαδήποτε παρατήρηση, κουβαλιώνται καμιά δεκαπενταριά, λέει, εκεί πέρα και πέφτει μπερτάκι. Και αναρωτιέμαι, οι αρχές τι κάνουν? Για ποιο λόγο όλους αυτούς τους αφήνουν ελεύθερους? Το είπαμε στον αέρα και μετά μάθαμε το εξής και θα σας το διαβάσω κιόλας. Τέσσερις οδηγοί, λέει, ταξί συνελήφθησαν καθώς εισέπραταν υπερβολικά κόμιστρα από τουρίστες για να τους μεταφέρουν από το Λαύριο στην Ακρόπολη ή και σε μικρότερες διαδρομές. Όπως προέκυψε και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και αυτό το οποίο αναφέρεται στη δικογραφία, οι τρεις εκ των κατηγορουμένων οδηγών για το δρομολόγιο Λαύριο Ακρόπολη μετεπιστροφής εισέπραξαν από τους επιβάτες το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ. Εντάξει, θα μου πεις, δεν είναι, αυτές οι πρακτικές πρέπει να σταματήσουν να υφίστανται. Και νομίζω ότι όλοι οι επαγγελματίες που σέβονται το ψωμάκι τους, που είναι η δουλίτσα τους, που το ταξί είναι το μαγαζί τους, είναι ο επαγγελματικός τους χώρος, δεν τους θέλουν αυτούς ανάμεσά τους. Είμαι πάρα μα πάρα πολύ σίγουρος. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου, την αγάπη μου. Γεια σου, Άλεξ. Το ποδόσφαιρο έχει αρχή, μέση και τέλος. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Γράφει ο Άλεξ από τους Αρτοπιούς Γλυφάδας, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και βεβαίως, βεβαίως, το ξέρετε το μότο μας. Το ξέρετε πάρα μα πάρα πολύ καλά το μότο μας. Ευλογημένο επάγγελμα. Έτσι, να ψήνεται ψωμάκι, να μοσχοβολάει η γειτονιά. Και εμείς μαζί σας. Τα ρεπορτάζ τα βγάζουμε συχνά πυκνά, τα λέμε, τα φωνάζουμε για τη στήριξη της πολιτείας σε εσάς και σε εσάς, διότι το έχετε ανάγκη. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει οι πρώτες ύλες να φτάνουν στα χέρια σας με πολύ μα πολύ καλύτερες τιμές. Γεια σου ρε Γιάννη, Σπύρο λέει καλημέρα, τα λεωφορεία συνεχίζουν να είναι καθάριστα, δεν θυμάμαι για πόσες μέρες. Αγνοούνται, λέει, οι καθαρίστριες. Τελικά έγινε συνήθεια. Είδατε πως φτάνουμε σε κάποια σημεία. Με είχαν διαβεβαιώσει και μου είχαν πει ότι έχει λυθεί το θέμα. Τελικά, με τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε εδώ, δεν έχει λυθεί το θέμα. Τι θα γίνει λοιπόν στο Υπουργείο? Άλλαξε και ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Έχουμε συνομιλήσει με ανθρώπους εκεί τη ΟΣΥ. Μας διαβεβαίωσαν ότι όχι, όλα είναι μια χαρά πλέον. Όλα είναι μια χαρά. Η αλήθεια είναι, για να μην σας λέω, γιατί ξέρετε ότι εδώ έχουμε αναπτύξει, θέλω να πιστεύω, μια πολύ καλή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Ούτε μας αρέσει να πουλάμε φούμαρα, ούτε τίποτα. Έχω πολύ καιρό να μπω στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εκείνο το χρονικό διάστημα, δηλαδή έχω κοντά στο δίμηνο να μπω είτε σε τρένο, είτε σε λεωφορείο, τρόλεϊ ή οτιδήποτε άλλο. Οφείλω να σας πω το εξής. Την τελευταία φορά που είχα κάνει τη βόλτα μου στο κέντρο της Αθήνας, με ένα από αυτά τα λεωφορεία, ξέρετε, της Φυσαρμόνικης που το είχα πάρει έξω από το, εδώ που έχουμε στάσει, έξω από το Real FM, έζεχνε και βρώμαγε. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Και ήταν και μάλιστα πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αντιλαμβάνεστε τι γινότανε. Αλλά αυτό το οποίο εντόπισα ήταν σκουπίδια κάτω. Είμαστε κι εμείς λαός. Τέλος πάντων. Δεν θα το θέσω γιατί ξέρω θα μου στείλετε και μηνύματα. Μα δεν τα κάνουν οι Έλληνες, έχουν έρθει πολλοί αλλοδαποί, μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο, μιλάνε στο τηλέφωνο, πετάνε δεξιά και αριστερά. Καλά τέτοια είμαστε κι εμείς, αφήστε το τώρα.
Δεν υπολογίζουμε το παραμικρό. Δεν έχουμε καμία απολύτως συνείδηση και καμία υπευθυνότητα εκεί που πηγαίνουμε, εκεί που ακουμπάμε το χώρο, το σημείο, να το αφήσουμε ακριβώς όπως το βρήκαμε. Τώρα θα μου πεις, αν το βρεις βρώμικο, τι θα κάνεις. Δεν σας είπα κιόλας να καθίσετε να σκουπίσετε, αλλά τουλάχιστον να μην το επιβαρύνουμε από μόνοι μας το όλο σύστημα. Εκείνο λοιπόν το διάστημα πραγματικά μου είχε κάνει εντύπωση και την επόμενη μέρα είχα μοιραστεί κιόλας την συγκεκριμένη εμπειρία μου μαζί σας. Είχα μιλήσει τότε και με τους αρμόδιους και τότε ήταν που μου είπαν ότι όχι, θα αρχίσει να εξομαλύνει την κατάσταση, διότι εντάξει, βρήκαμε και εργολάβο, κάτι τέτοιο μου είχαν πει. Και είχα μείνει ήσυχος. Κακώς έμεινα ήσυχος, γιατί όπως φαίνεται ο Γιάννης μου δίνει το ρεπορτάζ ότι αλαντάλα. Πραγματικά αλαντάλα. Δηλαδή λέει, παίρνεις τη φέτα και την αφήνεις να γίνει ροκφόρ, τους πιάνεις κορόιδο. Ναι, διότι το ροκφόρ, κοίτα να σου πω κάτι, δεν νομίζω πλέον ότι το ροκφόρ είναι πιο ακριβό από τη φέτα. Έχω μία αίσθηση ότι δεν είναι πιο ακριβό πλέον. Οπότε ναι, μία ή άλλη έρχεται. Εκτός και αν κάνω το εξής, γιατί ξέρετε, την τρώω κομματάκι κομματάκι. Δεν είναι αυτό, ίσα ίσα. Και με βλέπει κιόλας η Μαρία, μου λέει, σπαράζει η καρδιά σου, άστο, της λέω. Κάθε φορά που κόβω ένα κομματάκι, αφαιρώ 50 λεπτά. Εντάξει. Επαναλαμβάνω το λίγο, οπότε θα το πάω μισό-μισό. Το μισό το τρώω φέτα, το άλλο μισό μάλλον δεν θα προλάβω και θα το φάω ροκφόρ. Σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, αγαπητέ μου Μαρίνη, την αγάπη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρείτσα. Να και ο έτερος ταξιτζής μας, ο Γιάννης από την Πεύκη. Αδελφέ μου, λέει, καλημέρα. Ευχαριστώ για τις ευχές σου που μας δίνεις ως κλάδο. Φυσικά και δεν θέλουμε απατεώνες στο επάγγελμά μας. Δουλεύουμε με σεβασμό στον κόσμο 12 ώρες τουλάχιστον. Αδελφέ, μας βλέπει και ο Θεός από πάνω. Αυτό, πόσο δίκιο έχεις. Κάποια στιγμή όλοι μας, θέλουμε δεν θέλουμε, θα αντιμετωπίσουμε και τους κριτές μας. Στις 2 και 27 σημειώθηκε σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Μία ώρα νωρίτερα είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ στα Φαλάσσαρνα της Κισάμου Χανίων. Όσοι δεν έχετε πάει στα Φαλάσσαρνα, πραγματικά να πάτε. Δεν κάνω σχόλιο για το εκεί, για το Γούδουρα στο Λασίθι, διότι δεν θυμάμαι να έχω πάει, οπότε δεν ξέρω, λογικά δεν έχω πάει, γιατί από εκείνη την πλευρά δεν την έχω γυρίσει τόσο πολύ την Κρήτη. Αλλά τα Φαλάσσαρνα είναι πραγματικά μία εμπειρία. Όσοι δεν την έχετε ζήσει, καλό είναι να τη ζήσετε. Τώρα δεν ταρακουνήθηκαν εκεί στο νησί και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ο ένας σεισμός ήταν νότια, ο άλλος βόρεια. Όλα καλά σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να υπήρξε λίγη ανησυχία, αλλά μας διαβεβαιώνουν ότι σεισμός ήταν, πάει και πέρασε.

0: Στέλνοντας τις καλημέρες μας στον 47ο, ο οποίος φάνηκε πάρα πολύ κουρασμένος. Έβλεπα, ρε αδέρφια μου, δεν ξέρω αν το είδατε, το πλάνο με το που κατέβηκε από το Air Force One. Εκεί αυτό το γαλάζιο χαλί, δεν ξέρω τι σηματοδοτεί. Το έχει αλλάξει, λέει, τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν. Και δεν χρησιμοποιούν κόκκινο χαλί. Θέλουν να διαφοροποιηθούν. Είναι, ρε παιδί μου, είναι οι άνθρωποι. Ζουν σε έναν δικό τους κόσμο. Νομίζουν ότι είναι υπερδύναμοι. Υπερδύναμοι. Νομίζουν ότι ο Ερντογάν θεωρεί αυτή τη στιγμή, σου λέει, ποιος Τραμπ. Εγώ είμαι ανώτερος. Μικρά Ασία είσαστε. Μικρά Ασία. Μικρά Ασία που μυρίζει ο ελληνικός πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός, ο ελληνικός αρχαίος πολιτισμός. Έρχεται από τα βάθη, έρχεται από το έδαφος η ευωδιά και βγαίνει και σας έχει όλους, έτσι, για να μην, τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση τους είδα να περπατάνε στο γαλάζιο εκεί οι χαλάκοι, αγκαζέ, φαινόντουσαν, ρε παιδί μου, τα χρόνια τους, σερνόμενοι, δεν περπατούσανε, σερνόντουσαν στην κυριολεξία και ο ένας και ο άλλος. Ο 47ος είναι αυτός που κυβερνά τον πλανήτη και μάλιστα σήμερα που επισήμως ξεκινά η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, υπάρχουν βασικά θέματα όσον αφορά στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών και τη στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή είναι τα βασικά θέματα της ατζέντα. Αυτό είναι το βασικό μενού σήμερα. Ο Τραμπ θέλει να μην είναι μεγάλης διάρκειας η σύνοδος κορυφής για να μπορέσει να φύγει, ξέρετε, το έχει πει κιόλας. Εγώ τα βαριέμαι, λέει, τα πολλά. Κοιτάξτε να είναι σφιχτό το πρόγραμμα, διαφορετικά δεν θα σηκωθώ να φύγω ή οτιδήποτε. Οπότε το έχει κάνει το χατήρι ο Τραμπ. Είχαμε εχθές πολλά και επικριτικά σχόλια από τον Τραμπ για τους συμμάχους και είχαμε και πολλά σχόλια από τους συμμάχους για τον Τραμπ και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων, είναι ο νόμος Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ασφαλώς, σας είπα λίγο νωρίτερα, και την αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και η εκτίμησή μου, να την επαναλάβω, δεν πρόκειται να δει τα F-35 ο Ερντογάν. Και δεν είναι θέμα μόνο S-400. Ακόμα και αν βρεθεί ο τρόπος για να μπορέσουν να αποθηκεύσουν τα S-400, τους πυράβλους S-400 κάπου, οπουδήποτε, γιατί το να μπει στη διαδικασία ο Ερντογάν να πάει στον Πούτιν και να του πει «Ξέρεις, Βλαντιμίρ, κάτι ψώνια που είχα κάνει από σένα, πρέπει να σε επιστρέψω». Ούτε το σούπερ μάρκετ δεν δέχεται. Δηλαδή τη φέτα, εάν εγώ τώρα μετά από τόσες μέρες την πάω στο σούπερ μάρκετ, μπορώ να επιστρέψω το μισό κιλό που έχει απομείνει και να πάρω πίσω τα 6,5 ευρώ. Θα μου πούνε τι λες, αγοράκι μου, πας καλά. Κάπως έτσι θα τον αντιμετωπίσει τον Ερντογάν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εάν πάει για να επιστρέψει τους πυράβλους S-400. Έτσι, κρατήστε τον αστερίσκο που έχουμε βάλει. Όσους αστερίσκους και αν έχουμε βάλει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε τέτοιου είδους ζητήματα. Έχουμε πέσει μέσα. Βασικά έχουμε πέσει μέσα και στα άλλα, αλλά τώρα μην ευλογάμε και τα γένια μας. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, είναι βοήθειά μας. Είμαστε στα 41 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είναι ο κύριος Αντώνης Μορτάκης, ο οποίος είναι εδώ στα πλήκτρα. Ναι, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Γιατί κάνει το σταυρό του. Ναι, και το σταυρό τους, ξέρεις, κάνουν και διάφοροι που βλέπω στα σούπερ μάρκετ εκεί μπροστά στο ράφι. Βλέπουν τις τιμές και κάνουν το σταυρό τους. Περισσότερες φορές κάνουν το σταυρό τους στο σούπερ μάρκετ από ότι στην εκκλησία. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να κάνω και εγώ το ίδιο πράγμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Που είχαμε, είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Είναι λοιπόν το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας και τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Θα σας ζαλίζω τα αυτάκια μέχρι τις 8 η ώρα. Είσαστε τυχεροί, διότι μετά τις 6 η ώρα έρχεται η Στεφανία η Κασίμη, οπότε θα μιλάω λίγο λιγότερο. Και σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι εδώ πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε σημείο της χώρας, σε κάθε νομό, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Βρείτε λοιπόν τη συχνότητά μας στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, στο κάθε χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και όλα τα σχετικά. Μην κοιτάτε τη γειτόνισσα, τη γυναίκα του γείτονα, κάτω τα χέρια. Λοιπόν, και σε κάθε περίπτωση, ναι, μπορείτε να μας ακούτε πάρα μα πάρα πολύ δυνατά και καθαρά. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, realplayer.gr, αυτό μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο tablet σας, στον υπολογιστή σας, στο laptop σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως μας ακούει ο Τέλης, αγαπητέ Δημήτρη μου. Καλημέρα φίλε Σπύρο, λέει, είναι αστείο αλλά το ξεκίνησε ο Νόλαν. Χαχαχα. Και τι μου στέλνει εδώ, μου στέλνει τον Κολοκοτρόν. Σταυρακάκι, αυτό μετά πρέπει να το δεις. Ταινία Κολοκοτρόνης. Ποιος πρωταγωνιστή? Ο Will Smith. Βοήθειά μας. Καλημέρα και στον Νίκο από το Ho Chi Minh City. Τελικά, όπως έγραψε ένας ακροατής, Δημήτρη Σταυρακάκη, ένα λεπτάκι, λοιπόν, ο Άλεξ από τους Αρτοποιούς Γλυφάδας, το ποδόσφαιρο έχει αρχή, μέση και τέλος. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καταρχήν, δύο καφέδες.
0: Ναι.
1: Ο άλλος τι είναι?
0: Εσπρέσο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να σε
1: καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβεις σε εμένα.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δηλαδή, το
1: γεγονός ότι έχεις στο, ναι, εδώ που, στο τραπέζι που κάθεσαι.
0: Έχω τον γνωστό καφέ μου.
1: Ναι, που δεν πίνετε, θα κάνω το σχόλιο μου σε λίγο.
0: Ναι,
1: και έχεις και έναν εσπρέσο.
0: Και έχω και ένα εσπρεσάκι. Επειδή με πηγαίνει.
1: Πόσο πας ένα λάξ?
0: Ανάλογα. Μπορεί να είναι και δύο τζούρες από τον έναν, μία από τον άλλον και μετά τούμπαλινγκ. Ξανασταυροκοπιέται. Άντε, βοήθειά μας. Έχουμε κάνα κεράκι, κυρία Βουγιουκλιώτη, να το φέρουμε εδώ. Επίσης, να κρατάει λαμπάδα όσο ώρα θα λέει τα αθλητικά.
1: Δύο πράγματα,
0: παρακαλώ,
1: πριν σου πω. Ναι, γιατί, ναι, και μια είδηση που έρχεται, της είπα, πολύ δυνατή. Mm-hmm. Εγώ μπαίνω στα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Είναι εντάξει.
0: Είναι εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει. Αλλά μπαίνω σε μεγάλες γραμμές.
0: Δεν θα μπορούσε ένα Δημήτρης Σταυρακάκης να μπαίνει σε μικρές
1: γραμμές. Όχι, όχι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εντάξει, σε μεγάλες γραμμές είναι γραμμές που έχουν φυσούνες διπλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ή το 550, το α7, ή τα τρόλια, το 10, το 3, το 19, σε μεγάλες γραμμές.
0: Νομίζω αυτές τις γραμμές, επειδή τις αναφέρουμε σχεδόν, ναι, κάθε δεύτερη, κάθε τρίτη μέρα.
1: Που δεν έχω συναντήσει.
0: Πρέπει να τις καθαρίζει ο ίδιος.
1: Έχω συναντήσει ότι στα παλιά λεωφορεία, δηλαδή πριν από κάποιους μήνες, πριν μπουν τα μεγάλα, τα καινούρια, στις φυσούνες τις παλιές είχαν κάποια θεματάκια. Αλλά σε αυτά που μπαίνω εγώ δεν έχουν. Ένα αυτό. Δεύτερον,
0: ναι,
1: θα σε παρακαλέσω, ο γαλλικός καφές, που είναι σαν να πίνω καφέ στη Βουλγαρία επί Ζιβκοφ, βάζεις νερό, υπολογίζεις, ναι, πόσα ποτήρια θέλεις, mm-hmm, και βάζεις με το κουταλάκι μετά καφέ.
0: Ναι, αυτό ακριβώς
1: δεν κάνεις. Πρέπει να ρίξεις όλο το καφέ.
0: Δηλαδή, ο βάζω είναι, παραδείγματος χάρη, καλά, για 7. Καλά. Μισό λεπτάκι. Βάζω νερό για 7 φλιτζάνια.
1: Ναι.
0: Και ρίχνω 10 κουταλιές.
1: Παναγία μου, εντάξει. Και γιατί δεν πίνε το καφέ?
0: Ποιος σου είπε? Κυρία Βουγιουκλιώτη, έχετε πάρει, έχετε βάλει καφέ? Έχει βάλει καφέ η κυρία Βουγιουκλιώτη. Και η Στεφανία Κασίμου που έρχεται από αυτό τον καφέ πίνει.
1: Προσπαθώ να τον πιω έτσι για να συνέλθω λίγο.
0: Είδες, δεν συνέρχεσαι.
1: Δεν πίνετε.
0: Ναι, αλλά ωραία. Ας φύγουμε από το αισθητικό κομμάτι. Ας, ναι, φύγουμε από το κομμάτι της παλέτας, ναι, του, ναι, ναι, της άνω και κάτω γνάθου.
1: Ναι, ναι.
0: Σε κρατάει ξύπνιο?
1: Όχι, δεν είναι σαν να πίνω νερό. Δεν μου κάνει κάτι.
0: Δηλαδή,
1: δεν μ' αρέσει.
0: Τον είπε και ελαφρύ από πάνω. Να ξέρεις ότι αυτή είναι βαριά κατηγορία.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, έρχεται η πρώτη είδηση που θα πω. Ο Μάικλ Σκότο γράφει. Έχει κάνει μια ανάρτηση ότι, mm, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχει έρθει στη συμφωνία με τον Γκέρσον για Μπουσέλε, με τον Γάλλο Power Forward που αποχωρεί από το NBA και θα είναι πλέον ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης. Ο Γιαμπουσέλε έμεινε ελεύθερος από τους Bulls, όπου αγωνίζονταν από το Φεβρουάριο, στο πλαίσιο ανταλλαγής με τους Knicks. 30 χρονών forward, όπως σας είπα, επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από δύο σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Mm. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο έμπειρος Γάλλος αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος?
1: Τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, ο Γιαμπουσέλε.
0: Γιαμπουσέλε.
1: Είσαι αλλού.
0: Όχι,
1: εγώ
0: όχι.
1: Ακούω έξω τι λες.
0: Και εγώ ακούω μέσα τι λες. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Για Μπουσέλε.
1: Ναι, μην πεις πάλι σαν τον De Bruyne χθες που έχει, θα γίνουμε viral με αυτά που λες. Ότι ο De Bruyne δεν έπαιζε γιατί δεν ήθελε, γιατί είχε βάλει τον Κετελάρε μπροστά και είχε κάνει άλλο σχηματισμό.
0: Βέβαια, παιδί μου, ναι, αλλά ο De Bruyne είναι.
1: Το ίδιο, είναι στο ίδιο επίπεδο κι αυτός.
0: Ο Γιαμπουσέλε.
1: Ναι, είναι βάση Γάλλος.
0: Συγγνώμη, Βέλγος είναι κι αυτός.
1: Είναι Γάλλος, παίζει στην Εθνική Γαλλία.
0: Ο Γιαμπουσέλε.
1: Στο μπάσκετ, μπάσκετμπολ. Τόση ώρα μιλάω για μπάσκετμπολ.
0: Για μπάσκετ, δεν σου είπα.
1: 5 εναντίον 5.
0: Α, οκ.
1: Θα παρακαλέσω όσοι οδηγούν να φοράνε ζώνη και να κρατάνε καλά το τιμόνι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα δείχνουν λοιπόν.
0: Ανοίξτε την ένταση γιατί τώρα ξεκινάει ο Δημήτρης.
1: Με αυτό το δημοσίευμα που έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού χθες, να πούμε ότι ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Αναλαμβάνει δίπλα στον Ζέλικο Μπράντοβιτς πόστο διοικητικό στο νέο team που οργανώνει εκεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Δεν γίναμε σοφότεροι από το παιχνίδι Ελβετία-Κολομβία. Η Ελβετή 4-3 στα πέναλτι, 0-0 κανονική διάρκεια το Ελβετία-Κολομβία και η παράταση. Ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μέχρι τώρα της διοργάνωσης. Mm-hmm. Δύο ομάδες άνευρες, ελάχιστες καλές φάσεις. Η Ελβετή με ήρωα τον Κόμπελ, τον τερματοφύλακα, έβγαλε απέκρουση του Κούτσο Ερνάντες. Έτσι λοιπόν μετά ήρθε ο Βάρκας και έκανε το 4-3. Και η Ελβετία πέρασε στα πρωιμή τελικά. Εκεί θα αντιμετωπίσει την ομάδα που λέγεται Αργεντινή, κάτοχος του τίτλου, με το Μέση πρωταγωνιστή, που με ανατροπή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο. Ναι. Ένα παιχνίδι που μέχρι το στο πρώτο ημίχρονο ήταν οι Αιγύπτιοι οι καλύτεροι, γιατί παίζαν πάρα πολύ σκληρή άμυνα. Είχαν προηγηθεί στο 15 με τον Ιμπραχήμ. Στο 21 έχασε πέναλτι ο Μέση. Στο 58 ακυρώθηκε γκολ της Αιγύπτου με τον Ζίκο για φάουλ μέσω VAR. Γι' αυτό το γκολ διαμαρτύρονται πάρα πολύ έντονα οι Αιγύπτιοι. Στο 67 ο Ζίκο το 2-0. Είχε δοκάρει ο Μέση. Στο 79 αντίδραση πρώτη από την Αργεντινή. Ο Ρομέρο μετά από παλιά του Μέση μειώνει σε 2-1. Στο 83 έρχεται ο Μέση. Το φέρνει στα ίσια 2-2 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Έντσο Φερνάντες με κεφαλιά κάνει το 3-2 μετά από παλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες που είχε περάσει αλλαγή στο 66 με η αλλαγή του που έκανε ο Σκαλόνι με τον Μαρτίνες έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, άλλαξε τη ροή του αγώνα. Ο Μέση είχε κάποιον να του βγάζει τις φάσεις και μέσα σε 13 λεπτά πέτυχε 3 γκολ η Αργεντινή και πέρασε στους 8. Κλάμα μετά πολύ από τον Μέση για αυτή την ιστορία της πρόκρισης, συγκινημένος, το πέταγαν οι συμπαίκτες του. Ωραίες στιγμές είχαμε χθες το βράδυ. Ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χοσάμ Χασάν, που έχει παίξει παλιότερα και τη δεκαετία αρχές του 90, αν θυμάμαι καλά, στον ΠΑΟΚ, εξέφρασε διαιτησία του για την διαιτησία. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Αυτό που συνέβη δεν ήταν ούτε δίκαιο ούτε ισότιμο. Ένα από τα γκολ που μας ακυρώθηκε δεν γνωρίζουμε γιατί. Ήμασταν κοντά στο 3-1, υπήρξε φάουλ πάνω στον Χαμπντί Φατί. Ανέφερε ότι ίσως ήθελε να παραμείνει στη διοργάνωση ο παγκόσμιος πρωταθλητής, η Αργεντινή είναι κάτω του τίτλου. Ναι. Ίσως ήθελε να συνεχίσει ο Μέση. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποιες φορές εξωαγωνιστικοί παράγοντες που ξεπερνούν τα τεχνικά ζητήματα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε στήριξει σε όλα τα επίπεδα. Δεν μας λέει όμως ο κύριος Χασάν για το πώς στήθηκε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, τι και να είχε, τι λάθη έκανε. Και έδωσε τη δυνατότητα στους άλλους που έχουν την ποιοτική ομάδα, αλλά έχουν φυσικά και το Μέση, μέσα σε 13 λεπτά να του βάλουν 3 γκολ και να καθαρίσουν το μάτς. Οπότε
0: έτυχε,
1: φωνάζει για τη διαιτησία, αλλά, αλλά και αυτός ήταν ο ύπνος, δεν είχε πιει τον καφέ του Παπαδάκη. Δεν είχε πει τον καφέ του Παπαδάκη πριν για να είναι.
0: Όντως. Την ώρα του.
1: Δεν ξέρω αν ορίστο μάτι. Ήταν 7 η ώρα το μάτι. Πρέπει να το άκουγε στο ραδιόφωνο και να το βλέπει.
0: Όχι. Ναι. Το έβλεπα διότι έκανα αρχισυνταξία στην εκπομπή του Γιώργου του Μελιγκόνη χθες το βράδυ. Οπότε την ώρα που μπήκα μέσα στο στούντιο.
1: Είχε την οθόνη και το βλέπει.
0: Το βλέπαμε στην οθόνη γενικότερα για να ενημερώνουμε και τον Γιώργο, ξέρει, για τα καθέκαστα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο είχαν κάνει ένα πούλμαν και δεν παίρνουν σε τίποτα. Ναι. Προσπαθούσε η Αργεντινή, δεν παίρνουν σε τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως που ανοίχθηκαν αυτοί και ο Μέση είχε βοήθεια που έπρεπε, το καθάρισαν το παιχνίδι. Δεν θέλει πολύ.
0: Στο μεταξύ με το που μπαίνω μέσα και λέω ρε παιδιά, πόσο είναι το παιχνίδι και βλέπω, λέω καλά, 0-1 είναι.
1: Ναι.
0: 0-1.
1: Και μετά έγινε
0: 0-2. Ακυρώθηκε το 0-2.
1: Το γκολ. Ναι, ακυρώθηκε και μετά και γίνεται πάλι 0-2.
0: Και γίνεται πάλι 0-2.
1: Ναι,
0: και λέω, κοίτα να δεις που έχουν κάνει καλή δουλειά οι Αιγύπτιοι, αλλά τελικά κατάφερε και το γύρισε.
1: Είναι μια ομάδα, μην ξεχνιόμαστε, που είναι πάρα πολύ. Ναι. Έχει το Μέση. Από εκεί ξεκινάμε. Όλο το παιχνίδι γίνεται πάνω στο Μέση.
0: 91 λέει προσπάθειες.
1: Θα σου πω εγώ το, ναι, έχω, το χαρτάκι μου.
0: Κάπου
1: εγώ το είπα αυτό. Αυτό το είπα εγώ. Περίμενα να βρω το χαρτάκι μου.
0: Ναι.
1: Διότι έχω τα χαρτάκια
0: μου. Τα στατιστικά, εκπληκτικό αυτό. Λοιπόν, δηλαδή. Ναι, από σένα το άκουσα. Γιατί μετά όταν έφευγα, ήσουν το βράδυ στον αέρα.
1: Ναι, είπε.
0: Βγήκε στο Μανώλη, δεν βγήκε και στην Ελένη.
1: Έχει φοβερά στατιστικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 91 επαφές με την μπάλα. 12 τελικές ενέργειες, 12 ενέργειες, ένα γκολ, μία assist. Πώς θα, κύριε Χασάν μου, να κερδίσεις όταν ο άλλος 91 φορές ακουμπάει την μπάλα? Στατιστικά κάτι θα κάνει. Και όταν είναι ο Μέση, δεν είναι,
0: ο Μέση,
1: δεν είναι ο Καράτζουλας που παίζει στον Ολυμπιακό Μολάων.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός Μολάων είναι.
1: Ολυμπιακός μία... Γηθίου.
0: Όχι, και Ολυμπιακός Μολάων.
1: Και Ολυμπιακός Γηθίου.
0: Έχουμε δύο ομάδες στους Μολάους. Το Μολαϊκό που είναι η πρώτη Μολαϊκό. Ομάδα και ο Ολυμπιακός Μολάων.
1: Μάλιστα.
0: Στο Γήθιο είναι ο Πανγηθεατικός. Έχω βάλει γκολ, να ξέρεις, εκεί μέσα.
1: Και Ολυμπιακός Γηθίου.
0: Και Ολυμπιακός Γηθίου. Γενικότερα Ολυμπιακός υπάρχει παντού, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: και υπάρχει Ολυμπιακός Νοτρακίου.
1: Ωραία, να σου πω τώρα. Ομάδες αυτές που λέει ο κύριος Παπαδάκης, δεκαετία του 80 παίζαν κάπου. Οπότε γάμα εθνική, μεσουρα, παίζαν, ήταν σε καλές κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, την Πέμπτη, σήμερα δεν έχουμε τίποτα.
0: Δεν θα μην ανησυχήσεις.
1: Ρεπουδάκι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο, 11 ώρα το βράδυ. Πάμε μετά την επόμενη μέρα, Παρασκευή. Ισπανία-Βέλγιο, 10 η ώρα. Στις 12 του μήνα, Νορβηγία-Αγγλία.
0: Ναι.
1: 4 τα ξημερώματα, θα το γλιτώσουμε πάλι το ξενύχτη. Αργεντινή-Ελβετία. Πώς πάνε τώρα οι διασταυρώσεις?
0: Ναι.
1: Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο παίζει στα ημιτελικά με Ισπανία ή Βέλγιο. Και ο νικητής της Νορβηγίας με την Αγγλία παίζει με Αργεντινή ή Ελβετία. Λοιπόν, κλείνοντας.
0: Πότε έχουμε τελικό?
1: 19 του μήνα.
0: 19
1: Νέα Υόρκη.
0: Μου το λέει, ρε παιδί μου, στο Madison Square Garden.
1: Όχι, στο Madison Square Garden έχω πάει εγώ.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Έχω πάει στο
1: Στο καινούργιο, στο παλιό.
0: Στο παλιό.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι.
1: Σε πολύ δυνατός.
0: Εντάξει.
1: Προπολεμικά είναι αυτό, για να ξέρει ο κόσμος. Αυτό είναι πριν το 2000.
0: Σίγουρα πριν το 2004.
1: Εγώ έχω πάει το 1996 στο Madison Square Garden.
0: Εσύ έχεις προλάβει και τους δίδυμους πύργους.
1: Λοιπόν, δεν το σχολιάζω αυτά.
0: Εγώ πρόλαβα τον Ground Zero.
1: Εντάξει, ο μικρός τελικός είναι στις 19 του μήνα,
0: ναι,
1: στις 12 τη νύχτα, στο Μαϊάμι. Και την άλλη μέρα, μάλλον μετά, την Κυριακή, 10 ώρα το βράδυ είναι Νέα Υόρκη το τελικός. Η ημιτελική, ο ένας είναι 14 του μήνα στο Λος Άντζελες και 15 του μήνα στην Ατλάντα. Και τώρα τα παιχνίδια είπαμε: Γαλλία-Μαρόκο στη Βοστόνη, Ισπανία-Βέλγιο στο Λος Άντζελες, Νορβηγία-Αγγλία στο Μαϊάμι και Αργεντινή-Ελβετία στο Κάνσας. Να τελειώσει και αυτό, μήπως και κοιμηθούμε καμιά μέρα νορμάλ.
0: Αποθεώνω...
1: Λοιπόν, θα αποθεώσω όμως τον Τζόκοβιτς εγώ πριν να με κάνεις.
0: Αποθέωσε τον Τζόκοβιτς, μπας και
1: γιατί...
0: προλάβουμε να στείλουμε κανέναν άνθρωπο στο τέτοιο Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη είναι πολύ ωραίο νησί.
0: Ναι, ναι, όντως. Και την Καλδέρα.
1: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς λοιπόν λύγησε τον Όγκερ Λιασίμ, τον Καναδό, στα προημιτελικά του Γουίμπλετον. Πέρασε στα ημιτελικά 3-2 σε αγώνα που κράτησε 5 ώρες και 14 λεπτά.
0: Τι λες τώρα?
1: Εντάξει, ο Τζόκοβιτς θυμίζω είναι 39 ετών. Εξαιρετικός ο Φέλιξ, ο Ζε Αλιασίμ. 3-2 σετ. Και τώρα θα πέσει πάνω στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Γιάννη Σίνερ, τον Ιταλό. Καλημέρα σας. Μην πήγετε ποτέ καφέ από τον κύριο Παπαδάκη. Ό,τι άλλο σας κεράσει να το πάρετε. Καφέ όμως ποτέ.
0: Αποθεώνουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και συνεχίζουμε. Τι πανέμορφος πανικούλης γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα Σπύρο, στέλνει ο Λεωνάρδος. Από μία απλή εκπομπή την έκανες εκπομπάρα, το καλύτερο πρωινό ξύπνημα. Έλα σταμάτα. Σπύρο, καλημέρα. Πολύ σωστά τα λες, γράφει η Ελένη, για την ακρίβεια. Πώς εξηγείται όμως που στις Κυκλάδες συγκεκριμένα, στην Άνδρο είναι όλα γεμάτα, όχι μόνο από ξένους αλλά και από Έλληνες, τα ξενοδοχεία πανάκριβα, με φιλικούς χαιρετισμούς, Έλενα? Διότι, Έλενα μου, αυτό, ξέρεις, το έχουμε ρωτήσει κάθε φορά που βγάζουμε ειδικούς για τον τουρισμό. Και μας λένε γεμάτα τα καταλύματα, το ένα το άλλο, πληρότητα 90%, 95%, 110%. Εάν καθίσουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ απλή μαθηματική πράξη, θα δούμε ότι μιλάμε σε σχέση με το σύνολο των Ελλήνων για ένα πολύ μικρό ποσοστό. Τι εννοώ, πόσο να είναι τα καταλήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα? 200.000, 250.000, 300.000. Δεν θυμάμαι τον αριθμό τώρα, συγχωρέστε με, δεν θέλω να πετάω αυθαίρετους αριθμούς στον αέρα, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό που είναι ο αριθμός αυτών των καταλημάτων. Είναι αρκετός για να φιλοξενήσει αυτούς που έχουν και μία δυνατότητα, μία οικονομική δυνατότητα παραπάνω από όλους εμάς, από όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι λοιπόν ενδεικτικό, ασφαλώς, και θα είναι γεμάτα τα καταλήματα. Το θέμα είναι το εξής: το σύνολο του πληθυσμού, το 80-90%, είναι αναγκασμένο ή να περιορίσει το μήκος του χρόνου των διακοπών τους, ή εν πάση περιπτώσει να αναγκαστεί να πάει στο χωριό του και όχι κάπου αλλού, διότι δεν του φτάνουν τα χρήματα. Να το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας. Πρέπει να πάμε άμεσα σε διαφημιστικό. Ωραία. Μπορώ να στείλω στη Σαντορίνη? Λοιπόν, γρήγορα να σας πω λοιπόν ότι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM στέλνει δύο άτομα για 4 ημέρες στη Σαντορίνη από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manises Travel. Είναι αυτή η δωράρα. Μαζί με το Real FM λοιπόν και οι Manises Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Καζασούνσα, Καζασάνσα, Χάιμπ.

0: Επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home είναι το δεύτερο δώρο και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets είναι το τρίτο μας δώρο. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση είναι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Κύριε Μορτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε και σήμερα. Πάμε.
1: Real FM.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα, επικοδομητική ημέρα, και πάνω απ' όλα να έχετε ψυχραιμία σε όλα όσα μπορεί να συμβούν σε μια καθημερινότητα.

0: με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Σπύρο. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Πώς είστε?
1: Καλά, Σπύρο μου.
0: Μπράβο.
1: Πάντα τέτοια. Σε φάω ζωντανό στο διάλειμμα.
0: Θα με φάει ζωντανό. Πάλι εγώ φταίω. Για όλα ρε Σαπρανίδη, εγώ φταίω.
1: Λοιπόν.
0: Ότι ήρθε ο Μπράντοβι στον Παναθηναϊκό, εγώ φταίω. Το ότι δεν ρίχνει όμβρους ενώ τους λέμε καθημερινά, εγώ φταίω.
1: Εσύ, Σπύρο, γιατί άλλο τον καιρό προσεκτικά και μη με κατακρίνεις τόσο εύκολα.
0: Εσένα κατακρίνω.
1: Στην Αθήνα,
0: εσύ κάνεις την πρόβλεψη.
1: Η πρόβλεψη είναι σωστή τη.
0: Γιατί στη Θεσσαλονίκη έβρεξε.
1: Δεν λέει θα βρέξει Θεσσαλονίκη. Λέει στα γύρω ορεινά πιθανότητα όμβρων. Πρόσεχε τις εκφράσεις.
0: Ωραία. Μπορείς να μου καθορίσεις
1: τι. Διατύπωση στη συγκεκριμένη.
0: Μισό λεπτάκι, σε παρακαλώ.
1: Η επιστήμη μιλάει.
0: Η επιστήμη μιλάει. Να την ακούμε, αλλά να την καταλαβαίνουμε κιόλας. Όταν λέμε ορεινά, τι εννοούμε? Παραδείγματος χάρη στην κορυφή του Ταϊγέτου. Στην κορυφή του Ολύμπου.
1: Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά ναι.
0: Λέμε λεπτομέρειες. Στην κορυφή του Ολύμπου.
1: Ούτε αυτό.
0: Στην
1: Κιώσα,
0: ναι. Στον Κιόνι, που,
1: ναι,
0: στην, ναι. Πίνδο.
1: Ναι, σε αυτά. Είναι ορεινά.
0: Εντάξει, είναι ορεινά.
1: Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μιλάμε για τους όμβρους, διότι εκεί πέρα ζουν μόνο κατσίκες. Και αρκούδες. Και λύκοι. Και αλεπούδες. Εκτός και αν μας ακούνε και αυτά τα πολύ συμπαθητικά ζωντανά σε κάθε περίπτωση. Η κυρία Στεφανία Κασίνη.
1: Είναι πιθανό να σε ακούνε και αυτά τα ζωντανά.
0: Λοιπόν. Και κατανοούν περισσότερο τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να σου πω, τα συγκεκριμένα ζωντανά. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης άλλο μικρόφωνο, τα αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
0: Τι. Πες μου τη διάθεσή σου πρώτα απ' όλα.
1: Η διάθεσή μου είναι να πούμε αυτά που χρειάζεται και τους όμβρους.
0: Και τους όμβρους.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε. Σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου και του Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος.
0: Μάλιστα.
1: Γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Θεόφιλος, Θεοφίλη, Θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιόφιλίτσα, Φίλια, Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία.
0: Μάλιστα. Γιορτάζει και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος.
1: Αν δεν υπάρχουν άλλες μέρες.
0: Στο μεταξύ, εχθές είπαμε τις γιορτές. Ότι Κυριάκος ήταν άλλο. Γιορτάζει ο πρωθυπουργός.
1: Χθες γιόρτασε.
0: Αυτό, ναι. 7 του
1: μήνα. Γιατί έχει δύο φορές. Δύο Κυριάκους. Χθες ήταν γιορτή, δεν ξέρω.
0: Δύο Κυριάκους έχει.
1: Δύο φορές. Δύο-τρεις φορές.
0: Α, δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Μέρες το χρόνο, ναι. Γιορτάζουν.
0: Μήπως δεν είναι αυτή και είναι. Αλλά πα περιπτώσει. Τι εννοεί?
1: Τι?
0: Γιατί?
1: Τι
0: δώρο του κάνω?
1: Αυτά τα γλυκά που του στείλανε από τη.
0: Από πού?
1: Από την πόλη.
0: Του στείλανε γλυκά από την πόλη, ναι. Γιατί? Τα μικρασιατικά, γενικότερα η μικρασιατική κουζίνα, η οποία είναι ουσιαστικά ελληνική, γιατί προέρχεται, ξέρεις, από τους Έλληνες της πόλης. Γιατί να μην του στείλουν γλυκά? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Εκτός και αν εννοείς κάτι άλλο που δεν μπορώ να το συλλάβω, δεν. Τι να πω εγώ? Τι μπορώ να πω εγώ? Είδα την εικόνα γενικότερα, όπως είναι η
1: ιδιότητα της ημέρας. Κάτσε, παιδί μου, να πω μετά την ταυτότητα της ημέρας.
0: Την ταυτότητα της ημέρας. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, 8 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ανατέλει ο ήλιος. Φεύγει λοιπόν αυτό το μαύρο, αυτό το σκοτάδι της νύχτας, έχει φύγει, ναι. Και τη θέση του έχει πάρει ήδη αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Να το απολαύσετε, να περάσετε όμορφα. Ναι, σιγά σιγά. Να το απολαύσετε. Βεβαίως κάνει ακόμα παιχνίδια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι πηγαίνετε τώρα στις δουλειές σας, με πάρα πολύ προσοχή. Δεν ξέρω, είχε κινησούλα? Πώς ήταν τα πράγματα στους δρόμους? Χαλαρά. Ούτως ή άλλως έχουμε φτάσει.
1: Εντάξει,
0: στο μέσο της εβδομάδας.
1: Τώρα λέγεται νωρίς.
0: 8 Ιουλίου. Τώρα λέγεται νωρίς.
1: Τέτοια ώρα είναι νωρίς.
0: Ναι. Τι θέλεις να πεις, δηλαδή νωρίτερα από το νωρίς, τι λέγεται?
1: Έχουν αρχίσει άδειες. Δεν καταλαβαίνεις. Τέτοια εποχή δεν καταλαβαίνεις κίνηση 6 ώρα.
0: Διανύουμε ήδη την 181η ημέρα του έτους. Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Υπάρχει κάτι από πίσω μου. Αισθάνομαι μια κινητικότητα. Αισθάνομαι ένα.
1: Καλά κάνεις.
0: Καλά κάνω και τέτοια.
1: Καλά, εσύ έχεις μάτια και στην πλάτη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έχω τέτοιο. Έχω την αίσθηση του Spider-Man. Καταλαβαίνω ότι γίνεται κάτι πίσω μου. Δεν ξέρω, τόσα χρόνια στο επάγγελμα, ξέρεις, έχουμε συνηθίσει να κοιτάμε πίσω ένα πράγμα. Αλλά, συγκεκριμένα ήταν πολύ φιλικό το. για να μην υπάρχουν και διάφορες παρεξηγήσεις.
1: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος.
0: Ναι.
1: Με πω που φτάσαμε εσύ 8 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Ναι, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Όπου στα ορεινά.
0: Στα ορεινά.
1: Θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.
0: Ναι.
1: Θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώς και θα σημειωθούν τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 εμποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα υπηρετικά, στην ισχυωτική χώρα θα φτάσει τους 33 και στα υπηρετικά στους 35 και τοπικά 36.
0: Nice.
1: Άρα 31 με 33 στα νησιά, 33 με 35 στην υπηρετική Ελλάδα. Στην Αττική τώρα, έθριος ο καιρός, τώρα τι να κάνω.
0: Τι θες
1: να κάνω. Έχει ξανά όμβρους. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρα απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
0: Δυτικά
1: βόρεια
0: και
1: ορεινά.
0: Βόρεια ορεινά. Άρα δηλαδή θα βρέξεις την κορυφή της Πάρνηθας.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ποια είναι τα ορεινά στο λικανοπέδιο της Αττικής, δηλαδή για να καταλάβω. Αυτά θα είναι. Βρέξει δηλαδή να μην πάμε στην Πάρνηθα να μαζέψουμε σαλιγκάρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Δεν
0: τι?
1: Είμαι μετεωρολόγος. Ναι, αλλά
0: όταν λέμε ότι θα έχει τοπικούς όμβρους στα ορεινά, τι εννοούμε.
1: Λοιπόν, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Μάλιστα. Στον ημιτό θα βρέξει δηλαδή πάνω στις
1: κεραίες. Δεν ξέρω, Σπύρο. Αυτά δεν μπορώ να στο πούνε το μετεωρολόγιο, όπως θα πω. Τι είμαι.
0: Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε τον κύριο Αρνιακό, να τον ξυπνάμε το πρωί.
1: Και Θεσσαλονίκη, ναι. Μία από τα ίδια.
0: Λοιπόν, μία από τα ίδια.
1: Λοιπόν, στα γύρω ορεινά μπορεί να βρέξει. Ναι. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: Μάλιστα. Οπότε, ζακέτα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις την μπέμπελη σε κάθε περίπτωση. Έχει ζέστη. Να έχετε ένα μαγιουδάκι μαζί σας. Ποτέ δεν ξέρετε πότε και πού θα σας βγάλει ο δρόμος σας. Μπορεί να βρείτε θάλασσα μπροστά της. Εδώ αποκαλύψαμε κιόλας ο κύριος Βαρελίδης, όχι εμείς, ο αρμόδιος γενικός γραμματέας, ότι είναι καθαρά τα ύδατα. Κολυμπάτε ελεύθερα. Παντού. Με το που δείτε θάλασσα, βουτήξτε. Τα λέω καλά.
1: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λέω.
1: Καλά τα λες.
0: Πάλι
1: καλά
0: κάπου
1: λες.
0: Είναι αφηρημένη, παιδιά. Κάτι άλλο κοιτάει.
1: Δεν είμαι αφηρημένη.
0: Όχι.
1: Σκέφτηκα το. Τώρα πει θάλασσα, γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα φόβου γενικότερα με τους λαγοκέφαλους. Γιατί το λαγοκέφαλο που δάγκωσε μια γυναίκα, αλλά τελικά δεν ήταν λαγοκέφαλος πάλι.
0: Α,
1: στην Πάτρα.
0: Τι δάγκωσε στην Πάτρα.
1: Ήταν, δεν ξέρω τι τη δάγκωσε. Πάντως δεν ήταν. Όχι, τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν λαγοκέφαλος. Έγιωσε η γυναίκα ένα χτύπημα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Τι ψάρι.
0: Τι ψάρι. Μάλιστα.
1: Πάντως δεν είναι λαγοκέφαλος τελικά από ό,τι προέκυψε. Δεν πάει, λέγεται το σκύλο.
0: Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Και όχι εμείς.
1: Γιατί υπάρχει γενικά ένα τρόμο.
0: Ναι. Επειδή με ρωτούσαν κιόλας. Όχι μεταξύ σοβαρού και αστείου, με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Δεν πάμε, λέει, στην θάλασσα. Μην κυκλοφορούν λαγοκέφαλοι.
1: Ναι, και μένα
0: λοιπόν,
1: μου το
0: πρώτα απ' όλα,
1: το λέω.
0: Φιλοξενήσαμε στο Real FM τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος ο άνθρωπος ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό αυτό το οποίο είχαν γράψει, έβγαλε και ανακοίνωση επίσημη, δελτίο τύπου ο Δήμος, ότι το περιστατικό σε παραλία της Βουλιαγμένης, ότι δηλαδή μία λουόμενη. Τη μία λουόμενη τη δάγκωσε λαγοκέφαλος, αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν fake news. Ήταν έτσι, ένα το κρατούμενο. Ως αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, μάλιστα, απίφθινε έκκληση να μην γράφονται τέτοιου είδους και να λέγονται τέτοιου είδους ανακρίβειες, διότι δημιουργείται ανησυχία και προβληματισμός στους πολίτες. Και έχει απόλυτο δίκιο. Πού είναι το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο? Το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο είναι στην αλιεία.
1: Ναι, βέβαια. Στην αλιεία είναι πρόβλημα.
0: Στην αλιεία, τεράστιο πρόβλημα. Εάν δεν πάτε λοιπόν να ψαρέψετε με ψαροντούφεκο στα βαθιά, δεν θα συναντήσετε λαγοκέφαλο. Και αν θα συναντήσετε λαγοκέφαλο, εν πάση περιπτώσει, εντάξει τώρα. Δηλαδή πηγαίνουμε με το αν και το διότι και το από εδώ και το από εκεί. Την επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Ναι, ρε παιδί μου, 5,33
1: ναι,
0: το κιλό.
1: Ναι,
0: την επικήρυξη του λαγοκέφαλου την έκανε η κυβέρνηση, την ανακοίνωσε ακριβώς για να προτρέψει τους ψαράδες να μπουν στη διαδικασία να ψαρέψουν αυτά τα ψάρια για να προστατευτεί, επαναλαμβάνω, η αλληλεία. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν στη διαδικασία να κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους, δεν θα μπορούν να κάνουν την, να βγάλουν ψάρια για, για να τα πουλήσουν, γιατί αυτά δεν πουλιούνται, δεν τρώγονται. Σε κάποιες άλλες χώρες μπορεί να τρώγονται, αλλά εδώ δεν τρώγονται. Γι' αυτό το λόγο και τους αποζημιώνει με αυτόν τον τρόπο το κράτος. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, ρε παιδί μου, γιατί το κάθεται, το τραβάμε από τα μαλλιά. Κάθονται κάποιοι, να πούμε, επαναστάτες του πληκτρολογίου και γράφουν ό,τι τους κατέβει στο μυαλό. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ήμουν σίγουρος.
1: Ξέσπασες.
0: Ναι. Άμα έχω κι άλλο ξέσπασμα, έχω κι άλλη γκρίνια.
1: Εντάξει, τι
0: θέλει. Έχω κι άλλη γκρίνια.
1: Στην πρώτη ώρα, γιατί γκρίνιαζε.
0: Το είπα κι αυτό για τα πετράλωνα. Για τα μπάζα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος έχει την αρμοδιότητα για να πάρει τα μπάζα. Και παραμένουν ακόμα εκεί. Στην πολυκατοικία που έπεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ ο εισαγγελέας έκανε ολόκληρη, έκανε ολόκληρη
1: αυτό,
0: σύσκεψη.
1: Αυτό που λες για τα πετράλωνα είναι σοβαρό και αποτυπώνει κανονικά αυτής, όλα τα τις διπλό-τριπλό αρμοδιότητες του ελληνικού κράτους. Πόσους νόμους και αν ψηφίσεις, όσο ψηφιοποιείς και αν υπάρχει.
0: Μα, ναι.
1: Θα ζει και θα βασιλεύει.
0: Το διάβαζα και πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και για να είμαι και πάρα πολύ.
1: Εισαγγελική παρέμβαση είναι ναι. Για να απομακρυνθούν και να βρεθεί λύση.
0: Μα αναγκάστηκε ο άνθρωπος, αναγκάστηκε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών.
1: Συνέχεια γίνεται αυτό.
0: Ο κύριος Κορέας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής. Και
1: πρέπει να απομακρυνθούν.
0: Για να απομακρυνθούν τα μπάζα. Και δεν ξέρουν ποια νου είναι αρμοδιότητα. Είναι φοβερό.
1: Πρέπει να μπορέσουν και να συνεχιστεί και η έρευνα να απομακρυνθούν τα μπάζα. Δηλαδή, πραγματογνώμονες, κάνουν κάποιες δουλειές.
0: Έχουν οριστεί, πρέπει να πούμε, δύο πραγματογνώμονες. Ναι. Όχι ένας, δύο. Και δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι, ναι. Οπότε να κάνουν και τη δουλειά τους και να. Είναι στο πλαίσιο της έρευνας, της εισαγγελικής ούτως ή άλλως όλο αυτό.
0: Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Πώς θα κάνουν δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έκθεση αυτοψίας με τον μπάζα όλα εκεί.
0: Μα υπάρχει τώρα λογική. Πόσες μέρες έχει που έχει πέσει αυτή η άμερη πολυκατοικία.
1: Δεν υπάρχει λογική.
0: Πόσοι ανεύθυνοι υπάρχουν σε αυτή τη χώρα.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ κι εγώ. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι, όντως λες να υπάρχει κενό.
0: Κενό υπάρχει. Υπάρχει σίγουρα κενό αέρο.
1: Όχι, εσύ λες. Κενό όντως.
0: Ναι, πάμε πάλι.
1: Κενό νόμο. Στο κενό στο νόμο, παιδί μου, για το πιο ανυπεύθυνο ο Σπύρος ή η Στεφανία. Ότι είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να μην μαζεύονται, είναι το ένα.
0: Ωραία. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι.
1: Να τα πάρουμε μισά-μισά.
0: Να υποθέσουμε ότι υπάρχει κενό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει
1: κενό. Λέω σκέφτεσαι να έχει υπάρχει
0: κενό. Ναι, πρέπει, παιδί μου.
1: Είναι αδιανόητο, βέβαια.
0: Οκ, να πάρουμε αυτή τη βάση. Ότι υπάρχει κενό. Δηλαδή, ας πούμε, κανένας δεν είχε προβλέψει ότι μπορεί όταν πέσει μια πολυκατοικία, ποιος πρέπει να μαζέψει τα μπάζα. Πολύ ωραία. Κάνουν συσκέψη επί συσκέψεων και προσπαθούν να συνεννοηθούν για το ποιος τελικά θα πάρει τα μπάζα. Ρε, μιλάτε σοβαρά.
1: Φοβερό, δεν είναι.
0: Ρε, είσαστε σοβαροί.
1: Φοβερό.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Μήπως θα πρέπει να πάρουμε.
1: Και να το επικαλείσαι το κενό, δεν είμαι εγώ υπεύθυνη.
0: Ωραία. Θέλω να πιστεύω, πραγματικά θέλω να πιστεύω, ότι δεν έχουν ενημερωθεί ο ίδιος ο Δήμαρχος και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης για αυτή την κατάδεια. Θέλω να πιστεύω, ρε παιδί μου, εγώ έτσι σήμερα, επειδή αισθάνομαι, έχω μια καλοσύνη μέσα μου.
1: Άρα να λέει.
0: Ότι οι υπηρεσίες μεταξύ τους πλακώνονται. Και δεν έχουν
1: κενό του Δήμου. Το μάθανε.
0: Μισό λεπτό του Δήμου. Τώρα ασφαλώς, τώρα θα δούμε. Υποθέτω λοιπόν ότι οι δύο υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, από την πλευρά του Δημάρχου, από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων και από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής, πλακώνονται μεταξύ τους και ψάχνουν να βρουν το γράμμα και αυτό, και κοιτάνε τις συντεταγμένες για να δουν σε ποιον ανήκει το σημείο.
1: Θέλω να πιστεύω ότι έχουν πολύ καλούς επιστήμονες κοντά τους και οι δύο.
0: Ναι.
1: Που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Θέλω λοιπόν εγώ να πιστεύω.
1: Προβλέπετε.
0: Επαναλαμβάνω, επειδή είμαι καλοπροαίρετος, ότι δεν είναι ενημερωμένοι. Δεν είχαν ενημερωθεί για αυτό το οποίο γίνεται. Τώρα όμως που έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις το συγκεκριμένο θέμα, αγαπητέ κύριε Δούκα, αγαπητέ κύριε Χαρδαλιά, κύριε Χαρδαλιά, κύριε Δούκα, έχετε ενημερωθεί. Δεν γίνεται να μην έχετε ενημερωθεί.
1: Νομίζω ότι ήμουν σίγουρη ότι θα το είχε ο Δήμος αυτό.
0: Τι ξέρω. Ο Δήμος Αθηναίων και προς τιμή του, πρέπει να πούμε, ο κύριος Δούκας, από την πρώτη στιγμή υιοθέτησε ουσιαστικά τις οικογένειες.
1: Ναι,
0: και μπράβο του και πάρα πολύ καλά έκανε. Και εκτός πρωτοκόλλου προφανώς όλο αυτό. Και πολύ καλά, επαναλαμβάνω, έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αλλά μήπως να το λύσουμε για τα μπάζα. Και κοίτα τώρα, μετά τις χθεσινές παρεμβάσεις γενικότερα και τη σύσκεψη αυτή υπό τον κύριο Κορέα, που είναι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, και το γεγονός ότι, ναι, το λέμε και εμείς στον αέρα, να δεις ότι σήμερα θα πάνε μπολντόζες και από τις δύο πλευρές και θα τσακώνεται ποιος θα πρωτοπάρει τα μπάζα.
1: Γιόλο.
0: Γιόλο, όπως ακριβώς το λες.
1: Αυτά... Εγώ νομίζω πάντως, ναι, χωρίς να το ξέρω, παρότι όντως δεν έχει αποσαρνηθεί ποιες φορές είναι αρμόδιος για αποκομιδή των συντριμιών, ναι, νομίζω ότι επειδή μπέλα με ρώταγες έτσι θα σου έλεγα ότι είναι ο Δήμος, αλλά προφανώς για να μην το έχουν βρει μεταξύ τους δεν ξέρουν όντως ποιος είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδιά, είναι έκτακτη ανάγκη, δηλαδή ας βρεθεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Μας στέλνει το μηνυματάκι της.
1: Και υπάρχουν και ζητήματα δημόσιας υγείας. Μην το εντάξει. πέρα από τα υπόλοιπα, έχει. Τι έγινε, Σπύρο?
0: Όχι, αυτό που λες. Αυτό που λες, το σημαντικότερο. Μετά από τόσες μέρες, μετά από τόσες εβδομάδες.
1: Έχει χαθεί και ένα σκύλο. Λοιπόν, χρειάζεται. Εξετάζονται και ζητήματα δημόσιας υγείας και δεν, είναι, δεν πρέπει να αμεληθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Ελένη λέει από τη Θεσσαλονίκη, στις παλιές οικίες συνήθειες σήμερα ο Ερντογάν εφαρμόζει το πιο πετυχημένο του κόλπο. Αγοράζει διεθνή ανοχή για τις αυταρχικές του μεθόδους, πληρώνοντας με βαρύ γεωπολιτικό νόμισμα. Τι ωραία φράση αυτή. Ένα μάθημα πολιτικής επιβίωσης με θύμα την ίδια την τουρκική δημοκρατία. Υγεία σε όλους, με μουσικάρες, λέει η κυρία Ελένη. Καλημέρα σας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έστειλε λίγο νωρίτερα ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Έστειλε μια φωτογραφία έτσι για να τρολάρει τον Νόλαν για την Οδύσσια. Ναι. Και λέει η καινούργια ταινία του Νόλαν θα έχει θέμα τον Κολοκοτρώνη. Θα τιτλοφορείται Κολοκοτρώνης. Και ποιος θα είναι πρωταγωνιστής?
1: Ποιος?
0: Έχει κάνει και το AI, το έχει φτιάξει ο Will Smith.
1: Ποιος?
0: Ο Will Smith.
1: Α, Will Smith.
0: Ναι. Θα κάνει το ρόλο του Κολοκοτρώνη.
1: Εξαιρετικά.
0: Το πιάσες το υπονοούμενο.
1: Ναι.
0: Το πιάσες.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Τέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, αυτά. Έλα να πούμε, ναι, πώς για τη συνάντηση λιγάκι.
0: Ποια συνάντηση θέλεις? Είχε...
1: Ποια συνάντηση?
0: Δεν ξέρω, ποια συνάντηση. Κοιτάω εδώ στα χαρτιά μου. Συνάντηση, μα δεν έχει προγραμματίσει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης, τα είπαμε, δεν έχει προγραμματίσει. Είχε όμως μια συνάντηση χθες ο κύριος Τραμ με τον κύριο Ερντογάν.
0: Α, αυτή τη συνάντηση εννοείς.
1: Ναι, σου ξέφυγε.
0: Για πες,
1: σου ξέφυγε.
0: Μου ξέφυγε. Είδες κάτι ενδιαφέρον σε αυτή τη συνάντηση?
1: Καταρχάς δεν ξέρω αν είδα κάτι ενδιαφέρον. Είχε προφανώς, δεν το συζητάμε τώρα αυτό, αν είχε ενδιαφέρον η συνάντηση. Εννοείται ότι είχε ενδιαφέρον. Αυτό όμως ήταν κάτι όμως το οποίο που περίμενα. Δηλαδή δεν είδα κάτι που δεν περίμενα και ούτε άκουσα κάτι που δεν περίμενα. Δηλαδή από αυτά που είχε πει ο Τραμπ και οι υπόλοιποι Αμερικανοί αξιωματούχοι τις προηγούμενες ημέρες είχαν. Μας είχαν προειδεάσει για όσα θα ακολουθούσαν χθες. Δηλαδή και η θερμή υποδοχή. Εντάξει, ο Τραμπ έδωσε στον. Ο Ερντογάν έδωσε στον Τραμπ σε σχέση με την υποδοχή ελό ακριβώς όλα όσα του αρέσουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά τα αυτοκρατορικά. Πολύ ώρα. Ήταν όλα.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως. Είναι και
1: ούτως
0: δύο.
1: Άλλως,
0: και δύο του έχουν
1: γενικά
0: αυτό το μεγάλο επίπεδο.
1: Εντάξει, κάνει και τέτοιες υποδοχές. Ήταν ένα επίπεδο παραπάνω λίγο στο Τραμπ, τρελάθηκε ο άλλος.
0: Αγκαζέ τον έπιασε.
1: Ναι, μισό λεπτό και τώρα πες αγκαζέ. Θα κάνω μια παρένθεση.
0: Παρακαλώ.
1: Χθες το πρωί μπορεί και να ασχολήθηκα 2 ώρες,
0: ναι,
1: για να δω αν αυτές οι φωτογραφίες του Ρούτε με τον Ερντογάν
0: ήταν πραγματικές.
1: Που είναι χέρι-χέρι.
0: Δεν
1: το πίστευα.
0: Ναι.
1: Δεν το πίστευα. Μιλάμε. Λέω δεν μπορεί. Είχα κάνει κάποιο στην Προεδρία. Δεν γίνεται. Μπήκα στα πρακτορία. Ναι. Λέω υπάρχουν και εκεί. Λέω δεν μπορεί. Άρχισα να ψάχνω το φωτογράφο. Λέω δεν γίνεται.
0: Ναι. ήταν
1: δεν το πίστευα ότι το. Τι εντυπωσιακέ, ήταν σαν να ήταν τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σαν να ήταν.
1: Τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πίστευα ότι πραγματικέ.
0: Ναι, δεν ήταν πάντω τεχνητή νοημοσύνη. Χεράκι, χεράκι.
1: Εγώ ακόμα θα μπορούσα.
0: Ο Ρούτε με τον
1: Ιωάννη. Μα ποιο είναι ο λόγο.
0: Το να περπατήσουν χεράκι χεράκι.
1: Τις είδες τις φωτογραφίες.
0: Τις είδες τις φωτογραφίες.
1: Ποιος είναι ο λόγος να περπατήσουν χεράκι χεράκι.
0: Τι, ήθελα να περάσουν ένα μήνυμα ενότητας. Ότι το ΝΑΤΟ και η Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά. Για τον Μαρκ Ρούτε μιλάμε τώρα, ρε Στεφανία.
1: Εντάξει,
0: μιλάμε
1: παιδιά,
0: για τον Μαρκ Ρούτε και για τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
1: Αν εσάς σας φαίνεται φυσιολογική αυτή η φωτογραφία.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου φυσιολογική η φωτογραφία. Αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για τον Μαρκ Ρούτε και για τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Μιλάμε για τον άνθρωπο,
1: δεν
0: ο γενικός γραμματέας.
1: Έχουν την ίδια κουλτούρα. Προσπαθώ να σκεφτώ αν είναι στην ίδια.
0: Έχουν την ίδια κουλτούρα, αλλά δεν θα την πω στον αέρα ποια είναι η κοινή τους κουλτούρα. Είναι. Πάει αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση με συγχωρείς πολύ. Ο Μαρκ Ρούτε έχει δείξει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την αγάπη του προς την πλευρά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και προς την πλευρά της Τουρκίας. Δεν έχει ανοίξει μύτη για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει.
1: Σε όλα αυτά δίκιο έχεις. Δεν διαφωνώ μαζί σου γιατί το υποστηρίζει ο Ρούτε. Απλώς η εικόνα του να πάνε απέρα τα χεράκι-χεράκι λες και πάνε σινεμά. Θερινό, κάτω από τα αστέρια, μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι, ναι, είναι ωραία εμπειρία. Την έζησα τη Δευτέρα. Όχι με τον Ερντογάν ή με τον Ρούτε. Εννοώ τον θερινό κινηματογράφο. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, μακριά και αγαπημένη.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή ήταν η παρένθεση. Αλλά εντάξει. Υπήρχε λοιπόν.
0: Κλείσαμε την παρένθεση. Ναι.
1: Δεν μπορούσα να μην κάνω αυτή τη μέρα τη αγάπη. Λέω σχολιάζουμε 2 ώρες, δεν μπορούσα να διανοηθώ.
0: Μπορούσαμε να την κάνουμε λίγο αργότερα αυτή, γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση και το αγκαζέ.
1: Ήτανε αγκαζέ. Όλη αυτή η θερμή υποδοχή, πάντως γενικότερα ήταν αναμενόμενη.
0: Το σερνόμενο αγκαζέ, γιατί και οι δύο φάνηκαν πάρα πολύ κουρασμένοι, θα πω εγώ. Έτσι. Πόση ώρα κάνανε από το. Κάνανε κανένα δεκάλεπτο να το διανύσουν το. Ήτανε. Στο μεταξύ μετά.
1: Το πρόσεξε αυτή την αργοπορία και εγώ την πρόσεξα.
0: Ναι, πήγαινε σιγά σιγά. Τώρα εγώ δεν το ακούω ότι απλά θέλανε μεταξύ τους να συζητήσουν οπότε. Γιατί είχαν άπλετο χρόνο μπροστά τους.
1: Νομίζω πούμε, ότι ο Τραμπ πήγαινε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί κάποια στιγμή είχε μείνει λίγο πίσω. Καλά, ούτως ή άλλως και το πρωτόκολλο.
0: Ναι.
1: Αλλά βαρέθηκε λίγο νομίζω κάπου και τόσο αργά.
0: Καλά, είχε μαζέψει.
1: Τόσο αργά που πήγαινε, λέω.
0: Τέτοια υποδοχή. Ναι, πήγαινε πάρα πολύ αργά ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Σαν τα καν. Γιατί τα κάνουν, ξέρεις, δεν πετάνε, πάνε ο δικός. Αλλά στην ουσία των πραγμάτων. Πολύ θερμά λόγια.
1: Πολύ θερμά λόγια και είναι
0: κολλητή,
1: δεδομένο ότι δεν θα πήγαινε κιόλας από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι, ναι, αυτό δήλωσε. Αν δεν γινόταν, λέει, στη Μικρά Ασία η Σύνοδος Κορυφής, δεν θα πήγαινε.
1: Ναι.
0: Πήγε για να δει το φίλο του, τον Ερντογάν. Κολλητή λοιπόν ο 47ος με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πολύ θερμά τα λόγια. Ασφαλώς αναφέρθηκε στα F-35, στο πρόγραμμα των F-35 ο κύριος Τραμπ, ότι ναι, πρέπει να βρούμε τρόπο να ξαναβάλουμε την Τουρκία. Αν ακούσετε τη φράση την οποία έχει χρησιμοποιήσει ο Τραμπ, είναι ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να ξαναβάλουμε την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ουσιαστικά αυτό λέει, κατά κάποιο τρόπο να βρούμε τρόπο. Ναι.
0: Ναι.
1: Το εξετάσουμε, το σκεφτούμε, να βρούμε τρόπο. Λέει, αφού είπε ότι θα έρθουν οι κυρώσεις. Κάτσα προς την Τουρκία και θα βρεθεί τρόπος.
0: Ασφαλώς δεν περιέγραψε τον τρόπο.
1: Όχι, δεν περιέγραψε
0: με τον οποίο
1: τον
0: θα
1: τρόπο.
0: Γίνει η άρση του νόμου Κάτσα. Όχι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα από την πλευρά του ότι, ξέρετε, μεταξύ άλλων δεν έχω και την αρμοδιότητα.
1: Όχι, δεν είπε τίποτα.
0: Δεν είπε επίσης το γεγονός.
1: Δεν το ξεκαθάρισε, δεν είναι πολύ αόριστο. Ήταν οι ίδιες υποσχέσεις που έχει δώσει. Απλώς τις είπε on camera δίπλα από τον Ερντογάν στην Άγκυρα.
0: Ο οποίος Ερντογάν είχε ένα χαμόγελο, πλατή, φαρδί.
1: Ήταν λίγο πιο πολύ η διαβεβαίωσή του. Δεν ήταν τόσο. Τις προηγούμενες φορές ήταν λίγο διαφορετικές διατυπώσεις για τεφτά. Αλλά ήταν πολύ θεωρητικό επίπεδο.
0: Πάμε σε διαφημισούλες, σε τίτλους ειδήσεων, να επανέλθουμε λίγο να το εξειδικεύσουμε. Και να προσπαθήσουμε έτσι να διαβάσουμε και πίσω από τις γραμμές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρατέταρτο θα έχουμε και τον Νίκο τον Ανούρη από την
1: Τουρκία. Να δούμε τι γράφουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα ο τουρκικός τύπος σίγουρα.
0: Ναι, έχω ανατριχιάσει. Μάζεψε τα όλα για να μας τα πεις.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σφοδρές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον και από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35, κάνοντας λόγο για άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία για την αγορά των ρωσικών S-400. Αναλυτικά στο real.gr. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος των επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα.

0: Επειδή είμαστε πάρα πολύ σοβαρή ομάδα και ασφαλώς. Στα διαλύματα.
1: Εννοείται.
0: Συζητάμε για εξοπλιστικά. Ποια είναι στα διαλύματα.
1: Εννοείται. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος ότι μία είναι η αγορά.
0: Ένα σούπερ μάρκετ. Μία δεν είναι, αλλά είναι μία, δύο, τρεις. Αυτές είναι. Από τις ίδιες αγορές ψωνίζουν όλοι.
1: Το σούπερ μάρκετ το οποίο είναι επιχειρησιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι σου λέει ο Τραμπ.
0: Ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχει και η Γαλλία, έχει και η Βρετανία.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε ποια είναι η διαφορά. Τι σου λέει ο Τραμπ. Σου λέει το εξής. Εγώ δεν σας μιλάω θεωρητικά. Εγώ σας λέω να αγοράσετε τα F-35, διότι αυτή τη στιγμή τα F-35 είναι στους ουρανούς και πολεμάνε.
0: Ναι.
1: Άρα, δεν τα... Δηλαδή, δεν σας κάνω προσομοίωση. Είμαστε
0: όχι,
1: εκεί
0: έξω. Όχι, γι' αυτό μα είπα ότι είναι και το καλύτερο που υπάρχει
1: δηλαδή, τα
0: στον
1: ραφάλ,
0: κόσμο.
1: Τα ραφάλ, εκπληκτικά μαχητικά.
0: Ναι.
1: Έχουν επιχειρήσει όμως.
0: Εντάξει, τέλος, αυτό όμως που λέμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι αγορές είναι ίδιες.
1: Ναι.
0: Τα σούπερ μάρκετ είναι ίδια.
1: Και είναι ανάλογα ποια περίοδο ψωνίζεις. Κάποιοι ψωνίζουν
0: ανάλογα.
1: Στις εκτόσεις.
0: Πάντως όντως δεν μας είπε και δεν έχει διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο από το Κογκρέσο. Αυτό που νομίζω κρατάω πιο πολύ από τη συνάντηση είναι η πολιτική στήριξη που προσέφερε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Ενώ γιατί ανέδειξε πάρα πολύ το ρόλο της Τουρκίας και εκεί δεν ήταν τόσο ασαφής όσο ήταν για τα F-35. Δηλαδή στο κομμάτι των περιφερειακών κρίσεων ήταν πολύ πιο συγκεκριμένος από σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας. Τον αποθέωσε τον Ερντογάν.
1: Ασφαλώς. Ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για τις πρόωρες εκλογές. Μας τα έχει πει ο Σταθακόπουλος εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι για να ανανεώσει τη θητεία του ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν βάσει του συντάγματος θα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές. Άρα λοιπόν, βάζοντας ως παρακαταθήκη αυτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μόλις ανέφερες, δηλαδή την πολιτική, την καθαρά πολιτική στήριξη
0: αυτή
1: στο πρόσωπο του Ερντογάν, του δίνει μία όθηση και έχοντας ως παρακαταθήκη αυτές τις δηλώσεις ότι να, εγώ έχω καταφέρει τον 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να τον έχω δίπλα μου, να είναι στήριγμα, θα πάρουμε τα F-35, θα πάρουμε και κινητήρες General Electric, θα πετάξουν τα καν στον αέρα, βεβαίως όλα αυτά με ένα βάθος χρόνου 10-15 ετών. Γιατί εδώ εμείς θα περιμένουμε τα πρώτα το 2029-2030.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι βάλουν τώρα τις υπογραφές, πριν από το 2035-2036 δεν πρόκειται να δει το παραμικρό ο Ερντογάν.
0: Είναι...
1: Άρα θα το έχει πουλήσει στο εσωτερικό της χώρας. Από την άλλη, ο Τραμπ ασφαλώς και θα ξεκαθαρίσει στο εσωτερικό της χώρας του ότι δεν πρόκειται να προβεί σε καμία διαδικασία είτε να ακυρώσει τον νόμο Κάτσα είτε να βάλει το Κογκρέσο στη διαδικασία να κάνει άρση των περιορισμών διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και πηγαίνει για μια πολύ μεγάλη πανολεθρία ο Τραμπ. Βάλτε τα λοιπόν αυτά τα πράγματα σε ζυγαριά και νομίζω ότι έχετε απόλυτα την απάντηση στο τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
0: Ακούγα πριν κάποιες μέρες.
1: Μου επιτρέπεις να βάλω και ένα μικρό πετραδάκι προς την πλευρά ότι δεν πρόκειται να πάρει ο F-35 και General Electric ο Ερντογάν. Ναι. Βάζω και ένα πετραδάκι το οποίο έχει πάνω τη σημαία του Ισραήλ.
0: Ναι, το Ισραήλ καλά κάνεις και το λες. Το λέγαμε και χθες αντέδραση ούτως ή άλλως ξανά ο Νετανιάχου και στείλε μήνυμα στον Τραμπ σε σχέση με το τι θα μπορούσε να προκαλέσει η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία και του είπε ότι θα ανατρέψουν την ισορροπία δυνάμεων στην Μέση Ανατολή. Προχθές έδωσε συνέντευξη στο Fox, χθες έδωσε συνέντευξη στο CNN. Το λέω επειδή είναι αμερικανικά δίκτυα, γι' αυτό και το λέω, γιατί απευθύνεται σε συγκεκριμένο. Καλά, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο θεωρητικά σε αυτά, αλλά έχει τη σημασία του.
1: Έχει τη σημασία του, όπως το λες. Και ειδικά το Fox, το οποίο.
0: Το Fox πρώτα και
1: νομίζω,
0: το CNN.
1: Ποιος είναι ιδιοκτήτης, ρε παιδί μου. Συνέχεια μου διαφεύγει αυτό. Ποιος είναι ιδιοκτήτης του Fox.
0: Λοιπόν. Είπε ότι η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις και ο Νετανιάχου και εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια απόφαση στην ασφάλεια της περιοχής.
1: Ναι.
0: Να το δούμε οπότε. Δεν νομίζω ότι εγώ συμφωνώ μαζί σου σε σχέση με το Ισραήλ. Συμφωνώ απόλυτα. Να πούμε και ότι υπήρχε η παρέμβαση 18 μελών του Κογκρέσου που καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 στην επιστολή τους. Η πρωτοβουλία της Ντίνα Τάιτους είναι συν 17.
1: Η Δημοκρατική,
0: ναι, συν 17 βουλευτών. Και νομίζω ότι δεν θα μείνουν μόνο σε αυτήν την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι θα ακολουθήσουν άλλες. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη επιστολή επίσης έχει σταλεί. Είναι στον αποδεχό των προηγούμενων δηλώσεων του Τραμπ. Αυτή η επιστολή. Δεν είναι. Αλλά ίσως να έχει κάποια διαφορά. Αλλά είναι οι προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ που είχε αφήσει να εννοηθεί ότι έχω ένα μεγάλο δώρο. Θυμάστε, πριν πάει στην Τουρκία.
1: Σήμερα λοιπόν ξεκινάει επισήμως η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και λίγες ώρες νωρίτερα στη Μέση Ανατολή, στην ατζέντα να πούμε ότι είναι η Μέση Ανατολή, είναι τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Όπως είναι και το Ρωσο-Ουκρανικό, η στήριξη της Ουκρανίας. Όπως είναι βεβαίως και το μεγαλύτερο θέμα, αυτό το οποίο έχει θέσει, είναι η ενίσχυση.
0: Οι αμυντικές δαπάνες.
1: Ακριβώς, οι αμυντικές δαπάνες.
0: Είναι ο στόχος να φτάσουν το 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035. Κοίτα, η Ελλάδα σε αυτό πάει με ένα ισχυρό όπλο.
1: Ναι, ότι είναι επισπεύδουσα χώρα η Ελλάδα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες, στην κλειστή ομάδα των πέντε χωρών η Ελλάδα.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η οποία έχει φτάσει το 3,5%, είναι πόσο το 2026, το 3,5%.
1: 3,5%.
0: Έχει ξεπεράσει το 3,5%. Το 2026 και αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το προβάλλει σε μεγάλο βαθμό αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 5% το είχαν συμφωνήσει στην προηγούμενη συνόδο στη Χάγη. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα τεθεί στο τραπέζι της
1: συνόδου αυτό. Και το έχει πει δημόσια κιόλας ο κύριος Μητσοτάκης. Ξεχάστε τα που θα λέει τα τέτοιο. Τελείωσε. Το 5% θεωρήσε το δεδομένο από τη στιγμή που το ζητάει ο Τραμπ και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να καταλήξω στο εξής. Ότι την ώρα λοιπόν που ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που υπάρχει αυτή η πολύ πυκνή ατζέντα, θεωρείται και είναι μια κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η συγκεκριμένη Σύνοδος, την ίδια ώρα, ενώ υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, συζητήσεις το ένα το άλλο, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς σήμερα το βράδυ στο νότιο Ιράν. Αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Η Ουάσιγκτον έχει επαναφέρει σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Μία ευτυχισμένη ατμόσφαιρα την ώρα που υποτίθεται.
0: Και με το που έγινε, άρχισε να ανεβαίνει κιόλας.
1: Ναι, θα ήταν ήρεμο το καλοκαίρι, την ώρα που υποτίθεται ότι συζητούν λεπτομέρειες για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον να υπάρξει μια εκεχηρία δύο μηνών. Ποια εκεχηρία δύο μηνών? Και βεβαίως εξέλιξη αυτού, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, διαβάζω από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα τηλεγραφήματα, μετέδωσαν ότι 6 εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμα και άλλες 7 στην πόλη Σιρί και αρκετές ακόμη στη μεγάλη πόλη Μπαντάρα Μπάς, που βρίσκεται λιμάνι κέρια σημασίας για το Ιράν. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία συμβαίνουν, τι τσίμπησε? Η τιμή του Brent.
0: Ναι, αυτό σου λέω, ανεβαίνει το πετρέλαιο.
1: Ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια.
0: Κατευθείαν με το που...
1: Έτσι, ευτυχώς ακόμα είμαστε μακριά από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων. Είμαστε στα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε περισσότερο από 3%, φτάνοντας στα 72,65 δολάρια το βαρέλι. Και εμείς εδώ κάνουμε το σταυρό μας, διότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Στο ταμπλό των πρατηρίων.
0: Λοιπόν, και βλέπω τώρα στο CNN που έχει πάλι live. Εγώ ξέρεις, καταλαβαίνεις, καμιά φορά που κλιμακώνει την κατάσταση όταν τα αμερικανικά μέσα ανεβάζουν το θέμα πάρα πολύ ψηλά όλα ταυτόχρονα. Τα αμερικανικά δίκτυα έχουν live και παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή λεπτό προς λεπτό. Έχουν ηχήσει σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν πριν από λίγο, λίγες ώρες μετά δηλαδή, τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν. Και επίσης και στο Κουβέιτ. Και το Κουβέιτ αναφέρει ότι οι σιρήνες έχουν ενεργοποιηθεί, οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής, και ότι η αντιεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αποθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που γίνονται με πυράβλους και drones. Ναι,
1: λοιπόν,
0: λέει ο στρατός, ναι.
1: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να διαβάσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε να συνομιλήσουμε με τον Νίκο τον Ανούρη, να μας δώσει και κλίμα που βρίσκεται εκεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Γιατί έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας μας. Παρόλο που ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στην
0: Βρίσκεται εκεί, να πούμε ότι ήταν. Η φωτογραφία την είδες, ε?
1: Ποια φωτογραφία από
0: ποια φωτογραφία.
1: Είδα το live, έβλεπα το live feed όταν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης εκεί.
0: Είχαν δείπνο. Παραδείσο, ο κύριος Ερντογάν, δεν έχουμε πει το νου μαζί με τη σύζυγό του. Οπότε ο Ερντογάν και η ηγέτης δεν έχει περιέργεια. Μετά σε σύζυγο έβγαλα την αναμνηστική φωτογραφία έξω από το Λευκό Παλάτι. Ήταν εκεί ο κύριος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του. Τους υποδέχθηκε στην είσοδο ο Ερντογάν με τη σύζυγό του. Την καθιερωμένη χειραψία. Δεν ξέρω, εκεί στην είσοδο της Προεδρικής Κατοίκης, φορτώ
1: πορτιούνι. Στο Λευκό Παλάτι.
0: Κάποιες κουβεντούλες και φωτογραφήθηκαν.
1: Το Λευκό Παλάτι.
0: Αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό Αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα σας αρέσει, πιστέψτε με.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, έλα να έρθει ο Νίκος ο Νανούρης στην τηλεφωνική μας γραμμή για να σώσει, διότι δεν λοιπόν, με έχει κάνει μπαρούτι.
1: Οι πρώτες ύλες από την Τουρκία στο δείχνω.
0: Τι θέλεις, όντως θέλεις τώρα να πεις το μενού.
1: Ένα λεπτό ρε,
0: παρακαλώ, έλα, για πες το μενού.
1: Στα ορεκτικά λέει είχε σωτέ εποχικών λαχανικών ημαντή. Λοιπόν, οι επιλογές για το κυρίω ήταν φιλέτο από λαβράκι, μοσχαρίσιο, πλευρό αργού ψησίματος. Επιδόρπιο, παραδοσιακό γλυκό, κάτι σαν μπακλαβά. Εντάξει, λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είχα τι. Για τα αυτά, στο μενού δεν είπα κάτι άλλο.
0: Λιτοδίαιτο δηλαδή.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και με το Μουντιάλ που εμφανίστηκαν.
0: Τι εμφανίστηκαν με το Μουντιάλ.
1: Με τις φανελίτσες.
0: Ναι.
1: Στάρμερ και ποιος άλλος ήταν, για να δω. Τον έχουμε τον Νίκο. Δεν θα δω, θα μας τα πει ο Νίκος.
0: Νίκος Νανούρης, γιατί
1: δεν είναι.
0: Ότι φτάσαμε στο σημείο να πούμε και το μενού, με ξεπερνά.
1: Όχι εσύ, ο Στάρμερ και ο Νορβηγός, ο Στέρεπι πήγανε με τις φανέλες.
0: Ο κύριος Στάρμερ, τι κάνει εκεί.
1: Άλλη ώρα.
0: Άλλη ώρα αυτό. Μάλιστα. Καλημέρα, Νίκο μου, τι κάνεις.
2: Καλημέρα από την Άγκυρα. Ναι. Όπου εδώ σήμερα κορυφώνονται οι εργασίες του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλλά και η χθεσινή ημέρα ήταν πάρα πολύ έντονη. Η αλήθεια είναι, διότι είχαμε και τη συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε και κάποιες ειδήσεις που βγήκαν από αυτό το τέταρτο των δύο ηγετών.
0: Ικανοποιημένος ο πρόεδρος Ερντογάν.
2: Ικανοποιημένος και ικανοποίηση υπάρχει και στην Άγκυρα γενικότερα. Δηλαδή, τώρα διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου, όλοι συνηγορούν ότι ξεκινάει μια νέα εποχή στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Κυριαρχεί ο τίτλος ότι φεύγουν οι κυρώσεις κάτσα. Και στέκονται στη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος τη είπε, ότι θα έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Δεν μου αρέσει να επιβάλλω κυρώσεις στους φίλους μου.
1: Και σε χώρα που είναι και πιο πιστή από άλλες.
0: Ναι, εννοείται.
2: Για άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αφού είπε για τις κυρώσεις που δεν θέλει να επιβάλλει σε φίλους, το αναφέρει και στο παράδειγμα της Συρίας. Δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι και στη Συρία, όταν έφυγαν οι κυρώσεις από τη μέση, η Συρία του Αχμέντ Αλ-Σέρα μπήκε στο σωστό τον δρόμο. Η άποψη του Ντόναλντ Τραμπ αυτή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ικανοποίηση, παρόλο που δεν ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να μιλήσει για αριστερό κυρώσιο και άνοιξε ένα παράθυρο για πιθανή ένταξη της Τουρκίας στα F-35. Να παραλάβει τα F-35. Δεν ξεκαθάρισε όμως τι θα γίνει με το Κογκρέσο. Παραμένει.
0: Λεπτομέρειες όλα αυτά τα πράγματα για τον 47ο είναι λεπτομέρειες. Τι είναι το Κογκρέσο, ένα κτίριο είναι το οποίο έχει και.
1: Μήπως ενδεχομένως γράφουν τα τουρκικά μέσα πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα σενάριο τώρα το οποίο το βλέπω σε μεγάλα μέσα όπως η εφημερίδα Χουριέτ. Μεταδίδεται από τον ανταποκριτή της εφημερίδας στις ΗΠΑ. Και λένε ένα σενάριο το οποίο βλέπουν. Το οποίο τι λέει, ότι θα μπορούσε ο Ντόναλντ Τραμπ να στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο όπου θα ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν κατέχει το ρωσικό σύστημα των S-400 και ούτε σκοπεύει το επόμενο χρονικό διάστημα να αγοράσει τέτοια όπλα. Λέει η συγκεκριμένη εκδοχή. Αν γίνει αυτό, λένε, τότε οι κυρώσεις θα έρθουν άμεσα. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια εκδοχή την οποία παρουσιάζει.
0: Τους έχει περάσει από το μυαλό ότι οποιαδήποτε πρόταση ή οποιαδήποτε επιστολή πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία στο Κογκρέσο, από τα μέλη του Κογκρέσου.
2: Και γι' αυτό μας προκαλεί εντύπωση διαβάζοντας.
0: Είναι πάρα πολύ αιώλο αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα και ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Αλλά είναι αφήγημα αυτό το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
2: Αυτό πάντως που κρατάω από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ είναι ότι και στην Τουρκία παραδέχονται ότι το θέμα δεν είναι οι κυρώσεις κάτω για τα F-35, είναι οι S-400. Δηλαδή, για να μιλάνε εδώ ότι για να αρθούν οι κυρώσεις πρέπει να φύγει το ρωσικό σύστημα, νομίζω ότι πλέον είναι μονόδρομος να βρεθεί μια φόρμουλα για την Τουρκία να απομακρύνει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα.
1: Μισό λεπτό, Νίκο. Οι κυρώσεις κάτσα είναι αν αρθούν, ανοίγει ο δρόμος για τους κινητήρες για τα ΚΑΝ. Σωστά.
2: Δεν συνδέεται.
1: Δεν συνδέεται.
0: Όχι.
2: Δεν συνδέεται, όχι.
1: Καθόλου τα ΚΑΝ. Με τις κυρώσεις.
0: Ο νόμος κάτσα έχει να κάνει με τα F-35.
1: Δεν είναι καθόλου με τα ΚΑΝ δηλαδή.
2: Όχι.
1: Τα ΚΑΝ μπορεί να τα πάρει έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, πρέπει δεν μπορεί να τα πάρει έτσι. Πρέπει επίσης να περάσει από διαδικασία και από το Κογκρέσο και από το. Και να ψηφίσουν. Πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους για να φύγει ακόμα και μία σφαίρα να φύγει από τις ΗΠΑ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, σε οποιοδήποτε κράτος, ακόμα και αν είναι μέλος, είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Πρέπει να περάσει από μία διαδικασία.
2: αυτό που αναφέρουν εδώ είναι ότι έχει ενημερωθεί ήδη το Κογκρέσο για την πρόθεση της Αμερικανικής κυβέρνησης να απολύσει κινητήρες για το μαχητικό ΚΑΝ και αύριο είναι η κρίσιμη ημέρα, η 9η Ιουλίου. Αν μέχρι αύριο δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, γιατί έχει ενημερωθεί το Κογκρέσο πριν 14 μέρες, τότε ανοίγει ο δρόμος για την πώληση των συγκεκριμένων κινητήρων στην Τουρκία. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο μεταδίδεται από εδώ και θεωρείται η 9η Ιουλίου ως η πιο κρίσιμη ημέρα για τους κινητήρες ΚΑΝ. Τώρα, οι κυρώσεις κάτσα είναι άμα αρθούν, είναι, φεύγει το πρώτο εμπόδιο για τα F-35. Δεν σημαίνει ότι αν αρθούν οι κυρώσεις κάτσα, η Τουρκία παίρνει τα F-35. Mm. Δηλαδή, είναι ξεχωριστό θέμα. Είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο έχει τους S-400, δεν μπορεί να δει λύση η Άγκυρα. Παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ επιφύλασε επιθυμίες για τον Ταγί Περντογάν, αποθεωτικά σχόλια. 4 φορές μόνο τον αποκάλεσε φίλο μου.
1: Εξαιρετικός, εξαιρετικός. 10 φορές.
2: Εκθίασε τη χημεία που έχουν αναπτύξει μεταξύ του.
0: Κινητικότητα προς την κατεύθυνση να φύγουν οι S-400 από τουρκικό έδαφος και να πάνε οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει,
1: έχει δίκιο
0: Νίκο
1: που το ρωτάει αυτό ο Σπύρος, είναι και αυτό που έγραφαν οι New York Times χθες.
0: Ναι, παιδί μου, διότι όλο συζητάμε το ένα, πήγε και ο Φιντάν στο Κρεμλίνο, αλλά κινητικότητα υπάρχει.
2: Αυτή η επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στη Ρωσία, λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε πάρα πολλά σενάρια εδώ για το τι μέλη γενέστε με το ρωσικό σύστημα από αξιωματούχους. Επίσημα δεν έχει πει κάτι τέτοιο όμως. Έχει λυθεί το συγκεκριμένο θέμα. Λένε χαρακτηριστικά οι 400 ανήκουν στην Τουρκία και δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να αποσυρθούν. Τουλάχιστον από επίσημα χείλη το ακούγαμε αυτό. Και πέρσι στη σύνοδο κορυφή, στην προηγούμενη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ, είχε ρωτηθεί ο Ταγί Περντογάν στην συνέντευξη τύπου και είχε πει χαρακτηριστικά το θέμα, αυτό το θέμα για μας έχει τελειώσει. Βέβαια, πολλά αλλάζουν σε ένα χρόνο. Η Τουρκία φαίνεται πως επενδύει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στο δυτικό μέτωπο. Θέλει δυτικά όπλα και δεν είναι μόνο τα F-35. Είναι και το γαλλικό σύστημα εράμινα στο ΣΑΜΠ, με το οποίο έχει έρθει σε επαφή με τη Γαλλία, προκειμένου να λάβει το πράσινο φως. Έχουμε και συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ταγί Περντογάν
1: για το
2: συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή την παρούσα φάση η Τουρκία κοιτάζει περισσότερο στο δυτικό μέτωπο.
1: Ναι. Επίσης, έχουμε και τη συμφωνία Τουρκίας.
0: Να ρωτήσουμε και για την Συμφωνία Τουρκίας.
1: Μεγάλης Βρετανίας, το Eurofighter.
0: Ναι. Να ρωτήσουμε τον Νίκο και για την ελληνική αποστολή.
1: Βεβαίως.
0: Γενικότερα, σε τι διάθεση βλέπεις τα πράγματα, αν θα γίνει καμία συναντησούλα στο περιθώριο, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας μας θα συναντηθεί με κάποιον, είτε ομολογό του, είτε πρόεδρο. Είναι πόσοι, 37 δεν είναι οι ηγέτες που βρίσκονται στην Άγκυρα?
2: Είναι 32
0: προσκεκλημένοι.
2: Και 9 προσκεκλημένοι.
0: Και 9 προσκεκλημένοι. Ναι. Δεν πέτυχα κανέναν από τους δύο αριθμούς. Στη μέση πήγα 37. Εντάξει, καλά.
2: Όσον αφορά πάντως κάποια συνάντηση, κάποιο τετατέτ, δεν πρόκειται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Πάντως, χθες είχαμε την υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο για το δείπνο που παρέθεσε ο Ταγί Περντογάν με την Εμινέ Ερντογάν. Μια θερμή χειραψία. Αντάλλαξαν οι δυο τους. Έκανε και μια κίνηση ο Ταγί Περντογάν που σαν να ρίχνει ότι είναι ευχαριστή τον Κυριακό Μητσοτάκη που ήρθε εδώ. Ήταν καλό το κλίμα σε αυτή τη στιγμή. Τίποτα παραπάνω όμως. Μένει να δούμε αν στο περιθώριο σήμερα των εργασιών της Συνόδου έχουμε κάποιο τέταρτο στο και στα όρθια. Αν έχουν χρόνο έστω και για λίγα λεπτά να πούν κάτι. Γιατί και πέρσι στην προηγούμενη Συνόδο Κορυφής δεν είχαν συνάντηση. Τα είπαν όμως για κάποια λεπτά στο πόδι.
0: Να σε ρωτήσω, τον Ερντογάν φαντάζομαι δεν τον έχουν ενημερώσει ότι είναι σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι έχουν πάει όλοι αυτοί για αυτόν, έτσι, από ό,τι κατάλαβα.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή το να ευχαριστήσει, ας πούμε, τον Μητσοτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ο Ρούτη τον έχει καλέσει εκεί, το Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους.
1: Εντάξει, ο οικοδεσπότης είναι αυτό.
0: Είναι οικοδεσπότης, απλά το διοργανώνει, ναι, μέχρι εκεί.
2: Ήταν μια κίνηση του χεριού που έδειξε ότι σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, είναι τυπική κίνηση. Εκείνη παρέθεσαν χθες το δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, το έκανε κάπως έτσι ο Τουρκός.
1: Τώρα, φταίω που δεν έχουμε χρόνο να προλάβω να πω γιατί περπατούσε χέρι-χέρι ότι το κάνουμε το Ρούτε. Έχω αυτόν τον καημό από χθες.
0: Αύριο. Ούτως ή άλλως ο Νίκος αύριο θα μας πει για τα αποτελέσματα τη Συνόδου Κορυφής. Εκτός και αν θες να το κρατήσουμε και μετά το διαφημιστικό.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG

0: Καλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Εξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κυφσό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταφέρει το στίγμα της χώρας μας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ και να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 11 παρατέρτο και θα ολοκληρωθούν στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Σφόδρες είναι οι αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον τουρκομόλογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώλησή τους, ζητούν με επιστολή τους στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετα, εμφανίζονται και Ρεπουμπλικάνοι. Και η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση F-35 θα κατέστρεφει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος των επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφεραν ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης ελέγχου και παράκτητες εγκαταστάσεις ραντάρ. Με συντριπτική απάντηση, απειλεί η Τεχεράνη. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον παράζ επιθέσεων εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ελβετία επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι της Κολομβίας. 0-0 τελείωσαν η κανονική διάρκεια και η παράταση. θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή που απέκλεισε με ανατροπή με

0: 2 την Αίγυπτο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον 30χρονο Γάλλο φόρουαρντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε που έμεινε ελεύθερος από τους Chicago Bulls. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακριβώς όπως το τραγούδι. Μία όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
1: Ποια πρωτεύουσα, σε όλη την Ελλάδα καλημέρα.
0: Σε όλη την Ελλάδα καλημέρα, ακριβώς όπως το λέει το στεφανάκι μας.
1: 8 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97 και 8 και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Στο αληθινό ραδιόφωνο, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Σοπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Γίνεται ένας υπέροχος πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας ο χημικός, Κώστα μου, θα το δούμε λίγο το θέμα αυτό το οποίο έχει στείλει. Εάν μπορούμε να φάνουμε χρήσιμη, σε κάθε περίπτωση, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, πάρε ένα τηλέφωνο στο 211-200-8200, να αφήσεις το τηλέφωνο σου να μιλήσουμε και να σε φέρουμε σε επαφή με τους καθήλυν αρμόδιους για να βγάλεις άκρη όσο γίνεται. Καλημέρα και στον Ανδρέα από το Παγκράτη. Να, συζητάμε όλα τα θέματα, το θέμα της ακρίβειας όμως και γενικότερα το θέμα της φορολογίας.
1: Σήμερα η αλήθεια
0: το θέμα
1: είναι λίγο
0: είναι,
1: με το αλλά συζητήσαμε
0: συμπαθάτε μας
1: σε μεγάλο βαθμό, εντάξει, ήταν επικαιρό. Το βεβαίως η επικαιρότητα επηρεάζει την ακρίβεια, γιατί θα με πως τσίμπησε το brand.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, μετά την απόφαση και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.
0: Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι 30 χρόνια μέσα σε ένα ταξί, αυτό είναι το επάγγελμά του. Λαύριο με επιστροφή, λέει, δεν υπάρχει fix τιμή 150 ευρώ. Πήγαινε, έλα, είναι περίπου 130 με 140 ευρώ και αναφέρεται βεβαίως στην είδηση ότι 4 ταξιτζίδες συνελήφθησαν. Διότι έκαναν ένα tour σε κάτι τουρίστες από το Λαύριο μέχρι την Ακρόπολη και πάλι πίσω, και αντί να τους πάρουν 150 ευρώ που έγραψε το κόμιστρο, τους χρέωσαν 200 ευρώ. Σε συνέχεια του περιστατικού με το βιντεάκι, το έχεις δει το βιντεάκι με το ταξιτζί, μάλιστα, το έχουμε περιγράψει, χρειάζεται να το ξαναπούμε. Λοιπόν, και οι επαγγελματίες, οι σωστοί επαγγελματίες, ταξιτζίδες, γυναίκες και άνδρες, όπως ο Κωνσταντίνος που είναι 30 χρόνια το επάγγελμά του, θέλουν να αποβληθούν από το χώρο.
1: Να τους απομονώσουν.
0: Ακριβώς αυτοί
1: οι οποίοι
0: δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Γιατί υπάρχουν κάποια αρκετά περιστατικά εδώ. Τυχαία, όσο καλοκαιριάζει ρε εσύ καταγράφοντας τα περιστατικά.
0: Ναι.
1: Τυχαία, όσο καλοκαιριάζει.
0: Τυχαία όσο καλοκαιριάζει. Περισσότεροι τουρίστες. Καλημέρα, πρωινά αστεράκια, στέλνει ο Γρηγόρης. Την αγάπη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ δεν είναι απλό αστέρι, Στεφανία. Εδώ είναι ήλιος.
1: Εσύ.
0: Ναι. Τι.
1: Όχι, ναι.
0: Καλημέρα, Παύλε, από το Ντίζελντορφ. Στέλνει καλημέρα. Διεθνή καριέρα κάνεις εδώ, το έχεις καταλάβει. Λοιπόν.
1: Τι έγινε με την Αργεντινή και την Αίγυπτο, αυτή η επική ανατροπή.
0: Ναι. 3-2. Μέση. Όπως έγραψε ένας ακροατής, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, συμπαθάτε με, πρέπει να πάω πολύ πίσω για να το...
1: Έκλαιγε ο Μέση.
0: Ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο λέει υπάρχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Καλό.
0: Ο Λεωνάρδος.
1: Βέβαια, ο προπονητής της Αιγύπτου ήταν κόλαθος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είχε πάρα πολλά παράπονα από την διαιτησία μετά την ήττα της ομάδας. Και λέει ήμασταν εμείς καλύτεροι, ότι δεν ήταν δίκιο και όλο αυτό. Και έχει αφήνει πάρα πολλές αιχμές για τη διοργάνωση, ότι μιλάει για εξωγωνιστικούς παράγοντες και ότι ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση ο Μέση ή και η Αργεντινή.
0: Εντάξει, τώρα έγινε ένα περιστατικούλι με τον Τραμπ που πήρε ένα τηλέφωνο να ακυρωθεί μια κόκκινη κάρτα.
1: Μετά από αυτό βρήκε αφορμή.
0: Και όλοι βρίσκουν αφορμές, έλεος. Ο Λεωνάρδος, καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Χαλαρή, ήρεμη, χαρούμενη καλημέρα. Με εκτίμηση ο Λεωνάρδος, την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρεΐτσα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε και στην πορεία να διαβάσουμε και άλλα μηνυματάκια σας. Καταλαβαίνουμε και τους προβληματισμούς τους οποίους έχετε. Όπως πρέπει να σου πω, προβληματίζεται λιγουλάκι λιγότερο πλεονασμός ο άγνωστος οδηγός σήμερα. Διότι βλέπω εδώ την κινησούλα. Στην άνοδο του Κηφισού δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Εντάξει, εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις. Εγώ που βλέπω το χάρτη θεωρώ ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο άγνωστος οδηγός όμως, ο οποίος βρίσκεται μποτιλιαρισμένος στον Κηφισό, τα βλέπει μάλλον διαφορετικά. Από τα Σεπόλια, από την Δυραχείου, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι λίγο πριν την Αχαρνών. Είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και προσοχή όλων των άλλων. Στην κάθοδο του Κηφισού το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την έξοδο της Αττικής Οδού και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Μετά τα πράγματα πηγαίνουν καλά και χαλαρά. Έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει υπερβολικά λίγο μετά την Αχαρνών, και αυτό το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλου μήκους διότι σας συντροφεύει μέχρι την Εθνάρχου Μακαρίου. Στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ξεκινά το μποτιλιάρισμα από την, μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η εικόνα ίδια και απαράλλαχτη περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι κατακόκκινη. Μετά και από το Καλλιμάρμαρο θα περάσετε χωρίς ανησυχία και χωρίς προβληματισμό. Από τη Ριζάρη όμως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε επίσης. Και πολύ καλύτερη είναι η εικόνα στον περιφερειακό του Ημιτού. Μόνο μπροστά στον Καρέα, εκεί στο ύψος του Καρέα, υπάρχει ένα μικρό μήκος μποτιλιάρισμα. Μπορείτε να επιβιώσετε με αυτό. Τα πράγματα όμως στο λιμάνι του Πειραιά είναι δύσκολα διότι είναι κατακόκκινη και η δεξιά και η δεξιόστροφη και η αριστερόστροφη φορά του, του λιμανιού του Πειραιά. Αυτά!
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σας πω ότι η ιστορία του φυσικού αερίου ελληνική εταιρεία ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια, από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Πάμε ήρεμα, ωραία και χαλαρά να κάνουμε και τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας για να δούμε πώς έχουν καταγράψει όλες οι εφημερίδες τα γεγονότα το τελευταίο 24ωρο, τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα Νιούς. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέθησης για τα F-35, για κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από το Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Κόντρα. Και υπάρχει βεβαίως και μία φωτογραφία μέσα στο χαμόγελο ο Τραμπ και ικανοποιημένος ο Ερντογάν, φαίνεται από το ύφος του. Ελλάς στην κυβέρνηση. Δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αθλειότητας. Έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή, γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας με ρεπορτάζ για όσα έγιναν. Ιδρυτικό μέλος Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και την Ασφάλεια η Ελλάδα. Ακόμη, πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις αγωγής στα ΑΕΙ αναπιστημονικό πεδίο. Ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες με ρύθμιση. Την είχε παραχωρήσει στο παρελθόν και πάμε να τη διεκδικεί δικαστικά. Μες. Και παράταση αναστολής ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο υπεραξίας. Κίνητρα για τα ακίνητα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Αν και πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Ο Κατρίνης εκτελεί μέσα σε εισαγωγικά τον Φαραντούρη για τη σύζυγό του. Αγωγές από 8 θύματα του Πρέταντορ μετά το Σαμαρά, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της.
1: Ελεύθερος τύπος, νέες υποσχέσεις και παζάρια για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, έρευνα ελεύθερου τύπου με πίνακες με τις τιμές διαμερισμάτων, ο χάρτης φοιτητικών ενοικιών. Γράφει η εφημερίδα. Επίσης, οριστική παραχώρηση δημόσιων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Επίσης, ψηφιακές οι κλήσεις της τροχέας. Τέλος στο μπλοκάκι. Βεβαίως παραβάσουν με τάμπλετ, ενώ τα πρόστιμα θα στέλνονται στη θηρίδα πολίτη στο gov.gr. Λεπέν, ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, υποψήφια για πρόεδρος παρά την καταδίκη.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: θα έχουμε υποψήφια πρόεδρο με βραχιολάκι.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον.
1: Επίσης, μια είδηση που έπαιξε πάρα πολύ ψηλά σε όλα τα διεθνή μέσα. Χθες, το 27 οι εκλογές θα γίνουν και παρά το γεγονός ότι έχει κρυθεί, ενόχι θα είναι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Είναι το κεντρικό θέμα που δεσπόζει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας και υπάρχει και μια ανάλογη φωτογραφία, ένα ενσταντανέ, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δείχνει τον Τραμπ να υποκλίνεται στον καθήμενο Ερντογάν. Δεν είναι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, αυτά από την Εστία.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Σουλτανάτο γράφει.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρουσα.
1: Μία σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει την Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας, δυναμική αντωνατολική πορεία στην Αθήνα. Επίσης, σκάνδαλο υποκλοπών, έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Ποιοι είναι το πρώτο ενάγοντες και πώς έγιναν στόχοι. Επίσης, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, κυβερνητικός εκνευρισμός, η αύξηση των ποσοστών της Ελλάς και επιστροφή Σαμαρά, οι αιτίες του γαλάζιου πανικού. Mm. Ποιο ποσοστό έχει βάλει ως στόχο η Ελλάς. Και γαλάζια ψηφοδέλτια, κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για θέμητο ανταγωνισμό, είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών.
0: Τα δημοσκοπικά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Βασιλιάδη, της interview. Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω τέλους. Επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες η υπόθεση με τις υποκλοπές σύμφωνα με την Καθημερινή. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Τα νέα. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Ο Τραμπ υποσχέθηκε, αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Γράφουν τα νέα. Επίσης, διπλό μήνυμα από τον Νετανιάχου και 18 βουλευτές των ΗΠΑ στον Τραμπ. Συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο. Στις 110.298 εκτοξεύθηκαν ετήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Επίσης, υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νουδού ψάχνουν αφορμή για να λείψουν την αρμόδια επιτροπή. Κατατέθηκαν χθες οι πρώτες αγωγές. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Αρχισκευωρός της Νοβάρτης, καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα. Δύο φωτογραφίες, μία του Άδωνη Γεωργιάδη, μία του Αλέξη Τσίπρα. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ένα από τα χτυπήματα τα οποία έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Μανιφέστο.
1: Ριζοσπάστης. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στην Βουλή. Και οι μακελάριδες του ΝΑΤΟ ζητούν πολεμική βιομηχανική επανάσταση στο φουλ μηχανές του πολέμου, συναγερμός για το λαό, γράφει ο Ριζοσπάστης.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Παρουσιάστρια παράτησε τον άντρα της. Στο σφυρί το διαμάντι του Αλεξανδράκη, η βίλα καταφύγιο του Στάρα να ζητεί νέο ιδιοκτήτη. Τιμή πώλησης 800.000 ευρώ αποκαλύπτει η εφημερίδα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Έχει ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο, μάλιστα. Ναι.
1: Ελεύθερη ώρα. Μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος. Σοου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι, γράφει Ελεύθερη ώρα στο πρώτο της θέμα. Και κλείνουμε με την Political. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποσχέσεις και ασάφεια. Τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν. Αυτοκρατορική υποδοχή του πλανητάρχη από τον Σουλτάνο. Η ατζέντα Μητσοτάκη με μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδος.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας. Την ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, όπου μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που έρχεται δωρεάν στο mail σας. Α, τώρα ανοίγουμε παρένθεση, πάμε στα πολιτικά, πάμε στις δημοσκοπήσεις, πάμε γενικότερα σε όλο αυτό το δίπολο το οποίο έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, στα αναχώματα που προσπαθούν να βάλουν από το Μαξίμου στο Σαμαρά, στη δυνητική ψήφο Σαμαρά, 12% η δυνητική ψήφο. Αλλά γιατί να τα λέω εγώ.
1: Γιατί να τα λες εσύ.
0: Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview είναι κοντά μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μακάρι να ήταν κοντά μας. Καλύτερα, μακάρι να ήμασταν εμείς κοντά του, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Το κάνετε ακόμα, χειρότερο. Ακριβώς.
2: Διορθώνω, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία
1: Κασίνη, πούμε λίγο τα βασικά ευρήματα, γιατί ναι, θα κάνουμε διάλειμμα σε λίγο. Ναι, γι' αυτό ναι, το λέω, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βασιλιάδη και μετά θα κάνουμε τις ερωτήσεις. Οπότε ας μας πει τα βασικά ευρήματα της δημοσκόπησης, χωρίς διακοπή.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχετε μπροστά, τουλάχιστον για την πρόθεση ψήφου αναφορά.
0: Όλα τα έχουμε μπροστά μας. Μας τα έχετε στείλει, τα έχουμε όλα. Μην ανησυχείτε.
2: Ωραία, μπορείτε να τα διαβάσετε εσείς αν θέλετε.
0: Εμείς
2: δεν τα έχω εγώ μπροστά μου.
1: Τι να σας κάνω, θα μιλάτε δίχως αύριο. Είπα οι καημένοι να πάμε χωρίς διακοπή να τα πείτε.
0: Λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα, για να μην μπλέξουμε με τους αριθμούς, φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν η εξής τάση. Νέα Δημοκρατία πρώτη. Αλέξης Τσίπρας δεύτερος. Τσιμπάει προς τα πάνω ο Αλέξης Τσίπρας, τσιμπάει προς τα κάτω η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Επίσης έχει φθορά το ΠΑΣΟΚ και βλέπουμε και το εξής φαινόμενο. Η Ελληνική Λύση πάνω από τη Μαρία Καρισιανού.
2: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω εγώ προσωπικά αυτό, αλλά αυτό που είπε στις σταθερές είναι, πρώτο, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη παρά τα προβλήματα. Δηλαδή, βλέπω ότι και για τη Νέα Δημοκρατία λίγο θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέμε για το ΠΑΣΟΚ, ότι έχει κολλήσει βέλο. Δηλαδή, 29, 30, 31, εκεί παίζει και είναι εκεί σταθερά.
1: Στην εκτίμηση.
0: Στην εκτίμηση.
2: Στην
0: αυτό.
2: Εκτίμηση, ναι. Για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ξεκάθαρα δεύτερη, αλλά σταθερά δεύτερη. Τσίμπησε πράγματι από την τελευταία δική μας δημοσκόπηση περίπου μία μισή μονάδα. Δεν ξέρω τώρα αν θα συνεχίσει αυτή η ανωδική τάση. Εξαρτάται από το τι δεξαμενές έχουν μείνει οι υπόλοιπες για τον κύριο Τσίπρα. Δεν βλέπω και πολλές τα υπόλοιπα, να σου πω. Μόνο λίγο κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ. Άντε πες να είναι μία μονάδα, αν θα την πάρει και όλοι, γιατί και εκεί θα διεκδικήσει, υποθέτω, και ο κύριος Πολάκης ένα κοινό, αν έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις. Πολάκης, Παπάς, Δούρου κτλ. Ό,τι μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερά και αυτή είναι στο 0, κάτι. Άρα ούτε και αυτό αποτελεί δεξαμενή για τον κύριο Τσίπρα. Η μόνη δεξαμενή που υπάρχει για τον κύριο Τσίπρα είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι, το ΠΑΣΟΚ έχει άμυνες? Θα μπορέσει να κλείσει τις κερκόπορτες ή θα μπουκάρει τελικά ο Τσίπρας και θα του πάρει και άλλα ποσοστά από αυτά που ήδη του έχει πάρει, περίπου δηλαδή 1-2 μονάδες.
0: Άρα μισό λεπτάκι. Άρα δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή. Έτσι, αν το καταλάβαμε καλά. Επειδή δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή, ουσιαστικά θα αρχίσουν πλέον να αυτοανερούνται τα ποσοστά Τσίπρα ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ανεβαίνοντας η μία μπάρα θα κατεβαίνει η άλλη και του Μπαλίν.
2: Ναι, αν το ΠΑΣΟΚ δώσει την ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Έχει λίγο ακόμα Δημοκράτες, Μέρα 25, αλλά λέτε ότι είναι λίγα, έτσι. Είναι πολύ μικρά τα ποσοστά αυτά για να πάρει.
2: Αυτή από το Μέρα 25 είναι πολύ συσπηρωμένη για να φύγουν λίγο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι πολύ σοβαρουφάκι αυτοί όλοι. Όπως ας πούμε, για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι στο συντηρητικό χώρο υπάρχουν σχήματα Καρισκιανού κτλ., Μαλατινοπούλου ας πούμε, βλέπω ότι και ο Βελόπουλος δείχνει μια ανθεκτικότητα. Δηλαδή όλοι λέμε θα έρθει η Καρισιανού, θα πάρει από εκεί, θα πάρει. Δεν χάνει από πουθενά ο κ. Βελόπουλος. Δεν χάνει από πουθενά. Δηλαδή είναι εκεί, είναι και αυτός έχει γίνει μια σταθερά του συστήματος.
1: Ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα έχετε δίκιο κιόλας.
2: Ναι. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι υποαίρεση αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά. Θα δούμε. Λέμε ότι αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον εγώ ισχυρίζομαι γιατί το βλέπω και στις δυναμικές των αριθμών, η Νέα Δημοκρατία, η εναπομείνασα Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως.
1: Ναι.
2: Από αυτό το 30% που έχει η Νέα Δημοκρατία τώρα δεν θα πάρει ο Σαμαράς τίποτα. Θα πάρει από τους Δημοκράτες που είναι αναποφάσιστοι και είναι διάσπαρτη δεξιά και αριστερά.
0: Να βάλουμε μία ανορτελία και αυτό να το συζητήσουμε αμέσως μετά και για τη δυνητική ψήφο που παίρνει, που λαμβάνει ο κύριος Σαμαράς, αλλά και τι ποσοστό λαμβάνει από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων, κύριε Βασιλιάδη.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Ωχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σφόδρες είναι αντιδράσεις οι ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Αναλυτικά στο real.gr. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος των επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Με σφοδρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Σε εξέλιξη είναι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Περιστέριο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου ως Εγάλεο, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, το Mystery Interview, γιατί λίγο αργότερα θα επανέλθουμε στο θέμα της Τουρκίας, γενικότερα των ελληνοτουρκικών σχέσεων
1: με τον κύριο Σαββακόπουλο. Για μια πρώτη αποτίμηση από ειδικούς
0: πλέον. Αλλά για να ολοκληρώσουμε λίγο τη συζητησούλα μας. Είχαμε μείνει, κύριε Βασιλιάδη,
1: στο κόμμα Σαμαρά.
0: Στο κόμμα Σαμαρά. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα από την τελευταία έρευνά σας ότι η δυνητική ψήφος είναι στο 12%. Δεν το λες, διόλου ευκαταφρόνητο.
1: Όχι.
0: Έτσι. Υπενθυμίστε μας λίγο, η δυνητική ψήφος για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σε τι ύψος είχε φτάσει πριν την ανακοίνωση?
2: Εγώ θα σας θυμίσω ότι ήμουνα ο πρώτος πριν από 6-7 μήνες που είχα βάλει ως δυνητικό ερώτημα πόσο πιθανό θεωρείται να ψηφίσει ένα κόμμα της κυρίας Καρισιανού, και η κυρία Καρισιανού είχε πάρει τότε 24%. Και το είχε πάρει σε πολλές συνεντεύξεις και είχε αναφερθεί σε αυτό. Και βέβαια τότε τη ρωτούσαν με 24% αν θα κάνετε κόμμα και έλεγε όχι, εγώ δεν θα κάνω κόμμα, έλεγε τα δικά της τέλος πάντων.
0: Δεν σας ρωτάω για την κυρία Καρισιανού και σας ρωτάω και για τον κύριο Τσίπρα, διότι έχει πιο κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα, ακριβώς, και τον κύριο Σαμαρά. Ωραία, σε σχέση με την κυρία Καρισιανού.
2: Εγώ σας απαντάω όμως για να σας πω τι αξία και πόση αξία έχει η δυνητική ψήφος. Είναι κάτι το οποίο εμείς οι δημοσκόποι κάνουμε. Εγώ προσωπικά όμως το δίνω μικρή αξία. Δηλαδή, μην νομίζει ο κύριος Σαμαράς ότι θα προσθέσει το 6% που λέει πολύ πιθανόν, με το 6% αρκετά πιθανό και άρα είμαι κατευθείαν στο 12%. Όχι, γιατί έχει αποδειχθεί και για την κυρία Καρισιανού και για τον κύριο Τσίπρα ότι όταν τελικά μπαίνουν μέσα στην πρόθεση ψήφου κανονικά, αυτά εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, αν ο κύριος Σαμαράς ήταν πεπισμένος από τη δυνητική ψήφο του Βασιλιάδη, του Παπαδάκη ή οποιοδήποτε, ότι είναι στο 12%, να είστε σίγουροι ότι το κόμμα θα το έχει κάνει χθες.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν,
1: φαντάζομαι ο κύριος Σαμαράς ξέρει και οι συνεργάτες να διαβάζουν καλύτερα τις δημοσκοπήσεις.
2: Εντάξει, δεν ξέρω τι ξέρουν και δεν ξέρω αν δίνουν και σημασία στις δημοσκοπήσεις, γιατί τα κίνητρα του κ. Σαμαρά, από ό,τι φαίνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση, ο κόσμος δεν πιστεύει ότι είναι να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό. Τα κίνητρα του κύριου Σαμαρά, λέει ο κόσμος σε αυτή τη δημοσκόπηση, είναι ότι να μην πάρει τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία και να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό λέει ο κόσμος σε ποσοστό 80%. Άρα τώρα το τι λένε οι δημοσκοπήσεις νομίζω είναι άνεση σημασία.
0: Ωραία. Για πείτε μας λίγο έτσι για να κάνουμε μια μικρή σύγκριση όσον αφορά, δεν ξέρω αν έχετε τα στοιχεία μπροστά σας,
1: τον κύριο Τσίπρα.
0: Για τον κύριο Τσίπρα, η δυνητική ψήφος.
2: Και για τον κύριο Τσίπρα ήταν πάνω από 20%. Πάνω και τώρα βλέπετε τις καλύτερες εκτιμήσεις, τουλάχιστον η δική μου αυτή που είναι καλή εκτίμηση για τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορεί να βάλει διάρρη μπροστά. Δηλαδή βλέπω ότι στο 18 σταματάει, με έναν τρόπο πιέζεται, φτάνει μέχρι εκεί. Και όπως σας είπα, δεν βλέπω και από πού άλλο θα λύσει.
1: Απλώς δεν
2: θα
1: έχει τέτοια απόκληση σε σχέση με, αυτό της κυρίας, αυτό. Με τα ποσοστά της κυρίας Καρισιανού, που λογικό είναι και αυτό. Λογικό είναι βέβαια.
0: Πάντως, κάνει πάρα πολύ έτσι, εντύπωση ότι δικαιώνονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν τους ζητούσαμε να σχολιάσουν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, μας έλεγαν ότι δεν θεωρούν ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, και ότι περισσότερο πρόβλημα θα δημιουργήσει στα κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό φαίνεται από τη δημοσκόπηση τη δική σας, διότι μόλις το 2% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα κατευθυνθούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Είδατε λοιπόν ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι διαβασμένα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
2: Γιατί αν δεν ήμασταν εμείς οι δημοσκόποι να τους πούμε ότι ρε παιδιά, εδώ δεν κινδυνεύεται από Σαμαρά. Η Καρισιανού, ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, ο Νατσιός, αυτοί όντως κινδυνεύουν από το Σαμαρά, γιατί αυτοί απευθύνονται σε αυτό το κοινό. Είναι ένα κοινό, είναι μια δεξαμενή που το διεκδικούν όλοι. Αυτοί που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει. Αν εσείς τώρα θέλετε να διεκδικήσετε τις αναποφάσεις τους, αυτά είναι θέματα πολιτικών ή τους δυσαρεστημένους που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
2: Αν δεν τους διεκδικήσετε, θα τους πάρει ο κάθε Σαμαράς.
1: Μια ερώτηση για τους αναποφάσεις για να κλείσουμε. Το ποσοστό είναι στο 10,3.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Ωραία. Ξέρουμε ότι έχουν ψηφίσει προηγούμενες εκλογές.
2: Βεβαίως και ξέρουμε. Το 80% από αυτούς είναι νεοδημοκράτες. Δεν υπάρχουν άλλοι αναποφασιστές.
0: Άρα είναι το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το 2023 που προτίμησαν να καθίσουν στον καναπέ τους στις ευρωεκλογές.
2: Ναι, είναι ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν ψηφίσει το 2023 Νέα Δημοκρατία και τώρα κοντοστέκονται. Δεν έχουν φύγει ακόμα, γιατί αυτοί που έχουν φύγει το έχουν δηλώσει. Έχουν πει: έχω πάει Καρισιανού, έχω πάει Βελόπουλου, έχω πάει Λατινοπούλου, έχω πάει οπουδήποτε έχω πάει. Δεν έχουν φύγει, γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια ευκαιρία και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ενδεχομένως βεβαίως και για τον κύριο Σαμάρα.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Εκεί δεν βρίσκεται ευκαιρία για τον κύριο Τσίπρα. Είναι,
2: όχι,
1: είναι,
2: γιατί όχι, να σας
1: γιατί
2: πω,
1: είναι δημοκράτης.
2: Πριν κάνει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας, η μεγαλύτερη δεξαμενή αναποφάσιστων είχε μέσα νεοδημοκράτες και Σιριζαίους. Τώρα δεν εμφανίζονται στους αναποφάσεις του Σιριζαίου, γιατί οι Σιριζαίοι σου λένε τώρα θα πάω Ελλάς. Ψηφοφόροι τουλάχιστον, μιλάω για αυτούς, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό βλέπουμε και
2: άρα
0: τα
2: ποσοστά. Άρα ό,τι απομένει είναι Νέα Δημοκρατία, ναι. Κυρίως έτσι τώρα, στατιστικά μιλάμε, δεν είναι 100%, αλλά πολύ μεγάλο βαθμό είναι Νέα Δημοκρατία ένα από πάση.
0: Πάντως είναι φοβερό ότι η εκλεγμένη αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 αυτή τη στιγμή έχει δημοσκοπικό εύρος στο 0,7%. Στην εκτίμηση ψήφου. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά.
2: Επιστροφή στις προστασιακές ρυθμίσεις, λέγεται.
1: Μάλιστα. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, συνεχίστε εκεί στη Χαλκιδική. Την καλή δουλειά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις τα κερασμένα popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Στο φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS που λέει η Στεφανία μας θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Ο Μιχάλης Στεφανία λέει το εξής: ούτε φέτος διακοπές και όχι λόγω λαγοκέφαλου, λόγω αφραγκοκέφαλου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδάκια. Πολύ μου αρέσει αυτά τα παιδάκια.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21 και 22 Αυγούστου
13: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πριν προχωρήσουμε, γιατί Σπύρο μου έχω μια πορεία, να ξέρεις. Ναι. Θα να σε ρωτήσω από την αρχή της εκπομπής, το είχα ξεχάσει. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Και τώρα, πριν πάμε στον κύριο Σταθακόπουλο, πάρα πολύ γρήγορα, επειδή έχω μια πορεία και θα το ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Αυτό το Παλάς, το Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός, που ακούγεται πέριξ social media και όλα αυτά για το κόμμα για Σαμαρά.
1: Ούτε καν.
0: Υπάρχει.
1: Όχι. Εχθές μίλησα με τους ανθρώπους του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε καμία των περιπτώσεων.
0: Περίεργο το Παλάς για το Ελλάς.
1: Ακόμα, ναι. να το πούμε και διαφορετικά. Ακόμα και αν είχαν επιλέξει ένα τέτοιο όνομα, μετά την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα, το αντιλαμβάνεσαι Ελλάς από τη μία, Παλάς από την άλλη.
0: Ναι, δεν θα μπορούσε.
1: Αλλά
0: δεν έχουν επιλέξει όνομα.
1: Έχουν επιλέξει το όνομα, έχουν επιλέξει και το έμβλημα και τα χρώματα, τα πάντα.
0: Απλά δεν είναι αυτό,
1: τα πάντα, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Okay.
1: Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ούτε κοντά σε κάποιες από αυτές τις.
1: Όχι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Καθόλου.
0: Ωραία.
1: Μου λένε πολύ μακριά.
0: Ωραία.
1: Ναι. Αλλά εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ μέχρι εκεί. Ούτως ή άλλως είναι άλλα τα ζητήματα τα οποία θα δούμε τις επόμενες μέρες από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Λοιπόν, αυτά. Την κλείνουμε την παρένθεση. Να κλείσουμε με το μεγάλο θέμα των ημερών.
0: Βεβαίως.
1: Που είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Και ασφαλώς για οτιδήποτε έχει σχέση με Τουρκία, ο πλέον αρμόδιος είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, τουρκολόγος, οθωμανολόγος. Λίγο να μας εξηγήσει, λίγο να μας βάλει μέσα στο λευκό παλάτι.
0: Βεβαίως.
1: Του Ερντογάν.
0: Πώς σας φάνηκε, κύριε Σταθακόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, πίσω από τα επιθερμή υποδοχή και από τα καλά λόγια του Αμερικανού Προέδρου, τι είδατε?
2: Κοιτούσα τους τίτλους των εφημερίδων και των ελληνικών και των τουρκικών σήμερα το πρωί. Και ανάλογα με το τι πρεσβεύει κάθε εφημερίδα, έχουμε από μεγάλη επιτυχία μέχρι απλά υποσχέσεις και ουσία τίποτα. Οι τουρκικές εφημερίδες πανηγυρίζουν για την αναβάθμιση, αν θέλετε, της Τουρκίας και του ρόλου της, το ανατοϊκό και γενικώς του κλειδοκράτορα στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο διακαώς θέλει και ήθελε ο πρόεδρος Ερντογάν. Από την άλλη μεριά, όσο μπορεί να υπάρχει αντιπολιτευτικός τύπος στην Τουρκία, λένε ότι πήραμε μόνο υπόσχεση την οποία έχουμε ξαναπάρει στο παρελθόν, αλλά ουσία τίποτα. Θεωρούν δεδομένο ότι έχει κλειδώσει το θέμα των κινητήρων για το ΚΑΝ. ΚΑΝ, να πούμε, γιατί υπάρχει μια απορία από ό,τι άκουγα και άλλους συναδέλφους σας, σημαίνει Χαγάνος, είναι ο αρχηγός των Γιοκτούρκων. Αλλά υπάρχει ένα λογοπαίγνιο. Αν το πεις καν σημαίνει αίμα. Αν το πεις καάν είναι ο Χαγάνος, ο αρχηγός δηλαδή των Γιοκτούρκων.
1: Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, και είδα και τη σκάλα υποδοχής στο αεροπλάνο του Προέδρου Τραμπ. Έγραφε η σκάλα τσελεμπή. Τσελεμπή σημαίνει αντίστοιχα, όπως λέμε στα αγγλικά, sir, κύριος, με κάπα κεφαλαίο. Αυτά είναι η σημειολογία την οποία δεν πολύ δίνουμε σημασία, αλλά είναι η σημειολογία πώς λειτουργούσε και λειτουργεί η Τουρκία διαχρονικά στο χρόνο. Και το διατάφτα είναι η γλώσσα του σώματος, αν θέλετε, τουλάχιστον αυτά που υπόθηκαν on camera, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει υποθεί εκτός κάμερας, που σχετίζεται με τη στάση του σώματος του Ερντογάν όταν έπαιρνε τη μετάφραση των λεγόμενων του Τραμπ αναφορικά με την, ότι είναι καλοί άνθρωποι, ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε, ότι πρέπει οι φίλοι να μην έχουν κυρώσεις και πρέπει να έρθουν οι κυρώσεις κτλ. Αλλά ουσία δεν πήρε κάτι on camera εκείνη τη στιγμή και η στάση του σώματος του Ερντογάν ήταν μάλλον δυσφορίας παρά ευχαρίστησης και χαράς. Μην ξεχνάμε όμως ότι λίγο πριν, την ώρα της υποδοχής, ήταν μες στην καλή χαρά και στα χαμόγελα και ότι έπιανε αγκαζέ τον πρόεδρο Τραμπ και προχθές τον Ρούτε χέρι-χέρι.
1: Άρα ουσιαστικά εντοπίσατε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ ο Ερντογάν.
2: Όχι. Όχι. Δεν έχει πάρει αυτό το οποίο θα ανέμενε, δηλαδή μια...
0: Πιο ξεκάθαρη εννοείται δέσμευση.
2: Πιο ξεκάθαρη και μια πανηγυρική, δηλωτική έτσι, αναφορά του Τραμπ στα F-35. Τώρα τους κινητήρες πρέπει να θεωρούμε ότι μάλλον δεδομένο θα τους πάρει, γιατί είναι κινητήρες τεχνολογίας του 70 και του 80. Είχαν δύο εναλλακτικές, ή να πάνε για ανακύκλωση, ή να πάνε σε κάποιον που θα τις ήθελε για να τις πουλήσουν και να πάρουν και κάποια χρήματα. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι επιχειρηματίας σε αυτά.
1: Άρα μισό λεπτάκι, μας λέτε ότι οι κινητήρες αυτοί είναι τόσο παροχημένοι.
2: Ναι, είναι παλιάς τεχνολογίας. Είναι το 70 και το 80 η τεχνολογία τους.
1: Μάλιστα. Ναι. Άρα με αυτούς τους κινητήρες, το υπερμαχητικό που θα σκίζει τους εθέρες του Αιγαίου και όλα τα σχετικά που έχει στο μυαλό του Ερντογάν, μάλλον... έρχεται σε δεύτερη μοίρα, δεν θα το υλοποιήσει.
2: Και έχουμε το εξής παράδοξο, ότι έχουμε ένα αεροπλάνο που σε σχεδιασμό εξωτερικό, δηλαδή το κουβούκλιο, μοιάζει με πέμπτης γενεάς,
1: ναι,
2: αεροπλάνο, ενώ οι κινητήρες το πολύ πολύ να το πάνε μέχρι τρίτης γενεάς. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα αεροπλάνο που εμφανισιακά θα μοιάζει πέμπτης γενεάς, θα έχει κινητήρες τρίτης γενεάς, και μάλλον δεν το θέλει η Τουρκία για δικιά της κατανάλωση εσωτερική. Μάλλον έχει να κάνει με την τουρκική βιομηχανία και τις πωλήσεις όπλων, όπου θέλει να έχει κάποια δείγματα, να μπορεί να δειγματίσει ότι αυτό το αεροπλάνο πετάει και να πάει σε αγορές, π.χ. η Ινδονησία, χωρών όπου δεν έχουν πρόσβαση σε πέμπτης γενεάς αεροπλάνα. Άρα να πάρουν κάτι τύπου. Η Τουρκία, όπως ξέρουμε, από τα ρούχα μέχρι οτιδήποτε άλλο, ειδικεύεται στο τύπου. Δηλαδή στο μη γνήσιο και στο
1: τύπου. Το καταλάβαμε, μάλιστα, ναι. Πολλοί φεύγουν και πάνε να κάνουν τουρισμό για αυτά του τύπου.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανάγνωση
1: πάρα
0: αυτή.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Και είναι η πρώτη φορά...
0: Και είναι και λογική. Να το πω έτσι.
1: Άρα δηλαδή ο Ερντογάν δεν έχει λόγο να πανηγυρίζει για το οτιδήποτε. Δηλαδή θα φτιάξει αεροσκάφη ακόμα και αν.
2: Για μεταπόληση.
0: Για μεταπόληση. Θα μπορούσε δηλαδή να εξελίξει λίγο το ΚΑΝ για να το πουλήσει.
1: Ναι. Να το εξελίξει πώς.
0: Με τη λογική αυτή που είπε.
1: Άρα τα ΚΑΝ θα είναι χειρότερα από τα F-16 τα οποία έχει ήδη στα χέρια του Ερντογάν.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως έχει βιομηχανία. Η βιομηχανία πρέπει να παράξει και να πωλήσει περαιτέρω. Θα το κάνει αυτό, εφόσον θα πάρει τους κινητήρες. Δεν είναι κάτι άμεσο, θα περάσουμε το 2030 για να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως ο ίδιος για την άμυνα της Τουρκίας θέλει 200 F-35, δεν θέλει τα ΚΑΝ. Δηλαδή δεν θα στηρίξει την άμυνά του στα ΚΑΝ. Θα στηρίξει την άμυνά του αν πάρει F-35 κάποια στιγμή, ελπίζοντας να πάρει αυτά που η Τουρκία έχει προπληρώσει, τα 5-6 τα οποία βρίσκονται στην Αριζόνα σε τόλ μέσα και τα οποία έχουν εκπαιδευτεί οι Τούρκοι πιλότοι, τα οποία αυτά να ξέρετε ότι η Τουρκία πληρώνει μίσθωμα, ενίκιο δηλαδή, για να φυλάσσονται, αλλά δεν μπορεί να τα παραλάβει.
0: Ναι, και τους S-400 γιατί θα τους κάνει.
2: Τους S-400 υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις, οι οποίες καμία δεν έχει ευδοκιμήσει μέχρι τώρα, διότι χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας για να μετακινηθούν να πάνε οπουδήποτε. Τώρα, σε περίπτωση που μέναν στην Τουρκία ασφαλισμένοι και κλειδωμένοι μέσα στα κουτιά τους, θα πρέπει να γίνουν δύο επιστολές, μία από τον Υπουργό Πολέμου, Εθνικής Αμήνης που λέγανε παλιά, της Αμερικής, και μία από τον Υπουργό Εξωτερικών, που να βεβαιώνουν ήδη και να δεσμεύονται ενώπιον του Κογκρέσου ότι αυτοί δεν θα χρησιμοποιηθούν. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να συμβεί.
1: Η δήλωση αυτή, η τοποθέτηση του Τραμπ είναι αρκετή για εσωτερική κατανάλωση, ναι, που θα βοηθήσουν τον Ερντογάν να πάει στις προώρες εκλογές, κύριε Σαδακόπουλε?
2: Βέβαια, βέβαια. Στα μάτια του μέσου Τούρκου αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι τεράστιος ηγέτης. Όχι μόνο για αυτό που είδαμε στην εικόνα, για την τελετή υποδοχής, αλλά για το πώς του μίλησε ο Τραμπ, για τα πώς τον εξεθίασε και γενικώς του δίνει τη σφραγίδα ότι μπορεί να είναι ένας ηγέτης κύρους μεγάλου που έχει λόγο μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά γενικώς θα μπορούσε να είναι όχι μια απλώς περιφερειακή δύναμη όπως θεωρούμε την Τουρκία στην περιοχή, αλλά μια κεντρική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, με οψιόν, με προοπτική να μπει κάποια στιγμή η Τουρκία στους G7, είναι G20, να μπει στους G7. Αυτό το έχει αφήσει ως παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιάς ο πρόεδρος Ερντογάν, για το 2053, 600 χρόνια από την άλωση. Έχει βάλει και το ορόσημο να είναι η Τουρκία στους G7. Και το 2071, λέει, 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ, η Τουρκία να είναι στις 3 χώρες που θα ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν μπορεί να είναι αυτά παραλυρήματα, πλην όμως αφήνει μια παρακαταθήκη, αφήνει μια κληρονομιά, αφήνει ένα όραμα για τις μελλοντικές γενιές και για το που θέλει η Τουρκία να πάει. Προσέξτε τώρα. Η μεγαλομανία της Τουρκίας, η μεγαλομανία της Τουρκίας στο διάβατο του χρόνου και της ιστορίας συχνά την έχει κάνει να πέσει στο λάκκο που ανοίγει για τους άλλους. Ακριβώς αυτό το οποίο φαίνεται ως μεγαλειώδες αυτή τη στιγμή για την Τουρκία, αυτό ακριβώς μπορεί να είναι κάτι το οποίο στο μέλλον θα την κοντίνει.
1: Ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαδακόπουλε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
1: μας. Ο κύριος Δημήτρης Σαδακόπουλος πάντα μας ξεκλειδώνει το μυαλό και μας προχωράει και ένα βήμα παραπάνω.
0: Αυτό, ακριβώς.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo, στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και την κυρία Μαμαλία Κάτζου. Κυρία Μαμαλία Κάτζου, κύριε Ιωσήφ, όχι επειδή.
0: Εδώ. Εντάξει, μικρό παιδί μου, καλοκαίρι. Λοιπόν, καλημέρα, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
3: Real FM.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά,
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 30.

0: φωτιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από μεταμόρφωση σε Γάλλο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Αθήνα από Χαϊδάριο Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κυφισίας Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττιωδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταφέρει το στίγμα της χώρας μας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ και να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 11 παρατέρτο και θα ολοκληρωθούν στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μάρκ Ρούτε. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώλησή τους, ζητούν με επιστολή τους στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετα, εμφανίζονται και ρεπουμπλικάνοι. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ ενώ κατέχει τη Μισή Κύπρο. Η πώληση F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σφοδρά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρελαίο. Με αντίπεινα σε 85 Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Ίσχυρες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που είχε ένα γκολ και μία ασίστ, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Απέκλεισε με ανατροπή με 3-2 την Αίγυπτο. Θα αντιμετωπίσει θεπρομητελικά την Ελβετία που κέρδισε με 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πού είσαι στην Άγκυρα, είσαι. Μαζί με τον Ερντογάν. Μαζί με
1: παιδιά για τον Μπαστούρμα εκεί πέρα και το βάει, βάει.
0: Λοιπόν, άσε τώρα. Τι καραγκιόζηλικια ήταν αυτά.
1: Και απ' όλα.
0: Το Ερντογάν. Αυτά, στο εκεί, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καλά, δεν θέλω να πω για το Ρούτο. Συγγνώμη τώρα.

0: Σας έπιασαμε από τα μούτρα, αλλά αυτό το χεράκι του Ρούτε, αυτού του γλιώδη τύπου, πραγματικά του γλιώδη με τον Ερντογάν, χεράκι.
1: Ναι, μόνο αυτό ήτανε.
0: Εντάξει, εμένα αυτό πάντως με ξεπερνά, πραγματικά.
1: Αγαπητέ Νικόλα, για Μπουσέλε Σαπρανίδη που είσαι σήμερα στην επιμέλεια του ήχου, σε παρακαλώ να παίζει ο Κόνιαλης από κάτω, επειδή αναφέρθηκε η Αμαλία Κάτσου στο θέμα. Η χθεσινή λοιπόν συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ και με τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, και όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε η Αμαλία Κάτζου, εκεί είχαμε το χεράκι.
2: Αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν πιασμένος χέρι-χέρι με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος θέλει να βάλει στο επίκεντρο της συμμαχικής αμυντικής βιομηχανίας την Τουρκία του Ερντογάν μέσω και του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Προγράμματος SAFE.
1: Χεράκι λοιπόν ο Ερντογάν. Κανονικά, παιδιά. Κανονικά.
0: Σαν ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής, ναι, πηγαίνανε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να περπατήσει και καλά ο Ερντογάν. Και το άκουσα και που το λέγανε και στα κανάλια. Και ήταν και όταν πιάστηκαν με τον πήρε αγκαζέ τον Τραμπ και δυο ένας βάσταγε τον άλλον που λένε και στο χωριό μου.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Γιατί ακούσαμε τώρα τον Νικόλα Βαφιάδη από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
0: Βέβαια.
1: Στη συνέχεια κάνουν τη σύνδεση με την Άγκυρα, είναι η Άννα Ανδρέου εκεί και η Ρίτσα Μπιζόγλη είναι στο στούντιο και σχολιάζουν αυτήν την υποδοχή και το χεράκι, το αγκαζέ μάλλον, του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν.
3: Είδαμε μια αυτοκρατορική πραγματικά υποδοχή από τον Ταγίπ Ερντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ με τυρκουάς χαλιά, με υπηκό, με διπλωματικό γκλάμουρ, και αυτό που ήθελε να δώσει ως μήνυμα ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι είναι ο απόλυτος παίκτης της περιοχής.
4: Είπε στο καλύτερο σημείο τώρα, Άννα, γιατί τους είδαμε να μπαίνουν μέσα στο Λευκό Παλάτι κυριολεκτικά αγκαζέ.
1: Τι γίνεται ρε παιδί?
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Χεράκι ο ένας, αγκαζέ αλλά μπρατσέτα ο άλλος.
0: Το ζήσαμε χθες αυτό, εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και από τα... αυτά που είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν, μέχρι σχολίασε τους δρόμους, καταπληκτικοί δρόμοι, το αεροδρόμιο. Εντάξει.
1: Φίλος μου λέει. Φίλος μου.
0: Εδώ από μία φορά.
1: Ναι, από την πρώτη στιγμή είχαμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Είναι στενός φίλος μου.
0: Όλοι όσοι εμπνέονται και τους αρέσει ο αναθεωρητισμός είναι φίλοι μεταξύ τους, να τα λέμε και αυτά.
1: Στάθηκε, λέει, από την αρχή στο πλευρό μας, όπως όχι, λέει, οι υπόλοιποι σύμμαχοι και κυρίως οι Ευρωπαίοι. Κατηγόρησε ανοιχτά την Ιταλία, τη Γερμανία.
0: Τη Γαλλία. Όλους.
1: Ενώ λέει η Τουρκία ήταν σταθερά στο πλευρό μας, ενώ θα μπορούσε να έχει πάει με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Είπε ο Τραμπ.
0: Του κάνε χάρη.
1: Πολύτιμος φίλος, έλεγε ο Ερντογάν. Είναι πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι όλο αυτό στήθηκε. Όπως το είπε η. Νομίζω ότι η Ανδρέου δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Μίλησε για ένα αυτοκρατορικό γκλάμουρ και πολύ σωστή έκφραση. Εγώ νομίζω ότι ήταν τίποτα. Τι να σας πω, ξέρετε, βασιλικά πρωτόκολλα. Αυτά, έτσι, εκεί στην Βρετανία τα έχω δει αυτά. Δεν ξέρω, βεβαίως τη δουλειά του Ερντογάν το πέτυχε και το στόχο του. Έτσι, εμφανίστηκε ως απόλυτος ηγέτης όχι μόνο της Τουρκίας, της περιοχής. Και η περιοχή αφορά και εμάς. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα από αυτά που είπε ο Τραμπ όσον αφορά τα F-35 κτλ. Γιατί καταλαβαίνω ότι υποσχέσεις έδωσε. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει η Τουρκία τα 5 F-35, 5 ή 6, γιατί είναι διχασμένες οι απόψεις. Τα οποία, από ό,τι διάβασα, τα κατέχει το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Κάπως πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως, διάφοροι ανταποκριτές που άκουσα στην Αμερική, είπαν ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση το να καταργηθούν οι κυρώσεις, να έρθουν και να πάρει την αποφάση στο Κογκρέσο. Και έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές. Άρα, θέλω να πω όμως κάτι, Ιωσήφ, το συζητούσαμε και θα μου το επιτρέψεις. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, με το που γίνεται κάτι στην Τουρκία, ό,τι καλά λόγια για τον Ερντογάν που λένε ο Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλο ηγέτης. Και αρχίζουμε. Είδατε, τα λέγαμε. Και εμείς τι κάναμε. Και τυράναμε. Δεν είναι, νομίζω, σωστή αντιμετώπιση. Η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη. Το ΝΑΤΟ τι θέλει σίγουρα, γιατί νομίζω ότι έχει τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο. Δεν είναι
1: ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς.
1: Μετά των ΗΠΑ είναι ο στρατός της Τουρκίας.
0: Λοιπόν, είναι σε μια ευαίσθητη γεωγραφικά και γεωστρατηγικά περιοχή. Έτσι, υπάρχουν συμφέροντα και εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες με πολλές χώρες. Δες Γερμανία, δες Ιταλία, δες Γαλλία, θα το πω, που για τη Γαλλία. Δεν το περιμέναμε. Υπάρχει μια αλλαγή στάσης από το Μακρόν. Όλα αυτά λοιπόν ο καθένας κοιτάζει τη δική του πάρτη. Πάρτε την πάρτε του. Και εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και μέσα από τις συμμαχίες που χτίζουμε, γιατί κάποιοι λένε για το Ισραήλ, ναι. Εγώ, ξέρεις, όλα τα θεωρώ και για το Ισραήλ δεν μου είναι και πολύ. Όλο αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν μου είναι και πολύ. Ξέρεις, δεν είμαι υπέρ. Όμως ο μόνος που αντιδρά και που έχει πει και βγήκε στο CNN χθες και μίλησε ήταν ο Νετανιάχου.
1: Ναι, ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να πάρει
0: και ανέφερε και την
1: η
0: Ελλάδα
1: Τουρκία
0: πάλι
1: τα F-35, γιατί θα ανατραπούν οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια χώρα η οποία έχει επιθετικές βλέψεις και απέναντι στο Ισραήλ και απέναντι στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα κατέχει
0: και τη μισή Κύπρο.
1: Και τη μισή Κύπρο. Λοιπόν, αυτά είπε ο Νετανιάχου.
0: Ο Νετανιάχου είπε την αλήθεια. Τώρα, το ότι οι Ευρωπαίοι κλείνουν τα μάτια και πάνε με τον Ερντογάν, εγώ θα αφήσω τον Τραμπ στην άκρη, και υποστηρίζουν μια χώρα που απειλεί μια χώρα άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παιδιά, αυτό με ξεπερνά, πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά με ξεπερνά.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης με την κυρία Αμαλία Κάτζου που λατρεύει τον παστούρμα στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που πετάει στα σύννεφα σήμερα και από το πρωί-πρωί βάζει κανονιές.
1: Μπαμ και μπουμ, πέφτουν οι κουμπουριές εδώ κανονικά.
0: Τι έχουμε πολεμό.
1: Έρχεται η μία κανονιά μετά την άλλη.
0: Τι είναι αυτό, ποια κανονιά?
1: Θα πω εγώ στη συνέχεια, πέφτουνε κανονιές.
0: Μάχη. Παναγία μου, βόηθα.
1: Ο Νικόλαος Αβρανίδης, ο γιαμπουσέλε της ηχοληψίας. Ο γιαμπουσέλε της κονσόλας είναι απέναντι μας εδώ στην επιμέλεια του ήχου.
0: Ποιος είναι ο γιαμπουσέλε?
1: Το ξέρει ο Νίκος.
0: Πες μου, ποιος είναι, μάθω κι εγώ.
1: Είναι ένας καλός καλαθοσφαιριστής.
0: Α, είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το NBA.
1: Είναι ένας Γάλλος.
0: Που γράφουν οι Αμερικανοί ότι τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλλον.
0: Λένε οι Αμερικανοί, λέω, τα διάβασα και εγώ για να.
1: Ναι. Ναι. Μάλλον έρχεται λοιπόν ο Γιαμπουσέλ.
0: Μάλιστα, μπράβο, καλώς
1: να έρθει το παιδί.
0: Καλώς να έρθει το παλικάρι.
1: Δεν τις προλαβαίνουμε τις κανονιές η μία μετά την άλλη. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και λέει το Αρμενάκι, Ντόναλντ Τραμπ, Ταγί Περντογάν, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Και δεν είναι καινούριος. Είναι από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Για να μην ξεχνάμε, αυτοί είχαν κάνει και δουλειές.
0: Και προσωπικές δουλειές.
1: Κάνει και δουλειές.
0: Ενώ όχι μόνο δεν είναι συμφωνίες κρατικές και τα λοιπά, διακρατικές και όλα αυτά. Είναι δουλειές και προσωπικές. Απλώς το λέω και το τονίζω.
1: Λοιπόν, χθες η συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο θέμα το οποίο έβαλε ο Ερντογάν στο τραπέζι ήταν τα F-35. Τι είπε λοιπόν? Ότι έχουμε πάρει την υπόσχεση και τη διαβεβαίωση.
0: Θα το εξετάσουμε.
1: Ότι θα επαναντιδαχθούμε, είπε ο Ερντογάν, σε αυτό το πρόγραμμα. Και ο
0: Τραμπ,
1: ο πρόεδρος Τραμπ, πάντα τηρεί τις υποσχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην πάρει η Τουρκία τα F-35, γιατί είναι ο πιο πιστός μας σύμμαχος, ναι, από τους πιο πιστούς μας σύμμαχους, σε αντίθεση με πολλούς άλλους. Και ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε. Έδωσε λοιπόν για άλλη μια φορά μια υπόσχεση, δεν υπήρξε δέσμευση, είπε ότι θα εξετάσουμε το θέμα. Είπε επίσης ότι θα γίνει άρση των κυρώσεων Κάτσα.
0: Ναι, ακριβώς. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Ξαναλέω, υπάρχει ένα κογκρέσο, μια γερουσία, δεν ελέγχει, δεν τα ελέγχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μαθαίνω και διαβάζω ότι και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι στα κάγκελα με όλα αυτά που είπε στον Ερντογάν ο Τραμπ, δηλαδή δική του. Άρα υπάρχει ένα κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα βεβαίως ο Τραμπ αποφασίζει ως ένα βαθμό να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και οι ισορροπίες το επόμενο διάστημα.
1: Υπήρξε ήδη η πρώτη αντίδραση από Αμερικανούς βουλευτές από το Κογκρέσο, οι οποίοι είναι αντίθετοι στο ενδεχόμενο να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Όταν όμως ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, εκεί ήταν που ο Ερντογάν πήρε την σκυτάλη και του είπε: ωραία, αφού θα προχωρήσετε στην άρση των κυρώσεων, τότε δώστε μας τουλάχιστον για αρχή αυτά τα 5 ή 6 τέλος πάντων F-35, τα οποία έχουν κατασκευαστεί, τα έχουμε πληρώσει και είχαν δεσμευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Πάλι δεν πήρε σαφή απάντηση από τον Τραμπ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε.
0: Πάντως φαίνεται ότι ξεκάθαρε ότι ο Ερντογάν έχει την εύνοια του Τραμπ, ότι τον θεωρεί προνομιακό συνομιλητή και φίλο του, το είπε ο ίδιος. Και βεβαίως αυτό δίνει πόντους στον Ερντογάν να κάνει το παιχνίδι του και για τη χώρα του και για τον ίδιο σε όλη την περιοχή. Και εδώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν οι ισορροπίες και πόσο άμεσα μπορεί να, γίνει αυτό. Όμως βρισκόμαστε μπροστά και η Ελλάδα. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση. Ή μια κατάσταση από τα παλιά που γίνεται εκ νέου καινούρια, θα πω εγώ. Αλλά πάντως αλλάζουν οι ισορροπίες.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η πανεπροσέγγιση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Υπάρχει αλλαγή στο στάτους, στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Αυτό το οποίο συζητιέται είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, δηλαδή οι S-400 να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα, ώστε
0: στη
1: να
0: Συρία,
1: μπορέσει.
0: Ναι. Λένε οι πληροφορίες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ούτε αυτό. Από ό,τι διαβάζω, γιατί ειδικοί δεν είμαστε. Πάντως αυτό θα άνοιγε το δρόμο για να επενεταχθεί στο πρόγραμμα F-35 η Τουρκία. Φαίνεται όμως ότι ο Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει F-35 στον φίλο του τον Ερντογάν.
1: Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση, όπως σας είπαμε, στη Μελόνι, στον Μέρτς και στον Μακρόν για τη στάση που κράτησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα έγινε γνωστό, το λέγαμε και χθες, ότι οι Γάλλοι συζητάνε για να δώσουν αντιαεροπορικό σύστημα στην Τουρκία, ενώ υπήρξε άλλη μια πληροφορία ότι θα υπάρξει και αμυντική συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας. Και όπως λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι, μια συμφωνία η οποία θα είναι στα πρότυπα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Δεν διευκρινίζουν αν θα υπάρχει αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Λένε μόνο ότι θα είναι στα πρότυπα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Αυτό λοιπόν αφορά Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία για αμυντική συμφωνία. Παίζει λοιπόν χοντρό παιχνίδι, ο Ερντογάν έχει την εύνοια του Τραμπ, αυτά δείχνουν τουλάχιστον τα πράγματα μέχρι τώρα, βέβαια όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι, για να κρατάμε και μικρό καλάθι.
1: Ας περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα, γιατί εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη επίσκεψη του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, πάλι είχε πάρει υποσχέσεις, πάλι είχε πάρει καλά λόγια, αλλά όλοι θυμόμαστε και δεν είναι αυθαίρετα συμπεράσματα, τον Τούρκο δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο, ο οποίος ήταν σε ζωντανή σύνδεση χωρίς να το γνωρίζει και είχε πει ότι αυτό που πήραμε τελικά ήταν τα...
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Δεν πήραμε τίποτα ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, με αποτέλεσμα να χάσει και τη θέση του ο συγκεκριμένος Τούρκος δημοσιογράφος σε φιλοκυβερνητικό μέσο. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι και να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση που έκανε στους Ευρωπαίους είπε ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος με τους περισσότερους από τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και ότι αν η σύνοδος κορυφής δεν γινόταν στην Τουρκία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα συμμετείχα.
0: Ακριβώς. Πήγε εκεί επειδή ήταν.
1: Ήρθα, λέει, λόγω του φίλου μου, του Ερντογάν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ρε παιδί μου, τον αναβαθμίζει με κάθε τρόπο.
0: Με προκλητικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι προκλητικό όλο αυτό που έγινε χθες εκεί. Πραγματικά. Λοιπόν, βέβαια, από τη μία έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα τα αυτά που γίνονται με τον Ερντογάν, τον Τραμπ κτλ. Και από την άλλη έχουμε τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Τον πόλεμο που ξαναξεκίνησε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και το πετρέλαιο να κάνει άλμα $76 αυτή τη στιγμή, το Brent. Έτσι. Και έχουμε χτυπήματα, δηλαδή είναι κάτι απλό. Αμερικανικά πλήγματα σε 80 Ιρανικούς στόχους, σιρήνες αεράμινα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Την ώρα λοιπόν που είναι ο Τραμπ και όλοι μαζεμένοι εκεί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
1: Και όχι μόνο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου. Αυτό ήταν κυρίως που προκάλεσε την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, η οποία διαμορφώνεται όπως ακούσατε από
0: 76,
1: την Αμαλία. Στα $76 το βαρέλι και καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει. Έτσι, από τη στιγμή που ανεβαίνει το πετρέλαιο, δυστυχώς θα δούμε να ανεβαίνουν και οι τιμές της βενζίνης που το προηγούμενο διάστημα ήταν πτωτικές.
0: Τι ήταν πτωτικές, δεν ήταν πτωτικές.
1: Α, δεν ήτανε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, ανεβαίνανε και εδώ.
0: Και εδώ ανεβαίνανε. Παρόλο που έπεσε το πετρέλαιο.
1: Καταλαβαίνεις ότι το λέω ηρωνικά.
0: Ναι,
1: γιατί και σήμερα πάλι είδα νέο άνοδο στην τιμή της αμόλυβης.
0: Ναι.
1: Ναι, άνω, πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχω καταλάβει. Πραγματικά, δηλαδή, κάποιο να βγει να κάνει κάποιον έλεγχο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Επειδή άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι έπρεπε να έχει πέσει 10 με 15 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει, αναρωτιέμαι, ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τώρα στο άκουσμα ότι υπάρχει νέα ανάφλεξη εκεί στη Μέση Ανατολή.
0: Καλά.
1: Τι πρόκειται
0: θα
1: να γίνει.
0: Περάσουμε.
1: Με το που το ακούσανε, εγώ περιμένω να δω τα αποτελέσματα από αύριο, για να μην σου πω από σήμερα. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ. Ναι, βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, όπως όλοι οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Σήμερα είναι επίσημα η έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Χθες ήταν το επίσημο δείπνο το οποίο παρέθεσε ο Ταγί Περντογάν σε όλους τους ηγέτες που έχουν βρεθεί στην Άγκυρα. Οπότε θα περιμένουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά την Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, χθες είχαμε και Μουντιάλ. Είχαμε λοιπόν δύο αγώνες. Το πρώτο αγώνα έγινε πραγματικά χαμός. Αίγυπτος, Αργεντινή. Η Αίγυπτος με μια έτσι πολύ έξυπνη τακτική και παίζοντας με αντεπιθέσεις καταφέρνει αμαλία και βάζει δύο γκολ στην Αργεντινή.
0: Το διάβασα, δεν το έβλεπα.
1: Έχει χάσει στο 1-0 πέναλτι ο Μέση. Έχει χάσει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Και εκεί που προσπαθεί να ισοφαρίσει η Αργεντινή, βάζει δεύτερο γκολ η Αίγυπτος. Είχε βάλει και άλλο ένα, το οποίο της το ακύρωσαν για ένα φάουλ που είχε προηγηθεί. 2-0 η Αίγυπτος στο 79. Λες πάει, τελείωσε, θα μείνει εκτός η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και τελικά από το 79 και μετά κάνει μια τεράστια ανατροπή και παίρνει το παιχνίδι στο 90-1 με 3-2. Έβαλε και ένα γκολ ο Μέση. Οπότε πέρασε στην επόμενη φάση η Αργεντινή. Η Αίγυπτος, αν και βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο όνειρο, δεν τα κατάφερε. Επί της ουσίας έχασε ένα παιχνίδι μέσα από τα δικά της χέρια. Τώρα η Αργεντινή θα βρει στον δρόμο της στην Ελβετία, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κολομβίας στη διαδικασία των πέναλτι. 4-3, 0-0 ο κανονικός αγώνας και η παράταση, 4-3 στα πέναλτι οι Ελβετοί. Οπότε στη φάση των 8 η Αργεντινή του Μέση απέναντι στην Ελβετία. Ο Μέση, ο οποίος όταν τελείωσε ο αγώνας και από την ένταση ξέσπασε σε κλάματα.
0: Ναι.
1: Δάκρυα χαράς βέβαια. Αλλά ο άνθρωπος έκλαιγε σαν ένα μικρό παιδί.
0: Φοβερός αθλητής.
1: Που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.
0: Ναι.
1: Που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να περάσουν στην επόμενη φάση. Αυτά και για το Μουντιάλ, για την αθλητική σας ενημέρωση, η οποία βέβαια δεν θα περιοριστεί σήμερα, μόνο στο ποδόσφαιρο. Όπα! Όπα παιδιά, σιγά σιγά τις κανονιές μία-μία να τις προλαβαίνουμε.
0: Πες τα όμως, θα τελειώνουμε.
1: Έρχονται ρε παιδί μου κανονιές, απανωτές. Δηλαδή
0: χθες
1: ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε.
0: Ναι.
1: Στην αρχή τον Μπάντιο.
0: Ναι.
1: Μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος επιστρέφει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι ο θρύλος. Ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει μαζί με τον Μάικλ Μπατίστ με ρόλους εκεί στην ομάδα. Στη συνέχεια ήρθε ο Άιζακ Μπόγκα, έφτασε στο αεροδρόμιο και αυτό στο Παναθηναϊκό και αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία, χωρίς να έχει γίνει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά ότι υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιαμπουσέλε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι ένας αθλητής. Όχι, μαύρο το λέω γιατί δεν το λέω να.
1: Είναι ένας Γάλλος. Είναι και θηριώδης.
0: Ναι,
1: ένα ψηλό παιδί.
0: Τον είδα στη φωτογραφία.
1: Ναι, είναι ταυραντισμένος.
0: Θηρίο.
1: Ναι, παιδί.
0: Μπράβο.
1: Οπότε πάμε για πολλές κανονιές και το επόμενο διάστημα, ναι. Κύριε Σαπρανίδη.
0: Τον έβλεπω τώρα εδώ στη φωτογραφία. Πραγματικά θηριάκι είναι εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είναι καλό άνθρωπος.
1: Να είναι καλά το παλικάρι. Να είναι με το καλό να έρθει.
0: Με το καλό, με το καλό και πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια.
1: Πάντα τέτοια. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι να upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Πού πας ρε καραμούζα,
2: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σφοδρά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Με αντίπεινα σε 85 αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, απάντησε η Τεχεράνη. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Περισσότερα στο real.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδελφία στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελοκήπους, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Ποσειδώνος Μεσογείων και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Τελείωνε όμως.
1: Τι έβαλες, πουλάκι μου, τρόμαξες.
0: Έχεις κουράσει.
1: Γιατί?
0: Μας έχεις κουράσει. Το πες. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φτάνει.
1: Μα
0: τώρα
1: είναι πολλές οι κανονιές.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι. Αλλά κάπου όπα.
1: Εγώ να δεις μια χαρά που έχω κάνει.
0: Ναι. Πρόσεξε μετά, μήπως χαρά, γιατί έτσι χαίρεσαι και μετά αρχίζεις. Τα αρχίζεις, το αλλάζεις μετά. Τα αλλάζεις μετά. Μετά εκφράζεις τον προβληματισμό σου. Το λέω εγώ γιατί το ζω τα τελευταία χρόνια αυτό.
1: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Κυρίαρχο θέμα φυσικά στην επικαιρότητα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και βέβαια η χθεσινή συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ. Εκεί που περίσσεψαν οι αγκαλιές, τα φιλιά και τα πάρα πολύ καλά λόγια. Βέβαια μένει να δούμε εάν αυτά τα πολύ καλά λόγια θα έχουν και αντίκρισμα, εάν θα υπάρχουν και αποτελέσματα ή αν οι Τούρκοι θα μείνουν μόνο με υποσχέσεις. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο πληροφορίες, δημοσιογραφικές πληροφορίες. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα στην Τουρκία παρουσιάζουν ως πολύ μεγάλη επιτυχία τη χθεσινή αυτή συνάντηση, αλλά υπάρχουν και πολλά μέσα στην Τουρκία τα οποία σημειώνουν ότι πήραμε πάλι υποσχέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ας είμαστε κι εμείς λίγο επιφυλακτικοί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει χημεία μεταξύ τους, δηλαδή αυτοί οι δύο είναι πολύ καλά φιλαράκια και μπορούν να συνεννοηθούν. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με κατέρωθεν χτυπήματα και το Brent να τραβά την ανηφόρα στα $76 το βαρέλι.
1: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl, Αμαλία μου, ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Αν δεν το ξέρεις, μάθε το λοιπόν. Στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στη μέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και για τα αρτοσκευάσματα πηγαίνει στα Lidl γιατί είναι και πεντανόστιμα και κυρίως φρεσκοψημένα.
0: Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι θέλω κάπου να πάω την Κυριακή να κάνω τον μπάνιο μου. Δεν θέλω να είναι και πολύ μακριά, θέλω να είναι και ένας ωραίος χώρος και μέσα στο πράσινο και να έχει και θάλασσα και να έχει και εγκαταστάσεις. Και εκεί που το σκέφτομαι, λέω πού να πάω. Και ένας φίλος λοιπόν, ξέρεις που μου είπε να πάω.
1: Για πες.
0: Στο Wyndham στο Λουτράκι.
1: Α, καλά, ξέρετε.
0: Καταπληκτικό, ε.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, μόλις μια ώρα λοιπόν από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
1: Και είναι και κοντά, σε μία ώρα είσαι εκεί, στο Wyndham, στο Λουτράκι.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και εξαιρετικό γενικά στην τοποθεσία που βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Έχει μία θέα.
0: Βλέπεις όλο τον Κορινθιακό.
1: Όλο τον Κορινθιακό πιάτο. Έχει
0: πολύ
1: μπροστά
0: ωραία
1: παραλία. Έχει και να κάνεις εκεί κοντινές εκδρομές. Να πας και στη λίμνη της Βουλιαγμένης εκεί πέρα που έχει και τον αρχαιολογικό χώρο.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι
1: φανταστικά. Δηλαδή είναι σε σημείο στρατηγικό.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα στον Real Blogger. Ο ανισόρροπος, λέει, της Ουάσιγκτον και ο Σουλτάνος κάνουν τη δουλειά τους και φροντίζουν για τα συμφέροντά τους. Εμείς, λέει, πηγαίνοντας εκεί θα θέσουμε τα ζητήματά μας και τις απειλές των απέναντι ή θα πάμε απλοί ακροατές και θα επιδιώξουμε μία θέση στην οικογενειακή φωτογραφία. Τουλάχιστον, λέει, ο κύριος Γεραπετρίτης πριν φύγει για την Άγκυρα έκανε πρόβες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι και η τοποθέτηση της ελληνικής αντιπροσωπείας εκεί στην Άγκυρα. Πάμε παρακάτω, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα.
0: Καλά, μιλάμε. Έχει ανέβει η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό κατακόρυφα. Κατακόρυφα έχει ανέβει. Από πού θες να το ξεκινήσουμε?
1: Όπου θέλεις εσύ.
0: Να πάμε από το. Από, τι να πω τώρα, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά της Ελλάδας του κ. Τσίπρα όλα αυτά που είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, εντάξει. Και έτσι δικαιολογημένα.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: βεβαίως
1: υπήρξαν και κάποιοι χαρακτηρισμοί οι οποίοι ήταν.
0: Ναι, και χαρακτηρισμοί, και όταν λες για κάποιον πολιτικό και δει πρώην πρωθυπουργό ότι τα έχει πάρει, Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά. Καταλαβαίνεις ότι εκεί πραγματικά δημιουργείται ένα θέμα. Από τη μία πλευρά, ο κύριος Γεωργιάδης λέει: εγώ είπα αυτά που έχει πει ο κύριος Κοντονής. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι λένε: γιατί δεν κάνει μήνυση ο Άλεξης Τσίπρας στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει απαντήσει η Ελλάς δια της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου.
1: Να την ακούσουμε. Τι είπε χθες. Μάλλον για να είμαστε ακριβείς. Να ακούσουμε τι είπε πρώτα ο Άδωνης Γεωργιάδης στο επίμαχο απόσπασμα για τους ποινικούς κώδικες και αμέσως μετά θα ακούσουμε και την απάντηση της κυρίας Παπαδοπούλου.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και ποιος θα πω πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο ενώ είχε ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίζει.
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτισμού ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
0: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι, κάνει μια συνέντευξη τύπου η Ελλάς για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά και ότι ο μόνος έντιμος πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και τα λοιπά. Πάνω σε αυτό απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι και ήρθε φυσικά η αντίδραση της Ελλάς που ήταν σφοδρή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
0: Πάντως, η τοξικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Από όλες τις πλευρές θα πω εγώ και νομίζω ότι αυτό το έργο θα το ξαναδούμε. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, εμένα με βρίσκει τελείως αντίθετη όλο αυτό το κλίμα και όλο αυτός ο λόγος ο τοξικός, από όλες τις πλευρές ξαναλέω. Ωστόσο, το έχουμε ξαναζήσει σε προεκλογικές περιόδους. Πλέον και υπάρχει και ένα, να μην πω, διαμορφώνεται και ένα δίπολο ξεκάθαρα. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς Τσίπρα. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι εκεί θα έχουμε και το μεγαλύτερο μπιφ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το τι θα ακούμε και το τι θα διαβάζουμε.
1: Η ώρα είναι 9:20 που σημαίνει ότι έχουμε ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Για να δούμε λοιπόν εάν θα βρει πολλή κίνηση στο δρόμο προς το ΟΑΚΑ ο Γιαμπουσέλε. Παναγιώτη Βολάνη, καλή σου ημέρα, καλώς ήρθες παλικάρι μας.
5: Καλημέρα, ήμουν σίγουρος ότι θα ξεκινήσει έτσι.
1: Θα βρει κίνηση για το ΟΑΚΑ από το αεροδρόμιο.
5: Μπορεί να προλάβετε και το LeBron James, μην γίνει συμπαίκτη με τον Γιάννη.
1: Μπορεί.
5: Να φέρετε και αυτό.
1: Δεν ξέρει.
5: Όλου πάρτε του όλου. Δεν πτωούμαστε εμεί.
1: Για πάμε παραγγελία.
5: Φάγετε εσεί του γκαλάκτο, εμεί θα έχουμε τον καλύτερο τρόπο παιχνιδιού.
1: Ό,τι μπορείτε θα πορευτείτε.
5: Ναι, όχι.
1: Καθένα μπορεί.
5: Ναι. Καλό και αυτό.
1: Για πάμε παραγγελία.
0: Παραγγελία, μην απαντά. Είσαι πρωταθλητή Ευρώπη.
5: Ισχύει.
0: Μην απαντά, αγόρι μου. Δεν χρειάζεται. Πρωταθλητή Ευρώπη είσαι. Τι απαντήσει τώρα.
1: Έλα, για πες μας τώρα την κίνηση στους δρόμους, περιμένει ο κόσμος.
5: Σωστά.
0: Εσύ το ξεκίνησες. Το ρώτησες το παιδί.
5: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Προσπέλα στη άνοδο λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20.
5: Βεβαίως.
1: Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ανοίξουμε και το θέμα με τις πολυκατοικίες και τις αλλαγές που έρχονται.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικές αλλαγές. Να πω ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πολυκατοικίες είναι 97 ετών. 97 ετών. Καταλαβαίνεις ότι είναι πια απαρχαιωμένο. Οπότε θα έρθει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα τα πούμε όλα με λεπτομέρειες. Τι ακριβώς λεπτομέρειες, τα βασικά. Τι θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Πάντως αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε φοβερές γκρίνιες στις πολυκατοικίες και για αναβαθμίσεις και για επισκευές και για την θέρμανση. Οι περισσότερες πολυκατοικίες πλέον έχουν κλείσει τα καλοριφέρ. Δεν είναι, γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Ιδιοκτήτες ή ένοικοι. Άρα λοιπόν έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο να ανατρέψει όλα αυτά. Θα τα δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Καλημέρα και στην Κλειό. Αγαπημένη μου, λέει, θα ήθελα μια φωτογραφία. Ιωσήφα, Μαλία και Παναγιώτη. Θα το κάνουμε αυτό πριν από το τέλος της σεζόν. Οπωσδήποτε, πριν ολοκληρωθεί αυτή η ραδιοφωνική περίοδος, ανεβάσουμε μια φωτογραφία με Παναγιώτη, ναι, Βολάνιο. Ναι. Γιατί μας το ζητάτε.
0: Φυσικά, η Κλειό το, ναι, το κάνουμε. Το κάνουμε,
1: ναι, γιατί τον έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα. Τώρα, να πω και μια πολύ εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία. Σε ενδιαφέρουν οι σπουδές στον τομέα του Art and Design. Αύριο, 5η, 9 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα, στο ACTO, Ευελπίδων 11α, θα έχεις την ευκαιρία μέσα από το Art and Design Show που διοργανώνεται για ακόμα μια χρονιά να δεις από κοντά τι πραγματικά δημιουργείται μέσα στις πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design. Και αυτό που έχει αξία είναι ότι δεν ακούς απλώς για τις σπουδές. Τις βλέπεις μπροστά σου. Βλέπεις τη διαδρομή από την ιδέα μέχρι το τελικό έργο και καταλαβαίνεις πώς χτίζεται ένα δημιουργικό πορτφόλιο. Θα δεις projects από όλα τα έτη και όλες τις ειδικότητες. Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art and new media, comics and cartoon. Επίσης, θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη. Μέσα στην πόλη, αλλά δίπλα στο πράσινο. Τελειώνεις την έκθεση και σε 2 λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος είτε για καφέ στην Κυψέλη. Είσοδος ελεύθερη αύριο 5η 9 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα στο ACTO Ευελπίδων 11α.
0: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχη της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Στείλετε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
9: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
8: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
19: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα στον αγαπητό ακροατή, ο οποίος ενδιαφέρεται για εσένα και θέλει να έχεις όμορφες στιγμές τώρα μέσα στο καλοκαίρι και στον καύσωνα που θα έρθει κάποια στιγμή. Και λέει: Κυρία Αμαλία μας, εάν ψάχνετε πραγματικά ένα δροσερό και πράσινο περιβάλλον, σας συστήνω ανεπιφύλακτα το πρώτο Αθηνών. Κυριολεκτικά τα πάντα εκεί είναι θαμμένα στο πράσινο. Καλημέρα,
1: ναι,
0: Αρμενάκη.
1: Ναι, ναι,
0: καλημέρα.
1: Το Αρμενάκη είναι. Εντάξει, το έχει βάλει εσύ να στέλνει αυτά τα μηνύματα. Έχει φαγωθεί να με πας βόλτα.
0: Σε πάω,
1: εκδρομή εκπαιδευτική. Καλά, εντάξει. Τι, όταν θα έρθει στο γυμναστήριο και ανεβάσουμε το βιντεάκι, μετά θα έρθω κι εγώ στο πρωτονοκραταφείο.
0: Δεν μου λες το γάλα του Αρακά, το ξέρει.
1: Το γάλα του Αρακά.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Κάποια στιγμή λοιπόν έπεσα πάνω σε ένα στάντ με βιολογικά που έψαχνα ένα γάλα βρώμηση αμυγδάλου τέλος πάντων και εκεί είδα ότι υπάρχει και γάλα Αρακά.
0: Νίκο,
1: δεν το ήξερα.
0: Εσύ ήξερες ότι υπάρχει γάλα
1: Αρακά. Έτσι το έμαθα.
0: Μην αισθάνομαι μειονεκτικά.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: να μην αισθάνεσαι και εγώ δεν το ήξερα. Τυχαία το έμαθα.
0: Εκεί στο Περιστέρι, να ξέρεις, δεν έχουν γάλα Αρακά.
1: Σοβαρά.
0: Θα στα πω στη
1: Πρέπει
0: συνέχεια.
1: Να ντρέπονται.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να ντρέπονται.
0: Θα στα πω μετά.
1: Να πω τις πολυκατοικίες εγώ.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Και
0: θα
1: μετά
0: στα πω
1: πεις...
0: μετά τις 9 για το γάλα του Αρακά.
1: Σε παρακαλώ όμως.
0: Γιατί θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στους φίλους μας στο Περιστέρι. Δηλαδή είναι ντροπή να μην έχουν γάλα Αρακά.
1: Όσοι επιχειρηματίες έχουν εταιρείες και επιχειρήσεις εστίασης, πρέπει να βάλουν γάλα Αρακά.
0: Μετά τις 9. Αλλά τώρα τα σοβαρά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι θα αλλάξει για τις πολυκατοικίες με το νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Λοιπόν, θα πάω λίγο έτσι κωδικοποιημένα. Απαρχαιωμένοι κανονισμοί πολυκατοικιών. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που προβλέπουν, που δεν προβλέπουν μάλλον, θύρο τηλεόραση, κάμερες ασφαλείας, φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά κτλ. Ή βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτά λέει θα χρειαστεί να αλλάξουν, ώστε να μην μένουν οι πολυκατοικίες μπλοκαρισμένες σε κανόνες άλλης εποχής. 97 χρόνια είναι το πλαίσιο που διέπει.
0: Είναι νομίζω από το 1919.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, εντάξει, απίστευτο, έτσι.
0: Πρέπει να είναι και λίγο παραπάνω.
1: Και λίγο παραπάνω, ναι. Ναι. Απλήρωτα κοινόχρηστα. Μεγάλο βραχνά. Το νέο πλαίσιο φαίνεται ότι θα προβλέπει ειδική και ταχύτερη διαδικασία ίσπραξης κοινοχρήστων, ακόμα και με διαταγή πληρωμής, ώστε να μην καλούνται να καλύψουν τους ασυνεπείς ή συνεπείς. Δεν είναι σωστό αυτό? Πολύ σωστό είναι. Λοιπόν, και βέβαια να καλυφθούν δαπάνες όπως πετρέλαιο, καθαριότητα, σανσέρ κτλ. Έλλειψη αποθεματικού. Με βάση το νέο πλαίσιο, θα είναι υποχρεωτικό το αποθεματικό για να επισκευάζονται κάποιες ξαφνικές βλάβες, αναγκαίες λέει επισκευές που μπλοκάρουν λόγω διαφωνιών. Α, το έχεις δει αυτό, δεν πιστεύω να το έχεις
0: καλά,
1: δει.
0: Καλά, δεν υπάρχει πολυκατοικία που να μην έχει διαφωνίες.
1: Ακριβώς. Το Υπουργείο λοιπόν εξετάζει μείωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών για επισκευές συντήρησης και ενεργειακές αναβαθμίσεις, ώστε να μην μπλοκάρουν αναγκαίες παρεμβάσεις και να μην υπάρχει κίνδυνος για το κτίριο και τους περαστικούς. Αυτό είναι σωστό. Δεν μπορεί τώρα να. Και τώρα πώς είναι η πλειοψηφία, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Δεν θα είναι 50 συν 1. Ένας για να γίνουν κάποιες, να περαστούν κάποιες αποφάσεις. Αυτό μου φαίνεται ότι θα αλλάξει. Ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών. Προβλέπονται διευκολύνσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, όπως αντλία θερμότητας, φωτοβολταϊκά κτλ. Γιατί κάποιοι, και το ξέρω αυτό, θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στην πολυκατοικία, αλλά κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και εκεί γίνονται πάλι υπάρχουν τσακωμοί. Βραχυχρόνια μίσθωση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει θα έχει ένα ξεχωριστό άξονα στη ρύθμιση ζητημάτων από τη βραχυχρόνια μίσθωση, επειδή αποτελεί συχνή αιτία προστριβών μεταξύ συνιδιοκτητών. Ρόλος και ευθύνες διαχειριστή. Το Υπουργείο αναφέρει ότι θα υπάρξουν σαφέστεροι κανόνες για καθήκοντα νομιμοποίηση και υποχρεώσεις των διαχειριστών. Ασφάλιση πολυκατοικίας. Η νέα νομοθεσία φέρνει στο προσκήνιο την υποχρεωτική ασφάλιση ώστε η πολυκατοικία να προστατεύεται καλύτερα. Διαχωρισμός συνένωση διαμερισμάτων. Δηλαδή, κάποιος, ρε παιδί μου, μένει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα ρετυρέ και θέλει να το μοιράσει στα δύο και το ένα να το νοικιάσει. Αυτό είναι λογικό. Φαίνεται λοιπόν ότι στο νέο πλαίσιο θα εξετάζεται η δυνατότητα κατάτμησης ή ένωσης οριζοντίων ιδιοκτησιών, ακόμα και αν υπάρχουν περιορισμοί σε παλιούς κανονισμούς. Και ταχύτερη επίλυση διαφορών. Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην επιτάχυνση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Αυτές είναι οι 10 βασικότερες αλλαγές που θα φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ξεπερασμένο το πλαίσιο, το οποίο. Είναι σε ισχύ για τις πολυκατοικίες. Όταν λέμε ότι έχει θεσπιστεί πριν από 100 χρόνια.
1: Απαρχαιωμένοι κανονισμοί.
0: Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες που έχουν προκύψει σε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, μάλλον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και με τους αρμόδιους φορείς και με τους ιδιοκτήτες και με τις ενώσεις ενοικιαστών, ώστε να λάβουν υπόψη και τις δικές τους θέσεις πριν κατατεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προς ψήφιση.
1: Πάντως είναι προσθετική κατεύθυνση γιατί με το νέο πλαίσιο κάποια πράγματα θα προχωρούν πιο γρήγορα. Δεν θα υπάρχουν και. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνιδιοκτήτες που είναι στα δικαστήρια. Σου λέει δεν γίνεται. Πρέπει να προσφορηθούν και τα δικαστήρια για οτιδήποτε. Για να βάλεις μια αντλία θερμότητας ή φυσικό αέριο ή τώρα το φορτιστή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός λέει τώρα και με αυτό.
0: Βέβαια. Είναι αυτό που λέμε, οι νέες ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, πραγματικά μου έκαψε σε κεφαλικά κύτταρα. Για τους λάτρεις, λέει, της στατιστικής, να επισημάνουμε ότι η Αργεντινή χθες με την επική ανατροπή που έκανε, έγινε η δεύτερη ομάδα μετά την ΑΕΚ που σε διεθνή αγώνα ανατρέπει το 0-2 σε λιγότερο από 20 λεπτά. Έτσι είχε κάνει και η ΑΕΚ με την Κραϊόβα. 0-2 και τελείωσε 3-2. Ακριβώς έδωσε το καλύτερο παράδειγμα, Δημήτρη. Καλή σου ημέρα. Εντάξει, το χθεσινό της Αργεντινής ήταν απίστευτο. Εκείνη την ώρα ανταλλάσσαμε μηνύματα με τον Σαπρανίδη, γιατί το βλέπαμε. Τι γίνεται, ρε, να λέμε και αυτά. Που όπου πάει η Αργεντινή, τελείωσε, κάνει δείχνει. Μπαμ, ξαφνικά.
1: Εγώ θέλω να το πάρει η Αργεντινή.
0: Θέλεις να το πάρει?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τη συμπαθώ την Αργεντινή και θέλω. Εντάξει, για το Μέση, ναι, θα ήθελα να το πάρει, δηλαδή να κλείσει την καριέρα του με ένα δεύτερο μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Δεν θα με χάλαγε καθόλου.
1: Και όλο το,
0: από την άλλη, συμπαθώ πολύ τη Γαλλία.
1: Ναι, όλη την παρουσία στο μουντιάλ, γιατί εγώ ξέρεις, δεν ασχολούμαι με αυτά. Κάποια που διαβάζω ή που τον βλέπω. Έχει ένα επίπεδο αυτός ο αθλητής.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλά πολύ από την άλλη, λέω,
0: εγώ συμπαθώ τη Γαλλία.
1: Και
0: την Νορβηγία με το Χάλαντ.
1: Καλά, διάβασα την προπόνηση
0: αυτό
1: του Χάλαντ.
0: Αυτό το παιδί είναι η χαρά τη ζωή.
1: Ειλικρινά, διάβασα λίγο, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν λέω ψέματα, τώρα τον γνώρισα μέσα του Μουντιάλ και διάβασα την προπόνησή του. Έπασα σοκ. Αλλά είναι και γελαστό παιδί, καλό
0: πραγματικά,
1: παιδί.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Και από την άλλη, δεν με χαλάνε καθόλου και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις ότι εγώ κάπου εκεί κινούμε. Δηλαδή, ναι. Γαλλία, Ισπανία,
1: εντάξει,
0: Αργεντινή.
1: Και εγώ και Ισπανία, και Γαλλία.
0: Και από κοντά, ναι. Νορβηγία. Μήπως κάνει καμία έκπληξη και το Μαρόκο, δεν θα με χαλάγε καθόλου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτές είναι οι ομάδες που μου αρέσουν. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι έχουν και πολλές πιθανότητες. Θα γυρίσουν νωρίς σπίτι. They are going back home. Καταλαβαίνεις. Κατά το it's coming home που λένε μερικοί.
2: Real FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
13: Καλώς ήρθατε!
12: Πολιτισμό.

0: Ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως Γάλλιο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο της Κηφισίας ο Βελοκήπος και στην άνοδο στο Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό και στην Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Ποσειδόνος, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σφοδρά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρέλαιο. Επιθέσεις 85 Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησε η Τεχεράνη. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει μεταξύ άλλων το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 11 παρατέταρτο και θα ολοκληρωθούν στις 3 μετά το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σφοδρές είναι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώλησή τους, ζητούν με επιστολή τους στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετα, εμφανίζονται και Ρεπουμπλικάνοι. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο 30χρονος Γάλλος Power Forward, που έμεινε ελεύθερος από τους Chicago Bulls, θα υπογράψει στους πράσινους τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν.
1: Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Ναι. Η Pix Lux και το Μέλιδρον, αυτό το έχουν γράψει για το Μύρτο. Η έμπνευση έχει προέλθει από το Μύρτο στην Κεφαλονιά.
0: Στην Κεφαλονιά.
1: Είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της μητέρας μου, που σήμερα έχει γενέθλια. Να...
0: Κυρία Αγγελική, χιλιόχρονη, όλα τα καλά, να τη χαίρεσαι η Ιωσήφ μου, να είναι πάντα γερή.
1: Χρόνια πολλά, μαμά. Σ' αγαπώ πολύ, φιλάκια.
2: Βαρέθηκα για πράγματα σωστά να μου μιλάνε.
1: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και επειδή λέμε τα χρόνια πολλά, να πούμε ότι σήμερα έχουν και τη γιορτή τους ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, η Φιλιό δηλαδή. Ναι. Ο Προκόπιος και η Προκοπία. Να πούμε και χρόνια πολλά στον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Στον χρόνια πρόεδρο. Πολλά, πρόεδρε.
2: Στο σπίτι σου,
0: επειδή ο Γιώργος ρωτά γιατί είχαμε διαλέψει αεροσκαφών πάνω από την Αττική πολεμικών, να πούμε ότι αυτό έγινε το πρωί 9 με 10 θα είναι λέει οι διαλέψεις, λόγω προγραμματισμένης τελετής ορκωμοσίας των νέων σμηνιών και λοχιών της 7ης σειράς σχολής μονίμων υπαξιωματικών της αεροπορίας. Έτσι λοιπόν θα πραγματοποιηθούν διαλέψεις σχηματισμών αεροσκαφών άνωθεν της Αττικής μεταξύ 9 το πρωί και 10. Γι' αυτό λοιπόν περνάνε τα πολεμικά.
1: Πάρα πολλά μηνύματα και για το Μουντιάλ. Η Χρύσα λέει: πείτε όμως και για τις αμφισβητούμενες αποφάσεις του διαιτητή στον χθεσινό αγώνα με την Αίγυπτο. Διαμαρτύρεται η Αίγυπτος για κάποιες φάσεις. Σε κάποιες έχει δίκιο, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα μετά από ένα τέτοιο φανταστικό παιχνίδι και με ανατροπές και τα λοιπά. Ναι, αλλά έχεις δίκιο όμως. Χρύσα, μία αναφορά έπρεπε να γίνει. Από την άλλη, εδώ ο Παναγιώτης, συμφωνώ μαζί σου, Ιωσήφ. Όποια πάρει το Μουντιάλ, και εγώ αυτήν υποστηρίζω. Θέλεις να πεις κάτι, Παναγιώτη, δεν σε καταλαβαίνω. Και ο Τάσος, αν και ο Μακρόν λέει, μας κάνει κάτι περίεργα τελευταία με τους απέναντι, είμαι και εγώ με τη Γαλλία. Καλημέρα και σε σένα, Τάσο. Στον Γιώργο που ρωτούσε λοιπόν για τα μαχητικά αεροσκάφη, απάντησε μόλις τώρα η Αμαλία.
0: Λοιπόν. Και διαβάζω μια είδηση που δεν την είχαμε δει πριν με τον Ιωσήφ, αλλά θέλω να την πω, ότι ο Δήμαρχος Μάνδρας έδωσε όλους τους μισθούς του το 2025 για να δωρήσει στο Θριάσιο μηχάνημα για καρδιολογικές επεμβάσεις.
1: Μπράβο του.
0: Το μηχάνημα λέει θεωρείται κομβικής σημασίας για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως τοποθετήσεις στεντ, αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, εμφυτεύσεις σηματοδοτών και απεινιδωτών. Είναι ο Δήμαρχος Μάνδρας, ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος. Ο Δρίκος, που δώρησε ιατρικό, εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα και αναλώσιμα αξίας 11.500 ευρώ στο Θριάσιο νοσοκομείο, δωρίζοντας τους μισθούς του για όλο το 25.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο στο Δήμαρχο.
1: Τα
0: πολλά μπράβο
1: λέγονται.
0: Στο παιδί. Είναι ένα νέο παιδί,
1: Βέβαια.
0: Θα το πούμε αυτό.
1: Τα καλά
0: μπράβο.
1: Να λέγονται και μπράβο.
0: Γι' αυτό και το μετέφερα. Μπράβο. Μακάρι να κι άλλοι να μιμηθούν. Να ακολουθήσει το παράδειγμα του Δημάρχου της Μάνδρας. Μπράβο. Μπράβο.
1: Και μια και λέμε ευχάριστες ειδήσεις, γιατί αυτή είναι ευχάριστη είδηση. Τα ευχάριστα ήρθαν και από τη Βενεζουέλα. Πραγματικά ασύλληπτο αυτό το οποίο συνέβη. Μετά από 11 ημέρες από το χτύπημα του σεισμού, του διπλού σεισμού, μία μητέρα με τα τρία της παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια, από τα ερείπια.
0: Απίστευτο.
1: Μετά από 11 ολόκληρες ημέρες. Και όπως έγινε γνωστό, η μητέρα θύλαζε τα παιδιά και έτσι κατάφερε να τα κρατήσει στη ζωή.
0: Τι να πεις.
1: Είναι θαύμα της ζωής. Πραγματικά μήνυμα ελπίδας. Μετά από 11 ολόκληρες ημέρες, μία μητέρα και τα τρία της παιδιά ζωντανή μέσα από τα συντρίμια. Και μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις από την ταλαιπωρημένη Βενεζουέλα. Πολλά μηνύματα σχετικά και με τις πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, και με το νέο πλαίσιο το οποίο θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα, λέει η Δήμητρα, και κάπως πρέπει να προστατεύονται και οι ιδιοκτήτες από ενοικιαστές οι οποίοι φεύγουν νύχτα και αφήνουν το σπίτι αχούρι με απλήρωτους λογαριασμούς. Έχει δίκιο και η Δήμητρα, γιατί έχουμε δει και πολλά τέτοια παραδείγματα.
0: Βρε Σταύρο, τι συγκρίνεις τώρα το ότι δώρησε ο άνθρωπος τους μισθούς του με τη φωτιά στην Ινώη? Ο δήμαρχος την έβαλε τη φωτιά. Παιδί μου, εντάξει, να είμαστε και λίγο λογικοί άνθρωποι. Ο άνθρωπος έκανε μια δωρεά. Σου λέει, θα δώσω όλους τους μισθούς 25 να πάρει αυτό το μηχάνημα το Θριάσιο. Και αναλώσιμα μαζί. Και θα πούμε ότι όχι αυτό. Τι, οι φωτιές μπαίνουν παντού. Μια φωτιά έχει μπει μόνο. Τι είναι αυτό που λες, βρε Σταύρο μου. Μπράβο στο δήμαρχο, το ξαναπώ. Μπράβο. Και είναι νέο παιδί, μπράβο.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο για το Μουντιάλ λέει, μην τα βάζετε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με έκαναν να δω αγώνα ποδοσφαίρου και φυσικά ήμουν με το Βέλγιο. Καταλαβαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε και για τα παρελειπόμενα και για τα ρεπορτάζ τα οποία έγιναν γνωστά χθες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τάγι Περντογάν στην Τουρκία, εκεί όπου περίσσεψαν τα καλά λόγια, οι φιλοφρονήσεις, οι αγκαλιές, τα χεράκια-χεράκια και οι υποσχέσεις. Γιατί επί της ουσίας, για άλλη μια φορά, μέχρι και σε αυτό το σημείο έχουμε υποσχέσεις. Βέβαια, ο Ερντογάν είπε με νόημα ότι έχει υποσχεθεί ο Τραμπ να πάρουμε τα F-35 και ο πρόεδρος τηρεί πάντα τον λόγο του. Ο Τραμπ απάντησε ότι το εξετάζουμε όσον αφορά τα F-35, μίλησε για άρση των κυρώσεων Κάτσα και...
0: Να τα δούμε όλα αυτά, να συμβαίνουν.
1: Να τα δούμε βέβαια, να συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Σε αντίθεση με τους άλλους Ευρωπαίους που τους έχει βάλει στο στόχαστρο, δεν μας βοήθησαν λέει πουθενά, ενώ η Τουρκία παραμένει μια πιστή σύμμαχος. Όποτε τη χρειαστήκαμε ήτανε δίπλα μας και αν η Σύνοδος Κορυφής δεν γινόταν λέει στην Άγκυρα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα συμμετείχα. Αλλά ήρθα εδώ για τον στενό μου φίλο. Το βράδυ παρέθεσε και επίσημο δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος πρόεδρος, εκεί όπου στο μενού είχαν λαβράκι φιλέτο ή μοσχαρίσιο πλευρό και για επιδόρπιο είχαν μπακλαβά. Ωραίος ο μπακλαβάς.
0: Ωραίος ο μπακλαβάς, μ' αρέσει και εμένα ο μπακλαβάς.
1: Πάγαν τον μπακλαβά εκεί.
0: Ωραίος ο μπακλαβάς, μ' αρέσει. Όπως το κάνει η μανούλα μου, βέβαια. Μ' αρέσει όπως το κάνει η μανούλα μου. Τον μπακλαβά μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικώς τα σιροπιαστά, ενώ δεν είμαι του γλυκού, τα σιροπιαστά μ' αρέσουν.
1: Ναι. Το γάλα του αρακά δεν μου πιέψα.
0: Άντε πάλι. Σου λέω ότι δεν το ήξερα, πουλάκι μου. Το έμαθα από σπόντα.
1: Παιδι μου, ούτε εγώ το ήξερα. Αλλά επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ, ξέρεις, τα social media, τα TikTok, τα Instagram και όλα τα υπόλοιπα, ένας χρήστης λοιπόν πήγε στο Περιστέρι, παιδιά, να πιει καφέ. Και τι κακό τον βρήκε. Δεν είχανε γάλα αρακά. Παιδιά, εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Το άκουσα από τον συγκεκριμένο, ο οποίος το χαρακτήρισε ως ένα περιστατικό σοκ.
0: Σοκ.
3: Σοκ. Έχω έρθει στο Περιστέρι για καφέ. Πάω σε μια καφτέρια και τους λέω: θέλω το κλασικό ένα ice latte με γάλα αρακά. Και μου λέει η σερβιτόρα: δεν έχουμε γάλα αρακά. Εκείνη τη στιγμή, whatever. Και της λέω: έχετε κάποιο άλλο φυτικό γάλα? Και μου λέει, το μόνο φυτικό γάλα που έχουμε είναι γάλα αμυγδάλου. Της λέω, βάλε μου αυτό τώρα, because we're gonna work with what we have. Εν τέλει ήταν καλός ο καφές, αλλά apart from that, απλά ήθελα να μοιραστώ αυτή την τρελή εμπειρία μαζί σας, γιατί δεν έχω ξαναπάει στη καφέ να μην έχει γάλα αρακά. Ήταν ακραίο αυτό.
1: Ήταν ακραίο.
0: Ρε τι πάθαμε. Εγώ με τον Νίκο το Σαπρανίδη, αν δεν πιούμε γάλα αρακά... Από αρακά δεν μπορώ. Νίκο μου, και να πάω και να ζητήσω.
1: Μα whatever, σου
0: λέει. Whatever, ναι. Τώρα, δηλαδή, σοκαριστικό τώρα να πει. Στο Περιστέρι.
1: Να μην έχουν γάλα αρακά. Επιτρέπεται ποτέ, δηλαδή.
0: Το Περιστέρι τώρα. Παναγία, βοήθεια, γάλα αρακά. Γάλα αρακά, ναι.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγία, έτσι. Μάθαμε και το γάλα αρακά.
0: Πέρα από αυτό, το ότι το θεωρεί σοκ.
1: Είναι σοκ, είναι ακραίο περιστατικό να μην έχουν στο Περιστέρι.
0: Ακραίο.
1: You know.
0: I know. Σου είπα πως το έμαθα. Από σμότα δεν ήξερα ότι υπήρχε. Εντάξει, τα άλλα, τα γάλα, τα βρώμη, αμυγδάλου και αυτά τα ξέρω. Γιατί κυκλοφορούν, εντάξει, και κάνεις και γλυκά πια και κάνεις και το με αντιμητριακά κτλ. Αλλά τώρα γάλα αρακά.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Ότι είναι σοκαριστικό.
1: Τουλάχιστον.
0: Δηλαδή πρέπει να ντρέπεται ο ιδιοκτήτης του καφέ. Να ντρέπεται δηλαδή, να κλείσει την επιχείρησή του.
1: Περιστέρι, πάρτε
0: προμηθευτείτε γάλατα αρακάδων. Γάλατα αρακάδων. Θεέ μου, τι ακούμε πράγματι. Δηλαδή πραγματικά εδώ. Εντάξει, μην το πω τώρα την παροιμία. Εντάξει. Κατάλαβε, θέλω να πω.
1: Καράβια χάνονται.
0: Βαρκούλες αρμενίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Εγώ κάτι άλλο σκέφτηκα, αλλά το πες εσύ.
1: Το πήγα στο... πιο κομψά.
0: Μπράβο, αγόρι μου, καλά έκανες.
1: Καλημέρα και στο Πριζολάκι, εκείνος είναι με το γαλακτομπούρεκο. Γαλακτομπούρεκο λέει και ο λίγο καταήφι με λίγο παγωτό. Εγώ πεθαίνω για όλα αυτά, παιδιά.
0: Δεν το είπα κι εγώ.
1: Και εκμεκ και γαλακτομπούρεκο και καταήφι και μπακλαβά. Βάλε με εκεί μπροστά στα ταψιά να βουτάω μέσα να πέφτω.
0: Και ο Βασίλης λέει να πάει και στο Χαρνάι το παλικάρι. Εκεί μεγαλώσαμε μεγάλα αρακά και μάλιστα έχει και παραγωγή. Την καλημέρα μου. Εμένα, Βασίλη, καλά τα λες. Εκεί στο Χαρνάι. Έχουμε καιρό να ακούσουμε το Χαρνάι βασικά. Πρέπει να το βάζεις από και από καμιά φορά.
1: Το θέλει ο οργανισμός.
0: Και ο Κώστας λέει από πού αρμέγουν τον αρακά. Δεν το ξέρω αυτό. Πραγματικά δεν το ξέρω.
1: Παιδιά, και εμείς τώρα το μάθαμε. Μην νομίζετε, δηλαδή δεν το ξέραμε. Κάτσε να ρίξουμε ένα Χαρνάι για τη φίλη μου εδώ πέρα την Αμαλία που της έχει λείψει.
4: Έφτασα στο Χαρνάι. Έφτασα στο Χαρνάι. Έχω τρελαθεί. Πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Χαρνάι.
1: Και το αχαρνάει σκοτώνει και το περιστεράει.
0: Περιστεράει σκοτώνει. Εγώ πάντως θέλω, αν μας ακούτε, όσοι έχετε καφέ, προμηθευτείτε γάλα αρακά.
1: Μην έρθει ο κύριος.
0: Μην έρθει ο κύριος εκεί και σας ανεβάσει στα social media. Και σοκαριστεί το παλικάρι, δεν ξέρω και τι είναι. Το παλικάρι. Σοκαριστεί, δηλαδή, μην το κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχει και τίποτα το παιδί που δεν έχει γάλα αρακά.
1: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πεντάστερο παραθαλάσσιο lifestyle resort. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό?
1: Το Wyndham.
0: Μπράβο.
1: Αφού είμαι εκπαιδευμένος.
0: Έτσι. Προσφέρει μια island chic εμπειρία απόλυτης απομόνωσης και ηρεμίας με το στρατηγικό πλεονέκτημα της άμεσης οδικής πρόσβασης από την Αττική. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Έτσι. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό. Λέει εκτείνεται σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλύματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αλλά και αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας για σένα, Ιωσήφ, αυτό. Θαλάσσιες δραστηριότητες και σένα που σου αρέσει η θάλασσα και κάθεσαι με τις ώρες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Και το πρωί θα πηγαίνεις στη θάλασσα και το βράδυ εκεί. Εντάξει, ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
1: Καλημέρα και στη Γεωργία. Δεν ξέρετε, λέει, τι ξύλο έχω φάει εγώ από τη μητέρα μου για να μάθω να πίνω γάλα αρακά. Ναι. Έλεος, λέει, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Δυστυχώς αυτά τα πρώτα που έχουν τα παιδιά μας.
0: Και ο Ιωάννης λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ είμαι συγκλονισμένος και έπαθα ψυχικό τραύμα. Γιατί πήγα σε μια καφετέρια και δεν είχαν αγκουρόγαλα. Ω μοντιέ! Έχει και γάλα από αγκούρι, δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω εγώ.
0: Νομίζω ότι τρολάρει ο Ιωάννης. Ναι, ο Μοντιέ.
1: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στο Διονύση. Ο Παρδάλης, λέει, είναι αντιαργεντίνος. Μανόλο, σε πόνισε ο Μέση. Δεν είναι ο Παρδάλης με την Αργεντινή, δεν το περίμενα. Από σένα το ακούω, αγαπητέ Διονύση. Αλλά μεταφέραμε το μήνυμά σου.
0: Μακαρόνια από φακή, ποιο το έστειλε, τα έχω δει. Τα έχω δει και μου τα έχει πει η ανιψιά μου, η οποία κάνει διατροφή και μου λέει: ξέρεις, να μην τρως τα κανονικά μακαρόνια, να τρως μακαρόνια από φακή. Λέω: πας καλά, θα φάω εγώ μακαρόνια από φακή. Τα μακαρονάκια, παιδί μου, τα κανονικά. Μακαρόνια από φακή.
1: Ο Κώστας το έχει στείλει.
0: Ο Κώστας είναι. Κώστα, ναι. Μου, συγγνώμη, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ναι, υπάρχει λοιπόν, μακαρόνια από φακές.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Ακριβώς.
1: Μάλλον ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε. Τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας λέει την κίνηση στους δρόμους. Έλα, για μπουσέλε μου.
5: Καλημέρα και πάλι. Να πούμε για μπουσέλε για γαλαρακά.
1: Όχι, για την κίνηση στους δρόμους.
5: Θα πούμε για την κίνηση. Απλά να πω, πάρτε όλη την εθνική Γαλλία, ασφάλες, σόρια, μπουσέλε. Εμείς πήραμε τον ένα και ποιοτικότερο Γάλλο και πορευόμαστε με αυτόν.
1: Σου πω εγώ τώρα, μέσα στη χρονιά.
5: Ναι, ναι, βέβαια. Απροσπέλαστος ο Κηφισός στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλλεο και στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη στην Ομόνια, στο κόκκινο η άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή, ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο και Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά, παλικάρι μου.
0: Πάντως, να ξέρετε ότι η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη. Δηλαδή, και χθες που ανέβαινα από Συγκρού προς τα βόρεια, έκανα 35 λεπτά, ενώ κάνω μια ώρα και ένα τεταρτό. Δεν είναι η ίδια η κίνηση. Φαίνεται ότι ο κόσμος είτε έχει πάρει την άδειά του και κάποιοι προτιμούν τον Ιούλιο, γιατί είναι και πιο ήρεμα και πιο οικονομικά. Τα σχολεία είναι κλειστά. Κλείνουν και όσον ούπο οι βροχοπονηπιακοί σταθμοί και οι παιδικοί. Άρα, νομίζω και μετά τις 15 θα είναι ακόμα καλύτερη εικόνα σε επίπεδο κίνησης.
5: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ είπαμε τίποτα, δεν είπαμε τίποτα. Α, όχι, είπαμε στην πρώτη ώρα, εντάξει. Ναι, με συγχωρείτε, παιδιά, ξεχάστηκα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ό,τι πείτε, μην βαράτε, ρε παιδιά. Έπρεπε να δείτε εδώ πέρα Σαβρανίδη και Κάτζου πώς με κοιτάνε. Και Βολάνιο, με το που λέω τη λέξη παν, με το που λέω το παν, αμέσως πώς με κοιτάνε. Ρε που έχω μπλέξει.
0: Και λέω, Σεραφείμ, καλημέρα, ομορφόπαιδα. Άκουμε καρόνια από φακή. Ναι, σιγά, και κοιμάσαι από μπρόκολο. Χαχά, σε λίγο θα βγάλουν και προβατίνα από σπανάκι. Έχει δίκιο, Σεραφείμ. Έχει δίκιο.
1: Τώρα, μια και λέμε για όλα αυτά τα προϊόντα, για τις φακές, για τα μακαρόνια, για τα γάλατα και όλα τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές. Ναι. Αγαπημένο θέμα των πολλών τελευταίων ετών, η ακρίβεια. Δεν λείπει από το καθημερινό μενού και της εκπομπής. Τουλάχιστον από την πανδημία και μετά, ασχολούμαστε συνέχεια με την ακρίβεια. Πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε ο ένας πόλεμος στη Ρωσία-Ουκρανία, πότε οι Χούθοι που κλείνουν την Ερυθρά Θάλασσα, πότε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όλο κάτι γίνεται και εμείς επηρεαζόμαστε. Έχει, ας πούμε, ξηρασία, για παράδειγμα, στην Ασία.
0: Ναι.
1: Στο Βιετνάμ επηρεάζεται η παραγωγή στο κακάο, κάτω στην Αφρική και τα λοιπά. Εμείς επηρεαζόμαστε αμέσως.
0: Θα δούμε τι θα γίνει όμως από Σεπτέμβρη, γιατί υπάρχει αυτή η συνάντηση του κ. Θεοδωρικάκου με τους φορείς της αγοράς για αυτή τις μειώσεις τιμών σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων.
1: Ακριβώς. Μου έδωσες τώρα την πάσα για να πω ότι αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ανοίξουμε λοιπόν το θέμα της ακρίβειας για να ακούσουμε τι είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, και για το θέμα των μειώσεων από Σεπτέμβριο, αλλά και για το θέμα των 2.000 κωδικών
0: που
1: έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί το ΠΑΣΟΚ τι λέει, ότι ακούμε για 2.000 κωδικούς που έχουν μειωθεί και θα παραμείνουν παγωμένοι, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Ναι, θα δούμε τι απάντησε χθες ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος.
1: Αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η Μάριο Ζαγκάλο, Χούλιο Ολαρτικό Ετσέα, Μέμφις Ντεμπάι και Ντάλεϊ Λιτ μοιράζονται το ρεκόρ των 12 συνεχόμενων αγώνων χωρίς ήττα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ζαγκάλο παρέμεινε αίτητος ως ποδοσφαιριστής της κατακτήσης της Βραζιλίας το 1958 και το 1962, ενώ ο Ολαρτικό Ετσέα πέτυχε το ίδιο επίτευγμα με την Αργεντινή στις διοργανώσεις του 1986 και του 1990. Χρειάστηκαν περισσότερες από 3 δεκαετίες για να εμφανιστούν νέοι κάτοχοι του ρεκόρ, με τους Ντεμπάι και Μπλιτ να το ισοφαρίζουν χάρη στην αίτητη πορεία της Ολλανδίας στα παιχνίδια όπου αγωνίστηκαν στα Μουντιάλ του 2014, του 2022 και του 2026. Τέσσερις διαφορετικές εποχές, τρεις εθνικές ομάδες και ένα επίτευγμα που αποδεικνύει τη σημασία της συνέπειας και της διάρκειας στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά του κόσμου.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα δεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σφόδρες είναι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Κόκκινο Μήλο σε Γάλλο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάοδο της Κηφισίας στο Αμπελοκήπους και στην άνοδο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Ποσειδώνος Μεσογείων Αθηνών Κατεχάκη Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση μέχρι Ηράκλειο, από Γερακαίος Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Είχαμε πει νωρίτερα, Αμαλία, ότι θα πάμε στο θέμα της ακρίβειας, γιατί χθες σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε λοιπόν για το θέμα που μας απασχολεί περισσότερο από όλα. Μίλησε στο Action 24, στην εκπομπή της Αμαλίας Χάτζου και του Νίκου Ελευθερόγλου. Εξαιρετικοί συνάδελφοι και οι
1: δύο. Ναι, είναι εξαιρετικοί, εξαιρετικοί.
0: Ελπιδοφόροι.
1: Πάρα πολλά. Πάρα
0: πολύ καλές προοπτικές μπροστά τους.
1: Νομίζω μας ακούνε. Ναι. Για τα καλά σου λόγια που λέει, τα καλά λόγια. Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, να ακούσουμε αρχικά τι είπε ο κ. Θεοδωρικάκος για τις μειώσεις τιμών που περιμένουμε από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Την Πέμπτη έχω στο γραφείο μου τους εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ και ασφαλώς τη διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα βάλουμε κάτω την μεγάλη εθνική και κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή δραστική μείωση τιμών σε ουσιαστικά προϊόντα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, σε βασικά τρόφιμα, σε βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, βεβαίως με κατηγορίες. Να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε γι' αυτό και θα ζητήσουμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, να δούμε σε πολλά προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τροφίμων για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, να χαμηλώσουν επιτέλους τις τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Άρα λοιπόν θα γίνει μια συνάντηση, αυτή η συμφωνία κυρίων τι περιλαμβάνει, πέρα από το πάγωμα των τιμών τώρα το καλοκαίρι, μειώσεις τιμών σε κατηγορίες προϊόντων όμως που είναι καθημερινής κρίσης, έτσι, που ψωνίζουμε όλοι, το Σεπτέμβριο. Εγώ το θεωρώ αυτό μια θετική προοπτική. Θέλω να δω πώς θα κλείσει η συμφωνία και ποιο θα είναι το ποσοστό της μείωσης. Θα το μάθουμε νομίζω στον ούπο. Πάντως, αυτό που προσπαθούν στην κυβέρνηση κατά να καταλαβαίνω είναι να κάνουν, να υπάρξει μια αυτή η συμφωνία και το Σεπτέμβριο να δούμε μειώσεις σε προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
0: Στο απόσπασμα πάντως που μεταδώσαμε, εγώ άκουσα για δραστικές μειώσεις. Οπότε αυτό αυξάνει και τις προσδοκίες. Όταν μιλάμε για δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα, πάει να πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάτι το οποίο θα το νιώσουμε στην τσέπη μας. Γιατί μέχρι τώρα
1: δεν έχουμε νιώσει
0: κάτι στην τσέπη μας. Ταυτόχρονα, όπως λέγαμε νωρίτερα, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΠΑΣΟΚ για το θέμα των 2.000 κωδικών. Εκείνων δηλαδή που είχε μειωθεί η τιμή τους περίπου στο 6% και που θα παραμείνουν παγωμένοι αυτοί οι κωδικοί το καλοκαίρι μέχρι και το Σεπτέμβριο. Αναζήτησαν αυτούς τους κωδικούς λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ, δεν μπόρεσαν να τους βρουν. Η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ είπε ότι αυτοί οι κωδικοί δεν είναι σε γνώση μας και αυτό το γνωρίζει το Υπουργείο. Ο Υπουργός είχε παραπέμψει στην Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή, η οποία δημοσιοποίησε τα προϊόντα, όχι τις μάρκες, αλλά τις κατηγορίες. Mm. Και χθες λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε στο ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Τώρα το ΠΑΣΟΚ λέει κατά πρόσωπο στους πολίτες ψέματα ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι 1.900 κωδικοί. Βρίσκει ως άλοθη το γεγονός ότι εξαιτίας νόμου που υπάρχει για το εμπορικό απόρριτο δεν μπορεί να ανακοινωθούν ένας-ένας ποιοι είναι οι κωδικοί και από ποιον προμηθευτεί, αλλά η Ανεξάρτητη Αρχή έδωσε στη δημοσιότητα τις κατηγορίες αυτών των κωδικών. Σας λέω την βασικότερη, το 60% αυτών των κωδικών αφορούσε νοπά κρέατα και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτοί οι κωδικοί μειώθηκαν και ότι αυτό έχει και ένα ορισμένο πέρασμα σε κάποια προϊόντα. Δεν είπε κανείς ότι ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη η αγορά από ακριβή έγινε φθηνή ή ότι όλοι οι Έλληνες είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αλλά 1.900 κωδικοί μειώθηκαν κατά 6%. Τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να το αναγνωρίσει αυτό, το αρέσει να πολιτεύεται με ψέματα.
0: Το 60% λοιπόν από αυτά τα 2.000 προϊόντα αφορά τον οπό κρέας, ναι, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ναι, ναι. Εγώ καταλαβαίνω και αυτό το οποίο συμπλήρωσε σχετικά με το εμπορικό απόρριτο το οποίο επικαλείται η Ανεξάρτητη Αρχή.
1: Ακριβώς. Και λέει ότι τα θέματα της ακρίβειας θα διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή.
0: Ρωτάω όμως, και πώς θα γνωρίζει ο καταναλωτής ακριβώς τα προϊόντα στα οποία έχει πραγματικά μειωθεί η τιμή, ώστε να μπορεί να συγκρίνει και να πιστοποιήσει ότι παραμένει παγωμένη η τιμή και αυτό το δίμηνο και ότι δεν θα υπάρχουν αυξήσεις.
1: Πάντως όλα ξεκινήσαν από το πλαφόν κέρδους, γιατί κάποιοι πήγαν να κερδοσκοπήσουν και να σχροκερδίσουν, είδαν ότι θα έχουν πρόβλημα και ρίξαν τις τιμές. Γιατί αλλιώς για να συμμορφωθούν. Αυτό είπε ο Υπουργός.
0: Ναι, αλλά λέω, ο καταναλωτής που είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα ξέρει λοιπόν ότι όντως έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, ώστε να ξέρει ότι δεν θα αυξηθούν αυτό το δίμηνο και ότι θα παραμείνουν μειωμένες. Το γνωρίζει? Όχι. ξέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι νοπό κρέας. Ναι, ποιο. Ότι είναι ζυμαρικά. Ποια ζυμαρικά. Ποιο γάλα. Ώστε να μπορεί να κάνει και εκείνος τις αγορές του, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα και σίγουρα από το Σεπτέμβριο για να δούμε αν θα τεθεί σε εφαρμογή
1: η
0: αυτή
1: ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια
1: είναι το βασικότερο ζήτημα, το πιο βέβαια. Σοβαρό που απασχολεί όλες τις οικογένειες. Είναι κάτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει έστω και αργά στην κυβέρνηση. Ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία θα φέρει αποτελέσματα.
0: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε λοιπόν τις κόντρες και στο κομμάτι της κεντροδεξίας πολυκατοικίας με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
1: Έχουν τα μαχαίρια για τα καλά, έτσι. Δηλαδή είναι οριακά τα πράγματα και όσον αφορά τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Σαμαρά, μετά και τα τελευταία του βίντεο στο TikTok. Αλλά και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία γίνεται ένας χαμός. Και στο Πασόκ λόγω των δηλώσεων του κ. Σγουρού και πήγαν να το μαζέψουν και η Χαριλάου Τουρκού που λέει για συνεργασία έτσι με την Νέα Δημοκρατία. Αυτό εννοώ. Ότι αυτές είναι προσωπικές απόψεις, ότι υπάρχει μια ηλυμένη απόφαση του συνεδρίου. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Όλοι λένε ότι θα ζητηθεί από την τριάδα Πολάκη Παπαδούρου η παρέτηση του κύριου Φάμελου. Ο κύριος Πολάκης έκανε σκληρή επίθεση στον κύριο Φάμελο. Λέει, αφού θέλει να πάει σε άλλο κόμμα, γιατί δεν φεύγει.
0: Ναι, να τον ακούσουμε τι είπε χθες ο Παύλος Πολάκης άλλη μια φορά για τον Σωκράτη Φάμελο.
3: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
1: Το έχω σχολιάσει. Τον
3: εξώστη έβαλε.
1: Για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν, εγώ ξέρεις ότι έχω διαφωνήσει. Τι έχω διαφωνήσει, έχω κάνει σκληρή κριτική στον κύριο Πολάκη. Γι' αυτό, σε αυτό που λέει όμως, συμφωνώ μαζί του. Είσαι σε ένα κόμμα, πρόεδρος του κόμματος. Αν θες να πας σε ένα άλλο κόμμα, φεύγεις. Έχει δίκιο σε αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Του λέει παρετήσου.
1: Όχι, τι
0: να
1: λέει.
0: Δούμε αν θα σε πάρει. Γιατί την προηγούμενη φορά του τώρα λέει, σε έβαλε στον εξώστη.
1: Ναι, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Κατάλαβες που συμφωνώ στο κομμάτι, ότι δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος και να υποστηρίζεις ένα άλλο κόμμα. Από εκεί πέρα θα κάνει ο κύριος Φάμελος και θέλει να κάνει, είναι δικαίωμά του. Αν θέλει να φύγει να πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί κανείς να του πει να μην το κάνει.
0: Ναι, απλά επειδή αναφέρθηκε στον εξώστη και την προηγούμενη φορά, εάν θα μπορούσαμε να το θέσουμε, ρε παιδί μου, με ραδιοφωνικούς όρους, πες ότι κάναμε ένα παλιό ερασιτεχνικό ραδιόφωνο, τότε που γινόταν η εκπομπή με αφιερώσεις, ξέρεις, τραγουδίων κτλ. Θα μπορούσα να πω εγώ εδώ από το μικρόφωνο, ο σύντροφος Παύλος αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στον σύντροφο Σωκράτη το ακόλουθο.

0: Και όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι και για μας πάντα υπάρχει μία θέση στον εξώστη.
1: Στριμωχτά.
0: Στριμωχτά. Έτσι, με πολύ αγάπη λοιπόν, αφιερωμένο.
1: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει το Σάββατο. Είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι εξαϊλώνεται μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του της Ελλάς. Ωστόσο, κάποιοι επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει, πρέπει να κατέβει στις εκλογές και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία και επιχορηγήσεις. Όλα αυτά έτσι μετράνε για την απόφαση που θα ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Con un fil di voce si può
0: cantare ogni innamorato all'inna. Από την άλλη, στο θέμα του Πασόκ, όπως έλεγε νωρίτερα η Αμαλία, τα στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι οι απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Γουρός είναι προσωπικές και ότι δεν έχουν απήχηση στο Πασόκ, το οποίο μένει προσιλωμένο στην συνεδριακή απόφαση που είχε πάρει περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που επανέλαβε και ο κύριος Τσουκαλάς με χθεσινές του δηλώσεις.
2: Δεν νομίζω ότι είπε ότι διαφωνεί με τη συνεδριακή απόφαση. Επέκτηνε τη σκέψη του, κατά τη γνώμη μας, δεν ήταν αυτό το ορθό. Όσο είναι αρχηγός του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί.
1: Ξεκάθαρο.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το πει πιο καθαρά.
1: Όχι, το είπε Κώστας Τσουκαλάς και το είπε και καθαρά, ναι. Ότι αυτή είναι η απόφαση του συνεδρίου και αυτή την απόφαση θα εφαρμόσουμε. Δεν πρόκειται, όσο είναι πρόεδρος ο κ. Ανδρουλάκης, να συγκυβερνήσουμε και να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και βέβαια, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το αγκάθι τώρα στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Και το τι θα κάνει, αν θα ανακοινώσει το κόμμα, στο θέμα αναφέρθηκε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Εγώ το ρετρέ το αποθέωσα. Και τι είπα, ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνει, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετρέ για να κάνω μια αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω. Μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης.
4: Μάλιστα.
3: Που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
0: Και ο λίγο να απορρετήρε μέσα και λίγο να πω αντιπολίτευση και όλα καλά.
1: Εντάξει, καλά δεν είναι και υπάρχει, έτσι. Εγώ διακρίνω
0: έναν
1: προβληματισμό, θα πω. Έτσι, για τις κινήσεις του κ. Σαμαρά και την επιμένει αυτή τη σκληρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Κάποιοι μιλούν για Γινάτη, τα απάντησε για το Γινάτη ο κ. Σαμαράς, κάποιοι για αιμονή. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να στραφείς εναντίον της παράταξης που σε εξέλεξε πρόεδρο και έγινες και Πρωθυπουργός με τη συγκεκριμένη, με τη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Δεν είναι και το πιο, θα πω, λογικό.
0: Ναι, αλλά λέει από την άλλη εκείνος ότι εγώ τους έλεγα 10 πράγματα να κάνουν και
1: ακούω,
0: δεν έκαναν τίποτα. Από αυτά έκαναν τα αντίθετα.
1: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, εγώ λέω ότι πρέπει να ακούμε τους πρώην Προέδρου Δημοκρατία και πρώην Πρωθυπουργού και να του σεβόμαστε, αλλά την κυβερνητική πολιτική την ασκεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό και τα μέλη τη κυβέρνηση έτσι που έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα δεν είναι και εύκολο να αποφασίζει να πα δεύτερη φορά με έναν τρόπο εναντίον τη παράταξη που σε έχει εκλέξει πρόεδρο. Νομίζω ότι αυτό έχει και μια. Είναι και ηθικό θέμα. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Ο κύριος Κασελάκης από την άλλη συνεχίζει αυτές τις διαδικτυακές συζητήσεις μετά από εκείνη τη συζήτηση που είχε κάνει
1: με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Είδα που είχε το Πασόκ.
0: Έκανε τώρα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.
1: Πάντως το τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη είχε προκαλέσει και σωκοματικές τριβές στη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, ναι. Καλά που
1: δηλαδή,
0: το είπες. Ναι, γιατί άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο χθες, ο οποίος είπε.
5: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροή τον Πρωθυπουργό. Να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
0: Πώς?
5: Που καθημερινά καθυβρίζει.
6: Δεν είναι πολιτικός πολιτισμός αυτό.
0: Προβλήματα με
1: προβλήματα.
0: Το τένις.
1: Δηλαδή, το τένις, δηλαδή έχει άναψε φωτιά σε το τένις, δηλαδή. Είναι
0: να
1: δυνατόν.
0: Θέλεις να παίξεις τένις, δηλαδή τώρα και να το σκέφτεσαι.
7: Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Να παίξει, εγώ δεν έχω κανένα
1: ούτε
0: πρόβλημα.
1: Ούτε εγώ, μακριά από εμάς αυτά. Yeah. Δεν παίξει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Καλημέρα στο Δημοσθένη. Τιμές στα βενζινάδικα λέει όλο και ανεβαίνουν. Το Brent είναι εδώ και 2 εβδομάδες κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι. Τιμές προ-κρίσης λέει η Ιράν. Τι συμβαίνει ρε παιδιά? Και άλλη κλοπή. Αγαπητέ Δημοσθένη, είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον με την Αμαλία το θίγουμε καθημερινά στην εκπομπή. Το ίδιο κάναμε και σήμερα στην πρώτη ώρα. Να πούμε ότι υπάρχει και τοποθέτηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ναι, σχετικά με τα F-35.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν λέει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή μόλις ήρθε η είδηση.
1: Μόλις.
0: Να το επεξεργαστούμε και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
12: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
11: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
12: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
11: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
11: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: estás, Yolanda. Λοιπόν, σας έλεγε ο ΣΥΦ ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, έκανε δηλώσεις φυσικά για τα F-35. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός είπε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν σχολίασε τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν, αλλά είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν αφορά του όσον αφορά τα F-35, για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αν και αρχικά είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θέλω να σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Τραμπ και του Πρόεδρου Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Και τόνισε ότι η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
1: Οπότε έκανε αναφορά στο κάζους Μπέλι,
0: ξεκάθαρα,
1: προσερχόμενο στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το πιο βασικό. Όταν μια χώρα απειλεί μια άλλη χώρα, οι άλλοι τι κάνουν, ας το πούμε. Κοιμούνται οι σύμμαχοί μας, οι εταίροι μας.
1: Δεν βλέπω να έχει δρώσει το αυτή.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί βλέπεις όλα αυτά τα χρόνια.
1: Από το 1995-96 που υπάρχει το κάζους Μπέλι, μια χαρά μιλάνε με την Τουρκία. Καλημέρα και στη Σοφία. Ο κύριος Σαμαράς λέει: δεν είναι σωστό να στρέφεται εναντίον του κόμματος του οποίου διετέλεσε πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας λέει το ίδιο, δεν κάνει. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Σοφία. Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ στον Real FM που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει 4 ημέρες στη Σαντορίνη, όχι μόνος του. Είναι για 2 άτομα το ταξίδι από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις σε Σαντορίνη με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Άκου τι λέει το τραγούδι. Πέφτουν οι κανονιές. Και το τρίτο δώρο φυσικά που σας περιμένει τη Δευτέρα είναι 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Hello.
0: Όχι, λέω, τι καημό έχεις και τα κάνεις όλα αυτά.
1: Μπαίνετε λοιπόν
0: στο real. Τι καημό έχεις, ξέρεις αυτό, δείχνει κάτι.
1: Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία.
0: Δεν μπορούσα να μου το πω, γιατί τέτοιο πράγμα, έτσι, σημαίνει ότι κάτι σε τρώει μέσα σου.
1: Εμείς φεύγουμε τώρα.
0: Έχεις, κάτι έχεις μέσα σου και σε τρώει, κατάλαβες.
1: Εμείς φεύγουμε τώρα σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από κόκκινο μήλο σε γάλαο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάδο της Κηφισίας Σομπελοκήπους και ανατμήματα στην άνοδο. Καθυστερήσει επίσης δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Ποσειδώνος Βουλιαγμένης Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα, δήλωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα υλοποιεί ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και έχει τηρήσει τη δέσμευσή της προς το ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Στο επίκεντρο της Συνόδου θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σφοδρές είναι αντιδράσεις οι ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τουρκό ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώλησή τους.

0: επιθέσει 85 αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησε η Τεχεράνη. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 49χρονο ιδιοκτήτη σκύλου, ο οποίος δάγκωσε 59χρονο στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες. Κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ελβετία, επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι της Κολομβίας. Θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή, που απέκλεισε με ανατροπή με 3-2 την Αίγυπτο, με κορυφαίο το Λιονέλ Μέση. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρίτσα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να περνάνε τα χρόνια.
1: Πείτε μου, ναι. Πείτε μου παρακαλώ.
0: Αλλά εγώ δεν σε ήξερα τόσο καλά. Μου λέει ένας συνάδελφος αγαπημένος.
1: Μάλιστα.
0: Και παλιός μας διευθυντής και των δύο.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μου λες εσύ Γιώργο, λέει, ναι. Αν ήταν η Μπιζόγλη χθες.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εκεί με τον Ερντογάν στη δεξίωση.
1: Στα καλύτερά μου θα ήμουν.
0: Που πήρε το Μακρόν από το χέρι και τους όλους τους πήρε από το χέρι και τους πήγε να έφερνε.
1: Αλαμπρατσέτο λέγεται,
0: ναι,
1: αυτό. Αλαμπρατσέτο.
0: Θα τρώγε, λέει, τίποτα ή θα έμενε νηστική και θα την έβγαζε με χούμους και μπακλαβά μόνο.
1: Το χούμους θα το τρώγα σίγουρα. Μπακλαβά ούτε να τον δω.
0: Ντονέρ και αυτά εκεί που είχε κάτι για όχι, κάτι κοιμάδες.
1: Όχι. Αλλά κάτι, το
0: ομά είχε, λέει.
1: Χούμους οπωσδήποτε. Εντάξει, την κουρίζα.
0: Αυτό το γκυμά, το ομό, τον τρώσε εσύ με το αυγό από πάνω το ομό. Ε? Πώς, ταρτάρ, πώς το λένε.
1: Ταρτάρ.
0: Πώς το λένε. Οι Τούρκοι πώς το λένε. Θα πούνε, είναι δικό μας. Είναι τουρκικό ταρτάρ αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τουρκικό αυτό.
0: Όπως λένε για όλα, ότι είναι δικά του τα
1: βράδια. Γαλλικό είναι, αυτό το ξέρω.
0: Εσύ δεν θα έτρωγε τίποτα πάντως.
1: Όχι, θα έτρωγα χούμους.
0: Αραβική πιτούλα μας το χούμους.
1: Κουζίνα.
0: Αραβική πιτούλα μας το χουμούς.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Και το χουμούς.
1: Όχι, με αραβική πιτούλα, παρακαλώ. Παρακαλώ
0: μια
1: πολύ.
0: Κυρία τώρα εδώ πέρα.
1: Παρακαλώ πρόσεξε, πολύ. Κυρία. Παρακαλώ το. Ένα μαρέ, όχι, τρώω και ψωμί και πιτούλες. Παρακαλώ, ναι, πολύ.
0: Και εγώ όταν πηγαίνω σε γαλλικά εστιατόρια μετά πηγαίνω να πάρω κανένα σουλάκι να φάω.
1: Όχι, μωρέ, έχει ωραία κουζίνα και η Γαλλία. Πες το μας και αυτό, δεν σ' αρέσει το κρέα.

0: Δεν σ' αρέσει.
1: Παναγία μου.
0: Το φιλέτο, δεν σ' αρέσουν τα φιλέτα.
2: Ωραία είναι, ωραία είναι. Ναι. Πολύ
0: γιατί
2: ωραία.
0: Ξεκινήσαμε από τις 10 και 7 με φαγητό, καρδούλα μου.
1: Γιατί ήταν, θεώρησα ότι ήταν πολύ ωραία.
0: Ήρθε ο Νίκος κοντά μας και πάλι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας.
0: Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
1: Ρίτσα Πιζόγλη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Εύη Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200. Τα κλειδιά της εκπομπής στην Ευμαθία Τασιοπούλου. Από πού θες να το πιάσεις σήμερα?
1: Από την αρχή.
0: Από εκεί που σου πρέπει. Γιατί το ξεκίνησες από την κουζίνα. Βέβαια, στην κουζίνα μαγειρεύονται πολλά στις κουζίνες γενικά.
1: Ειδικά στην κουζίνα της διπλωματίας.
0: Ναι, υπάρχει μια άλλη μαγειρική.
1: Κοίτα. Από Hollywood και από. Πώς να το πω τώρα, εντυπώσεις του τύπου. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα πράγμα. Ήταν ο Τραμπ μέσα στο αυτοκίνητο, χαλαρός. Του λέει εδώ αναγνωρίζουν και τη μεγαλοσύνη μου και πόσο σπουδαίο είμαι.
0: Είχε ήτανε,
1: μια ηλυπικού μπροστά που ήταν εκεί, ήταν αυτή του Γιαλατζή
0: Σουλτάνου. Ναι, η FIP, ναι, ναι, η FIP.
1: Μαζί με την Αμερικανική την Τουρκική σημαία και τον πηγαίνω φέρναν τον πρόεδρο. Τι καθαροί που είναι οι δρόμοι. Ανάμεσα στα άλλα που είπε. Ότι λέει εδώ σε αυτή τη χώρα οι δρόμοι είναι πάρα πολύ καθαροί. Ναι, ρε μεγάλε, καθαρή είναι η δρόμη. Πήγαινε και λίγο πιο μέσα όμως ναι. Να ψαχθεί. Η διπλωματία πλέον.
0: Δεν θα κρίνει και την καθαριότητα της Τουρκίας ο Τραμπ, ας ασχοληθεί με τη δική του. Ναι. Δηλαδή.
1: Αμφιβάλλεις ότι η διπλωματία είναι πλέον και παιχνίδι εντυπώσεων.
0: Υπάρχει η διπλωματία των εντυπώσεων. Την είχε κερδίσει κατά κράτος ο Ερντογάν.
1: Εξαιρετικός. Εξαιρετικός είναι σε αυτό.
0: Περίμενε. Τηλεοπτικό θέαμα ήταν εξαιρετικό το χθεσινό.
1: Βέβαια.
0: Η έφηπη αυτή συνοδή, το αλαμπρατσέτο, η υποδοχή, η θερμή. Εγώ τον Ερντογάν δεν τον θυμάμαι και πολύ να γελάει.
1: Ναι.
0: Γενικά δεν τον ξέρω.
1: Γελάει, να γελάει.
0: Εχθές έλειωσε από τη χαρά του.
1: Ήταν
0: στην υποδοχή με το κόκκινο χαλί. Όχι κόκκινο, αυτό το γαλάζιο τρικουάζ.
1: Ναι, αυτό που έχουν εκεί, το αυτοκρατορικό. Το...
0: η υποδοχή ήταν θερμή. Τον έπιασε αλαμπρατσέτο, τον βοήθησε.
1: Είναι την έρμη του Φονταρλάιεν, τη θυμάσαι που είναι όρθια. Και αυτό ήταν ανέκφραστο δίπλα τη. Και
0: κοιτούσε,
1: η Φοντελάιν την καρέκλα την κοιτούσε, αλλά δεν έκανε καμία απόπειρα να καθίσει.
0: Αυτός
1: έχει αλλάξει ο Ερντογάν, δεν είναι αυτός. Είναι αυτός που παίρνει αλαμπρατσέτα τον Μακρόν, τον άλλον εκεί, το συγκινημένο, το Ρούτε. Αυτός όταν βλέπει.
0: Ο Ρούτε πάντα συγκινείται.
1: Ερντογάν είναι... και Τουρκία.
0: Συγκινείται και εύκολα. Συγκινείται
1: βάζει
0: εύκολα.
1: Και τα δάκρυα κιόλας αυτός.
0: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε. Ναι. Αλλά η εντυπωσιακή ήταν ο τρόπος που υποδέχθηκε τον Τραμπ. Δηλαδή τον πήρε τον άνθρωπο, τον κατέβασε από το αεροπλάνο, τον πήγε, τον ανέβασε στα σκαλοπατάκια. Εντάξει, τηλεοπτικός τουλάχιστον, πρώτον δείχνει μια σχέση πολύ καλή. Αυτή που είπε και ο Τραμπ. Εξαιρετική χημεία. Δεν έχουμε μόλις εξαιρετική χημεία. Με αυτόν
1: αναμφισβήτητα έχουμε αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Να μην κοροϊδευόμαστε από το δάχτυλό μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτό νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, Ρίτσα μου, αν μπορεί ο πρόεδρος να υπερβεί το Κογκρέσο. Να το αγνοήσει, να το υπερβεί. Θα μου πεις, το αγνόησε όταν έκανε την επίθεση στο Ιράν.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Γιατί έχει κάνει κάτι 4-5 μήνες και τώρα ξαναξεκίνησε πάλι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει σταματήσει αυτό. Επίσης, οι κυρώσεις κάτσα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περάσουν από το Κογκρέσο.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά διάβασα λίγο γιατί δεν τα ήξερα.
0: Mm-hmm.
1: Και ανακάλυψα ότι εκτός από τις κυρώσεις κάτσα υπάρχει και ένα νομοσχέδιο με υπογραφή Τραμπ από την πρώτη θητεία του.
0: Ναι.
1: Το οποίο τι προβλέπει, λέει. Για να πάρουν οι Τούρκοι και να ξαναμπούν στην παραγωγή στο πρόγραμμα F-35, αυτά τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα, θα πρέπει να εξαφανίσουν τους S-400, να φύγουν δηλαδή από τουρκικό έδαφος, και αυτό να επιβεβαιωθεί εγγράφως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας.
0: Ναι.
1: Και μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι και τόσο εύκολη μάχη που θα δώσει ο Τραμπ, εκτός και αν βγάλει ένα φρυμάνι κι αυτός. Και πει, κοιτάξτε, θα δώσουμε τα F-35 και άντε πνιγείτε.
0: Και έρχεται η απάντηση λοιπόν στα σενάρια αυτά με κάποια άλλα σενάρια που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πει ότι οι S-400 δεν βρίσκονται πλέον σε επιχειρησιακή λειτουργία.
1: Ω, είναι στα κουτιά.
0: Είναι στα κουτιά.
1: Είναι στα κουτιά.
0: Δεν λειτουργούν, σκουριάσανε, δεν είναι. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα δεν αποτελούν ενεργό οπλικό σύστημα υπό τουρκικό έλεγχο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν λειτουργούν, είναι τίποτα. Και άρα η Άγκυρα και δεν θέλει και η Άγκυρα να αποκτήσει άλλα ρωσικά οπλικά συστήματα. Αυτή η τριπλέτα λοιπόν είναι σκουριασμένα. Δεν αποτελούν ενεργό πολιτικό σύστημα, οπλικό σύστημα. Και εμείς δεν θα πρόκειται να πάρουν τίποτα από τη Ρωσία. Μπορεί να τον βοηθήσει.
1: Για να δούμε αν θα τον βοηθήσει. Μπορεί ο Τραμπ να ήταν αυτό που ήταν χθες που τον είδαμε, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε κυρώσεις απέναντι σε φίλους και ειδικά στενούς φίλους, εννοώντας τον Ερντογάν. Μπορεί να είπε ότι βοήθησε, λέει, η Τουρκία. Γιατί βοήθησε, γιατί δεν μπήκε στον πόλεμο μαζί με το Ιράν. Αυτά είναι ωραία επιχειρήματα στο μυαλό του Πρόεδρου. Απ' την άλλη, όμως, επειδή δεν πιστεύω ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, έστειλε τον Βίτκοφ, τον Στιβ Βίτκοφ, ως απεσταλμένο στα Ιεροσόλυμα για να συζητήσει με τους Ισραηλινούς δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η ανάφλεξη που και εσύ περιγράφεις. Έχουμε μια δεύτερη ανάφλεξη. Δεν ξέρω αν αυτό θα προχωρήσει σε άρση της εκεχηρίας. Ναι. Ανάμεσα στους Αμερικανούς.
0: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Και στους Ιρανούς. Άρα στα δύσκολα οι Αμερικανοί θα απευθυνθούν για βοήθεια στους Ισραηλινούς. Όχι στους Τούρκους, οι οποίοι δεν επέτρεψαν να σηκωθούν αμερικανικά αεροπλάνα από τις τουρκικές βάσεις. Ένα. Δεύτερον, είναι προφανές ότι στέλνει εκεί τον Γουίτκοφ, που είναι και έμπειρος διπλωμάτης, για να καθησυχάσει τον Νετανιάχου για τα F-35. Θέλω να πω, ας δούμε λίγο πώς θα πάει το παιχνίδι. Ας μην βγάζουμε κατευθείαν συμπεράσματα εμείς.
0: Ο Ερντογάν του είπε χθες ότι, κοίταξε να δεις, μου έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος να πάρω τα 5 F-35. Είναι αυτά που έχει πληρώσει, είναι αυτά που βρίσκονται στην Αριζόνα. Τα 5 που έχει, ήταν 100 να πάρει. Αυτά τα 5 μου έχει υποσχεθεί. Άστο αυτό, όπως λες και εσύ, το θέμα των F-35 δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές αγκυλώσεις, έχει πολλά εμπόδια, είναι δύσκολο. Όμως το άλλο κομμάτι για να πάρει τους κινητήρες για αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς, λένε οι Τούρκοι, για τα Καν, αυτό νομίζω ότι το έχει εξασφαλίσει με τις κυρώσεις. Αυτό το έχει εξασφαλίσει,
1: το εξασφαλίσει τώρα. Αυτό, ναι.
0: Και το θέμα είναι τι υπόθηκε μέσα για τους S-400. Αν όντως αυτό το επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι οι S-400 πια είναι παροπλισμένοι, δεν λειτουργούν. Κατάλαβες, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έκανε δηλώσεις και ο Πρωθυπουργός. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Σύνοδο στο ΝΑΤΟ είπε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει, ας πούμε, σε αυτές τις γλώσσες, δεν τις σχολιάζει, και ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Αυτό είπε και ο Νετανιάχου, να πούμε την αλήθεια, προχθές.
1: Χθες το δελτίο σου πάντως στον Αντένα.
0: Το είδες, δεν το είδε πολύ κόσμο.
1: Δεν σου. Σταμάτα, ρε.
0: Δεν το είδε πολύ. Μπατζεύτηκαν και βλέπανε όλοι το Μουντιάλ. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά βλέπανε όλοι Μουντιάλ. Βλέπανε Αργεντινή.
1: Δεν το περίμενα ότι είσαι χειρότερη από μένα σε αυτό.
0: Είμαι πολύ χειρότερη. Μπορώ να φτάσω και κάτω.
1: Εγώ κρατάω αυτό που σου είπε όμως ο Φλώρος. Τι σου είπε ο στρατηγός Φλώρος? Σου είπε ότι
0: είναι πολύ
1: πιο
0: αισιόδοξος, βέβαια.
1: Δεν είναι μόνο η S-400, είναι και κινέζικα συστήματα, λέει, που έχουν πάρει αυτοί.
0: Ότι έχει
1: διπλή εξάρτηση. Και αυτά δεν κουμπώνουν με τα αμερικανικά και με τα ανατολικά.
0: Ότι έχει διπλή εξάρτηση. Ναι. Δεν έχει εξάρτηση μόνο από τη Ρωσία, ότι έχει και από την Κίνα. Όλο το λογισμικό με το οποίο τρέχει ως χώρα η Τουρκία είναι κινέζικο.
1: Είναι ένα πράγμα που δεν είναι συμβατό με τα ανατολικά αμυντικά συστήματα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν το λέμε εμείς τώρα για να καθίσουμε και να πούμε, αχ, τι ωραία, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ κανένα. Όχι, δεν είμαστε, αλλά επίσης η διπλωματία, η διεθνής, δεν είναι η σχέση στο χωριό. Εγώ δηλαδή με τη γειτόνισσα την Πιζόγλη, η οποία πετάει τα νερά κάτω, ας πούμε, από το μπαλκόνι της και μου τη σπάει εμένα, γιατί βλέπω μπροστά το δρόμο, βάζω το αυτοκίνητό μου να είναι, ας πούμε, λερωμένος. Δεν είναι αυτό η σύγχρονη διπλωματία. Και να μου επιτρέψει ένα πολύ γρήγορο σχόλιο εδώ. Είναι προφανές ότι έχουμε θέμα με τους Γάλλους. Γιατί έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία μαζί τους. Έχουμε πάρει Ραφάλ, έχουμε πάρει Μπελαρά. Και οι Γάλλοι είναι προφανές επίσης ότι μάλλον μας κοροϊδεύουν. Γιατί και με τους Μετεόρ και με το σύστημα αυτό τώρα.
0: Το ΣΚΑΡΠ αυτό. Ναι. Μα νομίζω ότι είναι Ιταλο-Γαλλική, σωστά. Δεν το λέω. Ιταλο-Γαλλική παραγωγή.
1: Αλλά
0: συμπαραγωγή
1: μάλλον
0: είναι.
1: Κάτι τους εκπέμπει ο Ερντογάν, γοητεία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πόσο κατοχυρωμένοι είμαστε εμείς.
0: Μήπως είναι τα χρήματα πάνω απ' όλα. Ο Παράς και ο Φουκαράς. Είμαστε... Θέλω να σου πω, θέλω να κάνω αμυντικές συμφωνίες. 70 δισεκατομμύρια δολάρια θα κυκλοφορούν εκεί πέρα σε αυτή τη σύνοδο.
1: Προφανώς και είμαστε εκτεθειμένοι, διότι δεν ξέρω τι προβλέπει αυτή η αμυντική συμφωνία στο συγκεκριμένο πράγμα. Όμως, να θυμίσω και κάτι άλλο. Επειδή όταν εμείς συζητάμε για την Τουρκία και πόσο σημαντική και τη γοητεία που ασκεί και εκπέμπει στους δυτικούς. Μάλιστα. Η Τουρκία ασκεί και εκπέμπει γοητεία στους δυτικούς γιατί έχει μια βαριά αμυντική βιομηχανία, γιατί είναι παρεμβατική με στρατό και με αποστολές όπου μπορεί, όπου μπορεί. Ενώ εμείς εδώ, θυμίζω, όταν κάναμε την αμυντική συμφωνία με τους Γάλλους και προβλεπόταν στο άρθρο 2 ότι εμείς θα συνδράμουμε εφόσον μας ζητηθεί στο Σαχέλ, στην Αφρική, και ευτυχώς που αποσύρθηκαν από εκεί οι Γάλλοι και δεν χρειάστηκε να συνδράμουμε, εδώ είχαν ξεκινήσει να μυρολογούν για τα φέρετρα με τους νεκρούς Έλληνες στρατιώτες. Όταν στείλαμε ελληνική φρεγάτα στον Περσικό κόλπο, είχαν ξεκινήσει ήδη τα μυρολόγια τι θέλουν τα παιδιά μας και πηγαίνουν εκεί.
0: Καλά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε και σαν την Τουρκία, βρε Γιώργο.
1: Περίμενε.
0: Πρέπει να το σκεφτόμαστε
1: λίγο. Στη σύγχρονη διπλωματία, ναι, δεν μπορεί να πηγαίνουμε και να λέμε, εγώ αυτό είμαι και άμα σας αρέσω. Γιατί το πιο πιθανό να μας πούνε, δεν μας αρέσεις.
0: Ούτε Γιούρια στον ταυλάγια με τα κουλούρια όμως.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή πρέπει να το σκέφτεσαι. Αλλιώς είναι ως χώρα η Ελλάδα. Ναι. Η Ελλάδα και η Ευρώπη γενικά.
1: Ναι.
0: Αλλιώς σκέφτεται και αλλιώς πράττει. Δεν είναι στέλνουμε το στρατό μας όπου να είναι.
1: Εντάξει, Ρίτσα μου, αλλά αν πάμε με σπαστά αγγλικά να εξηγήσουμε γιατί δεν θα πάμε. Μη λέμε μετά, πω, τι κακό που πάθαμε, δεν μας υποστηρίζει κανένας και δεν έρχεται κανένας στο πλευρό μας.
0: Ρίξαμε και ένα μικρό έτσι.
1: Πότε γύρισες πίσω?
0: Έτσι φεύγω. Έτσι φεύγω, έτσι έρχομαι. Με μια ανάσα τον κάνω τη διαδρομή. Με μια ανάσα, με μια ανάσα.

0: Φοβερή ρίτσα. Πρέπει να πας με τη σκαλέτα, τη λύση σκαλέτα, έτσι.
1: Όχι, όχι, φεύγω και λίγο από το κουτί. Φεύγω από το κουτί, αλλά ρε παιδί μου, είναι και ο άϊπνος στο Σιάτλ εδώ κοντά μας. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Είναι εδώ.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου. Τι άλλο, όλοι μου τι άλλοι βλέπουν. Τι να κάνουμε. Μέση.
0: Τη γλίτωσε η ομάδα του. Η ομάδα του τη γλίτωσε γιατί πρόκειται να αποκλειστεί από την Αίγυπτο.
1: Επρόκειτο. Ναι. Αλλά δεν. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα. Τα δύο πρόσωπα τα χθεσινά ήταν ο Ερντογάν μαζί φυσικά με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Κοίτα τον, βλέπει.
2: Το ένα δίδυμο.
1: Ναι.
2: Και το άλλο ήταν μόνο του ο Μέση που οδήγησε την Αργεντινή στην ανατροπή.
0: Δεν την οδήγησε, έχασε πέναλτι.
2: Γιατί είσαι τώρα σε κακό
0: σώμα. Τον πάω κόντρα τώρα, εγώ καταλάβες.
2: Λοιπόν, έχασε πέναλτι, αλλά είπε για το πέναλτι. Ένιωσα θυμό για το γεγονός ότι πατάρισε αυτή την ευκαιρία. Αλλά μετά την πήρε από το χεράκι μετά το 70.
0: Ο Λαοτάρο Μαρτίνες και ο άλλος που θέλει να πάρει Ρεάλ Μαδρίτης, ο φίλος μου Μουρίνιο.
2: Ωραία, αυτή την πήρα. Όλα το ένα-ένα. Ναι. Θα πάρουμε ένα-ένα. Παρακαλώ, γιατί πήγε με τις μπάντες, με τελειωμένες τέξτες μπαίνει. Σαν να είσαι στο Ράι Ακρόπολη. Τη πρωινή, η δική σου βοξίτες φωκίδα.
1: Έλα, βοξίτες. Ριτσόνα δεν μισπάμε, αγάπη μου. Ριτσόνα, έλα.
2: Τη ριτσόνα δεν είχε φέτος. Λοιπόν, ο Μέση πραγματικά ήταν χθες πολύ εντυπωσιακός. Στα 39 του έβγαλε πάθος. Οδήγησε την Αργεντινή. Είχε 91 επαφές με την μπάλα. 42 στις 51 εύστοχες πάσες.
0: Ούτε 100
2: 12
0: δηλαδή.
2: 12 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή. Μία assist, ένα goal. Τι άλλο δηλαδή να κάνει.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι άλλο να κάνει.
2: Έκλαψε στο τέλος και ρωτήθηκε και λέει ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψε στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν μια στιγμή απελευθέρωση, ένα αίσθημα ανακούφιση. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτ, που είναι σχολιαστής στο Fox Sports, είπε ο Μέση έγινε ένα τέρας που κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει. Πήγε στα 21 γκολ, 19 είχε ο Μπαπέ στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος, του κυπέλου. Οι Αιγύπτιοι ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν 2-0. Έχασε πέναλτι ο Μέση στο 21. Στο 58 ακυρώθηκε γκολ με βαρ σε φάουλ, για φάουλ που έβγαλε ο Ζίκο. Φωνάζουν οι Αιγυπτιοί για τη φάση αυτή. Είχε δοκάριο ο Μέση. Στη δεύτερο ημίχρονο όμως μπήκε στο 66, όπως σωστά είπε ο Γιώργος Λαοτάρου Μαρτίνες. Ο επιθετικός σίντερ βοήθησε πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι της Αργεντινής είναι προσεγμένο πάνω στο Μέση, αλλά πρέπει κάποιος να βοηθάει. Και ο Φερνάντες ήταν πάρα πολύ καλός. Ήρθε η μείωση με τον Ρομέρο από παλιά του Μέση στο 79. Το 83 ο Μέση έκανε το 2-2. Και δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, απλά και ωραία, Λαοτάρου Μαρτίνες έβγαλε την παλιά και έρχεται ο Έντσο Φερνάντες. Με κεφαλιά έχει κάνει το 3-2.
0: Γιατί έχει μέταλλο πολύ μεγάλη ομάδα η Αργεντινή τώρα, ό,τι και να
2: λέμε. Έχει μέταλλο, αλλά δεν έχει το μέταλλο. Δεν έχει, πρόσεξε, σε όλες τις θέσεις να έχει top παίκτες όπως έχει.
0: Όχι όπως στο παρελθόν, αλλά ποιος έχει δεσμευτεί.
2: Στο παρελθόν ή η Γαλλία.
0: Η Γαλλία μόνο.
2: Παραδείγματος χάρη, χθες ο Αλβαρές δεν υπήρχε στο γήπεδο. Mm-hmm. Που παίζει μπροστά. Μάλιστα. Έχει όμως παίκτες και έχει τον Μέση, ο οποίος μπορεί να την πάρει από το χεράκι όταν βοηθηθεί και να κάνει την ανατροπή. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ανατροπή πολύ μεγάλη. Να χάνεις 2-0 στο 67 και να γυρνάς το μάτι σε 13 λεπτά πέτυχαν 3 γκολ.
1: Το κάνω και εγώ αυτό, να ξέρεις.
0: Το κάνεις
1: και
0: εσύ, ε.
1: Ναι. Αυτό το γύρισμα του παιχνιδιού.
0: Και βλέπεις αυτό το παιχνίδι και μετά έχει μια σούπα το Μουντιάλ, Ρίτσα. Ήταν μια σούπα κρύα κιόλας, χωρίς
2: μετά
0: γεύση.
2: Μετά εξανάγκης, ναι. Καθίσαμε να το δούμε εξανάγκης, ξαναλέω. Όπου η Ελβετία έπαιζε με την Κολομβία, 0-0 κανονική διάρκεια, 0-0 η παράταση. Σαν να το πηγαίνανε να μας ξενυχτήσουν και στα πέναλτι. Οι Ελβετοί το πήραν 4-3, έβγαλε πέναλτι ο Κόμπελ τον φύλακά του και ήρθε ο Βάργκας και έκανε το 4-3.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα τι έχει, Δημήτρη, πες μας σήμερα γιατί...
2: Τώρα εδώ, σήμερα τι έχει, σήμερα έχει ύπνο.
1: Δεν έχει τίποτα, αλήθεια.
2: Σήμερα έχει και μεσημεριανό ύπνο, σε ενημερώνω. Απογευματινό.
1: Απογευματινό, στις 7 δεν έχει τίποτα δηλαδή, 7 η ώρα.
2: Δεν έχει τίποτα. Σήμερα είναι καινή ημέρα.
1: Δόξα σε Παναγία,
0: κυρία Μπιζόγλη, μια ερώτηση θέλω να αποβάλω στον κύριο συνάδελφο.
2: Ναι. Και πάντως για το Μέση, ναι. Πριν μου με ρωτήσεις, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το άθλημα είναι ομαδικό.
0: Ναι.
2: Όμως αυτός, στα 39 του, παίζει φιλίσια, παίζει με αποφασιστικότητα να οδηγήσει κάπου την ομάδα. Δεν παίζει καλύτερα
0: από ό,τι παίζει στο Κατάρ. Αδικείς αυτούς που λατρεύουν τον άλλον που είναι 41. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αναφέρομαι στον Κριστιανό Ρονάλντο. Αλλά πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, ο άλλος στο πρώτο παιχνίδι, ναι. Όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, όταν είχα βγει στα 11 παρά 10 εκεί στο χορηγικό.
1: Δεν θυμάται. Τα θυμάται όλα, θα θυμηθεί. Όλα παλιά. Κοίταξε τον
0: έχει στην Γαλλία, στην Ιλία και να είναι στη δημοσία και να σου λέει κάποτε που είχα βγει στο Χατζηνικολάου.
1: Για προχώρα, για προχώρα.
2: Είπε ένα λεπτό. Είπε ότι ήταν πολύ βαρύς. Πράγματι, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά βαρύς και δεν βοηθήθηκε για την ομάδα του όσο βοηθείται ο Μέση.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα δηλαδή που ο πρόεδρος έκανε παρέμβαση, ο πρόεδρος, ο Τσάμπ, λέω, αν εμείς ως φίλοι του Παναθηναϊκού αύριο μεθαύριο, ας πούμε, εκεί που παίζει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα ή ξέρω εγώ στο conference, θεωρήσουμε ότι αδικείται ένας ποδοσφαιριστής μας με κόκκινη κάρτα. Αν του ζητήσουμε διαμεσολάβηση και κάνει παρέμβαση, μπορεί να μην θεωρείται κόκκινη κάρτα μετά.
2: Πρέπει να την κάνει στην UEFA, στον Ιφαντίνο.
0: Αλλά μόνο ο Τραμπ, φαντάζομαι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι Ιφαντίνο, και αυτός είναι. Έχει ευαισθησίες πολλές. Το λέξει ευαισθησίες μέσα σε εισαγωγικά για να προβάλλει το άθλημα στην Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη, που σκέφτεται, είναι χορτασμένη. Mm-hmm.
1: Άρα πάμε. Λοιπόν, το επόμενο ραντεβού ποδοσφαιρικό είναι μεθαύριο, δηλαδή.
2: Ναι,
0: για σήμερα έχει ύπνο, είπε.
2: Τι είπατε?
0: Όχι, ναι, ότι σήμερα ξεκουραζόμαστε. Ναι, αύριο. Ναι. Μεθαύριο.
2: Τα ζευγάρια. Γαλλία-Μαρόκο.
0: Όπα.
2: 11 η ώρα την Πέμπτη.
1: Δόξα σας.
2: Την επόμενη μέρα.
1: Προχώρα.
2: Στις 10. Ισπανία-Βέλγιο.
1: Μπράβο τους.
2: 10 το βράδυ.
1: Mm-hmm. Μπράβο τους.
2: Μετά από δύο μέρες. Τα ξημερώματα, ακριβώς μάλλον στις 12 τη νύχτα,
1: ναι.
2: Στις 12 του μήνα, ναι. Νορβηγία-Αγγλία,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Και στις 12.04 το πρωί Αργεντινή-Ελβετία.
1: Αργά τα κάνουν, μπράβο, πιο αργά.
2: Για να σας προλάβω.
0: Να ξέρετε, θα είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Είναι βέβαια, πλέον ικανοποιημένοι οι Ρίτσα.
1: Για προχώρα. Ναι,
2: προχώ. Για να σας προλάβω, ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο παίζει στα ημιτελικά με Ισπανία ή Βέλγιο. Ο νικητής της Νορβηγίας με την Αγγλία παίζει στα ημιτελικά με Αργεντινή ή Ελβετία.
1: Ο κύριος Κοντογιώργης μας είχε πει εδώ, θυμάσαι Γιώργο, ότι έβλεπε ευρωπαϊκό τελικό.
0: Ναι, Αγγλία-Γαλλία μας.
1: Αγγλία-Γαλλία. Ναι.
2: Αγγλία-Γαλλία. Ναι,
1: το βλέπεις και εσύ για να το παίξουμε.
2: Σωστό, μπορεί να τύχει έτσι πώς είναι.
0: Ναι. Εγώ βλέπω τους Βίκινγκ.
2: Λοιπόν, 6 ομάδες από την Ευρώπη.
0: Σαβρακάκι, την Νορβηγία τη βλέπεις τελικό, λέγε.
2: Θα σου απαντήσω αφού σου πω 6 ομάδες από την Ευρώπη, μία από την Λατινική Αμερική, μία την Αφρική. Η Νορβηγία έχει Χάλατ, έχει ένα δυνατό σύνολο. Αν βρει την Αγγλία τη μέρα που έχει τα φυσικά της και δεν είναι καλά, μπορεί. Μα τι, είναι μια ομάδα που βασίζεται σε τρεις παίκτες που έχουν και σε έναν προπονητή που αν του πάει καλά, το πάει. Αν του πιάσει τα ψυχολογικά του, τελειώσανε.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ η Γαλλία, σε αντίθεση στη Γαλλία, αν δεν είναι ο Εμπαπέ.
0: Τα ψυχολογικά τα είπε για τους Βίκινγκ.
1: Όχι, για την Αγγλία τα είπε.
0: Για την Αγγλία τα είπε.
1: Για
0: ποιο γνωστό, οι Βίκινγκ δεν έχουν ψυχολογικά.
1: Όχι, δεν έχουν.
2: Ενώ σε αντίθεση η Γαλλία έχει μια τριπλέτα μπροστά που αν δεν βγει ο Παπέ, θα βγουν οι άλλοι δύο για να το καθαρίσουν.
0: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει ότι αυτά που λες δεν ισχύουν, θα είναι Γαλλία-Αργεντινή ο τελικός. Τέλος.
2: Γαλλία-Αργεντινή.
0: 7 θαυμαστικά.
1: Σιγουράκι το βλέπω κι αυτό. Πολύ σίγουρα.
2: Λοιπόν, σιγουράκια τα βλέπει.
1: Ναι, ναι.
2: Και μάλλον,
1: ναι, ναι.
2: Και μάλλον δεν τα.
1: Άλλο σιγουράκια τώρα εδώ. Είδες, βλέπεις εδώ. Έχουμε. Δημήτρη.
2: Να συμπληρώσω ότι ο προπονητής της, ο Χασάν, που είχε παίξει το 1980 στον ΠΑΟΚ, είναι έξαλλη Αιγύπτη. Λένε ότι σπρώχνεται η Αργεντινή.
0: Είχες προλάβει το Χασάν, θηρίο.
2: Τι.
1: Άστο, μην ανοίγεις, περιμένει ο Βολάνιος ο έρμος εδώ.
2: Λοιπόν, ίσως ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση. Η Αργεντινή, που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, ίσως ήθελε να συνεχίσει ο Μέση και φωνάζει για δικία. Φυσικά, το κύριο Χωσάμου Χασάν δεν λέει κανένα πώς έπαιξε, όπως είπε ένας πολύ φίλος μου γνώστης της μπάλας, πολύ πολύ καλός. Δεν μας είπε πώς έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο και ο Λατάρο Μαρτίνες τον έκανε, του έκανε πάρτι. Λοιπόν, δεδομένο είναι ότι έχουμε Αργεντινή εναντίον Ελβετίας. Και πάμε τώρα για την τελική ευθεία.
1: Δημήτρη, να ξεκουραστείς πουλάκι μου σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, Παναγιώτη, να πεις και εσύ την κίνηση. Σε έχουμε 10 λεπτά εδώ και περιμένεις.
3: Δεν πειράζει. Ωραία συζήτηση ήταν.
1: Ναι, μα είναι επικοδομητική πάντα. Οι συζητήσεις μας τέτοιες είναι εμείς. Για πάμε.
3: Αλλά ο τελικός ήταν Αργεντινή-Ισπανία, αυτό λέω.
1: Α, να το κι ο άλλος. Αργεντινή-Ισπανία.
3: Μια πρόβλεψη. Θα πω και την κίνηση.
1: Να δούμε ποιος είναι πιο κοντά σε όλους. Για πάμε.
3: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάθουδα από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και στα Δύο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κούμπο Πλακεντίας μέχρι τον κούμπο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη και εμείς πάμε σιγά σιγά. Ναι. Για πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο της Συνόδου θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα στο real.gr. Σφοδρές αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Μια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σφοδρά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Επιθέσεις σε 85 Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησε η Τεχεράνη.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
16: Midea.
17: Το κλιμα...
5: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από κόκκινο μήλο σε Γάλλιο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελοκήπους, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε για να πω στο φίλο του Βαγγέλη του Θεσσαλονίκη. Μάλλον ή εγώ δεν ξέρω καλά ελληνικά ή εσύ έχει πρόβλημα κατανόηση. Είπα εγώ, Βαγγέλη μου, να στείλουμε στρατό σε ολόκληρη την Ιφιλίο. Αυτό κατάλαβε.
0: Καλά, πρέπει να κατάλαβε προφανώ. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου, στην Κατερίνα την Κάβουρα, σε όσου έχετε στείλει τα ωραία σα μηνύματα για όσα λέμε και όσα δεν λέμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, να πούμε για αυτά που συμβαίνουν στο ΝΑΤΟ, να πούμε και για τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
1: Όμως, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί επαναφέρει το θέμα του Κάσους Μπέλη,
1: Βέβαια.
0: Που την έχω τώρα χαμένη πάλι.
1: Θα την βρούμε τώρα σε λίγο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom, η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 4,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Λοιπόν, τη βρήκα τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Να διαβάσω.
0: Για διάβασέ την, ναι.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από Άγκυρα δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάσους μπέλη από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το όνομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Είμαστε εξάλλου μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει το θέμα του Κάζους Μπέλη εκεί, στην Άγκυρα, στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Σήμερα είναι και ο κορμός δηλαδή, της Συνόδου. Έτσι. Σήμερα είναι και το θέμα της ευρωάμυνας και τα αμυντικά συστήματα και οι αμυντικές αγορές. Όλα σήμερα είναι.

0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Maneses Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sanza Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλτέρα και το Ηφαίστειο, ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη, η αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Maneses Travel. Δώρε επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Όταν επιστρέψουμε θα υποδεχτούμε, κυρία Ρίτσα μας, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
0: Μάλιστα.
1: Τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Έχουμε να θέσουμε αρκετά ζητήματα. Τώρα υπάρχει και η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, αλλά και οι υποσχετικές Τραμπ για τα F-35 και το δωράκι στον Ερντογάν με τους κινητήρες, αλλά και η αναβάθμιση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Ναι. Αυτά θα τα συζητήσουμε
0: με τον
1: Υφυπουργό.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε.
6: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
15: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παγιόγλου, κύριε Παγάνη.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, Έλισσα μου, ξέχασα, μέλησα να πω νωρίτερα, διάβασα ολόκληρη τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Την βρίσκεται αυτή την ώρα στο real.gr. Εκεί την βρίσκεται ολόκληρη τη δήλωση. Γιατί εγώ αμέλησα να το πω νωρίτερα.
0: Να πούμε, να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά που γίνονται στην Τουρκία, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είχαμε χτες το τετατέτ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη διπλωματία των εντυπώσεων σίγουρα ήταν πολύ ψηλά ο πύχης. Πώς το είδατε εσείς, τα αποτελέσματα, τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου?
2: Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για το κλίμα αυτής της συνάντησης. Εγώ θα επισημάνω αυτό που επισήμανε και ο Πρωθυπουργός, ότι αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα και θα έπρεπε και να ενδιαφέρει και το ΝΑΤΟ ολόκληρο, είναι να διατηρηθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των συμμάχων χωρών στη συμμαχία. Αυτό είναι το μεγάλο...
1: Δεν είδα κανένα να ασχολείται, κύριε Υπουργέ, πάντως, με αυτό.
2: Ορίστε.
1: Δεν είδα κανέναν ηγέτη να ασχολείται με αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν έδεσε κανείς ζήτημα στον Ερντογάν για οτιδήποτε. Ίσα-ίσα που είδαμε κιόλας και εξαιρετικές οικειότητες, είδαμε να τους πιάνει από το χέρι, να τους πηγαινοφέρνει. Ανάμεσα σε αυτούς και τον Μακρόν, θυμίζω ότι έχουμε διμερή συμφωνία, αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία.
2: Βεβαίως και έχουμε. Βεβαίως και έχουμε. Και οι συμφωνίες αυτές τηρούνται. Pacta sunt servanda.
1: Τηρούνται, αλλά λοιπόν, οι Γάλλοι διαπραγματεύονται με τους Τούρκους, όπως πέρσι με τους Μετεώρους, φέτος με άλλο αντιπυραυλικό σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ τα οποία αγοράσαμε από αυτούς.
2: Κάτσε, σταθείτε. Η καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν δίνει όπλα σε άλλη χώρα για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχων χώρων στο ΝΑΤΟ. Αυτό να γίνει σαφές. Δεν υπάρχει, μόνον κάτω από αυτές τις συνθήκες δίνονται και χορηγούνται όπλα. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αλλά δεν δεσμεύονται οι Τούρκοι γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Οι Τούρκοι δεν δεσμεύονται γι' αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδιώκουμε σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία και αυτό προωθούμε, δεδομένου όμως ότι πρέπει να έρθει το απαράδεκτο casus belli, το οποίο η Ελλάδα δεν το δέχεται σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα είναι εναντίον και του διεθνούς δικαίου, διότι τίθεται επειδή η Ελλάδα έχει το απόλυτα νόμιμο δικαίωμα της επέκτασης χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό πρέπει να γίνει σαφέστατο από όλους. Η Ελλάδα σε αυτό είναι αμετακίνητη, διότι αυτό είναι ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο και είναι απόλυτα μονομερές δικαίωμα της χώρας μας.
0: Άρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Υπουργέ?
2: Το Μπέλι πρέπει να έρθει.
0: Τι πρέπει να γίνει, αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
2: Εμείς που διαπραγματευόμαστε και το θέτουμε πάντα αυτό το θέμα και στους ίδιους Τούρκους, όπως το έθεσε την τελευταία του επίσκεψη στην κατηδία συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν στην Άγκυρα ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ίδιο συνεχίζουμε να θέτουμε παντού.
0: Τώρα το θέμα των δηλώσεων αυτών καθ' αυτών που είχαμε μπροστά στις κάμερες Τραμπ Ερντογάν για τις κυρώσεις Κάτσα, για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, για τους κινητήρες των μαχητικών Καν, για τα F-35. Εσείς πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα βλέπετε?
2: Το σημαντικότερο θέμα των πραγμάτων τίθεται είναι το θέμα των F-35. Να θυμίσω και το όλοι σε αυτό επικεντρώνονται. Να πω ότι η διαδικασία της αγοράς F-35 από οποιαδήποτε χώρα και φυσικά από την Τουρκία προτίθως περνάει μέσα από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ωραία λόγια και άλλο πράγμα να υλοποιούνται τα ωραία λόγια. Ξέρετε,
1: κύριε Υπουργέ, και η κήρυξη πολέμου περνούσε μέσα από το Κογκρέσο, αλλά είδαμε ξεπέρασε το πρόβλημα αυτό ο Πρόεδρος.
2: Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικούς μήνες, όταν πάλι και οι δημοσιογράφοι τη δουλειά τους κάνανε, έλεγαν για την φοβερή και τρομερή επίσκεψη Ερντογάν στη Ουάσινγκτον και το πόσο στενές είναι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς θα δοθούν συμφωνίες δισεκατομμυρίων, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε στην πράξη.
0: Λέτε ότι γίνεται για τις εντυπώσεις, δηλαδή.
2: Στην εξωτερική πολιτική να μην βιαζόμαστε και να μην λέμε τίποτα εάν κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια συνεχής διαδικασία, μια συνεχής διαπραγμάτευση και πάντα ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει πει ποια είναι η διαδικασία για να αγοραστούν από την Τουρκία τα F-35. Να θυμίσω κάτι που δεν το ξέρει πάρα πολύ ο κόσμος, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για την παραγωγή των F-35, είχε ξεκινήσει εδώ πάνω από 25 χρόνια, είχε προταθεί και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Η Ελλάδα το είχε αρνηθεί.
1: Το 2001 λέτε, κύριε Υπουργέ.
2: Για τους δικούς λόγους εκείνη την εποχή, ναι, περίπου 25 χρόνια πίσω.
1: Επί Άκη Τσοχαντζόπουλη, νομίζω, και μετά ήταν και ο Γιάννος Παπαντονίου που ασχολήθηκε με το θέμα.
2: Δεν θυμάμαι την ακριβή χρονιά, αλλά είχε περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε, αντιθέτως, η Τουρκία είχε δεχτεί και μάλιστα πρόκειτο να παραλάβει και 100 F-35. 100. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν εξαιτίας άλλων παραγόντων που αφορούν την Τουρκία και τις ΗΠΑ.
0: Γι' αυτό εχθές ο Τραμπ ζήτησε τα 5 από τα 100, αυτά που έχει πληρώσει προφανώς. Γιατί είναι, το ξέρουμε τα 100.
2: Εμείς, αντιθέτως, από το 2019 που είχε παγώσει η συμμετοχή μας στα F-35, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το επανέφερε το θέμα αυτό, το κέρδισε και σήμερα η Ελλάδα έχει 20 F-35 τα οποία μπορούν να αυξηθούν σε 40 εφόσον το αποφασίσουμε εμείς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική καινοτομία που έχει γίνει. Ταυτόχρονα από το 2019 και έπειτα εμείς προχωρήσαμε και στο σχέδιο αναβάθμισης των F-16 με το μέσο του συστήματος Viper, το οποίο είναι ό,τι πιο καινοτόμο έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική αεροπορία. Γι' αυτό και σήμερα η ελληνική αεροπορία είναι μια από τις ισχυρότερες αεροπορίες στον κόσμο.
1: Κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος να αμφισβητήσει πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει σύγχρονα, θα έλεγα υπερσύγχρονα προγράμματα αμυντικά και στον αέρα και στη θάλασσα. Αλλά όμως, εγώ θα επιστρέψω λίγο στο θέμα της Γαλλίας, γιατί θυμάμαι τον πρόεδρο Μακρόν εδώ, από τη Ρωμαϊκή Αγορά τον Απρίλιο, στις 24 Απριλίου. Να μας λέει Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, αν απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ελλάδας, εμείς θα είμαστε εδώ. Αν
2: αυτό
1: πουλήσουν οι Γάλλοι. Μισό λεπτό να σας πω. Αν πουλήσουν οι Γάλλοι γαλλικά όπλα που μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ.
2: Με το αν δεν ασκείται εξωτερική πολιτική.
1: Ναι, αλλά εσείς, ενώ εμείς ως Ελλάδα. Εμείς δεν θα κάνουμε κάποια μνήμα, δεν θα συζητήσουμε με το Παρίσι για αυτό που γίνεται εκεί στην Άγκυρα.
2: Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με διακηρύξεις στα κανάλια και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η εξωτερική πολιτική ασκείται όπως πρέπει προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι μην ξεχνάμε, γιατί το ακούω από πολλούς, ότι οι χώρες όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία είναι σύμμαχοι και αυτοί της Τουρκίας, δεν είναι εχθροί της Τουρκίας. Το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε όλοι μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει το ΝΑΤΟ. Και προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα που έχει αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος, ο πιο αξιόπιστος κατά τη γνώμη μου, έχει προχωρήσει εγκαίρως και στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, με κόστος βέβαια, μεγάλο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι αυτό πρέπει να κάνει προς όφελον της εθνικής κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι μόνο μία από τις 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μαζί με την Πολωνία, την Εστονία, την Λετωνία και την Λιθουανία, που έχουν αυξήσει το 3,5% μαζί με το 1,5% των επενδύσεων που γίνονται. Φτάνουμε στο 5% του ΑΕΠ.
0: Και αυτό δεν είναι από τα θέματα που θα τεθεί σήμερα και στη Σύνοδο, κύριε Υπουργέ. Έτσι
2: το
0: δεν είναι.
2: Θέμα. Ναι. Έτσι και αλλιώς το ΝΑΤΟ δεν γίνεται για τα F-35 και τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ.
0: Εμάς μας νοιάζει γι' αυτό.
2: Εμάς, γίνεται για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και για τη σχέση με την Ουκρανία και την ενίσχυση της Ουκρανίας. Γι' αυτό γίνεται η σύνοδο.
0: Για το μέλλον της συμμαχίας ανησυχείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλους τους τόνους και ήταν πάρα πολύ αιχμηρός και χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Αμερικανό Πρόεδρο για το ρόλο των συμμάχων.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν διλήμματα, υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα σε μια συμμαχία ανακύπτουν τέτοια ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της σωστής και καλής συνεργασίας θα βρεθούν λύσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Ήταν καθησυχαστικός ο
1: υπουργός. Σε ποιο πράγμα?
0: Εντάξει, η Ελλάδα δεν ανησυχεί. Ότι... Και τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει και τα ό,τι πρέπει να κάνει στο ΝΑΤΟ και με το παραπάνω και με το δόξαση, κύριε δόξαση. Και επί της ουσίας ότι, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, οι ευαισθησίες από όλες τις πλευρές να τις πιάνουμε. Όχι μόνο από τη μία.
1: Ναι,
0: αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
1: Η εξωτερική πολιτική πάντως και οι διεθνείς σχέσεις είναι ένα πράγμα δυναμικό. Είναι προφανές ότι μπορείς να στέκεσαι στα δεδομένα πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια. Και εμείς οφείλουμε να έχουμε πάντα το νου μας και να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Εγώ επιμένω, είναι πρόβλημα αν οι Γάλλοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ, μας είπαν ότι μέσω του Μακρόν μας υποστηρίζουν, αυτό θα είναι στο πλευρό μας. Αν σε εμάς δίνουν Ραφάλ, δίνουν Μπελαρά και στους Τούρκους δίνουν τα βλήματα που μπορούν να τα ρίξουν και να τα καταστρέψουν. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: defunto.
1: Real FM.
2: Καλώ το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
3: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρό και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για του τοίχου έξω.
2: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψει και να ξεγνιάσει. Άκου, θα ησυχάσει για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα τη Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
3: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
2: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας και να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. Επιδιώκουμε και προωθούμε σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά πρέπει να αρθεί το απαράδεκτο κάζους μπέλι και σε αυτό η χώρα μας είναι αμετακίνητη, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα εξετάσει την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώλησή του, ζητούν με επιστολή του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές, αίτημα που υποστηρίζουν και Ρεπουμπλικάνοι. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο, δήλωσε Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαμηνύοντας ότι η ενδεχόμενη πώληση των μαχητικών θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σφοδρά πλήγματα εναντίον 80 στόχων στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Αμερικανικές δυνάμεις ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στα μέσα Ιουνίου. Επίθεση από ομάδα ατόμων που φέρονται να κρατούσαν ρόπαλα και μαχαίρι δέχτηκαν δύο ανήλικοι στη Λάρισα. Τραυματίστηκε στο πόδι 16χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

0: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο αύριο στις 11 το βράδυ ανοίγει η αυλαία των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα υπόλοιπα ζευγάρια, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Στο ένα μικρόφωνο ο Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Πεζόγλη στο άλλο.
0: Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος πριν από λίγο κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση και για όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Στον Άριο Πάγο θα μας το εξηγήσει ο ίδιος τι ακριβώς.
1: Για να τον ακούσουμε.
0: Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Έπρεπε να κάνουμε μήνυση για να μιλήσω με τον κύριο Παγάνη μετά από χρόνια.
1: Πρόεδρε, και εμένα μου έχει λείψει. Έχω να συζητήσω μαζί σας πολλά χρόνια.
2: Με την κυρία Μπιζόγλη τα έχουμε πει. Ακούστε λοιπόν.
0: Τι έγινε,
2: ακούσαμε εμβρόντιτη έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι πρωθυπουργός της χώρας νομοθέτησε για τη δωροδοκία υπέρ ποινικών. Δηλαδή, πρωθυπουργός πήρε λεφτά για να κάνει νόμο ο Τσίπρας, ο έντιμος. Έτσι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να κάνει νόμο υπέρ ποινικών και άλλων αδικημάτων κακουργηματικής φύσεως. Και η δικαιοσύνη αμέριμνα σφύριζε. Τον ακούσαμε όλοι. Ευρώντιτη. Εδώ λοιπόν και η προειδοποίηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζει λίγο εκβιαστή, ξέρετε. Ο οποίος λέει να κάτσε καλά, κύριε Τσίπρα, μην μιλάς, ξέρω πολλά, θα πω περισσότερα. Και από την άλλη, ο εκβιαζόμενος εντός εισαγωγικών Τσίπρας λέει δεν θα γυρίσω το 15, δεν θα κάνω μήνυση στο Γεωργιάδη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Να κατηγορήσει εμένα κάποιος ότι έκανα νόμο και πήρα λεφτά και δεν τον κάνω μήνυση. Αυτή είναι η εντυμότητα του Τσίπρα.
0: Εσείς τι ζητάτε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
2: Ζητάω να διαλευκαθεί αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά υπάρχει βάσιμο και το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει βασιμότητα. Ότι έγινε ο ποινικός κώδικας στα μέτρα και στα σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτερα εγκλήματα. Και τότε απελευθερώθηκαν δεκάδες.

0: ποινική. Και όχι μόνο, αφορά και ολιγάρχη. Ανάλληλο εκβιάζεται ο Τσίπρας και ο Γεωργιάδης ή η Νέα Δημοκρατία και το Τσίπριζα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η ελληνική λύση θα τους βάλει φυλακή όλους αυτούς που συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στη δικαιοσύνη.
1: Επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τη δικαιοσύνη και τους νόμους, ακούω το. Πώς ήταν, 2-3 ήταν οι εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής συμπαρατάξης να λένε ότι αυτές οι καταγγελίες Κοντονή εξετάστηκαν αυτεπαγγέλτος μετά από αυτεπάγγελτη παρέμβαση εισαγγελέα και αρχιοθετήθηκε η υπόθεση.
0: Ναι, διότι με τον νόμο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αρχιοθετήθηκε. Αυτά τα λένε οι δίθεν προοδευτικοί αριστεροί, ψευτοπροοδευτικοί.
1: Επομένως, πρόεδρε, την επαναφέρετε εσείς.
0: Την επαναφέρω και την επαναφέρει αναγκαστικά πλέον ο εισαγγελέας του Αρυπάρχου. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η δικαιοσύνη και εκβιαζόμενους πρωθυπουργούς, δωροδοκηθέντες που φέρονται να έχουν πάρει λεφτά, δεν μπορεί να σιωπά. Ή υπουργούς που λένε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σιωπά. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Το αντιλαμβανόμαστε. Αυτά κάνει η Κόστα Νόστρα, η μαφία. Εκβιάζει ο ένας τον άλλον. Τέλος αυτά με την ελληνική λύση. Θα πάνε φυλακή όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί
2: ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε
2: κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
1: Ο πρόεδρος ελληνικής λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Για τη μήνυση που κατέθεσε.
1: Τι είπες σε Ρίτσα Μπιζόγλη, καλοκαίρι είπες.
2: Ναι, ναι.
1: Είπες, δεν θα έχουμε ειδήσεις.
2: Φορτισμένο. Έχουμε... Τα δικά μου είναι φορτισμένα έτσι κι αλλιώς.
1: Α, τα δικά σου
2: φορτίζω και τον άλλον τώρα.
1: Το γράψα το. Κάντο
2: βιβλίο. Έχω πει στη φόρτιση και τον άλλον.
1: Τα δικά μου καλοκαίρια.
2: Ναι, ναι, τα δικά μου.
1: Από τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
2: Λοιπόν, έλα, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Καλώς τον.
3: Καλημέρα και πάλι. Περιορίστηκε κάπως η κατάσταση. Πιο εύκολα τώρα τα πράγματα. Ωραία, σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο Κόκκινο ανατμήματα η κάθοδος της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κατάμεστες είναι η Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
3: Παρακαλώ.
2: Δύσκολη τη βλέπω τη σημερινή ημέρα, Γιώργο. Πολύ το ένα με το άλλο, πολύ το ένα με το άλλο.
1: Έχει εξελίξεις, αλλά υπάρχει αυτό εκεί που γίνεται στην Άγκυρα, το οποίο βγάζει πράγματα.
2: Και
1: πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη σύνοδο από τους φίλους μας και τις φίλες μας εδώ, για τα οποία βέβαια θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Έτσι, έχουμε τώρα, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, θα τον έχουμε, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο.
2: Ναι, τον κύριο Μάτζο από το Πασόκ. Βέβαια, βλέπω ότι λίγο η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού για το κάσους Μπέλ, έχει λίγο εκνευρίσει την Άγκυρα. Γρήγορα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ξεπέρασε τα όρια η τοποθέτησή του για την απειλή πόλεμο την Τουρκία. Ότι βάζει σε κίνδυνο αυτή η δήλωση την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σύμφωνα με την τουρκική λογική.
2: Αμέσως όμως, έτσι.
1: Ναι, σύμφωνα με την τουρκική λογική, αν παραπονεθείς για το κάσους Μπέλ, που σου κάνουν απειλή για πόλεμο, είσαι προκλητικός. Εντάξει, οκ. Αλλά εμένα μου αρέσει, επαναλαμβάνω, που ο Ρούτε και οι υπόλοιποι εκεί ηγέτες της Δύσης θεωρούν ότι ό,τι κάνει η Τουρκία είναι σύνομο και με την λογική της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και με την ειρήνη βέβαια στην περιοχή. Εξαιρετικά.

0: Έχει βγει ο Ρούτε τώρα και νομίζω ότι κάνουν δήλωση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποθέτω ότι τους λέει πόσο καλός είσαι, πόσο εξαιρετικός πρόεδρος είσαι,
1: ναι,
0: πόσο αναγκαίο είναι να βομβαρδίσεις ξανά την Τεχεράνη. Νομίζω ότι
1: εχθές έτσι και αλλιώς ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε επενδύσεις, αμυντικές επενδύσεις του ΝΑΤΟ 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς λένε, γιατί δεν είναι και πολύ καλή.
0: Τον αποθεώνει, υποθέτω, ρε Σίριτσα. Τον αποθεώνει.
1: Δεν τον βλέπω σε πολύ καλή διάθεση τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Μπορεί να μην έχει ξυπνήσει καλά.

0: Λοιπόν, έχει στείλει ο Μπάμπης από Σκάνια, έτσι υπογράφει, για μια φωτιά που έχει ξεσπάσει σε καράβι με κοντέινερ. Φαντάζομαστε όλοι ότι έχει ειδοποιηθεί η πυροσβεστική ή όποιο σώμα είναι αυτό το οποίο. Γιατί μας το λέει ο άνθρωπος ότι έχει στείλει και άλλα μηνύματα. Εγώ δεν τα έχω δει.
1: Ναι, και για την Κόσκο που μας λέει δεν έχουν κανένα θέμα, αδερφέ. Γιατί το είδα και εγώ το μήνυμα.
0: Έχει στείλει και άλλα. Μπάμπη, καλημέρα. Φανταζόμαστε όλοι ότι θα έχουν φτάσει οι αρχές.
1: Πιάσαμε το θέμα της. Πώς να το πω τώρα. Αυτή τη διάσκεψη εκεί της συνόδου που γίνεται στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ και βγάζει πράγματα και για την Ελλάδα. Συγχώρεσέ μας, αδερφέ.

0: Να πούμε καλημέρα λοιπόν στο Real Blockers. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Στο Βασίλη.
1: Ποιο μήνυμα γιατί στη λέει, να ξέρεις. Καρδούλα μου στο Ρογκάκο. Καρδούλα μου και στον Παγάνη. Σταθεροποιήσω επιτέλους, λέει.
0: Δεν είμαι. Είμαι άστατη.
1: Σαν το Ρούτε.
0: Είμαι άστατη πολύ.
1: Σαν το Μακρόν είσαι.
0: Ναι.

0: Στην Κατερίνα την Κάβουρα είπες.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως και στην Κατερίνα.
0: Μεγαλώνω ρε Σερίτσα, δεν θυμάμαι. Δεν ακούω
1: και στο αυτό. Βασίλη, αυτά θα τα κάνει ο Νίκος, τον λέω Καμαρόπουλο, να ξέρεις.
0: Α, ωραία. Ναι. Ο φίλος ο Διονύσης λέει, κύριε Παγάνη, και η Γερμανία είναι εναντίον των συμμάχων πάντως. Ποιον συμμάχων? Αν εννοείς εμάς, ημών με ήττα. Τι να σου πω. Καλά, δεν είναι, δεν με εντυπωσιάζει. Ξέρετε, εγώ επειδή λατρεύω την ιστορία και τη διαβάζω και στον ελεύθερο μου χρόνο, έχω την άποψη, βάζω μάλλον, συντάσσουμε με την άποψη, ότι η ιστορία κύκλους κάνει και το μόνο που αλλάζει είναι οι λεπτομέρειες σε ονόματα και διευθύνσεις. Κατά τα λοιπά, αν θες να δεις πώς συμπεριφέρονται κάποιες χώρες, μπορείς να ανατρέξεις στο πρόσφατο παρελθόν τους.
1: Πάντως δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα στις δηλώσεις Μαρκ Ρούτε και Ντόναλντ Τραμπ. Πατάει ο ένας πάνω στον άλλον, φαίνεται από τις δηλώσεις και από το κλίμα. Και...
0: έχει θράσος ο Ρούτε.
1: Ναι, πατάει πάνω στις δηλώσεις του και μιλάει για τη Γρυλανδία τόση ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ότι είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γρυλανδία.
1: Κάθεται λάθος βέβαια έτσι.
0: Θα μιλήσει και από τον Καναδά σε λίγο μάλλον.
1: Ναι, ναι, τα λένε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και πολύ καλό το κλίμα.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο το zoom από τις δηλώσεις, αλλά πάμε τώρα κατευθείαν να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας.
1: Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Μάντσο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάντσο.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στο ακροατή.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όσα είπαν, όσα υπόθηκαν χθες στις κάμερες, τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός για το κάσους Μπέλη, πώς τα είδατε όλα αυτά εσείς?
2: Τα παρακολουθούμε στενά προφανώς και τα αξιολογούμε. Για το θέμα του ΝΑΤΟ, προφανώς θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα για το πώς εξελίσσεται η συμμαχία, πώς της και ποια πρέπει να είναι η στάση της Ευρώπης δίπλα ή απέναντι στην προοπτική αποδυνάμωση της συμμαχίας. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Όμως, στα αμιγώς άμεσα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά κυρίως, προφανώς και δημιουργείται μια ανησυχία και συντηρείται από τις δηλώσεις του κ. Τραμπ χτες σε μια διαφαινόμενη προσέγγιση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι εύχεται και από ό,τι καταλαβαίνω θα προσπαθήσει να άρει τις κυρώσεις που ισχύουν από το 19-20 εις βάρος της Τουρκίας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Θεωρούμε ότι μια αλλαγή της τάσης της αμερικανικής διοίκησης ουσιαστικά είναι ένα δείγμα αδιαφορίας μια σύμμαχης χώρας για τις απειλές πολέμου που δεχόμαστε, το κάζους μπέλι, για τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και για την συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια στρατιωτική κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, και θα αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων εις βάρος της χώρας μας. Είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη εάν συμβεί. Γι' αυτόν τον λόγο η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει απλώς να αναλώνεται σε δηλώσεις. Δεν είναι απλές ευαισθησίες της χώρας μας όλα αυτά τα οποία προανέφερα. Είναι βάσιμοι προβληματισμοί, είναι δικαιώματα, είναι άμυνα της χώρας απέναντι στον αναθεωρητισμό και θα πρέπει να αναλυθούν όλες οι διπλωματικές πρωτοβουλίες ώστε στο Κογκρέσο, είναι η αποφασιστική αρμοδιότητα, ό,τι και αν λέει ο πρόεδρος Τραμπ, εκεί είναι η αποφασιστική αρμοδιότητα, στο Κογκρέσο, να μην αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων και να μην αρθούν οι κυρώσεις που ήδη εδώ και πολλά χρόνια ισχύουν εις βάρος της Τουρκίας.
1: Βέβαια, είπε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του κάσους μπέλι από την Τουρκία, λέγοντας ότι η Άγκυρα διατηρεί την απειλή πολέμου σε περίπτωση επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή, αυτή ήταν η δήλωσή του απάντηση στις δηλώσεις της χθεσινές.
2: Ναι. Αλίμονο θα έλεγα εγώ. Προφανώς πρέπει να αναφέρουμε όλα αυτά και εκτός από τις δηλώσεις που πρέπει να γίνουν εκεί και ορθώς γίνονται στην άτυψη σύνοδο κορυφής, θα πρέπει η τουρκική προκλητικότητα να αποτελέσει αντικείμενο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε μια προσπάθεια διεθνοποίησης του ζητήματος. Δηλαδή, αυτή είναι και μια διαχρονική αιστεία κριτική στην κυβέρνηση. Δεν θεωρούμε ότι όταν υπάρχουν τόσες κλιμακούμενες προκλητικές ενέργειες από την Τουρκία, όλα αυτά πρέπει να τα στριμώχνουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών. Τα ήρεμα νερά τα θέλουμε, πρέπει να είναι μια συνθήκη στη σχέση μας με τη γειτονική μας χώρα, αλλά δεν πρέπει να είναι και μια δικαιολογία για την Τουρκία, ώστε κάτω από ένα παχύ χαλί να κρύβουμε όλες τις προκλητικές ενέργειες. Πρέπει να αναδεικνύουμε την προκλητική στα φόρα στα οποία συμμετέχουμε. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι εκτός από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είμαστε και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ήδη από τις αρχές του 2025. Τον Οκτώβριο του 2026 προεδρεύουμε του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα θα πρέπει η χώρα μας να αναλάβει ακόμα πιο ενεργητικές πρωτοβουλίες, ώστε οι σύμμαχοί μας σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, στη διεθνή κοινότητα, να αναλάβουν και τις υποχρεώσεις τους. Για παράδειγμα, για να μην μιλάω με επεπτερότητα. Εδώ οι ευρωβουλευτές μας, οι τέσσερις που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ανακοίνωση και μόνο της πρόθεσης της τουρκικής κυβέρνησης και της Εθνοσυνέλευσης να περάσει το σχέδιο νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, κατέθεσαν πρώτα ερώτηση προς την κυρία Κάλλας, την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι κυρώσεις αναμένεται να επιβάλλει, τι μέτρα θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε αυτή την πρόθεση.
0: Και πήγε μετά στην Τουρκία, πήγε στην Άγκυρα, κυρία Κάλλας, κύριε Μάντσο, και δεν ξέρουμε αν συζήτησε. Δεν βγήκε ρεπορτάζ, δεν βγήκαν πληροφορίες αν έκανε αυτή τη συζήτηση με τον. Ξέρετε γιατί θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και ο πρόεδρος ως ευρωβουλευτής διακρίθηκε στην προσπάθειά του να κοινοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει για τις προκλήσεις των Τούρκων. Αλλά εμείς βλέπουμε εδώ ότι οι εταίροι μας, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, τώρα οι Γάλλοι, με τους οποίους έχουμε υπογράψει και αμυντική συμφωνία, πρόθυμα συζητούν και πρόθυμα κάνουν στην άκρη ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, όπως η Κύπρος, όπως το Ανατολικό Αιγαίο.
2: Έχετε δίκιο. Ο αγώνας αυτός δεν είναι ούτε εύκολος, ούτε από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια εξωτερική πολιτική που πρέπει να δομηθεί σε βάθος χρόνου και με διάφορες πολιτικές επιλογές αυτές που πρέπει να γίνουν. Αναφέρατε ήδη τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ευρωβουλευτής, με το εμπάργκο όπλων εις βάρος της Τουρκίας, τα ζητήματα που έχουν και από την ευρωβουλευτική μας ομάδα, αλλά και από ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων, για να μην το κλείνω στο Πασόκ αυτό. Προφανώς είναι μια εθνική προσπάθεια αυτή που πρέπει να γίνει και σε βάθος χρόνου. Είναι όμως σαφές ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι σύμμαχοί μας, υπό το βάρος της υπαρκτής και πολύ σοβαρής ρωσικής απειλής, τείνουν χείρα φιλίας προς την Τουρκία για την αμυντική θωράξη της Ευρώπης. Και για μας αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι δεν μπορείς, για να αντιμετωπίσεις τον έναν αναθεωρητισμό που είναι υπαρκτός και πολύ σοβαρός, ο ρωσικός, να δικαιώνεις έναν άλλον ή να κλείνεις τα μάτια σε έναν άλλον που είναι ο ρωσικός. Αυτή είναι μια προσπάθεια εθνική, στην οποία πρώτη η κυβέρνηση αλλά και οι δυνάμεις αντιπολίτευσης, τουλάχιστον εμείς που είμαστε μια πατριωτική και υπεύθυνη δύναμη της αντιπολίτευσης, οφείλουμε να συμμετάσχουμε σε βάθος χρόνου. Παρακολούθησα και εγώ την παρουσία της κυρίας Κάλλας στην Άγκυρα. Προφανώς και εμένα και εμάς δεν μας ικανοποίησε το γεγονός ότι από τις δημόσιες τοποθετήσεις της απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα και στο αναθεωρητικό δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας και στην κατοχή της Κύπρου, που είναι ευρωπαϊκό κράτος μέλος από το 2004. Αλλά ας συνεχίσουμε την προσπάθεια με επιμονή. Κάθε φορά που έχουμε συγκεκριμένη στόχευση και στρατηγική, η Ελλάδα μπορούσε να πετύχει τα αποτελέσματα στο διπλωματικό πεδίο. Και αυτή τη φορά μπορούμε να το καταφέρουμε και οφείλουμε να το καταφέρουμε.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο θέμα στο Πασόκ τώρα. Οι δηλώσεις Γουρού άνοιξαν ένα μέτωπο, συζητήθηκαν πολλοί. Είπαν πολλοί ότι ήταν προσωπικές του απόψεις. Άλλοι ότι θολώνει το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα του Πασόκ. Εσείς πώς τις είδατε, οι δηλώσεις για την επόμενη μέρα συγκυβέρνησης υπό προϋποθέσεις ενός εθνικού ή ενός οικονομικού θέματος?
2: Νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που ανοίγει χωρίς λόγο, υπό την έννοια ότι το θέμα αυτό είναι μη θέμα για εμάς, γιατί έχει λυθεί με τον πιο αυθεντικό, επίσημο και δεσμευτικό τρόπο, που είναι η ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου. Είπα και χθες σε μια τηλεοπτική μου παρουσία ότι είχα την τιμή να εισηγηθώ μάλιστα στο συνέδριό μας στο τέλος του Μαρτίου το κείμενο των πολιτικών συμπερασμάτων, το οποίο εκπώνησε ο Κώστας Κανδαλίδης και πολλοί ακόμα εκλεκτοί συνάδελφοι, το οποίο ακριβώς εκεί στον πυρήνα του είχε την απόφασή μας να μην συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και με οποιαδήποτε ηγεσία της, διότι έτσι νοείται στις δημοκρατίες η πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή στις δημοκρατίες συντελείται όταν το κόμμα το οποίο κυβερνά σήμερα και κατά την ευρέα πεποίθησή μας έχει αποτύχει σε σειρά κρίσιμων πεδίων πολιτικής, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου, θεσμοί, οικονομία και κόστος ζωής, όταν έχει αποτύχει, αποχωρεί με την ψήφο των πολιτών.
1: Έτσι. Βέβαια και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε κάποια στιγμή, όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι σε περίπτωση που θα μπορούσαμε να συγκυβερνήσουμε είναι με το Πασόκ.
2: Αυτό είναι δικαίωμα.
1: Αλλά όπως το Πασόκ το έχει αποκλείσει όμως, είπε, το συνέχισε τη σκέψη του, το Πασόκ βέβαια το έχει αποκλείσει. Αν μπορούσαμε να συζητήσουμε με κάποιους έτσι την επόμενη μέρα, αν μπορούσε να συζητήσει και η Νέα Δημοκρατία με κάποιους.
2: Ναι, αυτή είναι μία εκδοχή της κυβερνητικής άποψης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει την πιο αυθεντική προφανώς και το σέβομαι αυτό εκδοχή. Είναι δικαίωμα να την εκφράζει την άποψη αυτή. Άλλες απόψεις έχω ακούσει από άλλους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι αποκηρύσουν το Πασόκ, άλλοι το φλερτάρουν. Αυτά είναι πολλά χρόνια που το ζούμε αυτό. Εγώ κατανοώ ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή προφανώς βλέπει την αυτοδυναμία να απομακρύνεται, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο τον οποίο βλέπει μπροστά.
0: Ο κύριος Γουρός δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, βέβαια.
2: Όχι,
0: βλέπω ότι αντιμετωπίζετε, εσείς το αντιμετωπίζετε με πολύ μεγάλη ανοχή και αναρωτιέμαι αυτό που είπε ο κύριος Γουρός, ότι υπάρχουν και σύντροφοι άλλοι που έχουν τις ίδιες απόψεις με μένα, δεν συνιστά πρόβλημα. Και επίσης, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, για παράδειγμα, είπε χειρότερα πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Γουρός. Εδώ δεν βγαίνει εκτός γραμμής ο κύριος Γουρός.
2: Ναι, εγώ σχολιάζω την άποψη του κ. Μαρινάκη, γι' αυτό και επιμένω στην Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζω την συζήτηση. Στα καθημά, προφανές είναι ότι επιμένω σε αυτό που είπα πριν, ότι εγώ μπροστά μου είδα ένα συνέδριο ομόφωνα να στηρίζει μια απόφαση να μην συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι νοούμε την πολιτική αλλαγή. Εμείς αγωνιζόμαστε ώστε να αλλάξει η ακολουθούμενη πολιτική στην πατρίδα μας. Άρα η ακολουθούμενη πολιτική θα αλλάξει μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την αποχώρησή της από την κυβέρνηση. Άρα δεν βλέπω κανέναν ή καμία δίπλα μας στο Πασόκ που να επιθυμεί κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο, επαναλαμβάνω, ομόφωνα και πανηγυρικά αποφασίσαμε όλες και όλοι μαζί το τέλος του Μαρτίου στο συνέδριό μας.
1: Ναι, αλλά με κάποιο τρόπο, το βλέπετε κι εσείς, με κάποιο τρόπο, είτε με δηλώσεις του κ. Δούκα ή με τις δηλώσεις του κ. Γουρού, με κάποιο τρόπο, με μικρές δηλώσεις, με μεγαλύτερες δηλώσεις, θολώνει το γενικό μήνυμα, θέλω να πω. Ενώ δίνεται ένα αγώνα, ενώ μιλάτε για πολιτική αλλαγή, ενώ πρέπει για νίκη του Πασόκ, έστω και με μία ψήφο, αυτό φαίνεται ότι δεν προχωράει.
2: Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Βιζόγλη, γιατί αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία είναι στα χείλη όλων. Ξέρετε, έχουμε κάνει μια σπουδαία δουλειά σε επίπεδο προγραμματικό. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο, ακόμα και αν διαφωνεί κανείς, το αναγνωρίζει ότι είναι το μοναδικό προγραμματικό πλαίσιο στην αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέμε να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για να έρθει το χάος και το κενό, αλλά για να εφαρμοστούν οι πολιτικές τις οποίες εμείς προτείνουμε. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη δηλαδή πολιτική πρόταση με αρχή, μέση και τέλος. Άρα, όταν υπάρχει αυτό το προγραμματικό πλαίσιο, υπάρχει αυτή η δουλειά πίσω μας και υπάρχει και η κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή, που σε όλες τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται, στις ίδιες δημοσκοπήσεις, όπως αναλύουμε και τα δικά μας ποσοστά, τότε είναι σφάλμα, είναι και στρατηγικό, αν θέλετε, σφάλμα, να μιλούμε περισσότερο για εμάς και λιγότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους που περιμένουν από εμάς λύσεις. Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα think tanks, ούτε δεξαμενές σκέψεις απλώς και μόνο για τις δικούς μας προβληματισμούς. Είναι πυρήνες και κύτταρα της δημοκρατίας και υπάρχουν για να προσφέρουν λύσεις. Άρα, να σταματήσουμε να μιλάμε για εμάς και να μιλάμε για συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα
0: σας. Real FM.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Το μήνυμα ότι η Συμμαχία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. 80 στόχους στο Νότιο Ιράν έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα $77 το βαρέλι. Τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια 12 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διασώθηκαν μητέρα με τα 3 παιδιά της. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κατεχάκη προς Μεσογείο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σας αφήσαμε λίγο να πάρετε και μια ανάσα με το τραγούδι, γιατί πολυλογούμε ασκόπος.
1: Ασκόπος? Mm-hmm. Τι λες που πολυλογούμε ασκόπος? Ήταν μια χαρά η προσκεκλημένη σου.
0: Ω, η προσκεκλημένη πάντα.
1: Λοιπόν.
0: Η προσκεκλημένη είναι.
1: Και εμείς, τα μηνύματα είναι πολύ ωραία. Και του φίλου του Ντένι. Γεια σου, Ντένι. Που λέει καλημέρα. Απομονωμένο Ορντογάν, έτσι δεν μα έλεγαν τα παπαγαλάκια. Όχι, ρε Ντένι, μια χαρά είναι ο Ορντογάν. Απλά προσπαθεί να ξεφορτωθεί του S400 χωρίς να παρεξηγηθεί ο Πούτιν, σου θυμίζω. Γιατί αυτοί του μπλοκάρουν του F-35. Έχει ένα θεματάκι με το Ισραήλ. Έχει ένα θεματάκι με το Μισονάτο. Και του ρίξαν και 4 πυράβλου οι Ιράνοι. Κατά τα άλλα, μια χαρά είναι. Εγώ μια χαρά.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας από την καταπράσινη, πανέμορφη Χάγη της Ολλανδίας, που οι κάτοικοι της δεν αναπνέουν δηλητήριο όπως αναπνέουμε δηλητήριο στην πόλη μου στη Θεσσαλονίκη.
1: Μην μου πείτε ότι πήγατε κι εσείς για προετοιμασία εκεί, γιατί ήταν ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι η ΑΕΚ, νομίζω είναι και Ολυμπιακός.
0: Τι του λες, τι να προετοιμάσει. Ναι, έχει δίκιο. Λέμε για το τοξικό νεφος στο Ρεόκαστρο που κάλυψε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Το οποίο κατεβαίνει.
2: Ποιο είναι το οξύμορο, ότι η συνεδρίαση του ΑΣΕ, στην οποία συμμετέχουμε, την ουγγρική αποστολή από την Ελλάδα, ένα από τα ζητήματα που συζητά είναι η επίδραση της κλιματικής κρίσης στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, στο περιβάλλον, σε μια πόλη υπόδειγμα, σε μια χώρα υπόδειγμα, που αποδεικνύει ότι όλα γίνονται όταν υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Οι πληροφορίες μου πάντως από άλλο πεδίο, όχι το πολιτικό, λένε ότι στο συγκεκριμένο θέμα. Όχι, δεν σας πήραμε
0: αυτό. Όχι, αλλά και αυτό έχει ένα νόημα.
1: Στο συγκεκριμένο θέμα γίνονται ειδικές έρευνες. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα είναι και ένα από τα ρεπορτάζ της Ιαλνίου στην Κυριακή. Αλλά πάμε στα πολιτικά.
2: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όσα είδαμε χθες, όσα υπόθηκαν χθες, όσα υπόθηκαν από Τραμπ Ερντογάν. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ευαισθησίες από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Ανέφερε το θέμα του Κάσιους Μπέλι. Έχουμε και νεότερες δηλώσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Βήμα-βήμα, με ψυχραιμία, σταθερότητα και καθαρή ματιά. Είναι ζητήματα τα οποία ξεπερνούν την κυβερνητική θητεία ενός κόμματος. Είναι ζητήματα που είναι ανοιχτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το καλύτερο είναι να επιδιώξουμε με μια εθνική συμφωνημένη πολιτική να τα ξεπεράσουμε στο διάβα του μέλλοντος. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει καταφέρει με την διπλωματία της να μπορεί να παίζει με όλους και να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες, ή έτσι να νομίζει τουλάχιστον, σε σχέση και με τα εθνικά ζητήματα μείζωνος σημασίας που αφορούν τη χώρα μας. Θα σας πω κάτι και είναι και η τελευταία μου κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι πέρα από το παραπολιτικό σκέλος αυτής της συνάντησης είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση για τα εθνικά θέματα είναι το προτιμότερο να κάνουμε περισσότερα από όσα λένε. Να κάνουμε περισσότερα και να λέμε λιγότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στα εσωτερικά.
1: Πάμε στα πολιτικά, τα εσωτερικά τα φλήγοντα.
2: Όταν έλεγα παραπολιτικά, για να μην μπούμε στο αν ο κ. Γεραπετρίτης παρακάλεσε το Φιντάν να καταθέσει το νόμο της γαλάζιας πατρίδας μετά τις εκλογές, αυτά θέλω να πιστεύω ότι ισχύει, το δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και να σταματήσω εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Να πάμε, προχωράμε.
1: Πάντε πάμε. Το Σάββατο έχετε στις 11 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση. Αρκετοί συνάδελφοι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά και σύντροφοί σας, κάνουν λόγο για μια κρίσιμη συνεδρίαση. Επίκυνται εξελίξεις. Και κάποιοι ενδεχομένως συνάδελφοί σας, κάποιοι σύντροφοί σας, δεν θα είναι μαζί σας από το Σαββατοκύριακο και μετά.
2: Κύριε Παγάνη και κύριε Βυζόγλου, να σας απαντήσω σε όποια ερώτηση θέλετε. Απλά θέλω να καταθέσω μια εκτίμηση ότι η κρίσιμη εικόνα, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η συνεδρίαση του Σαββάτου. Η κρίσιμη εικόνα είναι με βάση και τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και με βάση τις επιδόσεις, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων. Με ένα 70% των πολιτών να θέλουν να αξιολογούν ως κακή την κυβέρνηση και να θέλουν πολιτική αλλαγή, και τα κόμματα που μπορούν να την πετύχουν να βρίσκονται με αυτοαναφορικότητα σε θέση αυτόνομης καθόδου, είναι η μεγάλη εικόνα που με προβληματίζει. Ο όρος που θα έδινα ως αναγκαιότητα, όχι μόνο για το Σάββατο, για τις εβδομάδες και τους μήνες που προηγήθηκαν και για τις εβδομάδες και τις ημέρες που ακολουθούν, είναι εάν μπορεί να υπάρξει πανστρατιά προοδευτικών δυνάμεων με τις απαραίτητες συνενέσεις και συνεργασίες, ώστε να υπάρξει νίκη στις εκλογές.
0: Μα δεν φαίνεται αυτό που θέλω. Εσείς το έχετε δουλέψει πολύ, το έχετε δηλώσει και πολλές φορές.
2: Θέλω να είμαι ειλικρινής και να μιλάω μονοματεπώνυμα. Με 10% το ΠΑΣΟΚ, με 17% η Ελλάδα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Για να μην πω για τα δημοσκοπικά του ΣΥΡΙΖΑ, τα δικά μας δημοσκοπικά ιδρύματα μπορείτε να τα βρείτε σε μια δεξαμενή λίγο πιο δίπλωμα σχεδόν σε απόσταση αναπνοής στην Ελλάδα. Με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς αλλά και προοδευτικούς ανθρώπους που μπορούν να συνθέσουν αυτή την παστατιά, τότε μόνο μπορείς να κόψεις κατά τη γνώμη μου πρώτος το νήμα, να κυβερνήσεις και να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Για μένα αυτή είναι η εικόνα. Θα απαντήσω σε κάθε ερώτησή σας για τα επιμέρους του Σαββάτου, ποιοι θα παραιτηθούν, αν αμφισβητείτε η ηγεσία κτλ. Που φαντάζομαι ότι είναι στην ατζέντα σας. Αλλά πιστέψτε με ειλικρινά, για να υπάρχει λόγος, εγώ προσωπικά τώρα δεν μιλώ σαν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ σαν Χρήστος Γιαννούλης. Για να υπάρχει ένας λόγος να ανταποκριθώ σε αυτό που λέμε λαός, όχι κοινωνία, το βαφτίσαμε λίγο έτσι πιο επιστημονικά κοινωνία. Ο λαός αυτό που θέλει είναι αλλαγή πολιτικών. Μεγαλύτερη ασφάλεια, να ξέρει που του ξημερώνει την επόμενη μέρα. Για να συμβάλλω σε αυτό, οφείλω για να είμαι στην πολιτική να υπηρετήσω μόνο το στόχο που σας περιέγραψα. Όλα τα υπόλοιπα είναι τακτικισμοί, αυτοαναφορικές συμπεριφορές που δεν οδηγούν στη νίκη, στην αλλαγή.
1: Αυτό ως κριτική πάντως στάση, έχω την εντύπωση όπως το ακούω, όπως το διατυπώνεται.
2: Είναι αυτοκριτική στάση.
1: Σύμφωνοι, αλλά αφορά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί εκεί υπάρχει μια προϋπόθεση. Λέει, αν θέλει ο κύριος Γιαννούλης, όχι, ο κύριος Παγάνης, ας τον αφήσουμε τον κύριο Γιαννούλη, είναι εκπρόσωπος τύπου του στον ΣΥΡΙΖΑ από δευτική συμμαχία.
2: Δεν θα το κάνω αυτό που θα μου περιγράψει.
1: Αν θέλει ο κύριος Παγάνης, έρχεται και δεν διαπραγματεύεται για τους υπόλοιπους, ούτε έρχεται ως βουλευτής. Έρχεται, έχει καταθέσει την έδρα του και διαπραγματεύεται ως μονάδα. Και εγώ ρωτάω, αυτό σας ενοχλεί και εσάς προσωπικά, γιατί ξέρω ότι πάντοτε τοποθετήστε με παρησία και με ειλικρίνεια.
2: Όχι, δεν με ενοχλεί. Στο λόγο της τιμής μου, δεν με ενοχλεί. Είναι μια προϋπόθεση που μπορεί και έχει το δικαίωμα, αναφέρει το δικαίωμα του Αλέξη Τσίπρα να τη βάζει. Απλά θέλω να πιστεύω ότι θα την βάλει και σε ανθρώπους που βλέπουν τη συμμετοχή τους στην Ελλάδα ως σημαία ευκαιρίας, γιατί δεν έχει εγκαταλείψει, δεν έχει εγκαταλείψει ο παλιός κακός του σε αυτός να πετάνε από κανάρα σε κανάρα, από κόμμα σε κόμμα, από τάση σε τάση, από πρωτοβουλία σε πρωτοβουλία. Θα ήθελα πραγματικά και θα το πιστοποιούσα με όση δύναμη φωνής έχω ότι αυτού του είδους η οριζόντια αξιοποίηση όλων των ικανότερων, η οριζόντια αξιολόγηση ότι κανένας δεν έχει πρόκριμα, εγώ την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τιμωρητικά μπορεί να αφορά μόνο τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με αφορά. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας σας κάνει ό,τι του λέει η ψυχή του και η συνείδησή του. Αλλά για να εμφανιστεί κάτι ως νέο και άθαρτο, πρέπει πραγματικά να είναι, κύριε Παγάνη.
0: Ναι, βέβαια έχουν ήδη.
2: Να σας πω και κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα επανέλθω στην αρχική μεγάλη εικόνα που σας είπα. Εγώ βρίσκομαι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι ο μόνος χώρος που με συνέπεια εδώ και 1,5-2 χρόνια λέει ότι κανείς μόνος τους φαίνεται να μην μπορεί. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Όχι για τις θέσεις μας, όχι για τις έδρες μας, αλλά για να αλλάξει που να πάρει πολιτική κατεύθυνση αυτή η χώρα. Και το πιστεύω. Δεν υποκρίνομαι για να σας καταστήσω τον καλό συνομιλητή, τον εμπορικό ή τον ενδιαφέροντα.
0: Βέβαια έχουν παραιτηθεί ήδη αρκετά στελέχη και ετοιμάζονται και άλλα, το ξέρετε κι εσείς, είστε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και άλλα στελέχη τα οποία ετοιμάζονται. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι την Κεντρική Επιτροπή και δεν ξέρω. Μας είπε προχθές ο κύριος Παπάς μιλώντας εδώ ότι δεν έχει νόημα να παραστεί κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει και την επόμενη μέρα να παραιτηθεί. Δηλαδή αυτοί που θα έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή να έχουν και ένα λόγο
1: και να
0: πάνε στην Κεντρική.
1: Να παρεξηγηθεί και ως εκ του πονηρού στάση.
0: Ναι,
1: αυτές.
0: Δηλαδή να έχει
2: κυρία
0: ένα.
2: Ναι. Κυρία Μπιζόγλη, κοντός ψαρμός αλληλούια. Το Σάββατο σε μια ελεύθερη ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Αλλά θα επιμείνω χωρίς να αποφεύγω τις επιμέρους αποχρώσεις που θέτεται για αυτήν την συνεδρία.
0: Και το παρόν του κυρίου Πολάκη για την επόμενη μέρα. Γιατί ο κύριος Πολάκης δήλωσε παρόν στην ηγεσία.
2: Ναι. Στο τέλος τις αποφάσεις για την τύχη μας θα τις πάρει ο Έλληνας ψηφοφόρος. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, ο οποίος δεν ξέρω αν θα αξιολογήσει το τι πρεσβεύει ο Γιαννούλης, το τι πρεσβεύει ο Πολάκης, θα αξιολογήσει ίσως τι πρεσβεύει πλειοψηφικά ο ΣΥΡΙΖΑ παρά την ισχνή δημοσκοπική του δύναμη, η οποία είναι πολυπαραγωγική ασθένεια. Δεν είναι κάτι που εξηγείται εύκολο και θα χρειαστεί χρόνο, αλλά την εμπειρία σας είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβετε ποιες είναι οι τρικυμιώδεις αναταράξεις που έχουν χαρακτηρίσει το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος λοιπόν την κατάταξη θα την ορίσει ο πολίτης. Και αν συμβεί αυτό που απέφχομαι που σας περιέγραψα, κατατάξει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και εγκινήσει για τη δεύτερη Κυριακή, αν χρειαστεί να αλλάζει αρχηγό για να συμμαχήσει με κάποιο από τα κόμματα που κατατάσσονται στην τρίτη, τέταρτη θέση, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό θα είναι μια ευθύνη που θα βαραίνει και εμάς ιστορικά, γιατί αντί της παθρακίας που σας περιέγραψα, επιλέξαμε τον άλλο δρόμο. Και το κάνουμε όχι τώρα, το κάνουμε από το 19.
0: Εσείς προσωπικά σε αποφάσεις έχετε πάρει, κύριε Γιαννούλη?
2: Ναι.
0: Οι οποίες προβλέπουν την παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω κάτι. Τον τιμάει αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό
1: το έχει ξανακάνει ο Γιαννούλης. Δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Ακούστε να δείτε. Θα αξιολογήσω το αν θα είναι χρήσιμο για κάποιον, έστω και για έναν, να ξαναείμαι υποψήφιος βουλευτής, γνωρίζοντας ήδη αισθανόμενος ότι αυτό που σας περιέγραψα ως τον ύψιστο στόχο δεν τον υπηρετούμε. Τότε υπάρχει επιλογή του σπιτιού μου. Αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν δεν είσαι χρήσιμος για τους πολλούς στην πολιτική, λυπάμαι πάρα πολύ, έτσι μεγάλωσα, δεν χρειάζεται να είσαι κομμάτι της δημόσιας σφαίρας.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω να καταθέσω προσωπικά την άποψη ότι ως βουλευτής είσαστε χρήσιμος για τους ανθρώπους, για τους πολίτες που σας επέλεξαν. Με το κοινοβουλευτικό έργο, με τις ερωτήσεις, με τις παρεμβάσεις. Άρα κύριε, δεν πρέπει εσείς να νιώθετε τύψη συνείδησης. Τη δουλειά σας την έχετε κάνει και συνεχίζετε να την κάνετε.
2: Και να σας πω και κάτι. Δεν μένω ως βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ για διοποριστικούς λόγους. Λοιπόν. Είχα δουλειά, θα έχω δουλειά. Δεν είναι δουλειά ο βουλευτής. Δεν μετράει το εισόδημα. Μετράει κυρίως την αξιοπρέπεια και το στίγμα του στην προκοπή αυτού του τόπου για τα παιδιά του.
1: Συμφωνώ μαζί σας 100%.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα που είπε ο Τραμπ τώρα, είπε ότι δεν γι' αυτό έγινε και αυτή η παρεξήγηση με την Ισπανία.
1: Με,
0: δεν θέλει, με την Ισπανία.
1: Με την Ισπανία.
0: Δεν θέλει καμία σχέση με την Ισπανία, καμία. Και έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών του, τον Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία πριν από τις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ με την Άγκυρα. Άρα είναι λίγο πιο σοβαρό. Καλά.
1: Ετοιμάσου το φθινόπωρο για ταξίδι του Τραμπ στη Μαδρίτη.
0: Καλά. Για να
1: και θα πηγαίνουν εκεί πέρα χέρι-χέρι, θα τον τάκο.
0: Λοιπόν, έλα, τα είστε χέρι-χέρι.
1: Πώς θα λένε αυτά τα τέτοια.
0: Για πάμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
6: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, δηλαδή δεν είμαστε και για χόρταση.
1: Ναι.
0: Σήμερα μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.
0: Και κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε. Σιγά, μουσικά
1: έχουμε
0: δηλαδή.
1: Ακόμα, έχουμε ώρα ακόμα. Μου είπε η...
0: Κάτσε εσύ άμα θέλεις. Είναι και ο Μάνος με τον Μπάμπη αργότερα. Μπορείς να... Είναι τρίτο καφέ. Μικρόφωνο υπάρχει. Η Κατερινούλα είναι πρόχειρη εδώ να σηκώνει φετούλες.
1: Ναι.
0: Είναι έτοιμη.
1: Φεύγουμε δηλαδή όντως.
0: Την έχω εκπαιδεύσει.
1: Ναι. Ό,τι πει Ρίτσα.
0: Ναι, ό,τι πει, ό,τι πει.
1: Λοιπόν, άκου Ρίτσα.
0: Παρόντως,
1: συζητάνε λοιπόν δύο φίλοι μου και λέει ένα τον άλλο: φοβερή συνταγή το κοτόπουλο με το whisky που μου δώσεις χθες, ρε φίλε. Του λέει άλλο δηλαδή. Λέει, να λέει, κοίτα, πήγα να το κάνω, αλλά επειδή δεν είχα κοτόπουλο, έβαλα πάγο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία, το κορύφωσες.
1: Το έχεις ξαναπεί.
0: Ναι, το έχεις ξαναπεί, το έχεις ξαναπεί. Μένεις αξέχαστος, ε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μένεις αξέχαστος. Έχεις εντυπωθεί στη μνήμη της Βουτσά.
1: Τα έχει καταγεγραμμένα.
0: Μάνος, Μπάμπης ακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας και να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. Επιδιώκουμε και προωθούμε σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά πρέπει να αρθεί το απαράδεκτο κάζους Μπέλι και σε αυτό η χώρα μας είναι αμετακίνητη, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Σφοδρή επίθεση στην Ισπανία εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη χώρα της Ιβηρικής ως έναν απέσιο εταίρο, σημειώνοντας ότι διέταξε τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή μαζί της. Αναφερόμενος στο σφυροκόπημα των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί άνοδο πάνω από 5% της τιμής του πετρελαίου Brent, που διαμορφώνεται στα $78 το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Επίθεση από ομάδα ατόμων που φέρονται να κρατούσαν ρόπαλα και μαχαίρι δέχτηκαν δύο ανήλικες στη Λάρισα. Τραυματίστηκε στο πόδι 16χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Συνελήφθη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης ιδιοκτήτης σκύλου, ο οποίος δάγκωσε 59χρονο και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις με την

0: δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα ημιτελικά του τουρνουά Wimbledon προκρίθηκε ο Novak Djokovic για 6η συνεχόμενη φορά και 15η στην καριέρα του. Απέκλεισε με 3-2 σετ τον Καναδό Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ σε αναμέτρηση που διήρκησε 5 ώρες και 15 λεπτά. Ο 39χρονος Σέρβος Άσος θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό νούμερο 1 στον κόσμο Γιάννικ Σίνερ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριο, σαν εμιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πώς και Αθήνα? Δεν πήγες Άγκυρα?
1: Είπα να πάω, ναι. Αλλά μου είπε ο Τραμπ, mm-hmm. μην έρθεις, διότι θα σκιαστεί το μεγαλείο.
0: Α, σωστό και αυτό.
1: Ναι.
0: Σωστό και αυτό. Το μεγαλείο. Ποιο μεγαλείο? Πήγε με άλογα, ε. Ωραία εικόνα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι γύρισε. Δίνει ιδέες στον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ τα γουστάρει όλα αυτά. Σου λέει ο παγκόσμιος αυτοκράτορας κτλ. Το συνοδεύουν άλογα, άμαξες και τέτοια πράγματα. Εγώ το πρωί παίξα και λίγο μπιθικό, έτσι, ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Αλλά όπως και να έχει, με αυτά τρελαίνει το Τραμπ.
1: Ναι. Γιατί εσύ δεν τρελαίνεσαι?
0: Με τα άλογα.
1: Με όλη αυτή την φάση. Δηλαδή, αν σου είχε φτιάξει ο Ερντογάν αυτή την υποδοχή, πώς θα ένιωθες?
0: Σε μένα, προσωπικά. Ναι. Αδελφέ, εμένα δεν είναι. Μέργα με πήγαινε καθένα στο τραπέζι, μερικά κεμπάπ ήθελα. Την ίδια συγκίνηση τα είχα. Κατάλαβες, δεν έχει νόημα. Ο Τραμπ τώρα θέλει τα δικά του και τα λοιπά.
1: Ανάμεσα να φανταστείς, Μάνο, εγώ το διάβασα και λέω, δεν είναι δυνατόν, έγινε και αυτό. Ανάμεσα είπε και στα αεροπλάνα, αν είπε κάτι, ρίξ' τους και μερικές βόμβες, γιατί παρενόχλησαν κάτι πλοία στα στενά,
0: ναι.
1: Κάτι άλλη τρελή, γιατί σου είπε ότι ναι. Δεν το διάβασα ολόκληρο, παρέλειψα δύο κεφάλαια. Αλλά διάβασα εκείνο το βιβλίο για το Ιράν, που το έχει γράψει ένας Ιρανός Αμερικάνος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ... Το Ιράν είναι μια complicated κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και το πιο complicated είναι ότι είναι ένα καθεστώς πολλαπλών ισορροπιών. Τώρα κάποιοι κάπου σε όλο αυτό το τέρας,

0: που είναι το σημερινό Ιράν, είπανε ας το διάβολο, θα επιτεθούμε σε δύο καράβια, μην μας ξεχνάνε.
1: Κάνε λίγη υπομονή, Κατερίνα, έτσι θα φτάσουμε στην τιμή της ντομάτας σήμερα. Έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε Τραμπ. Κοίτα πώς περνάσαμε από το Ιράν, πόσο complicated είναι, για να φτάσουμε στη λιανική πώληση.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, στο μεταξύ τσίμπησε 6 ευρουλάκια, επειδή δεν σε νοιάζουν αυτά, το αγαπημένο σου brand.
1: Αυτό έχω μόνο είναι σου αποτέλεσμα αντίδρασης, ότι δεν θα πάω με το πρώτο θέμα της ημέρας. Δηλαδή, αυτό είναι θέμα αντίδρασης, δεν είναι, κατάλαβες?
0: Όχι, να πάμε, ναι.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν θα πάω με το πρώτο θέμα της ημέρας.
0: Ποιο είναι το πρώτο θέμα της ημέρας?
1: Μου θυμίζεις τους πολιτικούς. Γεια σας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δεν είναι αυτό το θέμα. Σημασία έχουν τα προβλήματα του κόσμου.
0: Όχι, μπορώ να σου πω ότι το πρώτο θέμα της μέρας είναι που μου κόψανε τη σύνταξη στο μισό.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι λέει ο Σγουρός.
1: Δεν καταλαβαίνω τι είναι.
0: Ο Σγουρός γι' αυτό δεν πιάστηκε.
1: Ναι, τι.
0: Ήθελε να πει ότι του έχουν κόψει τη σύνταξη.
1: Ναι. Οκ, εντάξει.
0: Και έγινε ολόκληρο καβγά για ένα θέμα το οποίο έχουν περάσει και 10 φύγει και δεν είναι και ο μόνο. Δηλαδή,
1: να, τρόμαξα. Νομίζω ότι ξαφνικά μπήκε το πρωί να δει τη σύνταξη. Ποια σύνταξη είναι, συμπαντιά, με μπερδεύει. Άσε με ήσυχο.
0: Καλά, πε μου, τα πήρε όλα ο Ερντογάν.
1: Τώρα που το πες όμως, μια και πες για σύνταξη, καταλαβαίνω, ξέρω ότι δεν θα συζητήσουμε τίποτα για το πρώτο θέμα. Θα το πούμε, θα πετάξουμε μια τάκα λίγο πριν το διάλειμμα και θα πάρεις και over. Θα λες την Κατερίνα λίγο ακόμα, σε παρακαλώ, μην πάρεις διάλειμμα.
0: Α, έχω κάνει προετοιμασία γι' αυτό. Της έχω πει τι όμορφη είναι η μπλούζα που φοράει. Τα πάντα.
1: Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Για να είναι έξω στο διάδρομο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το δει σε αριθμούς που δεν σου αρέσουν, παρότι γνώρισε ότι ασχολείσαι, δεν σου αρέσουν να ακούς και να διαβάζεις, να βλέπεις την τηλεόραση αριθμούς. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο, συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. 110.000 στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις προς συνταξιοδότηση στο πρώτο εξάμηνο του 26. Φορώ.
0: Γερνάμε, Μάνο, γερνάμε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, πρόσεξε. Δεν είναι μόνο το γύρας.
0: Ναι,
1: κοίταξε, θα σου πω γιατί. Το 50% λέει συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Πρόσεξε, δηλαδή δεν είναι όλοι προς ηλικία συνταξιοδότησης. Και υπάρχει και ένα τεράστιο ποσοστό το οποίο πηγαίνει να πάρει τη σύνταξη για να συνεχίσει να δουλεύει.
0: Προφανώς.
1: Κατάλαβες το να πω. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά είναι ιστορικό ρεκόρ εξόδου. Και εδώ βέβαια στο ισοζύγιο αναρωτιέται κανείς αν μπορεί να αντέξει έστω και το μικρότερο ποσοστό αφού συνεχίζουν να δουλεύουν την συνταξιοδότηση. Δεν προκαλείται ανισορροπία. Ναι, δεν υπήρξε ποτέ ισορροπία, αλλά λέμε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι,
0: δεν τώρα μιλάμε για το συνταξιοδοτικό. Ανισόρροπο είναι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, παρατηρήσεις. Πρώτον, οι άνθρωποι καλά κάνουν.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έχουν κάνει τους υπολογισμούς τους, βλέπουν ότι αυτό τους συμφέρει περισσότερο και κάνουν την κίνησή τους.
1: Σωστό.
0: Το είδα το θέμα, δεν το διάβασα αναλυτικά, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι από τη στιγμή που απελευθερώθηκε βεβαίως με ένα τίμημα.
1: Ναι.
0: Ναι, διότι και σου κόβει τη σύνταξη και ως ελεύθερος επαγγελματίας ξαναπληρώνεις. Οπότε γίνεται και αυτό τώρα, σου λέει ο άλλος ότι κατά βάση θα συνεχίσω να μαζεύω συντάξιμα.
1: Ναι.
0: Άρα καλά να είναι οι άνθρωποι.
1: Είναι αυτό που το λες, τα βάζεις κάτω. Τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και σου βγαίνει το κάτι της καλύτερο. Και πας και το κάνεις.
0: Πας στον μπούρλο που μιλάγαμε χθες εδώ μαζί.
1: Ναι.
0: Του λες τι κάνω, σου λέει βγες. Συνέχισε τις δουλειές σου, όποιες έχεις, όποιες θέσεις, όποιες βρεις.
1: Εγώ έχω συγγενικό πρόσωπο το οποίο βγήκε νωρίς στη σύνταξη. Λόγω βαρεών και αθυγινών που λέγαμε και ΝΑΤ. Έτσι, είχε παλαιότερα ένσημα.
0: Αυτό είναι super duper.
1: Βγήκε νωρίς. Συνεχίζει, δεν είναι ο άνθρωπος ότι πάει να κάνει περιουσία, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά του κτλ. Και σου λέει ότι, οκ, θα κάνω και κάποια μεροκάματα, δεν γίνεται, όχι μαύρα, κανονικά εννοώ, θα υποστώ την συγκεκριμένη μείωση, αλλά με συμφέρει και είμαι οκ, είμαι εντάξει με αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, γιατί τώρα, να λέμε για τα καλά του συστήματος.
1: Έδωσε αυτό ήταν καλό, δεν το συζητάμε.
0: Καλά, αυτό είναι πολύ καλό που το κάνανε.
1: Ναι.
0: Το άλλο ήταν ληστεία, κανονικότατη. Ναι. Έτσι. Και σε οδηγούσε και σε μαύρη δουλειά.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, αλλά το εξίσου καλό είναι ότι αν ας πούμε είσαι σε μια ηλικία που λες θα αντέξω ακόμη 10 χρόνια να δουλέψω,
1: ναι,
0: θα μαζέψεις άλλα 10 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Τα οποία θα έρθεις να τα προσθέσεις σε αυτά που έχεις συνταξιοδοτηθεί, να βελτιώσεις τη σύνταξή σου.
1: Σωστό.
0: Και αυτό μετράει πολύ.
1: Άλλοι μόνο από εμάς.
0: Ναι, δεν μου λες όμως πώς ξέρεις τον χρόνο που πρέπει να σταματήσεις να δουλεύεις και να πεις βάλτε μου και αυτά τα χρονάκια από πάνω. Αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει το σύστημα. Είδες, πρέπει να ξαναβγάλουμε τον μπούρλο να το ρωτήσω.
1: Τι εννοείς? Εγώ ξέρω, έδωσα σε φίλο εργατολόγο να κάνει μια διερευνητική. Δεν είμαι κοντά στη σύνταξη.
0: Όχι,
1: αλλά θέλω να πω ότι όχι. Έδωσα να κάνει μια διερευνητική. Πρώτα απ' όλα να κάνει μια έρευνα στα ασφαλιστικά ταμεία που έχω περάσει, αν είναι οκ. Okay,
0: πολύ καλά έκανε. Είναι αυτό που ρώτησα τον Μπούρλο. Ναι. Μπορούμε να μπούμε στο σύστημα και να μα πει.
1: Όχι.
0: Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Το είπα, άνθρωπο.
1: Το έκανε φίλο εργατολόγο, το ψάξε για μένα και μετά μου έβγαλε τα δεδομένα. Τότε στα 62 βγαίνει με τόσο. Στα 67 βγαίνει με τόσο, στα 62 βγαίνει με εξαγορά στρατού και το οτιδήποτε άλλο. Εγώ δηλαδή το μήνυμα που έχω είναι στα. Γιατί τα χρόνια τη προϋπηρεσία θα τα έχω. Στα 62 μπορώ να βγω. Έτσι. Και μου έβγαλε ποσά και τα λοιπά. Το έκανα όμως για να έχω μια εκτινογραφία ότι είναι τακτοποιημένα τα ένσημα. Mm-hmm. Κάποια χαμένα έχω.
0: Αυτό κι αν είναι σημαντικό.
1: Αυτό.
0: Γιατί αν είναι να ψάξεις.
1: Ένα κενό έχω.
0: Καλύτερα να ξεκινήσεις νωρίς.
1: Ένα κενό έχω. Και με έχει προβληματίσει.
0: Ένα κενό, δηλαδή τα έχεις κάνει, αλλά δεν ξέρεις πού είναι.
1: Ναι, δεν βρίσκω τα ένσημα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήταν μια δεύτερη εταιρεία καναλιού που δούλευα και ήταν.
0: Προφανώς θα ήταν.
1: Παραγωγής.
0: Θα ήταν κάποια δύσκολη στιγμή και κάτι θα είχε γίνει στο λογιστήριο και
1: μην
0: τα έχουν μπερδεμένα.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λέμε πάντως ότι για να καταλήξουμε ότι ναι, καλό είναι αυτό που κάνανε. Να μπορείς να συνεχίσεις αν έχεις τις αντοχές και οτιδήποτε άλλο. Βέβαια το καλό θα ήταν να ήταν Πασόκ. Το παλαιό, το καλό, το ορθόδοξο.
0: Ναι.
1: Από τα 50 σου, 55 σου να βγαίνεις μια μεγάλη σύνταξη, μην χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
0: Έτσι.
1: Αυτά είναι.
0: Τι ωραία εποχή τότε που η σύνταξη υπολογιζόταν με τους τρεις τελευταίους μισθούς.
1: Αυτό πάλι τι αδικία.
0: Φοβερό.
1: Αδικία.
0: Και η υπηρεσία που γνώριζε τις ανάγκες των ανθρώπων, γιατί είπα σ' ωραία χρόνια, έκανε, σε πέρναγε και ένα βαθμό πάνω, ώστε.
1: Να πάρεις την αύξηση, δηλαδή ναι.
0: Είμαστε από το πλασματικό στο πλασματικότερο. Ένας δεν θα βγει στη σύνταξη.
1: Είναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, σε διακόπτω σε κάτι που πας να πεις. Αλλά δες τους απόστρατους.
0: Τι?
1: Για τη σύνταξη παίρνουν. Δεν το λέω για κακό. Αποστρατεύεται με το βαθμό του.
0: Του συνένα.
1: Αποστράτηγου.
0: Ναι.
1: Υποστράτηγου, με συγχωρείς. Η σύνταξη το πάρει είναι του αντιστράτηγου.
0: Ναι, το συνένα.
1: Έτσι
0: ναι.
1: Δεν είναι. Συνένα. Αυτό έκαναν παλιά επί της ουσίας.
0: Δεν μου λες, το έχουμε λύσει αυτό το θέμα.
1: Ποιο?
0: Να μην αποστρατεύονται τόσο νωρίς. Δηλαδή πάνω που οι άνθρωποι τους βλέπω στις τηλεοράσεις mm-hmm. και είναι
1: ναι, ναι.
0: διαμάντια.
1: Ναι.
0: Και λέω, είναι δυνατόν αυτόν τώρα, mm-hmm. γιατί να μην τον έχουμε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο κράτος μέσα. Έτσι δεν χρειάζεται να τον έχεις σε ένα όπλο ή να διοικεί μια φρεγάτα.
1: Ναι.
0: Πάρουν και άλλες τόσες δουλειές. Γιατί τους διώχνουμε?
1: Δεν το έχω σκεφτεί να σου πω ένα τίποτα αυτό.
0: Εγώ ποτέ μου δεν το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική δηλαδή είναι διπλάκες που δεν έχουν όριο ηλικίες. Mm-hmm. Τους καθηγητές.
1: Mm-hmm.
0: Σου λένε 65, άντε και 2, φύγε.
1: Μάλιστα.
0: Τους δικαστές. Mm-hmm. Να φύγεις.
1: Επισήμανση. Εδώ ο φίλος γράφει, καλημέρα παιδιά, πείτε εκεί στην ΑΔΕ ότι το σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων σέρνεται.
0: Παράταση.
1: Μη μου ανοίξεις πάλι το στόμα με το χθεσινό.
0: Εγώ μίλαγα για τη σύνταξη, διότι ήθελα να σου πω, για να επαναφέρω τη συζήτηση σε μια κάποια σοβαρότητα, ναι. ότι ο Ερντογάν, να το έφερα το πρώτο το θέμα, δεν θα πάρει σύνταξη μετά από αυτό, έτσι, και αφού ο Τραμπ δεν πρόσεξε ότι όλη η αντιπολίτευση είναι στη φυλακή, δεν έτυχε να το προσέξει, δεν το πληροφορήθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι ο Ερντογάν πάει για πρόορες εκλογές πριν κάνει πρόορες εκλογές ο Μητσοτάκης.
1: Ότι ο Ερντογάν πάει για.
0: Για πρόορες.
1: Α!
0: Πριν κάνει πρόορες ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Διόλου απιθανό. Γιατί κοίταξε. Μιλούσα το πρωί με συναδέλφους από την Τουρκία, Έλληνες συναδέλφους ανταποκριτές. Εδώ ο ελληνικός τύπος σήμερα αντιμετωπίζει το θέμα ως μια πλευρά που λέει υποσχέσεις πήρε ο Ερντογάν, δεν πήρε τίποτα. Αυτή είναι και η δική μου άποψη, αλλά όπως και να έχει μια υποσυζήτηση, υπάρχει ένα μέρος του τύπου που λέει: παιδιά, τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Μέρος του ελληνικού τύπου. Με την ίδια λογική, μου έλεγε η Μαρία Ζαχαράκη, ότι, και νομίζω ότι άκουγα και τον Νανούρη, ότι το αντιμετωπίζει και ο τουρκικός τύπος. Έτσι. Ότι πήραν και τα λοιπά. Το μόνο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι ο Ερντογάν είχε έναν τεράστιο επικοινωνιακό ρούμπο. Πέρασε όλο αυτό. Έτσι. Όλο αυτό που έστησε, γιατί επί τη ουσία οι υπόλοιποι ήταν κομπάρσοι, έστησε μία σύνοδο του ΝΑΤΟ για να κάνει συνάντηση
0: με τον Ερντογάν. Βγήκανε με βερμούδες, με φανέλες ομάδων.
1: Έτσι. Θέλω να πω ότι και μόνο αυτό. Με τα άλογα και τα λοιπά και μπουρου μπουρου. Ο Τραμπ, αυτά που είπε ο Τραμπ, Έστω και αν δεν παίρνει τίποτα, ή αν θα πάρει τίποτα, ή υποσχέσεις που πήρε ή δεν πήρε, επικοινωνιακά έχει δούλεψε πάρα πολύ για τον Ερντογάν να διευθυνθεί. Έτσι δεν νομίζω. Ακόμα και εδώ εντυπωσιαστήκαμε. Με τον τρόπο που έγινε, εντυπωσιαστήκαμε σε εισαγωγικά. Το είδε ως μια θετική κίνηση. Ότι είναι παίχτης ο Ερντογάν. Έτσι δεν είναι.
0: Μα είναι.
1: Ναι.
0: Και η Τουρκία είναι, είπαμε, είναι μεγάλο κομμάτι.
1: Πρέπει να το φωνάξει και στο εσωτερικό του Ερντογάν.
0: Θα το πει. Θα το πει, θα το ανταλλάξει. Και το θέμα είναι για τον Ερντογάν να κάνει τις εκλογές προτού αρχίσει να εμπλέκεται σε πράγματα τα οποία δεν μας τα πάνε, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα συζήτησε με τους Αμερικάνους. Δηλαδή τι θα γίνει στη Συρία, πώς θα διευθετηθεί το ζήτημα του Ισραήλ. Διότι ναι, μεν ο Νετανιάχου μας τα έχει κάνει τούμπανο, αλλά το Ισραήλ είναι Ισραήλ. Και επομένως να διευθετηθεί αυτή η κατάσταση. Και κοίτα να δεις, και με το Ιράν πρέπει να έχεις το μάτι σου εσύ πάνω, διότι εγώ δεν μπορώ κάθε τόσο. Έχω και δουλειές, έχω και ενδιάμεσες εκλογές. Και ο Νετανιάχου δεν είναι συμπαθής πλέον ούτε στην Αμερική. Θέλω να το κοιτάξεις εσύ το θέμα. Δεν μπορεί να του λες όλα αυτά και να μην του λες θα σου λύσω και 2-3 θέματα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ο μεγάλος χωροφύλακας της περιοχής. Ευτυχώς προλάβαμε και τοποθετήσαμε τα πιόνια μας σε κάποιο βαθμό, ελπίζω καλά. Δεν πέρασε από την Αθήνα. Δεν βλέπω και κανέναν άλλο να περνάει. Λένε ότι ο Χέξετ, αυτός ο υπουργός πολέμου, μπορεί να περάσει. Ο Ρούμπιο δεν φαίνεται να περνάει από Αθήνα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται ότι γίναν πολλές προσπάθειες.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που το συζητάγαμε εδώ και σου έλεγα γιατί να μην έρθει δηλαδή ο Τραμπ να τραβήξει ένα ωραίο σπικ μπροστά στην πνίκα, να έχει να το παίζει στην προεκλογική του καμπάνια.
1: Άστε.
0: Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Μητσοτάκης ήταν cool, μιλάμε μέχρι ανομαλίες. Έκανε και αυτό το γνωστό στυλάκι που όταν στείνεται δεν έχει τα χέρια κάτω.
1: Ναι, αυτό
0: τα κρατάει έτσι κάπως μπροστά του. Και άκουσα, δεν ξέρω τώρα αυτό το έχει λανσάρει η κυβέρνηση, ότι αυτό είναι στυλ για να ξεχωρίζει τις
1: νομίζω
0: φωτογραφίες.
1: Επειδή ξέρεις και έχω αποδείξει στις κουβέντες μας ότι είμαι απόλυτα θεσμικός και πάντα μιλώ με σεβασμό για τους θεσμούς, είναι μια, νομίζω ότι είναι μια μορφή, όπως όλοι μας έχουμε σε κάποιο κομμάτι, μια μορφή δυσλεξίας.
0: Δηλαδή έχεις βρει έναν τρόπο και να κάθεσαι σε αυτές τις περιστάσεις και να μην νιώθεις άβολα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι μια μορφή, δεν είμαι ειδικός, έτσι το ερμηνεύω εγώ. Εγώ έχω ένα κόλλημα συγκεκριμένα ζητήματα δυσλεξίας που εκφράζονται σωματικά ή λεκτικά. Το ίδιο και εσύ. Δηλαδή, παράδειγμα δίνω, θα μπορούσε να είναι μορφή δυσλεξίας. Δεν ξέρω αν το έχεις χρόνια αυτό, ότι δεν συγκρατείς ονόματα, αδελφέ.
0: Ναι, όχι, έτσι, αυτό είναι τεράστιο θέμα.
1: Ναι, θέλω να σου πω. Μια μορφή δυσλεξίας.
0: Ναι, είναι ζήτημα.
1: Ο καθένας μας έχει διαφορά. Ο Μητσοτάκης φαίνεται κάποιες στιγμές ότι έχει στις κινήσεις του μια έμφυτη αμηχανία.
0: Όπως αυτό το πράγμα που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά που δεν το κάνει επίτηδες, το κάνει είναι, βάζει το χέρι στην τσέπη.
1: Ναι.
0: Γυρνάει, ας πούμε, πάει αριστερά-δεξιά.
1: Ναι.
0: Συζητάει, βρίσκει κόσμο, είναι με κόσμο, φωτογραφίζει, έχει το χέρι στην τσέπη. Το οποίο αποκλείεται η μητέρα του να μην του είχε πει ότι είναι ανάγωγο να έχει το χέρι στην τσέπη.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, εγώ εκεί το αποδίδω, είναι μια άβολη στιγμή που αισθάνεται στην κινησιολογία, έχει κάποιες άβολες στιγμές ο Μητσοτάκης.
0: Πόσο άβολα πρέπει να αισθάνθηκε η Εμινέ δεν τη λένε, την κυρία Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Όταν πήγε ο άλλος να της χυμίξει το χέρι.
1: Ο Μακρόν.
0: Αυτός με το γυαλί το πονηρό.
1: Γιατί πήγε.
0: Καλά, ο βλάκας αυτός τώρα δεν ήξερε ότι δεν στις κυρίες που έχουν.
1: Ναι,
0: αυτό το θρησκευτικό σχήμα δεν επιτρέπεται.
1: Ναι, δεν το ξέρω ότι δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται, όχι. Δεν επιτρέπεται να τις ακουμπάς, να τις αγγίζεις. Κάνουν μια τυπική χειραψία για να έρθουν με τα δυτικά δεδομένα που δεν την κάνουν μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Είναι τα δυτικά.
1: Ναι. Δεν το ξέρω. Αλήθεια το λέω, δεν το ξέρω.
0: Αλλά ως εκεί.
1: Εδώ γιατί διάβαζα όλη τη σκατοψυχία χθες του Twitter, γιατί η Μαρέβα Γκραμπόφσκι πήγε με αμάνικο φόρεμα, ενώ σε μουσουλμανική χώρα και τα λοιπά.
0: Καλά, η Μαρέβα πρέπει να το κάνει επίτηδες.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Όχι, είναι τέτοιος χαρακτήρας.
1: Δεν το ξέρω.
0: Είναι τέτοιος χαρακτήρας. Επίτηδες το έκανε. Αποκλείται να μην το έχει σκεφτεί, γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα και αυτών των πραγμάτων ειδικά. Άρα το έκανε επίτηδες.
1: Ο Αντώνης από την Πάτρα, τώρα πηγαίνουμε από θέμα σε θέμα. Αλλά αφού θέλω το κάνω αυτό, να διαβάσω ένα μήνυμα για να δώσω χρόνο στην Κατερίνα να ανοίξει το air condition, γιατί σίγουρα έχει τα κοιμιάσει μαζί της και έχει κλείσει το κλιματιστικό.
0: Κατερίνα, έχω βαρεθεί να με κατηγορεί για θέματα στα οποία. Τόσα άλλα υπάρχουν. Γιατί πρέπει να με κατηγορεί για κάτι στο οποίο δεν έχει δίκιο.
1: Γιατί η Κατερίνα αποκλείεται να έχει δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές της κόλασης.
0: Πες ότι δεν τολμάς να τα βάλεις με την Κατερίνα. Πες το, ομολόγησε το.
1: Τι νοείς τώρα αυτό. Καλημέρα στην παρέα. Στον ιδιωτικό τομέα, λέει, δεν ήταν σωστό η τελευταία μισθή. Δεν ήταν σωστό η τελευταία μισθή, διότι με την κρίση πολλοί κόσμος έχασαν τους υψηλούς μισθούς και υπολογιζόταν με πολύ πιο χαμηλούς. Έμειναν πολύ άνεργοι τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τόσο απλό. Αυτό συμβαίνει μόνο το δημόσιο τομέα, ναι, που δεν είχε ανεργία. Οπότε καλύτερα, λέει ο μέσος όρος, για τον ιδιωτικό τομέα.
0: Α, είναι όχι, και αυτό βεβαίως είναι σωστό.
1: Είναι και αυτό σωστή παραγωγή.
0: Πολύ σωστό.
1: Αυτό που μου έλεγε σήμερα η Ματίνα Τριανταφύλλη και έπαθα σοκ, γιατί δεν μπορούσα να βρω λογική απάντηση και δεν νομίζω ότι υπάρχει, είναι ότι στο δημόσιο τομέα, αυτός που είναι προς συνταξιοδότηση, στον δημόσιο τομέα μπορεί να αγοράσει 12 πλασματικά χρόνια, στον ιδιωτικό 7. Ρώτησα γιατί, δεν πήρα ποτέ απάντηση.
0: Ναι. Κάποια έτσι εξήγηση θα υπάρχει, χαμένη μέσα στον χρόνο.
1: Το λέω αυτό γιατί η Ματίνα είναι εργατολόγος.
0: Ναι, ναι.
1: Και ρωτάς τον κατάλληλο άνθρωπο. Και δεν έχει απάντηση. Mm-hmm. Έτσι. Θα σου πω, δικαιολογία υπήρχε, αιτιολογία δεν υπήρχε, δικαιολογία.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτή η κουβέντα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, νυφλίκη, όταν έκανες δολοφονία χαρακτήρα στο Τζίπρα το 23, πάλι θεσμικός ήσουν, μη μετά έγινες. Γεια σου ρε Τάσο, γεια σου ρε Τάσο. Μετά έγινα, μετά. Ήθελα πρώτα το 23 να τον τελειώσω και μετά το δολοφονήσω.
0: Ποιον παιδί μου?
1: Το Τζίπρα, παιδί μου. Ήθελα να τον τελειώσω το 23 και μετά να συνεχίσω να γίνεται.
0: Ο κύριος Βελόπουλος βγήκε προλίγου στο σταθμό μας και εξήγησε ότι η μήνυση που κατάθεσε, η μηνυτήρια αναφορά τι είναι αυτό, είναι διότι είπε ο Άδωνης όσα είπε, δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά Τσίπρα, ενώ ο Άδωνης είπε κάτι το οποίο δεν είναι.
1: Το σχολιάζει εδώ και ένας ακροατής. Πες όμως το που θες για τον Άδωνη.
0: Και ο Βελόπουλος είπε ότι εγώ πάω στη δικαιοσύνη και ζητάω να μάθω αυτό που είπε ο Άδωνης, αν είναι αληθινό
1: και
0: ή όχι.
1: Πολύ καλά έκανε. Και πολύ καλά έκανε. Θα μου επιτρέψει να σου πω. Βγαίνει, γιατί λέει εδώ πάνω, σχολιάζει. Καλημέρα σας. Πιστεύω ότι έκανε πατάτα ο Γεωργιάδης, κατηγορώντας τον κύριο Τσίπρα ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Εδώ εκφεύγει η ιστορία της πολιτικής κριτικής.
0: Δεν το είπε όμως ότι χρηματίστηκε θετικά. Είπε ότι το βάλε με ένα twist ο Γεωργιάδης.
1: Δεν,
0: πονηρό.
1: Δεν ερμηνεύτηκε. Δεν. Επίτρεψε μου να σου πω τώρα σε αυτά.
0: Όχι, διάβασα τη διατύπωση.
1: Σε αυτά όμως δεν υπάρχει twist και ξετουίστ. Δηλαδή, βγαίνεις και λες ότι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, πρόσεξε με, έχει κατηγορηθεί ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας από υπουργό του και τον υπουργό δικαιοσύνης. Τον τότε, τον κύριο Κοντονή.
0: Ο οποίος φεύγει από τη θέση του.
1: Ναι, και καταγγέλει.
0: Όχι, η καταγγελία έγινε χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φεύγει από τη θέση του, παίρνει τη θέση του ένας άλλος, ο οποίος είναι και τώρα δίπλα στον Τσίπρα, και παρατείνονται οι εκλογές για λίγο.
1: Σωστό.
0: Και περνάνε αλλαγές του ποινικού κώδικα, που είναι ένα προφανώς θέμα τώρα το οποίο μπορούσε να το κάνει
1: anytime. Λοιπόν, σήμερα, πολλά χρόνια μετά, ο υπουργός της κυβέρνησης και λέει ότι πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες τότε. Κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό. Εδώ. Και το λέω διαρκώς από τη στιγμή που το άκουσα, είναι ότι λογικά θα έπρεπε να έχει παρέμβει ήδη εισαγγελέας. Είναι πάρα πολύ.
0: Έχει εξεταστεί ξανά στο παρελθόν, νομίζω.
1: Δεν πειράζει.
0: Δικαιοσύνη.
1: Ποιος? Το αν χρηματίστηκε.
0: Ναι, όταν τα είχε πει ο Κοντονής, ναι.
1: Όταν τα είχε. Ναι, και τέθηκε στο αρχείο αυτό.
0: Δεν βρήκαν στοιχεία.
1: Αν όμως δεν βρέθηκαν στοιχεία και ένας υπουργός κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, είναι πολύ βαρύ και θα έπρεπε να υπάρχει και η παρέμβαση του εισαγγελέα, ίσως κατά του Γεωργιά.
0: Ναι, ρε παιδί, ναι, δεν διαφωνώ. Άλλωστε ο Γεωργιάδης το επιδιώκει.
1: Okay.
0: Από ό,τι κατάλαβα, το επιδιώκει.
1: Δεν ξέρω αν το επιδιώκει.
0: Το επιδιώκει. Μα και ο Βελόπουλος που βγήκε προλίγου. Τι θες, Κατερίνα, να σταματήσουμε εδώ, Έγινε, σταματάμε.
1: Δεν ζητώ, πώς να σου το πω, να παρέμβει δικαιοσύνη ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη πλευρά. Θεωρώ όμως ότι είναι μερικά πράγματα που όταν τα λες, πρέπει να έχεις βουτήξει. Δεν απαλύνουν όλα, δεν πετιούνται όλα στο πώς να το πω τώρα, στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Σκοπίμα. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
0: Έχει μια σκοπιμότητα, άρα
1: δεν είναι
0: δικαιολογείται. Ναι. Έλα πάλι, δικαιολογείται να το πει. Λοιπόν, το μικρόφωνο στην Κατερίνα.
2: Real FM. Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
3: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πει.
18: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
20: 21 και 22 Αυγούστου.
21: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
22: Και όχι μόνο.
23: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
24: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
27: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Το ζήτημα της απειλής πολέμου από την Τουρκία έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τόνισε ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Περισσότερα στο real.gr. Διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα ως έναν απέσιο εταίρο. Η εκεχηρία τελείωσε, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τα νέα χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Άνοδο πάνω από 5% καταγράφει η τιμή του μετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα $78 το βαρέλι.
28: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
27: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 28 σε Καστοριά και Ρέθυμνο.
29: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
30: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
29: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
30: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
29: Αισθάνεσαι σπίτι.
30: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
31: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Από το πρωί κοροϊδεύω ένα θέμα, να ξέρεις.
1: Ποιο?
0: Αυτό που θα βγάλουμε τώρα. Ότι τελειώνουν τα ροζμπλοκάκια της τροχιάς και πάνε. Γίνονται ηλεκτρονικά με τάμπλετ.
1: Γιατί, άργησαν.
0: Είναι.
1: Πες ό,τι έχεις να πεις, γιατί σε λίγο θα έχουμε τον άνθρωπο που θα τα εξηγήσει.
0: Είναι άχου και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λέτε το συζητάμε από χθες. Εγώ την κλείσει, θα τη φάω τώρα. Αν τη φάω ηλεκτρονικά, αν τη φάω με ροζ μπλοκάκι. Το ίδιο πράγμα δεν είναι.
1: Τι λέτε, εδώ τον άλλο τον βρήκανε αμέσως. Ναι. Που θα τον βρίσκανε μετά γραφειοκρατικά πιθανότατα.
0: Ναι.
1: Αλλά τον βρήκαν αμέσως ότι είχε κι άλλες κλήσεις, είχε χάσει το δίπλωμα, είχε χάσει τις πινακίδες, είχε όλα αυτά, του ρίξαν για ένα πρόστιμο 2.000 και κάτι.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά χάρης στο GovGR.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπαμπι. Το θέμα σου είναι αν θα το φας το μπλοκάκι χειρόγραφο ή αν το φας ηλεκτρονικά. Δεν βαριές. Μάλιστα.
1: Πάντως υπάρχει κίνδυνος. Επειδή ένας μεγαλύτερος αριθμός συμπολιτών και του συγχαίρω προφανώς από βάθους καρδίες προσέχουν στις διαβάσεις, προσέχουν το κόκκινο. Τώρα θα φτιάξουν, λέει, και τις παχές λευκές γραμμές ώστε να μην μπερδεύεται το μάτι. Διότι μπορεί να μπερδευτεί το μάτι, επειδή εμείς έχουμε τη συνήθεια και πηγαίνουμε γιατί τις πατάμε τις λευκές που δεν φαίνονται και μπαίνουμε και λίγο στη διάβαση πεζών αν υπάρχει. Ωραία, τώρα σου λέει όχι, για να μην σε πιάνει το μάτι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει σταματήσει πριν την παχιά λευκή γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλιώς μπερδεύεται το μάτι, σου στέλνει κλίση ότι πέρασες με κόκκινο. Νο, δεν έχει περάσει, έχει σταματήσει λίγο πιο κήθε.
0: Κάτσε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εδώ είναι το θέμα που λέγαμε για τις κάμερες και για τις βλακίες που γράφουν οι κάμερες. Ότι μπορεί δηλαδή να σε έχει σταματήσει τροχονόμος εκεί. Καταλαβες και να φας την κλίση από την κάμερα.
1: Έλα καημένα, αφού τις εξετάζει ανθρώπινο μάτι.
0: Μπάμπη, έτσι
1: δεν τις στέλνουν άμα σε τι.
0: Έχουν φύγει. Ωραία, Μπάμπη, το 90% των κλήσεων που πήγαν από τις κάμερες ήταν λάθος. Τι μου λες τώρα? Ποιο μάτι?
1: Κάτσε, ήταν λάθος ή υπήρχαν ενστάσεις?
0: Ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Είχε πάρα πολλά λάθη.
1: Δεν την έχω την πληροφορία, οπότε.
0: Και για παράδειγμα, και αυτό έχει αξία να το ρωτήσουμε. Για παράδειγμα, αν εσύ είσαι σε έναν κεντρικό δρόμο, έτσι, και έχει σταματήσει πάνω σε διάβαση, αλλά σε έχει σταματήσει ο τροχονόμος. Δεν φταίει εσύ. Κατάλαβε το να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πράσινο ή έχει σταματήσει ο τροχονόμος. Η κάμερα σε βλέπει να πατάς τη διάβαση, δεν βλέπει τον τροχονόμο.
1: Έχω και άλλη παρατήρηση να σου πω.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Εγώ προσπαθώ να μην κλείνω, διότι μου τη πάει όταν το κάνουν οι άλλοι. Πάρα πολύ μιλάμε.
0: Ναι.
1: Να μην κλείνω το χώρο που. Ξέρεις, είμαστε πολλοί, είναι το φανάρι κάπως. Δεν θέλω να κλείσω. Σωστό. Να μπορούν να περάσουν οι
0: και
1: άλλοι.
0: Και σταματάς πριν, ναι.
1: Πολύ συχνά λοιπόν θα έχω σταματήσει. Όχι ακριβώς πριν τη λευκή παχιά γραμμή, αλλά
0: πάνω,
1: κάπου αλλού, ακριβώς. Κάπου λίγο πιο μπροστά.
0: Το
1: αλλά έχω σταματήσει ο κερατάς.
0: Σχεδόν καθημερινά το κάνω και εγώ, μου τυχαίνει στην Αλεξάνδρας.
1: Πάρα πολύ
0: στη
1: ωραία λοιπόν.
0: Στη συμβολή των οδών, όποιος περνάει το καταλαβαίνει, με την πανόρμου.
1: Θα τη φάω.
0: Που έχει, ακριβώς αυτό θέλω να σου πω, έχει τύχει ποτέ που την προσέχω πάντα τη διάβαση των πεζών, να σταματήσω όμως πάνω στη διάβαση των πεζών, με πράσινο. Γιατί, γιατί βλέπω ότι απέναντι δεν έχει χώρο και δεν θέλω να κλείσω τη διασταύρωση της πανόρμου. Οπότε περιμένω πριν. Ζητάει από εσένα να το ανοίξει το, αυτό το ακουστικό. Άστο, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λίγο όμως, μην
0: λοιπόν,
1: το φάνεις.
0: Ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης είναι ταξίαρχος, διευθυντής Τροχιάς Αττικής και τον ευχαριστούμε πολύ που τον έχουμε που είναι μαζί μας. Κύριε ταξίαρχε, καλό σας μεσημέρι, κύριε διευθυντά.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Πάμε ερωτήσεις.
0: Πάμε ερωτήσεις. Ναι. Εγώ σχολίασα τι με νοιάζει εμένα, χαριτολογώντας, τι με νοιάζει εμένα αν θα τη φάω την κλίση ηλεκτρονικά ή αν θα τη φάω με ροζ χαρτάκι.
2: Θα την πάρετε πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Αυτό να το ρωτήσω πρακτικά. Λύνει κάποια γραφειοκρατικά θέματα στο δικό σας το κομμάτι ή που να εξυπηρετούν και τον πολίτη?
2: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Αυτό συμβαίνει. Είμαστε πολύ πιο γρήγοροι. Μετά από σχεδόν 1-2 λεπτά θα έχει πάρει την κλίση μέσω του Gov, του portal του Gov. Θα είναι πεντακάθαρο ποια παράβαση έκανε, τι ώρα το έκανε, ούτε αν τα γράμματα δεν είναι καλά. Περνάει κατευθείαν στη βάση δεδομένων, άρα έχει ηλεκτρονικά, είναι περασμένη παράβαση, γνωρίζουμε πότε, τι έκανε, οποιοδήποτε παραβάτης. Είναι όλα πιο γρήγορα. Η ηλεκτρονική αφαίρεση διπλώματος μπορεί να γίνει άμεσα εκείνη τη στιγμή.
0: Άρα, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω και το πρακτικό. Άρα, δεν είναι εντός 2 ημερών, ας πούμε, να φέρεις το δίπλωμά σου.
2: Εάν δεν το έχετε μαζί σας, ναι, θα αναγκαστικά θα πρέπει να το φέρετε.
0: Αυτό ισχύει.
2: Αυτό, προσέξτε λίγο. Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο αυτή τη διαδικασία. Να έχουμε μόνο την ηλεκτρονική αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Δηλαδή, εάν η αστυνομία μπορεί να διαπιστώσει ότι σας έχει απευθεί άδεια οδήγηση και δεν είστε, δεν χρειάζεται, ας έχετε δηλαδή το, mm-hmm. αυτό το δίπλωμα στα χέρια σας, εάν έχει αφαιρεθεί ηλεκτρονικά, σημαίνει ότι δεν έχετε δίπλωμα.
0: Ναι.
2: Το ίδιο.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή
2: θα
0: είναι πλήρως εφαρμόσιμο όταν όλοι θα έχουμε και σε ηλεκτρονική μορφή τις άδειες οδήγησης.
2: Και σε ηλεκτρονική μορφή. Καταρχήν, οποιοδήποτε τώρα μέσω του Gov θα μπορεί να κατεβάσει την άδεια οδήγησης. Mm-hmm. Οποιοδήποτε είναι ένας πολίτης.
1: Κύριε Καλταμπάνη,
2: ναι, ναι.
1: Με ένα συνάδελφό σας που πολύ ορθά με σταμάτησε γιατί έκανα μία παράβαση, του δείχνω το ηλεκτρονικό που το έχω στο τηλέφωνο και μου λέει μήπως έχετε και την κανονική.
2: Ναι.
0: Του λέω, στην πάρει.
1: Όχι, αν ήταν γι' αυτό θα το καταλάβαινα, θα μου το έλεγε ο άνθρωπος. Αλλά του λέω δεν την έχω, διότι το έχω σε ένα πορτοφολάκι που έχω και τις κάρτες, δεν τις παίρνω μαζί μου. Τα ξεχνάω, τα έχω όλα ηλεκτρονικά. Μου λέει πρέπει να την έχετε. Πρέπει να την έχουμε πάνω μας πάντα την κάρτα, ενώ την έχουμε περασμένη και ηλεκτρονικά.
2: Κοιτάξτε, να δείτε. Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι για να έχουμε μόνο αυτή τη διαδικασία την ηλεκτρονική αφαίρεση. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρχει. Εάν όμως αυτή τη στιγμή εμείς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, αν είναι σε ισχύ, μπορείτε να διαπιστώσουμε αμέσως. Εάν έχει αφαιρεθεί οποιαδήποτε τριχρονική παράβαση ή οτιδήποτε, αν κατέχετε άδεια οδήγησης. Άρα λοιπόν, αφού μας το δείξει ηλεκτρονικά, σημαίνει αυτό είναι για τους τροχονόμους, σημαίνει ότι υπάρχει. Αλλά επειδή δεν είναι σε όλη την Ελλάδα. Λέω, να μπορούμε να πούμε ότι μπορεί παρέδοσα να πω εγώ ότι στην Κρήτη ή στη Ρόδο έχει αφαιρθεί οδήγηση την προηγούμενη μέρα. Εάν δεν έχει περαστεί ηλεκτρονικά, εμείς δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Mm. Άρα λοιπόν θα θέλουμε κάποιο διάστημα έτσι ώστε να μπορούμε. Και αυτό κάνει αυτό το καινούργιο πράγμα που θα κάνουμε οι ηλεκτρονικές κλήσεις ουσιαστικά και όχι οι χειρόγραφες. Mm-hmm. Με το που γράφουμε μια κλήση, ξέρουμε αμέσως. Οποιοδήποτε να πάσει ώρες εμείς στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, κύριε Καλταμπάνη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να προλάβω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι οι συνάδελφοί σας επιστρέφουν στα γραφεία, περνάνε τις κλήσεις στο σύστημα, επιστρέφουν λίγο νωρίτερα για να προλάβουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, αλλά και ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει μια ένσταση, μια εξήγηση και ενδεχομένως ένας προϊστάμενος να του πει: «Οκ, θα σου μετατρέψω την ποινή ή και. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, θα στην καταργήσω εντελώς». Αυτές όλες οι διαδικασίες τελειώνουν. Διότι ηλεκτρονικά πάει, πέρασε, τελειώσαμε.
2: Κοιτάξτε. Ηλεκτρονική ένσταση μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, ακόμα και σήμερα. Ηλεκτρονική ένσταση και να ζητάει και να αναφερθεί σε οποιοδήποτε θέμα νομίζω ότι επιθυμεί. Η κατηδίαν συνάντηση, η ακρόαση ουσιαστικά του παραβάτη δεν αποκλείεται ούτε με την ηλεκτρονική κλήση. Μπορεί να προσέλθει και να κάνει τα παράπονα με εγγράφος, να υπάρχει ακρόαση. Αυτό δεν καταργείται. Αλλά όμως είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα με μια ηλεκτρονική ένση και τα λοιπά, να απαντηθεί από τις υπηρεσίες ποιο είναι το αίτημα, να μειωθεί το αίτημα της αφαίρεσης του διπλώματος αντί για ένα μήνα, να είναι λιγότερο για οποιοδήποτε λόγους υγείας κτλ. Αυτό μπορεί να εξεταστεί και κατηδίαν αλλά και ηλεκτρονικά.
0: Εντάξει, κάνουμε και το θεωρούμε δευτερεύον, αλλά εγώ το θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχοντας βρεθεί στην τροχιά για ακρόαση, έχω δει τη χαρτούρα των κλήσεων και πραγματικά μου έχει κάνει τρομερά κακή εντύπωση ότι θες έναν χώρο πόσων τετραγωνικών για να αποθηκεύσεις τις κλήσεις. Δηλαδή το θεωρούμε δευτερεύον, αλλά δεν είναι δευτερεύον.
2: Για δεν είναι καθόλου δευτερεύον.
0: Έτσι. Μιλάμε για ολόκληρα δωμάτια με χαρτούρα.
2: Ακριβώς. Αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα σταματήσει να υπάρχει εφόσον πλέον είναι όλα ηλεκτρονικά.
1: Ωραία. Έτσι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το θέμα ότι έχουν αποθηκευτεί ηλεκτρονικά. Πότε έκανε την παράβαση, τι ακριβώς έχει συμβεί, όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν.
1: Καλά, τώρα αυτό ξεκινάει, έτσι έχουμε καιρό μέχρι να.
2: Έχουμε καιρό. Καταρχήν έχουμε κάτι ότι αυτό το κάνουμε ήδη. Απλώς τώρα με τις καινούριες συσκευές που προμηθευτήκαμε, θα είμαστε πιο γρήγοροι. Θα υπάρχει αυτόματη άδεια στοιχείων, θα είναι λίγο πιο γρήγορη διαδικασία με τις καινούριες αυτές συσκευές.
1: Να πάμε και στις χαζές απορίες μας που συζητάγαμε πριν όμως. Γιατί τώρα με τις κάμερες.
0: Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από τα λάθη που έχουν καταγραφεί ήδη από την πρώτη λειτουργία των καμερών.
2: Ναι.
0: Λέγαμε πριν, για παράδειγμα, αν ποτέ θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε με τη διάβαση που το συζητάμε και οι δύο, και είμαστε και οι δύο πολύ τυπικοί σε αυτό, να σταματάμε στο φανάρι. Το θέμα είναι ότι εγώ σταματάω, για παράδειγμα, πάντα έχοντας πράσινο. Στη συμβολή της Αλεξάνδρας με την Πανόρ μου, για να αφήσω κενό, γιατί βλέπω ότι απέναντι μπλοκάρει. Να μην κλείσει τη διασταύρωση.
2: Πολύ σωστά.
0: Και εκεί υπάρχει περίπτωση να μου έρθει σε μια τέτοια περίπτωση η κλίση, ότι πατούσα τη διάβαση των πεζών.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Να πούμε κάτι, ότι εμείς σε αυτές τις κάμερες που είναι ήδη, έχουν εγκατασταθεί από το ψηφιακή διακυβέρνηση, οι οποίες είναι 6 και σύντομα θα είναι 8, άλλες 2 συνέχεια, προσπαθούμε, γι' αυτό είναι το μάτι του αστυνομικού, να είμαστε δίκοι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει, βλέπουμε τα δίκυκλα, τα οποία εισέρχονται, περνάνε τη την γραμμή πριν τη διάβαση πεζών, εισέρχονται δίπλα στο φανάρι κτλ. Αυτό ουσιαστικά βάσει του κώδικα της λεωφορείας είναι παράβαση, παραβίαση ερυθρού. Εμείς όμως δεν κοιτάμε, κοιτάμε πραγματικά να είμαστε δίκοι. Καταφανώς. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί που ελέγχουν λοιπόν τις κάμερες και τα ψηφιακά δεδομένα από τις κάμερες, τα προσέχουν πάρα πολύ και γι' αυτό θέλει και κάποιο χρόνο.
0: Τους δίνει για παράδειγμα τη δυνατότητα να τσεκάρουν αν στον δρόμο που με έγραψε εμένα για παραβίαση κόκκινου και που βρίσκομαι στην διάβαση, ναι, για παράδειγμα, ναι, ότι μπορεί να με έχει σταματήσει ο τροχονόμος μπροστά.
2: Φυσικά,
0: τον βλέπει ο τροχονόμος.
2: Πολλές φορές θα το πω εγώ έτσι τώρα, ένα, ναι, παράδειγμα που θέσατε.
0: Ναι.
2: Ο τροχονόμος μπορεί να μην είναι ερωτός από την κάμερα. Όμως εμείς έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αν υπήρχε τροχονόμος εκεί. Καταρχήν θέλετε μαζική παραβίαση του ερυθρού. Δεν μπορεί τώρα περνάνοντας εκεί να παραβιάζουν ερυθρό. Άρα βλέπουμε που υπάρχει τροχονόμος και αυτά τα βλέπουμε. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην έχουμε λάθη. Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Πραγματικά αυτοί που παραβιάζουν, αυτοί να υποστούν τις συνέπειες.
1: Κύριε Καρταβάνη,
2: κύριε
1: Διευθυντά, να σας ρωτήσω ότι εγώ βλέπω ειδικά τις πρωινές ώρες που είναι και η μεγαλύτερη κίνηση, ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σας οι οποίοι είναι τοποθετημένοι και κάνουν και εξαιρετική δουλειά.
2: Είναι λοιπόν, από την καινούργια υπηρεσία Κόμβος, η οποία βοηθάει στη λειτουργία.
1: Μπράβο, αυτό για εξηγήστε το στον κύριο Νιφλή που μου έλεγε ότι μόνο οι τροχονόμοι κάνουν δουλειά τροχονόμου. Δεν μπαίνουν άλλοι αστυνομικοί, βάζουν αυτή τα κατάλληλα.
2: Όχι, είναι αποκλειστικά τροχονόμοι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί είναι αποκλειστικά τροχονόμοι. Όχι, δεν μπαίνουν άλλοι.
1: Πρέπει αυτή να έχουν εκπαίδευση λοιπόν, δηλαδή.
2: Η Κόμβος, έχουν περάσει εκπαίδευση. Αυτή η υπηρεσία λοιπόν, η καινούργια υπηρεσία που λέγεται Κόμβος, είναι οι ρυθμιστές τροχονόμοι. Και καινούργιο προσωπικό που πήραμε τώρα με την έξοδο των καινούργιων ειδικών φρουρών, που πήραμε μια μεγάλη ενίσχυση από το αρχηγείο μας. Και αυτοί λοιπόν θα είναι τροχονόμοι, όλοι αυτοί λοιπόν ανήκουν στις υπηρεσίες τροχιάς. Όλοι, όλοι αυτοί που κάνουν ρύθμιση. Όλοι, όλοι άπαντα.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμα και από την επαρχία.
1: Άρα το πρωί πόσους έχετε, ας πούμε, στην Αθήνα, πόσους περίπου συναδέρφους σας βγάζετε?
2: Κοιτάξτε, από ότι έτσι μια εικόνα, χωρίς να είμαι ακριβής στον αριθμό, γιατί κάθε μέρα έχουμε μια διαφοροποίηση ανάλογα πώς είναι οι ανάγκες μας κτλ. Είναι τουλάχιστον 50 τροχονόμοι το πρωί, 60 τροχονόμοι οπωσδήποτε. Και που ίσως και μεγαλύτερος αριθμός ανάλογα τις ανάγκες, τις πρωινές ανάγκες μας. Είναι και το απόγευμα, είναι και το μεσημέρι. Έχουμε μια μεγαλύτερη παρουσία ρυθμιστών τροχονόμων σε πολλά σημεία, σε πολλές ώρες τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, ίσως παλιά βλέπατε λίγο 7 με 9, 7 με 10 περίπου κάποιες ρυθμιστές. Τώρα είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός, μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Κύριε Ταξιάρχη, τα παλιά χρόνια όμως οι τροχονόμοι είχαν το σημείο που καθόντουσαν, είχε και μια τέντα πάνω τους. Δεν γεγόντουσαν κάτω από τον ίδιο. Τους βλέπω τους συναδέλφους σας εκεί και τους λυπάμαι τις μεσημβρινές ώρες με τις θερμοκρασίες.
2: Γι' αυτό έχουμε και τα διαλύματά μας και προσπαθούμε και εμείς να μην καταπονήσουμε τόσο πολύ το προσωπικό. Προσπαθούμε και εμείς σε αυτές τις καιρικές συνθήκες τώρα που είναι και καλοκαίρι κτλ. Όσο μπορούμε να κάνουμε τα διαλύματά τους κτλ. Ναι. Αλλά εντάξει, γενικώς η δουλειά μας δεν είναι εύκολη. Είναι σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο. Ναι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζητά. Καλά σας
2: ευχαριστώ και εγώ.
3: Γεια σας.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
17: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αχ, εδώ είμαστε. Η ώρα του Παναγιώτη του Βολάνιου.
1: Δεν ρώτησα ώρα μας. Ενώ το είχα εδώ μπροστά μου, δεν ρωτήσαμε τον ταξιαρχό ένα πράγμα που
0: τι
1: ήθελε ένας ακροατής.
0: Τι ήθελε, για πες.
1: Αν όταν χειριζόμαστε την οθόνη του συστήματος πολυμέσων του αυτοκινήτου είμαστε παράνομοι.
0: Mm. Ναι, έχει γίνει λίγο ευαίσθητη η ιστορία αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για δώσε Κατερινιό. Έλα ταξίαρχε της ενημέρωσης για την κίνηση στους δρόμους. Ταξίαρχε του Real FM 97,8 Παναγιώτη Βολάνη.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερη υποδοχή.
0: Έλα φίλε, τι γίνεται.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, στο κέντρο της Αθήνας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια, που σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Mm-hmm. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλι σε Γάλεο και Ρέντι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ανατμήματα σε Ελαιώνα και Ασπρόπυργο. Mm-hmm. Στο Κηφισό οι οδηγοί κυκλοφορούν άνετα, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία. Κίνηση έχει λίγο μόνο στο ύψος των Άνω Πατησιών στην άνοδο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Έχει αρχίσει πάντως λίγο και αραιώνει η κίνηση.
1: Έχει αραιώσει.
0: Έχει αραιώσει.
1: Έχει αραιώσει
0: επανώ,
1: πολύ.
0: Το βλέπεις και εσύ από το ξεκίνημα της ημέρας.
1: Ναι, ναι. Έχει αραιώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός που δεν αραιώνει, κύριε Βολάνη, ναι, είναι ο Μέση, βέβαια. Έτσι.
2: Ασταμάτητος.
1: Τι να αραιώσει.
2: Μέχρι τέλους θα πάει.
0: Εντάξει. Πάλι.
1: Έχεις να πεις κάτι για το Μέση, δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Έχω να πω ότι χθες, γιατί εγώ είμαι ο άσχετος παρέας, ότι η Αίγυπτος απέναντι στην Αργεντινή έπαιξε μπαλάρα.
2: Πολύ καλή, ναι. Διαβασμένη, ναι. Ήθελε να τον περιορίσει, απλά μετά.
0: Άσχετο τώρα. Γιατί βλέπω τα στιγμιότυπα, τα γκολ της Αιγύπτου και έπαιξε μπαλάρα.
1: Καλά, προφανώς, αφού ήταν μπροστά, ήταν γερή.
0: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, είχε μπροστά της τον ογκόλιθο Αργεντινή. Έτσι, με αυτό το δεδομένο λέω. Λοιπόν, να είσαι καλά επάνω μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Θέλω 10 δεύτερα, γιατί χθες έβριζα έναν πάνω λογιστή μας, λέει ρε πιτέρα ότι έχει πρόβλημα και τα λοιπά. Ακούστε ρε παιδιά, τώρα όση ώρα μιλούσαμε, κάνω μια αναζήτηση προς ο Πάνος ο λογιστής, έχει ξεκινήσει, στέλνει 12 και 9 ως Μαρία μήνυμα, βρίζει. Πάντα με στόχο την παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις. Στέλνει ως Αλέκος μετά. Μετά στέλνει Τάκης, ο ίδιος πάντα. Μετά στέλνει Τάσος. Μετά στέλνει Λευτέρης. Μετά Μάριος. Όλα αυτά τα περισσότερα είναι τις φορολογικές δηλώσεις. Ότι και βρίζει και λέει δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Τι να δουλέψεις, βρε βρώμο τεμπέλη, που έχεις καταπιαστεί μέσα σε 10 λεπτά. Έχεις στείλει 6 mail. Και διαμαρτύρες ότι δεν μπορείς να δουλέψεις, βρε τεμπελχανά, που όποιος έχει εμπιστευτεί για να του κάνει τη φορολογική δήλωση, αν μπορείς να μας δώσεις ένα στοιχείο που δραστηριοποιείς, σε ποια περιοχή, να έρθουν να πάρουν οι άνθρωποι τους φακέλους τους. Γιατί πραγματικά πρέπει να είσαι ένας από τους μεγαλύτερους τεμπέληδες που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Πραγματικά. Να έχεις να αποθέσεις το οικονομικό σου, την οικονομική ευθύνη, την ευθύνη για να σου φτιάξεις χρονική δήλωση, αυτός ο τύπος που έχει κάτσει σε ένα σταθμό και στέλνει 10 μηνύματα και βρίζει για τις φορολογικές δηλώσεις. Αυτός ο τεμπελχανάς, τελευταία στιγμή, θα σου πω τι γίνεται. Αυτός ο τεμπελχανάς λοιπόν, εμένα ο λογιστής μου την έχει κάνει ήδη η φορολογική δήλωση. Έτσι, τα πάντα. Αυτός ο τεμπελχανάς, δεν λέω ότι μπορεί να υπάρχει το αίτημα για την παράταση τις φορολογικές δηλώσεις. Ο τεμπελχανάς δεν έχει κάνει τίποτα, τα έχει αφήσει όλα για τελευταία στιγμή. Κοροϊδεύει τους πελάτες του και λέει: ας, όταν έρθει η στιγμή, θα βρίζω τους άλλους τα ραδιόφωνα, μπας και πάρουμε καμιά παράταση.
3: Καταλάβες.
0: Εσύ έπρεπε να το έχεις πιάσει. Αυτόν εσύ έπρεπε να το έχεις πιάσει. Να το βρίζεις.
1: Μπιφ τσιγαριστό κατσαρόλα.
0: Μα είναι
1: αυτό και αν είναι μπιφ.
0: Ο Μπούρδας Καραβάγκος.
1: Με αυτά που λες το μπιφ θα πάει, θα περάσει τα 20 ευρώ.
0: Ναι, το μπιφ.
1: Το μπιφ. Εδώ λέει όμως ο Κώστας Διακουμής, λέει απορία. Οδηγώ τέλεια και για κάποιο λόγο δεν έχω φορέσει κράνος. Μου επιβάλλεται καλώς το τσουχτερό πρόστιμο 350. Γιατί όμως μου παρακρατείτε και το δίπλωμα για ένα μήνα και δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου που φυσικά δεν το οδηγώ με κράνος. Ενώ μπορώ π.χ. να οδηγήσω ταχύπλο.
0: Εντάξει, έχει ένα δίκιο.
1: Είναι
0: το
1: ένα μικρό στοιχείο παράνοιας.
0: Ναι.
1: Εσύ το έπαθες εκείνη την ημέρα που.
0: Που μου κλέψαν το κράνιο.
1: Που σου κλέψαν το κράνιο, σε έγραψε.
0: Και με έγραψε γι' αυτό.
1: Καλά, ρε εσύ τώρα. Ναι. Πού ζεις.
0: Έλαντε.
1: Άφησες το κράνος πάνω στο μηχανάκι. Βγήκες τρία λεπτά να ψωνίσεις κάτι. Βγήκες, δεν βρήκες το κράνος. Λες, θα πάω το μηχανάκι, να πάω τρία τετράγωνα που είναι το σπίτι μου. Ούτε καν τρία, δύο.
0: Δεν πρόλαβα να στρίψω.
1: Και εσύ την είχες στημένη.
0: Την καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Καλταμπάνης εκεί.
0: Καλώς τα παιδιά. Τώρα, και έβαλα τα χέρια μου, λέει, τι γελάτε, κύριε. Τι να σου πω τώρα. Αν την πει και
1: θα σε πιστέψει.
0: Και δεν θα σε πιστέψει ο κλασικός Ολιναράς που προσπαθεί να αποφύγει την κλίση. Κατάλαβες. Αλλά όντως είναι αδικία να σου στερεί την μετακίνηση και με το αυτοκίνητο.
1: Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Είναι ένα θέμα. Έτσι, μάλιστα. Βέβαια να πούμε, μακάρι να γίνει αυτό για την ηλεκτρονική καταγραφή. Γιατί έκανε την πλάκα πριν, τι σε ενδιαφέρει αν θα καταγραφεί τον μπλοκάκι στο ηλεκτρονικό, και στους δήμους και στις δημοτικές αστυνομίες.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Στους δήμους πρέπει να το πληρώσεις το πρόσημο στους δήμους.
0: Καμιά δεκαετία φορές.
1: Που είναι τρομερή περιπέτεια.
0: Όχι, το θέμα είναι το πληρώνεις και ξανάρχεται.
1: Και αυτό.
0: Και άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Γι' αυτό μου λέει ένας φίλος, ας το παιδάκι μου, κάποτε θα έρθει στη φορολογική δήλωση που έλεγε ο κύριος.
0: Όχι,
1: εδώ,
0: να μην το κάνεις.
1: Ο μπιφ, ο δικός σου.
0: Έχω συνάδελφο που έγινε δέσμευση του μισθού του κτλ. Και όλο αυτό γιατί είχε φτάσει ένα 10.000 χωρίς να θυμάται κανονική κλίση.
1: Δεν έχει τόσες προσαξίσεις.
0: Τι λες, έχω δύο συναδέλφους, ο ένας 11.000 ευρώ και άλλος 17.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Από δημοτικές κλίσεις. Πάμε.
3: Real FM.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα.
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Το μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας και να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. Επιδιώκουμε και προωθούμε σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά πρέπει να αρθεί το απαράδεκτο κάζους Μπέλη και σε αυτό η χώρα μας είναι αμετακίνητη, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Σφοδρή επίθεση στην Ισπανία εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη χώρα της Ιβηρικής ως έναν απέσιο εταίρο, σημειώνοντας ότι διέταξε τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή μαζί της. Αναφερόμενος στο σφυροκόπημα των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν. Το Ιράν απειλεί πως κάθε βάση που διευκολύνει η αμερικανική επίθεση αποτελεί στόχο. Η νέα ανάφλεξη πυροδοτεί άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται στα 78 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 47χρονος που κατηγορείται για το φωνικό επεισόδιο στην Κουλούρα Ημαθίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου. Κτηματικές διαφορές πίσω από το αιματηρό περιστατικό βλέπουν οι αρχές. Ένας 20χρονος νοσηλεύεται

0: Στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο αύριο στις 11 το βράδυ ανοίγει η αυλαία των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Τα υπόλοιπα ζευγάρια, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: στους 97,8.
1: WEBS brings you the latest in world news.

0: Έλα, είναι πολύ καλό αυτό, διάβασα.
1: Λέει εδώ αγαπητός ακροατής, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προφανώς τον κύριο Μάνο Νιφλή. Άκουσα ότι σου κλέψαν το κράνος της μηχανής. Τελικά έχεις μηχανή ή δεν έχεις? Υπογραφή. Είμαι η ιδιοκτήτρια του πάρκινγκ που βάζεις το αυτοκίνητο.

0: αυτοκίνητο.
1: Έχω σκούτερ το οποίο δεν το έχω βάλει ποτέ στο πάρκινγκ. Ωραίο, ωραίο.
0: Να και κάποιος που μας παρακολουθεί. Ναι, έτσι. Σπολάτη. Mm. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε, ο Μητσοτάκης πάλι το πέταξε. Δεν το είπε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Στις δημοσιογράφους είπε ότι έχουμε ένα θέμα με το Κάζους Μπέλι.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα θεματάκι. Mm-hmm. Όμως, εντάξει, καλά έκανε. Το έχει βρει τώρα και το λέει συνέχεια. Μπράβο του. Αλλά το σημαντικότερο είναι, που λέει σε ένα σημείο, λέει ότι εγώ είμαι ένθερμος υποστηρικτής της αναδιοργάνωσης του ΝΑΤΟ, με μεγάλη έμφαση στο ευρωπαϊκό σκέλος και όλα αυτά τα πράγματα, το είπα και πέρυσι, και ότι αυτό που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ με τον δικό του τρόπο, έχει τον τρόπο του δηλαδή, ότι είμαστε μαζί. Αυτό που υπέγραψαν τώρα, που είμαστε ιδρυτικό μέλος και εμείς και η Τουρκία, που είναι ένα ταμείο για το ΝΑΤΟ. Το έχεις καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα? Εγώ δεν το έχω πολύ καταλάβει.
1: Τι εννοείς?
0: Ένα ταμείο είναι που θα χρηματοδοτεί τις δαπάνες του ΝΑΤΟ, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπήκαν όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ μέσα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε με κάποια 8, δεν θυμάμαι πόσα είναι. Κάτι τέτοιο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Νικόλα, το διάβασα και πριν. Μάνο, λέει, τι λες, από το πρωί σέρνετε το ταξί, το είπα πριν. Είναι ίσως και το πρώτο μήνυμα που διάβασα, Νικό. Έτσι, μην σχετίζεσαι με τον τεμπελή, το λογιστή. Άστο, εσύ παλεύεις για να βγάλεις τη δουλειά σου. Αυτός είναι τεμπελχανάς.
0: Σου έχω εδώ το θέμα. Πάρτο, σελίς 14, εφημερίστα νέα. Εδώ, να το.
1: Πάω στοίχημα.
0: Πάρτο.
1: Μάλιστα. Πού καταλήγουμε? Πρέπει να καταγούν όλες οι γυναίκες στο στρατό.
0: Διάβασε τι λέει το θέμα.
1: Οι Ελληνίδες στην πρώτη γραμμή. Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά ένα από τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις εντός του ΝΑΤΟ.
0: Αυτό που εγώ δεν το γνώριζα.
1: Εντός του ΝΑΤΟ.
0: 17% είναι γυναίκες.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις εσύ? Εγώ
1: το ποσοστό, την ποσοστό. Ναι,
0: είναι μεγάλο. Είναι 2 στους 10.
1: Okay.
0: Άρα ένα πρώτο βήμα έχει γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, λέει από καλημέρα, απορία για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οδηγώ τέλεια, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχω φορέσει κράνος.
0: Μου διάβασα αυτό πριν.
1: Ναι. Και το 350.
0: Αυτό είναι, ναι. Αλλά γιατί λέει πολύ σωστά
1: ένας... Έχει απαντήσει ο Αντώνης στην Πάτρα, λες.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Το διάβασα αυτό.
0: Όχι. Διάβασα το.
1: Είναι απλό, λέει, παιδες. Δεν τιμωρεί το όχημα. Απαντά, δίνει μια άλλη προσέγγιση που έχει αυτή βάση. Ότι δεν τιμωρεί το όχημα, αλλά την ανευθυνότητα του οδηγού. Δεν σου περιορίζει τον τρόπο μετακίνησης, αλλά σε βγάζει από τους δρόμους γιατί έχεις παραβεί τον νόμο, όχι
0: έχεις παραβεί τον ΚΟΚ. Και η παράβαση του ΚΟΚ, τώρα αν την έκανες με τη μοτοσυκλέτα και εσύ τώρα οδηγείς αυτοκίνητο. Αυτά. Μπορεί να ακούγεται λογικό, αλλά ο ΚΟΚ είναι ένας ενιαίος νόμος και ό,τι παραβείς έχει μια κάποια ποινή και επ' αυτού. Τώρα το ταχύπλο είναι ένα θέμα.
1: Εντάξει, δεν έχει σχέση νομίζω.
0: Τι? Πιο δύσκολο είναι το ταχύπλο.
1: Προφανώς είναι πιο δύσκολο, αλλά δεν σχετίζεται. Με τη μοτοσυκλέτα και με το αυτοκίνητο και με το επαγγελματικό σου αυτοκίνητο χρησιμοποιείς τους ίδιους δρόμους. Με το ταχύπλο χρησιμοποιείς. Δεν είναι. Χρησιμοποιείς τον ίδιο δρόμο.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή να σε τιμωρήσει τι, να σου πάρει και το δίπλο το ταχύπλο. Ναι.
0: Όχι, εκτός αν είσαι γυναίκα και ο συγγραφέας σου είναι όμηρος. Τι μα. Βλακεία, είπε αυτή η κυρία που πρωταγωνιστεί, από ό,τι μαθαίνω, στην ταινία του Νόλαν. Στο ρόλο της ωραίας Ελένης και άλλων έναν. Δεν είχαν λεφτά στην παραγωγή του Νόλαν γιατί την έβαλα να παίξει δύο ρόλους. Αλλά δεν ξέρω γιατί τώρα ξαφνικά η κυρία είπε απευθυνόμενη προς τον Όμηρο. Αυτό είναι χιλιετής διάλογος.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ότι τώρα θα δεις ποια είναι η θέση των γυναικών στην ταινία του Νόλαν και όχι αυτή που εσύ έβαλες όταν έγραψες την Οδύσσια.
1: Ναι, θέλω να πω τώρα ότι ούτως ή άλλως όλοι κάνουν μια δική τους προσπάθεια για να διαφημίσουν τη δουλειά τους.
0: Α, έτσι το εξηγείς. Πάντως είναι ανοησία τώρα.
1: Εντάξει,
0: να απευθύνεται στον Όμηρο επικριτικά διότι ο Όμηρος δεν έδωσε. Που μεταξύ μας δηλαδή. Είναι πίχτρα στις γυναίκες οι οποίες κάνουν τα πάντα, ό,τι θέλουν. Έχουν αναταράξει όλο τον κόσμο. Προκάλεσαν παγκόσμιο για την εποχή πόλεμο. Όλα αυτά τα πράγματα για τις γυναίκες έγινε. Και ο Όμηρος δεν έχει δώσει σημασία στις γυναίκες.
1: Ναι, εντάξει, όπως και να έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπα. Ούτε μπορώ να κρίνω την υποκρισία της και την ταινία, ούτε την έχω δει. Αλλά λίγο προσοχή δεν βλάπτει. Λίγη γενική μόρφωση, αυτό που λέμε βασική παιδεία, δεν βλάπτει.
1: Έλα, μωρέ, τώρα λίγη βασική μόρφωση. Διαφημιστικό είναι τώρα. Αυτό κάνουμε μανούρα. Μανούρα είναι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι, να κάνουμε λίγο τώρα.
0: Δεν μπορώ να σου πω τίποτα από αυτό, διότι εσύ έχει οικογενειακέ γνώσει, τι οποίε δεν. Αλλά η σύζυγό σου που σα ακούει θα διαφωνεί τώρα.
1: Τι είναι,
0: δεν μπορεί να λε πράγματα επειδή θε να κάνει ω ηθοποιό διαφήμιση στην ταινία στην οποία παίζει ένα ρόλο.
1: Καλά τώρα, δεν είναι παγκόσμια. Τα εισιτήρια που κόβονται είναι εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Δεν πω στην Ελισάβδο, να πει, α πούμε, τι. Γιατί ο.
0: Ηθοποί είναι σοβαρό πράγμα, έτσι. Είναι, είναι μια ανώτερη κατηγορία συμπολιτών. Δεν είναι σαν και εμάς τώρα, έλα.
1: Ναι. Εντάξει. Okay.
0: Εγώ έχω μεγάλο σεβασμό.
1: Δεν διαφωνώ κι εγώ.
0: Και καθιερώθηκε, δηλαδή, καθιερώθηκε στους αρχαίους Έλληνες, στους αρχαίους Ινδούς. Έτσι, στο τι σοβαρό πρόσωπο μέσα στην κοινωνία είναι ο ηθοποιός. Αυτά.
1: Λέει εδώ ο Κωστή, χωρίς κράνος δεν οδηγείς τέλεια. Κωστή άλλο έλεγε. Λέει, έστω ότι οδηγώ τέλεια και δεν φοράω κράνος. Εννοεί οδική συμπεριφορά, κίνηση στην κίνηση. Έτσι. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας τώρα. Μην κολλάμε σε αυτό.
0: Πάντως, επ' αυτού που έλεγα εγώ, ο Κώστας εδώ γράφει ότι τον Όμηρο Σίμψον εννοούσε. Αυτό που ξέρει. Είναι από τους Σίμψονς.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Ωραία, περνάμε.
1: Λοιπόν, τι θες Κωνσταντίνε, διάβασε το επιτέλους. Τι έχετε πάθει. Θα πάμε στην κυρία Καβουνέλη και θα το διαβάσω μετά. Ναι. Διάβασε το, λέει, επιτέλους. Ρε, τι αγανάκτηση έχει παίξει φέτος, τι γίνεται. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Καβουνέλη είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας τηλεφωνικά σήμερα. Κυρία Καβουνέλη, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, χαρά μου. Ευχαριστίες για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Αποτίμηση των όσων συνέβησαν στην Άγκυρα.
2: Αναμενόμενα. Δεν είχαμε ευτυχώς ιδιαίτερες κρίξεις, διότι ομολογώ ότι είχα πάντα μία και μία αγωνία ότι με τον πρόεδρο Τραμπ ποτέ κανείς δεν ξέρει. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα ακολούθησαν τα αναμενόμενα. Έγινε μία προσπάθεια να δούμε πώς οι Ευρωπαίοι θα κάνουμε ένα ΝΑΤΟ λίγο πιο ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω αν θα το πούμε 3.0, θα το πούμε ευρωπαϊκό, θα το πούμε μικρό ΝΑΤΟ, θα το πούμε μεγάλο, θα το πούμε νέο, δεν ξέρω, βάλτε ό,τι θέλετε.
0: Euro ΝΑΤΟ να το πούμε.
2: Ό,τι στην ευχή του Θεού επιθυμείται, ειλικρινώς. Δεν κάνει καμία αλλαγή. Η αλλαγή έγκυται στο γεγονός ότι νομίζω ότι μετά την Γροιλανδία οι Ευρωπαίοι έχουμε πλήρως αντιληφθεί ότι δεν μπορούμε να στηριχτούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επομένως πρέπει να οργανώσουμε τα τουίκου μας. Και αυτό κάνουμε αργά αλλά σταθερά. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το ΝΑΤΟ είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα, διότι επιτρέπει και στην Νορβηγία και στην Ισλανδία και στη Βρετανία και σε όλους τους άλλους να είναι μέσα, και αυτό μας βολεύει όλους. Συμπληρωματικά έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δικά της προγράμματα, με τα δικά της χρήματα, πολύ σημαντικό, να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή, και προχωράμε. Αναμενόμενο επίσης ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα ήθελε να κάνει λίγο φρουφρού. Όταν καλείς κόσμο σπίτι σου, το κάνεις για να κάνεις λίγο φρουφρού, έτσι δεν είναι?
0: Και για να περάσουν καλά όλοι.
2: Αλλά ασφαλώς. Και να βγάλεις μια φωτογραφία, να δείξεις τέλος πάντων πόσο σπουδαίος είσαι, καμία αντίρρηση. Όλα αυτά είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Οι ισορροπίες παραμένουν. Ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Καθίστε, πώς παραμένουν, διότι εδώ θα πάρει 5, 6, δεν ξέρω πόσα είναι, F35, ξανανοίγει το πακέτο το οποίο είχε κλείσει.
1: Ποιος το ξανανοίγει?
2: Όχι. Μισό λεπτό. Λέει ότι ανοίγει.
0: Τι λέει?
2: Είχε πει ότι θα άνοιγε και μας είχε πει. Και το ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει τα F-35. Υπενθυμίζω βέβαια ότι ήταν εκείνος ο οποίος είχε βγάλει τους Τούρκους από το πρόγραμμα, διότι είχαν κάνει πλακία οι Τούρκοι, έτσι. Δηλαδή ήταν δική τους άγαρμπη διαδικασία που την πληρώνουν. Φαίνεται ότι υπάρχουν 6 δικά τους αεροπλάνα πληρωμένα, τα οποία είναι κάπου καταχωνιασμένα. Θα προσπαθήσει, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ο πρόεδρος να τους τα δώσει μέχρι το τέλος της θητείας του. Και λέω μέχρι το τέλος της θητείας του, γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρη, πρώτον, ότι θα τα καταφέρει, και δεύτερον, ότι θα θέλουν οι επόμενοι να κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Α, θα το προσπαθήσει, λέτε, θα το επιχειρήσει?
2: Δεν έχω καμία αμφιβολία θα το επιχειρήσει.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Εγώ, ξέρετε, απεκόμισα την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να πω και το λέω. Και επειδή δεν μπορώ, δηλαδή είναι η ισορροπία των S400, που δεν μου επιτρέπει να κάνω κάτι άλλο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά είναι στον αέρα με την έννοια του χρονοδιαγράμματος. Δηλαδή θα ήθελε να τους τα δώσει. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα θέλει, κάτι θέλει από τον Ερντογάν, δηλαδή δεν πρόκειται να τους τα δώσει επειδή του το υποσχέθηκε. Κάτι θα θέλει, θα ζητάει συνεχώς και βεβαίως θα δούμε αν θα τα καταφέρει να τους τα δώσει.
1: Ναι.
2: Το λέω και το κάνω, δεν ταυτίζονται στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ναι.
2: Έχουν μια απόσταση.
1: Προφανώς γι' αυτό είπα, εγώ δεν πήγα καν στο ότι το κάνω, ότι μπαίνω στη διαδικασία, το κάνω. Γι' αυτό λέω ότι ήταν, γιατί μου έκανε και εντύπωση ο τρόπος που το αντιμετώπισε στη ρητορική του, θα το εξετάσουμε δύο φορές. Και μάλιστα έτσι διέκρινα και έναν μικρό εκνευρισμό όταν επέμεναν και λογικά οι δημοσιογράφοι. Ήταν σαν τους έλεγε, σταματήστε να ρωτάτε συνέχεια γι' αυτό, το είπαμε, εντάξει, τέλος.
2: Ναι, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Θυμάμαι στην περασμένη κουβέντα που είχαν οι δύο πρόεδροι στο Λευκό Οίκο, που είχε παρέμβει ο αντιπρόεδρος Βάνς και είχε πει, μας είπε ο πρόεδρος να ψάξουμε μια νομική φόρμουλα για να και εμείς το ψάχνουμε. Ναι, θεωρώ ότι είναι μία από τις δουλειές που έχει βάλει στο τραπέζι. Δεν θεωρώ ότι είναι η πρώτη στη λίστα του, ούτε ότι δεν θα κοιμηθεί το βράδυ αν δεν γίνουνε. Αλλά είναι ένας ωραίος τρόπος να έχεις τους Τούρκους να περιμένουν κάτι, να τους πιέζεις κάθε φορά, ποιος ξέρει τι άλλο θέλει και το τι θέλει.
0: Τι, τι άλλο μπορεί να θέλουν εκεί, η κυρία Γαβουνέλη, γιατί εγώ λέω συνέχεια, αλλά ίσως είμαι λάθος και πρέπει να το διορθώσω, αλλά η Συρία είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα, τι θα απογίνει και πώς θα τη μοιράσουν, τι θα την κάνουν.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ ήδη πέταξε μια κουβέντα ότι μήπως να πάει η Συρία να καθαρίσει τα θέματα του Λιβάνου. Και λιποθύμησαν άπαντες δύο. Θέλω να πω, δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα. Ούτε
0: όταν λέμε Συρία εννοούμε αυτόν τον τρομοκράτη που έγινε πρόεδρος. Και φόρεσε γραβάτα.
2: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα ούτε του τι έχει γίνει στο παρελθόν, ούτε ποιο είναι τα ιστορικά βαρύδια που κουβαλάει όλο αυτό το σύστημα, ούτε την αντίδραση του Ισραήλ που είναι δεδομένη σε τέτοιου είδους πράγματα και δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και αύριο το πρωί να είχαν εκλογές και να είχαμε μεθαύριο ένα καινούριο πρωθυπουργό, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε η Ισραηλινή πολιτική στο συγκεκριμένο πεδίο. Είναι προφανές ότι θα φώναζε το Ισραήλ. Έχει πολλές παραμέτρους όλη αυτή η συζήτηση. Έχει μια εσωτερική παράμετρο για την αμερικανική πολιτική ζωή. Το λόμπι το Ισραηλινό είναι ίσως στα χειρότερά του ever, και με μια απόσταση και από τους δημοκρατικούς και από τους ρεπουμπλικάνους. Θα δούμε πώς θα κινηθεί τέλος πάντων όλη αυτή η ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν αύριο εντός 24 ώρων ή τέλος πάντων το είπε ο πρόεδρος και ο λόγος του συμβόλαιο. Δεν μας έχει συνηθίσει.
0: Κυρία Γαβουνέλη, στο μεταξύ όμως και εντός 24 ώρων, διότι αυτά συνέβησαν πριν λίγης ώρας, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι τέρμα χάνουν το χρόνο τους οι διαπραγματευτές που συζητάνε τι ακριβώς είναι αυτό που συμφώνησαν με το Ιράν και ότι έχει σπάσει η συμφωνία, πάμε παρακάτω. Παρακάτω δεν ξέρω πού.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι και την ώρα που συζητάνε...
0: Πρόβλημα είναι, αλλά πήρε 6 δολάρια, 7 δολάρια το βαρέλι πάλι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, συνολικά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή ποσότητα στον πλανήτη, στην αγορά, ώστε τέλος πάντων να μην πανικοβαλόμαστε. Και βεβαίως σας υπενθυμίζω ότι καλώς ή κακώς η Ευρώπη φαίνεται να έχει αρκετές εναλλακτικές πηγές, ώστε να μην κρέμεται όλος διόλου, ότι θα ανεβοκατεύει, δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Επίσης θα κοίταζα και λίγο ποιος έχει κλείσει συμφωνίες πριν βγει ο πρόεδρος να πει ότι τέλειωσε η συζήτηση και ποιος θα κλείσει συμφωνίες όταν θα ξαναπεί ότι ξανανοίγει η συζήτηση. Mm. Διότι και την περασμένη εβδομάδα που υποτίθεται ότι η συζήτηση συνεχιζόταν, πάλι κάτι έγινε και άρχισαν να πέφτουν βόμβες και drones από τη μια πλευρά και από την άλλη. Επομένως, θα με συγχωρήσετε που και εδώ πάλι δεν θα θεωρήσω ότι ο λόγος του είναι συμβόλαιο.
1: Έχετε την αίσθηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις στην Τουρκία, στο εσωτερικό εννοώ, εκλογές από τον Ερντογάν. Σας δίνει τέτοια αίσθηση? Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί έχει την επικοινωνιακή ερμηνεία που λέγαμε είτε πήρε ο Ερντογάν είτε δεν πήρε. Πέραν κάθε ερμηνείας που δίνει ο καθένας, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έκανε μια πολύ καλή επικοινωνιακή κίνηση ως προς το εσωτερικό του με όλη αυτή την εικόνα.
2: Δεν το συζητώ καθόλου. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Ερντογάν ψάχνει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξει το Σύνταγμα για να μπορέσει να έχει μια τρίτη θητή.
1: Ναι.
2: Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο. Το πώς ακριβώς θα το κάνει, προφανώς το παλεύει. Προσπαθεί να δει, γιατί είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο κινείται. Πριν κάνει αυτή την ρεκλάμα, τέλος πάντων, με τις φωτογραφίες και τις ιστορίες, φρόντισε επίσης να μαζέψει και όποιον είχε απομείνει από την αντιπολίτευση. Και κανείς δεν είπε εκεί. Κουβέντα δεν
1: έρχεται.
2: Τι κάνεις, καλέ μου άνθρωπε. Επομένως, είναι σαφές ότι κινείται με ένα πολύ συγκεκριμένο οργανωμένο σχέδιο και εδώ ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Και επομένως, νομίζω ότι θα το προλάβει να το κάνει πολύ σύντομα, θα πάει 6 μήνες μετά. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Αλλά ότι προς τα εκεί κινούμεθα,
1: Μάλιστα.
2: Δεν φαίνεται να υπάρχει επόμενη μέρα στην Τουρκία. Ερντογάν και ξέρω ψωμί.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Καβουνέλη.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Η Μάριο Ζαγκάλο, Χούλιο Ολαρτικό Ετσέα, Μέμφις Ντεμπάι και Ντάλεϊ Λιτ μοιράζονται το ρεκόρ των 12 συνεχόμενων αγώνων χωρίς ήττα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ζαγκάλο παρέμεινε αίτητος ως ποδοσφαιριστής της κατακτήσης της Βραζιλίας το 1958 και το 1962, ενώ ο Λαρτικό Ετσέα πέτυχε το ίδιο επίτευγμα με την Αργεντινή στις διοργανώσεις του 1986 και του 1990. Χρειάστηκαν περισσότερες από 3 δεκαετίες για να εμφανιστούν νέοι κάτοχοι του ρεκόρ, με τους Ντεμπάι και Μπλιτ να το ισοφαρίζουν χάρη στην αίτητη πορεία της Ολλανδίας στα παιχνίδια όπου αγωνίστηκαν στα Μουντιάλ του 2014, του 2022 και του 2026. 4 διαφορετικές εποχές, 3 εθνικές ομάδες και ένα επίτευγμα που αποδεικνύει τη σημασία της συνέπειας και της διάρκειας στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά του κόσμου.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
18: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα ως έναν απέσιο εταίρο. Η εκεχηρία τελείωσε, διεμήνησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τα νέα χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί πως κάθε βάση που διευκολύνει η αμερικανική επίθεση αποτελεί στόχο. Παράταση στην απογραφή των ανελκυστήρων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η πλατφόρμα θα κλείσει 4 μήνες μετά την πλήρη λειτουργία του οριστικού Μητρώου. Περισσότερα στο real.gr.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στην έξοδο της Αθηνών στον Σκαραμαγκά, στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων, σε σταδίο Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κοντά μας και σήμερα είναι η Vodafone. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free, τα laptop και το server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασίας δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Λέει εδώ η Μαρία ότι τσίμπησε η βενζίνη, το πήρατε χαμπάρι? Κάτι πήρα. Εγώ έβαλα τώρα πετρέλαιο. Έβαλα σούπερ. Με ένα 90.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ένα 70 κάτι, ένα 72-73 είχε το απλό πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει, είπαμε ότι τα διυλισμένα τσίμπαγαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Που σήμαινε ότι οι τιμές στα πρατήρια θα ξανανέβαιναν.
0: Ναι.
1: Εγώ, επειδή στο αυτοκίνητο, όπως σου έχω εξηγήσει, βάζω και ξεχνάω από ότι πρέπει να ξαναβάλω. Έβαλα με ένα 88 και τώρα έχει ένα 90 κάτι. Δεν νομίζω θα πέσει.
0: Βενζίνη, ε. Ναι, οκ.
1: Τα διυλισμένα, απλή. Τα διυλισμένα είναι πάνω και με αυτά που συμβαίνουν τώρα με τους βομβαρδισμούς, με αυτά... Αν υπήρχε περίπτωση να κατέβουν σε 2-3 εβδομάδες, τώρα μάλλον αυτό θα καθυστερήσει κι άλλο. Είναι ένα πρόβλημα. Παρόλο ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλες πληθωριστικές πιέσεις, δηλαδή να ανέβει ο πληθωρισμός, ένας πληθωρισμός θα συντηρηθεί. Θα το συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας τώρα. Αλλά το ότι πήγαμε στο 5, το 5 δεν θα το κρατάγαμε. Θα έπεφτε. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε. Αυτά που γίνονται είναι προβληματικό. Είναι προβληματικά γενικώς.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: 6% άνοδος του πετρελαίου μέσα σε λίγες ώρες.
0: Πάντως διανύουμε μια πολύ πολύ μεγάλη, μια μακροχρόνια περίοδο που το μόνο που κάνουμε είναι να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αιτιολογεί τις αυξήσεις και την ακρίβεια. Τίποτα άλλο. Όλα διαπιστώσεις είμαστε. Δυστυχώς. Καθημερινά σε όλα τα προϊόντα, σε όλες τις παροχές υπηρεσιών, στα πάντα, προσπαθούμε να δώσουμε μία εξήγηση γιατί είναι ακριβό το ένα, γιατί είναι ακριβό το άλλο, γιατί είναι ακριβό το άλλο. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, κάτσα και δούλεψα για σένα. Α, έχουμε τον κύριο Πετράκη.
0: Βεβαίως και έχουμε τον κύριο Πετράκη. Τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλό μεσημέρι και εσάς, παιδιά.
1: Χαίρετε. Τώρα συζητάγαμε ότι τελικά είμαστε συνεχώς σε αστάθεια στην αγορά των πετρελαίων.
2: Σωστά.
1: Και αυτό δεν διευκολύνει καθόλου τα πράγματα.
2: Σωστά. Και να πούμε και κάτι άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Χθες προχθές έδωσε τη δημοσιότητα ο ESM μία έκθεση αναφορικά με τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, ευρυγένει. Εκεί λοιπόν, προς έκπληξη και των αναγνωστών, θα μπορεί κανείς να δει ότι το πρώτο θέμα που θέτει είναι η αστάθεια του χωρισμού. Θα έλεγε κανείς ότι, κύριε ESM, γιατί το ξαναβάζεις? Και ανοίγει ιστορίες αυτή η ιστορία. Και μάλιστα λέει ότι εάν συνδυάσετε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή της ύπαρξης αστάθειας που την έχουμε σήμερα, ούτε, δηλαδή είναι εντυπωσιακό, και το συνδυάσετε με ένα ενδεχόμενο repricing, δηλαδή μια επανατιμολόγηση των μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες, και σημειωθέν ότι σε αυτό το ίδιο μήκος κύματος και η Τράπεζα της Αγγλίας σήμερα μιλάει για επανατιμολόγηση, τότε μιλάμε για ύφεση, όχι μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στην Ευρώπη, μιλάμε για ύφεση συν πληθωρισμό γύρω στο 5%. Αυτά δεν είναι από μένα, είναι από τον ESM. Βεβαίως μιλάει για δύο ενδεχόμενα, αλλά βλέπετε το ένα από τα δύο το οποίο ουσιαστικά αυτό στήγει, υλοποιείται. Άρα πολύ σωστά είπατε στην αρχή της συζήτησης ότι η αβεβαιότητα είναι εδώ και μένει. Μην μπαίνει κανείς στην τροχιά και να λέει έκλεισε το θέμα του χορμούς. Έχουμε πει ότι το θέμα του χορμούς είναι μεγάλο, βαρύ, με πολύ μεγάλα διακυβεύματα και δεν το βλέπουμε εύκολα. Ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα υπογράψουν, τι χαρτιά με τα οποία θα κλείσουν αυτό το αίμα και αυτές τις ιστορίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί. Άρα είμαστε δυστυχώς πάλι σε ένα σημείο το οποίο πρέπει να είμαστε σκεπτικοί.
0: Ναι. Ναι. Και βλέπουμε εδώ από τα στοιχεία που τώρα βλέπουμε για την έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ναι. Και βλέπω το 1,5%, στο 1,5% η σύγκληση των πραγματικών εισοδημάτων με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κοιτάξτε, Το ζήτημα της σύγκλησης είναι ένα βαρύ θέμα, το οποίο το κουβαλάει η ελληνική κοινωνία, θα έλεγα, και η ελληνική πολιτική βεβαίως, διότι αυτό το αίτημα συνεχώς θα έρχεται και θα επανέρχεται, αλλά το κουβαλάμε από τα μνημόνια, να είμαστε ρεαλιστές. Εκεί έγινε το decoupling, εκεί έγινε η αποζευγαροποίηση, αν θέλετε. Γίνεται μια, με την πάροδο του χρόνου έχετε μια βελτίωση και έχουμε μια προσέγγιση, αλλά είναι πολύ μεγάλο το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και δυστυχώς όμως τώρα, πάμε τώρα στα κάθε μας, το ένα κενό το οποίο βλέπουμε είναι το ζήτημα των εισοδημάτων και της... Αλλά αυτό συντηρείται και πυροδοτείται από ουσιαστικές διαστρωτικές καθυστερήσεις, οι οποίες παρατηρούνται και έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις και την παραγωγικότητα. Αν αυτά δεν μπορέσουμε και αν δεν πούμε την αλήθεια επιτέλους, και στους εαυτούς μας πάνω απ' όλα, αλλά και στον κόσμο, ότι αν θελήσουμε να έχουμε μια επανατοποθέτηση των βασικών δομών ανάπτυξης, θα πρέπει να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Και μια ανοιχτή συζήτηση που πραγματικά θα θέτει θέματα, δηλαδή θέματα όπως παραδείγματος χάρη η μείωση του κατακαιρματισμού των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να το έχουν σκεφτεί όλοι αυτοί που μιλάνε για αλλαγή παραγωγικού προτύπου και όλα αυτά τα ωραία, τα οποία συμφωνούμε όλοι απόλυτα ότι αυτά περιέχουν και στοιχεία μέσα τα οποία θα είναι σοκαριστικά και πολιτικά και οικονομικά.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, ότι δεν κάνουμε ειλικρινείς συζητήσεις.
2: Συμφωνώ απολύτως,
0: με τις απόψεις που ακούγονται, γιατί μπορεί πολλές από αυτές να είναι λάθος. Μπορεί στυλώνουμε τα απόψεις. Δηλαδή, διάβαζα σήμερα, θέτω ένα παράδειγμα. Διάβαζα ανησυχητικά στοιχεία που έλεγαν ότι εκτός ρύθμισης, έτσι, έχουν βρεθεί σχεδόν οι μισοί οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Και σκεφτόμουν εδώ. Τώρα, ή ξαφνικά οι μισοί που είχαν υπαχθεί στις ρυθμίσεις αυτές ήταν μπαταχτσίδες, ή δεν ήταν καλές οι ρυθμίσεις, ή τέλος πάντων δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβαίνει. Φαίνεται όμως για τέτοια δομικά θέματα που αφορούν και στο έσοδο του κράτους ή για τη μείωση των έμεσων φόρων, δεν κάνουμε ειλικρινή συζήτηση.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Νικήμ. Νομίζω ότι δεν απουσιάζει. Υπάρχει μια αίσθηση των... κυρίως από την πλευρά της πολιτικής να σκέφτονται ότι μπορεί να υπάρχουν εύκολες και απτές λύσεις και αυτές να τις βάλουμε, και καλά κάνουν οι άνθρωποι βεβαίως και έχουν φαντασία και τις βάζουν στο τραπέζι, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει, εγώ θα ήλπιζα και θα ήθελα στην καινούρια περίοδο που ανοίγει μπροστά μας, που έχει ένα και προεκλογικό χαρακτήρα, αλλά και μετά, αυτά να τεθούν. Και πραγματικά... μερικές φορές δεν θα είμαστε αρεστοί σε αυτούς που μας ακούνε. Τι να κάνουμε.
0: Ας γίνει και έτσι. Ας γίνει και έτσι. Πρέπει να γίνει όμως.
1: Κύριε Πετράκη, επειδή εμείς γνωριζόμαστε πλέον και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε υποστηρίξει και οι δύο ότι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία, η χώρα, η Ελλάδα είναι αλλαγή του παραγωγικού προτύπου.
2: Ναι.
1: Και έκτοτε χάσαμε περισσότερα από όσα είχαμε ήδη χάσει. Ενώ τα μαλλιά της κεφαλής μας. Και ακούω τους πολιτικούς που λένε τώρα, θα σας το λύσω εγώ, χρειαζόμαστε αλλαγή του παραγωγικού προτύπου. Πόσα χρόνια παίρνει το παραγωγικό πρότυπο για να αλλάξει?
0: Όχι, θα προσθέσω, επειδή εγώ γνωρίζω λιγότερα χρόνια από σαν τον κύριο Πετράκη, αλλά είναι ο μοναδικός άνθρωπος τον οποίο κάνω μόνιμα αυτή την κουβέντα, είναι ότι περάσαμε τρία μνημόνια και δεν αλλάξαμε
2: το παραγωγικό πρότυπο.
1: Το ξέκανες. Αν τρία μνημόνια δεν έφτασαν.
2: Ναι. Ακούστε να δείτε, πολύ σωστή παρατήρηση. Τα μνημόνια δυστυχώς, παρόλο που φραστικά είχαν ένα περιτύλιγμα διαρθρωτικών μεταβολών, έτσι το θυμάστε, συνεχώς ακουγόταν αυτή η μεταβλητή στην πραγματικότητα, είχαν ένα ισχυρό δημοσιονομικό χαρακτήρα, ο οποίος επιδεινώθηκε πάρα πολύ με τα πολλαπλά μνημόνια, έμειναν στο δημοσιονομικό χαρακτήρα. Ευτυχώς εκεί έγιναν καλές ρυθμίσεις και έχουμε και πρόοδο.
0: Σωστά.
2: Αλλά ο χώρος της διαστρωτικής μεταβολής είχε μείνει εκτός. Πιο
1: κύριε Πετράκη,
2: μεγάλη ελπίδα... Ναι, παρακαλώ.
1: Με συγχωρείτε. Εγώ έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Έχεις να διορθώσεις τα δημοσιονομικά σου. Okay. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δύσκολο ζήτημα. Κάνεις ό,τι χρειάζεται, τα διορθώνεις κάπως. Αλλά να προσπαθείς να διορθώσεις ταυτόχρονα τα διαρθρωτικά της οικονομίας σε μία περίοδο δημοσιονομικής ανομαλίας, δεν έχω δει καμιά χώρα να το καταφέρνει. Και αυτό ήταν και το τεράστιο πρόβλημα των μνημονίων, νομίζω.
2: Πολύ σωστά. Νομίζω το είπατε πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς επιγραμματικά αυτή ήταν η ουσία. Δυστυχώς. Μην ξεχνάτε ότι η μόνη χώρα στον κόσμο που έκανε τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, αναπροσαρμογή ήταν η Ελλάδα. Και γιατί? Γιατί ήταν δημόσιο το χρέος και δεν ήταν ιδιωτικό. Το ιδιωτικό το θίξατε λίγο πριν. Βλέποντας,
1: το είπε ο κύριος Νιφλής με αυτόν τον τρόπο που το είπε.
2: Ρυθμίσεις οι οποίες συνεχώς αποτυγχάνε.
1: Αυτό, ναι. Στην πραγματικότητα. Είναι μια διάσταση είναι του προβλήματος.
2: Ακριβώς. Πολλά χρέη από αυτά τα οποία συζητάτε προέρχονται από εκεί. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι η κοινωνία θα πρέπει να γίνει πιο γενναία και μερικά από αυτά να τα ξεχάσει. Υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή, ότι δεν θα μπορέσουν ούτε να εισπραχτούν. Το ιδιωτικό χρέος είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Στην πραγματικότητα όμως, επειδή έχει προέλευση αυτή την οποία ακριβώς συζητάμε, παίζει και ένα μικρότερο ρόλο, παρόλο που αποτελεί ένα βαρύδι για την οικονομία και την κοινωνία. Και εκεί χρειάζεται μια ειλικρινή συζήτηση, λοιπόν.
1: Γενικότερα.
2: Και να είμαστε και πιο τολμηροί. Δηλαδή βλέπω αυτό το απίστευτο δημόσιο χρέος που λένε τα κοιτάπια, ξέρετε, και η φράση που είχε πει ένας πολιτικός, λεφτά υπάρχουν, είχε προέρθει, έχω προσωπική εμπειρία, γιατί είχα ερωτήσει συγκεκριμένα τα λεφτά υπάρχουν, αν θυμάστε, ήταν τα χρέη που ήταν στο δημόσιο. Δηλαδή πυραγή, πατραϊκή, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Ναι, οι ρυθμίσεις που είπε ο Μάνος νωρίτερα, όλα αυτά ήταν τα λεφτά υπάρχουν.
2: Είναι τα λεφτά υπάρχουν. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα λεφτά, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει εξανεμιστεί και θα πρέπει πραγματικά να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στον ενεργό ιδιωτικό τομέα που παράγει πλούτο, διότι αυτό είναι το μυστικό της ιστορίας, και από εκεί αυτό το κομμάτι το καινούριο, το δεν είναι καθόλου καινούριο, είναι τα 3/4 της λειτουργούσας οικονομίας. Αυτό εκεί να παράγει πλούτο και αν χρειάζονται ρυθμίσεις να δίνουν προσοχή και να δίνουμε και μικρότερη ενέργεια και μικρότερη προσοχή.
1: Κύριε Πετράκη, έρχονται εκλογές. Έρχονται εκλογές, μάλλον γρήγορα. Και οι πολιτικοί, όλοι οι πολιτικοί και οι κυβερνητικοί καλλιεργούν το έδαφος ότι θα δείτε τι θα σας δώσω εγώ.
2: Ναι.
1: Και λέμε, λεφτά υπάρχουν, τώρα είναι με άλλο τρόπο. Έχουμε δημοσιονομικό υπερπλεώνασμα, έχουμε περιθώρια, έχουμε εκείνο το άλλο. Λεφτά υπάρχουν και αυτό. Πολιτική του λεφτά υπάρχουν.
3: Όχι. Εγώ δεν, επειδή έχω τσακωθεί και με συνάδελφο και αυτό και το υπερπλεώνασμα κτλ., που μου εξηγούσε πολύ σωστά ότι αυτό, κοίταξε, είναι έσοδο για το κράτος. Θα γλιτώσει τόσα εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εξοικονομείς με το υπερπλεώνασμα ή αποπληρώνεις πιο γρήγορα το χρέος που έχουμε. Από την άλλη πλευρά, είναι αυτό που περιέγραφες πριν για την ισορροπία. Αυτό σου εξασφαλίζει μια ισορροπία στα δημοσιονομικά σου? Ή έχεις τακτοποιημένα μερικά πράγματα, ή θα συνεχίσεις, λαϊκίζοντας τώρα εγώ το τσιμπάω, να έχεις επιτόκιο στις ρυθμίσεις που κάνεις, όπως έλεγα πριν, στο ΕΦΚΑ, στον ΕΦΚΑ 8% πάνω από την τράπεζα? Δεν είναι κανονικά όλα.
2: Καταρχήν, δεν είναι κατανοητό αυτό το 8%. Πολύ σωστά το εντοπίζετε. Θα πρέπει να είναι ένα κάτι πολύ πιο ρεαλιστικό. Αλλά πιστέψτε με, πολύ φοβάμαι ότι ούτε αυτό είναι αρκετό. Και 8 και 4 να γινόταν και 3, το πρόβλημα θα παρέμενε, διότι αφορά παραγωγικές, επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες ουσιαστικά δεν παράγουν καινούριο πλούτο, και αυτό θέλει πραγματικά εκεί μια πολύ μεγαλύτερη τολμηρή διαχείριση των προβλημάτων τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Μην ελπίζουμε δηλαδή ότι από αυτό το κομμάτι, η γνώμη μου, ξέρετε, πρέπει να δει κανείς και τις λεπτομέρειες που αφορούν όλες αυτές τις ρυθμίσεις, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει και μια δημοσιονομική αγκύλωση. Δηλαδή δεν πάει εύκολα τώρα κανείς πιτσιλής και κανένα δε και να πει, ξέρετε, ας διαγράψουμε. Τι να διαγράψουμε? Δηλαδή πίσω το πει.
3: Αχ, χάσαμε τον...
1: Χάσαμε τη σύνδεση με τον κύριο Πετράκη. Κύριε Πετράκη, άρα... επαναλάβατε παρακαλώ
3: το τελευταίο, γιατί δεν ακούστηκατε.
1: Φράση, γιατί δεν ακούστηκε.
2: Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι η ιστορία της ρεαλιστικής διαχείρισης των εκκρεμωτήτων που έχουν δημιουργήσει ο επιχειρηματικός τομέας με τα χρέη του, είναι αρκετά δύσκολη ιστορία, και εκεί πραγματικά χρειάζεται μια καλή συνένεση. Αν όλα τα κόμματα συμφωνήσουν ότι μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε το ζήτημα των εκκρεμωτήτων που έχουν δημιουργήσει τα χρέη, μπορεί να υπάρχει μια πολύ πιο εύκολη λύση, διότι υπάρχει αγκύλωση σοβαρή στο ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει την πρωτοβουλία να πει ότι ξέρεις, εγώ θα διαγράψω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, αν είναι απαραίτητο, ή αυτούς θα τους πάρω ό,τι έχουν και δεν έχουν.
1: Μα δεν πρόκειται να το κάνουν, κύριε Πετράκη. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μια άλλη μέρα, αλλά είμαι βέβαιος, δεν πρόκειται να το κάνουν, διότι θέλει ο καθένας πολιτικός να υπόσχεται ότι θα το κάνει αυτό και δεν θα το κάνει ο διπλανός.
2: Να αξιοποιήσει, ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
3: Να είστε καλά, κύριε Πετράκη.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτό που έχω να σας πω ότι είναι η καλύτερη εμπειρία είναι να μένεις συνδεδεμένος όταν το χρειάζεσαι περισσότερο και να μιλάς καθαρά και να σερβάρεις γρήγορα και να μοιράζεσαι τις στιγμές σου χωρίς διακοπές, δηλαδή να μην σε σταματά τίποτα. Η Vodafone επενδύει γι' αυτό ακριβώς το λόγο σταθερά στο δίκτυό της. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, που είναι ένας διεθνής οργανισμός που κάνει ακριβείς μετρήσεις, το δίκτυο κινητής της Vodafone με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα εμφανίζεται τα τρία τελευταία χρόνια. Για το 2026 είναι το δίκτυο κινητής με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Αθήνα, στην Πάτρα και το Ηράκλειο. Περισσότερα θα τα μάθετε αν μπείτε στο vodafone.gr. Η καταστροφή συνεχίζεται, οι αγορές πέφτουν, οι μετοχές πέφτουν. Αυτό που έλεγε ο Πετράκης, ότι φοβούνται μήπως γίνει επανατιμολόγηση στην αγορά, είναι δηλαδή να πει η αγορά, όπα, οι τιμές δεν είναι σωστές, δεν απηχούν πραγματική κατάσταση, τα πράγματα δεν είναι καλά, να επανατιμολογήσουμε όλη την αγορά. Αυτό σημαίνει κραχ.
1: Mm-hmm.
0: Κάπως έτσι είναι τα κραχ, δεν είναι τίποτα μεγάλη φιλοσοφία.
1: Μάλιστα. Τι κάνουμε τώρα?
0: Τι, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η εκπομπή.
1: Αύριο θα είμαστε εδώ.
0: Έχει αλλάξει τα ρολόγια.
1: Στις 12 το μεσημέρι θα έχεις βάλει με την Κατερίνα. Αύριο που δεν θα είναι ο Μπάμπης ο Σουγιάς, θα σου πω να δω τι θα λες. Λοιπόν, πάμε. Καλό μεσημέρι. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ.
0: Να προσέχετε, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
16: Η παραγγελία σας.
15: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου σήμερα, με το ξεκάθαρο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα για τις απειλές πολέμου και με το αξιέπαινο παράδειγμα του Δημάρχου Μάνδρας Ιδηλίας, που με τους μισθούς ενός έτους αγόρασε εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα για το θριάσιο νοσοκομείο. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Κρίσιμες συζητήσεις στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας και να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. Επιδιώκουμε και προωθούμε σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά πρέπει να αρθεί το απαράδεκτο Κάζιους Μπέλι και σε αυτό η χώρα μας είναι αμετακίνητη. Δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ στη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πόλη, συζητούν με επιστολή του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές και ρεπουμπλικανοί. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σφοδρή επίθεση στην Ισπανία εξαπέλυσε ο Τραμπ. Χαρακτήρισε τη χώρα απέσιο εταίρο, σημειώνοντας ότι διέταξε τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή μαζί της. Αναφερόμενος στο σφυροκόπημα των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ένα ακόμη χρόνο και αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για την επίλυση του καυτού στεγαστικού προβλήματος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Για σκανδαλώδες ζήτημα, έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος στο σταθμό μας. Νέα παράταση για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων στο επίσημο Μητρώο Απογραφής ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ποιες είναι οι νέες προθεσμίες? Στο χρονοτούλαπο της ιστορίας περνούν οι χειρόγραφες κλήσεις της τροχέας, με τάμπλετ εφοδιάζονται αστυνομικοί που θα δείχνουν απευθείας εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο ή δεν έχει περάσει κταίο. Ηλεκτρονικά θα γίνεται και η αφαίρεση διπλώματος σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων. Τους μισθούς ενός έτους διέθεσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο δόρισε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τη δηλώνει αποκλειστικά στον σταθμό μας. Έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου κατά την προεκλογική περίοδο να μη φορά βραχιολάκι προαναγγέλει η Μαρί Λεπέν, που καταδικάστηκε.

0: Σε νοσοκομείο. Κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων. Καλύτερη πόλη να ζεις αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Λαμβάνει άριστες βαθμολογίες και σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και το περιβάλλον ανάμεσα σε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα? Στα αθλητικά, με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση που είχε ένα γκολ και μία ασίστη, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απέκλεισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Ελβετία που κέρδισε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Και στα του καιρού, άστατος από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος?
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Δυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Δεύτερη ημέρα, κυρίες και κύριοι, της κρίσιμης συνόδου κορυφής των 32 ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την καυτή ατζέντα της αύξησης των αμυντικών δαπανών, τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Προηγήθηκαν τα ευχολόγια του Αμερικανού Προέδρου για τον Τούρκο ομολογό του και οι ευθείες βολές που εξαπέλυσε κατά της Ευρώπης, η οποία, όπως είπε, δεν παρήχε στήριξη στη σύραξη με το Ιράν. Προσερχόμενος στις συζητήσεις, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η Ελλάδα, όπως είπε, αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Πρόσθεσε επίσης ότι η χώρα μας υλοποιεί πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και τηρεί τις δεσμεύσεις της ως προς το ύψος των αμυντικών δαπανών. Να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
3: Σήμερα η συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο του διαμερισμού των Βαρών. Ο πρόεδρος Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία και με τον δικό του τρόπο, έθεσε προς τους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντοτε ισχυροί υπερασπιστές της στρατηγικής, ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι και χειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα κρατήσει και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μία νέα ένταση στην περιοχή. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω, μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι χαρά πάντοτε να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντοτε ήμουν θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών μας.
0: Το κυρίως μενού της Συνόδου του ΝΑΤΟ σερβίρεται σήμερα. Νίκο Νανούρη, ωστόσο, επισκιάζεται ακόμα από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα F-35.
4: Ναι, Βασίλη, διότι χθες στη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Προέδρο περίσευαν τα ευχολόγια και οι επιθυμίες μεταξύ τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Ταγί Περντογάν τουλάχιστον 4 φορές ως φίλο του. Κατά τα άλλα, είχε προηγηθεί μια αυτοκρατορική υποδοχή, θα λέγαμε. προς τον Αμερικανό Πρόεδρο από την τουρκική Προεδρία. Καταρχάς, ο Ταγί Περντογάν υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο καινούργιο αεροδρόμιο

0: που εγκαινιάστηκε για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και αφού τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο, μετά ακολούθησε μια υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο με εφυπαγήματα και κανονιοβολισμούς, αλλά και μπάντες. Τώρα, στο κυρίως μενού της συνάντησης, επικεντρώθηκαν και οι δύο στα εξοπλιστικά, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, γιατί να μην τα πάρει, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ μίλησε, έκανε λόγο και για άρση των κυρώσεων.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ακριβώς, η άρση των κυρώσεων κάτσα, όπου όπως τόνισε στη συνέχεια, δεν είναι καλό, δεν είναι δυνατό να επιβάλλουμε περιορισμούς και εκμές και περιορισμούς και κυρώσεις στους φίλους μας, ήταν η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ταγί Περντογάν, από την άλλη, στάθηκε στην υπόσχεση που του έχει δώσει, σύμφωνα με τον ίδιο ο Ντόναλντ Τραμπ, για λύση στο θέμα των F-35, των 5 μαχητικών F-35 που θέλει η Τουρκία σε πρώτη φάση. Είναι τα F-35 τα οποία έχει πληρώσει η Άγκυρα, αλλά δεν πήρε ποτέ λόγω τη επιλογή τη να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400. Ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι πιστεύει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Κατά τα άλλα, οι επιφημίες, όπως είπαμε και πριν, περίσευαν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στάθηκε στη χημεία που έχει αναπτύξει με τον Ταγί Περντογάν και μετά το τέλος της συνάντησης ακολούθησε και το δείπνο σε όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Και πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής, για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ότι συμπαθεί πολύ τον Ερντογάν, έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά, και ότι έχει έναν ισχυρό στρατό και γι' αυτό προσπαθεί και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να πάρει και F-35. Βάζει ξανά το θέμα των F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο τραπέζι, λέει και την ίδια ώρα, Βασίλη, η αίρεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συνεδρίαση μιας επεισοδιακής, όπως φαίνεται, συνόδου κορυφής, μετά και τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου λίγο πριν ξεκινήσει εργασίες συνόδου σχετικά με, με τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως την Ισπανία.
1: Ακριβώς το στόχαστρο του Τραμπ και η Ισπανία σήμερα.
0: Ακριβώς, καθώς όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πέντρο Σάντσες και η Ισπανία είναι ένας κακός εταίρος και έκανε λόγο, προανήγγειλε για διακοπή των οικονομικών σχέσεων με την Ισπανία. Εξαπέλυσε εκμές παράλληλα και για το ρόλο των άλλων δυνάμεων, των άλλων συμμάχων όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και στη Γροιλανδία. Είναι γενικά αυτή τη στιγμή, την ώρα που συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, υπάρχουν σκιές, υπάρχει μια ψυχρολουσία για το τι θα ακολουθήσει μετά. Μετά, γιατί ακολουθεί συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Προέδρου και εκεί αναμένεται να είναι ακόμη πιο καταιγιστικός, όπως αναφέρουν και εδώ κάποιοι συνάδελφοι που παρακολουθούμε μαζί τη Σύνοδο Κορυφής εδώ στο Προεδρικό Συγκρότημα.
1: Ευχολόγια για τον Τραμπ και ευθείες βολές κατά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Και να ακούσουμε εδώ, όπως σχολίασε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη, το ενδεχόμενο που άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Πρόεδρος για τα F-35 στην Τουρκία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ, Δημήτρης Μάντζος.
2: Τα αμιγώς άμεσα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά κυρίως, προφανώς και δημιουργείται μια ανησυχία και συντηρείται από τις δηλώσεις του κ. Τραμπ χτες σε μια διαφαινόμενη προσέγγιση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι εύχεται και από ό,τι καταλαβαίνω θα προσπαθήσει να άρει τις κυρώσεις που ισχύουν από το 19-20 εις βάρος της Τουρκίας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Θεωρούμε ότι μια αλλαγή της τάσης της αμερικανικής διοίκησης ουσιαστικά είναι ένα δείγμα αδιαφορίας μια σύμμαχης χώρας για τις απειλές πολέμου που δεχόμαστε, το Κάζους Μπέλι, για τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και για την συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια στρατιωτική κατοχή της Κύπρου, και θα αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων εις βάρος της χώρας μας.
1: Την ίδια ώρα σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά το τέτατε Τραμπ-Ερντογάν, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως είπαμε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, λέγοντας πώς θα το εξετάσει. Να μην επιτραπεί η πώληση μαχητικών στην Τουρκία, όσο υπάρχουν στα εδάφη της ρωσική πύραυλη S-400, ζητούν με επιστολή τους προς το Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές αλλά και ρεπουμπλικάνοι, Θανάση Τσίτσα.
3: Καλό μεσημέρι. Η ομογενής, με πρωτοβουλία της ομογενούς βουλευτής Ντίνα Τάιτους, μαζί με ακόμα 17 δημοκρατικούς βουλευτές, κανείς ρεπουμπλικάνος και κανείς ελληνοαμερικανός ρεπουμπλικάνος, απέστειλαν επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζητώντας να μην αλλάξει η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Άγκυρα. Υποστηρίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί τους ρωσικούς S-400 και τη άρση των κυρώσεων ή επιστροφή στο πρόγραμμα τον F-35 για την Τουρκία θα υπονόμευε την αμερικανική νομοθεσία και την ασφάλεια του προγράμματος αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Να πούμε ότι μια στιγμή τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν την απόφαση του Τραμπ ως τη σημαντικότερη αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας μετά το 2019, όταν και η Άγκυρα αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η απόφαση απέχει από το να θεωρείται δεδομένη. Κοινός παρανομαστής όλων των δημοσιευμάτων και των αναλύσεων είναι ότι το ζήτημα των S-400 παραμένει άλυτο, η διακομματική αντίθεση στο Κογκρέσο παραμένει ισχυρή και το Πεντάγωνο εξακολουθεί να θεωρεί ασύμβατη τη συνύπαρξη των δύο οπλικών συστημάτων.
1: Θανάση, κατά της πρόθεσης του Τραμπ, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αντιρρήσεις δηλαδή για την πρόθεση του Τραμπ εξέφρασαν και βουλευτές του ίδιου κόμματος, αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία.
3: Ναι, ο ένας από αυτούς ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάικ Πένς, αλλά στην επιστολή αυτή που κατέθεσαν προς το Προεδρείο.
1: Η επίσημη επιστολή θέλει 18 υπογραφές.
3: Δημοκρατικούς μόνο, κανείς ρεπουμπλικάνος και κανείς ελληνοαμερικανός ρεπουμπλικάνος, κάτι που προκαλεί μεγάλες απορίες και αντιδράσεις στους κόλπους του ελληνικού ελληνοαμερικανικού λόμπι.
1: Να προσθέσουμε, Θανάση, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αναφέρει σε νέα συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που δημιουργήθηκε τα ξημερώματα. Είχαμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ, όπως αναφέρεται, τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο.
3: Και αυτή η εξέλιξη προκάλεσε και νέες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πριν από λίγο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει τελειώσει και χαρακτήρισε κάθε περαιτέρω διαπραγμάτευση χάσιμο χρόνο. Υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τις δεσμεύσεις της με τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και ότι πλέον οι ΗΠΑ δεν εμπιστεύονται την Ιρανική ηγεσία. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα 80 τον αριθμό εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λιμενικών υποδομών και στόχων που σύμφωνα με την ΟΑΣΚΟ χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυπηγίας στον Περσικό κόλπο. Η επιχείρηση παρουσιάστηκε ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, τις οποίες η αμερικανική διοίκηση χαρακτήρισε ευθεία παραβίαση της έφθασης συμφωνίας αποκλιμάκωσης. Η Τεχεράνη καταδίκασε τα πλήγματα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν πρώτες συμφωνίες και προειδοποίησε για περαιτέρω αντίπνα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, οδηγώντας ουσιαστικά στην κατάρρευση της διπλωματικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα. Η αναζωοπήρωση της σύγκρουσης προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνω του 6%.
1: Και να βρίσκονται κοντά στα $79 το βαρέλι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση Τσίτσα. Άρα μπαίνουμε σε ένα νέο γύρο αστάθειας και αβεβαιότητας. Αλλάζουμε προς το παρόν κλίμα και θέμα. Πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδημητες. Οικοδομές για ένα ακόμη χρόνο και αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που επεξεργάζεται για την επίλυση του καυτού στεγαστικού προβλήματος. Κύριος στόχος είναι, εσείς, Σταυροπιεράκου, να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για ενοικίαση ή για αγορά.
4: Πρόκειται για δύο φορολογικά μέτρα, Βασίλη, που παραμένουν θεσμοθετημένα, αλλά η εφαρμογή τους έχει ανασταλεί τα τελευταία χρόνια και τα δύο έχουν πάρει παράταση μέχρι τα τέλη του 2026, δηλαδή βρίσκονται σε αναστολή, με την κυβέρνηση να εξετάζει να παρατείνει αυτή την αναστολή, καθώς η μη ενεργοποίησή τους θα βοηθήσει την αγορά κινήτων σε μια περίοδο που το ράλι στις τιμές συνεχίζεται, ενώ η στεγαστική κρίση οξύνεται ολοένα και περισσότερο. Τυχόν κατάργησή τους και επαναφορά τους θα επιβάρυνε τους υποψήφιους αγοραστές αλλά και τους ιδιοκτήτες, με την κυβέρνηση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, να επιλέγει να διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς. Να πούμε ότι ο ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα έχει θεσπιστεί από το 2005, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε αναστολή. Ήταν ένα έκτακτο μέτρο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και της αγοράς κατοικίας. Με την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% οι συναλλαγές στα ακίνητα θα συνεχίσουν να υπερβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%. Όσον αφορά την αναστολή του φόρου υπεραξίες, έχει αυτός ανασταλεί έως τα τέλη του 2026. Ο φόρος αυτός ανέρχεται σε 15% και επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτου, ενώ υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κτήσης. Και σε αυτή την περίπτωση ο φόρος ψηφίστηκε το 2013, ενώ από το 2015 βρίσκεται σε συνεχή αναστολή μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι οι παράγοντες της αγοράς ακινήτων υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα αντί να παγώσει ο φόρος για ένα χρόνο θα πρέπει να καταργηθεί.
1: Αύριο, Πέμπτη, προγραμματίζεται η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και με την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κατηγορίες των προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ακούμε τι δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο Άξιον 24 και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια για να μας πει όλα τα νεότερα από το μέτωπο της ακρίβειας.
5: Την Πέμπτη έχω στο γραφείο μου τους εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ και ασφαλώς τη διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα βάλουμε κάτω την μεγάλη εθνική και κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή δραστική μείωση τιμών σε ουσιαστικά προϊόντα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, σε βασικά τρόφιμα, σε βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, βεβαίως με κατηγορίες. Να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε γι' αυτό και θα ζητήσουμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, να δούμε σε πολλά προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τροφίμων για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, να χαμηλώσουν επιτέλους τις τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Θα πρέπει, Δημήτρη, να υπάρξουν σημαντικές μειώσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης και πρώτης ανάγκης από το Σεπτέμβριο για να ανακουφιστούν έστω και λίγο οι πολίτες.
3: Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αύριο στη συνάντηση που θα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων, από τα σούπερ μάρκετ, τις πολυεθνικές, θα συμμετάσχει και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Είναι πολύ πιθανόν να οριστικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Τώρα, να σας πω το εξής, ότι προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα οι μειώσεις τιμών αφορούν και τα χύμα τα οποία αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο, Βασίλη, που επεξεργάζονται επιχειρήσεις είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Τώρα, πολύ σημαντικό έχει να κάνει το ποσοστό της μείωσης των τιμών σε αυτά τα προϊόντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που θέλει, Βασίλη, να κάνει το Υπουργείο μαζί με τις επιχειρήσεις είναι το εξής. Να υπάρξουν τα προϊόντα, τα ταχυκίνητα προϊόντα, τα οποία έχουν πολύ, πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση, πολύ μεγάλες μειώσεις, δηλαδή πάνω από 5%, να φτάνουν το 10% ή και να ξεπερνούν ακόμη αυτό το ποσοστό, το 10%. Δηλαδή, ο καταναλωτής από τις αρχές Σεπτεμβρίου να αισθανθεί ουσιαστικά τις μειώσεις σε κάποια πολύ βασικά αγαθά. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά, μέσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης
1: Κορκίδης.
3: Το ζητούμενο, Βασίλη, είναι να αισθανθεί ο κόσμος, ο καταναλωτής, τις μειώσεις στη τσέπη του. Δεν έχει κανένα νόημα να γίνουν σε 2, σε 3, σε 4.000 προϊόντα
1: να μειωθούν. Πολύ μικρές μειώσεις που να μην γίνουν αισθητές στις τσέπες των καταναλωτών.
3: Άρα, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχει ο Real FM, αυτό που φαίνεται να καταλήγουν στην αυριανή πολύ κρίσιμη σύσκεψη που θα γίνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι να μπορέσουν να οριστικοποιηθεί η λίστα με τα πολύ βασικά προϊόντα, κυρίως τρόφιμα επισημένο, στα οποία θα γίνουν οι μειώσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας έχουν παγώσει οι τιμές στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο, και φυσικά έχει τελειώσει και το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο πουλούσαν τα προϊόντα του το προηγούμενο διάστημα οι επιχειρήσεις. Μένει να δούμε, είναι πολύ κρίσιμη η αυριανή συνάντηση. Θα είμαστε εδώ, θα την παρακολουθούμε και θα μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις. Βασίλη.
1: Είμαι βέβαιος, Δημήτρη, ότι αύριο εδώ στον Real FM θα έχεις πλούσιο ρεπορτάζ και ακόμα πλουσιότερο στην Real News της Κυριακής. Να σε ευχαριστήσουμε. Μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Για σκανδαλώδες ζήτημα έκανε λόγο ο κ. Βελόπουλος που μίλησε στο σταθμό μας. Ο Θοδωρής Αξελός επιμελείται το ρεπορτάζ.
6: Το κατόφλι του Άριου Πάγου πέρασε το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, όπου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τις βαριές καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν από τις εκλογές του 2019. Να θυμίσουμε ότι ο αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας είχε πει ότι ο πρώην πρωθυπουργός πληρώθηκε για τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, ενώ επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Κοντονή ότι οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες έγιναν με συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Ο κ. Βελόπουλος το πρωί, αμέσως μετά την εξοδό του από τον Άριο Πάγο, μίλησε στον Real FM και τους Ρίτσα Μπιζόγλη και Γιώργο Παγάνη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Όπως είπε, ζήτησε από τον Άριο Πάγο να διαλευκανθεί η υπόθεση, καθώς όπως επισήμανε υπάρχει βασιμότητα. Σημείωσε ότι ο ποινικός κώδικας του 2019 έγινε στα μέτρα κατά σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτατα εγκλήματα, με αποτέλεσμα την αποφυλάκηση δεκάδων ποινικών. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να σιωπά.
7: Ακούσαμε ευρώντητη έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι πρωθυπουργός της χώρας νομοθέτησε για τη δωροδοκία υπέρ ποινικών. Δηλαδή, πρωθυπουργός πήρε λεφτά για να κάνει νόμο ο Τσίπρας, ο έντιμος. Έτσι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να κάνει νόμο υπέρ ποινικών και άλλων αδικημάτων κακουργηματικής φύσεως. Και η δικαιοσύνη αμέριμνα σφύριζε. Τον ακούσαμε όλοι. Ευρώντητη. Και η προειδοποίηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας θυμίζει λίγο εκβιαστή, ξέρετε. Ο οποίος λέει: να κάτσε καλά, κύριε Τσίπρα, μην μιλάς, ξέρω πολλά, θα πω περισσότερα. Και από την άλλη, ο εκβιαζόμενος εντός εισαγωγικών Τσίπρας λέει: δεν θα γυρίσω το 15, δεν θα κάνω μήνυση στο Γεωργιάδη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Να κατηγορήσει εμένα κάποιος ότι έκανα νόμο και πήρα λεφτά και δεν τον κάνω μήνυση. Αυτή είναι η εντυμότητα του Τσίπρα.
8: Εσείς τι ζητάτε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
7: Ζητάω να διαλευκαθεί αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά υπάρχει βάση μου και το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει βασιμότητα. Ότι έγινε ο ποινικός κώδικας στα μέτρα και στα σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτερα εγκλήματα. Και τότε απελευθερώθηκαν δεκάδες ποινικοί και όχι μόνο, αφορά και ολιγάρχοι. Ανάλληλο εκβιάζεται ο Τσίπρας και ο Γεωργιάδης ή η Νέα Δημοκρατία και το Τσίπριζα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η Ελληνική Λύση. Θα τους βάλει φυλακή όλους αυτούς που συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στη δικαιοσύνη.
9: Επομένως, Πρόεδρε, υπόθεση, την επαναφέρετε εσείς?
7: Την επαναφέρω και την επαναφέρει αναγκαστικά πλέον ο εισαγγελέας του Αριπάρκου. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η δικαιοσύνη και εκβιαζόμενους πρωθυπουργούς, δωροδοκηθέντες που φέρονται να έχουν πάρει λεφτά, δεν μπορεί να σιωπά. Ή υπουργούς που λένε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σιωπά. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Το αντιλαμβανόμαστε. Αυτά κάνει Κόζα Νόστρα, η μαφία. Εκβιάζει ο ένας τον άλλον. Τέλος αυτά με την Ελληνική Λύση. Θα πάνε φυλακή όλοι.
1: Νέα παράταση δόθηκε πριν από λίγο από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων στο επίσημο Μητρό Απογραφή. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία. Ο Γρηγόρης Διβάνης μας ενημερώνει για τις νέες προθεσμίες.
10: Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την απογραφή είχε λήξει στις 30 Ιουνίου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων παρενέβη με επιστολή της, αναφέροντας προβλήματα που αντιμετώπισαν οι διοκτήτες στη διαδικασία και κατόπιν διαβουλεύσεων αποφασίστηκαν οι εξής τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής ορίζεται σε 4 μήνες από τότε που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το οριστικό Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί σημαντικός χρόνος σε ιδιοκτήτες και συντηρητές να προχωρούν στην απογραφή κάθε αδήλωτο ανελκυστήρα χωρίς πρόστιμα. Για τα ασανσέρ που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου του 2026, για τις νέες εγκαταστάσεις, δηλαδή η απογραφή θα πρέπει να γίνει αυστηρά εντός 90 ημερών. Αυτός είναι ο μόνιμος, ο κανονικός τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Απογραφής για το μέλλον. Οι 90 ημέρες είναι το επίσημο χρονικό όριο που βάζει ο νόμος για να μην μαζεύονται αδήλωτα σασέρ σε νέες οικοδομές. Ωστόσο, επειδή βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο προσαρμογής, η τροπολογία παγώνει τα πρόστιμα για όλους μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η τροπολογία αναφέρει ρητά ότι η δυνατότητα απογραφής χωρίς πρόστιμο για όλους λήγει στις 10 Ιουλίου του 2027. Βέβαια, ξεκαθαρίζεται ότι η περίοδος χάριτος έως τότε ισχύει για όσους πέφτουν οικειοθελώς να τακτοποιήσουν το ασανσέρ, είτε νέο είτε παλιό. Αν στο μεσοδιάστημα γίνει έλεγχος από τις αρχές ή υπάρξει καταγγελία και το ασανσέρ βρεθεί αδήλωτο, τότε το πρόστιμο θα επιβληθεί κανονικά. Εν ολίγης, δίνεται παράταση στη δυνατότητα της απογραφής χωρίς πρόστιμο.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, στο χρονοτούλα από τις ιστορίες περνούν οι χειρόγραφες κλήσεις της τροχέας, με τάμπλετ εφοδιάζονται οι αστυνομικοί.
11: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
18: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
21: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
22: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
26: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
25: Γιατί?
26: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
25: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
26: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, τέλος εποχής για το ροζ μπλοκάκι της τροχέας μέσω του οποίου κοβόταν οι κλήσεις. Το σύστημα εξυγχρονίζεται και οι κλήσεις θα μοιράζονται ευεξής μέσω τάμπλετ. Παράλληλα, εισάγεται η ψηφιακή αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τους παραβάτες οδηγούς και ενημερώνεται απευθείας το πληροφοριακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας. Ο αστυνομικός θα ελέγχει επίσης άμεσα μέσω του τάμπλετ τα στοιχεία του οδηγού, εάν έχει ασφαλίσει το όχημά του ή αν έχει περάσει από κταίο. Οι χειρόγραφες κλήσεις περνούν σταδιακά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, Θεοδόση Πάνου.
1: Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, περνούν όντως στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και όπως επισήμανες πια, οι κλήσεις θα είναι ηλεκτρονικές, παύλα έξυπνες, γιατί θα προέρχονται από έξυπνα τάμπλετ, αλλά και έξυπνα smartphones, έξυπνα τηλέφωνα. Δηλαδή, επιτόπου ο αστυνομικός θα μπορεί να διαπιστώνει αν το όχημα είναι ασφαλισμένο, αν ο ιδιοκτήτης του χρωστάει τα τέλη κυκλοφορίας ή τα έχει αποπληρώσει και κυρίως αν έχει περάσει κταίως την ημερομηνία που πρέπει. Τα τεχνικά του δηλαδή χαρακτηριστικά.
0: Όλο το προφίλ του οδηγού σε ένα τάμπλετ ή σε ένα έξυπνο κινητό.
1: Ακριβώς έτσι. Και βεβαίως επιτόπου θα το βεβαιώνεται η κλήση και θα τη βλέπει είτε στην θηρίδα που διατηρεί στην ιστοσελίδα MyAdaeb της ΑΔΑΕ, δηλαδή την θηρίδα του όσον αφορά τα φορολογικά του πεπραγμένα, ή με SMS στο κινητό του. Θα το φροντίζουν επιτόπου οι αστυνομικοί αυτό. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι εκεί δεν χωράνε και παρεμβάσεις.
0: Ακριβώς. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Θεοδόση.
1: Από εξωγενείς παράγοντες και ούτω καθεξής, όπου επέστρεφαν και οι πινακίδες αλλά και τα διπλώματα. Τώρα πια όμως με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως γνωρίζουμε και σωστά έχουν πράξει, δεν τιμωρείται το αυτοκίνητο αλλά τιμωρείται ο οδηγός, διότι ένα αυτοκίνητο μπορούν να το χρησιμοποιούν αρκετά μέλη κάποιας οικογένειας. Το να πάρει τις πινακίδες είναι σαν να τιμωρείς ολόκληρη την οικογένεια, αφαιρώντας όμως το δίπλωμα του ανθρώπου ο οποίος έχει κάνει την παράβαση, τότε τιμωρείται αυτός που πραγματικά έχει κάνει την παράβαση. Νέα εποχή λοιπόν για την τροχέα, αλλά και για τους οδηγούς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερος προσεκτικοί.
0: Θεοδόση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο ταξίαρχος και διευθυντής της τροχέας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης.
2: Είμαστε πολύ πιο γρήγοροι. Μετά από σχεδόν 1-2 λεπτά θα έχει πάρει την κλήση μέσω του Gov, του πόρταλ του Gov. Θα είναι πεντακάθαρο ποια παράβαση έκανε, τι ώρα το έκανε, ούτε αν τα γράμματα δεν είναι καλά. Περνάει κατευθείαν στη βάση δεδομένων, άρα έχει ηλεκτρονικά, είναι περασμένη παράβαση, γνωρίζουμε πότε, τι έκανε οποιοδήποτε παραβάτης. Είναι όλα πιο γρήγορα. Η ηλεκτρονική αφαίρεση διπλώματος μπορεί να γίνει άμεσα εκείνη τη στιγμή, να έχουμε μόνο την ηλεκτρονική αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν η αστυνομία μπορεί να διαπιστώσει ότι σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και δεν χρειάζεται, ας έχετε δηλαδή αυτό το δίπλωμα στα χέρια σας, εάν έχει αφαιρεθεί ηλεκτρονικά, σημαίνει ότι δεν έχετε δίπλωμα. Αν σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, αν είναι σε ισχύ, μπορείτε να διαπιστώσουμε αμέσως.
0: Θεοδόση, είχαμε τώρα το πρωί σήμα για έλεγχο σε οδηγό στο Άργος, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει εμβολίζοντας τα περιπολικά. Αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
1: Ακριβώς, και η τελευταία πληροφορία, και έρχεται βέβαια από την ιατρική ομάδα που έχει αναλάβει τον 20χρονο, είναι ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Όλα έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Άργο, όταν όποια ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας θεώρησε ύποπτο τον οδηγό ενός αυτοκίνητου και το έκαναν σήμα να σταματήσει, να τοποθετήσει μάλιστα κατάλληλα τα αυτοκίνητα. Αντιθέτως, και σύμφωνα ωστόσο πρέπει να σας πω με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο οδηγός προσπάθησε να εμβολήσει και να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του τους αστυνομικούς που ήρθαν εκτός οχήματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια άγρια καταδίωξη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, το τονίζω, προσπάθησε να εμβολήσει τα αυτοκίνητα, τα δύο αυτοκίνητα του ΣΟΠ και που τον καταδίωκαν, και δεύτερη φορά, όταν δε ακινητοποιήθηκε το όχημα, ο ίδιος προσπάθησε να υπερπηδήσει μία μάντρα για να ξεφύγει από την σύλληψη. Εκεί οι αστυνομικοί λένε ότι τον είδαν στην κατάθεσή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να κρατάει ένα όπλο και θεώρησαν ότι απειλούνται. Με αποτέλεσμα, οι δύο αστυνομικοί δύο από τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση των υπηρεσιακών τους πιστολιών με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του 20χρονου νεαρού. Όντως βρέθηκε πιο μακριά όμως από τη μάντρα που πήγε να υπερπηδήσει ο νεαρός ένα όπλο, ένα πιστόλι το οποίο όμως είναι αεροβόλο. Δεν πρόκειται δηλαδή για πυροβόλο όπλο όπως είναι αυτά των αστυνομικών. Είναι μια υπόθεση προφανώς η οποία χρήζει διερεύνηση.
0: Τους μισθούς ενός έτους διέθεσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο δόρισε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Το μηχάνημα επιτρέπει τη μέτρηση πυκτικότητας του αίματος. Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερος αξιέπαινη. Σοφία Γαλάνη, και ο Δήμαρχος μίλησε αποκλειστικά στον σταθμό μας.
3: Ναι, γιατί γνωρίζοντας από πρώτο χέρι, Βασίλη, τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουν καθημερινά οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αλλά και τις ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς είναι και ο ίδιος γιατρός, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος αποφάσισε να βοηθήσει έμπρακτα τους καρδιοπαθείς ολόκληρης της Δυτικής Αττικής. Έτσι, διέθεσε, όπως είπες, όλους τους μισθούς του 2025 με σκοπό την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμα προς το Θριάσιο Νοσοκομείο συνολικής αξίας 11.500 ευρώ. Το νέο καρδιολογικό μηχάνημα αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου, αφού θεωρείται σημαντικής σημασίας για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, τοποθετήσεις stent, εμφυτεύσεις βηματοδοτών και απεινιδωτών. Και όπως δήλωσε ο ίδιος στον Real FM, η χρήση του μηχανήματος αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας των επεμβάσεων, μειώνει τις επιπλοκές και δίνει στους γιατρούς τη δυνατότητα να έχουν ασφαλέστερες χειρουργικές συνθήκες. Να τον ακούσουμε.
4: Όταν περιήλθε στη γνώση μου και επειδή σαν συνάδελφο, σαν επεμβατικός καρδιολόγος που πράττω στο ίδιο αντικείμενο με τους συναδέλφους εκεί, είπα ότι οι μισθοί του 25 που παίρνω από το Δήμο, οι μισθοί που προέρχονται ουσιαστικά από τους συνδημότες μας, με κάποιο τρόπο θα επιστρέψουν και πάλι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προς ανακούφιση της θεραπείας των συνδημοτών. Και έτσι έγινε. Όλοι οι μισθοί του 2025 δόθηκαν από μέρους μου για να αγοραστεί αυτό το μηχάνημα ελέγχου της πυκτικότητας κατά τη διάρκεια μιας σειράς σοβαρών καρδιολογικών επεμβάσεων, μαζί με όλα τα αναλώσιμα τα οποία το συνοδεύουν, ώστε να είναι το μηχάνημα λειτουργικό. Και νομίζω ότι έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από τις πρώτες εβδομάδες σε αρκετές επεμβάσεις και νομίζω δίνει μεγάλη ασφάλεια και κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, κυρίως στους ασθενείς πρωτίστως, αλλά και στους γιατρούς που διενεργούν τις ιατρικές πράξεις.
0: Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη ανέφερε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου κατά την προεκλογική περίοδο να μην φορά βραχιολάκι. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Η Μαρί Λεπέν, Βασίλη, παραμένει ένοχη αλλά επιστρέφει στο πολιτικό παιχνίδι, καθώς το εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για αυτή την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, μείωσε σημαντικά την ποινή αποκλεισμού της και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Έτσι, μπορεί να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027, κάτι το οποίο και η ίδια ξεκαθάρισε στη συνέντευξη τύπου της. Αυτό που έχει σημασία εδώ να τονίσουμε, Βασίλη, είναι ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ευρωβουλευτές θεωρούσαν ότι μια υποψηφιότητα του Ζορντάν Μπαρντελά θα ήταν πιο διαχειρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι ότι και ο Μπαρντελά ανήκει στο Εθνικό Συναγερμό, αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν πιο πραγματιστής, πιο κοντά σε ένα μοντέλο όπως την Τζόζια Μελόνι, όπως λένε χαρακτηριστικά στις Βρυξέλλες, ενώ η Λεπέν είναι πολύ πιο συγκρουσιακή. Και έτσι έχουμε ένα διακύβευμα, Βασίλη, το οποίο ξεπερνά πολύ τα γαλλικά σύνορα, καθώς και στις Βρυξέλλες και σε άλλες πρωτεύουσες θεωρούν ότι η πιθανή εκλογή της Λεπέν θα δυσκολεύσει τις όποιες διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό, θα περιέπλεκε την προσπάθεια εμβάθυνσης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και κυρίως θα δημιουργούσε πολύ μεγάλα εμπόδια στη λήψη αποφάσεων μεταξύ των 27. Επίσης, πέραν του καθαρά ευρωπαϊκού αυτή τη διάσταση, έχουμε και μια άλλη διάσταση καθαρά πολιτική πλέον, καθώς πολλοί αναλυτές, Βασίλη, θεωρούν ότι μια νίκη της Λεπέν στην Γαλλία θα ενίσχυε ακόμα περισσότερο τα αντίστοιχα ακροδεξιά κόμματα και κυρίως το γερμανικό AfD.
0: Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων για τον εντοπισμό ψάρου του ΦΕΚΑ, ο οποίος αγνοείται από χθες το μεσημέρι. Για τον εντοπισμό του 65χρονου συνδράμει από αέρος drone της Frontex. Πάμε στην Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV που έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
6: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, τρία πλωτά των λιμενικών σταθμών Παλαιόχωρας, Σφακίων και Αγίας Γαλήνης διεξάγουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Σφακίων, με τη συνδρομή ενός αλλιευτικού και βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπε, στο drone της Frontex με θερμική κάμερα. Παραλλήλως, πρέπει να πούμε ότι οι ιδιώτες δίτες έχουν ερευνήσει και πιθανά σημεία γύρω από το λιμανάκι του Φραγκοκάστελου, από εκεί από όπου καταδύθηκε χτες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ο 65χρονος άντρας, γαμπρός στην Κρήτη, στα Σφακιά, στο ασκήφου Σφακίων, προκειμένου για να απολαύσει το χόμπι του στα νερά του νότιου κρητικού πελάγου. Σήμερα, όπως έχουμε ενημερωθεί, έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πρωί οι έρευνες και από τα πλωτά του λιμενικού σώματος αλλά και από αλλιευτικά που συμμετέχουν στις έρευνες. Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή ο ίδιος δεν έχει βρεθεί. Όμως, Βασίλη, νωρίς το μεσημέρι, 5 ναυτικά μίλια περίπου νότια-νότια-ανατολικά του Φραγκοκάστελου, βρέθηκε το ψαροτούφεκό του και η σημαδούρα του. Ο 65χρονος άνδρας έρχεται από την Πελοπόννησο κάθε χρόνο περίπου στην Κρήτη, καθώς διατηρεί έτσι μια παραθεριστική κατοικία εκεί στο ασκήφου και συνήθως μετά από κάθε υποβρύχιο ψάρεμα έπαιρνε τηλέφωνο τη σύζυγό του για να της πει τα αποτελέσματα. Χθες, όταν οι ώρες περνούσαν και εκείνος δεν είχε επικοινωνήσει, η ίδια κατευθύνθηκε από το ασκήφου, όπου είναι, όπως είπαμε, η παραθεριστική κατοικία, ως το Φραγκοκάστελο. Τον αναζήτησε, όταν δεν κατάφερε να τον βρει, ενημέρωσε τις αρχές και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες, οι οποίες, όπως είπαμε μέχρι στιγμής, για τον ίδιο έχουν αποβεί άκαρπες, αποκλίνοντας πως σήμερα οι άνεμοι στην περιοχή είναι εξασθενημένοι. Χτες έπνεαν με αρκετή ένταση. Ωστόσο, αν σε κάποιον τα τέσσερα μποφόρ δεν φαντάζουν αρκετά, να υπενθυμίσω ότι το θαλάσσιο τμήμα του Φραγκοκάστελου συνήθως έχει θαλάσσια ρεύματα, τα οποία δυστυχώς φαίνεται πως είναι απρόβλεπτα.
0: Καλύτερη πόλη για να ζεις αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Λαμβάνει άριστες βαθμολογίες στους τομείς της σταθερότητας, της εκπαίδευσης και των υποδομών. Επίσης, σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και στο περιβάλλον ανάμεσα σε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Η Κασιανή Βραχά που αναζητά εναγωνίως εισιτήρια είναι κοντά μας.
7: Και εγώ, Βασίλη, και όλοι εμείς, αν ψάχνουμε την πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου, ο κλάδος έρευνας του Economist έκανε τη δουλειά για μας, δεν είναι άλλη από την Κοπενχάγη. Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε για δεύτερη χρονιά τη Βιέννη, η οποία είχε βρεθεί στην κορυφή της λίστας για τρία συνεχόμενα χρόνια. Τα κριτήρια για την ανάδειξη ήταν μεταξύ άλλων η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός. Η Κοπενχάγη συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία στις κατηγορίες της σταθερότητας, των υποδομών και της εκπαίδευσης. Η πρωτεύουσα της Δανίας όμως συνδυάζει παράλληλα πολιτισμό, περιβάλλον και υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Στη δεύτερη θέση όμως βρέθηκε η Βιέννη, η οποία έχασε την πρωτιά στο Παρατσάκ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μελβούρνη, η οποία ανέβηκε μία θέση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το Σίδνεϊ ανέβηκε από την έκτη στην τέταρτη θέση. Η Ζυρίχη, η οποία είχε βρεθεί πέρυσι στη δεύτερη θέση μαζί με τη Βιέννη, υποχώρησε στην πέμπτη θέση, ακολουθούμενη από τη Γενέβη που ήταν στην έκτη. Η Οσάκα της Ιαπωνίας διατήρησε την 7η θέση, η Αδελαϊδα της Αυστραλίας κατέλαβε την 8η, το Βανκούβερ του Καναδά την 9η και το Τόκιο συμπλήρωσε την 1η δεκάδα. Στα ευρωπαϊκά δεδομένα τώρα, το Μάντσεστερ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η πιο βιώσιμη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, καταλαμβάνοντας την 52η θέση μπροστά από το Λονδίνο που βρέθηκε στην 54η και το Εδιμβούργο στην 64η θέση.
0: Κασιανή, δεν μας έχεις πει τίποτα για την πόλη που ζούμε, την Αθήνα.
7: Η Αθήνα λοιπόν βρέθηκε στην 88η θέση της κατάταξης, ανάμεσα σε 173. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο, Βασίλη, με τον πόλεμο στο Ιράν είχαν αντίκτυπο στις
8: βαθμολογίες αρκετών πόλεων της περιοχής του κόλπου, κυρίως στον δείκτη της σταθερότητας, και βγήκαν εκτός εκατοντάδας. Στο τέλος της λίστας παρέμεινε η Δαμασκός ως η λιγότερο βιώσιμη πόλη στον κόσμο. Η Τεχεράνη υποχώρησε από την 164η θέση λόγω του πολέμου, ενώ το Κίεβο βρέθηκε στην 166η θέση. Συνολικά οι πόλεις οι οποίες βαθμολογήθηκαν ήταν 173, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο χαμηλά ήταν αυτές οι δύο πόλεις.
0: Και μας είπε, η Αθήνα καταλαμβάνει, από ό,τι διαβάζω τώρα, την 28η θέση στην Ευρώπη και την 88η παγκοσμίως.
8: Στον κόσμο, ναι.
9: Αθλητικά.
0: Έχουμε κοντά μας το Δημήτρη Σταυρακάκη για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρη.
10: Και ξεκινάμε από μπάσκετ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού, Γιάννη Μοντέρο. Όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, το περιθώριο της παρουσίασης του νέου χορηγού της ομάδας της στοιχηματικής εταιρείας SuperBet. Ο Δομινικανός Γκάρτ, που έπαιζε στη Βαλένθια, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2029. Είχε 38 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, κορυφαίος της ισπανικής ομάδας, με μέσο όρο 14,4 πόντους. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος πως όλα θα πάνε καλά σε ό,τι αφορά την ανανέωση συνεργασίας με τον αρχηγό της ομάδας, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Σχετικά με τις υποθέσεις των Tyler Dorsey και Thomas Gokap, που φαίνεται ότι θεωρούν ότι θέλουν, θα έχουν θέσει θέμα αύξηση των αποδοχών τους, τόνισε: η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει, όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Πάντως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα επέλθει τη συμφωνία και με Gokap και με Dorsey. Στο Παναθηναϊκό, τώρα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τον Γάλλο 30χρονο Power Forward Gerson Γιαμπουσέλε, που αποχωρεί από το NBA μετά από δύο σεζόν. Έμεινε ελεύθερος από το Chicago Bulls. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο συντάκτη του NBA στις ΗΠΑ, τον Mike Scotto, ο Γιαμπουσέλε θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στο Παναθηναϊκό. Στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, που προετοιμάζεται στην Ολλανδία, ο Jacob Nystrom, ο νέος τεχνικός, παρέδειξε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου εν ώψη της νέας περίοδου και της πορείας της ομάδας στην προετοιμασία. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί, είπε. Σε αυτά το απόγευμα, ο Ολυμπιακός, που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, δίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι, θα παίξει με την πολωνική Ρακόβ. Και πάμε, Βασίλη, τώρα στο Μουντιάλ και στον Μέση. Ολοκληρώθηκε η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αργεντινή απέκλεισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο, πέρασε στους 8. Κορυφαίο είχε τον Λιονέλ Μέση με ένα γκολ, μία assist. Μέχρι το 79 η κάτοχος τίτλου ήταν 2-0 πίσω, η Αίγυπτος ήταν μπροστά. Μέσα σε 13 λεπτά πέτυχε 3 γκολ και πήρε την πρόκριση. Θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, που απέκλεισε τα πέναλτι 4-3 στην Κολοβία. 0-0 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Ξέσπασε στελισμούς ο Μέση μετά το μάτς. Για πρώτη φορά έκλαιγα στην γήπεδο. Ήταν τεράστια η συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν στιγμή απελευθέρωσης, αίσθημα ανακούφισης. Ένιωθα θυμό, γιατί έχασε και πέναλτι ο Μέση. Ένιωθα θυμό που είχε χάσει το πέναλτι, αλλά ο Θεός στο τέλος επιφύλασε κάτι για εμένα. Τώρα, πώς είναι τα ζευγάρια τα προημιτελικά. Αύριο Πέμπτη, 11 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Την Παρασκευή στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Κυριακή τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 το πρωί της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Τα ζευγάρια μετά στα ημιτελικά θα είναι η Γαλλία ή το Μαρόκο με τον νικητή από το ζευγάρι Ισπανία ή Βέλγιο, και η Νορβηγία ή η Αγγλία με τον νικητή από το ζευγάρι Ελβετία ή Αργεντινή. Πριν από λίγο έγινε γνωστό
0: και ότι στην Πορτογαλία,
10: ναι, τέλος ο προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τέλος και ο προπονητής της Κροατίας ο Σλάτκο Ντάλεν. Και το τένις, μεγάλος αγώνας για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, 3-2 σετ κέρδισε τον Αλιασίμ από τον Καναδά, τον προημιτελικό του Γουίμπλετον, κράτησε 5 ώρες και 14 λεπτά και ο Τζόκοβιτς με 3-2 σετ πήρε την νίκη και πάλι στα ημιτελικά να παίξει με τον Γιάννη Ξίνερ, τον Ιταλό, νούμερο 1.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
9: Ο καιρός.
0: Αλλάζει το σκηνικό, αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.
9: μεταβολή του καιρού περιμένουμε, Βασίλη, ιδιαίτερα από αύριο, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, το πρωί, στη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, και αργότερα στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής βέβαια, και τα φαινόμενα θα σταματήσουν το βράδυ. Από την άλλη, στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Υπήρου και αργότερα στη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι και την Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί δεν αποκλείεται να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, πάντα επικίνδυνες για τη γεωργική παραγωγή, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Οι άνεμοι στα δυτικά, βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο ακόμα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση στα βόρεια και τα νησιά θα φτάσει το μεσημέρι μόλις στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα επιρροτικά τους 32 με 34. Στην Αττική περιμένουμε στην αρχή ηλιοφάνεια με νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές από το πρωί, μια μικρή βελτίωση, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι οι νεφώσεις θα φουντώσουν στα γύρω ορεινά και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 μόλις βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα προσεκτικοί χρειάζονται να είναι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και των περιοχών γύρω από το Θερμαϊκό το βράδυ και τα ξημερώματα απόψε και αύριο, διότι οι βροχές και οι καταιγίδες ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικά μπουρίνια που είναι επικίνδυνα τόσο στις θάλασσες όσο και στις θεριές. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Την Παρασκευή περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού με περιορισμό των φαινομένων στη Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ την Κυριακή περιμένουμε και άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει τους 36 με 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο λόγος πάλι στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Τραμπ, χάσιμο χρόνου. Η διαπραγμάτευση με το Ιράν είναι ψεύτες. Φρικτή η σύμμαχος η Ισπανία. Η Γροιλανδία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και στο ενικός.gr. Απαλλαγή των αστυνομικών που κατηγορούνταν για το βιασμό της 19χρονης στην Ομόνια, ζήτησε η εισαγγελέας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
12: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες.
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά.
18: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
19: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
21: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
22: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
23: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
24: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
25: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Real FM. Η ώρα είναι 3.
27: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
34: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
35: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Νίκο, διαβάζει το μυαλό μου.
1: Τραγούδα, τραγούδα. Θέλω επιγόντω.
0: Θέλω επιγόντω. Δεν έχω τόσο καλή φωνή, αλλά θα το πω. Θέλω επιγόντω διακοπέ.
1: Σου άρεσε η επιλογή, ήταν εύστοχη.
0: Διαβάζει το μυαλό μου.
1: Κώστας Μαρτάκης.
2: Δεν έχω διάθεση καλή. Δεν είμαι εντάξει.
1: Μουσική ξέρεις ποιος είναι?
0: Όχι.
1: Ο δικός σου που, που γράφει, έγραψε το, το χρυσό
0: Κοντόπουλος.
1: Άντε,
0: Βουλγαρίας. Δημήτρης Κοντόπουλος,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι. Μπαγκαράγκα και θέλω και επιγόντως διακοπές. Και τα δύο. Έτσι.

0: Καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι ο ύμνος της εκπομπής, το σήμα της εκπομπής από σήμερα
1: και
0: μέχρι 30 Ιουλίου.
1: Θέλω επιγόντες διακοπές.
0: Και αυτό το τραγουδάνε και άλλοι το επιγόντες διακοπές.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε μόνοι, είμαι σίγουρη.
0: Έτσι, το θέμα είναι αν μπορούν να πάνε διακοπές
1: ναι,
0: και έτσι, αυτό, να το σοβαρέψουν.
1: Αυτό, ναι,
0: γιατί διακοπές θέλουν όλοι. Το θέμα είναι ποιοι μπορούν, βέβαια.
1: Και πού μπορούν και πώς μπορούν.
0: Πρέπει να σου πω ότι οι διακοπές είναι και να μην έχεις που να πας, να κατεβάσεις το διακόπτη, να βγει ο συνταξιούχος ή ο μισθωτός ή οποιοδήποτε στο μπαλκόνι του, να πιει το καφέ του, να χαλαρώσει και να ξεφύγει.
1: Κοίτα όμως, επειδή στο μπαλκόνι του είναι, μπορεί να είναι όλη το χειμώνα στο σπίτι του και αυτός έχει ανάγκη να ξεφύγει λίγο, το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Αλλά λέω, ο καθένας βλέπει διαφορετικά τις διακοπές. Δεν έχω διάθεση να βγω, να διασκεδά. Αν και κανονικά έπρεπε να σου βάλω σήμερα το τραγούδι, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Και ξέρεις τι εννοώ.
1: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Φυσικά, τεράστιος.
0: Ποιος?
1: Τραμπ Ερντογάν. Εννοείται.
0: Μόνο που ο
1: και
0: εσύ έρωτας...
1: μιλάς για κάτι πράγματα μικρά, όπως τα F-35.
0: Μόνο που ο έρωτας έμεινε στις δύο μπες πολυθρόνες.
1: Να σου πω όμως, ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται.
0: Ναι, αλλά λέω, ο έρωτας έμεινε στις μπες πολυθρόνες.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι πήγε, τον έπιασε. Άκου, περίμενε.
1: Ογκαζέ.
0: Κατεβαίνει από τις σκάλες του αεροπλάνου. Κουρασμένοι και οι δύο, κουρασμένοι. Λοιπόν, και σκέψου του Ερντογάν είναι 2 χρόνια μεγαλύτερο.
1: Κρατούσε ένα τον άλλον, λες.
0: Εντάξει, ο Τραμπ είναι και
1: 15. Ένα τον άλλον.
0: Ο Τραμπ είναι και 15 χρόνια μεγαλύτερο. Ο Ερντογάν είναι 5.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν πήρα και τα χρόνια. Λοιπόν, κουρασμένοι και οι δύο, τον πιάνει αγκαζέ με το που κατεβαίνει στο αεροδρόμιο, τον βάζει στο θηρίο. Θηρίο λέγεται το αυτοκίνητο του Ερντογάν.
1: Του Τραμπ, το The Beast. Αυτό το πράγμα, ναι.
0: Λοιπόν, πάνε με τα άλογα, όλα γαλάζια. Γαλάζια χαλιά, γαλάζιες χωριστές.
1: Βέβαια, όλα τα είδαμε χθες live.
0: Κάθονται λοιπόν στις πολυθρόνες, αρχίζει τα ίδια ο Τραμπ, τι καλός που είσαι και τι αυτό και ήρθα για σένα.
1: Τρέχαν τα μέλια, τρέχαν τα μέλια από παντού,
0: μεγάλος.
1: Ναι, μέλια, μέλωσε όλο το σκηνικό.
0: Ναι, αλλά μετά ο κακομοίρης ο Ερντογάν περίμενε να ακούσει κάτι για τα F-35. Το ακούσαμε live, μεταφράζοντας το πολύ προσεκτικά.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό που είπε ο Τραμπ.
1: Τις υποσχέσεις.
0: Περίμενε, είπε ο Τραμπ, εγώ θέλω,
1: ναι.
0: θέλω. Και ψάχνω τρόπο.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αλλά θα τα δώσει. Άλλο θέλω, άλλο
1: και άλλο
0: ψάχνω,
1: τα δίνω,
0: άλλο
1: και άλλο
0: προσπαθώ.
1: Μπορώ να τα δώσω.
0: Ναι,
1: και είναι... άλλο γιατί έχουμε και αντιδράσεις. Και άλλο υπάρχει και ένα κογκρέσο στη μέση, το οποίο πρέπει κάπως να το πείσει, να το παρακάμψει, που δεν γίνεται.
0: Καλά, το κογκρέσο είναι το πιάνεις το πιο δύσκολο τώρα εσύ. Εγώ σου λέω πριν φτάσουμε εκεί, ο Τραμπ, όταν τόσο καιρό θυμάσαι το Λευκό Οίκο, που τα λέγαμε στο Βαλγραφείο,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: βγήκαν
1: ναι.
0: όλοι και είπαν πόπο κέρδισε και σου λέγα περίμενε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα πήρε όλα και έφυγε και τα λοιπά και τα λοιπά και τελικά τι πήρε?
0: Λοιπόν,
1: δεν πήρε αυτά που ήθελε τέλος πάντων.
0: Λέει επιλέξει, θα εξετάσουμε το ζήτημα των F-35, είναι μία απόφαση που θα πάρουμε. Μετά λέει, θέλω να πραγματικά να σου πω ότι θα άρω τις κυρώσεις. Κυρώσεις εννοούμε ότι όσο από το 2020 υπάρχουν κυρώσεις κάτσα. Πρώτη
1: κάτσα,
0: περίοδος ναι. Τραμπ έχει ρωσικούς πυράβλους ο Ερντογάν. Δεν μπορεί να πάρει F-35. Λοιπόν, δεν τη βάλουμε λέει σε φίλους, σε φίλους. Θα βάλουμε σε φίλους κυρώσεις. Αλλά μετά δεν έμεινε εκεί. Και το χειρότερο είναι άλλο, Λουκία. Είχαμε σίγουρο ότι θα πάρει τους 70 αμερικανικούς κινητήρες
1: για το
0: μαχητικό καν.
1: Ναι, για το μαχητικό καν.
0: Λέει λοιπόν ο Ερντογάν, θέλουμε αυτό τους κινητήρες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και περιμένει να πάρει την μπάσα ο Τραμπ και να απαντήσει. Και τι λέει? Ξέρεις τι λέει?
1: Τι είπε?
0: Α, κοιτάξτε,
1: το
0: λέει,
1: χάσα αυτό, για πες.
0: Για το χάσαν όλοι, γιατί το βρήκαν
1: για
0: τη νύχτα.
1: Για πες, για πες, γιατί εσύ τη νύχτα παρακολουθείς Τραμπ, τα ξέρω αυτά.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Λέει ο Τραμπ, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι τύποι που φαντάζεσαι. Όταν δίνουμε αεροπλάνα,
1: ναι,
0: και χρειάζονται επισκευή, φροντίζουμε την επισκευή,
1: ναι,
0: δίνουμε ανταλλακτικά,
1: uh-huh,
0: για να τα επισκευάσουμε.
1: Ωραία.
0: Τι εννοεί αυτό? Δεν αφορά τους κινητήρες καν. Αφορά F-16. Διότι η Τουρκία,
1: άρα
0: λόγω
1: μπερδεύτηκε
0: των κυρώσεων, περίμενε, έχει βγει και από το πρόγραμμα αποκατάστασης προβλημάτων στα F-16 και αναβάθμιση σε F-16 Viper.
1: Ναι.
0: Άρα ο Ερντογάν εκεί, ο Τραμπ εκεί, ή μπερδεύτηκε,
1: ναι,
0: με

0: την αναβάθμιση των F-16 και ενώ ήθελε να πει καν, είπε φτιάχνουμε τις βλάβες και τα επισκευάζουμε και τα διορθώνουμε ή έστω τις επισκευές των F-16 ή έριξε την μπάλα στην εξέδρα.
1: Άρα με λίγα λόγια.
0: Ούτε καν.
1: Ναι, άρα δεν ξέρουμε. Ούτε καν μπορεί, ούτε να πάρει τους κινητήρες για τα καν που θέλει.
0: Δεν είπε καν τίποτα. Καν
1: δεν
0: τίποτα.
1: Είπε καν.
0: Λοιπόν, όπως έλεγαν οι γιαγιάδες μας.
1: Δεν είπε ούτε καν αυτό.
0: Όπως έλεγαν οι γιαγιάδες μας, απολάδει πολύ, αλλά
1: ναι,
0: τη γιαγιά τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ωραία όλα τα απέ, αλλά στο τέλος ο Ερντογάν λέει και εγώ τώρα τι πήρα. Πήρα τα εγκόμια, τα χαμόγελα.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Ναι,
1: για, για να μην το έτσι υποβαθμίσουμε εντελώς το θέμα. Είχε όμως μία μικρή, ας πούμε, όσον αφορά την εικόνα τουλάχιστον.
0: Και
1: όσον
0: δεν
1: αφορά
0: τρώγεται
1: την εικόνα.
0: Ναι, δεν πολεμάς,
1: δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται η εικόνα.
0: Αναβαθμίζεται, αλλά αυτό
1: αλλά υπήρχε η εικόνα. Η εικόνα θα μείνει. Ξέρεις, όλο αυτό μένει και λίγο.
0: Λοιπόν, σήμερα επανήλθε ο Τραμπ, μίλησε και με τον Ρούτε, μίλησε και μετά και είπε ότι η Τουρκία θα παραλάβει, θα αποκτήσει μαχητικά πέμπτης γενιάς, δηλαδή F-35. Θα αποκτήσει. Το πώς θα αποκτήσει είναι το θέμα. Θέλει, μπορεί, έχουν τον καλύτερο εξοπλισμό μας. Ναι, αλλά το θέμα είναι πώς, ούτε σήμερα το είπε. Επίσης ο Τραμπ είπε και κάτι ακόμα. Επιτέθηκε ξανά στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι μας ξεχνάνε με αφορμή τα δραματικά γεγονότα στα στενά του Ορμούζ, όπου χτύπησαν ξανά εξοπόλεμος. Χτύπησαν οι Ιρανοί 3 εμπορικά πλοία, απάτησαν οι Αμερικανοί χτυπώντας 80 στόχους, οι Ιρανοί 85, ξανά άρχισε ο πόλεμος στην περιοχή, πήγε το πετρέλαιο 6% πάνω, $78 το βαρέλι από 72. Και έχουμε λοιπόν μια δραματική επιδείνωση. Εκεί με αφορμή αυτό ο Τραμπ καταχέριασε πάλι τους συμμάχους, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, δεν κάνουν τίποτα κτλ. Και εσύ τι καλός που είσαι. Τάκοψε με την Ισπανία, τέλος. Η Ισπανία λέει: διακόπτω εμπορικές σχέσεις. Τελειώσαμε.
1: Και τώρα επίσης άρχισε να λέει και για τον. Έπιασε και τον Νετανιάχου. Γιατί είπε ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να χτυπήσει το Ισραήλ, θα έμπαινε στον πόλεμο, αλλά δεν μπήκε γιατί ήμουνα εγώ.
0: Όχι το,
1: κατά κάποιο τρόπο.
0: Όχι να χτυπήσει, να πολεμήσει με το
1: να
0: Ιράν.
1: Να πολεμήσει με το Ιράν, ναι. Να πολεμήσει με το Ιράν. Στο πλευρό του Ιράν.
0: Ο Τραμπ είπε ότι τέλειωσε η εκεχηρία. Τέλος, δεν υπάρχει καμία εκεχηρία. Αλλά ειδικά για την Ισπανία είπε είναι απέσιος εταίρος και διακόπτουμε εμπορικές σχέσεις. Η Μαδρίτη ξέρει τι απάντησε.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει. Αυτό είπε.
1: Ναι.
0: Ωραία, το έχουμε
1: δεν
0: ξανακούσει.
1: Δεν του δίνουμε σημασία.
0: Το έχουμε ξανακούσει. Δεν άλλαξε. 5 λεπτά. Δεν πειράζει. Καλά, καλά, καλά.
1: Είναι από αυτά που λέει και ξελέει.
0: Λοιπόν, εδώ αυτό είναι η μία εικόνα την οποία θα σχολιάσουμε σε λίγο με τον κύριο Δεσποτόπουλο και με τον κύριο Κερίδη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η μία εικόνα είναι ποιος κέρδισε. Κέρδισε ο Τραμπ, ο Ερντογάν, έχασε η Ελλάδα, διότι εδώ όντως ψηλώνει ο Ερντογάν κι άλλο κι άλλο κι άλλο όλοι στα πόδια του. Θα σου κάνουμε τις χάρες, θα. Εδώ φτάνει στο σημείο να πει ο Τραμπ ότι ήρθα για χατήρι σου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, εξευτελιστικό για τους άλλους 30 ηγέτες. Και από την άλλη πλευρά, επί της ουσίας όμως, ξανά η ιστορία του Λευκού Οίκου.
1: Ναι.
0: Χειροπιαστά δεν παίρνει τίποτα ο Ερντογάν. Μόνο υποσχέσεις. Δεν είναι, ούτε πετάνε υποσχέσεις, ούτε βομβαρδίζουν υποσχέσεις.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Το άλλο μεγάλο θέμα πρέπει να συζητήσουμε είναι η δήλωση Μητσοτάκη. Εδώ λοιπόν σήμερα ο Μητσοτάκης, προσεχόμενος στη Σύνοδο, έκανε κατά τη γνώμη μου τη δήλωση της ημέρας. Αφού θύμισε ο Μητσοτάκης ότι υπάρχει το κάζους μπέλι, μας απειλεί δηλαδή η Τουρκία με κάζους μπέλι, θύμισε και το αναφέρετο κυριαρχικό μας δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας υδατά στα 12 μίλια. Και εκεί έριξε τον μπαλάκι η Λουκία για πρώτη φορά τόσο ηχηρά στους συμμάχους του ΝΑΤΟ.
1: Συμμάχους μας ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: στο
0: τι
1: ΝΑΤΟ
0: θα κάνετε εσείς. Πρόσεξε πώς το είπε. Λέει η συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, 12 μίλια, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι ευαισθησίες λαμβάνονται υπόψη. Άρα εδώ, τι είπε ο Μητσοτάκης, ότι δεν μπορούν τα άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αγνοούν Λουκία το κάζους μπέλι. Δεν μπορούν να το αγνοούν, να κάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα και να εκθιάσουν τον Ερντογάν.
1: Ακριβώς. Πρώτη, και πραγματικά είναι αυτό που είπε και ο Νετανιάχου στις συνεντεύξεις του, ότι χθες και ενόχλησε αυτό τον Τραμπ ιδιαίτερα που πήρε αυτή τη θέση. Πάρα πολύ ενοχλήθηκε.
0: Πάρα πολύ ενοχλήθηκε.
1: Γιατί το είπε και ο Νετανιάχου, είπε μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και έχει καταλάβει την Κύπρο.
0: Ο Νετανιάχου είπε αυτό που έπρεπε να πούμε όλοι μας όταν ακούσαμε τον Τραμπ. Και το είπα μόνο Νετανιάχου.
1: Μόνο
0: βέβαια.
1: Νετανιάχου, ακριβώς.
0: Ξέρουμε το μένος του Νετανιάχου.
1: Ναι. Δεν το είπε για, να, για μας, Ζώνη και καλά.
0: Το Ισραήλ το είπε.
1: Για το δικό του. Μας έβαλε μπροστά. Αλλά από την άλλη, το είπε. Και το είπε και το είπε και ηχηρά. Και ενόχλησε πάρα πολύ τον Τραμπ.
0: Τώρα, να σου πω μια άλλη λεπτομέρεια που βλέπω εδώ. Έτσι, είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια. Λοιπόν, υπεγράφησαν στη Σύνοδο συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας. Θέλω σε παρακαλώ να μου πεις το ύψος των αγορών στρατιωτικού εξοπλισμού που υπογράφηκαν συμφωνίες στη Σύνοδο.
1: Δυσθεώρητο.
0: Όχι, πες μου, πόσο.
1: Λέγε εσύ, αφού το ξέρεις, το έχεις εκεί. 50, είμαι σίγουρη πως είναι δυσθεώρητο.
0: 50 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Α, τόσο λίγα.
0: Βεβαίως.
1: Okay. Καθίστε όσοι είστε όρθιοι.
0: Θα τις παρουσιάσεις σε λίγο Ρούτε, ο άνθρωπός σου.
1: Βέβαια,
0: ο φίλος σου.
1: Ο φίλος μας που ήταν χεράκι χθες.
0: Ο ουδέτερος. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Χέρι-χέρι.
0: Επειδή μιλάμε για τους συμμάχους μας, να σε ρωτήσω, Βρελουκία.
1: Ναι.
0: Η Ιταλία.
1: Νομίζω είναι ρητορική η ερώτηση, αλλά τέλος πάντων.
0: Η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Βρετανία με την Ευρία είναι, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι εταίροι μας ή εταίροι της Τουρκίας. Πώς και θα πεις.
1: Γι' αυτό σου λέω, είναι ρητορική η ερώτηση.
0: Για πες.
1: Ρητορική.
0: Τι είναι.
1: Πάντως δική μας, εγώ δεν βλέπω να παίρνουν καμιά θέση,
0: εγώ
1: ούτε
0: ξέρω.
1: Να μας βοηθάνε.
0: Όχι, είναι
1: ούτε
0: χειρότερο.
1: Να γίνουν, ούτε να κάνουν κάτι, ούτε τίποτα. Βλέπω να βάζουν τον Ερντογάν από την πίσω πόρτα στο safe. Εγώ τέτοια βλέπω, να κάνουν μια χαρά τις δουλίτσες τους με τον Ερντογάν. Κατά τα άλλα είναι δική μας σύμμαχη. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Γιατί πιστεύεις ότι σου είπα τώρα το ποσό 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Για αυτές τις δουλίτσες λοιπόν. Η Γαλλία με την Ιταλία είναι έτοιμες να συμφωνήσουν με τον Ερντογάν.
1: Ακριβώς.
0: Να του δώσουν τους ευρωπαϊκούς πυράβλους Patriot, τους SAMPT, έτσι λέγονται.
1: Ναι.
0: SAMPT. Και
1: που
0: πρόσεξε.
1: Είναι γαλλοϊταλική αυτή.
0: Και πρόσεξε. Mm. Είναι γαλλοϊταλική.
1: Γαλλοϊταλική.
0: Η Γαλλία. Η Γαλλία που έχει ρήτρα αμυντικής συνδρομής με την Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, και που λέμε ότι.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, ότι σε περίπτωση πολέμου θα έρθουν να συνδράμουν ποιον.
0: Ποιον.
1: Εμάς υποτίθεται.
0: Και απέναντι θα έχουν τους Τούρκους, θα τους έχουν δώσει όπλα.
1: Κατάλαβες. Πολύ καλό.
0: Καλύτερο.
1: Καλό, ε.
0: Υπέγραψαν συμφωνία οι Βρετανοί αμυντικού εξοπλισμού, προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού με την Τουρκία. Τι άλλο προβλέπει αυτή η συμφωνία, Λουκία? Ρήτρα αμυντικής συνδρομής.
1: Αυτό λέω.
0: Όχι, η Βρετανία, άλλη χώρα.
1: Η Βρετανία, άλλο.
0: Άλλο. Η Βρετανία δεν έχει με εμάς. Αλλά συγγνώμη, μια ευρωπαϊκή χώρα, αν πολεμήσει η Τουρκία, θα έρθει απέναντί μας, τι θα πει ρήτρα συνδρομής. Θα πολεμήσει κατά της Ελλάδας.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι
0: πόλεμο.
1: Κατά τα άλλα οι σύμμαχοί μας μια Εντάξει. χαρά μας συμπεριφέρονται. Δίνουν, κάνουν δουλίτσες με τον Ερντογάν, ωραία, ωραιότατα. Όλα καλά, παιδιά.
0: Και επίσης ο Ερντογάν μας τα ξαναέριξε για το safe. Ότι εμείς λέει. Δεν τα κατανόμασε.
1: Να μην αποκλειστεί, είπε η Τουρκία, από τα ευρωπαϊκά αμυντικά σχέδια. Να αρθούν οι περιορισμοί μεταξύ συμμάχων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακόμη μια φορά μιλάει για το safe. Ότι θέλει να μπει στο safe. Ναι.
0: Επίσης, είναι πολύ ενοχλημένος, λέει, ο τουρκικός τύπος από τις σημερινές δηλώσεις Μητσοτάκη. Τι είναι αυτά, λέει.
1: Τι θα ήταν.
0: Τι είναι αυτά, λέει. Ποιος
1: Όχι, έπρεπε να πει κατά τη γνώμη του αυτά που θέλανε, να του δώσουν και ραβασάκι. Τι είναι αυτά.
0: Στοχοποίηση.
1: Καλά,
0: Τουρκία.
1: Το ξέραμε ότι θα ενοχληθεί ο τουρκικός τύπος. Εδώ ενοχλείται για άλλα λιγότερα. Δεν θα ενοχληθεί γι' αυτό.
0: Προσπάθησε να εμφανιστεί σε δύσκολη θέση, μας απείλησε. Συγγνώμη. Θα βγουν και από πάνω οι Τούρκοι.
1: Ναι, πάνε να βγουν και από πάνω.
0: Εντάξει. Τώρα, επίσης να πω ότι είναι αξιέπαινη. Η προσπάθεια που γίνεται από 18 δημοκρατικούς βουλευτές με επικεφαλή στην Τίνα Τάιτους.
1: Ναι, και που στείλαν την επιστολή για τα F-35.
0: Με Ελληνοαμερικανούς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ανάμεσά τους ο Γκάς Μπιλιράκης, που έχει κάνει και δηλώσεις, οι οποίοι δίνουν αγώνα για να μπλοκάρουν το ενδεχόμενο, ακόμα
1: το
0: εκεί
1: ενδεχόμενο.
0: Είμαστε, ο Τραμπ να προσπαθήσει μέσω του Κογκρέσου να άρει τη σκυρώση κάτσα για να ανοίξει ο δρόμος για να πάρει η Τουρκία F-35. Και όλοι λένε το ίδιο, Λουκία μου. Δεν μπορεί μια χώρα που είναι σύμμαχος και με εμάς να δώσει όπλα στην απέναντι χώρα να μας πολεμήσει. Πώς, εμείς δεν απειλούμε την Τουρκία με πόλεμο.
1: Η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο.
0: Πώς λοιπόν, πώς το αγνοείς
1: αυτό. Κάθε λίγο και λιγάκι. Η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο, η Τουρκία μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, ο Ερντογάν μιλάει για τη γεωγραφία της καρδιάς του, ο Ερντογάν θέλει να γκριζάρει το Μισό Αιγαίο. Όχι εμείς.
0: Να σε ρωτήσω, ο Μητσοτάκης έχει κανένα πολιτικό αντίπαλο στη φυλακή? Φαντάζεσαι να
1: Δεν έχουμε βάλει κανέναν μέσα από ό,τι ξέρω. Δεν έχει βάλει κανέναν μέσα ο Μητσοτάκης. Από ό,τι ξέρω, δεν έχει βάλει κανέναν μέσα επειδή τολμάει να έχει αντιπολιτευτικό λόγο.
0: Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Είμαστε δημοκρατία, από ό,τι ξέρω, σε σχέση με την Τουρκία.
0: Εάν ο Μητσοτάκης, για να καταλάβουμε το μέγεθος του ζητήματος, είχε βάλει φυλακή τον Ανδρουλάκη και είχε καταργήσει τις εσωκομματικές διαδικασίες στην Ελλάς για να μην γίνει ο Τσίπρας αρχηγός. Πώς το φαινόταν.
1: Αυτό σου λέω. Αυτό που γίνεται στην Τουρκία. Το ημάμογλου φυλακή.
0: Ναι.
1: Και τον γιατί τον απειλεί καθαρές. Και τον Αζέλ τον έχει καθαρέσει. Όποιον τον απειλεί, βρίσκει τον τρόπο να, ή να τον φυλακίσει, να τον καθαρέσει ή τέλος πάντων να τον εξαφανίσει με λίγα λόγια.
0: Η Κύπρος.
1: Τι η Κύπρος.
0: Ποιος κατέχει τον ατρίτο της Κύπρου.
1: Ο Ερντογάν. Χειροπολίτη. Αυτό δεν λέγαμε πριν. Αυτό δεν είπε και ο Νετανιάχου, ο φίλος μας. Ο Μπίμπι.
0: Και διαβάζω επίσης, μάλλον θα είναι από την Τουρκία ο φίλος ο Βαγγέλης. Λέει, αν η Τουρκία είναι εισβολέα στο Ισραήλ, τι είναι. Εγώ ξέρω ότι το Ισραήλ είναι στενός μας σύμμαχος. Ότι μας βοηθάει, συνεργαζόμαστε στρατιωτικά και αμυντικά στους εξοπλισμούς. Ότι ο μόνος που υποστήριξε την Ελλάδα απέναντι στον Ερντογάν και τον Τραμπ ήταν ο Νετανιάχου. Εγώ αυτό ξέρω. Και επίσης, εγώ λέω ότι το Ισραήλ δεν μας απειλεί με πόλεμο. Έτσι. Δεν μας απειλεί με πόλεμο. Τώρα είναι ο φίλος
1: του
0: Βαγγέλης.
1: Τα θέματα που έχει το Ισραήλ με τα δικά του είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, ναι, που λένε. Εμείς δεν μιλάμε για αυτά.
0: Ναι. Είμαστε, λέει, κατά της βίας, επειδή αναλύουμε τις μηχανές πολέμου επί ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς είμαστε. Okay. Συγγνώμη, για μας οι εξοπλισμοί είναι αμυντικά όπλα, Βαγγέλη μου.
1: Δεν είναι αμυντικά. Ακριβώς.
0: Τη φράση, το ρητό. Αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο, το ξέρεις. Πώς εμείς δηλαδή θα θέλουμε ειρήνη, αν δεν κάνουμε τον αντίπαλο που μας απειλεί με πόλεμο να μας φοβηθεί. Μήπως θέλεις να αποστρατικοποιήσουμε και τα νησιά γιατί ενοχλούν τον Ερντογάν και είναι μηχανές πολέμου. Τότε γιατί δεν σε ενοχλούν οι μηχανές πολέμου του Ερντογάν που απειλεί εμάς με πόλεμο. Βαγγέλη μου, δεν μας τα λες καλά. Συγγνώμη, αλλά δεν μας τα λες καθόλου καλά. Και επίσης ο Πέτρος ενοχλείται, λέει, επειδή είπες ότι όλο το βράδυ παρακολουθώ Τραμπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χίλια συγγνώμη, Πέτρο, που δημοσιογράφοι ενημερωνόμαστε. θα διαβάζω Μίκι Μάους το βράδυ και θα έχουμε το πρωί να κάνω εκπομπή. Με συγχωρείς. Δεν θα ακούω Τραμπ, δεν θα παρακολουθώ τις εξελίξεις. Θα διαβάζω Μίκι Μάους. Λούκι Λουκ, ό,τι θέλεις. Αστερίξ, καλύτερο, ακόμα καλύτερο. Το καλύτερο, το λέω
1: και,
0: στέλιος.
1: Και το θέμα είναι ότι ενοχλήθηκε που το είπα και εγώ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω την ενόχληση, παιδιά. Η λίγο ηρεμία. Δεν γίνεται να σε ενοχλούν τα πάντα.
0: Το καλύτερο το λέει ο Στέλιος. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία έχασαν. Αυτός που έχασε ήταν η Αίγυπτος από την Αργεντινή. Δεν καταλαβαίνεις. Θα σου εξηγήσω.
1: Ναι, ξέρω. Μουντιάλ. Όχι, Μουντιάλ. Ναι,
0: αλλά η Αίγυπτος κέρδιζε 2-0 και στο τέλος έχασε 3-2 από την Αργεντινή και αποκλείστηκε.
1: Ναι, αλήθεια δεν το παρακολούθησα, αλλά και κατάλαβα, παιδιά. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα. Εντάξει, έχω καταλάβει ότι οι πάντες, όλοι οι άντρες βλέπουν. Ασχολείται με αυτό. Το έχω καταλάβει.
0: Το κλάμα του Μέση δεν το είδες.
1: Όχι, δεν το είδα. Είπαμε αυτά, δεν είναι. Αθλητικό δεν το έχω. Το έχουμε πει.
0: Ο Real Blogger λέει ότι αυτό δεν ήταν σύνοδος του ΝΑΤΟ, αλλά η έκθεση Defender 2026. Εννοεί είναι η αμυντική αμυντικό εξοπλισμού. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα τώρα.
1: Πιο απ' όλα.
0: Καταρχήν, κάτσε. Περίμενε. Βάλε λίγη μουσική να τη βάλω κάτι τη Λουκία, έτσι να κάνουμε λίγο πλάκα. Περίμενε.

0: Λοιπόν, κάποια στιγμή ισοφάρισε η Αργεντινή σε 2-2 με το Μέση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει λοιπόν ένας πάρα πολύ γνωστός speaker,
1: ναι,
0: ο οποίος έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο από την συγκλονιστική περιγραφή του στο τελικό του Μουντιάλ του 22.
1: Ναι.
0: Θέλεις να σου βάλω πώς πανηγύρισε, να τον βλέπεις κιόλας, αλλά εντάξει, τον γκολ του Μέση στο 2-2. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Για να τα ακούσουμε.
2: Es una tromba argentina ahora bajo entero. Mira Enzo dominando. La deja para Julián, otra vez para Enzo. Abierta esperando Leo. Toma la pelota Enzo.
0: Περίμενε τώρα, θα φτάσει, θα μπει το γκολ. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Εδώ. Περίμενε. Δεν το βάλα ακόμα, περίμενε. Τώρα το βάλε.
1: Νομίζω έβρισε κιόλας.
0: Βρίσκεται, τα σπάει, περίμενε.
1: Κάτι άκουσα, την αναγνώρισα τη βρισιά. Θα βραχνιάσει ο άνθρωπος. Βγαίνει φωνή του. Για να δω, τον έχεις εκεί και βίντεο. Δεν πάθει τίποτα. Ζει ο κύριος ακόμα, είναι εντάξει, είναι καλά.
0: Και ακόμα,
1: και δεν τον βλέπω
0: και ακόμα
1: καλά.
0: Πρόσεξε, δεν έχει βάλει τον γκολ του νικητήριου Αργεντινή. Έχει σοφάρισε απλώς. Λοιπόν, είναι ωραίος, δεν ήτανε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο γκολ. Εδώ έχει γίνει χαμός με αυτό που λέγαμε χθες. Τώρα, ένα λεπτάκι, η Μαρία μου. Έχει γίνει χαμός λοιπόν με τον κύριο Τσίπρα. Πάνω με τον κύριο Γεωργιάδη που είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχει ότι,
0: ότι χρηματίστηκε για να ψηφίσει και να γίνουν οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες στο παραένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 19.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ βαριά κουβέντα. Mm. Αντέδρασε λέγοντας ότι είναι αθλειότητες η Ελλάς και όλα τα υπόλοιπα. Μήνυση όμως δεν έκαναν. Εμένα μου έλεγαν ότι τα παίρνεις, θα έκανα μήνυση πάνω δευτερόλεπτο.
1: Αυτό λέει και το Πασόκ, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, παραδείγματος χάρη, όταν είπε κάτι γι' αυτόν ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, κατευθείαν προχώρησε σε μήνυση.
0: Έχω τρεις ειδήσεις. Η μία, κυρία Βολουδάκη. Ναι. Εγώ δεν θα μιλούσα έτσι. Και χθες ο κ. Μαρινάκης είπε: εγώ δεν λέω ότι ο Τσίπρας τα παίρνει. Δύο. Βελόπουλο, σήμερα μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο, να παρέμβει η δικαιοσύνη να κάνει έρευνα αν τα πήρε ο Τσίπρας.
1: Mm-hmm.
0: Τρία. Γεωργιάδης επανέρχεται και θα σου διαβάσω την ανάρτηση του. Ο κ. Γεωργιάδης λοιπόν λέει: κατά το παραμύθι του Hans Christian Andersen, ο βασιλιάς είναι γυμνός.
1: Ναι.
0: Βαρύ σαχώς σηκώθηκε και άρχισαν πάλι οι ευαίσθητοι ή του πολιτικού κομιλφό να με κατηγορούν για τοξικότητα. Πώς τόλμησε ο Άδωνης να πει ότι ο Τσίπρας πήρε λεφτά για να ψήσει το 19 τους κώδικες απαράδεκτος συκοφάντης κτλ. Αφού λέει λοιπόν ο Άδωνης, καταλήγει σε ένα σημείο, κάτσε να το βρω το καλύτερο, γιατί είναι μια ανάρτηση 27.522 σελίδες. Και λέει, μισό λεπτό να βρούμε το καλύτερο, συνεχίζω.
1: Αυτό με το αντάλλαγμα, γιατί νομίζω ότι το έχω μπροστά μου.
0: Όχι, περίμενε. Αυτό με το Σούνιο θέλω να πω.
1: Α, με το Σούνιο, ναι. Αυτό είναι χθεσινό, νομίζω.
0: Όχι,
1: με το
0: σημερινό,
1: Σούνιο. Και χθεσινό κάπου
0: περίμενε,
1: τώρα.
0: Περίμενε, σελίδα 854. περίμενε. Θα το βρω. Λέει λοιπόν, οπότε Αλέξη μου, άσε τα περί ηθικού πλεονεκτήματος στην άκρη, απόλαυσε την ωραία σου βίλα στο Σούνιο μέσα στα δέντρα με σχεδόν ιδιωτική παραλία μπροστά σου, που η καλή σου τύχη την έφερε με μόνο 500 ευρώ μηνιαίως.
1: Αυτό σου λέω, το είχε πει και χθες, ναι, αυτό το είχε πει σε ένα κανάλι.
0: Όταν
1: λέει,
0: άλλοι, περίμενα τελειώσω.
1: Ναι, πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο.
0: Όταν άλλοι δίνουν τόσο και γαρσονιέρα στην Κυψέλη και κάνε όση πολιτική κριτική θέλει στην κυβέρνηση, αλλά μη με προκαλείς, γιατί έχοντας ζήσει πάνω μου την προσπάθειά σου να με κλείσει φυλακή με ψέματα. Μακριά από μένα το ηθικό πλεονέκτημα. Αυτά λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Νηφούδη. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Κερίδη. Νομίζω ότι είναι το πολιτικό θέμα της ημέρας. Στο δικό μου πάνελ στο Open, μόνο ξύλο που δεν έπαιξαν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Δεσποτόπουλο για τα του ΝΑΤΟ και αμέσως μετά Κερίδης και Νηφούδης.
3: Real FM.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Επιτόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Την ίδια ώρα δασική φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Ξηρόβρυση Κυλικής. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου έχει προκαλέσει ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται στα 78 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 5%. Παράταση έως τις 10 Ιουλίου του 2027 για την απογραφή νέων και υφιστάμενων ανελκυστήρων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Περισσότερα στο real.gr. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους και από Ρέντι μέχρι Σεπόλια και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο.

0: στους 97,8.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Εδώ είναι η υπογραφή Μαρία Ψάλτη, μη μιλήσει κι άκου.
4: Εννοείται.

0: Άκουσες τη φωνούλα από κάτω?
1: Εννοείται.
0: Να την ξαναβάλω τη φωνούλα να την ακούσεις. Να πεις ποιος είναι αυτός που είναι ο έρωτας μεγάλος.
1: Βάλε.
0: Περίμενε.
2: Εσύ κολλάς σε κάτι πράγματα μικρά. Καρδιά μου όλα επιτρέπονται τη νύχτα.
0: Η Τουρκία έχει δείξει τη μεγαλύτερη αφοσίωση. Είμαστε πιστοί σύμμαχοι. Επομένως θα εξετάσουμε. Να σας δώσουμε.
1: Ακούμε τον αγαπητό πλανητάρχη.
0: Να
1: απευθύνεται στον έρωτά του το μεγάλο.
0: Πήραμε τη σχετική δέσμευση.
1: Περίμενε.
0: Ο Τραμπ μας έδωσε μια επιπλέον υπόσχεση για το θέμα αυτό. Στις συναντήσεις που θα έχουμε σύνολο των ηγετών σχετικά με τα F-35 και ούτω καθεξής. Συνέχισε, Μαρία Τραγουδί.
1: Έχεις δει στα social που κυκλοφορούν κάτι meme που λένε να σε κοιτάει όπως ο ένας τον άλλον, να σε κοιτάει όπως ο Τραμπ τον Ερντογάν.
0: Συνέχισε,
1: αυτό
0: Μαρία.
1: Εύχομαι. Αυτό μου εύχομαι.

0: Τώρα μιλάμε για μεγάλο Νταλκά.
1: Μου έδωσες ιδέα τώρα να ξεκινήσω την τηλεοπτική εκπομπή αύριο με το έτσι. Εδώ υπάρχει και να έχω ενδιαμέσου Ερντογάν και.
0: Αυτό. Και να πεις να ευχηθείς τη Μίνα, ο σύζυγός της, δεν ξέρω αν είναι παντρεμένη τι είναι, να την κοιτάει όπως ο Τραμπ τον Ερντογάν ή ο Ερντογάν τον Τραμπ, με τέτοια λατρεία.
1: Δεν νομίζω ότι θα βγόζονταν μέσα από το στούντιο να το κάνει αυτό.
2: Σε κάτι πράγματα μικρά. Καρδιά μου όλα.
1: Διαγράφεται αυτό. Πάντως σου ξαναείπα ότι εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος που έμεινε στις πολυθρόνες όμως. Γιατί ωραίος είναι ο έρωτας, αλλά πρέπει να είσαι και δοτικός στον άλλο.
0: Βέβαια, χρειάζονται και δύο πολυθρόνες. Ναι. Ένα τζάκι από πίσω έτσι ωραίο όπως ήταν στο Βάλε.
1: Αν λες αγάπη μου, θα σε πάω ταξίδι, θα σου πάρω δώρο, αλλά μένει στα λόγια και ούτε ταξίδι βλέπει ο άλλος, ούτε η άλλη, ούτε δώρο.
0: Όλοι υποσχέσεις. Να μην είμαστε στην υπόσχεση. Έχει δίκιο.
1: Εσύ, αν έμενε ο άλλος στην υπόσχεση, τι θα έκανε.
0: Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Την Τρίτη θα εκνευριζόμουν.
1: Η υπόσχεση δόθηκε. Για σε που υπόσχεσαι, ήταν με το αζημίο του γιατί στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι, πήγε με βαλίτσες, θυμάσαι, το χρήμα έρε.
1: Υπέγραψε συμβόλαιο 2 δισεκατομμύρια.
0: Εννοείται. Του στήχησε πολύ αυτός ο έρωτας.
1: Για Boeing, 200 Boeing.
0: Ναι, ναι, του στήχησε
1: αέριο.
0: Λίγο παραπάνω, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακόμα έχει μείνει όμως τον έρωτα, κατάλαβες. Δεν είναι, δεν εκφράζεται.
0: Θα πούμε, νομίζω θα αναλύσουμε κάποια στιγμή το φαινόμενο του ανέκφραστου έρωτα.
1: Λοιπόν, εδώ έχω τώρα το καλύτερο. Έχει ανέβει στα social media το hot dog που έφαγε ο Τραμπ στο Air Force One. Θες το δείξω?
0: Δεν έφαγε. Συνήθως τρώει KFC. Ξέρεις, τα κοτόπουλα του αρέσουν.
1: Να στο δείξω.
0: Ή McDonald's. Για να δω, για να δω.
1: Το μέγεθος πρόσεξε.
0: εντάξει, μικρούλι είναι. Μικρούλι. Τσιμπολόγησε.
1: Έχει, λοιπόν, να το περιγράψω. Έχει ένα μπεργκεράκι.
0: Γι' αυτό σου
1: λέω
0: δεν έχει μπέργκερ. Αποκλείται γιατί τρώει και μπέργκερ, είναι φαν. Κοτομπουκές τρώει, του αρέσουν όλα τα διαιτητικά.
1: Να το περιγράψω. Έχει λοιπόν ένα μικρό μπεργκεράκι με ένα τουρσί επάνω, αγκουράκι, αλλά δυστυχώς έχει κρεμμύδι. Πρόεδρε, δεν τρώμε κρεμμύδι, το πάμε να σας δούμε. Μετά μυρίζουμε στον Ερντογάν. Και άσε που είστε και ερωτευμένοι.
0: Δεν έχουν τέτοια προβλήματα.
1: Λοιπόν, έχει ένα μικρό hot dog με κέτσαπ και μουστάρδα και έχει και δύο γλυκάκια. Που είναι η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς φαίνεται,
0: και
1: δύο
0: τα γλυκάκια.
1: Α,
0: τέλεια.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι
1: Μαρία.
0: Σαν μικρά. Ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Σαν μικρά muffins. Λοιπόν, για να πάμε όμως τώρα στα σοβαρά.
1: Ο κύριος Δεσποτόπουλος.
0: Γιατί έχουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο μαζί μας. Να αφήσουμε το μενού του Τραμπ, το ότι έφαγε.
1: Δεσποτόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Δεσποτόπουλε.
0: Καλησπέρα σας.
3: Το λοιπόν, θέμα είναι να μην είμαστε εμείς στο μενού, ξέρετε.
0: Αυτό έχετε δίκιο, κύριε
1: πολύ...
0: Δεσποτόπουλε.
1: Συνήθως κάποιος είναι στο μενού όταν μιλάμε για τόσο δυνατούς ηγέτες. Ακούστε τώρα. Προηγουμένως έλεγα στη Λουκία, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος για τον Ερντογάν και τον Τραμπ. Μόνο που είπα έμεινε στις πολυθρόνες. Η Μαρία Ψάλτη που είναι σήμερα απέναντί μας και δεν έχουμε κάνει εισαγωγή, να πούμε για Μαρία Ψάλτη, για Σοφία Γαλάνη, για Δέσποινα Καλοχέρι που είναι μαζί μας, για άλλους εσάς στο 211-200-8200, studio@kirialfm.gr, κύριε Δεσποτόπουλε. Λέγαμε λοιπόν αυτό και η Μαρία Ψάλτη έβαλε και το τραγούδι. Λίτσα Διαμάντη Χριστοδουλόπουλος. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Το ερώτημά μου είναι όμως, γιαγιά μου έλεγε, απολάδι πολύ, τηγανίτα τίποτα. Κορέσεις οι υποσχέσεις, αλλά μείναμε στις υποσχέσεις. Δεν είδα ούτε F35 ούτε καν. Τι λέτε?
3: Να χρησιμοποιήσω την δική σας εισαγωγή. Κάποιοι έρωτες με έναν εκπλήρωτη.
0: αυτό, ναι, αυτό, αυτό λέγαμε πριν. Ότι δεν υπάρχει χειρότερο από τον ανεκπλήρωτο έρωτα, κύριε Δεσποτόπουλε.
3: Το δαχτυλίδι του γάμου για τα F35 τα ακούσαμε και το Σεπτέμβριο του
1: 2025,
3: να θυμίσουμε.
1: Έτσι.
3: Την επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε κάνει και μια αγορά από την Boeing, θυμάστε τότε.
1: Ναι, δύο δις μαζί με το αέριο ήταν.
3: Είναι μακριά ακόμα οι Τούρκοι από το να αποκτήσουν F-35. Έχουν ακόμα τρομερές δυσκολίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η καλή πρόθεση, η καλή διάθεση, αν είναι ειλικρινής, του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι αρκετή για να ξεκλειδώσει την κατάσταση. Θα έχει πολλές δυσκολίες στο εσωτερικό του και εκτιμούμε επίσης ότι σε περίπου 5 μήνες από τώρα. 6 το πολύ, δεν θα ελέγχει τα δύο νομοθετικά σώματα.
1: Mm-hmm. Ο Τραμπ, μετά τις ενδιάμεσες
0: εκλογές.
3: Οι Ρεπουμπλικανοί. Έτσι. Αλλά εγώ θα σας πάρω και μια άλλη οπτική. Ακόμα και αν μπει στη σειρά για να αποκτήσει 5 ή 6 F-35 η Τουρκία.
1: Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Κάποια που είναι στην Αριζόνα. 6 F-35.
3: Μετά από κάποια χρόνια δεν πρόκειται να αλλάξει η ισορροπία στο Αιγαίο. Έχουμε προχωρήσει μπροστά και θα έχουμε προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Έχουμε σχεδόν αναβαθμίσει όλα μας τα F-16. Έχουμε παραλάβει Ραφάλ και είμαστε ήδη στη σειρά για να αποκτήσουμε F-35 και λειτουργούμε και το περίπου καθόλου σιγά σιγά.
1: Δύο απορίες. Η πρώτη απορία. Περιμέναμε τουλάχιστον, ή περίμενε ο Ερντογάν, να ακούσει για τα 70 και τους κινητήρες για τα 70 καν. Δηλαδή να πάρει αμερικανικούς κινητήρες F-110 για να βάλει στη μακέτα που έχει προς το παρόν, που είναι τα μαχητικά καν. Δεν είπε κουβέντα ο Τραμπ. Γιατί? Και γιατί ανταυτού μίλησε για επισκευές αεροπλάνων, δηλαδή F-16.
3: Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ, επειδή προφανώς δεν ήθελε να δεσμευτεί, διότι θα έδινε τρεις δεσμεύσεις, οι οποίες πιθανά θα κατερρύπτονται και οι τρεις, πήγε σε κάτι πιο ασφαλές. Το F-16 που έχει τα F-16 που έχουν συμφωνηθεί με τον Biden και τον κύριο Ερντογάν από το 2024. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι θα άρουμε τις κυρώσεις κάτσα. Όταν ξέρει ότι η άρση των κυρώσεων κάτσα είναι το μόνο σημείο που δεν μπορεί να κάνει μόνος του, που πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο, διότι είναι στον προϋπολογισμό της άμυνας. Ενώ τα F-35 μπορεί να παρακάμψει για τα F-35 το Κογκρέσο. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα να το κάνει. Εγώ πιθανολογώ ότι θα ξεκινήσει κάποια διαδικασία.
0: Μπορεί να παρακάμψει, λέτε. Μπορεί να παρακάμψει το Κογκρέσο για τα F-35.
3: Για τα F-35 με ποιο τρόπο? Διάταγμα, ναι. Με προεδρικό διάταγμα. Μπορεί να αγνοήσει αντίθετη γνώμη του Κογκρέσου, αλλά προσέξτε, αυτό θα έχει μεγάλο πολιτικό κόστος για τον ίδιο και δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Θα έχει τεράστιο πολιτικό κόστος.
0: Α, αυτό δηλαδή μπορεί να το κάνει, μπορεί να αγνοήσει το Κογκρέσο με προεδρικό διάταγμα.
3: Μπορεί να το παρακάμψει για την πώληση F-35, δεν μπορεί όμως από μόνος του να κάνει πλήρη άρση των κυρώσεων κάτσα. Και οι κυρώσεις, ξέρετε, κάτσα και είναι πολύ την Τουρκία. Διότι δεν έχει μόνο μέσα τα εξοπλιστικά, έχει και περιορισμούς, να θυμίσουμε, στη χρηματοδότηση του τουρκικού δημοσίου και των τουρκικών επιχειρήσεων από τις αμερικανικές τράπεζες. Έχει όριο το 100 εκατομμύρια σε κάποια project, δηλαδή υπάρχουν και άλλα πράγματα που καίνε την Τουρκία πέρα από αυτό. Επίσης η Τουρκία θα έχει δύο μεγάλους σκοπέλους να αντιμετωπίσει εμάς. Ήδη σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κάζους Μπέλι.
1: Περιμένετε, θα έρθουμε εκεί. Περιμένετε, τελειώσει πρώτα με τον Τραμπ. Ναι.
3: Ναι.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως, κυρία Δεσποτόπουλε, και αν, εντάξει, περιγράφουμε τώρα μία κατάσταση. Από την άλλη όμως υπάρχει και μία εικόνα, αυτό που λέμε η διπλωματία της εικόνας. Εκεί δεν παίζει κανένα ρόλο όλο αυτό που είδαμε τώρα δύο μέρες. Αυτή η ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, οι αγκαλιές, τα αγκαζέ, χέρι-χέρι με το Ρούτε, δεν παίζουν κανένα ρόλο.
1: Ψήλωσε ο Ερντογάν.
3: Ναι, στο εσωτερικό της χώρας του παίζουν.
0: Μόνο εκεί.
3: Είμαι σίγουρος. Ξέρετε, ας αφήσουμε λίγο την άκρη τι είπε ο κύριος Τραμπ για την Τουρκία. Ας δούμε τι είπε για την Ισπανία. Είπε διακόπτω τις εμπορικές σχέσεις.
1: Σωστά.
3: Το είπε. Το
1: ξέρετε τι απάντησε η Ισπανία.
3: Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρετε τι απάντησε η Ισπανία. Καλά, το έχουμε ξανακούσει αυτό.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί, διότι δεν υπάρχουν σχέσεις εμπορικές ΗΠΑ Ισπανίας. Υπάρχουν ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει συμφωνία εμπορική και μάλιστα πρόσφατη. Θέλω να πω, θα χρησιμοποιήσω μια αμερικανική έκφραση. Talk is cheap. Τα λόγια είναι ανέξοδα.
0: Ναι.
3: Μπορείς να υποσχεθείς. Μπορείς να ασκήσεις.
0: Στην πράξη τι γίνεται είναι το θέμα, εννοείται.
3: Ακριβώς, εκεί είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά θα επιμείνω σε αυτό που είπε η Λουκία. Όταν πηγαίνει και προσβάλλει τους άλλους ηγέτες ο Τραμπ και λέει: εγώ ήρθα μόνο για σένα στον Ερντογάν. 30 ηγέτες δηλαδή, τι είναι, ντεκόρ στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, όταν τον εκθιάζει τόσο πολύ, δεν ψηλώνει.
0: Ο
1: Τραμπ τον Ερντογάν, ναι, ναι. Mm. Δεν ψηλώνει ο Ερντογάν. Και όταν έρθει η ώρα να καταθέσει τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα το Σεπτέμβριο και του πούμε εμείς, γεια σου, θα πει: εγώ έχω τις πλάτες του Τραμπ. Εκεί δεν είναι ζήτημα για μας αυτό.
3: Θα σας πω. Νομίζω ότι μιλάμε για εικόνα και όχι για ουσία.
1: Πώς είναι ουσία.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια? Έχουν στήσει μια πολιτική στην περιοχή, η οποία σχεδιάζουν χωρίς την Τουρκία. Είτε με τον κάθετο άξονα, είτε με την Αλεξανδρούπολη, είτε με την διεκδίκηση και αξιοποίηση οικοπαίδων επί του τουρκολιβικού μνημονίου. Επίσης, μην υποβαθμίζουμε το σύστημα ασφάλειας στο τοπικό που έχει χτίσει η Αθήνα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Οι σχέσεις του κυρίου Τραμπ, επειδή σε αυτή την περίοδο αναφερόμαστε, με τον κύριο Νετανιάχου, είναι πάρα πολύ ισχυρές. Είναι πιο ισχυρές από ό,τι με τον κύριο Ερντογάν. Με τον κύριο Νετανιάχου μιλάει σχεδόν καθημερινά και είναι μαζί σε ένα πόλεμο παρά τις επιμέρους διαφωνίες. Τι παρατήρησα? Ότι έσπευσε σήμερα ο Υπουργός Πολέμου, όπως λένε οι Αμερικανοί, των Υπουργών του Άμυνας.
1: Όχι, έξεθ, ναι.
3: Ακριβώς, στο Τελ Αβίβ, ακριβώς για να καθησυχάσει.
1: Το ανέβαλε. Μετά τις εξελίξεις, το ανέβαλε, ήταν προγραμματισμένο. Μετά την δραματική επιδένωση στο πολεμικό μέτωπο στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ότι αναβάλει την επίσκεψη.
3: Παρ' όλα αυτά, όμως,
0: υπήρχε η πρόθεση.
3: Ακριβώς δείχνει ότι δεν θέλουν οι ενόπιστον των εσωτερικών εκλογών Τις ΗΠΑ δεν θέλουν οι Αμερικανοί να δυσαρεστήσουν σε μεγάλο βαθμό τους Ισραηλινούς, παρά τις επιμέρους δυσκολίες και τις διαφωνίες που έχουν με τον κ. Νετανιάχου.
1: Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι ο Πρωθυπουργός. Έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση γιατί σήμερα, λέγοντας κάτι που θα έλεγα ότι μας εκφράζει όλους, ανεξάρτητα από την πλευρά που το βλέπουν στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, είπε ο Πρωθυπουργός ότι μία συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στη σχέση καλής γειτονίας. Όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δηλαδή στα 12 μίλια τα χωρικά ύδατα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Τι είπε δηλαδή ο Μητσοτάκης, παιδιά, σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ωραίος γίγαντας ο Ερντογάν. Δεν έχει σημασία ότι μας απειλεί εμάς με πόλεμο, αν πάμε να ασκήσουμε ένα κυριαρχικό μας δικαίωμα, δηλαδή να πάμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, μόνο να τον γλύφετε, ξέρετε. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης πραγματικότητα, με πολύ κοψό διπλωματικό τρόπο. Εδώ τι και ενοχλήθηκα πολύ, λέει οι Τούρκοι. Πάρα πολύ.
3: Ενοχλήθηκαν γιατί κατανοούν ότι τα λόγια του Έλληνα Πρωθυπουργού έχουν αντίκρισμα.
1: Προφανώς.
3: Και αυτό το έχουν δει και στην εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, όπου πολλοί γερουσιαστές, όχι ελληνικής καταγωγής, γερουσιαστές και ρεπουμπλικανοί, όχι μόνο δημοκρατικοί, αναφέρονται στον Έλληνα Πρωθυπουργό λέγοντας ότι κοιτάξτε, η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά κύριε Δεσποτόπουλε, πόσο αντίκρισμα έχουν τα λόγια αυτά όταν βλέπουμε Γαλλία, Ιταλία να κάνουν δουλειές με τον Ερντογάν δισεκατομμυρίων.
1: Γερμανία, Ισπανία, Αγγλία.
0: Πόσο αντίκρισμα έχουν.
3: Υπάρχουν αρκετά ισχυρές διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με αρκετές χώρες. Άλλοι όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η παρέμβαση δική μας και της Κύπρου ήταν αρκετά ισχυρή σε σημείο που δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου SAFE για την άμυνα, κάτι που να ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν μπορεί να συμμετάσχει αυτό... δια της ευθείας οδού, αλλά δια της πλαγίας οδού βλέπουμε ότι δουλειές κάνει.
3: Δεν έχει... όχι στο πρόγραμμα SAFE. Όχι στο πρόγραμμα SAFE.
1: Διμερείς συμφωνίες, μια χαρά είναι, δισεκατομμύρια.
3: Διμερείς συμφωνίες μπορεί να κάνει και ξέρετε εμείς, παρόλο που αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί εις βάρος Ευρώπης, δεν είναι τόσο εύκολο να πείσεις τους Ιταλούς που έχουν κοινά project με τους Τούρκους αναπτυξιακά να τα σταματήσουν για τις δικές μας ευαισθησίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως στη μεγάλη εικόνα και το κάνουμε είναι να σπρώχνουμε την Ευρώπη, να ολοκληρώσει την αμυντική της. Να σπρώχνουμε την Ευρώπη.
1: Κύριε Δεσποτόπουλε, ποια Ευρώπη. Πήγε η Κάλια Κάλλας και έκανε τεμενάδες στον Ερντογάν και ξέχασε το mandate το οποίο είχε πηγαίνοντας να καταγγείλει την Τουρκία για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει τον Ιμάμογλου φυλακή, έχει καθαιρέσει τον ΟΖΕΛ, απειλεί, κατέχει το 1/3 της Κύπρου, μας απειλεί με πόλεμο και πήγε και του έκανε τεμενάδες και λέει ότι αξίζεις να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την Ευρώπη, σε αυτή την Ευρώπη να μιλήσουμε γιατί. Ποια Ευρώπη, η Ευρώπη που συνάπτει διμερείς συμφωνίες με τον Ερντογάν, αγνοεί την απειλή πολέμου απέναντι στην Ελλάδα και το μόνο που κάνει είναι να καλοπιάνει τον Ερντογάν όπως και τον ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Εμείς καλά κάνουμε. Η Ευρώπη που είναι.
3: Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι αυτή που περιγράφει σήμερα. Είναι γεγονός αυτό. Εμείς όμως τι θέλουμε. Θέλουμε μια Ευρώπη που να...
1: Θέλουμε.
0: Άλλο να το προχωρήσει... θέλουμε και άλλο το τι γίνεται. Είναι το μόνιμο πρόβλημα που συζητάμε αυτό για την Ευρώπη. Ναι. Ότι τελικά...
3: Θα σας πω. Η Ευρώπη είχε ένα αμυντικό ταμείο για 7 χρόνια, 7 δις, τίποτα. Όμως η Ευρώπη, σαν Ευρώπη, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύει αρκετούς πόρους και φαίνεται να ξυπνάει. Φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι η άμυνά της δεν μπορεί να περνάει από τον ΝΑΤΟ. Η μεταφορά λοιπόν της άμυνας της Ευρώπης από τον ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην Ελλάδα, διότι αυτός είναι ο τρόπος να αναχαιτήσει την τουρκική επιρροή. Πιο πολύ Ευρώπη σημαίνει λιγότερη Τουρκία στην άμυνα. Ξεκίνησε με το SAFE. Όσο οι διμερείς σχέσεις μεταφέρονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και δεν αποτελούν διμερείς συμφωνίες, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η θέση της Ελλάδος και της Κύπρου. Γι' αυτό η Τουρκία χαλάει τον κόσμο, η ευρωπαϊκή άμυνα να μείνει εντός ΝΑΤΟ. Διότι ακριβώς καταλαβαίνει ότι η ελληνική στρατηγική που επικουρείται από τη Γαλλία, που έχει ισχυρή αμυντική βιομηχανία και από άλλες χώρες, τις δημιουργεί δυσκολίες.
0: Επίσης, κύριε Δεσποτόπουλε, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλι. Δεν ακούσαμε όμως κάτι για την κατοχή της Κύπρου. Αυτό δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνεται και αυτό στη δήλωσή του κατά κάποιο τρόπο.
3: Επειδή στο ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει Κύπρος, αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός ήταν κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή στόχος του Πρωθυπουργού δεν ήταν, θα με επιτρέψετε την έκφραση, να την πει στους Τούρκους. Στόχος του ήταν να πει κάτι το οποίο θα αναπαραχθεί αμερικανικά μέσα και αφορά τα F-35.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πρόκειται περί ομιλίας. Πρόκειται περί μια δήλωση 40 δευτερολέπτων. Και αυτή η δήλωση ήταν στοχευμένη.
3: Απειλεί έναν άλλον ατοϊκό σύμμαχο.
1: Εκεί ο Μητσοτάκης πήγε να πει στους συμμάχους που άκουσαν και ακούνε μουγκί τόσο καιρό τον Τραμπ να εκθιάζει τον Ερντογάν, τους Ευρωπαίους να εκθιάζουν τον Ερντογάν, ότι η συνοχή μια συμμαχία, επειδή έχει φαγωθεί ο Ερντογάν, να λέει ότι εμείς μπλοκάροντας τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ, αμφισβητούμε τη συνοχή της συμμαχίας. Σωστά. Τι είπε λοιπόν σήμερα ο Μητσοτάκης, η συνοχή, δεν το είπε έτσι, σας λέω το νόημα, η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Δηλαδή αν η Γαλλία, αν η Ισπανία, αν η Ιταλία δεν σέβονται ότι μια χώρα μας απειλεί με πόλεμο και πάνε και εκθιάζουν τον Ερντογάν και υπογράφουν μαζί του αμυντικές συμφωνίες, δεν είναι συμμαχία αυτό. Αυτό είναι λυκοφιλία. Συγγνώμη.
3: Ακριβώς.
1: Λυκοφιλία.
3: Και επίσης, μη θεωρούμε ότι είναι και θετικό αυτή την περίοδο να έχει τέτοια εύνοια από τον πρόεδρο Τραμπ. Διότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, τι σχέσεις έχει η Δανία λόγω της Ιρλανδίας. Τι σχέσεις έχουν διαμορφωθεί με τη Γαλλία και τη Γερμανία λόγω των περίφημων δηλώσεών του. Ποια είναι η άποψη Ανατολικής Ευρώπης όταν ο Τραμπ έχει λίγο πολύ πάψει να ασχολείται με το Ουκρανικό. Δεν ζούμε στην εποχή της μονοκρατορίας των ΗΠΑ που ένα αίμα του Αμερικανού Προέδρου ήταν αξιόπιστο οπωσδήποτε και συνεπάγεται επιπτώσεις για μας και για την γειτονική μας χώρα. Δεν πρέπει ένα άλλο πλαίσιο πολιτικής πια.
1: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ήταν
1: ενδιαφέρουσα η συνομιλία. Η Λουκία μου έχει μείνει ένας καημός μετά από όλα αυτά.
0: Λέγε, ποιο.
1: Διάβασα το μενού του δείπνου.
0: Α.
1: Και θέλω να σου
0: δεν
1: πω
0: έχει
1: ότι θέλω το γλυκό. Να σου πω
0: θες
1: ότι
0: το
1: είναι.
0: Γλυκό, είσαι και γλυκατζής εσύ.
1: Λοιπόν, είναι μπακλαβάς αέρινος με αφρό φιστικιού, παγωτό και περγαμόντο. Σε
0: εντάξει.
1: Παρακαλώ.
0: Ωραία.
1: Έχω ζητήσει από Τουρκία ένα.
0: Έγινε.
1: Βάλε και εσύ ένα μέσο.
0: Εδώ να το ποιο είναι,
1: ένα
0: ο Νανούρης. Ναι, αυτό.
1: Νανούρης.
0: Θα πάρω τηλέφωνο
1: δυναμία.
0: Μετά να μία, σου στείλει κάτι.
1: Μία δυναμία.
0: Να σου στείλει κάτι. Ξέρεις, έχουμε ένα γλυκατζήρα, Μαρία, εδώ στην παρέα.
1: Ένα τέτοιο. Φτιάχνει
0: εγώ κάτι αλμυρό θέλω να σου πω την αλήθεια.
1: Ένα τέτοιο μπακλαβά, αποδομημένο τον λέει, φτιάχνει καταπληκτικό Λευτέρης Λαζάρου. Που σερβίρει σε ποτηράκι.
0: Βάζει και το παγωτό στη μέση.
1: Εμένα
0: μου αρέσει και με παγωτό.
1: Βάζει από κάτω αυτό το. Που, πώς το λένε το, τον, αυτό που καπνίζει σαν σουβγά, πώς το, ξηρόπαγο, μπράβο, ξηρόπαγο και είναι ποτηράκι που έχει μέσα αποδομημένο μπακλαβά, ένα πράγμα σαν αφρός με αφρό φιστικιού, παγωτό και κομμάτια
0: τι
1: φύλλο.
0: Τι λες τώρα?
1: Και το βλέπω και
0: και
1: λιώνω.
0: Κάτι σου τρέχουν λίγο τα σάλια.
4: Real FM. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, μόλις έδειξα τον αποδομημένο μπακλαβά του Λαζάρου στην Λουκία και στη Μαρία. Ακούστε τώρα τα βασικά συστατικά. Προσέξτε.
0: Και συνταγές από τον Στραβελάκη.
1: Σερβίρεται λοιπόν σε, πώς το λένε, ξηρό πάγο, ποτήρι από κάτω, βελούδινη μους ή κρέμα από φιστίκι αιγίνης, το φύλλο το ψήνεις από μόνο του χωριστά για να μην σιροπιάσει. Βάζεις μετά πούδρα, πούδρα από φιστίκι αιγίνης, ροδόνερο.
0: Και να μας πεις αν πέτυχετε.
1: Και είναι ένας αφρός, το βάζεις στο στόμα σου. Και πώς ήταν ο Κωνσταντίνου με το Προφιτερόλ?
0: Ναι, που θυμάσαι? Έκανε αυτό το έτσι το αυτά.
1: Θα σου βάλω τώρα Κωνσταντίνου Προφιτερόλ, λοιπόν. Περίμενε, πάμε ειδήσεις και μόλις επιστρέψω θα σου βάλω τον Γιώργο Κωνσταντίνου να περιγράφει
0: το Προφιτερόλ. Στην
1: ταινία με τη βιβλία του Προφιτερόλ. Πάμε.
18: Real FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
21: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακλόνητη δέσμευση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπει το άρθρο 5 της Συμμαχίας, επαναβεβαίωσαν σε κοινή διακήρυξή τους οι ηγέτες που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας. Το μήνυμα ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας και να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδιώκουμε και προωθούμε σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά πρέπει να αρθεί το απαράδεκτο κάζους μπέλι, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου έχει προκαλέσει ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται στα $78 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 5%. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε τα αμερικανικά πλήγματα στην Μπουσέρ, στοχεύοντας βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Περισσότερα στο enikos.gr. Διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα ως έναν απέσιο εταίρο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα στο Άργος. Συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι ενώ έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Εξετάζεται αν πρόκειται για ευθεία βολή ή εξωστρακισμό της σφαίρας. Παράταση έως τις 10 Ιουλίου του 2027 για την απογραφή νέων και υφιστάμενων ανελκυστήρων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόκειται για μεταβατική διαδικασία μέχρι την οριστικοποίηση του Μητρώου. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής, ενώ οριοθετήθηκε το μέτωπο στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό, από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους και από Ρέντι μέχρι Σεπόλια, αλλά και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
29: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Την απόκτηση του Δομινικανού γκάρντ Γιάν Μοντέρο που αγωνιζόταν στη Βαλένθια ανακοίνωσαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Στον Παναθηναϊκό σε οριστική συμφωνία ήρθε η ομάδα με τον 30χρονο Γάλλο άσο Γκέρσον Γιαμπουσέλε που έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
30: Real Weather.
28: Πρόσχερη η μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα σταματήσουν. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο

0: Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Μαρία Ψάλτη, Σοφία Γαλάνη, Δέσποινα Καλοχέρι, εσείς 2-10-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr. Λουκία, δεν διαβάζουμε πολλά μηνύματα και έχει δίκιο
1: ο κόσμος. Γίνεται χαμός κιόλας, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, πάρα
0: λοιπόν, πολλά μηνύματα. Λοιπόν, λέει ο Άκης από το Αμβούργο, οικοδεσπότης ο Ερντογάν, όντως με special μπακλαβά με παγωτάκι. Προτείνω μια σκελίδα σκόρδο στη μέση, ώστε οι εκπλήξεις στη σύνοδο να μην είναι μόνο στις δηλώσεις. Σκόρδο του μπακλαβά, όχι βρε.
1: Όχι,
0: πάμε να το κάνουμε. Παρεπτόντως, έλεγε το πριν ένας αγρότης, κάναμε ρεπορτάζ για το πόσο κοστίζει, από το πόσο μπαίνει το καπέλο από το χωράφι στο ράφι.
1: Ναι.
0: Και έλεγε πόσο δεν το ήξερα, πόσο ακριβή είναι η καλλιέργεια του σκόρδου. Δεν μου αρέσει καθόλου το σκόρδο, το παιχθάνομαι. Ένα στρέμμα, λέει, σιτάρι, ή δεν θυμάμαι, μία έκταση τέλος πάντων στάρι, κοστίζει 100 ευρώ η καλλιέργεια. Το σκόρδο 1500. 15 φορές πάνω. Είναι πολύ ακριβή η καλλιέργεια του σκόρδου για να βγάλεις καλό σκόρδο. Το ήξερα, ναι.
1: Το εγώ.
0: Ναι, ναι. Κυρίως το πλατίκα που είναι το καλύτερο.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ας
0: το σκόρδο να γυρίσουμε στον μπακλαβά.
1: Ναι, να γυρίσουμε στον μπακλαβά.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα πριν. Σκόρδο. Προσπαθούσα να περιγράψω πώς είναι
1: πώς
0: αυτό από εδώ. Όχι. Πώς
1: όταν
0: είναι...
1: το βλέπεις όμως.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πώς είναι,
1: έτσι.
0: Πώς είναι ο αποδομημένος μπακλαβάς. Και θυμήθηκα τον Γιώργο Κωνσταντίνου στην περίφημη ταινία με τη Βουλιουκλάκη που πήγαινε, έψαχνε τα ψηλά για να παραγγείλει ένα προφιτερόλ.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούσε να περιγράψει ποιο γλυκό του αρέσει και περιέγραφε το προφιτερόλ. Κυρία Μαρία Ψάλτη.
2: Ορίστε, κυρία. Δεν μου λες, παρακαλώ.
3: Μάλιστα.
2: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
3: Α, προφιτερόλ, κύριε.
2: Πώς το πεις,
3: προφιτερόλ.
2: Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω.
3: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
2: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ. Μάλιστα.
3: Και πώς σας μίστε.
2: Ορίστε, κύριε.
3: Δεν μου λες.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό το προφιτερόλ.
2: Το προφιτερόλ.
3: Πόσο κάνει.
2: 7 δραχμές, κύριε.
3: 7 δραχμές.
2: Μάλιστα.
3: 7 δραχμές.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί 7 δραχμές.
2: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε.
3: Α, είναι.
2: Μάλιστα.
3: Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τη πάστη, δηλαδή πώς το τσέκ τη πάστη.
2: 4 δραχμές, κύριε.
3: Α, 4 δραχμές.
2: Μάλιστα, κύριε.
3: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό.
2: Μάλιστα, κύριε.
0: Το κακομοίρι ήθελε προφιτερόλ, δεν είχε λεφτά. Και
1: δεν θέλω να το φάω, να το περιγράψω,
0: λοιπόν,
1: να το μάθω.
0: Από τον Μποκλαβά, πάμε στον Τραμπ. Δηλώσει στην Άγκυρα, πάμε να ακούσουμε.
4: Η πυρηνικοποίηση του Ιράν.
5: Our guys can continue. You know, Steve is great. And Jared,
4: Steve. Ξέρουν, όλοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Έχουμε τελειώσει 8 πολέμους. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα έλεγα όμως ότι το Ιράν επί 47 χρόνια σκότωνε τους πολίτες μας, το λαό μας, το λαό στη Μέση Ανατολή, με αυτοσχέδιες επιθέσεις. Με την αυτοσχέδια επίθεση έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ακροτηριάστηκαν, καταστράφηκε το πρόσωπό τους, ζουν όμως μια κόλαση. Η ζωή τους άλλαξε εξαιτίας του Ιράν. 96% των ανθρώπων που χρησιμοποίησαν αυτούς τους αυτοσχέδιους μηχανισμούς είχαν κατασκευαστεί στο Ιράν. Είπατε ότι ο πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να θέσει τέλος σε αυτό το πόλεμο. Είσαστε έτοιμος να ασκήσετε πίεση στη Ρωσία. Έχουμε ασκήσει πολλή πίεση στη Ρωσία. Δεν πιστεύω ότι του αρέσει αυτό που συμβαίνει. Έχει ασκηθεί πολλή πίεση στη Ρωσία και στον πρόεδρο Πούτιν. Πάρα πολλή πίεση. Ποιες είναι οι εγγύησεις ασφαλείας για την Ουκρανία?

0: Αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για να σώσουμε ζωές. Εμάς μας χωρίζει ένας ωκεανός με την Ουκρανία. Χάνονται όμως ζωές και πιστεύω ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες.
1: Απολαύσαμε Τραμπ να απαντάει με το δικό του μοναδικό τρόπο.
2: Ναι, μίλησε για τα πολεμικά μέτωπα, για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή Τουρκία F-35 δεν μίλησε τώρα, έχει μιλήσει πάρα πολύ και το πρωί και χθες. Καλωσορίζουμε, καλησπερίζουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κερίδη.
2: Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο από τη Βουλή.
2: Από τη Βουλή πάντα, εκεί είναι το ρόλο σας τώρα, μέρα νύχτα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
3: Έχουμε νομοσχέδιο, ναι.
2: Έτσι, έτσι. Κύριε Κερίδη, θεωρείτε ότι η Ελλάδα, αφήστε την Τουρκία, αφήστε το ΝΑΤΟ, βγαίνει κερδισμένη ή χαμένη μέχρι τώρα από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Και το ρωτώ γιατί έχουμε δύο εικόνες. Η μία εικόνα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στα πόδια του Ερντογάν. Ο Τραμπ να φτάνει στο σημείο να λέει εξαιτίας του πήγα, δεν θα πήγαινα διαφορετικά, να τον εγκομιάζει. Απ' την άλλη, βέβαια, μόνο υποσχέσεις για τα F-35, τίποτα χειροπιαστό, καμία αναφορά στο ΚΑΝ. Και από την άλλη πλευρά, τον Πρωθυπουργό να θέτει πρώτων ευθυνών του στους συμμάχους μας για το θέμα των απειλών πολέμου του Κάζους Μπέλι και του κυριαρχικού μας δικαιώματος να επεκτείνουμε τα χωρικά μας σύνορα στα 12 μίλια. Δηλαδή, τους λέει ότι κοιτάξτε, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Δεν υπάρχει μόνο ο Ερντογάν και τα εγκόμια που κάνετε. Σε αυτό λοιπόν το άθροισμα, εμείς βγαίνουμε κερδισμένοι ή χαμένοι?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν κέρδη, υπάρχουν και ζημιές. Αναμφισβήτητα πρόκειται για την αποκατάσταση της αμερικανοτουρκικής σχέσης, αυτή την τραυματισμένη σχέση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάστε τον Biden που είχε αρχίσει να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν. Αντιθέτως τώρα ο Τραμπ από τη μία επικρίνει ιδρυμύτατα τους Ευρωπαίους, από την άλλη
2: εκθιάζει. Ξεχνώντας το Κάζους Μπέλι, την Κύπρο, το Αιγαίο, όλα.
3: Όλα.
2: Τον Ιμάμογλου,
3: έτσι,
2: τον Οζέλ, όλα.
3: Η μισή αντιπολίτευση όλη στη φυλακή. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια δεν κρύβει την προτίμησή του για τους αυταρχικούς ηγέτες, τους ισχυρούς άντρες όπως το παρελθόν ήταν ο Πούτιν, τώρα είναι ο Ερντογάν, και βεβαίως το ιερό δισκοπότηρο της σχέσης που είναι το F-35, διότι κακά τα ψέματα η Ελλάδα έχει πετύχει κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πρωτοφανές, υπεροπλία στον αέρα, δεν την είχε ποτέ στο παρελθόν, τώρα με τα Ραφάλ, με τα αναβαθμισμένα F-16 και βεβαίως τα F-35 που θα αρχίσουν να έρχονται από το 28, την έχει και οφείλει να κάνει τα δύνατα δυνατά για να τη διατηρήσει, προκειμένου να μην μπαίνουν πονηρές σκέψεις σε κάποιους στην Άγκυρα. Όμως ο ίδιος ο Τραμπ θέλει να τα δώσει, μας το είπε ξεκάθαρα χθες κατά την διμερή συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του. Εδώ υπάρχει το μεγάλο εμπόδιο που λέγεται Κογκρέσο, όπου υπάρχουν οι φίλοι της Ελλάδας, οι φίλοι του Ισραήλ. Θα γίνει η δουλειά που πρέπει να γίνει μέχρι τον Νοέμβριο που έχουμε τις ενδιάμεσες. Άρα σε ένα πρώτο επίπεδο εντυπώσεων, αλλά θα σας έλεγα και μιας ουσίας, υπάρχει ένα κέρδος για τον Ερντογάν, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης αυτής της μεγαλειώδους συνόδου, το γεγονός ότι 31 άλλοι ηγέτες της Δύσης, το σύνολο της ηγεσίας της Δύσης βρέθηκε στην Άγκυρα την ώρα που η μισή αντιπολίτευση είναι στη φυλακή και η άλλη μισή διασπασμένη και υποδιωγμό από το καθεστώς, είναι ένα κέρδος το οποίο θα το αξιοποιήσει και για εσωτερική κατανάλωση αλλά και για να ξαναμπεί στο παιχνίδι διεθνώς, γιατί είχε περάσει τις δυσκολίες του, αλλά σήμερα και πολλοί Ευρωπαίοι, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι μόνο ο Τραμπ, τον θεωρούν απαραίτητο, ενδεχομένως απαραίτητο κακό, αλλά απαραίτητο γιατί η Τουρκία έχει τον πολυπληθέστερο στρατό του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη μετά τους Αμερικανούς. Είναι μια κοινωνία η οποία αποδέχεται θύματα και νεκρούς με έναν τρόπο που οι άλλες ευρωπαϊκές φοβούνται.
1: Άρα μήπως ψηλώνει και λίγο, κύριε Κερίδη, με όλα αυτά, λίγο ή πολύ?
3: Κοιτάξτε, έκανε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τον είδατε κιόλας.
1: Τον είδαμε, πώς τον είδαμε? Όλα τα είδαμε.
3: Ο Τόμ Μπάρακ έκανε πολλή δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο ίδιος ο Ερντογάν είχε κάνει μια φιλοδυτική στροφή τον τελευταίο χρόνο μετά από εκείνα τα βέτο που είχε βάλει, θυμάστε, στη Σουηδία και την Φιλανδία. Η κρίση στον Περσικό τον έχει αναβαθμίσει, διότι αν είχε τελειώσει το πρόβλημα νωρίς και είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, τώρα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Η αποδυνάμωση του Νετανιάχου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στην Ουάσιγκτον, υπάρχει μεγάλη πτώση της δημοφιλίας του Ισραήλ στην αμερικανική κοινή γνώμη και για πρώτη φορά έχουμε ακόμα και ρεπουμπλικάνους, είδατε το J.D. Vance, να επικρίνει την Ισραηλινή ηγεσία. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον Ερντογάν. Από την άλλη, βλέπετε ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα, είδατε τι έπαθε η Μελόνι, η οποία μέχρι χθες πρόβαλε ως η προνομιακή, να πούμε, συνομιλήτρια του Τράμπ στην Ευρώπη. Είδατε τι έπαθε η Δανέζα πρωθυπουργός και την ψυχρολουσία, διότι έθνης ξαναέθεσε θέμα Γρυλανδίας. Και άντε τώρα να το μαζέψει αυτό στο εσωτερικό στη Δανία. Θέλω να πω ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι απρόβλεπτο και δύσκολο, δεδομένων των συνθήκων και στο βαθμό που η ελληνοαμερικανική σχέση δεν ετεροκαθορίζεται.
1: Νωρίτερα, κύριε Κερίδιο, συνομιλήσαμε με τον κύριο Δεσποτόπουλο και μας είπε το εξής, ότι ο Τραμπ, αν θέλει, με φυσικά πολύ δύσκολο αντίκτυπο στο εσωτερικό του πολιτικά, αλλά μπορεί να αγνοήσει το Κογκρέσο με προεδρικό διάταγμα και να προχωρήσει στα F-35.
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα πέντε που είναι έτοιμα και στην Αφθαλήνη από το 19 και τα οποία τα έχει πληρώσει η Τουρκία.
2: Έξι λέει τελικά, στην Αριζόνα. Αυτό
3: έξι τώρα στην Αριζόνα, ωραία. Υπάρχει η γραμμή παραγωγής, η οποία είναι γεμάτη, έτσι δεν είναι, μέχρι τα επόμενα 10 χρόνια. Ακόμα και τώρα να υπέγραφε η Τουρκία, μετά το 2036. Και ξέρετε, μέχρι τότε θα έρθουν πολλοί πρόεδροι, πολλές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι πρόεδρος μετά το 28. Το Σύνταγμα του το απαγορεύει. Άρα είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως υπάρχει ο νόμος και εκεί έχει μια δυσκολία ο ίδιος ο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν ο βασικός εισηγητής του νόμου, το 20 ως γερουσιαστής, και ο οποίος ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω τι σας είπε ο κ. Δεσποτόπουλος, ο Ρούμπιο είπε ότι δεν μπορεί να έρθουν οι κυρώσεις χωρίς αλλαγή νόμου και νέο νόμο.
2: Και αυτό
3: στο
2: είναι
3: Κογκρέσο.
2: Και η θέση όταν ρωτάτε το State Department, αυτό απαντά το State Department. Αλλά είναι σε άλλο μήκος κύματος, γι' αυτό και ο Τραμπ, όταν ήταν στο Λευκό Οίκο και το κουβέντιασε αυτό και το δημοσιοποίησε, ότι πάμε δώρα στον Ερντογάν, είχε το Vance δίπλα του. Και λέει: δουλεύω με το Vance για να βρω έναν τρόπο να ξεπεράσω τις κυρώσεις. Έδειξε το Vance, όχι το Ρούμπιο.
3: Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει τώρα, να τα πούμε όλα, το φίλο Ισραηλινό Λόμπι, το οποίο παρά την αποδυνάμωση παραμένει πανίσχυρο. Υπάρχουν οι φίλοι της Ελλάδας. Έχουμε περίπου 100 βουλευτές και γερουσιαστές στην ομάδα φιλίας στο Κογκρέσο. Υπάρχουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να μας πιάνει ούτε πανικός, ούτε ενθουσιασμός, ούτε απελπισία.
1: Αλλά ούτε και να το υποβαθμίζουμε.
2: Ένα θέμα είναι το ιερό
3: δισκοπότηρο.
1: Όχι. Αυτό λέω.
2: Ένα θέμα είναι, νομίζω, ο κ. Δεσποτόπουλος το είπε έτσι, το ιερό δισκοπότηρο. Αυτό όμως, ακόμα και αν τα πάρει, θα τα πάρει και εμείς παίρνουμε. Εγώ νομίζω ότι πιο σημαντική είναι η μεγάλη εικόνα. Εγώ μεγάλωσα τουλάχιστον, κύριε Κερίδη, μαθαίνοντας ότι οι Αμερικανοί πρόεδροι τηρούν τις ισορροπίες. Και όταν πάει ένας πρόεδρος στην Άγκυρα, έρχεται και στην Αθήνα. Ότι γενικά υπάρχει μια τακτική πιο ίσον ίσης μεταχείρισης. Εδώ ο Τραμπ σαφέστατα είναι 100-0 υπέρ του Ερντογάν. Όλη του η προεδρία σηκώνει το τηλέφωνο, μιλάνε, τον χρησιμοποιεί στο ένα πόλεμο, στον άλλο πόλεμο, τον εκθιάζει, πηγαίνουν, έρχονται.
3: Τον θαυμάζει.
2: Και είναι του γούστου του. Ο Μητσοτάκης δεν είναι του γούστου, το καταλαβαίνω. Ούτε αυταρχικός ηγέτης είναι, ούτε βάζει τους αντιπάλους του φυλακή.
3: Έχουμε εκλογές εδώ, ξέρετε.
2: Ναι.
1: Δημοκρατία.
2: Ναι, ξέρω.
3: Εσείς είστε ελεύθερος. Εγώ ήμουν στην Κοσμοπόλη την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, μην γελάμε.
2: Όχι, γελάω, για να μην κλαίω. Αλλά εγώ πήγα να ρωτήσω, εδώ αυτό με ενοχλεί εμένα.
3: Είναι η χώρα με τους περισσότερους δημοσιογράφους.
1: Φυλακισμένους.
2: Φυσικά, και καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ λέω λοιπόν, εμένα αυτό με ενοχλεί. Δηλαδή, εδώ παίζει 100-0 ο Τραμπ υπέρ του Ερντογάν. Δεν έχουμε πρόβλημα στο κομμάτι το γεωστρατηγικό. Είμαστε μια χαρά με τους Αμερικανούς. Και το ενεργειακό και το μέτωπο.
3: Αλλά
2: αισθητικά με ενοχλεί.
3: Και το βράδυ των Αμερικανικών εκλογών, τον Νοέμβριο του 24, τα είχα πει και τα είχα, δεν θέλω τώρα, προβλέψει.
2: Ναι.
3: Από την άλλη μεριά, εδώ
2: και
3: τώρα
2: μαζί
3: να κάνουμε. Ναι, και εγώ δεν έχω φοβηθεί ούτε γλύφο, σαν κάποιους άλλους Ευρωπαίους, ξέρετε, που προσπαθούν. Τα λέω όπως είναι και όπως τα αισθάνομαι. Από την άλλη μεριά, οφείλουμε να κάνουμε πολιτική. Η Αμερική είναι η πιο ισχυρή χώρα του πλανήτη, παίζει καθοριστικό ρόλο εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε μια στρατηγική σχέση, την οποία και ο Τραμπ σεβάστηκε, μην το ξεχνάμε αυτό. Εξάλλου αυτός ήταν ο οποίος έδιωξε την Τουρκία το 19. Προφανώς όμως η Τουρκία έχει και αυτή τα πλεονεκτήματά της και κάνει και αυτή την πολιτική της. Έχει ισχυροποιηθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, όταν εμείς βολοδέρναμε με την κρίση εκείνη αναπτύσσονταν. Όποιος πάει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη βλέπει μια άλλη Τουρκία, τουλάχιστον σε επίπεδο υλικό, σε επίπεδο υποδομών και ανάπτυξης, έτσι δεν είναι. Έχει μια πολεμική βιομηχανία αξιοθαύμαστη, με 10 δισεκατομμύρια εξαγωγές πέρσι, περισσότερες από τη Γερμανία, παρακαλώ, την ώρα που εμείς κλείσαμε τα ναυπηγεία, καταστρέψαμε την ΕΑΒ, η οποία αλλιώς είχε ιδρυθεί από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή και Ευάγγελο Αβέροφ και αλλιώς κατέληξε τα 40 χρόνια. Σήμερα γίνεται μια προσπάθεια ανάταξης και πρέπει να επιμείνουμε. Και πέρα από το τι κάνει η Τουρκία, διότι αυτό μονοπολεί τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, πρέπει να ασχοληθούμε και με το τι κάνουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια ευκαιρία. 7 τρισεκατομμύρια είναι οι πρόσθετες αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης στην ερχόμενη δεκαετία. Πρέπει ένα κομμάτι από αυτή την πίτα, την πολύ μεγάλη πίτα, να πάρει και η ελληνική βιομηχανία. Έτσι δεν είναι? Οι Έλληνες μηχανικοί, το ελληνικό δυναμικό. Και έχουμε τη δυνατότητα και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και να παραδειγματιστούμε.
2: Τώρα,
3: μείναμε πολύ πίσω.
2: Και ένα σχόλιο για την...
3: Εγώ δεν κρύβω δηλαδή τα λόγια.
2: Ναι, το είναι γνωστό αυτό, κύριε Κερίδη, σας τιμά. Ένα σχόλιο για το ελληνικό πολιτικό σκηνικό και την σφοδρή...
3: Είναι αντίστοιχο αυτόν των προκλήσεων, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
3: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτό. Εγώ τώρα βγήκα από τη Βουλή, από την Ολομέλεια, είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, άκουσα τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Νατσιό, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας λέω λοιπόν τούτο, ότι είναι επώδυνο. Επώδυνο από ένα σημείο και μετά να ακούς τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.
1: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Κερίδη?
3: Διότι είναι άλλα τα άλλα. Διότι εδώ γίνεται αυτή η κοσμογονία διεθνών εξελίξεων και σοβαρών προκλήσεων που έχει η χώρα μας. Διότι ναι, μεν έχουμε πάει πολύ καλύτερα μετά το 19, αλλά η χώρα ακόμα έχει δρόμο για να φτάσει τον μέσο όρο της Ευρώπης, για να ισχυροποιηθεί, για να αποκτήσει αυτά που πρέπει να αποκτήσει σε ένα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Και εδώ συζητάμε με το ποιος έρχεται, ποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και ποιος πάει στον Αλέξη Τσίπρα και διάφορα άλλα δευτερεύοντα, έτσι δεν είναι?
2: Όμως τη συζήτηση για το θέμα του κυρίου Τσίπρα την άνοιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε κάτι πάρα πολύ βαρύ, ότι χρηματίστηκε στην υπόθεση των ποινικών κωδίκων των αλλαγών και ψήφισής τους παραμονές των εκλογών του 19. Μου κάνει εντύπωση ότι η ελληνική αριστερή παράταξη δεν έχει υποβάλει μήνυση. Το έκανε σήμερα ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή, μια φορά για να ανοίξει ξανά ο φάκελος. Αλλά αυτό έχει δυναμητήσει το πολιτικό σκηνικό. Και είδα και τον κύριο Μαρινάκη να παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Γεωργιάδη. Λέω, εγώ θα πω ποτέ ότι ο Τσίπρας τα παίρνει. Και την κυρία Βολουδάκη να λέει το ίδιο. Και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τον κύριο Λοβέρδο.
2: Ναι. Τι λέτε γι' αυτό?
3: Εγώ δεν θα πάρω αποστάσεις και θα σας πω τούτο. Όταν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στο Μέγα και λέει ότι είναι ο εντιμότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, άρα πολύ λιγότερο έντιμος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Γεώργιος Ράλης, ο Ανδρέας Παπανδρέου και όλοι όσοι ακολούθησαν έκτοτε και προφανώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οφείλουμε μία απάντηση. Και επειδή ήμουν υποψήφιος ευρωβουλευτής και τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά το 19 και τα έχω πει και εγώ πολλές φορές στην ελληνική τηλεόραση, θυμάστε ότι βγήκε και ανακοίνωσε εκλογές το βράδυ της ήττας του στις ευρωεκλογές το Μάιο του 19, δεν εξέδωσε το προεδρικό διάταγμα διάλυσης της Βουλής, το οποίο θυροκολλείται την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι? Θα ξέρετε καλά τη χορεογραφία του πώς πάμε σε εκλογές. Κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και έφερε την εσπεσμένα την αλλαγή κωδίκων, ποινικών κωδίκων, την ώρα που τον κατήγγειλε στην ίδια τη Βουλή ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής, ότι κάνει την αλλαγή από 1η Σεπτεμβρίου με το νέο δικαστικό έτος, ώστε να ολοκληρωθούν οι ενεξελίξει δίκες, διότι είχαμε ενεξελίξει μια βαριά δίκη για ενεργητική δωροδοκία Έλληνα μεγάλο επιχειρηματία, ο οποίος είχε κριθεί ήδη ένοχος και αναμένονταν η ανακοίνωση της ποινής, η οποία είναι ισόβια σύμφωνα με το παλαιό καθεστώς. Από τη στιγμή που το κακούργημα έγινε πλημέλημα, επειδή είχε συμβεί το 2003, είχαν περάσει τα 5 χρόνια, πολύ περισσότερο από 5 χρόνια, παραγράφηκε.
2: Μιλάτε για την αλλαγή τότε των ποινικών κωδίκων και πώς βγήκε ο κόσμος από τη φυλακή, ή δεν μπήκε φυλακή?
3: Δεν μπήκε φυλακή.
2: Ναι.
3: Τώρα, εάν αυτό έγινε παρά τις καταγγελίες Κοντονή, αφήστε τις δικές μας, γιατί όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση έφυγε από την Ολομέλεια και ψηφίστηκαν με κενά τα έδρανα, έτσι δεν είναι? Μόνο
2: εντάξει, ή το είναι γνωστή, αλλά τα πήρε ο Τσίπρας. Δηλαδή,
3: τώρα,
2: αυτό το λες έγινε... αν έχεις αποδείξεις, βγαίνεις, κάνεις μια καταγγελία, κάνεις συνέντευξη τύπου, δεν το λες παρεπτόντως.
3: Εγώ δεν έχω καμία, κανένα χαρτί, αλλά επειδή όλοι είμαστε εδώ στη χώρα αυτή, δεν νομίζω ότι έγινε χωρίς αντάλλαγμα. Τώρα, το τι ήταν το αντάλλαγμα, αν ήταν...
2: Αυτό πρέπει να βάλει αντάλλαγμα από ποιον, σε ποιον και γιατί.
3: Λοιπόν, ο κύριος Κοντονής είπε ότι όλα αυτά έγιναν με αντάλλαγμα. Μένω στη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και μην εκπλησόμαστε, Και μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία, την έχει πει κατ' επανάληψη και ο κύριος Φλωρίδης, ο νυν υπουργός δικαιοσύνης στη Βουλή. Την έχω πει και εγώ πολλές φορές στην τηλεόραση και θα τον ακολουθεί. Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να ξεχάσουμε την πενταετία του. Θέλει τόσο πολύ να ξεχάσουμε την πενταετία του, που θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Προκειμένου να κάνει την αντίστοιξη και να λέει ότι το παλιό κακό είναι εκεί και εγώ είμαι το καινούργιο.
2: Α, λέτε ότι άμομο. Θέλει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θεωρείτε ότι θέλει ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
3: Ένα μικρό ΣΥΡΙΖΑ τον θέλει εκεί. Και να πάνε όλοι όσοι. Σας λέω τώρα γιατί
1: στρατηγική. Δηλαδή, θεωρείτε ότι μπορεί και να ανακατεύεται στις διεργασίες, να το πω έτσι. Γιατί έχουμε και μπροστά μας το Σαββατοκύριακο κρίσιμες διεργασίες για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και ανάποδα, όταν λέει δεν σας θέλω, μείνετε πίσω. Όταν μείνετε πίσω, κάνω κόμμα.
3: Δεν θέλει να ανακατευθεί με τα πίτουρα που σε τρώνει κότες, λέει ο λαός μας. Και δεν έχει κανέναν λόγο να ανακατευθεί, μόνοι τους αυτοκαταστρέφονται. Όμως, στο βάθος του μυαλού του, λέω εγώ και κάνω τώρα πολιτικό σχόλιο, έτσι.
1: Ναι.
3: Θα ήθελε να υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ ώστε το rebranding να είναι πιο rebranded, το rebranding, ώστε να μπορεί να λέει ότι εγώ είμαι κάτι καινούριο.
2: Να κάνει την αντίστοιξη.
1: Εσείς από
2: πάμε,
1: την
2: φύγαμε,
1: άλλη.
2: Τελειώσαμε.
1: Δεν έχω, δεν προλαβαίνουμε.
2: Μαρία, όχι, πρέπει να
1: δεν προλαβαίνουμε. Και ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο τον κύριο Σαμαρά, αλλά την επόμενη φορά,
2: πάμε,
1: κύριε Κερίδη.
2: Την επόμενη φορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Πάμε ειδήσεις.
4: Real FM.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από το ύψος του Ρέντι έως τα Κτέλ και στην κάθοδο στον κόβο μεταμόρφωσης. Με νέα πλήγματα κατά του Ιράν απόψε προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναντάται αυτή την ώρα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Την ακλόνητη δέσμευση στη συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του άρθρου 5 επιβεβαίωσαν σε κοινή διακήρυξή τους οι ηγέτες των κρατών μελών. Το ζήτημα της απειλής πολέμου από την Τουρκία έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Περισσότερα στο real.gr.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 34 στη Θεσσαλονίκη, 29 σε Λίμνο και Ρόδο.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Άκου τι είπε ο Τραμπ για τον πόλεμο με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι λέει γνωρίζει την κατάσταση καλύτερα από τον καθέναν. Χρησιμοποιώ ένα παραλληλισμό με τα παιδιά σε ένα πάρκο που δεν αντέχουν το ένα το άλλο, αλλά μερικές φορές πρέπει να τα αφήσει να τσακωθούν να καταλάβουν τι θα πει καυγάς.
2: Ό,τι να,
1: συγγνώμη, όχι μισό λεπτό, έχει 100.000 νεκρούς. Ο Ζελένσκι είναι πολύ αποτελεσματικός.
2: Είναι δήλωση τώρα αυτή.
1: Ναι, τα παιδιά στο πάρκο για να καταλάβουν τι σημαίνει καυγάς.
2: Είναι δήλωση τώρα αυτή.
1: Ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι πολύ αποτελεσματικός. Έχει καλό εξοπλισμό. Γιατί να έχει το δικό μας εξοπλισμό. Γιατί έχει το δικό μας εξοπλισμό. Βέβαια, παρένθεση, ο Ζελένσκι έλεγε νωρίτερα, μου τέλειωσαν οι πύραυλοι. Και χτυπάνε οι Ρώσοι και δεν έχω να αποκρούσω. Η Ρωσία είναι μεγάλη πολεμική χώρα. Κάποιος θα έλεγε ότι τα πράγματα είναι χειρότερα από ποτέ. Χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν μόνο τους τελευταίους μήνες. Περισσότεροι είναι Ρώσοι. Ένας άσχημος πόλεμος. Έχω δει εικόνες από παιδιά των μαχών. Θέλουν και οι δύο να τελειώσει. Τι καταλαβαίνεις από αυτό?
2: Καλά, εντάξει, τι να καταλάβω τώρα. Είναι δήλωση. Εγώ δεν μπορώ
1: θέλουν
2: να πω
1: αυτό, λέει, και οι δύο.
2: Αυτό το πανέτε.
1: Θέλουν συμφωνία.
2: Ναι, ναι. Όπως είναι που έχει τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν 150 φορές και λέει σήμερα θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε.
1: Ναι, και ρωτάει τον Ζελένσκι. Ο Πούτιν θέλει να συναντηθεί μαζί σου. Θα πήγαινε στη Μόσχα.
2: Δεν είναι δηλαδή. Η κατάσταση είναι δεν μπορεί να τον πάρει στα σοβαρά με αυτές τις δηλώσεις. Δεν ξέρω.
1: Είναι
2: θλιβερό όλο αυτό και χαοτικό βασικά. Είναι χαοτικό. Χαοτική λοιπόν, κατάσταση.
1: Είμαστε εδώ στο τελευταίο ημίωρο. Ο Ρούτε μιλάει. Για να ακούσουμε λίγο το φίλο σου, το Ρούτε, τον ουδέτερο γραμματέα του ΝΑΤΟ. Έτσι είναι.
3: Είναι αφοσιωμένο στο ΝΑΤΟ, αλλά λέει, κοίτα Μάρκ, δεν είναι δίκαιη συμφωνία αυτή. Πώς είναι δυνατόν να έχεις 600 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν στην Ευρώπη, στο πλουσιότερο μέρος του κόσμου, μεγάλες οικονομίες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και όλες οι άλλες χώρες μαζί και οι Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως, και να εξαρτώνται υπερβολικά από τις
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Νίκο Νεφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος Τσίπρα, που παραμένει στο προσκήνιο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
2: Κύριε Νεφούδη,
1: καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Θα κάνω και σε εσάς το ίδιο πρώτο ερώτημα πριν πάμε στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα που κάναμε στον κύριο Κερίδη. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα, από όσα ξέρουμε μέχρι τώρα στο ΝΑΤΟ, και θα σας πω τι εννοώ, είναι κερδισμένη ή χαμένη? Έχουμε έναν Τραμπ να εκθιάζει όσο τίποτα τον Ερντογάν, ήρθα για σένα στη Σύνοδο, είσαι ο καλύτερος, σε συμπαθώ, σε εκτιμώ, η Τουρκία, αλλά να μην του δίνει μόνο λόγια, τίποτα σε πράξη στα F-35, κουβέντα για το καν. Από την άλλη πλευρά, ενώ ουσιαστικά η Σύνοδος είναι ένα ντεκόρ γύρω από το ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν, ο Μητσοτάκης θέλει ένα μήνυμα στους συμμάχους, θέτοντας ουσιαστικά όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ και τους ηγέτες τους πρώτων ευθυνών τους για το γεγονός ότι η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο αν ασκήσουμε ένα κυριαρχικό μας δικαίωμα. Δηλαδή να επεκτείνουμε τα χωρικά μας έδαφη στα 12 μίλια. Τι λέτε, είμαστε κερδισμένοι ή χαμένοι?
4: Κοιτάξτε, καταρχήν σίγουρα δεν είμαστε κερδισμένοι.
1: Γιατί?
4: Εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός γενικότερα όταν εκφράζομαι και σχολιάζω την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εμπειρία στα εξωτερικά ζητήματα βλέπει ότι η θεωρία του κ. Μητσοτάκη λευκή επιταγή στην Αμερική δεν αποδίδει τον βαθμό που οι ίδιοι θεωρούν ότι αποδίδει. Δηλαδή, στην ουσία, από πολύ νωρίς πρωτοστατήσαμε στο να στηρίξουμε την Ουκρανία. Γενικότερα, δώσαμε 6 βάσεις και τα λιμάνια για την χρήση από τους Αμερικανούς. Αλλά στην πράξη βλέπουμε, δώσαμε 6 βάσεις και ένα λιμάνι. Βλέπουμε ότι κλείνει το μάτι κάπως ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική και περιμένουμε, για παράδειγμα, να δούμε αν το Κογκρέσο μπλοκάρει την πώληση.
1: Στα λόγια όμως. Δηλαδή, ο Τραμπ υπόσχεται F-35, το έχει ξανασυποσχεθεί στο Λευκό Οίκο. Δεν βλέπει καμία ενίσχυση ο Ερντογάν. Αντιθέτως, εμείς βλέπουμε πράξη. Ένα ισχυρό ενεργειακό μέτωπο, μια ισχυρή αμυντική συνεργασία. Εμείς θα πάρουμε πρώτα F-35, εμείς έχουμε τα F-16 Viper. Άρα, θέλω να πω, όντως στα λόγια και στις εντυπώσεις τις κλέβει ο Ερντογάν με τον Τραμπ αυτή η καταπληκτική του σχέση. Αλλά στην ουσία, είμαστε εμείς κερδισμένοι ή οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι δεν έχουν πάρει τίποτα.
4: Εντάξει, αλλά από τα βασικά ζητήματα που θέλουμε, όπως η άρση του κάζου Μπέιλι, Όπως,
2: αυτό το έθεσε σήμερα ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα όμως.
4: Προφανώς. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε ότι καμία ουσιαστική στρίξη. Βλέπουμε από την άλλη δύο πολύ μεγάλες βάσεις στην ουσία στρατηγική.
1: Τι σχέση έχει του Καζουμπέλη? Ο κύριος Τσίπρας, όταν ήταν Πρωθυπουργός, μεθόδευσε ή προσπάθησε να άρει ο Ερντογάν το Καζουμπέλη. Ο Μητσοτάκης λέει ότι το έθεσε πρόσωπο με πρόσωπο με στην Άγκυρα στον Ερντογάν. Ο κύριος Τσίπρας υπήρχε από το 1995, υπάρχει το Καζουμπέλη.
4: Ναι, όχι, δεν διαφωνώ, αλλά στην πράξη προφανώς η πενταετία του Αλέξη Τσίπρα η χώρα ενίσχυε τη θέση της στην εξωτερική πολιτική και με την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ παρά το γεγονός ότι προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, μπορώ να πω με θάρρος ότι είναι μια συμφωνία η οποία αναβάθμισε τη θέση της χώρας στο εξωτερικό και γενικότερα η στάση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ βλέπουμε ταυτόχρονα, αλλά είναι μεγαλύτερη κουβέντα, βλέπουμε ταυτόχρονα τον κύριο Μητσοτάκη στην ουσία αυτά χρόνια να μην έχει κάνει μια περιοδία στα Βαλκάνια.
1: Γιατί το λιώνεται 12 μίλια ο Τσίπρας, τα θαλάσσια πάρκα ο Τσίπρας τα έκανε.
4: Κοιτάξτε, γενικότερα η εξωτερική πολιτική, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, ότι είναι μια συνέχεια πράξεων και δεσμεύσεων της χώρας. Εμείς θεωρούμε απλά σήμερα ότι από την εικόνα που βγαίνει, τουλάχιστον από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί είναι πολύ φρέσκο, ότι η χώρα δεν βγαίνει κερδισμένη. Περιμένουμε να δούμε.
2: Βγαίνει όμως χαμένη, κατά τη γνώμη σας, γιατί χαμένη από την άλλη, αν μιλάμε μόνο για εικόνα, μιλάμε μόνο για εικόνα. Εμείς μιλάμε εδώ για πράξεις, για δεδομένα. Έχετε κάποιο τέτοιο δεδομένο?
4: Όχι, δεδομένο δεν υπάρχει, αλλά θα δούμε αν εν τέλει η Γαλλία, για παράδειγμα, πουλήσει αντιεροπορικά, γιατί αν πουλήσει αντιεροπορικά τα ΣΑΜ που θέλει να πουλήσει, δεν θα έχουν νόημα τα Ραφάλ. Δηλαδή, αν θα πουληθούν για ένα καινούργια Eurofighter. Δηλαδή, θα δούμε τους επόμενους μήνες αν εν τέλει είναι πραγματικά χαμένοι ή αυτή ήταν μια εικόνα και έτσι φαίνεται προς τα
1: έξω. Όντως, κανείς δεν χαίρεται με τις πληροφορίες του Reuters ότι ετοιμάζεται η Γαλλία και η Μελόνι μαζί, η Ιταλία, να συμφωνήσουν να δώσουν αντιεροπορικά συστήματα στους ευρωπαϊκούς πάτριους στην Τουρκία. Είπατε όμως για τα Ραφάλ. Τι προτείνετε, εάν δώσει η Γαλλία ΣΑΜΤ πυράβλου στην Τουρκία, να σταματήσουμε τις συμφωνίες για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά με τη Γαλλία?
4: Όχι.
1: Εμείς έχουμε συμφωνία αμυντικής συνδρομής.
4: Όχι, και εγώ λέω ότι πρέπει να πιέσουμε ώστε να καταλάβουν οι σύμμαχοί μας πόσο στρατηγικός εταίρος είναι η Ελλάδα, πόσο σημαντικά είναι τα ζητήματα του Κυπριακού και να μην θεωρείται δεδομένη η στήριξή μας και η συμμαχία
2: μας. Να πιέσουμε πώς εννοείται, κύριε Νηφούδη? Πώς την εννοείται την πίεση, δηλαδή σε ποιο επίπεδο?
4: Σε επίπεδο πρωθυπουργικό προφανώς.
2: Δηλαδή τι να κάνει ο Πρωθυπουργός, παραδείγματος χάρη, όταν λέτε να πιέσουμε?
4: Ξέρετε, εγώ είμαι συγκεκριμένα. Δεν είμαι το μεράκι εξαγωγών, ούτε είμαι διεθνολόγος για να σας πω ακριβώς. Εγώ σας λέω λοιπόν όμως, παρόλα αυτά, έχουμε την αίσθηση όλοι μας, όχι μόνο εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική, ότι η χώρα φαίνεται από αυτή την κολλητή παρέα, ας το πούμε, του Προέδρου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν, να φαίνεται η εικόνα της ότι είμαστε εμείς σε δεύτερη μοίρα και δίνεται προτεραιότητα στην Τουρκία. Όπως είπατε εσείς, μένει να δούμε τους επόμενους μήνες αν πράγματι αυτό ισχύει στην πράξη ή όχι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που σας αφορά και αφορά τον κύριο Τσίπρα. Αναφέρομαι στα όσα έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης, πως τον έχει κατηγορήσει ότι χρηματίστηκε και γιατί δεν έχουμε κάποια επίσημη αντίδραση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον κύριο Τσίπρα.
1: Χρηματίστηκε για την υπόθεση της ψήφισης των ποινικών παραμονές των εκλογών του 19.
4: Κοιτάξτε τώρα, πραγματικά εγώ είμαι μπερδεμένος. Όχι από το ερώτημά σας. Είμαι μπερδεμένος από το τι θέλει ο κύριος Γεωργιάδης ή τι θέλει η Νέα Δημοκρατία και περιμένει από εμάς. Η ελληνική αριστερή στην παράταξη απάντησε. Απάντησε ότι δεν απαντάει στην τοξικότητα που θέλει ο κύριος Γεωργιάδης. Απάντησε ότι δεν απαντάει στην τοξικότητα. Εμείς και η ελληνική αριστερή στην παράταξη δημιουργήθηκε για να καταθέσει προτάσεις και να δώσει μια διέξοδο στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Δεν δεχόμαστε, γιατί θεωρώ εγώ προσωπικά, αλλά και θεωρούμε όλοι μας, ότι είναι μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, να ασχοληθεί με το ότι εμείς μαλώνουμε για αυτά τα ζητήματα τα οποία.
2: Μήπως όμως όταν το αφήνετε αναπάντητο δημιουργούνται ερωτηματικά και εύλογες απορίες? Δηλαδή το Πασόκ παραδείγματος χάρη χρησιμοποιεί το εξής επιχείρημα και λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, σε αντίστοιχη περίπτωση με τον κύριο Γεωργιάδη που τον είχε κατηγορήσει, προέβη σε μήνυση. Ο κύριος Τσίπρας γιατί δεν το κάνει? Τι έχει να κρύψει?
4: Όχι, δεν έχει να κρύψει τίποτα και μάλιστα για αυτόν τον λόγο λέμε και ξεκαθαρίσαμε ότι εμείς δεν θα ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου. Διαφωνούμε με το γεγονός ότι οι πολιτικοί πρέπει να τρέχουν στα δικαστήρια. Πρέπει όλοι φυσικά να έχουν τη γνώση του τι λένε. Φυσικά ο κ. Γεωργιάδης είναι γνωστός προβοκάτορας για να δημιουργεί να πετάει την μπάλα στην κερκίδα και να αποσανατολίζει τον ελληνικό λαό από τα πραγματικά προβλήματα, και ασχολούμαστε είτε με την προσωπική τη ζωή, είτε με δηλώσεις του. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή παράταξη έχει ένα διαφορετικό διακύβευμα. Δεν πέφτουμε στην παγίδα. Πολύ γρήγορα ο κύριος Κοντονής βγήκε σήμερα και ο ίδιος μίλησε και είπε ότι δεν μίλησε ποτέ για χρηματισμό, αλλά για διαπλοκή. Αλλά αυτό, και αυτό εξετάστηκε από τη δικαιοσύνη και εν τέλει μπήκε στο αρχείο. Και να σας πω και, εγώ κάτι για την ουσία του πράγματος. Γιατί χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία, γιατί έχει τύχει στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε στη Βουλή να ήμουν σε αυτούς τους βουλευτές που ψήφισαν τον ποινικό κώδικα. Και όταν λοιπόν, επειδή ένα ζήτημα που δεν το γνωρίζω, το είχα μελετήσει πάρα πολύ καλά με τους συνεργάτες μου, και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια επίπονη δουλειά πάρα πολλών έγκριτων νομικών καθηγητών. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από τον νομικό κόσμο. Άρα.
2: Άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν σας κατηγορούν γι' αυτό, γιατί ψηφίσατε τους ποινικούς κώδικες. Σας κατηγορούν για τον τρόπο με τον οποίο έγινε.
4: Σας λέω λοιπόν εγώ ότι έγινε ο μόνος λόγος και ο τρόπος ο οποίος έγινε ήταν γιατί έπρεπε να υπάρξει αλλαγή του ποινικού κώδικα, και αυτό ήταν μια πολύ ουσιαστική μεταρρύθμιση για τη χώρα. Από εκεί και πέρα, σας λέω ότι θεωρούμε ότι ό,τι και αν κάνουμε άλλο θα αποσανατολίσει τον κόσμο και την πίεση που εμείς θέλουμε να ασκήσουμε στην κυβέρνηση για να βελτιωθεί η καθημερινότητα.
1: Μισό λεπτό, κύριε Νεφούδη. Αν εμένα ομολογώ, μου πει κάποιος δημόσια ότι τα πήρα, στο επόμενο δευτερόλεπτο θα έχω πάει να κάνω μήνυση και αγωγή. Το γεγονός, αυτό που χρησιμοποιεί αντιπολίτευση σε επιχείρημα κατά του κ. Τσίπρα, ότι έχουν περάσει 48 ώρες από αυτή την πολύ βαριά συκοφαντική δήλωση κατά του πρώην Πρωθυπουργού και δεν έχει υπάρξει νομική απάντηση. Η απάντηση δεν απαντάω για να μην σου δώσω το δικαίωμα, διότι είσαι άθλιος και ξέρεις το κάνεις για να ρίξεις την μπάλα στην εξέδρα λόγω Σαμαρά. Είναι μια πολιτική απάντηση. Αλλά πέραν της πολιτικής υπάρχει και η ηθική απαξία. Όταν κατηγορεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τον πρώην Πρωθυπουργό, τα πήρε για να ψηφίσει νομοσχέδιο, είναι πολύ βαριά κατηγορία για να μείνει νομικά αναπάντητη. Γι' αυτό και σας ρωτώ.
4: Συμφωνώ
1: πολύ
4: απόλυτα.
1: Πολύ βαριά κατηγορία. Ασήκωτη κατηγορία.
4: Συμφωνώ απόλυτα, και βέβαια εσείς, αν θα το έκανε αυτό ένας συνάδελφός σας, ως παράλογο.
1: Σε δύο δευτερόλεπτα θα είχα πάει στον εισαγγελέα.
4: Είμαι δημοσιογράφος και σας εκτιμά και σας έρευνα ο κόσμος και εμείς όλοι οι πολιτικοί. Παρ' όλα αυτά, θα είσαι ένας ιδιώτης. Ένας πρώην
2: ο κύριος Τσίπρας όμως που ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, δηλαδή ένας ιδιώτης να το κάνει, και πόσο μάλλον όταν ένας πρώην πρωθυπουργός που ζητάει και την ψήφο του ελληνικού λαού να μην το κάνει, δηλαδή δεν βλέπετε μια αντιστοιχία σε αυτό?
4: Όχι, εμείς λέμε λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός θα κρίνει και τον κύριο Γεωργιάδη για το βούρκο που, και τη λάσπη που ρίχνει στο πολιτικό σύστημα και κάνει κακό μία εβδομάδα μετά την τρομοκρατική ενέργεια, που ούτως ή άλλως κάνει κακό στους πολίτες, στη χώρα, στο πολιτικό σύστημα. Αντί να ασκήσουμε έναν πολιτικό λόγο με συνέπεια, μπορεί ο καθένας να υπηρετεί τις απόψεις
2: τώρα
4: του.
2: Τώρα, την τρομοκρατική ενέργεια πώς τη βάζετε στο κάδρο για να καταλάβω?
4: Λέω από την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε, κύριε Κάτσου. Λέω ότι αυτή η τοξικότητα την οποία εμείς ρίχνουμε στον πολιτικό μας λόγο, το μόνο που κάνει να διχάζει τους Έλληνες. Ο διχασμός των Ελλήνων, ποτέ δεν ξέρεις πού θα οδηγήσει και πώς ο καθένας θα το διαχειριστεί. Άρα, τι λέμε εμείς? Ο καθένας πρέπει να έχει γνώση σε αυτά που λέει, να είναι σοβαρός και να δημιουργεί.
1: Μισό λεπτό, πάμε να ακούσουμε. Έχουμε δηλώσει Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής. Επιστρέφουμε, κύριε Νεφούδη.
5: Ο ευρωατλαντικός χαρακτήρας του ήταν απολύτως απαραίτητο οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο βάρος ως προς την κατανομή των ευθυνών εντός της συμμαχίας. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια να δαπανούν περισσότερους πόρους, έτσι ώστε να επέλθει μια στοιχειώδης ισορροπία μεταξύ των δαπανών των Ηνωμένων Πολιτειών και των υπόλοιπων μερών του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να θυμίσω, από την πρώτη θητεία του, εδώ και 8 χρόνια, είχε θέσει με τον δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο αυτήν την αναγκαιότητα. Είχε απολύτως δίκιο. Και πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, και ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και ως αποτέλεσμα μιας συζήτησης περί στρατηγικής αυτονομίας, η οποία οριμάζει πια εντός των κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την δικιά τους άμυνα. Η ενίσχυση λοιπόν αυτού που αποκαλούμε ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ αποτελεί μια αναντήρητη προτεραιότητα, θα έλεγα συνθήκη επιβίωσης της ίδιας της συμμαχίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη και αναφέρομαι στα επίσημα στοιχεία του ΝΑΤΟ, για το 2026 έχει πετύχει και έχει ξεπεράσει τον στόχο του 3,5% ως προς τις κύριες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Προφανώς η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει και γι' αυτό και πάντα και την εποχή της κρίσης ξεπερνούσε τον τότε στόχο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όμως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συνδίκηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μιας συζήτησης για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, αναφέρουμε στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Άρα, κρατήστε ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως σας είπα, είναι αυτές οι οποίες ξεκίνησαν όλη αυτήν την προσπάθεια, η οποία τώρα αποδίδει σαφέστατους καρπούς.
6: Κυρία Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑΡ.
7: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να follow-up σε αυτή την απάντηση. Προβληματίζεστε όμως από τη στάση του Πρόεδρου Τραμπ και την κριτική προς τους Ευρωπαίους και για το Ιράν αλλά και για τις αμυντικές δαπάνες. Ανησυχείτε μήπως αποχωρήσει ή πει ότι αποδεσμεύεται η Αμερική από το ΝΑΤΟ.
5: Πρέπει να σας πω ότι το... Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
7: Θα μου επιτρέψετε και μια ερώτηση σε σχέση με το bromance του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς σε σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του 35, και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας τόσο εντός της συμμαχίας όσο και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες?
5: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι και ο πρόεδρος Τραμπ στην καταλυτική του τοποθέτηση στην σημερινή σύνοδο υπήρξε πολύ θετικός για το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν στο, όπως σας είπα, δικαιολογημένο κάλεσμά του να δαπανούν περισσότερα τελικά για την δικιά τους, για την δικιά μας ασφάλεια. Άρα θεωρώ το ΝΑΤΟ πια μπαίνει σε μια καινούρια εποχή και αυτό είναι σίγουρα πολύ θετικό για όλα τα μέλη της συμμαχίας. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα σας, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Οπότε κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 2019, από τότε που έχω την τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper, το οποίο καρκινοβατούσε. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 αεροσκάφη και θα φτάσουμε σύντομα στα 83. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Rafale με πολύ γρήγορες διαδικασίες και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35.
1: Πέσαμε στο φιλέτο της απάντησης, να το ανακεφαλώσω και να ακούω και ο κύριος Νεφούβης. Καταρχήν, στο πρώτο είπε ότι δεν νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν με τον ΝΑΤΟ, αλλά σε ό,τι μας αφορά, δεν μπήκε στην εικόνα αυτό που λέγαμε Λουκέ και Νεφούδη των θερμών σχέσεων Τραμπ Ερντογάν. Μπήκε στην ουσία και είπε: εγώ ξέρω ότι το 27 θα αρχίσουν να εκπαιδευόμαστε τα δικά μας F-35, άρα ο Ερντογάν είναι στην αναμονή, ότι παίρνουμε Ραφάλ και ότι υπάρχουν αξεπέραστα νομικά εμπόδια για να πάρει η Τουρκία τα δικά της F-35, δηλαδή η κυρώση κάτσα με τους ρωσικούς πυράβλους. Ένα σχόλιο για να κλείσουμε, κύριε Νεφούδη. Μπήκε, έμεινε στην ουσία ο Πρωθυπουργός και όχι στην εικόνα.
4: Καλά, προφανώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, σχολίασε για τα δεδομένα όπως ο ίδιος τα βλέπει.
1: Υπάρχουν τα δεδομένα αυτά.
4: Τα βλέπει και η κυβέρνηση.
1: Εμείς θα πάρουμε F-35-28. Ο Ερντογάν δεν ξέρουμε αν και πότε θα πάρει. Εμείς έχουμε Ραφάλ.
4: Εμείς λοιπόν τι λέμε, εμείς αυτή τη στιγμή που είμαστε.
1: Οι κυρώσεις κάτσα υπάρχουν.
4: Ναι, μα εμείς δεν λέμε κάτι άλλο. Λέμε λοιπόν ότι περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε πραγματικά πώς αυτό θα γίνει. Απλά ακούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου για συγκεκριμένα ζητήματα δεδομένες αυτής της κατάστασης θερμής μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, που δεν την αφισβητεί κανείς. Τους επόμενους μήνες θα φανεί και ας ελπίσουμε, γιατί να σας πω κάτι, η ουσία είναι ότι ας ελπίσουμε ότι πράγματι δεν ισχύει αυτή η θερμή σχέση που θα φέρει τη χώρα μας σε δύσκολη θέση. Δεν ευχόμαστε ως αντιπολίτευση να επιβεβαιωθούμε. Ευχόμαστε να μην επιβεβαιωθούμε. Αλλά κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι υπάρχουν σημάδια τα οποία μας
1: η σχέση ισχύει, λέτε να μην έχει και πρακτικά αποτελέσματα. Αυτό εύχεστε. Και αυτό εύχεται και όλη η Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νεφούδη, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπάταξης. Λουκία, πέσαμε ακριβώς στο φιλέτο.
2: Ναι.
1: Και πήραμε απαντήσεις σε όλα αυτά που κουβεντιάζουμε στην εκπομπή. Και στέκομαι σε αυτό ότι ο Πρωθυπουργός προβάλλει την ουσία, ένα της εικόνας που σαφώς είναι υπέρ του Ερντογάν. Ότι εμείς έχουμε 35,
2: εκείνος είναι από την άλλη.
1: Ναι. Εκείνος είναι στην αναμονή, εμείς τα έχουμε και θα τα παραλάβουμε. Έχουμε Ραφάλ, έχουμε τα υπόλοιπα. Και ότι υπάρχουν κυρώσεις κάτσα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, που δεν επιτρέπουν στον Ερντογάν να πάρει F-35 όσο έχει στους ρωσικούς S-400, έστω και σε κούτες. Σου θυμίζω τρεις όροι είναι, και ο τρίτος είναι ακόμα και να τους στείλει έξω, ότι να υπογράψει, δεν τους ξαναπάρει μέσα τους πυράβλους. Δηλαδή δεν μπορεί απλώς να πει πάρ τους παρκάρω στη Συρία ή στη Ρωσία. Δεν γίνεται αυτό.
2: Ναι.
1: Έχουν συμβόλαια και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Λοιπόν, πάμε.
0: Real FM.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ο ρηκτοβάμβακας με COST Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COST Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
19: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Λουκία, μια κορυφαία πηγή μου έστειλε όλα τα πιάτα του δείπνου.
2: Αχ, αχ, είναι πεντανόστιμα.
1: Όπω τον μπακλαβά μου τον έστειλα.
2: Εγώ τα αλμυρά. Σα
1: αφήνω πάνω να φάω. Από φωτογραφία δεν τρώγεται βέβαια. Λοιπόν, ταξίδεψέ μας πού.
2: Λοιπόν, πάμε Σαντορίνη. Φύγαμε. Ο Real FM και η Manesis Travel. 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις. Με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Είναι στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Επίσης, δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου.
1: Φεύγω, πάω στον Τωρίνη. Real News, δύο τίτλους.
2: Δύο τίτλοι λοιπόν, πρώτα απ' όλα βιβλίο «Η χαμένη βαλίτσα», μαζί «Food and Travel», μαζί «Real Health» και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
1: Φύγαμε, σκητάλη στο Γιώργο Χουδελάκη και την Κασιανή Βραχάκη και τον Νίκο Μπογιόπουλο. Να ευχαριστήσουμε
2: Σοφία Μαρία Ψάλτη, Γαλάνη, Μαρία Ψάλτη, Δέσποινα Καλοχέρη και φυσικά όλους και όλες εσάς. Να είστε όλοι και όλοι και όλες καλά. Ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι. Από εμάς καλό απόγευμα.
1: Και να σχολιάσουν στην εκπνοή, λέει, θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, πρωθυπουργός. Ναι, προς το παρόν, κάτσε, δεν πέφτανε. Συγγνώμη. Όταν πήγε το πετρέλαιο από τα 129 στα 72, εδώ ανέβαιναν οι τιμές. Θα πέσουν τώρα που ξανανεβαίνουν.
2: Για να δούμε.
1: Γελάσαμε στο φινάρι. Γεια σας.
21: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Real FM. Η ώρα
3: είναι 5.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
28: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως απόψε, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νωρίτερα δήλωσε ότι δεν ισχύει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι τελευταίες επιθέσεις σε Ιρανικούς στόχους αποτελούν την απάντηση στα πυρά του Ιράν κατά εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές πετρελαίου έχει προκαλέσει ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται στα 78 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 5%. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Ελλάδα πληρεί τον στόχο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, έστειλε το μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας και να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της. Σε κοινή διακήρυξή του, στο μεταξύ, οι ηγέτες των κρατών επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευση στη συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του άρθρου 5. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα στο Άργος. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Ερευνάται αν ο θάνατος επήλθε από ευθεία βολή ή εξωστρακισμό της σφαίρας. Παράταση έως τις 10 Ιουλίου του 2027 για την απογραφή νέων και υφιστάμενων ανελκυστήρων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόκειται για μεταβατική διαδικασία μέχρι την οριστικοποίηση του Μητρώου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Αγίους Αναργύρους και από Ρέντι μέχρι τα Σεπόλια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.
27: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
29: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
30: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
31: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Την απόκτηση του 30χρονου Γάλλου forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Νωρίτερα η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της μέχρι το 2029 με τον Δομινικανό γκάρντ Γιάν Μοντέρο, που έπαιζε στη Βαλένθια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Real Weather.
28: Πρόσχερη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα υποχωρήσουν. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όχι και πάρα πολύ μακρινό, 2011, ο Roger Waters, η ηγετική μορφή, τον, πραγματικά ηγετική μορφή, τον Pink Floyd, παρουσιάζει στο κλειστό του ΟΑΚΑ το υπέροχο The Wall, ένα υπερθέαμα μουσικό πραγματικά, και ελπίζω και τα νεότερα παιδιά, σαν την Κασιάνη Βραχά που έχω εδώ δίπλα μου, να έχουν ευκαιρία να το δουν κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά είναι αξεχάστο.
1: Δεν είμαι και πολύ φαν, δεν ξέρω αν θα πήγαινα.
0: Θα έφευγες από εκεί με την ανάσα σου κομμένη κυριολεκτικά. Πραγματικά πάθαμε πλάκα. Εγώ το είχα δει στο ανοιχτό, βέβαια, πριν από τότε, με Pink Floyd εν συνόλου δηλαδή. Ξέρεις, να βλέπεις πάνω το κεφάλι σου να πετάνε γουρούνια. Θα μου πεις, τότε ήταν πολύ πιο πιστικά τα γουρούνια τα πετάγανε, τώρα τόσα γουρούνια που έχουν γεμίσει την ατμόσφαιρα.
1: Όσο καλό και να είναι το θέαμα κάπου πάντως όμως, άμα δεν σ' αρέσει και η μουσική, μπορείς να τα απολαύσεις, να... θα εντυπωσιαστείς
0: όχι,
1: από
0: βέβαια,
1: το...
0: Αλλή μόνο. Απλώς νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι θα παθαίνουν αυτό που παθαίνουμε και όσοι δεν έχουμε την ίδια παιδεία, ας πούμε, στη μουσική, την κλασική. Εγώ δεν. Ξέρω λίγο για τη ροκ μουσική, έμαθα και τα πράγματα για το ρεμπέτικο μεγαλώνοντας, άσε να αγαπάω τούτο και ένα άλλο, αλλά... κλασική μουσική και την ευρύτατη έτσι παιδεία που χρειάζεται και τα λοιπά, το να πας σε μια όπερα δεν την είχα. Όταν πήγα όμως, κατουρίθηκα, συγγνώμη. Γυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντι μας, πολιτική και κονσολιέρισα στο 2.11.208.200. Αν κυρία Δέσποινα καλοχέρι, η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Σας έχουμε πρίξει, το ξέρουμε, με όσα συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Δεν είναι και εύκολο να το προσπεράσει κάποιο. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζει. Συνέχεια αλλάζει εδώ και αρκετά χρόνια πια. Νομίζω ότι παράπονο δεν έχετε. Το λέγαμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι λίγο μεγαλύτερο από αυτό που νομίζουμε ότι συμβαίνει. Αλλάζουν οι σφαίρες επιρροής. Βλέπουμε το ΝΑΤΟ. Αν δεν καταραίει, σίγουρα θα αλλάξει πάρα πολύ η Κασιανή. Θα αλλάξει αυτό που κάνει το ΝΑΤΟ. Έτσι. Και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι φαίνεται να έχουμε χάσει και την όποια έστω και στοιχειώδη επαφή, να τηρούμε προσχήματα κτλ. Με αυτό που λένε διεθνές δίκαιο.
1: Το ποιο?
0: Ποιο, να. Είμαστε στην εποχή του Τραμπ. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, με τον τραμπισμό? Καμία.
1: Όταν το έχει πάρει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτών και το έχει κάνει γυαλόχαρτο, τι να περιμένεις από τον Ερντογάν, ας πούμε, από τον οποιοδήποτε άλλο?
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίο και ξέρω, μας δίνει και μια άνεση να θάβουμε ελεύθερα τον πλανητάρχη, τον πρώτο των ΗΠΑ κτλ. Την ίδια ώρα μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο σημαντικά, λόγω του μεγέθους, είναι αυτά που συμβαίνουν και πόσο πολύ σε επηρεάζουν. Πόσο πραγματικά πολύ σε επηρεάζουν. Γιατί αύριο μεθαύριο, μέχρι προχθές, ας πούμε, μίνι δικτακτορίσκος, ο γόναμπι σουλτάνος και όλα τα άλλα σχετικά, ξαφνικά γίνεται μια μουράκλα και καλά. Έτσι, δηλαδή είναι. Πόσες φορές τον μέτραγε ο Νανούρης? Πέντε
1: νομίζω, είπε τον υπεφίλο.
0: Πέντε φορές τον υπεφίλο, αισθανόταν την ανάγκη να πει πόσο καλό ηγέτης είναι και όλα τα άλλα σχετικά. Και εμείς βεβαίως είμαστε στο λίγο και περίμενε, δεν έχει αλλάξει και πολύ από τα χθεσινά, πρέπει να πω, ότι ο

0: Τραμπ είπε θα το σκεφτούμε την ίδια ώρα που είπε ότι θα καταργήσει και τις όποιες κυρώσεις. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στη δική μας αξιολόγηση. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός που λίγο που κάνει δηλώσεις, νομίζω ότι τις ακούσαμε, χοντρά είπε εμείς θα πάρουμε τα F-35, αυτός δεν τα έχει πάρει. Είμαστε ok. Ok. Δεν είμαστε και τόσο πολύ ok πάντως. Δεν είμαστε και τόσο πολύ ok, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί ασχολούμαστε με τους Τούρκους και όποτε τους βολεύει δηλώνουμε ότι είμαστε ok, έχουμε και ήρεμα νερά και δαλασσιδικά, και όποτε δεν τους βολεύει έχουμε τους κακούς γείτονες, τα κάνουν όλα μούτι. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κακό, γιατί αν λες τη μια φορά είναι καλά τα πράγματα, παιδιά, με τους Τούρκους, πώς θα βγεις μετά από ένα χρόνο και θα πεις αυτός είναι ο τύπος που με απειλεί και κάζους μπέλη και ξέρω εγώ τι άλλο, και να πας εκεί να προσθέσεις και την κατοχή της Κύπρου και πάει λέγοντας.
1: Ναι, αλλά τώρα τα παιδιά συμφώνησαν, εκεί από την Άγκυρα, συμφώνησαν ότι το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ ισχύει και ότι είναι όλοι ενωμένοι απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, και ότι αν απειληθεί ένας είναι όλοι μαζί του και θα τον βοηθήσουν. Αυτό επαναβεβαίωσαν. Και την στήριξη στην Ουκρανία βεβαίως.
0: Τη στήριξη, ποιος την προσφέρει αυτή τη στήριξη?
1: Το ΝΑΤΟ.
0: Ναι. Ο Αμερικανός πρόεδρος την προσφέρει?
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από λίγο σε δηλώσεις του μαζί με τον Ζελένσκι δίπλα είπε ότι εμείς θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, θεωρούμε ότι η Ουκρανία έχει τεράστιες δυνατότητες σαν χώρα, ότι πρέπει να νοικοδομηθεί και
0: για
1: πρέπει
0: business, ναι,
1: άμεσα.
0: Ποιος έχει πιεστεί περισσότερο, Ζελένσκι ή ο Πούτιν?
1: Ότι έχει πιεστεί πάρα πολύ και ο Πούτιν.
0: Γι' αυτό το λέω, επειδή το πήρε το αυτή μου.
1: Είπε αυτά, ότι τον έχουμε πιέσει πάρα πολύ.
0: Είναι που τα ακούς και. Ωπ, τι έγινε που πάμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα μεταξύ μας δηλαδή. Νομίζω ότι στην τραμπική προσέγγιση, και αν πιστεύετε ότι θα τελειώσει ο Τραμπ κάποια μέρα, θα τελειώσει την προεδρία του και θα έχει τελειώσει ο τραμπισμός, γυρίστε πλευρό. Αλλάξανε τα γράδα, παιδιά. Αλλάξανε. Ο Τραμπ δεν είναι μόνο το φυσικό πρόσωπο με όλη τη γελιότητα που μπορεί να κουβαλάει μαζί του. Εγώ το έχω ξαναπεί και με κράξετε και πολύ. Όταν είπα ότι εδώ δεν έχουμε κάνει βλακεία. Ο άνθρωπος πανέξυπνος είναι. Ευφυΐα υπάρχει. Καλά, δεν μιλάμε για την ψυχολογία του, και αν είναι normal, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ο τύπος κάνει business. Και η αξία αυτού που λέγαμε παλιότερα ξαναεπιβεβαιώνεται τώρα. Γιατί χθες λέγαμε ότι το πετρέλαιο είναι στα $72 το βαρέλι, σήμερα είναι στα 75 και βάλε.
1: 78.
0: Ναι, όντως έχει ανέβει από ό,τι είδα 5%, κάτι τέτοιο. Ένα χοντρό. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή είναι αλλαγή 3 εκατομμυρίων. Αν κάποιος θέλει να κάτσει να τα μετρήσει, τα 3 εκατομμύρια που αλλάζουν χέρια, και βέβαια μέσα εκεί είναι και ο Τραμπ, το δηλώνει. Εξάγει στο πουθενέσιο ο άνθρωπος, δεν το κρύβει.
1: Ναι, ξέρεις όμως, υπάρχει αυτή η ανάφλεξη που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, διότι έγιναν κάποια πλήγματα από, νομίζω, τους Χούθη της Ιεμένης σε κάποια πλοία, απάντησαν οι Αμερικανοί με πλήγματα στη Μπουσέρ, και μετά οι Ιρανοί ξαναπάντησαν με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, πάλι δηλαδή χτυπώντας τις χώρες του κόλπου, και με υπόσχεση του Τραμπ σήμερα να προβεί και σε νέες επιθέσεις στο Ιράν. Δεν είναι αστείο να ξανά έχουμε κανονικό πόλεμο.
0: Όχι, καθόλου αστείο δεν είναι. Ίσα-ίσα παρά είναι σοβαρό, γιατί εμείς περιμένουμε πώς και πώς να τελειώσει αυτή η ιστορία για να ξαναμπούμε σε μια δίθεν κανονικότητα. Άσχετα με το ότι εμείς εξακολουθούμε να πληρώνουμε τη βενζίνη και που έπεσαν οι τιμές των βαρελιών κτλ. Στο Θεό, είναι το ξέρετε όλοι. Να μην το ξεχνάμε. Ξέχασα να πω τα υπόλοιπα, έτσι. studio@papakirialfm.gr. Το θυμίζω γιατί πρέπει και γιατί σας γουστάρουμε όταν έρχεστε εδώ πέρα. Γιατί να πω τώρα στο φίλο μας τον Γιάννη που λέει μας έβγαλε τα σηκώτια χθες η Αργεντινή, αλλά ευτυχώς πέταξε έξω από το τουρνουά τον προπονητή με την καρπουζή σημαία. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω αν ήταν για να πανηγυρίζει κανείς που η παγκόσμια πρωταθλήτρια τελικώς την Αίγυπτο, μαράκι, Μαρία Ψάλτη. Ναι, καρπουζή σημαία. Οκ, δεν είναι ακριβώς καρπουζή σημαία, αλλά όπως και αν έχει, καταλαβαίνω ότι ακόμα και όσοι δεν είναι με την Αργεντινή, με το Μέση είναι όλοι, ρε παιδιά. Με το Μέση ως περσόνα. Έχει πει ένα πολύ ωραίο, νομίζω ο Ντουάρτο Γκαριάλτο το είχε γράψει, ότι μου αρέσει ο Μέση Γιατί δεν πιστεύει ότι είναι ο Μέση. Δηλαδή μπορεί να είναι ο καλύτερος, ο Γκόατ όλων των εποχών, ό,τι θέλετε πέστε κτλ. Αλλά θα κάνεις και μοιραία την σύγκριση που γινόταν πάντα στα γήπεδα. Ο Κριστιάνο από τη μια, ο Πορτογάλος, ο Γκόμενος, ο δεν ξέρω τι άλλο. Το μαλλί με το ζελέ, ξυρισμένος όχι κόντρα, μέχρι να βγει τα δόντια, ας πούμε. Και από την άλλη, ένας άνθρωπος που φαίνεται τόσο γουστάρο να παίζει μπάλα και να το δείχνει κάθε φορά στο γήπεδο και να το δείχνει με ένα μαγικό τρόπο. Τον αγαπάει ο κόσμος και εγώ μαζί τους.
1: Είναι unpopular opinion αυτό σε απλά ελληνικά, αλλά εμένα δεν μου είναι πολύ συμπαθής προσωπικότητα ο Λιονέλ Μέση.
0: Ως προσωπικότητα.
1: Το λέμε σε αυτά τα δόντια. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω ποδοσφαιριστές να έχουν ευγενική συμπεριφορά, να αγκαλιάζουν παιδάκια, να. Και έχω δει αρκετά βιντάκια τώρα που ο Μέση διαφορεί, τα σπρώχνει, οτιδήποτε.
0: Έχει χάσει,
1: τέτοιο.
0: Ας πούμε, 5-0, ξέρω. Εκείνη την ώρα είναι να ρίξει χαμόγελο.
1: Θα τρέξει το παιδάκι να σε αγκαλιάσει και θα το διώξεις, βρε Γιώργο μου. Δεν αυτό μου δείχνει φάση. Συμπεριφορά δεν, λίγο.
0: Δεν ξέρω τι φάση. Να σου πω και το εξής. Εγώ προσωπικά, επειδή δεν είμαι ιδιαίτερα φαν του ποδοσφαίρου, το μπάσκετ μου αρέσει, οι ακροατές μας το ξέρουν. Θέλω να πω ότι μου αρέσει αυτό που βλέπω, ένα να είναι τόσο πολύ καλός, τόσο... Έχει τέτοια καθολική αναγνώριση.
1: Έχει, ως ποδοσφαιριστής βέβαια.
0: Και την ίδια ώρα να μην το παίζει. Να μην είναι, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, ένα icon της μόδας ή οτιδήποτε άλλο.
1: Να είναι απλώς το υπόλοιπο του.
0: Το γουστάρω.
1: Το δίνουμε αυτό, ναι, βέβαια.
0: Καλησπέρα, Άγιος Θανάση. Ο Γεωργιάδης κατηγορεί τον Τζίπρα ότι τα πήρα. Αυτό τελείωσε, ρε παιδιά. Όπως το γράφει παρακάτω. Διαψεύστηκε το Μαρινά κτλ. Να σας πω και την αλήθεια, είχα σκεφτεί να πω κάτι, αλλά επειδή βγήκαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάνα δύο τους άκουσα με τα αυτιά μου, τον Γιάννη τον Λοβέρδο, ας πούμε, κτλ. Και είπαν ότι δεν μπορείς να λες για κάποιον ότι τα πήρε, αν ξέρω, δεν έχεις αποδείξεις. Εγώ ήθελα να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, εάν ήξεραν. Και ιδίως ο Γεωργιάδης, ο οποίος δεν είναι ένας άνθρωπος. Πώς να πω τώρα. Δεν είναι και αυτός που θα σκεφτώ και δεύτερη φορά. Τον έχω για τύπο που μπαίνει στον καυγά και τα λοιπά. Τον βλέπετε στις τηλεοράσεις. Δίνει πρώτο στη μάχη που λένε την επικοινωνία και πάει λέγοντας. Λέω ότι αν έχεις ακούσει ότι κάποιος θα έχει πάρει και αυτός μάλιστα είναι ο κύριος πολιτικός σου αντίπαλος, τον ξεσκίζεις. Και προφανέστατα θα πρέπει να έχει πάει φυλακή ήδη. Τώρα. Σε αυτή τη φάση που συμβαίνουν τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, το μόνο που δηλώνει είναι την πολιτική επιλογή να πας σε πόλωση. Γιατί θα πας σε πόλωση? Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να μεγαλώσουν τα ποσοστά κανενός από τους δύο που θα προηγούνται πολύ. Όσο πιο πολιτικά γίνονται τα πράγματα, αυτό σημαίνει πόλωση εξάλλου, βοράς, νότος και πάει λέγοντας, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, μαζεύεται το εκλογικό κοινό σε μία-δύο πλευρές. Και εκεί κλείσαμε. Αυτό βλέπουν τα δικά μου τα ματάκια και προφανέστατα ο Γεωργιάδης γι' αυτό και μπήκε με αυτόν τον τρόπο σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και φαντάζομαι ότι την ίδια στιγμή που θα είναι λίγο πιο κυριλαίοι όλοι οι άλλοι, αυτός θα εξακολουθήσει να πηγαίνει πρώτη Δευτέρα ανηφόρας.

0: Αυτό το δέχομαι, ας πούμε. Τι να πω. Αγκαλιά, αγκαλιά το Νετανιάχου, λέει, είναι σιωνιστική για μένα. Είναι σχρός, δεν πανάνε και ο Μέση. Να το δεχτώ. Βέβαια, πρέπει να πω ότι πάρα πολλοί από τους ποδοσφαιριστές και άλλους που βγαίνουν και προσπαθούν, ξέρω εγώ, να κάνουν πράγματα έξω από το, από το αντικείμενό τους, έξω από αυτό που ξέρουν καλά, συνήθως θα κάνουν χάλια. Εγώ δεν θυμόμουν τον Νετανιάχου. Θυμόμουν ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ τον αγκαλιάζανε για διάφορα τέτοια οι τύποι με τις χελεμπίες. Θα το θυμάστε, φαντάζομαι. Στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν, ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι κατώτεροι από αυτούς, αλλά εμείς τους προσκυνάγαμε γιατί είχαν τα φράγκα. Χάρισαν και ένα αυτοκίνητο σε ένα μεγάλο παίχτη γιατί πήγε να παίξει εκεί πέρα και το βούλανε μετά. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Όχι, το θυμίζω απλά, δεν είναι. Αυτά όλα πάντως, ξαναλέω, δεν έχουν να κάνουν με την μπάλα και το συγκεκριμένο άνθρωπο. Για να σκεφτείτε, και ξαναλέω, δεν είμαι ο ειδικότερος όνων. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, που ήταν μια πραγματικά συγκλονιστική προσωπικότητα, ευχαρίστω. Αλλά αυτό έπαιζε μπάσκετ. Να πω πολύ απλά ότι τα κάνουν όπως τα κάνουν και πάρα πολλές φορές όταν πληρώνει αυτός που κάνει τα στραβά, το ξεχνάνε όλοι. Το ξεχνάνε. Δεν πά να είναι, ξέρω εγώ, τι θα πει, Κασιανή, έχεις δίπλωμα να οδηγείς, παιδί μου?
1: Οδηγώ, μάλιστα.
0: Ναι, αλλά έχεις η Σαουδική Αραβία. Κατάλαβες. Θες να βγεις να πας για καφέ? Πρέπει να έρθω εγώ μαζί σου. Πρέπει να είναι συγγενής πρώτου βαθμού αυτός που θα σε συνοδεύει έξω. Κατάλαβες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατά τα άλλα τα αποδεχόμαστε όλα.
1: Εντάξει, τα λεφτά και τους τα θέλουμε.

0: Είναι και πλούσια επικαιρότητα σήμερα, Γιώργο. Δεν μας έχει αφήσει να ησυχάσουμε ούτε από το θέμα των διεθνών, ούτε από το θέμα των εσωτερικών. Είχαμε δυστυχώς ένα περιστατικό στο Άργος. Ένας 20χρονος έπειτα από καταδίωξη πυροβολήθηκε από αστυνομικούς της ΟΠ και με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι εγκεφαλικά νεκρός στην ουσία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, έγιναν σήματα στον 20χρονο να σταματήσει. Δεν σταμάτησε, συνεχίστηκε η καταδίωξη για έλεγχο της όπκε. Δεν σταμάτησε στα σήματα των αστυνομικών, συνεχίστηκε η καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 20χρονος προσπάθησε να εμβολήσει τα περιπολικά, τα υπηρεσιακά οχήματα. Στη συνέχεια, όταν εγκλωβίστηκε από αυτά, βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, πηδώντας από μία μάντρα, και σε εκείνο το σημείο φαίνεται να έγινε ο πυροβολισμός. Από την πλευρά των αστυνομικών, σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής, αναφέρουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα και υπήρξε εξωστρακισμός της σφαίρας, και εξετάζεται να δουν αν είναι ευθεία η βολή της σφαίρας ή αν έγινε όντως από εξωστρακισμό. Βρέθηκε μετά στο...
1: Κακές ιστορίες είναι αυτές. Πολύ κακές ιστορίες.
0: Βρέθηκε στο αυτοκίνητο του 20χρονου και ένα αεροβολόπλο.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν λόγοι και που θέλησαν να σταματήσουν και να τον ψάξουν κτλ. Λέω όμως είναι πολύ κακό πράγμα, και επειδή έχουμε ξαναπέσει σε εξωστρακισμούς, εποστρακισμούς και διάφορα τέτοια, υπάρχει μια, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, δικαιολογημένη δυσπιστία για τα αφηγήματα που προβάλλει η αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Γιατί άλλος 20 είναι. Αν τύχει δε να μην είναι και αυτό που λέμε κοινωνικά αποδεκτός, άστα να πάνε.
0: Εντάξει, κοινωνικά αποδεκτός ή όχι, όταν τρέχεις να ξεφύγεις, για κάποιο λόγο τρέχεις να ξεφύγεις. Αν σου κάνω σήμα να σταματήσεις το δρόμο, θα τρέξεις να φύγεις, δεν θα σταματήσεις το σήμα των αστυνομικών.
1: Εγώ είμαι κοινωνικά αποδεκτός. Τελώς. Ναι.
0: Τι σημαίνει το κοινωνικά αποδεκτός?
1: Την αλήθεια σου λέω. Δεν είμαι γύφτος, που λέει η αγαπημένη Αφροδίτη Λεδινοπούλου. Δεν είμαι γύφτος.
0: Ωραία, και άμα είσαι γύφτος, τι είσαι, αυτόματα παραβατικός?
1: Είδες, αυτό είπα, το περί κοινωνικά αποδεκτός. Κατάλαβες. Εμείς, για να δείξουμε το πόσο πραγματικά έχουμε πάει μπροστά, δεν λέμε τους γύφτους, λέμε Ρωμά. Έτσι. Και όμως βλέπεις ότι βγαίνουν κάτι πολιτικοί και μάλιστα πολιτικοί αρχηγοί και μιλάνε με εκείνη την ορολογία που νομίζαμε ότι είχε μείνει μερικές δεκαετίες πίσω. Γι' αυτό ακριβώς και λέω ότι υπάρχει μια δικαιολογημένη, εν μέρη τουλάχιστον, δυσπιστία του κόσμου να βλέπεις, ας πούμε, έναν 20χρονο τώρα να έχει φύγει, και το πιο επιβαρυντικό πράγμα που ακούω είναι ότι είχε ένα αεροβόλο πιστόλι στο αυτοκίνητο. Ένα αεροβόλο πιστόλι.
0: Μα για ποιο λόγο να τρέξει να φύγει, επειδή είναι γύφτος, ας πούμε, που
1: επειδή
0: δεν ξέρουμε.
1: Είναι πίτα, ξέρω τι να σου πω τώρα. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν έχω να. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Άρα σίγουρα δεν είναι αυτό που θα περίμενε κάποιος. Αυτό δεν να πω. Δηλαδή, ένας τύπος 20 χρονών, μπαμ, γεια σου, είναι λίγο βάρη πράγμα. Δεν είναι βάρη πράγμα.
0: Είναι λάθος των αστυνομικών αυτό. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν γίνεται να μην σταματάς. Αν δεν σταματάς, σημαίνει ότι κάτι έχεις κάνει. Κάτι κακό έχεις κάνει. Εννοώ ότι δεν γίνεται να σε κυνηγάει η αστυνομία και να πεις ότι. Να κυνηγάω εγώ εσένα που είμαι αστυνομικός και να μην σταματάς και να θεωρείς ότι είσαι καλό παιδί. Μάλλον τρέχεις γιατί σε έχει πιάσει ανυπομονησία να γυρίσεις στο σπίτι σου.
1: Θέλεις τίτλους.
0: Ναι, έλα, πάμε.
1: Να πω κάτι στην Κασιανή. 30 δεύτερα. Υπάρχει ένας λόγος να τραβήξει αστυνομικός πιστόλι. Ένας. Να απειλεί τη ζωή του. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι πώς τα βλέπει ο καθένας. Το μόνο που δικαιολογεί το να τραβήξει όπλο και να πυροβολήσει αστυνομικός είναι να κινδυνεύει η ζωή του. Δεν παίζει άλλου. Το λέω γιατί. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Πέρασε ο άλλος το φανάρι. Πέρασε τον μπλόκο. Έχει την άδεια ο αστυνομικός να σκοτώσει? Όχι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Okay. Τίτλοι. Επιστρέφουμε. Και νομίζω ότι σήμερα θα ακούσετε και πολύ καλή ανάλυση όταν θα φτάσει η ώρα. Γιατί ο Γιάννης Ομάζης θα βγει εκεί έξω και κάτι.
2: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Η Μάριο Ζαγκάλο, Χούλιο Ολαρτικό Ετσέα, Memphis Depay και Daley Blind μοιράζονται το ρεκόρ των 12 συνεχόμενων αγώνων χωρίς ήττα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ζαγκάλο παρέμεινε αίτητος ως ποδοσφαιριστής της κατακτήσης της Βραζιλίας το 1958 και το 1962, ενώ ο Λαρτικό Ετσέα πέτυχε το ίδιο επίτευγμα με την Αργεντινή στις διοργανώσεις του 1986 και του 1990. Χρειάστηκαν περισσότερες από 3 δεκαετίες για να εμφανιστούν νέοι κάτοχοι του ρεκόρ, με τους Ντεμπάι και Μπλιτ να το ισοφαρίζουν χάρη στην αίτητη πορεία της Ολλανδίας στα παιχνίδια όπου αγωνίστηκαν στα Μουντιάλ του 2014, του 2022 και του 2026. Τέσσερις διαφορετικές εποχές, τρεις εθνικές ομάδες και ένα επίτευγμα που αποδεικνύει τη σημασία, τη συνέπεια και τη διάρκεια στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά του κόσμου.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κάζους μπέλι της Τουρκίας σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αποκάλυψε ότι το 2027 οι πιλότοι μας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Με νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Περισσότερα στο real.gr. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Επιχειρούν 7 αεροσκάφη.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 27 στην Πάτμο και 28 στην Κέρκυρα.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Good thing, κοίτα, good, very good. Το πιο πολύ πολύ μακρινό 1989 με ένα εξαιρετικό νεανικό συγκρίτημα τότε, το Spying Young Cannibals, ήταν στο νούμερο 1 και περνάγαμε καλά και περνάγαμε και εμείς με το τραγουδάκι.

0: μου την έχετε πέσει άγρια. Λες και είπα εγώ να βγουν όλοι οι αστυνομικοί στο δρόμο και να μας πάρουν φαλάγγι να μην μείνει άνθρωπος. Δεν είπα αυτό. Υπάρχει και ενορκιδική εξέταση που είναι σε εξέλιξη. Έδωσα το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το αν ήταν ευθείαβολη εξωστρακισμός. Δεν είπα ότι υποστηρίζω ότι έγινε το τάδε ή το δίνα. Εννοείται ότι δεν ρίχνεις μια σφαίρα στο κεφάλι σε κανέναν άνθρωπο. Μεγάλο λάθος των αστυνομικών αυτό.
1: Έχει σταματήσει εδώ και χρόνια. Εξάλλου η θανατική ποινή από τις πολιτισμένες, λεγόμενες πολιτισμένες δυτικές κοινωνίες έχει αποσυρθεί εδώ και δεκαετίες. Θέλω να πω ότι δεν σκοτώνουμε στους ανθρώπους όταν έχουμε πάρει απόφαση ότι πρέπει να τους σκοτώσουμε. Να τους αξίζει η θανατική ποινή. Τέλος πάντων, οι Κασιανοί πάντως το λέω γιατί βλέπω ότι συμπέρασατε πάρα πολύ άγρια και μάλλον φταίω κι εγώ. Δεν είπε σε καμία περίπτωση αυτό. Είπε απλώς ότι κάτι προφανέστατα έψαχνε να βρει όποια. Αυτοί είναι που ψάχνουν για ναρκωτικά νομίζω. Ναι, ναι. Οπότε στο μιλητό ήταν. Και επειδή ο τύπος προφανώς το ήξερε ότι τον ψάχνανε, δεν σταμάτησα. Τα υπόλοιπα ισχύουν ακριβώς όπως τα είπαμε. Και να πω και την αλήθεια, επειδή εγώ μίλησα για τους μη κοινωνικά αποδεκτούς και υπάρχουν και τέτοιες ομάδες, ο συγκεκριμένος Ρώσος είναι, αν δεν κάνω λάθος, ή ρωσικής καταγωγής, κάτι τέτοιο.
0: Δεν το γνωρίζω, ό,τι και να... Εμένα με ενοχλεί, Γιώργο, αρκετές φορές να καλύπτονται άνθρωποι που παρανομούν, παραβατικοί, πίσω από δικαιώματα. Αυτό με ενοχλεί.
1: Ναι, αλλά τα δικαιώματα για αυτό υπάρχουν. Για να καλυφθούν οι άνθρωποι χωρίς να υπάρχει κάποιος διαχωρισμός. Θα ισχύει για σένα, δεν θα ισχύει για μένα κτλ. Εδώ πέρα πριν για άλλα πράγματα συζητάγαμε. Για το Μέση πιάσαμε την κουβέντα και θυμήθηκα εκείνα τα πλάνα που ήταν δίπλα σκελεμπίδες. Και λέω, δεν είναι δυνατόν κάποιος να στερεί τα δικαιώματα από κάποιον άλλο, έτσι. Γιατί έχει τη δύναμη, γιατί απλώς όπως λένε, α, μπορώ. Δηλαδή, σταματάς να έχεις τα δικαιώματα σου γιατί εγώ μπορώ να στα κόψω.
0: Δεν σταματάς, ναι. Εφόσον είσαι παραβατικός, σημαίνει ότι έχεις στερήσει δικαιώματα από κάποιον άλλον άνθρωπο. Αν πουλάς ναρκωτικά, σημαίνει ότι έχεις σωθήσει νέα παιδιά ή και μεγαλύτερα σε αυτόν τον εθισμό. Αν πουλάς όπλα, κάτι αντίστοιχο. Όταν είσαι παραβατικός, έχεις ήδη στερήσει δικαιώματα από κάποιον άλλον άνθρωπο.
1: Και?
0: Δεν πρέπει να τιμωρηθείς γι' αυτό. Δεν να σε σκοτώσουμε στα δύο μέτρα, να σε εκτελέσουμε.
1: Μα γι' αυτό αυτή η διαδικασία έχει θεσμοθετηθεί. Είναι θεσμική διαδικασία. Δεν είναι. Δηλαδή, κοίταξε την Κασιανή στραβά και στράβωσα εγώ, έτσι. Και τώρα πρέπει να σε πλακώσει στι ασφαλιά, να τι φά. Είπαμε αυτό, σταματάμε. Γιατί είμαστε μια χώρα που. Χώρα. Οι περισσότερες δυτικές δημοκρατίες υποτίθεται έχουν αστυνομίες, έχουν συστήματα δικαιοσύνης και πάει λέγοντας. Όπως και αν έχει έναν που εκπροσωπεί θεσμούς έχουμε τώρα.
0: Που για άλλο λόγο τον καλέσαμε, αλλά άλλο πράγμα μας βρίσκει να συζητάμε. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Ρήγας, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κύριε Ρήγα, γεια σας.
1: Καλώς το, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας.
1: Τι γίνεται, τι άλλαξε πάλι με τα iPhone, με τα iPad και τα λοιπά, θα μας γράφετε?
2: Έχουμε πλέον καταργούνται σταδιακά το παραδοσιακό μπλοκάκι που βεβαίως δεν είναι παραβάσει μέχρι τώρα, αυτό το ροζ μπλοκάκι. Και πλέον βεβαίως παραβάσεις, οι τροχονομικές παραβάσεις θα γίνονται μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών, tablet, smartphone. Έχουν ήδη δοθεί ένας μεγάλος αριθμός στους άντρες και τις γυναίκες της τροχίας. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία και σε άλλους τους αστυνομικούς, έτσι ώστε σιγά σιγά όλες οι κλήσεις να μην έχουν πλέον το παραδοσιακό μπλοκά. Γίνονται πιο γρήγορα πλέον οι διαδικασίες, γιατί έχουμε αφενός τη βεβαίωση παραβάσεων ηλεκτρονικά και βέβαια ακόμα και ψηφιακές αφαιρέσεις διπλωμάτων, όπως και την ηλεκτρονική αποστολή των κλήσεων. Είναι στα πλαίσια της ψηφιακής διαδικασίας που έχουμε σε όλους τους τομείς. Όλα πλέον συνδέονται με την ΑΔΕ, με το wallet του καθενός. Άρα μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα είναι και οι κλήσεις. Αποστέλλονται αμέσως, θα ενημερώνεται ο παραβάτης. Και βέβαια θα γίνουν όλα αυτά πιο γρήγορα και πιο διαφανή, ώστε να μην υπάρχουν λάθη όπως έχουν παρατηρηθεί πολλά στο παρελθόν.
0: Μας το εξηγείτε λίγο αυτό, δηλαδή θα πρέπει να παρέτε τα στοιχεία μας για να έρθει η κλήση στο κινητό? Μπορείτε κατευθείαν από τις πινακίδες του αυτοκινήτου? Πώς θα τη δούμε αυτή την κλήση στο κινητό?
2: Δεν βεβαιώνεται η παράβαση από την πινακίδα του αυτοκινήτου. Η παράβαση αφορά πλέον τους οδηγούς Τιμωρείται ο οδηγός και όχι το όχημα.
0: Το λέω γιατί μπορεί να, το ροζ χαρτάκι να μου το είχατε αφήσει εμένα, ας πούμε, πάνω στον μπαρμπρίζ, επειδή πάρκαρα κάπου παράνομα. Και να μην είμαι εκείνη την ώρα πάνω στο. Στο να μην είμαι
2: μιλάτε τώρα για τις κλήσεις της στάθμευσης, παράνομη στάθμευση.
0: Ναι.
2: Παράνομη σταθμεύση βεβαιώνονταν μέχρι τώρα, δεν υπήρχε αυτό πρόσωπη παρουσία του οδηγού, γιατί το αυτοκίνητο ήταν κάπου παρκαρισμένο, πέναγε ένα περιπολικό τη τροχία και έκοβε τη.
0: Βρίσκαμε το ροζ χαρτάκι.
2: Μπράβο. Και αυτή τη στιγμή θα γίνεται ηλεκτρονικά. Θα βεβαιώνεται από την. Μα και τότε και σε αυτή την προηγούμενη περίπτωση με την αριθμό τη πινακίδα βεβαιώνονταν η παράβαση για στάθμευση. Όμω οι παραβάσει του κώδικα οδική προφορία, όπω είναι ζώνη, κινητό, κράνο, επικίνδυνη οδήγηση, παραβίαση του θεματοδότη, σταματούσε ο οδηγό μετά από σήμα τη τροχέα, μα έδινε το διπλωμά του, τα στοιχεία κυκλοφορία του, την ταυτότητά του, την ανακυκλοφορία και βεβαιώνονταν η παράβαση. Αντί να είναι λοιπόν χειρόγραφα η παράβαση, θα γίνεται πλέον. Μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων.
1: Ξέρετε, αγαπητέ κύριε Ρίγα, υπάρχει κάτι που πολλοί θα πούν «Α, καλύτερα» και κάποιοι άλλοι θα σκεφτούν δεύτερη φορά. Ότι μέχρι τώρα υπήρχε μία ανθρώπινη παρουσία σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα δεν θα υπάρχει. Και από ό,τι κατάλαβα δεν θα υπάρχει και στην συνέχεια της. Δηλαδή δεν θα υπάρχει δυνατότητα ούτε καν να πεις «Ρε φίλε, έκανα αυτό το πράγμα».
2: Πάτε για τις εστελές, μιλάτε εδώ για την φάση της ένστασης.
1: Ναι, αυτό το πιο καλά από εμένα το είπες. Ένσταση, ακριβώς αυτό θέλω να πω.
2: Η ένσταση για μια παράβαση συνεχίζει να υπάρχει διαδικασία, αλλά οι ενστάσεις εδώ σε μεγάλο χρονικό διάστημα πλέον είναι και ηλεκτρονικές. Υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία και των πολιτών στους αρμόδιους διοικητές των υπηρεσιών ή στα αρμόδια γραφεία παραβάσεων, αλλά μέχρι τώρα ο μεγαλύτερος αριθμός κάνει ενστάσεις το πόσο παρουσία, άρα χωρίς την επαφή, την επικοινωνία του ίδιου του πολίτη. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όταν κάποιος έχει λόγους ενστάσεως σοβαρούς που μπορεί να τους εκθέσει στο αρμόδιο αξιωματικό που μπορεί να κάνει την ακρόαση, δεν θα γίνεται. Θα γίνεται, αλλά σιγά σιγά αποσυμφορίζεται ένα γενικότερο σύστημα και να μην έχουμε αυτές τις εικόνες που έχουμε δει κατά καιρούς, να έχουμε από πολίτες οι οποίοι πρέπει να κάνουν ενστάσεις. Πλέον υπάρχει, μειώνεται η γραφειοκρατία, μειώνεται και ο όγκος εργασίας, γιατί ξέρετε τα μπλοκάκια, τα παλιό τρόπο με τα μπλοκάκια, έχονταν πίσω η κλίση, την έπαιρναν οι συνάδελφοι, έψαχναν να ειδοποιήσουν τον παραβάτη. Όλο αυτό είχε μια χρονοβόρα διαδικασία. Τώρα απευθείας θα πηγαίνει στο κινητό του, θα του έρχεται email ή SMS και θα ενημερώνεται ότι μόλις πριν από λίγη ώρα του βεβαιώθηκε μια οικονομική παράβαση. Αυτό είναι, καταλαβαίνετε, και χρόνος και χρήμα για όλους.
1: Άσχετο, αλλά θα το ρωτήσω. Από ό,τι θυμάμαι, ακρίβηναν πολύ τα πρόστιμα. Έτσι. Έχουν ανέβει οι τιμές τους. Συμφωνούμε. Η αίσθησή σας ή η γνώση σας, αν έχουν αυξηθεί και αριθμητικά, όχι μόνο ότι την πληρώνουμε, αλλά αν έχουν αυξηθεί και ο αριθμός των κλήσεων.
2: Θα σας απαντήσω, κατάλαβα. Έχουμε μεγάλο αριθμό κλήσεων, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί το προσωπικό στις υπηρεσίες της τροχιάς και έχουν βεβαιωθεί πολύ μεγάλος αριθμός παραβάσεων. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα κλάσμα. Είναι πολύ έλεγχοι, περισσότεροι οι παραβάσεις που έχουν καταληφθεί. Σκοπός μας είναι να έχουμε πολλούς ελέγχους χωρίς να έχουμε κλήσεις, χωρίς να έχουμε παραβάσεις. Βέβαια, έχουμε μεγάλη μείωση στα τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό τελικά είναι αποτέλεσμα και η παρουσία της τροχαίας και η αύξηση του προσωπικού και η αυστηροποίηση του κώδικα οδικής προφορίας, αλλά και η καμπάνια που έχει γίνει από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν πρόσβαση στα σπίτια του καθενός και καθημερινά ανακοινώνουν, αναφέρουν τα θέματα του τροχαίου, ατυχημάτων, δυστυχήματων, έχει φέρει αποτελέσματα. Να πούμε τώρα επίσης πλέον ότι με το καινούριο σύστημα, με μια απλή αναζήτηση, μπορώ να πάω στη στιγμή να ελέγχω το πόνο αυτοκίνητο, αν είναι ασφαλισμένο, αν έχει περάσει κταίο ή αν έχει ισχύει άδεια οδήγηση ικανότητα του οδηγού. Είναι σημαντικό και αυτό.
1: Το διάβασε, Κασιάνη μου, ότι του φόρτισα το μήνυμα για το, που του κόψαν το δίπλωμα. Γράφει, λέει, πριν λίγο καιρό με έκοψαν κλήση στην Εθνική Οδό κοντά στη Λάρισα. Γιατί το δίπλωμα και την ασφάλεια την είχα σε ψηφιακή μορφή και όχι σε έντυπη. Και έπρεπε να παρουσιάσω το έγχαρτο για να τη σβήσουν. Για ποια Ελλάδα 2-0 μιλάμε? Δηλαδή, εδώ θέλω να πω ότι εξυγχρονίσατε το. Όχι εσείς. Εξυγχρονίστηκε το σύστημα που κόβεται κλήσεις, που κόβεται τέλος πάντων τις όποιες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, εδώ ένας φίλος της εκπομπής.
2: Ναι,
1: εγώ δείχνω στο wallet που έχω το δίπλωμά μου και μου λες: πού είναι το δίπλωμα? Να το ρε, φίλε.
2: Για αυτό, όχι, τώρα, το θέλω αλλιώς. Γι' αυτό, κύριε Κουδαλάκη, τώρα τα διπλώματα δεν θα κρατιούνται απλώς όταν κάποιος θα μας το αποδώσει, γιατί πολλοί, ήταν και πολλοί, καταλαβαίνουμε τον ακροατή σας, αλλά υπάρχουν και πολλοί όμως που έκαναν την εξής πονηριά, το είχαν και σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική και σε πλαστικοποιημένη μορφή, παρέδιδαν την πλαστικοποιημένη και κυκλοφούσαν και έδειχναν σε άλλους ελέγχους από το κινητό του το δίπλωμα και κυκλοφόρησαν να έχουν δίπλωμα. Τώρα λοιπόν θα γίνεται.
1: Όταν με ελέγχεις εκείνη την ώρα δεν είσαι online, δηλαδή δεν βλέπεις αν έχω δίπλωμα πραγματικά, ναι ή όχι, ή ξέρω εγώ, να μου το έχουν αφαιρέσει το δίπλωμά μου, γιατί εγώ είμαι κακός.
2: Πριν λίγο διάστημα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, τώρα όμως πλέον υπάρχει. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος τώρα θα το έχει σε ηλεκτρονική μορφή, αυτόματα θα του γίνεται μπλοκάρισμα του διπλώματος, άρα σε κάθε αμέσως επόμενο έλεγχο, ό,τι και να ισχυριστεί ο οδηγός, θα φαίνεται ότι το δίπλωμα το έχει αφαιρεθεί. Επίσης, να πούμε ξεκάθαρα ότι με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας τιμωρείται ο οδηγός. Έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα, όπως το είπατε. Έχουν αυξηθεί και οι μέρες που κατούνται τα διπλώματα, ενώ δεν υπάρχει πλέον αυτό που υπήρχε παλιά, η πληρωμή του μισθού του προστίμου για να πάρει κανείς κάτι πίσω. Και να πούμε ξεκάθαρα ότι πλέον τιμωρείται ο οδηγός και όχι το αυτοκίνητο. Ήταν κάτι το οποίο το είχαμε πει στη διαβούλευση και εμείς, γιατί ήταν αδιανόητο, επειδή ένα αυτοκίνητο εξυπηρετούσε τρεις ανθρώπους σε μια οικογένεια, σε δύο, τέσσερις ανθρώπους, επειδή κάποιος έκανε μια παράβαση, να το αφαιρούνται οι πινακίδες ενός αυτοκίνητου για 20 μέρες και 30 μέρες, και το αυτοκίνητο να μείνει ουσιαστικά ενεργό και να μην μπορεί να εξυπηρετεί κανείς μέσα στην οικογένεια.
0: Κύριε Ρίγα, δύο ακροατές μας έχουν στείλει το ζήτημα. Το ένα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κλοπή, και το άλλο, αν κάποιος έχει πλαστογραφήσει τις πινακίδες και μου ήρθε εμένα το πρόστιμο για ένα Maxi Mercedes που έχει τον τάδε αριθμό κυκλοφορίας, ενώ το δικό μου είναι το Fiat και έχει τον τάδε αριθμό κυκλοφορίας. Πώς μπορώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέγχοντας?
2: Επειδή έχει συμβεί και πολλά ανθρώπινα πολλές φορές, εντάξει, δεν είναι όλα ισχύουν. Πολλές φορές έχουν βρεθεί αυτοκίνητα τα οποία δεν αντιστοιχούσε η πινακίδα με το αριθμό πλαισίου ή με το αυτοκίνητο που αναγράφηταν σε μια βεβαιωμένη παράβαση. Τότε ο άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι έχει δίκιο, θα πάει στην αρμόδια υπηρεσία, θα προσκομίσει την άδεια κυκλοφορίας, θα του γίνει για ένα έλεγχο στον αριθμό του αυτοκίνητου και θα φανεί ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι αυτός ο αριθμός, αυτή η μάρκα, αυτό το πλαίσιο και όχι αυτό το οποίο κάποιος βεβαιώνει. Γιατί βεβαίως μπορεί κάποιοι να έχουν πλαστογραφίσει, η πλαστογραφία είναι ένα άλλο πλέον, έτσι είναι κομματικού χαρακτήρα, οπότε που κάνει έχει και άλλες συνέπειες. Και μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ για την κουβέντα. Πολύ χρήσιμη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μαράκι, να πούμε σε διάλειμμα ή έχεις γραμμή? Βλέπω. Μάλιστα. Έχουμε κάποιο έκτακτο γεγονός. Όχι πάντως αναπάντεχο ή φνηδιαστικό.
0: Από αυτά που δεν τα περιμένεις.

0: Άντε να ακούσουμε και τα όνομα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γιώργο Λικουρέζος και νομιλευτικό, έτσι τα ξέρετε παιδιά, καλά. Έλα Γιώργο.
1: Έχουμε την παρέτηση της κυρίας Κατερίνας Νοτοπούλου, βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκης από το αξίωμα της βουλευτού. Έχει φτάσει η επιστολή παρέτηση.
0: Δεν έχεις ανεξαρτατοποίηση, έχεις παρέτηση από τη βουλευτική έδρα.
1: Ακριβώς, είναι παρέτηση από τη βουλευτική έδρα. Σε λίγα λεπτά θα ανακοινωθεί επισήμως και στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή παρέτησης της κυρίας Νοτοπούλου. Προφανώς και εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα παρετήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν να συνταχθούν με την προσπάθεια του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς, στο κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι πρώτος αναπληρωματικός είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, παλαιός βουλευτής, πρώην υφυπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων την περίοδο 2015-2019. Μένει βεβαίως να δούμε, γιατί το έχουμε δει, περιμένουμε και την παρέτηση του κυρίου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα. Εκεί ο πρώτος αναπληρωματικός, ο κύριος Σπίρτζης, έχει κάνει γνωστό ότι δεν θα κάνει αποδεκτή την έδρα η οποία θα πάει στην κυρία Κοροβέση, η οποία όμως πλέον είναι αντιπρόεδρος του κόμματος του κυρίου Κασελάκη. Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδοξο, ότι φεύγουν οι βουλευτές από το ενεργεία βουλευτές από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, αλλά απ' την άλλη έρχεται νέο αίμα μέσω των παρετήσεων στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε αν δεν κάνει αποδεκτή την έδρα ο κύριος Αμανατίδης. Δεύτερος αναπληρωματικός είναι ο συνάδελφός μας, ο κύριος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Θεσσαλονίκης. Μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτών των παρετήσεων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργη. Να σε καλά.
2: Real FM.
3: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
20: Έλα εδώ, δεξιά.
19: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
19: Πω, δεξιά. δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
20: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
19: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Επιστρέψαμε για πολύ λίγο και εσείς αν θέλετε να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και στην απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Endurostech. Με 38 χρόνια εμπειρίας στις χώρες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Endurostech είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Endurostech έχει τη λύση για κάθε χρήση. Απέραντο φρονοκομείο. Διαχρονικό. Μιχαήλ, πρέπει να καταθέτω τουλάχιστον εγώ 20 χρόνια από δεν σχέση. Νομίζω ότι για τους δημοσιογράφους είναι κάτι απολύτως υποχρεωτικό.
23: Και εγώ επίσης.
0: Δηλαδή, είτε είσαι παλιός, είτε είσαι πολύ νεότερος και αυτή είναι υποχρέωση. Και κατά τη γνώμη μου, πολύ καλός κιόλας. Γιατί οι δημοσιογράφοι, μην τι άλλο, πρέπει τα λεφτά τους να είναι πάνω στο τραπέζι και πάει λέγοντας. Ακόμα και αν φτιάχνουν εταιρείες και διάφορα τέτοια και δεν κάνουν ακριβώς δημοσιογραφική δουλειά και κάνουν και άλλα πράγματα. Όταν γυρίσουμε με το καλό, μετά τις ειδήσεις που ακούσατε τώρα στις 6, εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο 97,8, θα κάνουμε και μια κουβεντούλα. Νομίζω θα τη βρείτε ενδιαφέρουσα με το Γιάννη Τομάζη.
22: Real FM.
24: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
25: Πάμε δυνατά και σταθερά.
24: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
26: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
24: μέχρι όσο θέλω εγώ.
26: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
28: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ.
2: κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
28: Real FM. Η ώρα είναι 6.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
32: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
33: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
34: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
35: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κάζους μπέλι της Τουρκίας σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ και πρόσθεσε ότι η απειλή πολέμου δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας. Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι το 2027 οι πιλότοι μας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 και υπογράμμισε τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν για την απόκτηση των μαχητικών από την Τουρκία. Αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ότι η χώρα πληρεί τον στόχο του 3,5%. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κοινή διακήρυξή του, στο μεταξύ, οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευση στη συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του άρθρου 5. Με ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί να κλείσει εκ νέου το στενό του Ορμούς, αν δεχθεί επιθέσεις. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές πετρελαίου έχει προκαλέσει ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται στα $78 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 5%. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα στο Άργος. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Ερευνάται εάν ο τραυματισμός επήλθε από ευθεία βολή ή εξωστρακισμό της σφαίρας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στον Αργυρόμυλο της Λάρισας με τη συνδρομή 7 αεροσκαφών. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
36: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
35: την απόκτηση του 30χρονου Γάλλου forward Κέρσον Γιαμπουσελέν, που έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Νωρίτερα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της μέχρι το 2029 με τον Δομινικανό γκάρντ Γιάν Μοντέρο, που έπαιζε στη Βαλένθια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
29: Real Weather.
35: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ώρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπουγιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Κάποια Κυριακή, φουστάνι και αέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα αποδοπατηθεί
0: στο διαβάτι στο τέρας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, τούτο που ακούτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι είχε σχεδόν ένα ρεκόρ. Ήταν 6 μήνες το νούμερο 1. Και μια τέτοια ωραία μέρα έπεσε, μετά από 6 μήνες, στο μακρινό 1912.

0: Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Τον έχουμε προαναγγείλει. Είναι αγαπητός φίλος, ομότιμος καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής ιστορίας στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Γιάννης Μάζης, και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ή τέλος πάντων θα μοιραστεί μαζί μας αυτά που ο ίδιος κατάλαβε μέσα στις αμφισημείες, στις αντικρουόμενες δηλώσεις και πάει λέγοντας του Τραμπ, αλλά και όλο το υπόλοιπο πακεδάκι. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Μάζη.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας. Γεια σας, κύριε Κουδαλάκη.
0: Είμαστε με την Κασιανή Βραχά παρέα τώρα.
2: Ακριβώς, κύριε Βραχά επίσης.
0: Και η αλήθεια είναι ότι εύχομαι να σε καλά στην υγεία σου πρωτίστως. Λοιπόν,
2: και... Κάτι ξέρεις εσύ.
0: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η δουλειά μας, να μαθαίνουμε. Ρωτώ λοιπόν τώρα, με βάση αυτά που ξέρει ο κύριος Γιάννης Μάζης, πώς βλέπει τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπουμε να εξελίσσονται και με τον ρημαγδό των δηλώσεων, έτσι, γιατί πρέπει να πω ότι έχει μιλήσει ώρες ατελείωτες ο Τραμπ.
2: Υπήρξε ένα νέφος δηλώσεων το οποίο μας έχει συνηθίσει ο κύριος Τραμπ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το πρώτο είναι ότι παγίως θοπεύει τον κύριο Ερντογάν κατά την φορά του πέλους, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι το αποτέλεσμα μου θυμίζει αυτό το οποίο είχε επιτύχει εντός εισαγωγικών ο κύριος Ερντογάν και όταν ήταν πέρσι στην Ουάσιγκτον, όπου πλήρωσε εκείνο το ισχυρό ποσό των δεκάδων δισεκατομμυρίων για να αγοράσει τελικά πολιτικά αεροσκάφη τα οποία θα τον βοηθούσανε στην εκπόρθηση των στόχων για τα F-35, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Και τώρα βλέπετε ότι ο θόρυβος, ο ρημαγδός θα έλεγα, ο διεθνής ο ρημαγδός και ο εσωτερικός ο ρημαγδός στις ΗΠΑ, ο οποίος εστράφει εναντίον των πιθανών αποφάσεων του Προέδρου Τραμπ για να παραδώσει τα F-35 όπως και κινητήρες καν του τύπου F-110 στην Τουρκία, ήταν τεράστιος. Μάλιστα και οι δηλώσεις του κυρίου Νετανιάχου ήταν τόσο σαφείς και τόσο ξεκάθαρες που κινητοποίησαν ουσιαστικά ολόκληρο το Αμερικάνο-Ισραηλινό λόμπι και βεβαίως και το ελληνικό λόμπι, το οποίο δεν χρειαζόταν τις δηλώσεις του κυρίου Νετανιάχου για να κινητοποιηθεί. Και βλέπουμε ότι ήδη 17 δημοκρατικοί, οι οποίοι κατέθεσαν τις διαμαρτυρίες τους, τις ενστάσεις τους και βεβαίως με την κυρία Τί τους επικεφαλής, δήλωσαν ότι κοιτάξτε, εμείς θα προωθήσουμε κάθε ένδικο μέσο ούτως ώστε αυτή η υπόθεση να μην προχωρήσει. Και βεβαίως και κάθε άλλο κοινοβουλευτικό μέσο, ούτως ώστε να μην διασπαστεί και να μην προσβληθεί ο νόμος Κάτσα. Και συγκεκριμένα το άρθρο 231 του νόμου Κάτσα, που ενεργοποιήθηκε το 2020, εις βάρος της Τουρκίας λόγω της αγοράς από πλευράς της των S-400.
0: Δεν τον είχε αποβάλει από τη συμπαραγωγή η προηγούμενη διοίκηση Τραμπ.
2: Και παραμένει, και έχει τουλάχιστον 5 κυρώσεις, οι οποίες συνοδεύουν ακριβώς την ενέργειά του να πάρει τους S-400 και να μην τους παραδώσει, πράγμα βεβαίως που ούτε ο Πούτιν το δέχεται, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και έτσι, αν θυμάστε τότε ο κύριος Ερντογάν, για να βγάλει το γυνάτι του απέναντι στις ΗΠΑ που δεν του δίνανε Patriot, πήγε και έβγαλε το μάτι του αγοράζοντας S-400. Τώρα δεν μπορεί να τους δώσει πίσω, γιατί ο κύριος Πούτιν φυσικά δεν θα δεχθεί έναν τέτοιο ευτελισμό αφενός. Από την άλλη μεριά, εάν δεν το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να συνδεθεί ένα σύστημα όπως τον F-35, η καρδιά, η ηλεκτρονική καρδιά δηλαδή, τα ραντάρ των F-35, με τα στοιχεία των S-400, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να παραδίδεται όλο το σύστημα κωδικών αεροπορικής αμήνης του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών στους Ρώσους.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε έτσι, πόσο μπερδεμένο είναι να ξεμπερδευτεί το F-35. Γι' αυτό και νομίζω ότι

0: δια της πλαγίας ακούστηκαν τα F-35, αλλά σίγουρα ιεραρχήθηκαν παρακάτω στα πράγματα.
1: Και όχι μόνο αυτό, μα και ο κύριος Τραμπ, τι είπε, θα το εξετάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί όχι. Αλλά ο κύριος Ερντογάν δεν περίμενε αυτό. Ο κύριος Ερντογάν περίμενε να του πει ότι τα παίρνεις και τα παίρνεις τότε. Δεν πρόκειται να τα πάρει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Πάμε τώρα λίγο και στο πατόκορφο γλύψιμο σε δημόσια θέα και τα λοιπά. Δηλαδή να ακούμε τον Τραμπ να λέει 5 φορές τον καλό μου φίλο, τον αποθέωσε ως ηγέτη,
1: ναι.
0: Μέχρι του άρεσε τρελά και το αεροδρόμιο ακόμα. Θέλω να πω ότι ήταν...
1: Θα σας θυμίσω τι έλεγε στον Κιμ Γιονγκούν. Έτσι, για να τελειώνουμε με αυτές τις υποθέσεις και με τα καλά λόγια του κύριου Τραμπ. Λοιπόν, και στον κύριο Κιμ Γιονγκούν, εκείνο που έλεγε ήταν εξαιρετικός ηγέτης, ισχυρός ηγέτης, σοβαρός ηγέτης, τον θαυμάζει και ότι μπορεί να είναι και πολύ καλός φίλος. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ δεν έχει πρόβλημα με αυτά. Αλλά υπάρχει, αγαπητέ κύριε Χουδαλάκη και αγαπητή κυρία Βραχά, υπάρχει μια αμερικανική παροιμία που λέει «Μη κοιτάς τα χείλια μου, κοίτα τα χέρια μου». Και νομίζω ότι είναι σαφέστατη στο τι θέλει να δηλώσει. Πάμε τώρα στον Έλληνα Πρωθυπουργό.
2: Εκεί ήθελα να πάμε, κύριε Μάζη, γιατί πολύ καλά λέμε πόσο η Γερουσία θα μπλοκάρει τα F-35 της Τουρκίας κτλ. Εμείς τι κάνουμε σε όλο αυτό? Κοιτάμε απλά και περιμένουμε την τύχη μας?
1: Εμείς λοιπόν, κοιτάξτε, με έχετε συνηθίσει γκρινιάρι. Και είναι αλήθεια πως είμαι. Αλλά όταν γίνεται μια καλή κίνηση και κάνεις ανάλυση, οφείλεις να την τονίζεις. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε αυτό το οποίο έπρεπε να πει και το περιμέναμε να τα ακούσουμε, ότι κοιτάξτε... Πρέπει και οι χώρες του ΝΑΤΟ να πάρουν θέση όταν η χώρα μου απειλείται από την Τουρκία με κάζους μπέλη και βεβαίως να λάβουν υπόψη τους ότι έχουμε και εμείς ευαισθησίες επί του θέματος και ότι οι σχέσεις μέσα σε μια συμμαχία μεταξύ των μελών της συμμαχίας πρέπει να βασίζονται καταρχάς στην καλή γειτονία. Ως εδώ πάρα πολύ καλά. Θα μου πείτε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το αυτονόητο να το θεωρούμε σχεδόν ηρωισμό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι το κριτήριο της παρακμής στο οποίο έχει φτάσει η εξωτερική πολιτική της χώρας. Αλλά από εδώ και πέρα ο κύριος Πρωθυπουργός έπρεπε να πει τουλάχιστον όσα είπε ο κύριος Νετανιάχου στο δικό του διάγγελμα, μιλώντας για την κατοχή της Κύπρου, για την εισβολή στην Κύπρο και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία η Τουρκία κατά καιρούς έχει κάνει εις βάρος της χώρας. Δεν τα είπε. Δεν πειράζει. Ας μην τα είπε. Υπάρχει γιατριά. Τώρα που θα γυρίσει ο κύριος Πρωθυπουργός, θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το οποίο είπε. Τι είπε? Ότι κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν όταν εμείς πάμε να ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας για τα 12 μίλια να μας απειλεί η Τουρκία με κάζους μπέλη. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
0: Το μόλις πίδημα και... εδώ είναι όντως να διευρύνεις τα χωρικά σου υδάτα?
1: Σαφέστατα. Πρώτα να ανακηρύξει, λέω τον όρο στα αγγλικά, ούτως ώστε να τον καλύψουμε από τη νομική του πλευρά, να κάνει declaration της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της χώρας. Είναι μια ενέργεια η οποία γίνεται μόνο μερός βάσει του διεθνούς δικαίου, δεν υπέχει θέση οριοθετήσεως, υπέχει όμως θέση απαντήσεως νομικά επιβεβλημένης σε αυτό το οποίο η Τουρκία ονομάζει γαλάζια πατρίδα και το οποίο έχει αποστείλει με χάρτες συντεταγμένων στο Γραφείο Ωκεανών και Θαλασσών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Άρα να σταματήσουμε την πολλή ανάλυση, να περάσουμε σε έργα.
1: Έτσι, μπράβο. Μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό? Δεν το λέω γιατί, ξέρετε, είμαι πεισματωμένος με τον κύριο Ερντογάν. Κύριο Χουδαλάκη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ τον κύριο Ερντογάν τον θεωρώ πολύτιμο για την Ελλάδα.
0: Το θυμάμαι. Να, να μας κόβει μέσα να του δίνει αιώνες.
1: Να δίνει χρόνια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, διότι τέτοιες σχέσεις με το Ισραήλ κανένας άλλος Τούρκος πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να φτιάξει. Χαίρομαι για αυτό, πρόεδρος, συγγνώμη. Δεν θα μπορούσε να φτιάξει. Έχει επιτύχει τις καλύτερες δυνατές. Βάλτε πολλά εισαγωγικά. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος και ο Θεός να του δίνει χρόνια. Λέω όμως ότι, κοιτάξτε, θα πρέπει να αντιληφθεί κάποια στιγμή και η ελληνική εξωτερική πολιτική, όποιος και αν την ασκεί, να αντιληφθεί ότι εάν τον Οκτώβριο ψηφίσει η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα, αυτός ο νόμος θα δεσμεύει από εκεί και πέρα όλες τις κυβερνήσεις της Τουρκίας, όποιες και αν είναι αυτές, είτε ο κύριος Ερντογάν βρίσκεται στη θέση του πολιτικά ή ιδεολογικά, είτε όχι. Και ότι αυτός ο νόμος θα χαρακτηρίζει επί ποινή εσχάτης προδοσίας τη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Και γιατί λέω εσχάτης προδοσίας? Ποια κυβέρνηση θα τολμήσει να αλλάξει αυτόν τον νόμο και να μην ακολουθήσει πραξικόπημα και εμφύλιος πόλεμος?
0: Μια τελευταία ερώτηση έχω και αφορά κάποια άλλα θέματα τα οποία...
1: Άρα τα εννοεί αυτά ο κύριος Πρωθυπουργός που είπε, που εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστεύω, για το Θεό. Εγώ χάρηκα που τα άκουσα. Να τα εφαρμόσει.
0: Θέλετε τα έργα.
1: Και να τα εφαρμόσει πριν την ψήφιση του νόμου.
0: Θέλω να κάνω λοιπόν μια τελευταία ερώτηση, η οποία μπορεί να μας πάει ένα βήμα πίσω, αλλά νομίζω ότι είναι καλό για τους ακροατές να το καταλάβουν. Ποια ήταν η βασική υποστήριξη που πρόσφερε ο Ερντογάν στον Τραμπ στην ιστορία του Ιράν? Γιατί αδυνατό να την καταλάβω. Δεν το έχω.
1: Καμία.
0: Καμία.
1: Ίσα-ίσα η νατοϊκή μηχανή και συγκεκριμένα αντιβαλιστικά συστήματα αμερικανικά ήταν αυτά τα οποία διέσωσαν την Τουρκία και ιδιαίτερα στο νότιο-ανατολικό τμήμα της από βαλιστικούς ιρανικούς πυράβλους, τους οποίους η περήφανη Τουρκία με τα φοβερά στρατεύματα και το εξαιρετικό αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο απεδείχθη ανύπαρκτο, δεν μπορούσε να αναχαιτήσει.
2: Κύριε Μάζη, μια τελευταία ερώτηση από μένα. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα SAFE και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούσαμε πάλι σήμερα τον Ερντογάν να λέει ότι δεν κάνω πίσω για το safe, θέλω να μπω, πιστεύω ότι πρέπει να ενταχθώ. Πάλι από τους Ευρωπαίους ακούμε τι καλός σύμμαχος που είναι ο Ερντογάν. Πώς μπορούμε να επιτρέψουμε σαν χώρα, είπατε πριν και ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου το ζήτημα της Κύπρου, πώς μπορούμε να επιτρέψουμε σαν χώρα να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα εξοπλιστικό η χώρα η οποία κατέχει αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που κατέχει το μισό, τη μισή Κύπρο, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μιλάμε για τον ΝΑΤΟ?
1: Εάν το επιτρέψουμε αυτό, θα είμαστε και εμείς ένοχοι εσχάτης προδοσίας. Και βεβαίως, εάν το επιτρέψει αυτό και η Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν αυτή τη στιγμή την Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να δώσουν λόγο στην ιστορία και στο λαό τους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί ξέρετε, όταν γίνουν και μετά δεν γυρνάνε πίσω. Εγώ θα σας πω και θα σας θυμίσω ότι η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ιταλίδα κυρία Μέτσολα, όταν είχε γίνει η ένταξη της εξετάσεως της υποθέσεως στο δανειοδοτικό δίκτυο SAFE της Τουρκίας βάσει του άρθρου περί βιομηχανικής αναπτύξεως, το οποίο δεν απαιτεί ομοφωνία, και για το Θεό, υπόθεση εξοπλισμών και παραγωγής όπλων είναι υπόθεση βιομηχανικής αναπτύξεως? Συγγνώμη, σε ποιους τα λένε αυτά? Ένα ερώτημα. Δεύτερο, γιατί η ελληνική πλευρά απεδέχθη ότι αυτό εντάσσεται στη διαδικασία της βιομηχανικής αναπτύξεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Γιατί, πέστε μου, διότι βεβαίως δεν ήθελε και πάλι να διαταράξει τα ήρεμα νερά και είχαμε υπογράψει και διακηρύξεις των Αθηνών, οι οποίες όπως βλέπετε δεν μας προστάτευσαν ούτε από την Κάσο 1, ούτε από την Κάσο 2, δηλαδή την πώτηση του καλωδίου, την οποία την έχουμε ξεχάσει.
0: Ρωτάει και ο κόσμος, τι σημαίνει, λένε, τι σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκτελέσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και
1: ακριβώς. Ναι. Και ξέρετε, δεν το λέω εγώ, ο κύριος Ροζάκης το είπε, ο οποίος μόνο για πολεμοκάπηλος δεν μπορεί να κατηγορηθεί.
0: Λοιπόν, και μια τελευταία, την οποία παρακαλώ να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς, για να μαζί. Επειδή είναι και μάλλον βασικό ερώτημα, αλλά πιστεύει με όσα γίνονται από εδώ και πέρα πως οδεύει η ανθρωπότητα σε παγκόσμια σύραξη, ναι ή όχι?
1: Το άσχημο είναι ότι σήμερα οι παρέστημεν μάρτυρες της διακοπής της εκεχηρίας. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν ξέρω αυτή η έντονη επίθεση του κυρίου Τραμπ εναντίον των Ευρωπαίων και του ρόλου τους στη βοήθεια της Ευρώπης στις αμερικανικές προσπάθειες να τυθασέψει το Ιράν, τι αποτελέσματα θα είχε από εδώ και πέρα. Η φραστική καταρχήν αποπομπή της Ισπανίας από το...
0: Απίστευτο ήταν.
1: Από το περιβάλλον, το ηθικό πνευματικό του κυρίου Τραμπ ήταν επίσης μια πολύ σοβαρή.
0: Και διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων. Μιλάμε για αυτά είναι τρελά πράγματα.
1: Επειδή ο κύριος Τραμπ είναι ο λίγο θυμοειδής τύπος, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα περιμένουμε να το δούμε.
2: Ναι, γιατί μας έχει ζαλίσει με δασμούς όπως τελικά ποτέ δεν επέβαλε.
1: Ναι. Οπότε έχουμε δικαίωμα να περιμένουμε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει μια τάση. Και εάν γίνει αυτή η κρίση, αν θυμάστε, πέρσι τον Ιούνιο, σε μια εκπομπή του Ηλία του Παπανικολάου στο Σταρ, είχα προβλέψει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο, όπου θα δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις που είναι πολύ πιθανό να εμπλακεί το Ιράν. Και είχα πει ότι εάν εμπλακεί το Ιράν, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό συνέβη όντως την τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Και τελικά είναι πλάκι και το Ιράν.
0: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο λοιπόν να δούμε καταστάσεις, να πούμε στον ακροατή μας, οι οποίες δεν θα είναι καθόλου θετικές για την εξέλιξη της διεθνούς ειρήνης.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη Μάζη. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εσείς να είστε καλά.

0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο εύληπτα όλα αυτά. Πάντως ο άνθρωπος μια χαρά μας τα είπε. Ο Γιάννης μας έχει αυτό το χάρισμα της επικοινωνίας. Τα εξηγεί απλά τα πράγματα, όσο κι αν είναι από μόνα τους πάρα πολύ μπουρδουκλωμένα. Για παράδειγμα, στην αφελή ερώτηση, καλά τι έκανε ρε παιδιά ο Ερντογάν για να τον αποθεώνει με τέτοιο τρόπο, πώς τον στήριξε, και είπε απλώς τίποτα. Για μένα αυτό είναι αρκετό. Γιατί δείχνει ένα κίνητρο πολιτικό που υπάρχει σε όλα αυτά τα ωραία λόγια, τα γλυψίματα κτλ. Που λέγαμε. Όπως και αυτό που μας έλεγε Κασιάνη στην αρχή της εκπομπής. Το ανάμεσα σε όλα τα άλλα, έχοντας το Ζελεύσκι δίπλα του, είπε ότι πιέστηκε πολύ και ο Πούτιν.
1: Πούτιν, ναι.
0: Γιατί κάποιοι άνθρωποι προφανώς η ζωή τους είναι δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά, όπως είναι και η δική μας. Αλλά κάποιοι άλλοι, σαν τον Τραμπ, κοιτάνε από πάνω τη γη, λες και είναι, ξέρω εγώ, το τόπι που κλωσάγανε μικροί. Για το ελάχιστο που έχουμε μέχρι τις συνεντήσεων, κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα Thermosil και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik.
1: Σε λίγο πλησιάζει, έρχεται η Κυριακή, ήρθε ο τέταρτος προεβδόματος, δεν λένε. Και στο τέλος της εβδομάδας έχουμε την Κυριακή, και Κυριακή σημαίνει πάντα Real News, που έρχεται με ένα πακέτο τεσσάρων προσφορών. Η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστήριο Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News.
2: Real FM.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Oh, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τουρκικό κάζους Μπέλη σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την απόκτηση από την Τουρκία F-35 και αποκάλυψε ότι το 2027 οι πιλότοι μας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά μαχητικά F-35. Με νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και την Καλαμάτα, 35 στη Θεσσαλονίκη, 30 σε Χίο και Λίμνο και 29 στο Καστελόριζο.
8: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ανατμήματα στην Κηφισίας, κυρίως στο Μαρούσι και το Χαλάνδρι και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Αυτή για νεούτια. 25 καλοκαιρία πριν. Με την Αλίσσα Κις. Ένα καταπληκτικό δίσκο. Πραγματικά δηλαδή. Δεν έχω να πω τίποτα. Το Song in the Mirror. Έχει μείνει από τότε το Falling. 25 χρόνια πριν. Και ήρθα χτες, ρε παιδάκι.
1: Εντάξει, για να το ξέρω κι εγώ, το τραγούδι σημαίνει ότι έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Είχε γεννηθεί, ναι.
1: Πριν 25 χρόνια, είχα γεννηθεί. Ωραία, κάνε. Είχα γεννηθεί.
0: Εμεί φροντίζαμε να γίνει το παιδί. Καλά να είμαστε. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε με το θεματάκι το ψιλοανοίξαμε χθε. Στείλετε και εσεί τα δικά σα στο στούντιο papakirialfm.gr και με το αλατοπίπερο που έπεσε, είπαμε α τα ανοίξουμε αύριο να δούμε. Πιο συγκεκριμένα, ας πούμε. Περισσότερα φοιτητικά και τα λοιπά.
1: Ναι, γιατί βγήκαν οι βαθμολογίες. Τώρα είναι τα παιδιά κάνουν τα μηχανογραφικά τους. Μερικοί είναι σίγουροι για το που έχουν περάσει και ψάχνουν ήδη για τη φοιτητική τους κατοικία για, για τα επόμενα 4 χρόνια. Με αποτέλεσμα να γίνουν έρευνες για τις τιμές στις οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικές, μπορώ να πω. Ενδεικτικά, πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας για ένα στούντιο. Την καρσονιέρα που λέγε εσύ παλιά στο ζωγράφου 4,20 και για ένα διάρι 5,90 παρακαλώ, παρακαλώ,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Και τα οποία υποτίθεται και καλούς και στιγμές. Ο Θεμιστοκλής ο Μπάκας τον ξέρετε, τον έχετε ακούσει αρκετές φορές στην εκπομπή, πρόεδρος Πανελλήνιου Δικτύου Real Estate. Ο άνθρωπος την ξέρει την αγορά και συνήθως μας τα λέει ακριβώς όπως είναι. Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό το αν υπάρχουν τα σπίτια. Γιατί πολλές φορές ακούω ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση ή δεν υπάρχει να λέγει προσφορά.
2: Λοιπόν, αναφέρουμε το εξής και σχέση με πέρυσι, να σου πω πώς συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, στο Δήμο της Αθήνας πέρυσι, την ίδια χρονική στιγμή, είχαμε 12.369 ακίνητα διαγραμμένα πέρα του βραχυχρόνου μισθώσεων. Φέτος, την ίδια ακριβώς στιγμή, έχουμε 12.810 ακίνητα.
0: Και 500 παραπάνω, δηλαδή.
2: Δηλαδή, έχουμε περίπου 400 ακίνητα περισσότερα ως δυναμική στον τουλάχιστον βραχυχρόνο μισθώσεων. Δεν σημαίνει ότι σίγουρα αυτά είναι φοιτητικά, αλλά δείχνει μια τάση η οποία καταγράφεται.
1: Κυρίως είναι σε αυτά τα τετραγωνικά τα Airbnb.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, αν υπάρχει διαθεσιμότητα κατοικιών. Διαθεσιμότητα κατοικιών υπάρχει σύμφωνα με τα ποσά. Αν κάποιος είναι σε μια θέση να καταβάλει πάνω από 650 ευρώ το μήνα ή 700 ευρώ το μήνα για 30-40 τετραγωνικά μέτρα, ναι, σαφώς μπορεί να βρει σπίτι σε όλες τις περιοχές του κοινού των Αθηνών. Αν κάποιος κινείται σε μια λογική ότι εγώ θέλω να βρω ένα σπίτι μέχρι 350-400 ευρώ, εκεί αρχίζουν οι απογοητεύσεις. Το να φέρω αυτό για τον εξής λόγο. Ότι αυτή τη στιγμή 7 στα 10 σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα στις περιοχές του Δήμου της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ. 7 στα 10. Εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Οπότε η διαθεσιμότητα πλέον είναι πάρα πολύ μικρή όσον αφορά τα άλλα οικονομικά ακίνητα. Και δεν αναφέρομαι σε περιοχές όπως είναι μόνο το Μέτσο, το Κολονάκι, το Γουδί ή τέτοιες περιοχές που είναι πιο ακριβές εισαγωγικά. Αναφέρομαι και σε περιοχές όπως είναι η Κυψέλη, περιοχές όπως είναι τα Πατήσια, όπως είναι σε Πόλια, όπως είναι Κολονός. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Αυτή τη στιγμή στην άλλη οικονομική Κυψέλη, αν ένας νέος ψάξει να βρει ένα σπίτι έως 25 τετραγωνικά μέτρα, θα δει ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κυψέλης το κόστος ξεκινά από 380 ευρώ. 380 ευρώ, έως και 650 ευρώ. Αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, διπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Αν πάμε 10 χρόνια πίσω, ξεκινάγαμε από 150 ευρώ σε 180. Δηλαδή, τη διαφορά. Είναι τεράστια η διαφορά στην μια δεκαετία. Αν πάλι ψάξουμε να βρούμε ένα σπίτι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, στην ίδια περιοχή της Κυψέλης, συζητάμε για 380 ευρώ, έως και 850 ευρώ. Άμα είναι ανακαινισμένο διπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών.
0: Ναι,
2: το ίδιο σπίτι 10 χρόνια πίσω έκανε 180 με 250.
0: Σε αυτό το κομμάτι, Θέμη, τα καινούργια σπίτια, τα λεγόμενα νεόδμητα, από τα παλιότερα σπίτια, εξακολουθούν να έχουν μεγάλη ψαλίδα στην αξία ενοικίασης ή έχει αλλάξει αυτό?
2: Τι συμβαίνει τώρα πια? Συμβαίνει το εξής πλέον. Επειδή τα σπίτια τα παλαιά έχουν ανακαινιστεί πλήρως αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα τα μικρή επιφάνεια σπίτια, πολλές φορές η διαφοροποίηση του είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, μπορούμε να συζητάμε για ένα 10-12%.
0: Αυτό μου μεταφέρει και εμένα ο κόσμος. Δηλαδή, ότι κάποτε, αν ήσουν έτοιμος να κάνεις κάποιες παραχωρήσεις, κάποιες εκτός της απαιτήσεις σου, ρε παιδί μου, να πας σε ένα παλιό σπίτι κτλ. Είχε νόημα στα λεφτά πολύ. Τώρα δεν έχει.
2: Δεν έχει νόημα και δεν υπάρχουν και πολλά σπίτια παλαιά, μη ανακαινισμένα σε αυτή την επιφάνεια. Δηλαδή, μην θεωρεί κάποιο από το σπίτι του 70 του 80 που θα είναι 70-80 μαρμάριο ζεροχήτη μοσαϊκό. Αυτό το σπίτι, αν το βρει, είναι ελάχιστα πλέον αυτή τη στιγμή διαθέσιμα. Οικονομικότερα αυτό που συζητάμε, αλλά στην πλειονότητά του, στα ακίνητα που συζητάμε πλέον, είναι πλήρω ανακαινισμένα. Ή τουλάχιστον μερικώ ανακαινισμένα.
0: Ναι, δεν οπότε τον ενοικιαστή, γιατί να τον νοιάζει και τόσο πολύ το θέμα του νεόδμητου, έτσι.
2: Συμφωνώ απόλυτα αυτή τη στιγμή. Όχι, ανακαινισμένο. Το θέμα είναι το εξή. Ότι αυτή η εικόνα παρατηρείται αυτή τη στιγμή στι περιοχέ του κέντρου των Αθηνών. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και σε άλλε οικονομικέ περιοχέ των δυτικών προαστίων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στα δυτικά προάστια, που λέγαμε ότι αν πήγαινε τώρα αυτή τη στιγμή στο Εγάλεο, πήγαινε στο Περιστέρι.
1: Που υπάρχει και φοιτητούπολη στο Εγάλεο με το Πατά.
2: Πολύ, πάρα πολύ κόσμο.
0: Τα δηλαδή, διάρκεια πάντως ή και τα γκαρσονιέρε, παύλα στούντιο που λες, μια φίλη που έχει 3-4 τέτοια, δεν μένουν ούτε μέρα ξενικιαστά.
2: Πολύ
0: ούτε μέρα. Ζήτηση. Ούτε μέρα. Λέμε τρελοκομείο, έτσι.
2: Στην περιοχή του Εγαλέου βλέπουμε το εξής.
0: Του Εγάλεου.
2: Στο Εγάλεο, ναι, συγγνώμη. Λέμε το εξής. 5 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ. Εκ των οποίων τα δύο πάνω από 600 ευρώ. Στο Εγάλεο και βλέπουμε το εξής εμείς. Βλέπουμε ότι περιμετρικά τα οικονομικά σπίτια είναι πολλές φορές περιμετρικά από τον παλουτάδικο. Είναι σε πολυκατοικίες οι οποίες είναι οικογενειακές. Που είναι 2 ή 3 όροφοι. Και πάνω υπήρχε ένα παλιό πλησταριό. Σε αυτό το πλησταριό το παλιό πλέον έχουν ανακαινιστεί αυτά τα σπίτια, ας προθέσουμε το σπίτι, και έχει γίνει γκασονιέρα.
0: Το έχει βαφτίσει δώμα, ρε παιδί μου, και σου λέγεται να δεις πλησταριό, ξαπλησταριό, έχεις όλη την ταράτσα δικιά σου.
2: Ναι, εντάξει, έχονται και οι άλλοι και απλώνουν. Το έχουμε ζήσει αυτό, σας λέω, από πρώτο χέρι αυτό το πράγμα. Το έχουμε δει ίδιο. Λοιπόν, αυτά τα σπίτια είναι κυρίως 310-320 ανάλογα την κατάστασή του. Αλλά είναι σπίτια τα οποία είναι φτιαγμένα κυρίως από ελληνίτη. Δηλαδή το καλοκαίρι κάνει άλλο, το χειμώνα κρυώνει εκεί πέρα. Γενικά η εικόνα στου πάντου φοιτητέ δεν είναι η καλύτερη φέτος. Δεν έχουμε τι αυξήσει του παρελθόντο. Έχουμε μεσοσταθμικέ αυξήσει 5-7% σχέση με πέρυσι. Δεν έχουμε αυτό το 10-12-14% που συστάγαμε στο παρελθόν. Αλλά ακόμα
1: άμα είχαμε 5... πάλι και αυτή τη χρονιά άλλο 10%, ναι. Κύριε Μπάκα.
2: Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό το 5-7% που συζητάμε έρχεται και αθρίζεται σε αυξήσεις που ξεπερνούν το 70-75% την τελευταία δεκαετία, για το 17 και σήμερα. Επομένως, κάθε αύξηση καινούρια επιβαρύνει τον προπολογισμό. Να σα δώσω και δύο στοιχεία συγκεκριμένα, που το ψάχναμε χθες κιόλας. Αυτή τη στιγμή, σαν χώρα, έχουμε 9.200 φοιτητικές κλίνες. Αυτή είναι η δυναμική μας. 9.200 φοιτητικές κλίνες. Οι φοιτητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή φοιτούν και είναι στα χρόνια τους, δηλαδή στο έτος τους, άντε ή πλην 2 χρόνια, δεν λέμε τους αιώνιους φοιτητές, είναι 351.000. Οι φοιτητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή μετακινούνται για να πάνε στο
0: πράσινο. Για 351.000 υπάρχουν 9.000 νοικιαζόμενες.
2: Ναι, ναι. Ναι. Και από τις 351.000 οι φοιτητές οι οποίοι υποχρεούνται να αλλάξουν, περιοχή, πόλη για να πάνε σπουδάσουν, είναι 200.000. Που σημαίνει ότι καλύπτουμε περίπου το 4,6% όσον αφορά τη φοιτητική εστίαση δυναμική. Μέσω όρου Ευρωπαϊκή Ένωση 15-18% τη δυναμική των φοιτητών συνολικά. Όχι μόνο αυτοί που μετακινούνται. Ένα άλλο στοιχείο που για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επειδή συζητάμε πλέον αυτό το κόστος στέγασης, το οποίο το συζητάμε όμως καθημερινά και είναι πάρα πολύ υψηλό, ξέρουμε πολύ καλά ότι πλέον τα ενοίκια, έστω και 300 ευρώ είναι και 200 ευρώ είναι το μήνα, πληρώνονται για τραπεζικά. Έχει λήξει το μετρητό. Δεν υπάρχει μετρητό πλέον στο ενίκιο. Το θυμόμαστε πολύ καλά όλοι μας που άλλαξε η διάταξη. Ακόμα και για ενίκια κατά 500 ευρώ. Εφόσον ο γονέας πληρώνει αυτό το 500 κάθε μήνα, είναι τραπεζικά. Φαίνεται αυτό το 500 που το πληρώνει. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που αυτά τα κοστολόγια που λέγεται ενίκιο, ΔΕΗ, κοινόχρηστα, αφήστε το κόστος διαβίωσης, το χαρτζιλίκι, το 50 την εβδομάδα το χαρτζιλίκι. Αυτά τα βασικά έξοδα. Γιατί δεν εκπίπτονται το φορολογικό εισόδημα. Με κοινωνικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια. Εγώ δεν σα λέω για όλου. Για αυτού που το έχουν ανάγκη, πραγματικά. Το λέω αυτό.
1: Κύριε Μπακ, ανοίγεται μεγάλη κουβέντα. Ναι. Και θέλω να πάμε λίγο για να προλάβουμε, επειδή είδα και τα στοιχεία που βγάλατε και για τα σπίτια τη επαρχία. Κοίταγα, για παράδειγμα, την Πάτρα, στο κέντρο τη Πάτρα, στα Ψηλαλόνια, όσοι γνωρίζουν, ότι το 2019 ένα μικρό διαμερισματάκι 30 με 45 τετραγωνικά έχει 170 ευρώ το μήνα και το 2026, 7 χρόνια μετά, έχει έως 600 ευρώ, από 280 ναι. μέχρι 600 ευρώ.
2: Ναι, η Πάτρα
1: δεν είναι μόνο η Αθήνα ενώ που είναι όχι, έτσι τα πράγματα. Έχουν αρχίσει και τα σπίτια στην επαρχία να είναι πανάκριβα.
2: Η Πάτρα είναι η δεύτερη πόλη των μεγάλων αυξήσεων. Δηλαδή έχουμε συνολικές αυξήσεις από το 17 και σήμερα που κυμαίνεται περίπου στο 55-60% σε χακή πρωτεύουσα. Και να σας αναφέρω ότι και σε άλλες πόλεις, αν δούμε αυτή τη στιγμή, στα Χανιά, παραδείγματος χάρη. Στα Χανιά έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και φανερά ο κόσμος πάει τον Οκτώβριο που γράφει συμφωνητικό, που στο τύριο μπαίνει μέσα, το μέρα το διώχνουμε. Γιατί το καλοκαίρι πάει στις δαχτυλικές μισθώσεις. Στην Κέρκυρα, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει.
0: Νομίζω στο έχω ξαναπεί, γιατί μιλάμε για δικό μου άνθρωπο, έτσι. Ο οποίος βρήκε σε καλό σημείο και ένα αξιοπρεπέστατα παλιό, αναπαλαιωμένο, όμορφο σπίτι. Όλα τα λεφτά που πήρε για το ενίκιο, τα πήρε μπροστά κάθε χρόνο για να εξακολουθήσει ο Χριστάκης να πηγαίνει, να έχει σπίτι κτλ. Ο μπαμπάς τα σκάει κανονικότατα κατά μαύρα. Έτσι. Λέω μία παράμετρο που είναι διαφορετική. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ενίκια, καταλαβαίνεις ότι αν για παράδειγμα και μέσω Airbnb, Booking κτλ. Αν ήθελες να το νοικιάζεις, θα έπαιρνες 2 εκατοστάρια τη μέρα, το να πάρεις 5 εκατοστάρια το μήνα είναι μεγάλη προσφορά στο κοινωνικό γίνεσθε. Γιατί τόσα μιλάμε. Τα μαύρα που λέμε.
2: Το θέμα ξέρετε τι γίνεται όμως. Εγώ βλέπω το εξής. Βλέπω ένα δείκτη της Eurostat που αναφέρει ότι οι νέοι μας ηλικία 17-25, δηλαδή οι φοιτητές, δεν μιλάμε για εργαζόμενους, φοιτητές, σε ποσοστό 85% μένουν στο παιδικό δωμάτιο. Δηλαδή ο φοιτητής πλέον επιλέγει τη σχολή σύμφωνα με το αν ο μπαμπάς και η μαμά έχει τα 500 ευρώ του μήνα πληρώσει το ενίκιο. Και αυτό είναι άμεσα συναρτώμενο με τα δικά του τα όνειρα. Δηλαδή, αν θα καταστρέφω στον άνθρωπο τελικά, να κάνει αυτό που θέλει. Και ξέρετε κάτι, επειδή το ακούω πολλές φορές και λέμε, μα οι Αθηναίοι έχουν πολλά πανεπιστήμια. Σαφώς, οι Αθηναίοι μπορούν να επιλέξουν μια πολύ καλή σχολή. Το ίδιο και οι άνθρωποι που μένουν στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα, στα Χανιά. Αυτό που μένει στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγιο, στην Αμαλιάδα, στον Πύργο, στην Άμφισσα. Αν περάσει σε μια σχολή, είναι μονόδρομο. Δηλαδή, πρέπει να πληρώσει το 500άρικο. Δεν έχει το 500άρικο. Δεν πάει να σπουδάσει. Είναι πολύ απλό.
1: Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Μας άνοιξε την καρδιά, ρε Θέμη. Να σε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Real
3: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Ώρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρα. Μείνετε συντονισμένοι.
19: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ακούστε, από όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε και τα λοιπά, που ήρθαν αρκετά ενδιαφέροντα μηνύματα, όπως το Γιάννη που εξηγεί γιατί η Πάτρα έχει τόσες μεγάλες αυξήσεις λόγω ακριβώς και του ότι υπάρχει φοιτητό κόσμο κτλ. Η Λίλη όμως έχασε κάτι άλλο. Αυτοί που ανακαινίζουν και πετάνε τους υπέροχους μαρμάρινους νεροχύτες και τα παλιά μοσαϊκά, να μου πούνε που να έρθω να τα πάρω. Να σας πω την αλήθεια, επειδή σε αυτή τη διαδικασία της βραχυπρόθεσμης κυρίως ενοικίασης, βλέπεις να φτιάχνουν σχεδόν όλοι τα σπίτια τους περίπου στο πανόμοια. Περίπου στο πανόμοια είναι και σε ό,τι αφορά την επίπλωση. 2-3 εταιρείες είναι που δίνουν σε πολύ οικονομικές τιμές πτυσσόμενα κρεβάτια, δίθεν σαλόνια και άλλα πράγματα τέτοια. Και βέβαια και οι αλλαγές που κάνουν, γιατί για να αλλάξεις τον, για παράδειγμα τον μαρμάρινο νεροχύτη που γράφει Λίλη, με κάτι ανάλογα σύγχρονα καλό, θα πρέπει να πληρώσει μια περιουσία. Οπότε ξύλωσε το, την παλιά τζούρα και βάλε κάτι ό,τι να είναι. Και στο ό,τι να είναι τα πράγματα. Να μου επιτρέψετε να πω ότι θα συμφωνήσω με τη Λίλη, χάνουν την αρχιτεκτονική αξία που έχουν τα σπίτια, ακόμα και αυτά που σήμερα σε κάποιους μπορεί να φαίνονται παλιά τζούρες.
1: Θες να έχω χρόνο να πω ιστορία? Γιατί ήμουνα στο κυνήγι της έβρεσης σπιτιού το τελευταίο χρονικό διάστημα και πάμε να δούμε ένα σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο ήταν η πολυκατοικία του 64, στον πρώτο όροφο το οίκημα. Είχε γίνει η ανακαίνιση ακριβώς όπως το λες. Αυτά τα ίδια Airbnb. Δεν ήταν όμως για βραχυχρόνια μέσα σε ό,τι ήταν για κανονική. Είχε γίνει όμως αυτή η ανακαίνιση του Airbnb. Δηλαδή πλαστικά τα. Διζαϊνάτο βέβαια, έτσι όμορφο. Αλλά πλαστικό το ντουλάπι, πλαστική η ντουλάπα η μεγάλη. Και αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση από όλα ήταν ότι ήταν παλιό το σπίτι και είχε το λέβητα μέσα. Οπότε είχε στην κορυφή. Στην οροφή είχε φτιάξει ένα τετράγωνο πράγμα για να καλύψει το πουρί από πάνω, και για να καλύψει το πουρί το κάτω είχε κάνει μέσα στη μέση της κουζίνας ένα τραπεζάκι και καλά σαν όρθιο σαν πάσο, το οποίο επειδή ακριβώς στηριζόταν πάνω στο πουρί της σόμπας κουνιότανε κιόλας, πώς να στηριχθεί. Το μπάνιο ήταν, πώς να σου πω,
0: εδώ, τόσο δά, ναι.
1: Ίσα που...
0: Τώρα έπρεπε να έχουμε βίντεο, να τη γράψουμε.
1: Δηλαδή, και αυτό ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν 76-78 τετραγωνικά. Τι τιμή λέτε?
0: Για πες.
1: Χωρίς πάρκινγκ, σε πολυκατοικία του 64, με ασανσέρ που το χρησιμοποιείς με δική σου ευθύνη, έχει να στηριχθεί από το 12 νομίζω μας είχε πει, χωρίς πάρκινγκ, σε μια όχι και τόσο καλή περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Τι τιμή?
2: 800.
1: Όχι. 800 ευρώ.
0: Πω.
1: Ακατέβατα κιόλας, ε!
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, γι' αυτό μας αγαπάμε, το ξέρεις το τραγούδι. Θα ρίξει τελευταίο ελληνικό, όχι μόνο για να κάνουμε τα κέφια της Κασιανής που γουστάρει να ακούγει κανένα ελληνικό τραγούδι, αλλά για να τιμήσουμε και έναν άνθρωπο που έβαζε καταπληκτικούς στίχους στα ελληνικά τραγούδια. Ήταν ποιητής, στιχουργός, αναγεωγράφος, θεατρικός συγγραφέας, εδώ στη συνεργασία του με τον Ζαμπέτα, Ναπολέον Ελευθερίου, δικό του τραγούδι, ο Πενιντάρης. Ακολουθεί Νίκος Μπογιόπουλος.
1: Γεια σας. Yes.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρη, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
7: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα και έμφαση στον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ περιείχαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάζους μπέλι, τονίζοντας ότι η απειλή πολέμου δεν ταιριάζει με το κλίμα του ΝΑΤΟ, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Αποκάλυψε παράλληλα ότι το 2027 οι πιλότοι μας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, ενώ αναφερόμενος στην απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών, σημείωσε ότι η Ελλάδα πληρεί τον στόχο του 3,5%. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κοινή διακήρυξή του, στο μεταξύ, οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευση στη συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του άρθρου 5. Με ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί να κλείσει εκ νέου το Ορμούζ εάν δεχτεί επιθέσεις. Νέο άλμα στο μεταξύ κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται περίπου στα 78 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 5%. Σε κρίσιμη κατάσταση, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ νοσηλεύεται ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα εξμερώματα στο Άργος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στον Αργυρό Μιλολάρισσας, όπου νωρίτερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν και 7 αεροσκάφη.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την απόκτηση του 21 ετών κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Στο παγκόσμιο κύπελο, η Αίγυπτος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τη διαιτησία του Φρανσουά Λετισιέ στο χθεσινό παιχνίδι με την Αργεντινή. Ζητάει την επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων και τον αποκλεισμό του 37χρονου Γάλλου ρέφερι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για την εκπομπή και για το Real. Και ο λόγος δεν είναι ότι πρόκειται για μια ερμηνεύτρια μοναδική και σπάνια, για μια τραγουδίστρια που σφράγισε με την ερμηνευτική της δυνότητα την ελληνική μουσική, αλλά και γιατί έχει μείνει ανέγκυχτη από την ευκολία της φτήνιας, γιατί δεν ξόδεψε και δεν εξαργύρωσε τίποτα από τη συνύπαρξή της με τους θεούς της εποποιίας της ελληνικής μουσικής. Και έτσι πορεύτηκε και πορεύεται με όλη τη λάμψη και την ευπρέπεια μια στάση ζωής που καθιστά και την ίδια, και όχι μόνο, ξαναλέω, λόγω της φωνής της, σε κομμάτι αυτής της εποποιίας. Κυρία Ζορμπαλά, καλώς ήρθατε.
1: Και εγώ μετά από όλα αυτά τι να πω?
0: Θα ακούσω να τραγουδήσετε μόνο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Να το πιάσουμε από τα νεότερα. Τι γίνεται στο Άλσος?
1: Στο Άλσος τραγουδάμε και μιλάμε λίγο, αλλά βασικά μιλάνε τα τραγούδια. Υπέροχα τραγούδια. Τραγούδια που φέρνω από το παρελθόν μου. Τραγούδια που είχα πάρα πολύ καιρό να τραγουδήσω. Χατζηδάκης, υπέροχος. Θοδωράκης, υπέροχος. Και κάποια τραγούδια που θα ήθελα να είχα πει, που μου αρέσουν και τα λέω σε αυτή την παράσταση. Γιατί για μένα τα τελευταία χρόνια πια δεν είναι συναυλίες, είναι παραστάσεις. Φτιάχνω παραστάσεις. Βάζω και κάποια στοιχεία θεατρικά σε αυτό που κάνω. Το φέρνω μέσα από την αγάπη μου και τη λατρεία μου για το θέατρο. Το φέρνω αυτή τη λατρεία και την αγάπη και στο τραγούδι.
0: Βοηθάει και η θεατρική παιδεία, σπουδές στο Εθνικό Θέατρο?
1: Σίγουρα βοηθάει, γι' αυτό το λόγο και πήγα τότε στο Εθνικό, για να βοηθήσω το τραγούδι. Αλλά βοηθάει και το ότι είχα μία μαμά ηθοποιό, η οποία με κουβαλούσε στο θέατρο από νήπιο.
0: Η κυρία Κατίνα.
1: Η κυρία Κατίνα, ναι, η μανούλα μου, είχε υπέροχη φωνή. Και ήταν και πολύ καλή ηθοποιός. Βρέθηκε στη Σοβιετική Ένωση, μια Ελληνίδα, έμαθε πολύ γρήγορα ρώσικα και είναι πράγμα πάρα πολύ δύσκολο το να μάθεις ξένη γλώσσα και να παίζεις κατευθείαν στο θέατρο σε αυτή τη γλώσσα. Έπαιζε στα ρώσικα. Και εμένα με κουβαλούσε. Δεν είχαμε γιαγιάδες, δεν είχαμε παππούδες, δεν είχαμε νταντάδες, δεν είχε που να με αφήσει. Με κουβαλούσε στο θέατρο από πάρα πολύ μικρή.
0: Στο σπίτι η γλώσσα ήταν τα ελληνικά. Η λογική
1: προσπαθούσαν.
0: Εμείς θα γυρίσουμε πίσω. Αυτό ήταν το
1: ναι,
0: μότο.
1: Αυτό ήταν εντελώς το μότο και όλων των Ελλήνων εκεί της Τασκένδης. Γιατί εκεί βρέθηκε 20.000 νεολαίοι μετά την ήττα στο εμφύλιο πόλεμο. Βρεθήκαν 20.000 νέοι άνθρωποι στην Τασκένδη και ολονών το όνειρο ήταν ότι είμαστε προσωρινά εδώ, μας φιλοξενεί αυτή η χώρα, αλλά εμείς είμαστε Έλληνες και θα επιστρέψουμε κάποτε στην πατρίδα μας, και αυτό υπήρχε και στο σπίτι μας. Βεβαίως οι γονείς μας προσπαθούσαν συνέχεια να μας κάνουν να μιλήσουμε ελληνικά, και εγώ και ο αδερφός μου. Όταν όμως ζεις σε μια άλλη χώρα, φυσικό είναι να σου είναι πιο εύκολο να μιλάς ρώσικα. Και συνέχεια ακούγονταν φωνή μες στο σπίτι. Ελληνικά, ελληνικά. Εμείς πάλι το γύρισαμε στα ρώσικα και οι γονείς φωνάζανε, όχι, θα μιλήσετε ελληνικά. Ευτυχώς όμως, ευτυχώς, γιατί όταν ήρθαμε εδώ τουλάχιστον ξέραμε κάποια ελληνικά. Όχι τέλεια, αλλά ξέραμε κάποια ελληνικά.
0: Εγώ θέλω να μείνω λίγο στην οικογένεια Ζορμπαλά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Ζορμπαλάς υπήρξε μια τεράστια μορφή.
1: Ο μπαμπάς μου, όντως υπήρξε. Βέβαια για μένα ήταν από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που μπορούσες να έχεις γνωρίσει τη ζωή σου. Ήταν ο μπαμπάς μου. Πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Δεν μπορούσε να το αντισταθεί κανένας. Όταν ο μπαμπάς μου χαμογελούσε ή σε κοίταζε στα μάτια, σε σκλάβωνε. Αλλά βεβαίως ήταν και μεγάλος επιστήμονας κοινωνιολόγος, πολύ διαβασμένος άνθρωπος. Είχε τελειώσει τρία πανεπιστήμια, ένα στην Αθήνα, είχε τελειώσει νομική, και στην Ρωσία τέλειωσε δημοσιογραφία και κοινωνιολογία. Έγραψε 17 βιβλία, είμαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου, νιώθω περήφανη κόρη και βεβαίως τον λατρεύω ακόμα. Και τον λατρεύω μέχρι και να τελειώσω κι εγώ.
0: Να ξέρετε ότι και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους, τους ανθρώπους που έφυγαν από εδώ, ιτημένοι,
1: ναι,
0: αλλά με τις βαλίτσες τους γεμάτες ιδανικά, που δεν ξεπούλησαν τίποτα.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν ένας από αυτούς.

0: Μας είπατε πως μεγαλώνατε δίπλα στη μουσική, γιατί η Κατίνα Ζορμπαλά μας την περιγράψατε.
1: Τραγουδούσα στα μάτια τα.
0: Είχε φτιάξει και συγκρότημα, τη Ρωμιοσύνη.
1: Είχε φτιάξει συγκρότημα μέσα στη δικτατορία, τη Ρωμιοσύνη. Γύρισε όλη τη Σοβιετική Ένωση τραγουδώντας βασικά Θεοδωράκη και καλώντας τους Ρώσους να διαμαρτυρηθούν για αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Λίγο σαν προπαγάνδα, αλλά βεβαίως έκανε και το αυτό που αγαπούσε πάρα πολύ. Και εγώ δίπλα σε αυτό το συγκρότημα άρχισα να μεγαλώνω, με έπαιρνε στις πρόβες και προς το τέλος του συγκροτήματος ήμουν εκεί γύρω στα 13-14, με έβγαλε στη σκηνή και τραγούδησα μαζί της. Υπάρχουν και φωτογραφίες από εκείνη την εποχή.
0: Η 8χρονη Μαργαρίτα πρωτοσυναντάει το Μίκη Θοδωράκη.
1: Ναι. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι. Μπορεί να είχε έρθει και νωρίτερα.
0: Ένας γίγαντας που είχε έρθει στο σπίτι.
1: Ήταν ένας πελώριος άνθρωπος. Δεν ήξερα ποιος είναι, ούτε καταλάβαινα βέβαια. Ήμουν ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε. Εμφανίζεται ένας γίγαντας και μου λέει: ήρθα να δω τους γονείς σου. Μπορείς να μου ανοίξεις το σπίτι? Γιατί οι γονείς μου λείπαν, ακόμα δουλεύανε. Ανέβηκα εγώ πάνω, ήμασταν τέταρτο όροφο με τα πόδια, δεν είχαμε ασανσέρ σε αυτή την πολυκατοικία. Και ήρθε.
0: Είχανε τετραόροφα στη Σοβιετική Ένωση, γιατί δεν είχαν κάτι χαγιάτια, πρέπει να ήταν.
1: Όχι, και πέντα όροφα.
0: Α, είχαν και πέντα όροφα.
1: Όχι, ναι. Και πιο ψηλά.
0: Α, είχαν και άλλα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχανε.
1: Και τον έβαλα να καθίσει, το γύρισα στην πλάτη και έφυγα. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση.
0: Πήγαμε για παιχνίδι.
1: Ναι. Να συνεχίσω το παιχνίδι, τι να κάνω με το Μίκη. Καταρχήν δεν καταλάβαινα και ποιος είναι, βασικά. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι λίγο, να παίρνω χαμπάρι και γύρω στα... Γιατί κάθε τόσο που ερχόταν στη Μόσχα ο Μίκης περνούσε από το σπίτι μας. Και άρχισα να καταλαβαίνω και να αντιλαμβάνομαι ποιον έχω μπροστά μου και γύρω... Τον είδα στη σκηνή. Εκεί κατάλαβα. Τον είδα στη σκηνή, ήμουνα γύρω στα 12, νομίζω, 11-12 χρονών. Τριγύρωνα και εκεί, επειδή η μαμά μου συνόδευε το συγκρότημα, ήταν η Μαρία Φαραντούρη, τον Αντώνης Καλογιάννης, ο Καρνέζης, ο Παπαδόπουλος στην ορχήστρα. Και εγώ τριγύρωναγα στα παρασκήνια, η μαμά μου ήταν, βοηθούσε, μετέφραζε και συνόδευε το συγκρότημα σε όλη την περιοδία. Και μετά έκατσα στην αίθουσα και είδα να διευθύνει ο Μίκης. Μπροστά του ήταν γύρω, δεν ήταν μεγάλη ορχήστρα, ήταν πολύ λίγα άτομα. Αλλά ο ήχος που βγήκε, μόλις σήκωσε τα χέρια του, νόμιζε ότι είναι συμφωνική ορχήστρα. Ήταν γύρω στα έξι μουσικοί πάνω στη σκηνή, πελώρια σκηνή, στη σάλα Τσαϊκόφσκι. Ήταν η συναυλία αυτή. Εκεί εντυπωσιάστηκα. Εκεί άρχισα να λέω: α, ποιος είναι αυτός ο ψηλός με αυτά τα τεράστια χέρια? Με εντυπωσίασε και ο ήχος του και ενέργεια που έβγαλε. Με καθήλωσε.
0: Θα μας πείτε μετά.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ την παράσταση του Άλσος την έχω δει.
1: Μάλιστα.
0: Έχω εντυπωσιαστεί. Όχι εγώ και κάτι εκατοντάδες που ήμασταν εκεί. Και εκεί περιγράφεται,
1: ναι,
0: το πως αυτός ο πελώριος κάποια στιγμή λέει σε ένα 17χρονο: εσύ θα τραγουδήσεις το δίσκο μου.
1: Εντάξει, τα έχω ξαναπεί. Ήρθε για άλλη μια φορά σπίτι μας, ήμουνα πια 17 χρονών.
0: Γνωρίζοντας πια ποιος είναι ο Θοδωράκης.
1: Εντελώς πια, με θαυμασμό και σεβασμό απόλυτο. Πραγματικά έβλεπα ένα Θεό μπροστά μου. Και εκεί με έβαλε η μαμά μου συνήθως να τραγουδήσω. Τραγούδησα ένα τραγούδι, δεν θα πω ποιο, γιατί το λέω στην παράσταση, ας μην τα πούμε όλα. Και μετά από αυτό ο Μίκης αμέσως είπε: λοιπόν, θα τραγουδήσεις αυτό το δίσκο. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν πολύ πίστεψα ότι το λέει αλήθεια. Νόμιζα ότι με δουλεύει λίγο, ότι ήταν αστείευεται τώρα. Ένα κοριτσάκι τώρα που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, ξαφνικά να τραγουδάει αυτά τα τραγούδια. Αλλά το εννοούσε και συνέβη.

0: Real FM.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
4: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου Αθήνα-Άγκυρας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σε δηλώσεις μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλι. Με κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, απειλείται Τεχεράνη μετά την προειδοποίηση Τραμπ για νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στο κεφάλι. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το 1974-75 λοιπόν, λέει ο Θοδωράκης σε μια 17χρονη στη Σοβιετική Ένωση, τώρα εσύ θα πεις τραγούδια στο δίσκο μου, γίνεται αυτό.
1: Μπαλάντες. Μανώλης Ανακνοστάκης, ο Μέγας. Και εγώ, ναι, μπαίνω σε ένα στούντιο χωρίς να ξέρω που πάνε τα τέσσερα, όπως είπα. Με πολλές πρόβες βέβαια, με πολύ μάθημα από το Μίκη. Αλλά και πάλι νομίζω ήμουν πάρα πολύ άγωρη για αυτά τα τραγούδια, τα πανδύσκολα, γιατί δεν ήταν η φόρμα αυτών των τραγουδιών, δεν ήταν συνηθισμένη, δεν είναι κουπλέ ρεφρέν, κουπλέ ρεφρέν. Ο Μίκης άλλαξε σε αυτό το δίσκο και έγραψε μια φόρμα μουσική πιο μεγάλη, διαφορετική, με ρετσιτατίβα μέσα, με μελωδίες που δεν επαναλαμβάνονταν, όπως στο δρόμο παλί που πάει και στο τέλος μπαίνει ένα ρεφρέν επαναλαμβανόμενο, σαν να, με μια αιμονή στο ίδιο θέμα, και περπατούσα και προχωρούσα και προχωρούσα μέσα στη νύχτα. Δύσκολα πράγματα, αλλά όταν είσαι μικρός έχεις άγνοια κινδύνου μάλλον. Και μπήκα.
0: Να το ρωτήσω ευθέως. Ναι. Η 17χρονη Ζορμπαλά, ναι, τους στίχους του Αναγνωστάκη τους αντιλαμβανόταν τότε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Αλήθεια λέω, δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε. Μάλλον, πώς να σου πω, μπήκε ο Μίκης μέσα μου και μιλούσε ο Μίκης μέσα από μένα. Πήρα και τους τονισμούς και το. Ήταν καθαρά μάθημα. Και ίσως και το ένστικτο, ίσως και το ότι υπήρχε η κουλτούρα μες στο σπίτι του Θοδωράκη, αντιλαμβανόμουν το μουσικό του κόσμο πιο πολύ και όχι τόσο τους στίχους, την ποίηση, τη μεγάλη ποίηση του Αναγνωστάκη. Σιγά σιγά μες τα χρόνια κατάλαβα και γι' αυτό εδώ στο Άλσος αποφάσισα να πω και τα τέσσερα τραγούδια που λέω στο δίσκο, γιατί τώρα αντιλαμβάνομαι, τώρα καταλαβαίνω τι λέει αυτός ο μεγάλος ποιητής. Το απολαμβάνω και είναι μεγάλη απόλαυση.
0: Από όσο έχω διαβάσει, αυτή η μουσική υπήρχε. Δηλαδή ο Θοδωράκης την έχει δεχτεί την πρόσκληση να γράψει τραγούδι για το Σέρπικο και είναι η παραγωγή που ακούνε τη μουσική και του λένε αυτό θέλουμε.
1: Ναι, η ιστορία είναι εξής. Υπήρχε αυτός ο κύκλος τραγουδιών, το είχε γράψει ο Θοδωράκης. Κάποια στιγμή του ζητήσανε για το Σέρπικο η παραγωγή, οι Αμερικάνοι, κάποια μελωδία. Είχε κλειστεί ένα ραντεβού. Ο Μίκης περίμενε σε κάποιο ξενοδοχείο, υπήρχε ένα πιάνο, και περιμένοντάς τους έπαιζε διάφορα τραγούδια. Και μέσα εκεί άρχισε να παίζει αυτή τη μελωδία. Και εκείνη την ώρα μπήκαν οι παραγωγοί μέσα. Ακούν αυτή την εξαιρετική μελωδία βέβαια, και επειδή είναι έξυπνοι και έμποροι οι Αμερικάνοι, αρπάξαν αυτή τη μελωδία, αυτό θέλουμε. Και μπήκε αυτή η μελωδία η φοβερή στην ταινία και έμεινε από τότε.
0: Με τον Αλ Πατσίνο έχετε συναντηθεί ποτέ?
1: Όχι.
0: Και αφού λοιπόν έχουμε αυτή την δισκογραφική δουλειά, μετά ένα κοριτσάκι που τρέμει πηγαίνει σε ένα γήπεδο στην Κοκκινιά και κάνει πρόβα για να τραγουδήσει μπροστά στο κοινό.
1: Ξαφνικά ο Μίκης αποφάσισε σε μια συναυλία, δεν ήταν να τραγουδήσω. Ήταν όλοι οι τραγουδιστές βέβαια του Μίκη. Ήταν η Μαρία Φεραντούρη, ήταν ο Γρηγόρης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Καλογιάννης, ο Πανδής, οι πάντες, η Μέρη Δημητριάδη, όλοι. Και ξαφνικά τελευταία στιγμή αποφασίζει ότι θα τραγουδήσεις και εσύ, χωρίς πρόβα, χωρίς τίποτα, στα ποδητήρια. Φώναξε τα δύο μπουζούκια, κάτσαμε εκεί. Θα πεις αυτό.
0: Καρνέζης Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Θα πεις αυτό. Θα πω αυτό. Και βγήκα εγώ. Πραγματικά έτρεμα όμως. Δηλαδή μου έκανε αυτό που λένε σκάση και κολύμπα. Αυτό έπαθα εκείνη την ημέρα. Βγήκα στη σκηνή τόσο άσπρη, τόσο. Ετρέμαν τα πάντα, όχι τα χέρια που συχνά συμβαίνει στους τραγουδιστές. Άμα έχουν τρακ να τρέμουν τα χέρια, γι' αυτό και αρπάζουμε τα μικρόφωνα γερά-γερά, ώρες-ώρες.
0: Για αυτή τη συναυλία ήταν, για αυτή την εμφάνιση ήταν που λέγανε οι εφημερίδες την άλλη μέρα, ο Θοδωράκης εμφάνισε μια νέα τραγουδίστρια, πολύ τρακαρισμένη.
1: Πολύ τρακαρισμένη, μια καινούργια φωνή, πάρα πολύ τρακαρισμένη. Υπήρχε και μια φωτογραφία όπου ο Μίκης είχε ανοιχτά τα χέρια του και με κοιτάει με μια πορεία. Θα τα καταφέρεις ή δεν θα τα καταφέρεις? Θα το τελειώσεις το τραγούδι ή δεν θα το τελειώσεις? Μάλλον το τελείωσα, ξέρω, όπως μπορούσα.
0: Εκεί ήταν που ο Μπιθικότσης, είχε πάθει ό,τι είχε πάθει τότε σε αυτή την εμφάνιση.
1: Ο Μπιθικότσης είναι απίστευτο, ήταν απίστευτο στο τράκτο. Το δικό μου δεν ήταν τίποτα, γιατί μετά συνεργαστήκαμε κιόλας και άλλες φορές. Ο Μπιθικότσης πάθηνε τέτοια ζημιά. Έκανε μετούσο ο άνθρωπος, πρασίνιζε, κυτρίνιζε, δεν μπορούσε να. Έτρεμε. Με ένα σιγά σιγά μου πέρασε αυτό. Μπορεί να έχω τράκ, αλλά δεν παθαίνω να τρέχω στην τουαλέτα να κάνω μετό. Ο Μπιθικότσης ήταν αυτό μέχρι το τέλος.
0: Αλλά εκεί στην Κοκκινιά ήταν παρηγορητικός.
1: Εκεί.
0: Έδινε καραμελίτσα.
1: Έπαθε αυτό που, ναι, έπαθε αυτό που παθαίνουν οι άνθρωποι. Όταν βλέπεις δίπλα σου κάποιον που είναι χειρότερο από σένα, εγώ το έχω πάθει στη ζωή μου. Είμαι κλειστοφοβικιά και βρέθηκα κάπου που έπαθα κρίση και δίπλα μου έπαθε κρίση άλλη μια γυναίκα, η οποία ήταν χειρότερα από μένα. Και εγώ άρχισα να την παρηγορώ. Αυτό έκανε ο Μπιθικότσης. Άρχισε να με παρηγορεί, μου έδινε καραμελίτσες, μου τρέβε τα χεράκια, γιατί ήταν παγωμένα τα χεράκια μου, και μου έλεγε: δεν πειράζει, θα περάσει, θα τα καταφέρει, όλα θα γίνουν καλά. Και του πέρασε το δικαίωμα του ίδιου, το εμένα δεν μου πέρασε.
2: Мне кажется порою, что солдаты с кровавой

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πώς γίνεται τώρα ένα κορίτσι από την Ελλάδα στην πραγματικότητα που είναι στη Ρωσία να σπουδάζει ισπανική φιλολογία?
1: Έλα μντε. Πάλι γελάω. Πώς γίνεται? Πολύ εύκολα γίνεται τελικά. Στη Μόσχα ήμασταν δύο κοινότητες, ισπανική και ελληνική, και κάναμε πολύ παρέα. Οι Ισπανοί ήταν λίγο πιο πριν από μας, μετά το δικό τους το εμφύλιο. Εμείς ήμασταν λίγο μετά. Και αυτές οι δύο κοινότητες κάναμε φοβερή παρέα. Κάναμε μαζί γιορτές. Οι δύο σύλλογοι συναντιόντουσαν, κάναν βραδιές μαζί. Η μαμά μου, επειδή της άρεσε και πάρα πολύ η μουσική ισπανική, είχε κάνει ακόμα περισσότερες φιλίες. Μπαινοβγαίναμε και στο σπίτι μας, μπαινοβγαίναμε και εμείς σε σπίτια κάποιων άλλων ισπανόφωνων. Και μετά εγώ κόλλησα με το Λόρκα. Mm-hmm. Εκεί κόλλησα πραγματικά. Διάβασα και τη βιογραφία του, διάβασα τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος, άκουσα τη μουσική του, γιατί έχει γράψει και πολλά τραγούδια, έτσι. Ήταν και σπουδαίος μουσικός, εκτός από ποιητής βεβαίως μέγας. Και ερωτεύτηκα το Λόρκα, μπορώ να πω. Και έτσι αποφάσισα να κάνω ισπανική φιλολογία και όχι αγγλική, που με προορίζανε. Αυτό που έγινε όμως όταν επιστρέψαμε στην Ελλάδα, γιατί εγώ δεν τελείωσα το πανεπιστήμιο στη Μόσχα, δεν πρόλαβα. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε ισπανική φιλολογία. Αναγκάστηκα να γραφτώ στην αγγλική φιλολογία, την οποία δεν τελείωσε ποτέ.
0: Και εκεί το συγκρότημα ήταν το Βενσερέμος.
1: Πού το ξέρεις? Ναι. Στο πανεπιστήμιο, επειδή εντάξει, το μυαλό μου ήταν και στο τραγούδι, βέβαια, πιο πολύ στο τραγούδι ήταν, είχαμε φτιάξει ένα συγκρότημα, Βενσερέμος, γιατί τότε υπήρχε δικτατορία στην Χιλή και επαναστατικά τραγουδούσαμε υπέρ της Χιλής. Το συγκρότημα αυτό ήταν αφιερωμένο και ήταν international το συγκρότημα, με ανθρώπους από διάφορες χώρες, και εγώ έβγαινα και έλεγα ελληνικό τραγούδι, και ισπανόφωνο βέβαια, αλλά και ελληνικό. Και να φανταστείς, είχα διαλέξει, τώρα θυμάμαι σαν σήμερα, είχα διαλέξει από τον Επιτάφιο το Μέρα Μαγιού. Αυτό έλεγα.
0: Έλεγε ένας μεγάλος επαναστάτης Ισπανός: χάσαμε, λέει, όλες τις κρίσιμες μάχες, αλλά γράψαμε την καλύτερη μουσική.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Εγώ λατρεύω την Latin μουσική γενικά. Ακούω πάρα πολύ και τραγουδάω. Σε πολλά προγράμματά μου έχω και ισπανικά τραγούδια, ισπανόφωνα.
0: Για να τραγουδήσει κανείς Θοδωράκη, Χατζηδάκη, γιατί θα έρθουμε στο Χατζηδάκη, ναι. Λοΐζο, πριν από 1,5 χρόνο είχαμε
1: ένα αφιέρωμα.
0: Αφιέρωμα
1: στο Λοΐζο, ναι. Λοΐζο.
0: Για να τραγουδήσει τον Τζαρχάκο, τον Μαρκόπουλο, θέλει μια ιδιαίτερη σπουδή.
1: Γενικά για να τραγουδήσεις θέλει σπουδή. Mm-hmm. Ξεκινάμε ότι πρέπει να έχεις μια φωνή, κάποιο ταλέντο, και από εκεί και πέρα πρέπει να σπουδάσεις. Όπως και όλα τα πράγματα τα σπουδάζουμε. Επίσης θέλει γύμναση η φωνή, γιατί η φωνή είναι εμείς. Οι χορδές είναι εμείς και θέλουν καθημερινή γύμναση. Αν όχι καθημερινή, 2-3 φορές τη βδομάδα τουλάχιστον χρειάζεται να κάνεις κάποια ζεστάματα, κάποια μαθήματα. Εγώ μέχρι και τώρα το κάνω, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς θα σε αφήσει η φωνή, όπως και τους αθλητές που τους αφήνουν το κορμί τους, έτσι και εμάς μας αφήνει η φωνή σιγά σιγά, μεγαλώνουμε. Θέλει φροντίδα η φωνή. Οπότε και ακόμα περισσότερο χρειάζεται γύμναση όταν τραγουδάς και αυτούς τους μεγάλους συνθέτες. Και εγώ είμαι και της σχολής ότι ο κάθε συνθέτης από αυτούς, επειδή είναι τεράστιες προσωπικότητες, ο καθένας έχει τη δική του γραφή, χρειάζεται και ιδιαίτερη
0: μελέτη,
1: γιατί είναι διαφορετική. Δεν μπορείς να τραγουδάς το Θοδωράκη όπως το Χατζηδάκη, όπως και τον Λοΐζο όπως το Μαρκόπουλο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τώρα που το λέω πόσο διαφορετική είναι. Μπορεί να είναι έντεχνη, μουσική ελληνική, αλλά είναι τελείως διαφορετική μεταξύ τους.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της προσέγγισης Αθήνας-Άγκυρας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο. Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλι και αποκάλυψε ότι το 2027 οι πιλότοι μας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα. Νωρίτερα χαρακτήρισε ιστορική νίκη την έκβαση του πολέμου στο Ιράν. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα απειλεί με κλείσιμο του στενού του Ορμούς μετά από την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για νέα ισχυρά πλήγματα. Άλμα κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές με τον Brent να διαμορφώνεται στα $78 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 5%. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον αγνοούμενο ψαροτουφεκά στα Σφακιά. Ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Φραγκοκάστελου. Απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατέγραψε σήμερα η Βαρκελόνη με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί ως αύριο σε πολλές πόλεις της Ισπανίας.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του 21 ετών κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Στο μπάσκετ, ο Άρης επισημοποίησε τη μεταγραφή του 29χρονου Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν που έπαιζε στη Βίρτους Μπολόνια. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
5: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε!
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με μια μοναδική και σπάνια φωνή, την κυρία Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Εκτός από αυτό το συγκλονιστικό, το εμβληματικό θα έλεγα τραγούδι που ακούσαμε, εσείς παραλίγο να συμμετάσχετε και στην ταινία αυτή υποκριτικά.
1: Παραλίγο, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή, ναι, απευθύνθηκε και σε μένα ο σκηνοθέτης, ο Τζίμας, βλέποντας κάποια φωτογραφία κάπου, όπου φαινόμουν βεβαίως πολύ διαφορετική. Και όταν με είδε από κοντά, είδε ένα παιδάκι μπροστά του, δεν τέριαζε ούτε ηλικιακά. Και βέβαια δεν ήμουν και ηθοποιός και διάλεξα μια εξαιρετική ηθοποιό για αυτό το ρόλο, την Μίρκα Παπακωνσταντίνου, που ήταν εξαιρετική. Απλώς τώρα ακούγοντας το τραγούδι συγκινήθηκα, γιατί για μας αυτοί οι ήρωες ήταν πραγματικά ήρωες, ακόμα και στη Μόσχα. Ο Μπελογιάννης, ο Τσεγκεβάρα, αυτοί για μένα ήταν πραγματικοί ήρωες, και κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτά τα

0: πλάσματα, γιατί πρόκειται για πλάσματα που θυσιαστήκανε για μας, συγκινούμε.
1: Μάνος Χατζηδάκης.
0: Άλλη συγκίνηση. Μάνος Χατζηδάκης, να είναι άλλη μια σελίδα στην πορεία μου, την καλλιτεχνική. Η γνωριμία έγινε μέσω του Μίκη και είναι μια πολύ σημαντική σελίδα, γιατί φίτησα δίπλα σε άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα μουσική, που ήταν ο Χατζηδάκης, αλλά και σαν άνθρωπος ήταν τεράστια προσωπικότητα. Εγώ ακόμα διαβάζω κάποια γραπτά του, ακόμα ακούω κάποιες μικρές ραδιοφωνικές εκπομπούλες που έκανε τότε στο Τρίτο, παρατηρήσεις. Πραγματικά ήταν ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Και τα πράγματα που έλεγε τότε, νομίζω ότι αν ζούσε ακόμα σήμερα, θα μας ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Γενικά αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν και σιγά σιγά γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί σε αυτόν τον τόπο, μας λείπουν αυτές οι προσωπικότητες. Και οι ποιητές μας και αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες λείπουν.
1: Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Γκάτσος, Ρίτσος. Πώς είναι ένα 17χρονο, 20χρονο κορίτσι τώρα σε αυτή την παρέα? Κάπου είχα διαβάσει τι παρέα, κάπου παραπέρα καθόμουν.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν η παρέα τους. Παρακολουθούσα.
1: Ήταν σχολείο από μόνο του αυτό, φαντάζομαι.
0: Ήταν σχολείο, ναι. Ευτυχώς έχω αυτό το καλό, ότι μου αρέσει να μαθαίνω. Ακόμα και μέχρι σήμερα θέλω να μαθαίνω πράγματα. Και αυτό ίσως με κρατάει και έχω μια νεανικότητα, μια κινητικότητα, επειδή μου αρέσει να μαθαίνω. Φανταστείτε τότε που ήμουν και μικρή, ακόμα περισσότερο. Δεν μιλούσα τότε, δεν μιλούσα πολύ. Ήμουν πάρα πολύ κλειστό παιδί. Αλλά άκουγα. Σαν σφουγγάρι μάζευα πληροφορίες. Και ήταν αξέχαστες στιγμές. Δηλαδή, πραγματικά, να πηγαίνω στο σπίτι του Ρίτσου, να σχαρίζω ο Ρίτσος τις πετρούλες του που έχει ζωγραφίσει με τα χέρια του, και να σου λέει αυτό είναι το γούρι σου, και εγώ να το έχω αυτό το γούρι μέχρι σήμερα, και όταν υπάρχουν κάποιες δύσκολες στιγμές να τα παίρνω στα χέρια μου για να παίρνω δύναμη, ή όταν περνάω από την μονοβασιά να περνάω πάντα από τον κρατοαφείο. Συγκινήθηκα.

0: Πώς προέκυψε αυτή η επιστροφή στις ρέτρο επανεκτελέσεις?
1: Ναι, να ρωτήσετε τον Γιώργο Παπαστεφάνου.
0: Παπαστεφάνου ήταν αυτός που...
1: Παπαστεφάνου φταίει όλα. Ο αγαπημένος μου, λατρεμένος μου Γιώργος. Για κάποιο λόγο αποφάσισε ότι εγώ πρέπει να πω αυτά τα τραγούδια. Εγώ δεν ήθελα καθόλου να τα πω, βέβαια. Όχι βέβαια, απλώς δεν ήθελα να τα πω. Γιατί δεν είχα καμία σχέση με αυτό το ρεπερτόριο. Εγώ δεν είχα μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια, επειδή δεν ζούσαμε και στην Ελλάδα. Η μαμά μου ήταν, όπως είπαμε, του έντεχνου. Θοδωράκης, άντε λίγο Χατζηδάκης, άντε λίγο Ξαρχάκος. Μέχρι εκεί. Αυτά τα τραγούδια δεν υπήρχαν στο σπίτι. Και όταν μου προτάθηκε και από τον Παπαστεφάνο και από τον διευθυντή της τότε εταιρείας μου, της Λύρα, τον Αλέκο τον Πατσιφά, εγώ κλώτσισα σαν το κατσικάκι, έκανα. Δεν θέλω, μη με πάτε ακόμα πιο πίσω, φέρτε μου καινούργια τραγούδια, θέλω καινούργια πράγματα της ηλικίας μου. Τελικά με πείσανε. Με πείσανε πώς. Μου στείλε ο Γιώργος στο σπίτι δύο κασέτες. Κάθισα, άκουσα τα τραγούδια, άρχισα λίγο να μπαίνω μες στην ατμόσφαιρα, άρχισα λίγο να τα τραγουδάω. Εγώ καταλαβαίνω αν είναι κάτι που μου πάει και είναι κοντά στην ψυχή μου, άμα το τραγουδίσω το τραγούδι. Όχι πάντα αν το ακούσω. Αν το ακούσω, μπορεί να το θαυμάσω και μετά να πάω να το πω και δεν μου βγαίνει. Πρέπει να το πω. Και πάντα έτσι δοκιμάζω. Μπορώ, θα βγει κάτι καλό από μένα. Και έτσι μπήκα σιγά σιγά σε αυτή την ατμόσφαιρα, το ένα έφερε το άλλο, το ένα τραγούδι με πήγαινε παρακάτω, άκουγα για αυτές τις φωνές τις τότε, τις νοσταλγικές, και βεβαίως και με τη βοήθεια του Λουκιανού, Λουκιανός και Λαϊδόνης, που ήξερε αυτή την εποχή, ήταν, τα έπαιζε στα δάχτυλά του, αγαπούσε πάρα πολύ αυτή το είδος της μουσικής, με βοήθησε ο Λουκιανός επίσης. Και έτσι τα τραγούδισα αυτά τα τραγούδια.
0: Αυτή είναι μια κρίσιμη αναφορά, Λουκιανός και Λαϊδόνης. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά είναι στο πάρτι, στη Βουλιαγμένη?
1: Είμαι, ναι, είμαι στο πάρτι. Και το λέω με μεγάλη περηφάνεια, γιατί είναι ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο κόσμος ήταν, λένε ότι μπορεί να ήταν και 100.000 εκεί μέσα.
0: Και άλλοι τόσοι που προσπάθησαν να φτάσουν και δεν τα κατάφεραν.
1: Ποτέ δεν φτάσανε. Ήταν μια εξαιρετική στιγμή. Και τώρα που το βλέπω και λέω τι τυχερή που είμαι. Παιδί μου, έζησα φοβερά πράγματα, φοβερές στιγμές στη ζωή μου. Γνώρισα απίστευτους ανθρώπους. Και ένα πράγμα που νομίζω δεν το έχω πει πουθενά με το Λουκιανό. Πήγαμε όλοι φιλικά. Έτσι, δεν πληρωθήκαμε κανένας μας. Ελπίζω. Εγώ δεν πληρώθηκα πάντως. Πήγαμε ως φίλοι του Λουκιανού. Μετά από τη συναυλία, ο Λουκιανός ήρθε, έτσι, όπως ήταν και ντροπαλός και έσκευε και το κεφάλι του λίγο στο πλάι, ψηλός και αδύνατος, και μου δίνει στο χέρι ένα πουγκάκι. Μου λέει, αυτό είναι για σένα. Δεν το άνοιξε εκείνη την ώρα, γιατί υπήρχε κόσμος πολύ. Το ανοίγω στο σπίτι και είχε μια πολύ όμορφη αλυσίδα με διαμαντάκια πάνω. Ήταν το ευχαριστώ του. Και την έχω μέχρι σήμερα αυτή την αλυσίδα.

0: Τώρα καταλάβατε.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Από πού έχω εγώ τη φωνή, γιατί
1: τώρα
0: δεν ήμουν εγώ.
1: Πολλά πράγματα.
0: Δεν ήμουν εγώ.
1: Αυτή ήταν... είναι η Ζορμπαλά μεν, αλλά είναι η Κατίνα.
0: Είναι άλλη Ζορμπαλά, είναι η Κατίνα Ζορμπαλά, η μαμά μου. Και ναι, από εκεί πήρα τη φωνή. Και η μαμά μου πήρε τη φωνή της από τη γιαγιά μου, από τη Γλυκερία. Που και εκείνη είχε εξαιρετική φωνή.
1: Με όλη αυτή την καταγωγή και με όλη αυτή την προδιάθεση, να το πω έτσι, και με το τραγούδι, φαντάζομαι και ο Θοδωράκης να μην εμφανιζόταν στη ζωή της Μαργαρίτας, πάλι τραγουδίστρια θα γινόταν η Μαργαρίτα.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί να γινόμουν φιλόλογος.
1: Ισπανική φιλολογία.
0: Ισπανική φιλολογία. Πιο πολύ μου άρεσε η γλωσσολογία, όχι τόσο η λογοτεχνία, γιατί εκεί ήταν λίγο. Είσαι εξερευνητής το πώς επηρεάζανε μία γλώσσα την άλλη μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μ' άρεσε πάρα πολύ εκείνος ο κλάδος. Μάλλον εκείνο θα ακολουθούσα αν συνέχιζα.
1: Την ιστορία με το πόσο ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης συναντιούνται στο μεθυσμένο κορίτσι, θα την ακούσουν οι ακροατές μας όταν έρθουν στο Άλσος. Δεν θα την πούμε εδώ.
0: Και θα πω και άλλες ιστορίες εκεί.
1: Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει ρεπό.
0: Ναι.
1: Και...
0: σήμερα έρχεται η τελευταία αποκριά, μετά καθαρά Δευτέρα. Έτσι τραγουδάμε την άλλη εβδομάδα, 22 του Μάρτη, στις 9 το...
1: 9
0: και, και 29, 9 το βράδυ.
1: 22 λοιπόν
0: 22
1: και 29, είναι σίγουρες αυτές τις παραστάσεις. Ναι. Φαντάζομαι ο Μαρασούλης θα καταλάβει ότι θα πάει πολύ παραπέρα αυτό το πράγμα. Αλλά,
0: ήδη μου το είπα. Έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις στο Άλσος. Θα δούμε. Θα
1: την
0: δούμε.
1: Άλλη Παρασκευή λοιπόν και την μεθεπόμενη Παρασκευή 22 και 29 στις 9 η ώρα το βράδυ στο Άλσος.
2: Real FM.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου Αθήνας Άγκυρας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο. Νωρίτερα, μετά το πέρας συνόδου του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάζους μπέλι. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πόλη στον F-35 στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή με κλείσιμο του Ορμούζ απειλεί η Τεχεράνη μετά την προειδοποίηση Τραμπ για νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται ο νεαρός. Περισσότερα στο real.gr.

0: Κύπρος, 31 χρόνια.
1: Ναι, είμαι εκεί. Έφυγα πριν από 31 χρόνια και είμαι το μεγαλύτερο, θα έλεγα, διάστημα σε ένα μέρος από όλη μου τη ζωή.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί? Γιατί μ' αρέσει.
0: Όχι, ωραία χώρα είναι, δεν είναι.
1: Μ' αρέσει να είμαι εκεί. Βασικά, έρωτας ήταν η αιτία, εντάξει. Γνωστό είναι, είμαι με έναν άνθρωπο εδώ και 31 χρόνια, αγαπιόμαστε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο είμαι εκεί. Αλλά επίσης είμαι και εκεί γιατί μ' αρέσει και η ησυχία πια. Δεν θέλω πολλές φασαρίες, δεν θέλω η χορύπανση στα αυτιά μου, που υπάρχει πάρα πολύ στην Αθήνα και με κουράζει αρκετά όταν έρχομαι. Μ' αρέσει βεβαίως. Όταν έρχομαι μ' αρέσει για λίγο, αλλά μετά με κουράζει και θέλω να επιστρέψω πάλι στην ησυχία μου, στο βουνό μου, στα πουλάκια που κελαϊδάνε γύρω-γύρω, στη γη που πατάω κατευθείαν, στο χορτάρι, στις μυρωδιές τις υπέροχες, στη θάλασσα που βλέπω μακριά.
0: Αρχές του 90 που γίνεται η μετακόμιση, είμαστε στα 10, είναι σχετικά νωρίς από την εισβολή και από την τραγωδία κάτω. Ναι. Μετά από 30 χρόνια έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι Κύπροι βλέπουν αυτή την ιστορία?
1: Νομίζω πως όχι. Απλώς δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα. Γιατί όταν τότε που πήγα ήταν αρκετά στην επικαιρότητα και διαδηλώσεις γίνονταν συχνά και διαμαρτυρίες και επεισόδια. Αυτό λίγο έχει ηρεμήσει. Αλλά άμα συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι το ζήσανε, η τραγωδία βγαίνει αμέσως. Οι ιστορίες που σου λένε είναι τρομακτικές, πολύς πόνος υπάρχει. Απλώς για να μπορέσεις, και εγώ το έχω βιώσει αυτό, γιατί με ρωτάνε και πώς μπορείς, ας πούμε στη Λευκοσία όταν ζούσαμε ήμασταν δίπλα στην Πράσινη Γραμμή, ακούγαμε τους Τούρκους εντελώς δίπλα μας. Πώς μπορείς, πώς αντέχεις, πώς δεν φοβάσαι? Φοβάσαι, αλλά για να μπορείς να ζήσεις, έχεις αποφασίσει ότι ζεις εκεί, δεν το σκέφτεσαι συνέχεια. Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κάτι να συμβεί, αλλά δεν το έχεις και στην πρώτη γραμμή. Για να μπορέσεις να ζεις, αλλιώς πρέπει να φύγεις. Είναι όντως επικίνδυνα, είναι όντως, δεν είναι ήρεμα τα πράγματα, βράζει από κάτω η υπόθεση αυτή, αλλά τι να κάνουμε, εγώ επέλεξα να ζω εκεί.
0: Η Ζορμπαλά λοιπόν φεύγει πριν από 30-31 χρόνια στην Κύπρο, αλλά φεύγει και από το τραγούδι, δεύτερο γιατί.
1: Ναι, με βόλεψε τότε ότι φεύγω για την Κύπρο, ήθελα την ησυχία μου, δεν ήθελα να τραγουδάω. Δεν ήθελα να τραγουδάω γιατί κάποια στιγμή ένιωσα ότι άρχισα να γίνομαι ένα ρομπότ. Άρχισα να κάνω δουλειές που δεν μ' αρέσανε, να μπαίνω σε χώρους που δεν μ' αρέσανε, να μην επιλέγω αυτά που θέλω, να επιλέγουν κάποιοι άλλοι. Και έτσι αποφάσισα ότι είναι πιο τίμιο να σοπάσω και να δω τι θέλω να κάνω. Τότε που σώπασα δεν ήξερα αν θα συνεχίσω να τραγουδάω, δηλαδή δεν το έκανα ως παύση και ότι μπορεί να ξαναγυρίσω. Τότε το έκανα πολύ έτσι συνειδητά, ότι μπορεί και ποτέ να μην ξανατραγουδήσω, εννοώ επαγγελματικά, γιατί σε παρέα τραγουδούσα εκεί. Αυτό βρήκα εκεί, βρήκα αυτό το παρείστικο. Η Κύπρη είναι ιδιαίτερα καλή φωνή, τους αρέσει το τραγούδι και μέσα στις παρέες που βρέθηκα τραγουδούσαμε με κιθάρες όλοι μαζί. Και αυτό μ' άρεσε. Μπήκα πάλι σε αυτό το.
0: Εκεί πια δεν είναι τραγουδάει η Ζορμπαλά, τραγουδάει η Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα, η φίλη εδώ που.
1: Ούτε καν Μαργαρίτα. Ούτε καν Μαργαρίτα. Mm-hmm. Όλοι μαζί. Mm-hmm. Αυτό το όλοι μαζί. Μ' άρεσε πάρα πολύ και για 4 χρόνια δεν βγήκα στη σκηνή καθόλου. Σιγά σιγά. Έτσι, απαλά ξαναμπήκα στο χώρο και από τότε κάνω πολύ επιλεκτικά πράγματα, μα πραγματικά πολύ επιλεκτικά και δισκογραφικά πολύ σπάνια, λίγο πιο συχνά οι συναυλίες, διάλεξα πια να εμφανίζομαι σε θέατρα πιο πολύ, στην Κύπρο μόνο σε θέατρα εμφανίζομαι, δεν μπορούσα αυτή την ατμόσφαιρα του τρώμε, χτυπάμε τα πιρούνια, μιλάμε, αγκαλιάζουμε δίπλα την αγαπημένη μας, τον αγαπημένο μας, μιλάμε, σηκωνόμαστε, τρώμε την μπριζόλα, πίνουμε το κρασί. Το καταλαβαίνω ότι είναι μέσα στην ελληνική μας διασκέδαση και την κουλτούρα, αλλά εμένα δεν μου πήγαινε. Και γι' αυτό διάλεξα να εμφανίζομαι στα θέατρα. Και τώρα με μεγάλη προσοχή είπα ναι στο Άλσος, γιατί δεν σου κρύβω ότι είχα τη φοβία ότι θα ξανασυναντήσω πάλι αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί είναι μουσική σκηνή, γιατί είναι τραπέζια, γιατί ο κόσμος κάθεται και πίνει ποτό, τρώει κάποια τυριά, φρούτα, και το είχα αυτό έννοια. Αλλά ευτυχώς είναι τόσο όμορφος αυτός ο χώρος, τόσο προσεγμένα φτιαγμένος από τους μαρασούλιδες, και ο κόσμος που έρχεται το επιλέγει συνειδητά αυτόν τον χώρο, και επίσης επιλέγει συνειδητά ποιον πάει να ακούσει. Αυτό που έζησα εγώ την πρώτη βραδιά που τραγούδησα, είχα πάρα πολύ καιρό να... Γιατί ο κόσμος... εντάξει, είναι ωραία τα μεγάλα θέατρα, αλλά αυτή η αμεσότητα, ο κόσμος να είναι τόσο κοντά σου, να βλέπεις την έκφραση των ματιών, να τον νιώθεις τον άλλον, αν του αρέσεις κατευθείαν. Δεν περιμένεις το χειροκρότημα, το βλέπεις από πιο πριν. Αυτό το έζησα τώρα και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και επίσης αυτό που εισέπραξα είναι απίστευτη αγάπη που δεν την περίμενα. Πραγματικά δεν την περίμενα. Τέτοια γλύκα εκείνη τη βραδιά και τόση αγάπη. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε εκείνη την πρώτη βραδιά και με στήριξε.

0: Real FM.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλά όλα αυτά, αλλά και Μουντιάλ και Ρονάλντο και Ροναλντίνιο.
1: Και Ριβάλντο.
0: Και Ριβάλντο.
1: Ναι, και υπήρχαν και άλλοι, δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν από τα πιο ωραία που έχω ζήσει στη ζωή μου, γιατί τους είδα από πολύ κοντά. Πρέπει να με ζηλεύετε όλοι οι άντρες. Και τους είδα δύο φορές. Είδα και τον ημιτελικό.
0: Τι ομάδα είναι η Ζορμπαλά, εδώ στα
1: Εθνική.
0: Α, το κατάλαβα. ΑΕΚ δηλαδή.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ. Από τις μεγάλες.
1: Και...
0: Πού στην Ιαπωνία, στο Μουντιάλ.
1: Στην Ιαπωνία, ναι. Στο Μουντιάλ, και τους είδα.
0: Αυτό
1: και στον
0: ημιτελικό και στο... τη σχέση με τον αθλητισμό.
1: Μάλλον, ναι, γιατί εκεί ήταν πολύ ψηλά ο αθλητισμός και βεβαίως δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο εκεί, όπως είναι εδώ, και λίγο μπάσκετ εδώ. Και μετά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εκεί ήταν πάρα πολύ ψηλά ο στίβος, η κολύμβηση, όλα τα χειμερινά σπορ, πατινάζ, σκι, όλα αυτά ήταν. Και όλα τα βλέπω δε τώρα.
0: Η εμπειρία με το Ζαμπέτα, θα υπάρξει διήγησή της στο Άλσος?
1: Αν θα υπάρξει,
0: ναι.
1: Δεν το έχω προγραμματίσει, το έχω κάνει ήδη σε μια παράσταση, δεν το έχω.
0: Μια χρονιά ήταν, μια σεζόν ήταν η συνύπαρξη με το Ζαμπέτα?
1: Δεν ήταν ακριβώς μια δεν σεζόν, ήταν. Γιατί δεν άντεξα εγώ, ναι. Γιατί ήταν ένα...
0: Στο Playboy?
1: Στο Playboy, Playboy. Ναι, εκεί στα υπόγεια, στο καταγόγιο, όπου σπάγαν πιάτα στα πόδια μου, και εγώ από άλλους κόσμους φερμένη. Βέβαια τα λεφτά που πήρα τότε νομίζω δεν τα ξαναπάρει στη ζωή μου, αλλά άντεξα μέχρι τις γιορτές, με παρακαλέσαν.
0: Ο ίδιος πώς ήταν?
1: Εξαιρετικός. Εξαιρετικός και μάλλον με αγάπησε, γιατί κάποια στιγμή είπα στον Κόκοτα, ρε εσύ, αυτή είναι ωραία, να τις κάνουμε κάνα δισκάκι.
0: Μαρινέλα.
1: Μαρινέλα δασκάλα. Δασκάλα, έμαθα πολλά πράγματα από εκείνη. Έμαθα το πώς στέκεσαι πάνω στη σκηνή, πώς πρέπει να παίρνεις τον κόσμο μαζί σου. Έμαθα πώς κινείσαι πάνω στη σκηνή, γιατί μέχρι τότε ήμουνα κάπως στατική. Και πώς να βγάζεις την ενέργεια και να τραβάς όλη την προσοχή απάνω σου. Από τη Μαρινέλα το έμαθα αυτό.
0: Και μια περιοδία ακόμα και με Τερμίτες, Μιτζέλος, Λαβρέντης.
1: Ναι, έχω κάνει διάφορα πράγματα, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, και μια περιοδία με τους Τερμίτες. Τότε ήταν η περίοδος στη Ρουκάδικη. Τραγουδούσα το «Περιμένω Σινιάλο», ήταν η εποχή εκείνη. Ήταν ωραία, γιατί ήταν της ηλικίας μου παιδιά, ήμασταν ίδιας γενιάς περίπου. Ο Λαβρέντης εξαιρετικός, το τι γέλιο κάναμε το Λαβρέντη, πολύ χιούμορ. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι υπάρχει, για μένα υπάρχει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάπου είναι.
0: Το σίγουρο είναι ότι η Ζορμπαλά θα ξανάρθει η Ελλάδα, κάτι προγραμματίζεται για Θεσσαλονίκη?
1: Προγραμματίζουμε κάτι πολύ ωραίο, νομίζω ότι θα βγει κάτι πολύ ωραίο. Με μια πολύ πιο νέα από μένα συνάδελφο, την εκτιμώ απίστευτα, νομίζω ότι είναι καλλιτέχνης με το κάπα κεφαλαίο. Επιτέλους βρήκα μια
0: Παπαγιώργιο.
1: Μια Παπαγιώργιο, τη Μαρία Παπαγιώργιου. Θα κάνουμε μια παράσταση πάλι στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, που μου έχουν πει ότι είναι πολύ όμορφος χώρος και είναι και σημαντικό αυτό το φεστιβάλ, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας. Δεν θα σας πω την ιδέα. Υπάρχει μια ιδέα κεντρική. Ήδη έχουμε σχεδόν διαλέξει τα τραγούδια, γιατί και εγώ και εκείνη είμαστε τελειομανείς και τα προετοιμάζουμε από πολύ πολύ πιο πριν όλα τα πράγματα.
0: Νεοφοιτίδης,
1: ο γλυκός μου, ο Νεοφοιτίδης, τον γνώρισα όταν ήταν φανταράκι στην Κύπρο. Ήταν 20 χρονών, ήρθε σπίτι με τα φανταρίστικα ρουχαλάκια και γράψαμε το δίσκο «Καφενείο Ελπής». Δεν είναι όλα δικά του τραγούδια, το μισός δίσκος είναι του Νεοκλή, αλλά η στίχη είναι του θείου του όλος ο δίσκος. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει προχωρήσει τόσο αυτό το παιδί. Το νιώθω δηλαδή ότι είναι συγγενής μου και χαίρομαι σαν να είναι παιδί μου, ότι το παιδί μου προχώρησε. Και αυτή τη στιγμή είναι περιζήτητος, έχει φτάσει πολύ ψηλά και μακάρι να πάει ακόμα πιο μπροστά.
0: Απόστολος Ρίζος.
1: Απόστολος Ρίζος, αγαπημένος. Ο Απόστολος μου χάρισε ένα τραγούδι, μου χάρισε μια συνεργασία και μου χάρισε και τον Μάνο Λοΐζο, γιατί ο Απόστολος με έβαλε στον κόσμο του Λοΐζο, επειδή είναι ο αγαπημένος του συνθέτης και ασχολήθηκε με τον Λοΐζο. Πολύ ο Απόστολος, έτσι έμαθα αρκετά πράγματα για τον Λοΐζο από τον Απόστολο, παρόλο που ο Απόστολος είναι πολύ πιο μικρός μου. Σας είπα, μου αρέσει να μαθαίνω.
0: Κυρίες και κύριοι, σας είπα στην αρχή και τώρα έχει γίνει πλέον απολύτως κατανοητό γιατί έχει μείνει ανέγκυχτη από την ευκολία της φτηνιάς, γιατί δεν ξόδεψε τίποτα από αυτή τη συνύπαρξη με τους θεούς και με τους ημιθέους της εποποιίας ελληνικής μουσικής. Κομμάτι αυτής εποποιίας είναι η κυρία Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Ήταν μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που ήσασταν εδώ.
1: Και δική μου μεγάλη χαρά. Πάντως ηρωίδα δεν είμαι, Νίκο.
0: Οι απλοί άνθρωποι και οι άνθρωποι που φοβούνται είναι μάλλον οι ήρωες.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου Κάζους Μπέλι. Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι το 2027 επιλότημας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, ενώ αναφέρθηκε στο νομικό πρόβλημα για την πώληση αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, δήλωσε πριν από λίγο ο Ταγί Περντογάν, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα αμερικανικά μαχητικά. Σε συνέντευξη τύπου πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν έθεσε ερώτημα ποτέ γιατί η Αθήνα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις του λίγο πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα τόνισε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί με κλείσιμο του Ορμούς μετά από την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για νέα ισχυρά πλήγματα, ίσως και απόψε. Άλμα στο μεταξύ κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές με το Brent να σημειώνει αύξηση 5%. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον αγνοούμενο ψάρο του ΦΕΚΑ στα Σφακιά. Ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Φραγκοκάστελου. Απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατέγραψε σήμερα η Βαρκελόνη με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί έως αύριο σε πολλές πόλεις της Ισπανίας.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την απόκτηση του 30χρονου Γάλλου forward Gerson Yabusele που έμεινε ελεύθερος από τους Chicago Bulls ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο νωρίτερα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της μέχρι το 2029 με τον Δομινικανό Γκάρντ Γιάν Μοντέρο που έπεσε στη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
9: Προ Καιρός καιρή μεταβολή, θα παρουσιάσει καιρός αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες ολόκληρη τη χώρα το βράδυ. Τα φαινόμενα βαθμία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα Μανώλη.
1: Γεια σου Ελένη.
0: Τι κάνεις Μανώλη?
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Περίμενε, μισό λεπτάκι περίμενε. Λοιπόν, δεν υπάρχει σαν σήμερα για την όμορφη πόλη του Μίκη Θοδωράκη που αρχίσαμε. Επέλεξα αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, επειδή είναι όμορφη πόλη.
0: Όχι, θα σου πω. Εντάξει, όμορφη πόλη μπορεί να είναι για κάποιους.
1: Σαρτάται,
0: για κάποιους όλους. Όχι. Υπάρχει μία σκέψη πίσω από αυτό. Ότι σε αυτή την πόλη, όπως και σε κάθε πόλη, που ξέρω ότι μερικές φορές μας εκνευρίζει πάρα πολύ. Έχεις και πρόσφατο εκνευρισμό εσύ για αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έτσι βάζουν κάποιες νότες ευγένειας στην καθημερινότητά μας. Κάνουν περισσότερα από την τυπική, θα λέγαμε, υποχρεωσή τους, ας πούμε, σε επαγγελματικό, για παράδειγμα, επίπεδο. Δηλαδή, σκέψου τώρα να έχεις μείνει με το αυτοκίνητό σου, να μην λειτουργεί και η ρεζέρβα σου, να έχεις μείνει από λάστιχο, να μην ξέρεις πώς να αλλάξεις το λάστιχό σου και να είσαι επαγγελματίας, να σταματά και να βοηθάει περισσότερο από όσο θα λέγαμε ότι είναι η υποχρέωσή του να κάνει.
1: Αυτό σου συνέβη.
0: Αυτό συνέβη. Και θέλω να σου πω ότι με αυτή τη σκέψη είπα να ακούσουμε πρώτα αυτό το τραγούδι, γιατί θεωρώ ότι η όμορφη πόλη είναι η όμορφη άνθρωποι που μπορεί να συναντήσεις.
1: Άρα το πρώτο τραγούδι της εκπομπής αφορούσε ένα προσωπικό σου βίωμα.
0: Και να το αφιερώσουμε αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι. Αν βάλω ένα τραγούδι για το προσωπικό μου βίωμα, θα είναι Anthrax Antisocial.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Που είναι κάτι που μπορεί να παίξει, να μην κοπεί δηλαδή. Γιατί έχω και άλλα πράγματα στο μυαλό μου που δεν παίζουν.
0: Γιατί, για πες μου,
1: δεν είναι, τώρα.
0: Δηλαδή η δική σου η σκέψη ποια είναι? Γιατί
1: δεν
0: σε
1: έχει,
0: βλέπω
1: δεν
0: ότι εσύ είσαι λίγο κόντρα σε αυτό που λέω.
1: Όχι, όχι, είμαι πολύ υπέρ αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Πολύ υπέρ.
0: Αλλά είσαι σε άλλη κατάσταση.
1: Δεν έχει σημασία. Ο Ερντογάν λοιπόν είπε: θα ήταν λάθος του Μητσοτάκη να αμφισβητήσει το δικαίωμα να αγοράσουμε F-35. Άλλαξε το θέμα κατευθείαν, όπως βλέπεις.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης είχε πει. Έλληνες... Πάμε στα σκληρά τώρα. Κατευθείαν στα ειδησογραφικά.
1: Ο Μητσοτάκης είχε πει: Έλληνες πιλότοι αρχίζουν να εκπαίδευσαν στα F-35 από το 2027. Νομικά εμπόδια για να πάρει και η Τουρκία. Ιστορική ανορθογραφία το κάζου μπέλι. Όπως έχεις καταλάβει, εμείς βεβαίως ασχολούμαστε μόνο με τον Ερντογάν και το Μητσοτάκη και τον Τραμπ. Ενώ η σύνοδος του ΝΑΤΟ βγάζει πάρα πολύ σημαντικά θέματα.

0: που αφορούν την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και γενικότερα το τι γίνεται. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, θέλω να σου πω. Καθόλου.
1: Σε ποιο θέμα?
0: Στις διεκδικήσεις της Τουρκίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο τι...
1: Διεκδικήσεις?
0: Σε αυτά που ζητάει, τέλος πάντων, και στο τι προτίθεται να δώσει η Αμερική.
1: Ναι. Κοίτα, τώρα έδωσε μια συνέντευξη τύπου Ερντογάν. Τελείωσε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου. Θα μιλήσουμε μετά τους τίτλους στις 9.30 με τον Νίκο τον Ανούρη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του Ερντογάν στην Άγκυρα. Ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και για τις δηλώσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και απάντησε.
0: Απάντησε και στα δύο.
1: Χαρακτήρισε, τουλάχιστον όσον αφορά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτήρισε λάθος τις δηλώσεις του. Συμφωνεί όμως μαζί του ότι το θέμα του Αιγαίου είναι ένα θέμα που αφορά τους δύο ηγέτες.
0: Ναι.
1: Είναι καθήκον των ηγετών το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω πως ο Ερντογάν δεν πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε, ούτε θεωρώ ότι κάνοντας ταμείο θα έχει μέσα τα F-35 του ταμείου αυτού.
0: Ναι, πιθανότατα
1: δεν θα το δούμε. Έχει. Και σήμερα ο Τραμπ δεν έχω αποφασίσει ακόμη για τα F-35. Θα το δούμε κι αυτό.
0: Α, δεν μπορεί να... πρώτα απ' όλα δεν είναι θέμα δικής του απόφασης. Έχει κογκρέσο, έχει Νετανιάχου, έχει διάφορα. Αλλά... δεν πάβει να έχει μια εύνοια προς τον Ερντογάν πάρα πολύ σημαντική.
1: Επικοινωνιακά. Ως εικόνα.
0: Ναι, ως εικόνα δεν ξέρω και αν πρακτικά.
1: Φυσικά
0: θα
1: τον υπολογίζει ως ηγέτη, δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται τον υπολογίζει. Το θέμα είναι το ταμείο. Στο τέλος.
0: Το θέμα είναι το ταμείο στο τέλος, προφανώς. Και το που βρισκόμαστε εμείς στην κλίμακα του Τραμπ όσον αφορά την εκτίμησή του.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί παίζει γι' αυτό ένα ρόλο. Μας υπολογίζει με κάποιο τρόπο πέρα του αγοραστή, του ρόλου του αγοραστή. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή. Γιατί ως πολιτής εκείνος και αγοραστές εμείς είμαστε μια χαρά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό, μας υπολογίζει με κάποιο τρόπο? Δεν έχω ακούσει καμία αναφορά του.
1: Ναι, δεν έχει κάνει κάποια αναφορά
0: σοβαρή. Δηλαδή και όλη αυτή την περίοδο είπε μια φορά για το Μητσοτάκη είναι καλός τύπος. Δεν λέει κάτι, δεν λέει αυτό, δεν λέει κάτι. Δεν είναι από μόνο του.
1: Ναι. Κοίταξε, βέβαια από την άλλη πλευρά ο Τραμπ πολλές φορές έχει πει για ωραίους τύπους και για ωραίες τύπισες και έχει εκφράσει θαυμασμό και έχει μιλήσει με τα πλέον κολακευτικά λόγια. Και αυτό εν μία νυχτή ανατρέπεται και αλλάζει. Υπάρχει, ξέρεις, και αυτή η δυστυμία του Αμερικανού Προέδρου που πρέπει να βάζουμε. Γι' αυτό, ξέρεις, μήπως να κοιτάμε τα δεδομένα, τα στοιχεία, το αποτέλεσμα δηλαδή. Το αποτέλεσμα,
0: το αποτέλεσμα των πραγμάτων. Το αποτέλεσμα δεν μπορούμε να το δούμε τώρα.
1: Εννοώ σε κάθε σχέση του Τραμπ με ηγέτες.
0: Ναι, το αποτέλεσμα μπορούμε να το δούμε τώρα. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε, είναι αυτό που βλέπουμε. Το αποτέλεσμα θα το δούμε αν υπάρξει.
1: Αν το δούμε.
0: Όταν, όχι, περίμενε. Σε κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Το ποιο θα είναι αυτό δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Ναι, εγώ το βάζω λίγο γενικότερα. Δεν μιλάω στενά και μόνο για το αποτέλεσμα που αφορά μόνο τη δική μας χώρα.
0: Ναι.
1: Μιλάω για τη δυστυχία του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Επίσης ο Τραμπ, έχει δίκιο ο Σταύρος αυτό που λέει, ο Τραμπ έκανε σήμερα μια αναφορά στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Αρνητική. Λέει εδώ ο Σταύρος, να βγάλουμε λέει το καπέλο στην Ισπανία για την μάγικη στάση. Μάγικη, εντάξει. Για τη στάση της τώρα, αυτές δεν είναι μαγιές γενικώς. Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που και όπλα δεν είχε στείλει και μένει γενικά έξω από το σκηνικό που τώρα έχει στήσει με το φίλο των Ισραηλινών. Εγώ δεν είναι θέμα να βγάλουμε το καπέλο μας ή αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Η Ισπανία έχει μια στάση αυτή. Τέλος.
1: Ναι.
0: Το Τραμπ τον ενόχλησε αυτή η στάση. Το έδειξε σήμερα ξεκάθαρα.
1: Ναι. Μόνο που ο Ισπανός πρωθυπουργός έκανε δήλωση γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, για τις δηλώσεις Τραμπ. Η χώρα μας διατηρεί μια εξαιρετική κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θέλουμε, η πρόθεσή μας να μην αλλάξει αυτό. Έχουμε σχέσεις και εμπορικές, τα πάντα όλα. Δηλαδή
0: έκανε μια δήλωση, αυτή που έπρεπε να κάνει. Δεν αλλάζει τη στάση του όμως, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που έχει πάρει.
1: Όχι, και άλλες χώρες δεν έχουν έτσι.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή έκανε μία δήλωση. Βεβαίως. Γιατί έπρεπε να την κάνει, αλλά διατηρεί μία στάση που είναι αυτή που θεωρεί ότι εκφράζει τα συμφέροντα της χώρας. Τέλος. Δεν θα πάει κόντρα στο να βαρέσει γροθιά στο μαχαίρι.
1: Σωστά, όμως από την άλλη πλευρά ο Τραμπ ανακοίνωσε κάτι. Επ' αυτού δεν απάντησε. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ωραία, ναι, βεβαίως. Δίνεις μία απάντηση που δεν θέλεις να βαρέσεις, όπως είπες, τη γροθιά στο μαχαίρι. Τι απαντάς όμως.
0: Δεν απαντάς.
1: Στο.
0: Το αφήνεις έτσι. Αυτή είναι η διπλωματία των Ισπανών.
1: Εντάξει. Ωραία. Δεν απάντησε όμως επ' αυτού.
0: Όχι.

0: Να σχολιάσουμε και λιγάκι την Ιταλίδα πρωθυπουργό, τη Τζόρτζια Μελόνι, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα σήμερα που έτσι πιάνουν λιγάκι το κλίμα που έχει αλλάξει στις σχέσεις μεταξύ της Μελόνι και του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν έτσι ρεπορτάζ και αναφορές. Η Μελόνι λοιπόν σήμερα δήλωσε ότι δεν έχει μετανιώσει, λέει, για οτιδήποτε έκανε. Δεν έχει μετανιώσει για το γεγονός ότι επένδυσε πολιτικά στον Τραμπ. Είπε ότι πιστεύω στην ενότητα της Δύσης. Και επένδυσα, δεν μετανιώνω όμως, είμαστε εδώ, μπορούμε να συζητάμε, έχουμε όμως τις διακριτές θέσεις μας. Έτσι. Θυμίζουμε ότι ήταν πάρα πολύ στενή η σχέση μεταξύ των δύο, δηλαδή δεν το έκρυβαν ότι υπήρχε μια αμοιβαία συμπάθεια ανάμεσά τους.
1: Εντάξει, και η Μελόνι δείχνει μια σταθερότητα.
0: Ναι, εξελίχθηκαν οι σχέσεις όπως έχουμε δει. Okay. Έχουμε κάποιες κοινές θέσεις, όπως η μετανάστευση, η αντίθεση στη woke agenda κτλ. Όμως η θέση μας σε άλλα θέματα είναι διακριτές και ξεκάθαρες.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι προκύπτει. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω την αποτίμηση και το αποτέλεσμα που λες. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή το λέω με πολύ προβληματισμό.
0: Τη συνόδου.
1: Ναι. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει γενικότερα μία δυστυχία, μία ένταση υποβόσκουσα. Υπάρχει αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Έβλεπα και αυτά με τον Ζελένσκι, ας πούμε. Σας δίνουμε τα όπλα για να φτιάξετε, τα μέσα για να φτιάξετε πυρές. Δεν ξέρω.
0: Ξέρεις τι, Μανώλη, εγώ έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο πολιτικό ο καθένας έδωσε το στίγμα του. Δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάτι τρομερά ανατρεπτικό. Το μόνο που μπορώ να δω ότι αλλάζει λίγο τις ισορροπίες είναι αυτή η πολύ μεγάλη σύνδεση που θέλησε να επιδείξει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν. Μιλάω για τις χθεσινές δηλώσεις του. Σε αυτό αναφέρομαι. Νομίζω ότι πρώτη φορά έτσι Αμερικανός πρόεδρος έδειξε ένα τέτοιο, έκανε ένα τέτοιο άνοιγμα.
1: Τέτοια ζέση, ναι.
0: Ναι, με τέτοια ζέση. Αλλά ξέρεις, επειδή το τσάι και συμπάθεια παίζει και στην Τουρκία, γιατί και το τσάι είναι κάτι που πίνουν οι Τούρκοι αρκετά,
1: ναι,
0: μπορεί να είμαστε εκεί. Μπορεί να είμαστε ακριβώς εκεί, σε αυτό το σημείο.
1: Εντάξει, ξαναλέω, αυτά τα οποία συζητάμε είναι αυτά τα οποία βλέπουμε. Το τι είναι από πίσω θα το δούμε στην πορεία. Ψάχνω να βρω τώρα τη φωτογραφία των ζευγαριών του Ερντογάν με το Μητσοτάκη. Δεν τη βλέπω. Του κρατούσε και του Μητσοτάκη το χέρι.
0: Δεν το είδα αυτό. Ο Ερντογάν στον Τραμπ κρατούσε τον μπράτσο.
1: Ναι, και έτσι. Στον Μακρόν κρατάνε τα χέρια τους.
0: Ο οποίος Μακρόν θέλησε να κάνει ένα χειροφίλημα στη σύζυγο του Ερντογάν, την Εμινέ, και εκείνη δεν το επέτρεψε.
1: Δεν είναι στην κουλτούρα τους.
0: Δεν το επέτρεψε αυτό να γίνει.
1: Ναι, δεν είναι στην κουλτούρα τους.
0: Δεν είναι στην κουλτούρα τους.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το χειροφίλημα δεν είναι πια στην κουλτούρα.
0: Ναι.
1: Σε επίπεδο πρωτοκόλλου κανενός.
0: Εντάξει, είναι ίσως σε γαλλική.
1: Ναι, σε... Καλά, ευγένεια. Τον έπιασε τώρα το γαλλικό.
0: Μπορεί να είναι στην κουλτούρα έντονο αυτό τη Ελλάδα.
1: Καλά, δεν μας έχει συνηθίσει και σε χειροφιλήματα Μακρόν.
0: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Γι' αυτό το λέω, γιατί αν ήταν θα το θυμόμασταν. Κάτι θα θυμόμασταν τώρα. Εντάξει, το βγήκε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι στην κουλτούρα των μουσουλμάνων το χειροφίλημα. Και να σου πω κάτι, και από ταπεινότητα μπορεί να μην δεχτεί το χειροφίλημα,
0: ναι,
1: να γίνεται, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Να θεωρείς
0: φυσικά.
1: Δηλαδή ότι είναι, ότι ξεπερνάει...
0: Κάτι που ξεπερνάει ένα όριο.
1: Ναι, το όριο.
0: Ένα όριο, ναι, ένα όριο.
1: Λοιπόν... Το παλιγαράκι που έφαγε τη σφαίρα, τι γίνεται...
0: Ο 20χρονος που έφαγε τη σφαίρα νοσηλεύεται στην μονάδα θεραπείας νοσηλεύεται πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Έγινε η διακομιδή του κάποια στιγμή το μεσημέρι προς το απόγευμα. Και έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις στους αστυνομικούς οι οποίοι πυροβόλησαν.
1: Για μία ακόμα φορά ανοίγει ένας κύκλος συζήτησης,
0: ναι,
1: για τη χρήση όπλου, για το πώς γίνεται. Εν τω μεταξύ διαβάζω για 13 κάλικες.
0: Είναι 13 κάλικες. Είναι 13 κάλικες. Έχει δύο τραύματα στο κεφάλι. Τώρα εξετάζουν αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές, αν ήταν ευθεία βολή, πώς έγινε ακριβώς.
1: Συγγνώμη, σε έναν ανοιχτό χώρο. Έτσι, σε έναν ανοιχτό χώρο. Βοήθησε με λίγο που εξωστρακίζονται οι βολίδες και πάνε στο κεφάλι ενός ανθρώπου.
0: Αν δεις τις φωτογραφίες, υπάρχουν κάποια κτίρια τσιμεντένια εκεί πέρα. Δηλαδή, αν δεις το σημείο, είναι σαν εγκαταλειμμένα. Δεν ξέρω τώρα, εγκαταλειμμένο κτίριο.
1: Πολύ άτυχος πάντως να εξωστρακιστούν και να σφαίσει το κεφάλι.
0: Από εκεί φέρεται να προσπάθησε να περάσει.
1: Ναι, ναι. Πολύ άτυχος, λέω, να εξωστρακίστηκαν για να σφαίσει το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Πολύ άτυχο. Ναι. Εγώ το ακούω αυτό το περί εξωστρακισμού που ισχυρίζονται οι αστυνομικοί. Αλλά δηλαδή πρέπει να είναι συγκλονιστική ατυχία να βρει σφαίρα σε κτίριο ή σε οποιοδήποτε αντικείμενο και να πάει να καρφωθεί στο κεφάλι και μάλιστα δύο φορές.
0: Βρέθηκε στις έρευνες εκεί. Βρέθηκε ένα πιστόλι, το οποίο όμως είναι αεροβόλο πιστόλι. Έτσι, το εντόπισαν και το κατάσχεσαν.
1: Εντάξει, παράνομο είναι και αυτό.
0: Προφανώς δεν διευκρινίζεται πόσο κοντά στο σημείο βρέθηκε αυτό το πιστόλι.
1: Ναι, επίσης δεν γνωρίζουμε εάν το πιστόλι ανήκει στον 20χρονο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Επίσης δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι ο 20χρονος σημάδεψε ή πυροβόλησε προς τους αστυνομικούς.
0: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
1: έτσι,
0: τέτοια πληροφορία.
1: Πράγμα.
0: Τέτοια πληροφορία δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι εμβόλησε αστυνομικά αυτοκίνητα.
0: Πολλές φορές.
1: Ναι, και επιχείρησε να διαφύγει,
0: ναι,
1: βγαίνοντας από το αυτοκίνητό του.
0: Ακριβώς, πεζός.
1: Έτσι.
0: Τρέχοντας προς, λοιπόν, το κτίριο αυτό, το καταλαβαίνω.
1: Και προφανώς έχει δεχτεί τις βολές, όχι κοιτώντας τους αστυνομικούς, αλλά έχοντας γυρισμένη την πλάτη του.
0: Για να τρέχει, για να ξεφύγει, ναι.
1: Έτσι. Το τι είναι, αν είναι παραβατικός ή τι άλλο είναι, είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Είναι άλλο ζήτημα. Άλλο ζήτημα. Πάμε σε τίτλους.
1: Ναι.
0: Πάμε.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ώρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπουγιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Κάποια Κυριακή, φουστάνι και αέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα αποδαπατηθεί
4: στο
3: διαβάτι
4: στο τέρας. Στο αυτοκίνητο. 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλη. Είναι ιστορική ανορθογραφία, είπε και τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή με κλείσιμο του Ορμούζ απειλή η Τεχεράνη μετά την προειδοποίηση Τραμπ για νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν ίσως και απόψε. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μεθ του Κάτ νοσηλεύεται ο νεαρός. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Say something, baby. Say something.

0: Εδώ είμαστε, 36 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρυθμίση των ήχων, δεν τα έχουμε πει. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και ο Μανώλης Παρτάλης στα μικρόφωνα. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Κατσούλη την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους των ειδήσεων. Και ο κύριος Νανούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει από την Τουρκία το κλίμα που όπως εκείνος το έζησε αυτό το διήμερο της Συνόδου Κορυφής
1: και ίσως και το, και το και ίσως Μανώλη και το πιο πρόσφατο, δηλαδή τη συνέντευξη τύπου Ερντογάν.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται βέβαια και την ειδησιογραφία. Ναι.
1: Καλησπέρα Νίκο.
2: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Ναι, μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η 53 λεπτών συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν στους δημοσιογράφους μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και είχε πολύ Ελλάδα η συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Καταρχάς, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μπένιαμιν Νετανιάχου για τα F-35. Ότι η Τουρκάλα δημοσιογράφος ρώτησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Νετανιάχου με δηλώσεις τους αντιτίθενται στην πώληση των F-35 στην Τουρκία. Έτσι ρώτησε η συνάδελφος από την Τουρκία, με τον Ταγίπ Ερντογάν απαντάει ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου τρόπο σκέψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν. Εμείς μέχρι σήμερα δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί ο Μητσοτάκης αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα για την Ελλάδα. Και όμως η Ελλάδα είναι ο γείτονάς μας, τονίζει ο Ταγίπ Ερντογάν, και θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε. Η Ελλάδα, λέει, μπορεί να αγοράζει και να πουλάει ό,τι επιθυμεί και η Τουρκία, από την άλλη, έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται από όπου θέλει. Και εκτός από αυτό, δήλωσε ότι παράγει και τα δικά της συστήματα. Τώρα, εκτός από αυτό, ρωτήθηκε και για το κάσους Μπέλι ο Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή και την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού σήμερα το πρωί, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, όπου έθεσε το θέμα στο τραπέζι ξανά, και εκεί ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το κάσους Μπέλι, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του της Τουρκίας, δεν γνωρίζει καν τι είναι. Δεν θα ήξερε κανένας αν τους ρωτούσες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επομένως, λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας και τους Έλληνες και τους Τούρκους με τέτοια ζητήματα. Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι, δήλωσε, να συζητήσουμε και να το λύσουμε. Αυτή είναι η προσέγγιση της Τουρκίας και συνεχίζει λέγοντας ότι κάθε φορά που το θέμα τίθεται στο τραπέζι, αυτό λέει και στην Ελλάδα και συνεχίζει σε αυτή την πορεία. Το κάσους Μπέλι είναι ένα από τα ζητήματα που λένε, που συμφωνεί τον Τούρκο Πρόεδρο, το συζητάει με την Ελλάδα και θέλουν να το λύσουν. Τώρα είχαμε και μια άλλη τοποθέτηση, μια τρίτη τοποθέτηση μετά από ερώτηση. Ο Ταγίπ Ερντογάν ρωτήθηκε για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και μάλιστα δήλωσε ότι συμμερίζεται απόλυτα την άποψη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων και ιδίως εκείνων που αφορούν στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά είναι μια δουλειά που πρέπει πρώτα να προηγηθεί μια διαβούλευση των Υπουργών Εξωτερικών, να καθίσουν, λέει, αρχικά και να συζητήσουν το θέμα και στη συνέχεια, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα μπορούσε να πράξει το ίδιο και ο εκείνος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλώνει ο Ταγίπ Ερντογάν κατηγορηματικά στη συνέχεια ότι η επίλυση του ζητήματος πορικών υδάτων αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των ηγετών. Αυτό, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, ήταν οι τρεις τοποθετήσεις σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον η συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Πολύ προκάλεσε εντύπωση η τοποθέτηση του για το κάσους Μπέλι, ότι δηλαδή δεν το γνωρίζουν κανένας, σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε οι Τούρκοι ούτε οι Έλληνες.
0: Επί της ουσίας το ακυρώνει.
2: Δεν ξέρω.
0: Το υποβαθμίζει, εν πάση περιπτώσει.
2: Φαίνεται ότι το υποβαθμίζει σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
2: Άφησε το παραπονό του για την τοποθέτηση του Κυριάκου
0: Μητσοτάκη. Για τα F-35, ναι.
2: Για τα F-35, ναι. Και τον Μπενιάμιν Νετανιάχου. Αν και η ερώτηση τη δημοσιογράφου, τη συναδέλφου από την Τουρκία, ήταν, μπορώ να πω και λάθος, διότι.
1: Ναι, δεν ήταν σωστή ερώτηση, βέβαια.
2: Δεν είπε να μην πολιθούν F-35 στην Τουρκία. Εκείνη το προσέγγισε έτσι και γι' αυτό και ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι και η απόψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν βρίσκονται στο δικό του τρόπο σκέψη, στο δικό μου κόσμο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πολύ σημαντικό και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ότι αν ηγέτες κάτσουν στο τραπέζι και το συζητήσουν και το λύσουν. Μπορεί να βρεθεί λύση, αφού γίνουν βεβαίως οι απαραίτητες διαβουλεύσεις από τους υπουργούς. Είναι θέμα των ηγετών να λύσουν το θέμα.
0: Βέβαια δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά της Ελλάδας.
2: Ακριβώς.
0: Το θέμα υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Η Ελλάδα δεν συζητάει κάτι.
2: Ναι, και έχει. Και στο παρελθόν, πριν προχωρήσει σε μια παρόμοια τοποθέτηση, ο Τάγι Περντογκάν, ότι οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν να κάτσουν στο τραπέζι και να λύσουν το συγκεκριμένο θέμα. Μένει να δούμε τώρα, αν μετά από αυτές τις τοποθετήσεις, δούμε και κάποια ουσιαστική εξέλιξη και στις ελληνοτουρκικές.
0: Θέλω να πω ότι η Τουρκία είναι αυτή που έχει γύρει αξιώσεις. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να εμπλακούμε σε μια τέτοια διαδικασία.
2: Η Τουρκία έχει τη δικιά της άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και από τον Υπουργό Εξωτερικών, το Χακάφιντάν, σχετικά με το Αιγαίο. Ο Τάγι Περντογκάν επανέλαβε σήμερα ότι συμφωνεί στην εκτίμηση ότι πρέπει οι ηγέτες να αναλάβουν δράση για να λυθεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το πάει να το βάλει σε ένα πλαίσιο συνενετικού διαλόγου, που δεν υπάρχει όμως από την πλευρά της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα δεν μπαίνει σε καμία τέτοια συζήτηση.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Παρ' όλα αυτά, ναι. Το άλλο που κρατήσαμε σήμερα από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν λίγο είναι για τα F-35. Ρωτήθηκε από συνάδελφο από το Reuters και η ερώτηση ήταν σχετικά με τους S-400. Και αν είναι ένα εμπόδιο προκειμένου η Τουρκία να αγοράσει τα F-35, και αυτό που δήλωσε ο Ταγί Περντογκάν ήταν μια φράση μόνο: συνεχίζετε να μας παρακολουθείτε, μείνετε συντονισμένοι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Πέρσι πάντως θυμάμαι ότι σε αντίστοιχο ερώτημα για τους S-400 είχε δηλώσει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα για την Τουρκία έχει τελειώσει, είναι δικό της σύστημα, είναι δικιά της επιλογή να το έχει στη χώρα. Σήμερα ο Ταγί Περντογκάν απάντησε με αυτόν τον τρόπο.
1: Δέχτηκε κάποια ερώτηση λίγο πιο ανοιχτά ως προς το τι έχει αποκομίσει εκείνος από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τα F-35.
2: Η άποψη γενικότερα του Τούρκου Προέδρου είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει την υπόσχεση του ότι θα λυθεί το θέμα. Το ανακούσαμε και χθες να το αναφέρει το ίδιο πράγμα, τουλάχιστον για τα 5 F-35 τα οποία έχει πληρώσει η Τουρκία. Θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Βεβαίως, πριν ακούσαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Είναι φίλος μου Ερντογάν, δεν είναι πλάκι, είχε καμία εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν, σαν να λέει το αξίζει να πάρει τα F-35, ωστόσο δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μπορώ να πω ότι έπεσε λίγο σε σχέση με αυτά που ακούγαμε μέχρι το πρωί, γιατί μέχρι το πρωί ήταν σαν να ήταν έτοιμος να το ανακοινώσει ότι η Τουρκία θα πάρει F-35 στην τοποθέτηση του πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής. Σήμερα είπε, το βράδυ είπε, ότι δεν το έχει αποφασίσει ακόμα. Αποθέωσε για άλλη μια φορά πάντως τον Ταγί Περντογκάν, τον αποκάλεσε φίλο του, ξύρε τη φιλοξενία που είχε εδώ στην Άγκυρα και για όλη την διοργάνωση. Και μένει να δούμε τελικά εάν υπάρξουν ουσιαστικές και αυτές εξελίξεις και στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ταλανίζει, αλήθεια είναι, την Τουρκία, διότι μπορεί να υποσχέθηκε πράγματα τον Τραμπ, αλλά δεν διευκρίνησε το ρόλο του Κογκρέσου. Πώς μπορεί να αρθούν οι ενστάσεις του Κογκρέσου προκειμένου η Τουρκία να παραλάβει τα μαχητικά F-35, μένει να πάνε.
0: Καλά, τώρα, και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ερμηνεύσεις και τον Τραμπ, έτσι. Δηλαδή, δύσκολο σταυρόλεξο είναι αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Ρωτάνε εδώ ακροατές, και εντάξει, δεν έχουν και άδικο, γιατί εμείς ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Δέχτηκε ερωτήσεις ο Ερντογάν για τη σχέση του με άλλους ηγέτες, ας πούμε για το Ράμα, τη Μελόνι. Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα των νέο πρόεδρο της Ουγγαρίας, ή μόνο με τη χώρα μας ασχολήθηκε, με βάση σε ερωτήσεις δηλαδή?
2: Κυρίως με τον Ντόναλντ Τραμπ, για τη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρθηκε και σε επαφές που είχε σήμερα με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Σε αυτό το πλαίσιο, και η συγκεκριμένη τοποθέτηση έγινε στο εισαγωγικά, λίγο πριν δεχτεί τις ερωτήσεις για τις συναντήσεις που είχε. Σήμερα, μάλιστα, είχε και συνάντηση σημαντική με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπου ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε σε τουρκικό μέσο, στο CNN Turk, ότι συνεχίζονται οι τεχνικές διαβουλεύσεις για την πώληση του συστήματος αεράμινα SAMP που επιθυμεί η Τουρκία. Ένα νατοϊκό σύστημα γαλλο-ιταλικής σύμπραξης, το οποίο επιθυμεί η Άγκυρα και βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με τη Γαλλία. Και ενώ πριν λίγο καιρό το Παρίσι φαινόταν αρνητικό, φαίνεται πως τώρα το συζητάει και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις. Ήταν ένα από τα θέματα τα οποία το οποίο συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ταγί Περντογάν, φαίνεται πως εκεί οι σχέσεις αρχίζουν και φτιάχνουν. Κατά ψέματα, αφήνουν πίσω τους το τεταμένο παρελθόν οι δύο ηγέτες.
0: Ναι. Εντάξει, όλα αυτά στην πολιτική ούτως ή άλλως είναι ευμετάβλητα. Τι άλλο?
1: Τι άλλο? Εγώ θα έλεγα, Νίκο, επειδή το έχεις παρακολουθήσει τώρα αυτό το διήμερο από πολύ κοντά, αν μπορείς έτσι πολύ επιγραμματικά να μας πεις τι προέκυψε τελικά, τι βγήκε τελικά από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παρά την ψυχρολουσία που έζησαν όλοι το πρωί με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί στο παραπέντε της έναρξης της Συνόδου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κόβει τις σχέσεις του με την Ισπανία, τις οικονομικές σχέσεις, επιτέθηκε σε όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, στους Ευρωπαίους, ότι δεν τον στήριξαν ούτε στον πόλεμο στο Ιράν, ούτε στο θέμα της Γροιλανδίας. Φάνηκε δηλαδή με το καλημέρα να δείχνει τις διαθέσεις του ο Αμερικανός Πρόεδρος και δεν ήταν καλός ιονός για πολλούς εδώ οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις για το πώς θα εξελιχθεί η Σύνοδος. Εν τέλει όμως δεν προέκυψε κάποια έκπληξη σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν. Ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο από ποτέ και ο Ντόναλντ Τραμπ μετά στην συνέντευξη τύπου φάνηκε να έχει μαλακώσει λίγο. Να μην έχει τον εκνευρισμό που είχε το πρωί, χωρίς καμία αμφιβολία. Μάλιστα, το θεωρεί και δικιά του επιτυχία το ότι πίστηκαν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να αυξήσουν το όριο των αμυντικών δαπανών. Κατά τα άλλα, συμφώνησαν όλοι ότι η Ρωσία συνεχίζει να είναι απειλή για την Βορειοατλαντική Συμμαχία. Συμφώνησαν στην περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας με ένα ακόμη πακέτο μαμούτ στρατιωτικής βοήθειας περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026 και υπάρχει επιθυμία να υπάρξει στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο ποσό και το 2027. Δεν είχαμε κάποιες εκπλήξεις, παρόλο που περιμέναμε διάφορα μετά από αυτά που με βάση τα όσα ακούγαμε πριν την έναρξη των ενεργασιών. Το κοινό ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ καταλήγει στο ότι όλοι οι ηγέτες είναι ενωμένοι και βαδίζουν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Πάντως και ο Ρούτε έκανε μία δήλωση, μάλλον ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά.
2: Και αυτή ήθελα να πω, το ξέχασα.
0: Ναι. Και έβγαλε την ουρά του απ' έξω προφανώς. Δηλαδή, πιο ισορροπημένος πεθαίνεις, δεν υπάρχει.
2: Ο Μαρκ Ρούτε, ναι, το συνδυασμό δεν μας προκάλεσε.
0: Δεν μας εκπλήσει.
2: Του Μαρκ Ρούτε, μάλλον το αντίθετο.
0: Σωστό.
2: Με το αντίθετο θα πέφτανε αυτά. Είναι φαντάξει, είπε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν είναι διαμεσολαβητής. Και μάλιστα ρωτήθηκε για το θέμα του F-35. Την ερώτηση ήταν το συγκεκριμένο θέμα. Λέει είναι ένα θέμα τριμερές. Ουάσιγκτον και Άγκυρας δεν σχολίασε τίποτα. Κράτησε μια.
0: Τίποτα. Πέντε χαρτά ετώ κανονικά. Χαρτά ετώ.
1: Ναι. Πάντως δεν ξέρω, Νίκο, ίσως να μην το έχεις δει, αλλά επειδή βγαίνουν διάφορα έτσι στο περιθώριο των ειδήσεων και της καρδιάς, ας πούμε, της Συνόδου, ήταν ένας Δανός ρεπόρτερ ο οποίος του είπε του Ρούτε πού είναι ο αυτοσεβασμός όταν κάθεσε αμίλητος δίπλα στο Ντόναλντ Τραμπ που λέει ότι θα κατακτήσει τη Γροιλανδία. Δηλαδή υπήρξε και μια επιθετική κατάσταση από πλευράς δημοσιογράφων απέναντι στο Μαρκ Ρούτε.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Και εκείνη την ώρα, λίγο μετά από αυτή την ερώτηση, έτυχε να πω εγώ στην αίθουσα τη συνέντευξη τύπου που παραχωρούσε ο Μαρκ Ρούτε. Εντάξει. Υπήρχαν και αυτά τα σχόλια. Το θέμα της Γροιλανδίας ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ τους ξένους συναδέλφους εδώ πέρα στην Άγκυρα. Κατά ψέματα, θεωρούσαν πολύ ότι θα ήταν ένα σημείο το οποίο θα μπορούσε να φέρει πάλι μια ένταση, σοβαρή ένταση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στους συμμάχους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου το πρωί έδειχναν ότι πάμε πάλι για μια ένταση, αλλά εν τέλει φάνηκε πως τα πνεύματα ηρέμησαν και το ΝΑΤΟ δηλώνει πιο ενωμένο από ποτέ, σύμφωνα πάντα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και το κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα. Τώρα οι εργασίες τελείωσαν.
1: Αυτό, ναι.
2: Οι ηγέτες αναχωρούν. Ναι. Η Άγκυρα θύμιζε πραγματικά ένα φρούριο αυτές τις μέρες. Δεν πλησίαζε κουνούπι γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο που έγιναν οι εργασίες συνόδου και τα γύρω από τα ξενοδοχεία των ηγετών. Τώρα η τελευταία συνέντευξη τύπου ήταν τα Γη Περντογάν. Ολοκληρώνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο η 36η Σύνοδος κορυφή του ΝΑΤΟ.
0: Μεγάλη πάντως, πες το, πολύ μεγάλη προετοιμασία. Καλή φάνηκε η διοργάνωση από την τηλεόραση, τουλάχιστον αυτό που βλέπαμε εμείς, έτσι.
2: Ήταν καλή, ναι, ήταν καλή, η αλήθεια είναι, και πολύ καλή, να το πούμε γι' αυτό, εξαιρετική φιλοξενία και στους δημοσιογράφους. 3.000 δημοσιογράφοι κάλυψαν συγκεκριμένη σύνοδο, που πολλοί την είχαν χαρακτηρίσει και ως την κρισιμότερη των τελευταίων ετών. Οι διοργανωτές, όσον αφορά αυτό το κομμάτι και στη φροντίδα των δημοσιογράφων, ήταν άψογοι, κακά τα ψέματα. Η Εθνική Βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο Προεδρικό Συγκρότημα είχε μετατραπεί σε ένα κέντρο τύπου και υπήρχαν όλες οι παροχές για τους δημοσιογράφους που καλύπταν τις εργασίες της Συνόδου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Άντε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Ξεκούραση.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά.

0: Να συμφωνήσω εγώ με τον Real Blogger, έχω να σου πω, Μανώλη.
1: Δεν είδα την επίγραφη.
0: Ο Real Blogger λέει για το I will always love you. Άντε μπράβο, λέει, να ηρεμήσουμε λίγο από τα τόνα.
1: Μα είδες, δεν μίλησα.
0: Ναι, καθόλου όμως.
1: Όχι, εντάξει, τι να πεις.
0: Να ηρεμήσουμε λιγάκι, να ηρεμήσουμε τα αυτιά μας.

0: αυτό πάντως που προκύπτει έτσι στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ είναι οι απειλές και οι προειδοποιήσεις του Τραμπ ότι θα ξαναζεσταθεί το μέτωπο εκεί με το Ιράν και ότι επίκυνται νέα πλήγματα.
1: Μα και χθες το βράδυ είχε...
0: Ναι.
1: Ομιστορίες.
0: Ξέρεις, είπε σήμερα ότι πριν συναντηθεί με τον Ζελένσκι, είπε ότι θα χτυπήσουμε το Ιράν και μπορεί να το κάνουμε και απόψε. Μετά βέβαια, όταν ερωτήθηκε, το απόψε το μάζεψε.
1: Ναι,
0: σωστά. Το μάζεψε αυτό το απόψε. Το μάζεψε μετά. Το δε Ιράν λέει ότι αν δεχθούμε κάποιο χτύπημα θα κλείσουμε πάλι το στενό του ορμού. Τσακ. Τσίμπησε το αργό, μάλλον και το αργό και το πρέντε, έτσι.
1: Είδες τελικά γι' αυτό είχε ανέβει η τιμή της βενζίνης. Γιατί το είχαμε προβλέψει.
0: Βεβαίως, διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, είμαστε ένα βήμα μπροστά.
0: Μα αυτά τα πράγματα τα μυριζόμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξέραμε.
0: Το νιώθουμε.
1: Των προτέρων είναι.
0: Το ξέραμε.
1: Είναι σαν τους Ινδιάνους που κάνανε έτσι το χώμα και ακούγαν ότι κάτι έρχεται.
0: Ακούγανε το τρένο. Ακούγανε το τρένο.
1: Αυτό.
0: Πόσες μέρες. Πριν από δύο μέρες δεν το λέγαμε αυτό.
1: Ναι, είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που έλεγε ότι καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται όταν ανατριχιάζει. Ανατρίχιαζε, λέει, και κάτι θα γίνει.
0: Αυτό Άξι. Πρέπει να γίνει. Κάποια ανατριχίλα πρέπει να νιώσανε.
1: Βασικά ήταν άρρωστος. Νόμιζε ότι. Ήταν άλλο ήταν το ζήτημα. Νόμιζε ότι προβλέπει. Δεν προέβλεπε. Αλλά εντάξει.
0: Εδώ όμως. Εδώ είναι αποδεδειγμένα τα πράγματα, μάλλον.
1: Ναι, okay.
0: Το νιώθουν οι άνθρωποι. Σου λένε, να το έρχεται τώρα. Έρχεται.
1: Τσιμπάμε.
0: Έλα να τσιμπήσουμε λίγο. Ναι. Για να του έρθει μαλακά, για μας το κάνουν. Για το δικό μας καλό το κάνουν.
1: Ναι, γιατί σου λέει τώρα θα γινόταν ξαφνικά.
0: Μην γίνει ξαφνικά. Να γίνει λίγο και μετά να γίνει.
1: Δίκιο, δίκιο, δίκιο. Ό,τι και να πει.
0: Βουνό το δίκιο.
1: Ό,τι ναι, βουνό. Και βουνό και θάλασσα, ό,τι θες.
0: Πάμε.

0: FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου κάζους μπέλη. Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε παράλληλα ότι το 2027 οι πιλότοι μας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 και επισήμανε το νομικό πρόβλημα για την πώληση αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, ανέφερε ο Ταγί Περντογάν σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα F-35. Σε συνέντευξη τύπου πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν έθεσε ερώτημα ποτέ γιατί η Αθήνα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα, δήλωσε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί με κλείσιμο του Ορμούς μετά από την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε. Στον απόϊχο των δηλώσεών του, Άλμα κατέγραψε η διεθνή τιμή του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει αύξηση 8%, φτάνοντας στα 80,09 δολάρια το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον αγνοούμενο ψαροντουφεκά στα Σφακιά. Ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρό στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Φραγκοκάστελου. Απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατέγραψε σήμερα η Βαρκελόνη με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί έως αύριο σε πολλές πόλεις της Ισπανίας.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 2-1 ο Ολυμπιακός νίκησε την πολωνική Ρακόβ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ ήταν οι σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather.
5: Πρόσκαιρη μεταβολή θεσμίωσε ο καιρός αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα υποχωρήσουν. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα σου πάρω την ατάκα τώρα, Μανώλη.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 10.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Σωστά. Καλά, δεν το είπα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία, το είπα. Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες μιλήσαμε για αυτές τις επιθέσεις που γίνονται σε νοσοκομεία και είχαμε πιάσει το θέμα της μη φύλαξης των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας.
1: Με αφορμή τη Λίμνο και τον 87χρονο.
0: Ναι. Πολύ σωστά. Σήμερα λοιπόν δύο μαζεμένα βγήκαν στη δημοσιότητα. Μία επίθεση πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή, στο Θριάσιο νοσοκομείο και άλλη μία επίθεση στο κέντρο υγείας στα Σπάτα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Καλησπέρα, κύριε Γιαννάκο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπέκη. Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Καταρχάς, να πούμε τι έγινε, να μας περιγράψετε τι έγινε.
2: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ και τα δύο περιστατικά, όπως είπατε, στο κέντρο υγείας Σπάτων, γύρω στις 10 το βράδυ, 8 Ρωμά με ένα παιδάκι 2 ετών το οποίο είχε τραύμα και έπρεπε να γίνει συλλαφή. Οι συνάδελφοι αμέσως ασχολήθηκαν με το παιδάκι.

0: Λέτε, φέρτε τα όπλα εδώ να σκοτώσουμε. Λέει. Αντιλαμβάνεστε ότι επικράτησε ένας πανικός. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Ήταν κι άλλοι τρεις τραυματίες από την ίδια οικογένεια, ενήλικοι Ρωμά. Εξαφανίστηκαν. Συνελήφθησαν τρεις. Πήγαν οι συνάδελφοί μου, δώσανε καταθέσεις. Τι να το κάνετε όλο αυτό? Μόνο το σοκ που υπέστησαν από όλο αυτό που συνέβη. Οι Ρωμά συνηθισμένοι να πηγαίνουν στα τμήματα, να αφήνονται ελεύθεροι. Και το δεύτερο περιστατικό ήταν στο Τριάσιο νοσοκομείο. Εδώ λοιπόν πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι στα νοσοκομεία γίνεται μία διαλογή των ασθενών. Προηγείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Και όχι ένα χρόνιο περιστατικό. Οι Ρωμά λοιπόν είχαν έναν άνθρωπο ο οποίος περίμενε να κάνει αξονική τομογραφία. Και είχαμε ένα περιστατικό ανέβρισμα που έπρεπε να κάνει εμβολισμό. Οι ακτινολόγοι και οι νευρολόγοι είπαν ότι προηγείται αυτό το περιστατικό. Γιατί η ζωή του κρέμονταν σε μία χρωστή. Αυτοί αυτό δεν το δέχτηκαν. Και όταν είδαν να προηγείται αυτό το περιστατικό, άρχισαν να σπάνε τα πάντα γύρω τους. Να βρίζουν, να φυνάζουν, να σπρώχνουν. Αυτά όμως δεν μπορούν να συνεχιστούν. Πρέπει τα νοσοκομεία να αποκτήσουν καλύτερη φύλαξη, αλλά και η αστυνομία, ειδικά όταν υπάρχουν καταπληκτικοί Ρωμά δίπλα, όπως είναι στο Θριάσιο ή όπως είναι στα Σπάτα, και έχουν επανάληψη συμβεί επεισόδια, να κάνουν και καμιά βόλτα, καμιά περιπολία από τα νοσοκομεία. Λειτουργούν υποτρεπτικά όταν τους βλέπουν αυτοί που έχουν σκοπό να κάνουν επεισόδια. Και έχουμε ζητήσει τα νοσοκομεία να φυλάσσονται. Ένα ειδικό σώμα προσωπικό ασφάλειας που χρησιμοποιείται μέσω της ελληνικής αστυνομίας. Δεν γίνεται τώρα με τους σεκιουριτάδες από εταιρείες που είναι παιδάκια και δεν έχουν το δικαίωμα σωματικής επαφής να τα βγάλουν πέρα με όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται και εκείνοι αποφασισμένοι, τραβάνε πιστόλια, καλάζνικοφ έχουν τραβήξει, μας έχουν μαχαιρώσει. Έχουμε πάει στην εντατική. Από τύχη δεν έχουμε θρυνήσει ακόμη νεκρό συνάδελφο.
1: Τα έχετε συγκεντρώσει, κύριε Γιαννάκο, τα περιστατικά βίας, βιοπραγιών κατά εργαζομένων στα νοσοκομεία? Δηλαδή υπάρχει, θέλω να πω, κάποιο στατιστικό στοιχείο?
0: Στατιστικό δηλαδή, τι, να ξέρουμε πόσοι τραυματισμοί.
1: Συνολικά, ναι, αν έχετε
2: πόσες
1: κάτι.
2: Πόσες επιθέσεις, ναι, ναι, έχουν γίνει.
0: Δεν έχω ακριβώς να σας πω.
1: Ναι.
0: Ξέρω μόνο ότι το 70% των περιστατικών βίας είναι από Ρωμά. Και αυτό το λέω γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ότι τους αδικεί η κοινωνία. Ότι είναι υπεριθωριοποιημένοι. Εμείς δεν φταίμε σε τίποτα σε όλο αυτό. Εμείς εκεί στα νοσοκομεία τους εξυπηρετούμε όλους. Και πάντα προηγείται, όπως είπα πριν, αυτός που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτός που κινδυνεύει η ζωή του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν έρθει ένας ο οποίος έχει να κάνει δύο ράματα, και θα πηγηθεί ενός ο οποίος παθαίνει ανακοπή. Το δέχονται εύκολα οι Ρωμά.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα είναι δεκάδες τα περιστατικά. Σας λέω μόνο ότι εγώ θυμάμαι πάνω από 100 συναδέλφους τους τελευταίους μήνες να έχουν τραυματιστεί και κάποιοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν πολλές ημέρες και 3-4 από αυτούς χρειάστηκε η νοσηλεία τους προληπτικά, ευτυχώς στη ΜΕΘ. Πρέπει να πεθάνει κάποιος για να ενεργοποιηθεί η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση.
1: Ναι, καλά, προφανώς δεν είναι αυτή ούτε λύση ούτε λογική. Δεν το συζητάμε. Τώρα, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις είχαμε παρέμβαση της αστυνομίας. Τι έγινε ακριβώς?
0: Η αστυνομία συνέλαβε τους προγραμμάτες.
1: Ναι.
0: Ακούστε λίγο, η αστυνομία όμως αυτούς τους ξέρει με τα μικρά ονόματα.
1: Mm-hmm. Ναι, αυτό τι σημαίνει? Αυτό δεν σημαίνει κάτι επί της ουσίας.
0: Γίνεται μια αυτεπάγγελτη μήνυση. Πάνε στο δικαστήριο. Διαφώνονται και φέρνουν, γιατί πάνε καθόλου. Ζητάνε από μας να κάνουμε μήνυση. Ποιος είναι ο τέλος που θα κάνει μήνυση να στοχοποιηθεί με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τη φυλακή σαν δεύτερο σπίτι τους?
2: Ναι.
1: Ναι. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι, λέτε εσείς, το 70% των περιστατικών έχει να κάνει με Ρωμά που νιώθουν, όπως λέτε, αδικημένοι κτλ. Και μπαίνει και ένα ζήτημα όμως, κύριε Γιαννάκο, μήπως δημιουργείται έτσι και ένας κοινωνικός αυτοματισμός εναντίον των Ρωμά γενικώς?

0: αυτό που έχουμε να πούμε είναι το εξής. Ότι εμείς με τους Ρωμά τους βλέπουμε σαν ασθενείς στα νοσοκομεία και τους εξυπηρετούμε.
1: Καλά, όλοι όσοι προσέρχονται στα νοσοκομεία, έτσι, προσέρχονται ως ασθενείς, δεν υπάρχει καμία.
0: Δηλαδή, αν έχουν δίκιο που αισθάνονται κοινωνικά υποκλεισμένοι, αυτό δεν είναι ζήτημα δικό μας να το λύσουμε.
1: Όχι, απλά ξέρετε τι, θέλω να σας πω κάτι. Είναι μια προσωπική εμπειρία που είναι πολύ, πολύ παλιότερη στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Και όταν λέω πολύ παλιότερη, μιλάω 25 χρόνια πριν. Καινούριο τότε το νοσοκομείο της Ξάνθης, ίσως και παραπάνω. Υποστελεχωμένο, δεν ξέρω αν έχετε. Το ξέρετε το νοσοκομείο. Τότε
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: που ήταν
0: ξέρω,
1: ένα τεράστιο νοσοκομείο, έτσι, συγκλονιστικό,
0: ναι,
1: έργο. Λοιπόν, έχει τύχει να πάω για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω, τη θερινή περίοδο, και φέρουν έναν Ρωμά, ο οποίος, νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει υποστεί έμφραγμα. Και ξέρετε, οι Ρωμά πηγαίνουν όλοι μαζί. Πηγαίνει
0: αυτό
1: όλη η
0: οικογένεια. Αυτό όμως δεν είναι. Ξέρετε.
1: Πηγαίνει όλη η οικογένεια.
0: Είναι η κουλτούρα. 50 μαζί.
1: Ναι, ναι. Πηγαίνει όλη η οικογένεια μαζί. Αυτή είναι η κουλτούρα που έχουν. Δεν ξέρω τώρα γιατί αυτό είναι. Τέλος πάντων. Ο γιατρός έχει πέσει πάνω από τον άνθρωπο και προσπαθεί να τον σώσει. Και οι υπόλοιποι. Το ζω δηλαδή. Μέσα στο. Γιατί το βλέπω μπροστά μου να εξελίσσεται. Και οι υπόλοιποι. Εκείνη την ώρα θεωρούν ότι φωνάζοντας ή δεν ξέρω τι, δημιουργούν ένα κλίμα, θεωρώντας ότι ο άνθρωπος τους πεθαίνει και ότι γι' αυτό είναι υπεύθυνος ο γιατρός. Έχουν δηλαδή και μια κουλτούρα που δεν είναι δικαιολογημένη μεν, αλλά σας λέω επειδή το είδα.
0: Το είδατε λοιπόν αυτό. Ξέρετε όμως κάνουν ζημιά στον ίδιο τον ασθενή.
1: Αυτό, ναι, δεν διαφωνώ.
0: Αυτό που είπατε τώρα συνέβη στο Άρχος με την νοσηλεύτρια. Με το παιδάκι που πήγε και τελικά η νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της. Ακριβώς το ίδιο συνέβη.
1: Ναι.
0: Πήγαν 30 Ρωμά.
1: Που πιέστηκε. Ναι, σας λέω, το έχω δει μπροστά μου να ανεξελίσσεται.
0: Έκλαιγαν για το παιδάκι, έκλαιγαν για το παιδάκι, αλλά το παιδάκι όμως δεν πέθαινε. Οι γιατροί το έσωσαν.
2: Κύριε Γιαννάκο, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό, εκτός από αυτό που είπατε για τις περιπολίες που πρέπει να κάνει η αστυνομία? Γιατί ξέρετε, περιπολίες καλό είναι να γίνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να σας διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν βίαιες ενέργειες. Τι θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε να συσταθεί κάποιο σώμα ειδικό?
0: Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μια σύσταση σε όλους τους συνοδούς ασθενείς να είναι προσεκτικοί. Και το δεύτερο, θα πρέπει να έχουν καλύτερη φύλαξη τα νοσοκομεία.
1: Ναι.
2: Από την αστυνομία εννοείται.
0: Όχι, να συσταθεί το ειδικό σώμα, αυτό έχουμε ζητήσει εμείς, το προσωπικό ασφάλειας.
2: Μάλιστα.
0: Το έχω πει, αυτό το σώμα είναι εκπαιδευμένο. Έχει το δικαίωμα αυτοάμυνας. Οι σεκιουριτάδες δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν σωματική επαφή. Εντάξει, επειδή έχω μια υπήρουσα δουλειά, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Να σας αποδεσμεύσουμε.
2: Σας ευχαριστούμε.

0: Εγώ δεν ξέρω πώς λύνεται αυτό. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Επειδή είπα ένα περιστατικό χτες κατά τη διάρκεια της εκπομπής αργότερα, αφού είχες φύγει, με έναν άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στο γυναικοκρατικό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι οι εφημερίες. Όπου και ο φύλακας, ο security εκεί πέρα, δεν άφηνε τη συγγενή του να μπει μέσα να ρωτήσει. Είχε μια αγωνία, ας πούμε, γιατί ο άνθρωπος που είχε πόνους και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Είδαμε τι έγινε και με την πανεπιστημιακή αστυνομία τώρα.
1: Ναι.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε. Η security που είναι στα νοσοκομεία, εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς κάνουν. Δεν έχω, για να μην ειλικρινείς.
1: Κοίταξε, επειδή το έχουμε συζητήσει αυτό, δεν και ο κύριος Γιαννάκος μας είχε πει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έχουν και κάποιες αρμοδιότητες, όχι ότι θα έπρεπε οι άνθρωποι, αλλά και γραμματιακού τύπου, ας πούμε, υποστήριξη βάζουν σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν. Επίσης έχουμε δει και εμείς, όσες φορές έχει χρειαστεί να πάμε, ότι είναι στη διαλογή, είναι δηλαδή μπροστά που σου λένε, παίρνει από εδώ, πήγαινε από εκεί. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο τώρα, όταν μιλάμε για την ασφάλεια του νοσοκομείου, δηλαδή να μην γίνονται περιστατικά τέτοια και να λειτουργούν τα πράγματα όσο γίνεται πιο ήρεμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό να το διασφαλίσει το security. Δεν έχει την αρμοδιότητα. Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Είναι πιο περιφερειακός ο ρόλος του security. Μπορεί να ειδοποιήσει την αστυνομία, όμως εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να δράσει.
0: Ναι. Με προβληματίζει τώρα ένα μήνυμα που έχει στείλει εδώ ο Βαγγέλης. Μου γράφει σοβαρά ρε. Να, μην το διαβάσω τώρα, δεν έχει σημασία. Είναι η γνωστή βρισιά με τα 3α τώρα. Δεν ξέρω τον. Δεν είναι. Αμαρτία του Θεού να τη λέω τέτοια. Γυφτογλύφτη, για μένα το λέει. Όλοι οι Ρωμά, όσοι προσέρχονται στα νοσοκομεία, είναι ασθενείς, οπλισμένοι και επικίνδυνοι. Μήπως πηγαίνουν σε λάθος νοσοκομείο όλοι μαζί, ψυχιατρίο δεν έχει να πάνε. Να. Εν τω μεταξύ, εγώ είπα ότι όλοι όσοι προσέρχονται στα νοσοκομεία εκλαμβάνουν τους ασθενείς, εννοώντας τους ασθενείς, όχι τους συνοδούς. Αλλά εντάξει, το κατάλαβε έτσι ο κ. Βαγγέλης. Δηλαδή ότι είτε πάει Ρωμά, είτε πάει έγχρωμος, είτε πάει Κινέζος, είτε πάει εξωγήινος, ή πάει ως
1: ασθενείς.
0: Δηλαδή τι έχετε, αυτό, ασθενείς. Δεν μας νοιάζει τι είναι. Έτσι το εννοούσα, εντάξει. Τώρα επίσης οπλισμένοι και επικίνδυνοι, δεν ξέρω αν πηγαίνουν, για να είμαι ειλικρινής. Και φαντάζομαι ότι αν έχουν ένα πρόβλημα παθολογικό, θα πάνε στο νοσοκομείο και στο ψυχιατρίο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι όποιος πηγαίνει οπλισμένος σε ένα νοσοκομείο, ό,τι και να είναι, είναι ένας άνθρωπος οπλισμένος και επικίνδυνος, ό,τι και να είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε όμως γι' αυτό, προφανώς.
0: Υπάρχει, ανακαλύπτω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του τι λέγεται και πώς ακούγεται.
1: Τι ακούν τα αυτιά μας.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι παλιά το λέγαμε χαλασμένο τηλέφωνο. Ήτανε παιχνίδι, ήταν πολύ διασκεδαστικό.
1: Ναι.
0: Αλλά τότε ήμασταν παιδιά και ήταν ρε παιδί μου, είχε την πλάκα του. Τώρα δεν έχει τόσο πλάκα. Διότι λες κάτι γνωρίζοντας τι εννοείς και ο άλλος ακούει αυτό που θέλει. Λοιπόν. Δεν σας επιστρέφω, κύριε Βαγγέλη της Ύβρης, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Σκεφτείτε το λίγο. Και δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ το έχω ξαναπεί, μπορούμε η κοινωνία μπορεί να πάρει τα μέτρα που θέλει μόνη της πάρα πολύ όμορφα. Όταν θα δείτε κάποιον να υποφέρει στο δρόμο και είναι, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, και είναι Ρωμά, μην τον βοηθήσετε, γιατί είναι Ρωμά. Εγώ πάλι θα τον βοηθήσω. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ο καθένας πώς το σκέφτεται.
1: Βέβαια. Τι? Ο καθένας ό,τι έχει στο μυαλό του.
0: Ναι, επίσης, αν ομοιγέννητο. Από τις λίγες φορές που χτυπάω ξύλο. Χρειαστεί κάποιος βοήθεια. Και πάει να τον βοηθήσει κάποιος Ρωμά. Μη αρνηθείτε τη βοήθεια.
1: Όχι, να μην την πάρει.
0: Όχι, πες, θα με πει κάποιος άλλος. Όχι, μη βοηθεί. Δεν θέλω. Άσε με να πεθάνω.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ πιστεύω όμως, Μανώλη, ότι η παρανόηση έγινε σε αυτό ακριβώς το σημείο. Ότι εσύ μιλάς για τους ασθενείς. Δεν νομίζω ότι εκεί ο φίλος μας έχει κάποια αντίρρηση.
0: Παρδάλη λέει, δεν νομίζω. Τα έγχρωμες λέει, είναι μόνο οι τηλεοράσεις, όχι οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Εντάξει,
0: πλέον.
1: Τι να σου πω τώρα. Δέχεσαι επίθεση, Μανώλη.
0: Περίμενε. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Να τους λέω μαύρους. Γιατί λέει, άμα τον πεις μαύρο είναι ρατσιστικό.
1: Ναι.
0: Άμα τον πεις νέγρο είναι ακόμα πιο ρατσιστικό.
1: Βέβαια.
0: Άμα τον πεις έγχρωμο είναι τηλεόραση. Αποφασίστε, μωρέ.
1: Κάπως πρέπει να το
0: αποφασίστε. Δεν ξέρετε, έχετε μπερδέψει τα ντερά σας πια.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε
0: έγχρωμες
1: πάω.
0: Έγχρωμες είναι μόνο οι τηλεοράσεις οι άνθρωποι. Έγχρωμα είναι και τα ρούχα. Που είναι μόνο οι τηλεοράσεις.
1: Έλα, Μανώλη, μη στεναχωριέσαι.
0: Άντε, με
1: την τώρα λιγάκι.
0: Να σας πω κάτι. Η ανθρώπινη βλακεία έχει και ένα όριο. Εγώ το έχω ξεπεράσει. Αλλά το παραδέχομαι. Παραδεχτείτε το κι εσείς.
1: Λοιπόν, να σε πάω στον Μπριζολάκια 13. Ξέρεις πώς μας αποκαλεί.
0: Λουκουμάκια.
1: Λουκουμάδες του σταθμού.
0: Λουκουμάδες. Τι να σου πω.
1: Λουκουμάδες του σταθμού. Και μου έστειλε ένα καρέ από ζωντανή εικόνα. Το λέω μου έστειλε, γιατί λέει ότι είναι αφιερωμένη σε μένα η εικόνα αυτή. Έτσι, είναι από το Βράχο, στην Πρέβεζα, παραλία Βράχος, Βράχος Λούτσα, στην Πρέβεζα. Λοιπόν, Μπριζολάκια, θα είμαι σύντομα εκεί, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν το στείλεις τυχαία ή αν γνωρίζεις κάτι.
0: Τι κατάλαβα, πού θα είσαι σύντομα?
1: Σύντομα, εννοώ τον Αύγουστο, εντάξει, όχι αύριο, τον Αύγουστο. Θα κάνω μια βουτιά στην υγεία του Μπριζολάκια 13.
0: Να βρεθείτε κιόλας,
1: εκεί,
0: να φάτε λουκουμάδες.
1: Να φάμε λουκουμάδες.
0: Κύριε Παρδάλη, λέει η Ρωμάνα, εδώ, η Ρωμάνα απελαθούν. Δεν ξέρω, κύριε Κώστα, αν το ξέρετε, οι Ρωμά είναι Έλληνες. Συνήθως τους Έλληνες από την Ελλάδα δεν μπορείς να τους απελάσεις. Υπάρχουν και Ρωμά που δεν είναι Έλληνες, αλλά οι Ρωμά, γιατί γι' αυτό σας λέω ότι τα έχετε λίγο μπερδεμένα. Οι Ρωμά δεν είναι άλλη εθνικότητα. Δεν είναι εθνικότητα Ρωμά. Είναι Έλληνος Ρωμά. Οπότε δεν μπορείς να τον απελάσεις. Δεν ξέρω. Ας δει η πολιτεία αυτά τα άβατα που δεν υπάρχουν. Θυμάσαι εκείνον με το ποδήλατο που έκανε, που είχε έρθει, είχε ξεκινήσει από τη Γαλλία με το ποδήλατο?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τι του έλεγε το ανθρώπου το αυτού? Ναι.
0: Και το ποδήλατο του πήρανε.
1: Δεν έμεινε,
0: τίποτα
1: όλα,
0: δεν έμεινε.
1: Τα πάντα, αλλά το βρήκαν τελικά.
0: Το ποδήλατο, το ποδήλατο το βρήκανε. Διότι ήταν το μόνο που δεν μπορούσαν να κρυβούν. Όλα τα άλλα εξαφανίστηκαν.
1: Εξαφανίστηκαν τα πάντα όλα.
0: Πρόσεξε, τον σταματήσανε εν κινήσει.
1: Ναι. Του βγάλε το GPS αυτό το δρόμο.
0: Ναι, τον σταματήσανε εν κινήσει. Δηλαδή κάποιο βούτυξε πάνω του.
1: Σιγά το δύσκολο κι εσύ τώρα. Πόσες χώρες είχε περάσει από πού?
0: Δεν ξέρω, αλλά είχε περάσει και από τη Θήβα πριν. Δηλαδή γλίτωσα από τη Θήβα και μετά ήρθε.
1: Έλα, εντάξτε, μωρέ τώρα κι εσύ.
0: Και έρχομαι εγώ τώρα, μισό λεπτό. Έρχομαι τώρα εγώ να σε ρωτήσω. Δηλαδή, περίμενε. Είναι ορισμένες περιοχές στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, που αν σταματήσει σε φανάρι, που λένε ότι στο κόκκινο, αν σταματήσει σε φανάρι, υπάρχει περίπτωση να σου κάνουν pit stop. Έχει σταματάς το φανάρι για ένα λεπτό για να πει. Έχει πήγει το λάστιχο.
1: Έχει πήγει.
0: Αυτά.
1: Τέτοιες ταχύτητες.
0: Ναι, ρε. Αυτά. Η αστυνομία τι κάνει για αυτά ακριβώς? Ο άνθρωπος πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Είχε περάσει τη μισή Ευρώπη, είχε κάνει με το ποδήλατο, ξέρω εγώ τι είχε κάνει, μισό πλανήτη.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάποιος βούτυξε πάνω του την ώρα που ποδηλατούσε.
1: Τακ.
0: Τον πέταξε κάτω.
1: Τάρπαξε όλα.
0: Του πήρε ό,τι είχε και δεν είχε και το ποδήλατο.
1: Και σηκώθηκε. Εξαφανίστηκε.
0: Εντάξει, τι ακριβώς έγινε? Ένα άλλο παλικάρι που εμβόλησε 2-3 αυτοκίνητα και όπως λέει και ο Γιάννης, όχι να τον αφήσει, να τον αφήσουμε, να σκοτώσει τους αστυνομικούς. Σωστό, θα μπορούσε με τον εμβολισμό να τραυματίσει σοβαρά ακόμα για τον... Και τρώει, να μην πούμε τρώει δύο σφαίρες. Έχει δύο τραύματα στο κεφάλι, για να πάμε by the book ας πούμε. Έχει δύο τραύματα στο κεφάλι και χαροπαλεύει. Και η πρώτη ενημέρωση είναι Ελληνορώσος. Τι είναι Ελληνορώσος? Να έχω καταλάβει.
1: Τώρα μην το συνδέσουμε όμως.
0: Όχι, λέω μισό λεπτό. Διότι στη μία περίπτωση υπάρχουν τα άβατα που δεν τα παραδέχεται κανείς ότι υπάρχουν, αλλά το λεωφορείο δεν πάει μετά τις 10 το βράδυ εκεί.
1: Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Μανώλη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς
0: και,
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και, δεν το παραδέχεται όμως, δεν υπάρχουν άβατα στην Αθήνα. Ό, δεν υπάρχει αυτό. Τι που το είδατε. Έτσι, πυροβολούν στον αέρα και, και σκοτώνεται το παιδάκι στο προάβλιο του σχολείου.
1: Βέβαια, στη σχολική γιορτή.
0: Έτσι, στη παιδάκι. Σχολική γιορτή. Έχουν γιορτή και τραυματίζεται το άλλο παιδάκι από μια σφαίρα που κάποιος αποφάσισε για να δει να ξεμπουκώσει το όπλο του. Δεν πάει η αστυνομία, ναι, δεν πάει ποτέ.
1: Είναι
0: εκεί.
1: Τόσα χρόνια τώρα αυτό, ναι, το πράγμα. Έτσι. Δεν υπάρχουν άλλοι τα ζητήματα. Το θέμα είναι να ασχοληθούμε λιγάκι να τα λύσουμε. Άλλοι τα δεν υπάρχουν.
0: Όπως δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν άλλοι.
0: Υπάρχουν...
1: Τόσα χρόνια
0: υπάρχουν
1: το συζητάμε.
0: Και
1: αυτό
0: το απέδειξε ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι, αλλά ναι, περίμενε. Αυτό μας μαθαίνανε στο σχολείο.
1: Έχουμε δοκιμάσει άλλους τρόπους.
0: Όχι.
1: Οι πολιτικές μας δηλαδή για αυτούς τους πληθυσμούς. Γιατί δεν είναι όλοι οι πληθυσμοί τώρα.
0: Παιδί μου, θέλουμε να ψηφίζουνε.
1: Να ψηφίσουνε οι άνθρωποι.
0: Δεν γίνεται και να ψηφίζουνε και να τους κυνηγάς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Μπορείς να βάλεις κάποιους κανόνες. Μεγάλη είναι η συζήτηση τώρα αυτή που ανοίγουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Να πάμε.
2: Real FM.
3: Ώρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Κάποια Κυριακή, φουστάνι και αέρα. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλη. Είναι ιστορική ανορθογραφία, είπε και τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, ανέφερε ο Ταγί Περντογάν σχολιάζοντας δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εμφανίστηκε ενοχλημένος και με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται ο νεαρός, περισσότερα στο real.gr.

0: 36 λεπτά μετά τις 10. Μανώλη, είσαι φάουλ, μου γράφει ο Φόρτσα Παουκάρα. Με έχουν ληστέψει 3 φορές στο κατάστημα, μία στο σπίτι. Υπάρχει συμμορία μεταξύ. Όλα τα οχήματα που οδηγούν είναι ανασφάλιστα. Στις περιοχές του Σάββατα που ζουν δεν μπαίνουν ούτε όποια ούτε ΜΕΤ, ούτε όποια χωρίς η ΜΕΤ και ΜΑΤ. Και είπες ότι τους στοχοποιούμε εμείς και όχι οι ίδιοι. Είπα ότι τους στοχοποιούμε εμείς. Μπορεί να το πω.
1: Ίσως ο Φόρτσα Παοκάρα να αναφέρεται στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Γιαννάκο, ότι μπορεί να νιώθουν ότι είναι όταν πηγαίνουν σε κάποιο νοσοκομείο, για παράδειγμα.
0: Ο κύριος Γιαννάκος είπε ότι αισθάνονται ότι είναι.
1: Ότι ναι. Είναι περιθωριοποιημένοι, ναι, με αυτή την έννοια. Όμως δεν είπαμε για στοχοποίηση.
0: Εγώ στις περιοχές του Σάββατα εγώ δεν το δέχομαι, λυπάμαι.
1: Τις περιοχές.
0: Στις περιοχές τους άβατα που ζουν, λέει, mm-hmm, εγώ δεν το δέχομαι. Ναι. Δεν γίνεται να υπάρχει στην ελληνική επικράτεια περιοχή που να είναι άβατο. Εκτός και αν μιλάμε για το Άγιο Όρος, που είναι για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Mm. Θρησκευτικό άβατο. Ε?
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι βέβαια το μόνο, ας πούμε, άβατο εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που δεν είναι Ρωμά. Όμως,
0: όχι, εγώ μιλώ γενικά για άβατα. Δεν μπορεί,
1: ναι,
0: να υπάρχει
1: δεν μπορεί
0: άβατο.
1: Γενικά να υπάρχει άβατο.
0: Τι γίνεται.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, Μανώλη. Εδώ, σε αυτό το ζήτημα, το οποίο το συζητάμε αρκετά χρόνια τώρα, δεν είναι καινούριο όλο αυτό, πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πολιτικές ενσωμάτωσης όλων των κοινωνικών ομάδων αυτών. Και εγώ θα έλεγα τώρα ότι η βασική στόχευση πρέπει να είναι τα νέα παιδιά. Η βασική στόχευση είναι τα παιδιά αυτής στις νεαρές ηλικίες του δημοτικού και τα λοιπά, να πηγαίνουν σχολείο. Πάμε σε αυτό το βασικό. Η διαρροή, ναι, από την εκπαίδευση τεράστια στους Ρωμά. Τεράστια.
0: Πρώτα
1: δηλαδή,
0: δεν
1: νομίζω
0: πατάνε
1: ότι
0: στο σχολείο.
1: Δεν πατάνε και νομίζω ότι στο Λύκειο, για παράδειγμα, είναι τη τάξη του 90% η διαρροή. Είναι
0: καλά,
1: πάρα πολύ
0: περίμενε,
1: μεγάλη.
0: Το Λύκειο δεν είναι υποχρεωτική εκπαίδευση.
1: Δεν είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι το γυμνάσιο, μέχρι το γυμνάσιο.
0: Ναι, στο γυμνάσιο λοιπόν θα πρέπει το κάθε σχολείο να προβαίνει στις ανάλογες κινήσεις.
1: Γίνονται αυτά.
0: Που όχι, σε διαβεβαίω δεν γίνονται.
1: Γίνονται. Έγινε και μια προσπάθεια να συνδεθεί η λήψη επιδομάτων με τη φίτηση των παιδιών.
0: Εδώ λέει ο Πάνος πάντως ότι γνωρίζω, λέει, δημοτικό ειδικό σχολείο για Ρωμά, που έχουν συνδέσει τα επιδόματα που λαμβάνουν με την παρουσία των παιδιών στα μαθήματα και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.
1: Ναι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Δηλαδή έχει συνδεθεί το επίδομα με το αν το παιδί πηγαίνει.
0: Άρα υπάρχει τρόπο.
1: Ναι, υπάρχει τρόπος.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή υποχρεωτική εγγραφή του παιδιού στο σχολείο και επαρκής φίτηση.
0: Πρώτα απ' όλα το
1: ανέφερα το Λύκειο γιατί σου ανοίγει τις πόρτες και για κάτι άλλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καταλαβαίνεις.
1: Δώσε κίνητρο. Δίνεις κίνητρο.
0: Ναι, δεν απλά το εκεί μπορείς υποχρεώσεις.
1: Όχι. Μπορείς όμως να δώσεις κίνητρο.
0: Κίνητρο να δώσεις, αλλά εδώ συζητάμε ότι δεν πατάνε στο γυμνάσιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Εννοώ μια συνολική αντιμετώπιση.
0: Που είναι παράνομο.
1: Ναι. Κανονικά πρέπει να ολοκληρωθεί υποχρεωτική εκπαίδευση.
0: Είναι υποχρεωτική εκπαίδευση.
1: Ο γονιός είναι υπόλογος εάν το παιδί του δεν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
0: Για αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν.
1: Σεβασμό προφανώς στην κουλτούρα, γιατί έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Οι Ρωμά. Πολύ ιδιαίτερη κουλτούρα.
0: Κοίτα, ο σεβασμός, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν πάει στην κουλτούρα. Ο σεβασμός πάει στον άνθρωπο.
1: Ναι. Ενώ με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
0: Γιατί όλοι έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τώρα, τι χαρακτηριστικά είναι αυτά του καθενός, είναι ένα άλλο ζήτημα. Mm. Εγώ έχω πει πολλές φορές, επειδή μένω σε μια περιοχή που έχει Ρωμά, όταν πρωτοπήγα, που ήταν πολύ απλά, γιατί μεταχτίστηκε πάρα πολύ, και κάνανε γλέντια, γάμους και τέτοια. Γιατί όταν είναι ανοιχτός ο χώρος, ακούγεται πολύ. Είχανε πολυήμερους εορτασμούς από το 24 ώρες,
1: ναι,
0: 24
1: ώρες. Ναι.
0: Λοιπόν, εμένα προσωπικά δεν με ενοχλούσε ιδιαίτερα, γιατί άλλα άλλους ανθρώπους σε ενοχλεί. Εντάξει, εγώ λοιπόν και πολλές ώρες δεν ήταν, δηλαδή. Είχε τύχει να γυρίσω από διακοπές, ήταν η περίοδος που πηγαίναμε διακοπές ακόμα, και να είναι έρημο όλο το σύμπαν, mm-hmm, και να ακούς τα πατούπα και πανηγύρια. Μου λέγανε λοιπόν αστυνομικοί ότι περνάμε, τους κάνουμε σύσταση γιατί μας παίρνουν, γίνεται καταγγελία.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη, την τρίτη φορά αναγκαζόμαστε να τους κάνουμε προσαγωγή και πάνε με την αυτόφορη διαδικασία. Mm-hmm. Και στο δικαστήριο η έδρα γυρνάει και τους αθώνει εθιμικό δικαίωμα, γιατί λένε ότι εμείς, ναι, το καταλαβαίνουμε ότι ενοχλούμε, αλλά έτσι γιορτάζουμε εμείς το γάμα του παιδιού μας. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Οπότε mm-hmm. μου λέει ο αστυνομικός, πέραν το ότι δεν κάνει ρε παιδί μου το έγκλημα, εντάξει, ενοχλεί και πρέπει οπωσδήποτε και εγώ από τη στιγμή που κάποιος με καλεί να με ρυμνήσω, αλλά το δικαστήριο σου λέει εθιμικό δικαίω.
1: Ναι.
0: Διότι είναι η κουλτούρα του. Ναι, εντάξει. Διατάραξη κοινής ησυχίας. Τι ποινή να του επιβάλλει που παντρεύεται το παιδί του.
1: Ναι, δεν μπορεί. Νοείται. Ναι,
0: κατά, έτσι, λοιπόν.
1: Φυσικά.
0: Αλλά πρόσεξε, δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε τώρα για την, ναι, για την παρανομία. Την
1: μιλάμε
0: παρανομία,
1: για την παραβατικότητα, ναι. Μιλάμε για την παρανομία και σε τελική ανάλυση, ξέρεις, οι νεότερες γενιές των Ρωμά θα πρέπει να προστατευθούν από αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ασφαλείας για τα νεότερα τα παιδιά, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια τελείως διαφορετική ζωή.
0: Λέει,
1: και
0: η ελληνική
1: να έχουν
0: νομοθεσία,
1: τις ευκαιρίες που αξίζει, ναι, να έχουν.
0: Λέει, η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει το γάμο ανηλίκων. Πώς ενσωματώνεις εσύ την αντίληψη? Εγώ τον κάνω ρε φόρτσα, πάω κάρα το γάμο. Ρώτα το κράτος. Τι να σου πω. Εγώ είμαι αρμόδιος για να κάνει την, να εφαρμόσει τον νόμο? Κατάλαβα. Όταν παντρεύουν δύο παιδιά 14 ή 15 ετών, εγώ είμαι ο υπεύθυνος? Δεν υπάρχει πολιτεία? Mm-hmm. Δηλώνεται πουθενά αυτός ο γάμος? Σου λέω λοιπόν εγώ ότι δεν δηλώνεται πουθενά. Και εφόσον δεν δηλώνεται πουθενά, δεν έχει γίνει. Και πάνε και τον δηλώνουν μόλις τα παιδιά ενηλικιωθούν. Για αν.
1: Βάζει εδώ ο Real Blogger ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της διαμεσολάβησης, το οποίο υποτίθεται ότι αυτό έχει αποφασιστεί σε ένα σχέδιο το οποίο τρέχει, ένα σχέδιο ενσωμάτωσης ο Ρωμά, το οποίο τρέχει μέχρι το 2030, κάτι τέτοιο, ναι, αλλά είναι ήδη 5-6 χρόνια που...
0: Ναι.
1: Έτσι, λέει, ίσως μια λύση θα ήταν να κληθούν οι εκλεγμένοι, παύλα υποδεδειγμένοι, από τους ίδιους εκπρόσωποι να συνομιλήσουν με τον αρμόδιο υπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό που θέτει ο Real Blogger. Υπάρχει το πρόσωπο εκείνο που να μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο.
0: Ναι, να, ωραία. Συγγνώμη, αφού τα βλέπετε. Μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Αφού τα βλέπετε γύρω σας να γίνονται, γιατί δεν τα καταγγέλλετε εκείνη την ώρα που λέτε για την κουλτούρα? Γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο στην αστυνομία να πείτε, παιδιά, αυτή την ώρα παντρεύονται 2-14 χρόνια? Γιατί δεν το κάνετε?
1: Ναι, καλά, όταν λέμε κουλτούρα εννοούμε ακόμα και την ομαδική ζωή, την νομαδική, νομαδική ζωή,
0: ναι, αυτό,
1: έτσι.
0: Γι' αυτό δεν μπορεί να τους κατηγορήσει
1: μα
0: κανείς.
1: Αυτό λέω, ότι όταν μιλάμε για ότι πρέπει να σέβεσαι την κουλτούρα, δεν εννοώ να σέβεσαι την κουλτούρα σε μια πράξη παράνομη.
0: Το ότι ο άλλος χτίζει ένα σπίτι και μετά πάει
1: προφανώς,
0: και μένει κάτω σε σκηνή,
1: αλλά
0: δεν μπορεί τι να κάνω τώρα.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, αφού τα βλέπετε γύρω σας, γιατί δεν τα καταγγέλλετε? Γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο στην αστυνομία γίνεται ώρα, παιδιά? Παντρεύουνε δύο ανήλικα. Δεν ξέρω, τι άλλο να σας πω. Προφανώς και δεν συμφωνώ. Όχι, δεν είναι θέμα αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Είναι παράνομο να παντρεύονται ανήλικοι. Πώς θα γίνει τώρα? Έχει υποπέσει την αντίληψή σου? Πάρε τηλέφωνο, τι καταγγείλετε, τι να κάνω? Και δεν ξέρω. Να συμφωνήσουμε να τους στερήσουν όλα τα δικαιώματα και άρα να έχει η πολιτεία μετά δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει? Δεν θα έχουν δικαιώματα, και άμα δεν έχουν δικαιώματα,
1: ναι, μετά δεν υπάρχει.
0: Μετά δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Όχι, δεν υπάρχει ζήτημα.
0: Λοιπόν, τι λέει ο αστικός λέει: σηκώθηκα από το κρεβάτι γιατί ο γάμος μεταξύ ανηλίκων είναι ακυρώσιμος, εκτός αν οι δύο σύζυγοι ζουν δυναμικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Μανώλη λέει: μακριά από τις γειτονιές η Ρωμά είναι τραβούς. Να τους πάνε σε κάνα κατοίκη το νησί είναι επικίνδυνο. Ναι, στα ξερονήσια.
1: Εντάξει. Ωραία. Το λύσαμε και αυτό το ζήτημα λοιπόν.
0: Οι Ρωμά είναι οι νέοι κομμουνιστές. Αυτό δεν συζητάμε τώρα? Να τους στείλουμε στα ξερονήσια σαν τους λεπρούς, πεινά λόγκα. Και να πηγαίνει το καραβάκι, να τους πηγαίνει τρόφιμα και προμήθειες.
1: Και όλοι φρόμαστε μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Τέλεια. Και όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, να πηγαίνει εκεί ένας εκλογικός αντιπρόσωπος με την κάλπη.
1: Βέβαια.
0: Να ψηφίζουν εκεί. Τι θες, διακοπή θες? Υπάρχει διακοπή.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μου λέει λοιπόν ο Καβοντορίτης, πάρε λέει εσύ τηλέφωνο παρτέλα να σε τσακίσουν στο ξύλο. Καβοντορίτη, μη μου το παίζεις όμως μαγκάς. Μη μου το παίζεις τρελίτσα. Α, παντρεύονται οι ανήλικοι. Αχαχα, έστειλα μήνυμα στο Real FM. Πάρε εσύ τηλέφωνο παρτέλα, ποιος θα με τσακίσει στο ξύλο. Η αστυνομία που θα πάρω και θα πω παιδιά παντρεύονται ανήλικοι. Μου στέλνεις μήνυμα, παντρεύονται ανήλικοι. Πάρε τηλέφωνο, κατηγγείλε το. Παράνομο δεν είναι. Άμα δεις κάποιον να κλέβει κάποιον άλλο, θα πάρεις τηλέφωνο. Αλλά άμα το στείλεις μήνυμα στο Real FM, είσαι εντάξει, Καβοντορίτη, ε. Το έκανες το χρέος σου στην κοινωνία. Τέλεια. Έρχεται μετά. Ρε Μανώλη, ο άλλος στη Γαστούνη στην Ηλία που του κατέστρεψαν το περίπτερο, τι να έκανε όταν τον απειλούσαν μέρες πριν. Έχετε τίκιο, κύριε Διονύση. Δεν ξέρω τι μπορούσε να κάνει. Έπρεπε να έχει απευθυνθεί στην αστυνομία. Έπρεπε η αστυνομία να έχει μεριμνήσει. Καμία. Δεν καταλάβατε. Δεν επικροτώ την ανομία. Προφανώς, όταν υπάρχει ανομία, παρανομία και όλα αυτά, πρέπει να επεμβαίνει. Αλλά εδώ δεν επεμβαίνει καν η αστυνομία. Γράφει. Αν πάρεις τηλέφωνο και πεις παντρεύονται δύο ανήλικοι Ρωμαίοι, η καλύτερη απάντηση που μπορεί να σου δώσουν είναι να ζήσουν τα παιδιά ευτυχισμένα. Ευχαριστώ πολύ. Και στα δικά σας. Ο κύριος Κώστας. Μανώλη και Ελένη, αλλάξτε θέμα γιατί σήμερα δεν ξέρετε τι λέτε. Προκαλείτε τον κόσμο και δεν το καταλαβαίνω. Γιατί προκαλούμε τον κόσμο. Επειδή λέω εγώ την άποψή μου. Γιατί μιλάω τώρα για μένα, δεν μιλάω εκ μέρους της Ελένης. Λες, λέω ότι δεν ξέρεις για άβατο. Είπα εγώ ότι δεν ξέρω, είπα ότι ξέρω ότι υπάρχουν άβατα και δεν καταλαβαίνω για ποιο άβατα. Λόγο η αστυνομία τα ανέχεται. Και βγαίνει και ο υπουργός και λέει δεν υπάρχουν άβατα. Όπα. Όπα.
1: Ούτε
0: δεν
1: είπαμε
0: υπάρχουν.
1: Για κουλτούρες που λειτουργούν σαν ως άβατο. Δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο.
0: Λοιπόν. Οι κομμουνιστές λένε πιο επικίνδυνοι από τους Ρωμά. Έπεσε η πιστολιά. Το τερματίσαμε. Εντάξει, μπράβο, συγχαρητήρια. Λέει ο κύριος Κωνσταντίνος από το Κερατσίνη. Αυτή λέει η μερίδα ανθρώπων δεν θέλουν να ενταχθούν. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι είναι, δεν θέλουν να ενταχθούν.
1: Δεν θέλουν. Ναι.
0: Ό,τι διευκολύνσει και να τους δοθούν θα παίρνουν επιδόματα και τίποτα άλλο. Το μόνο που μαθαίνουν από παιδιά είναι η κλοπή και το θεωρούν και νόμιμο. Και εσείς από τη μεριά σας με φοβάστε να λέτε τα πράγματα με το όνομα. Τι κάνουμε, δε, αυτό δεν λέμε τώρα. Δεν αφορά όμως, δεν είναι όμως όλοι έτσι, γιατί υπάρχουν και νοικοκύριδες. Τι να κάνουμε τώρα, να το αρνηθούμε. Δηλαδή όταν πηγαίνεις, πηγαίνετε στη λαϊκή αγορά και δείτε τους πολιτές. Η μισή είναι Ρωμά. Άμα είναι Ρωμά, μην πάρεις καρπούζι από το Ρωμά. Πήγαινε στον δυναμό, στο δίπλα. Εκεί δεν μας ενοχλεί που είναι Ρωμά. Όταν γυρνάει σπίτι του μας ενοχλεί.
1: Καταρχάς ο άνθρωπος αυτός εργάζεται εκείνη την ώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάνει κάποια δουλειά.
0: Φίλε Νίκο, από το Νίκο Λεμπαδιακή, δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό που έχει στείλει πραγματικά. Καβοντορίτη, το κράτος λέει εκκλησία το δέχεται. Τι δέχεται το κράτος και η εκκλησία. Ποια εκκλησία δέχεται, τι. Ποιο κράτος δέχεται. Μπορώ εγώ να παντρέψω 14χρονο με 15χρονο. Φυλακή θα πάω. Το άλλο πρωί.
1: Μας λέει ο Πάνος, πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες χριστιανοί ότι οι Έλληνες Ρωμά είναι και αυτοί χριστιανοί, πάνε στο στρατό, ψηφίζουν, είναι Ευρωπαίοι πολίτες κτλ. Η αντικοινωνική συμπεριφορά ορισμένων δημιουργεί αντιθέσεις στην ελληνική κοινωνία. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί. Γνωρίζω δημοτική υπάλληλο κοινωνιολόγο, η οποία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Είναι η μοναδική υπάλληλο που τη επιτρέπουν να εισέρχεται σε συγκεκριμένα παράνομο καταβλισμό, παύλα γκέτο. Η τοπική αστυνομία ζητά τη βοήθειά της όταν έχει αποφασίσει να εισέλθει εντός του καταβλισμού.
0: Και αυτό δείχνει την ανεπάρκεια της πολιτείας και την αποτυχία της να διαχειριστεί μια κατάσταση. Διότι αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει η ίδια η πολιτεία το έχει καταφέρει μια δημοτική υπάλληλος που είναι κοινωνιολόγος. Τυχαίνει και είναι κοινωνιολόγος και προφανώς
1: έχει και τις γνώσεις για να μπορεί να σταθεί σε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό λοιπόν που αποδέχονται αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να το έχει πετύχει η πολιτεία με τα δικά της μέσα. Και να μην χρειάζεται την παρέμβαση της δημοτικής υπαλλήλου για να πάνε.
1: Η τοπική αστυνομία για να πάει.
0: Απλά πράγματα. Αν όμως γίνει κάτι εδώ, στο Real ή δίπλα, και φωνάξουμε την αστυνομία, θα έρθει αμέσως. Γιατί δεν έχει Ρωμά εδώ. Εύκολο. Μανώλη λέει, άρα δικαιώνεται η Λατινοπούλου. Σε ποιο πράγμα να δικαιωθεί, κύριε Νίκο. Που λέει ότι συχαίνεται τους Ρωμά. Είναι δικαίωμά της να συχαίνεται τους Ρωμά. Και εγώ συχαίνομαι τις μπάμιες. Τι πάει να πει αυτό. Η κυρία Λατινοπούλου λέει συχαίνομαι τους Ρωμά. Δεν ξέρω αν το έχει πει κιόλας έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι δικαίωμά της. Είναι δικαίωμα. πηγάζει από μέσα της. Δεν θέλει να έχει σχέση με Ρωμά. Του συχαίνεται. Είναι δικαίωμά της. Εάν κάποιος συμφωνεί μαζί της, προφανώς έχει τις ίδιες ιδέες με την κυρία Λατινοπούλου. Εάν διαφωνεί, διαφέρει στις ιδέες. Εγώ δεν συμφωνώ με την κυρία Λατινοπούλου. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει δηλαδή και εγώ να του συγχαίρομαι, ή ακόμα και αν συμφωνώ με κάποιες από τις ιδέες της κυρίας Λατινοπούλου, πρέπει να συμφωνώ με όλες τις ιδέες. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω. Η κυρία Λατινοπούλου συγχαινόταν τους Ρωμά και όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία ή μετά προέκυψε. Φαντάζομαι και τότε. Το ξέρανε δηλαδή, θέλω να πω αυτό. Ναι.
1: Μας στέλνει ένας φίλος μας ότι πρώτη φορά λέει ακούω πως οι Ρωμά ψηφίζουν.
0: Τότε ποιος είναι ο λόγος, Ευαγγελή?
1: Μισό λεπτάκι. Ψηφίζουν κανονικά. Έλληνες πολίτες.
0: Έχουν δικαίωμα ψήφου.
1: Ως Έλληνες πολίτες, φυσικά έχουν εκλογικά δικαιώματα.
0: Ναι. Συζητάμε το αν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Μη σου πω ότι συμμετέχουν πιο πολύ από ό,τι συμμετέχουμε εμείς.
1: Να πούμε ότι η πλειονότητα τους στην Ελλάδα έχει την ελληνική ηθαγένεια. Δηλαδή μην μπερδευόμαστε.
0: Είναι Έλληνες πολίτες.
1: Είναι Έλληνες πολίτες.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν Ρωμά που έχουν έρθει και έχουν κατασταθεί στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες. Από αλλού υπάρχουν. Παντού υπάρχει αυτό, σε όλη την Ευρώπη. Αλλά η πλειονότητά τους είναι Έλληνες πολίτες.
1: Ναι. Άρα έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Ναι.
0: Γιατί, συγγνώμη, ο Παϊτέρης δεν είχε βγει?
1: Φυσικά.
0: Δεν είχε εκλεγεί. Δεν υπήρξε βουλευτής. Δεν ήταν πολιτευτής και μετά βουλευτής.
1: Ξέρεις, και είναι εντυπωσιακό να λέμε ότι «Α, πρώτη φορά τα ακούω, χαχαχαχαχα».
0: Και να σας πω και κάτι, τον Παϊτέρη, αν θέλετε και την προσωπική μου, εγώ δεν ξέρω ποιος, δεν βλέπω τι ψηφίζει ο καθένας, αλλά αν ένας Ρωμά βάλει υποψήφιος, το βρίσκω και πολύ λογικό να τον ψηφίσουν οι Ρωμά. Και άρα να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην κοινότητα των Ρωμά. Δεν μου κάνει εντύπωση. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Είναι πολύ απλά είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω. Ίσως να τα κάνω εγώ λίγο δύσκολα. Είμαι, λέει, delivery και ένα βράδυ έκανα το λάθος να πάω μια παραγγελία στα Ανολιώσια. Δεν φαντάζεσαι τι πέρασα μέχρι να βγω από εκεί. Εννοείται μου πήραν τα λεφτά και την παραγγελία τσάμπα. Μου άφησαν ευτυχώς το κινητό. Θέλετε να πάμε μια βόλτα το βράδυ στο Ζεφύρι να δείτε τι συμβαίνει? Κάνουν ό,τι θέλουν. Κύριε Δημήτρη, το θέμα είναι να πάμε μαζί και εγώ ξέρω τι συμβαίνει. Η αστυνομία γιατί δεν πάει το ζήτημα?
1: Ναι.
0: Μπορούμε να συζητάμε για ώρες. Ούτε εσείς που δουλεύετε delivery, ούτε η Λένα, ούτε εγώ είμαστε υπεύθυνοι για να το λύσουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, άντε γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Μανώλη.
0: Θα κάτσεις, έχουμε ωραία κουβέντα φαίνεται.
1: Θα σας ακούω.
0: Ναι. Άντε, καλό βράδυ, καλό... Καλή ούτε μπάλα έχει σήμερα το τίποτα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Εμείς, μετά το δελτίο, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου κάζους μπέλι. Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι το 2027 οι πιλότοι μας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 και επισήμανε το νομικό πρόβλημα για την πώληση αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, ανέφερε ο Ταγί Περντογάν σχολιάζοντας δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σε συνέντευξη τύπου πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν έθεσε ερώτημα ποτέ γιατί η Αθήνα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος και λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα δήλωσε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα ένταση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη να προχωρά στην απειλή ότι θα κλείσει το Ορμούς μετά από τις δηλώσεις Τραμπ για ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν ίσως και απόψε. Στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, η διεθνής τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άλμα με τον Brent να σημειώνει αύξηση 8% φτάνοντας τα 80,09 δολάρια το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. 24 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 11 είναι παιδιά, εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές της Σαμοθράκης στη θαλάσσια περιοχή του νησιού. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, αγνοούμενος ψαροτουφεκάς στην Κρήτη. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατέγραψε σήμερα η Βαρκελόνη, όπου η Υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε συνθήκες καύσωνα και η Γαλλία, όπου τις τελευταίες 8 ημέρες τουλάχιστον 78.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από τις φωτιές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-1 ο Ολυμπιακός νίκησε την Πολωνική Ρακόβου στον πρώτο του φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Ολλανδία, που πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ ήταν οι σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Προς καιρή μεταβολή θα σημειώσει ο καιρός αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 11, Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Καληνυχτήσαμε την κυρία Λένα Κατσαμπέκη. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης πλέον μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Σήμερα δεν έχουμε αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου, έχουμε ημέρα ανάπαυσης. Από αύριο πάλι. Λοιπόν, μέχρι τις 2 μαζί, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Καλά, κύριε Τάσο, δεν το διάβαζα ούτως ή άλλως, το καταλαβαίνετε. Καλησπέρα, μου γράφει ο κύριος Βασίλης. Παιδεία, και όχι μόνο σε Ρωμά, αλλά και σε εμάς. Γιατί δεν πιστεύω ότι είμαστε ικανοποιημένοι με την παιδεία της καθώς πρέπει κοινωνίας και μας φταίει η παιδεία των Ρωμά. Και να αναφέρω λίγο δύο αγαπημένα ονόματα: Κώστας Χατζής και Μανώλης Αγγελόπουλος. Σωστό, κύριε Βασίλη. Αλλά αυτή δεν είναι, είναι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, το δεν είναι. Πόντιος, ναι, και τι σημαίνει το πόντιος. Τιμή και δόξα. Τι σημαίνει, πόντιος. Λοιπόν, γεια σας κύριε Πάρη από τη Γερμανία. Μακάρι να έχουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό βράδυ. Ένας δίθεν ανάπηρος κυκλοφορεί με αυτοκινούμενο αναπηρικό καροτσάκι. Είναι ακριβά αυτά τα αυτοκινούμενα, έτσι. Ενώ δεν είναι ανάπηρος και έχει δύο κορίτσια στην εφηβεία, δεν πάνε στο σχολείο και ζητιανεύουν στον Άγιο Δημήτριο. Να μην τους χορηγούν επιδόματα αν τα παιδιά τους δεν φοιτούν ανελιπώς και όχι απλά να τα γράφουν στο σχολείο. Του τα είπα, λέει, και έγινα κακιά. Και έχω γίνει στόχος. Κρίμα για τα παιδιά. Συγγνώμη, τι σημαίνει δίθεν ανάπηρος? Για να έχει αυτοκινούμενο αναπηρικό καροτσάκι που είναι πανάκριβο, προφανώς και του έχει διαγνωστεί κάποια αναπηρία. Όταν ακούω το σήμα, λέει, το κύμα στο σήμα της εκπομπής, θυμάμαι το περασμένο καλοκαίρι στην Περαία Θεσσαλονίκης που μας κρατούσες στην Ελλάδα παρέα στο μπαλκονάκι με κρασί. Ωραίο. Ωραία εικόνα έχετε, κύριε Πάρη. Πολύ ωραία. Η κυρία Ρίτσα από την Πάτρα. Ελάτε, κυρία Ρίτσα.

0: Κυρία Ρίτσα.
1: Γιατί το δύο, γιατί οι δύο.
0: Δεν έχουμε. Για ξανακαλέστε την κυρία Ρίτσα. Για ξανακαλέστε παρακαλώ την κυρία Ρίτσα. Πάμε κανονικά, δεν είναι, αφού κάλεσε η γυναίκα, αν είναι να βγει. Αν δεν θέλει να βγει, θα πάμε στην επόμενη γραμμή. Εσύ μου λέει τι κατάλαβες από τον Ερντογάν, τίποτα. Τι σημασία έχει, σημασία. Έχουμε ένταση, θέλω να σας πω, στο Ιράν έχουμε κρίξεις κοντά στα στενά του Ορμούζ. Στη Γαλλία 78.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από τις φωτιές σε μόλις 8 ημέρες. Στην Αμφίκλεια εντοπίστηκε χειροβομβίδα βρετανικής προέλευσης. Την εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει από την κυβέρνηση, λέει, να ζητήσει συγγνώμη που άργησε να εντάξει στα βαρέα και ανθυγιεινά κάποιες κατηγορίες από τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Ωραία, άντε, και άμα ζητήσει συγγνώμη, τι άλλαξε. Δεν καταλαβαίνω τους όρους με τους οποίους διεξάγεται το πολιτικό παιχνίδι, δεν τους καταλαβαίνω. Εγώ προφανώς το έχω το θέμα, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Την έχουμε τώρα την κυρία Ριτσέλα.
2: Ναι.
0: Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας, κυρία Ριτσέλα, θα με ακούτε από το τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
2: Καλησπέρα, κύριε Βαρδάλη.
0: Καλησπέρα. Μια χαρά, εσείς.
2: Ήθελα να σας πω ότι ως Ελληνίδα νιώθω ντροπή και απογοήτευση για την ανικανότητα και την αδιαφορία του Πρωθυπουργού. Κατώτερο στο περιστάσιο.
0: Για ποιο πράγμα, σε ποιο πράγμα.
2: Συνένεσε χωρίς αντίδραση την αναβάθμιση της Τουρκίας.
0: Ναι.
2: Και στη μείωση της, πώς να το πω, επιδραστικότητας της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, θα έλεγα. Πολύ λυπήθηκα. Απεγνωσμένο ζητούσε ένα βλέμμα του. Του ρίξε ένα βλέμμα ο Τραμπ. Τέτοια ταπείνωση.
0: Καλά, κοιτάξτε, η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με βλέμματα ούτε με χειραψίες.
2: Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ.
0: Δεν είναι. Το διακύβευμα δεν είναι το αν θα μας χαιρετήσει ο Τραμπ.
2: Του σώματος, λέω, ας πούμε, ότι ήταν πάρα πολύ ταπεινωτικό. Λυπήθηκα, στενοχωρήθηκα, απογοητεύτηκα. Λέω τόσο πολύ. Τόσο πολύ ταπεινώθηκε αυτός ο ελληνικός λαός, τι να πω.
0: Ναι.
2: Αυτό. Με συγχωρείτε βέβαια που μου δίνετε βήμα και λέω τέτοια πράγματα, αλλά
0: η άποψή σας είναι.
2: Η άποψή μου είναι, ναι. Όπως είναι και του κυρίου Μιχάλη, που όταν παίρνει τηλέφωνο πιάνετε το στομάχι μου. Βέβαια θα μπορούσα να σεβαστώ τις απόψεις του, αλλά δεν μπόρεσα ποτέ. Πού ζει αυτός ο άνθρωπος?
0: Μισό λεπτό. Η αρχή,
2: η
0: αρχή των πάντων είναι να σέβεται ένας απόψεις του άλλου.
2: Δεν μπορώ να τις σεβαστώ αυτές τις απόψεις.
0: Όχι, μισό λεπτό. Άλλο διαφωνώ με τις απόψεις κάποιου, άλλο δεν τις σέβομαι. Έχει διαφορά.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Εντάξει, δεν συμφωνώ. Φυσικά δεν τις δέχομαι, αλλά προσπάθησα να πω ότι η άποψή του είναι και τέτοια, αλλά είναι τόσο αλλού τέλος πάντων. Στην Ανδρομέδα ζει αυτός, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Εκείνος έχει αυτή την οπτική για την καθημερινότητα και για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε.
2: Ωραία, εκφράζω την απορία μου. Υπάρχει άνθρωπος να εκφράζεται. Απορία είναι. Συγγνώμη.
0: Εσείς πιστεύετε ότι δεν θα υπάρχουν άλλοι? Μόνο ο κύριος Μιχάλης είναι.
2: Παρακαλώ, τι
0: λέω, πιστεύετε ότι θα υπάρχουν άλλοι?
2: Σε αυτό το βαθμό όχι, πρέπει, παιδί μου.
0: Μπορεί και περισσότερο.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι.
0: Το ότι δεν τους ακούτε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
2: Κοιτάξτε, σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Όχι, το ότι δεν τους ακούτε, ενώ το ότι δεν επικοινωνούν.
2: Εγώ είμαι υπερήλικση, 70+ και τα λοιπά. Αλλά είμαι σε μια ομάδα εδώ τους αγωνιζόμενους πολίτες της Πάτρας.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, μιλάμε για διάφορα, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας, αυτά, τέλος πάντων, τίποτα δεν κάνουμε, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε αντιβολιαστές, προσωπικούς αριθμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ακούμε πουθενά βέβαια, αλλά νομίζουμε ότι...
0: Ούτε εγώ συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να σας πω.
2: Εντάξει, να μην συμφωνείτε, δεν
0: όχι,
2: πειράζει.
0: Όχι, εννοώ με αυτά που... Με αυτά
2: αλλή μόνο, γιατί
0: όχι,
2: πρέπει να συμφωνούμε όλοι.
0: Όχι, όχι, συζήτηση κάνουμε. Δηλαδή το αντιεμβολιαστικό κίνημα, εγώ είμαι κάθετα εναντίον.
2: Εντάξει, βέβαια, αφού πιστεύετε αυτό το... Αυτό εντάξει, άποψή σας είναι, δεν σας κατηγορώ γι' αυτό.
0: Μα ούτε εγώ κατηγορώ εσάς.
2: Ναι, ναι,
0: αυτό προσπαθώ να σας... Να σας...
2: Μου λέτε δεν συμφωνείτε. Εντάξει, δεν
0: ναι,
2: μπορώ να
0: συμφωνώ. Σέβομαι την άποψή σας, αλλά δεν συμφωνώ, αυτό λέω.
2: Δεν συμφωνούμε όλοι. Υπάρχουν και διαφωνίες, εννοείται.
0: Προφανώς.
2: Εννοείται. Πάντως εμείς αυτό. Περασπιστήκαμε ορισμένα πράγματα, γιατί έχουμε αποτελέσματα δικών μας ανθρώπων, τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης.
0: Ναι.
2: Δεν είναι της παρούσης αυτό. Εύχομαι όλοι να είναι καλά όλος ο κόσμος και από αυτά και από και φυσικά φαινόμενα και τέτοια και τέτοια, όλοι να μην έχουμε τίποτα δυσάρεστα όπως ζήσαμε τους σεισμούς για όνομα του Θεού. Συγγνώμη λοιπόν που σας καθυστέρησα.
0: Καθόλου.
2: Καλή σας νύχτα.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Ρίτσα. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, Μανώλη μου, τι κάνεις?
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, θα πιαστώ λίγο από αυτά που λέτε για τους Ρωμά.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή εγώ τα έχω ζήσει, με έχουν κλείσει τέψη, με έχουν κλείσει το δρόμο. Δεν μπορώ να τα γράψω ένα βιβλίο άμα τα γράψω.
0: Ναι.
1: Θα πω δύο λέξεις μόνο.
0: Να πείτε.
1: Οι Έλληνες Ρωμά θα μπορούσαν σχετικά εύκολα να αντιθεσευτούν. Αυτό που δεν ξέρει ο ελληνικός λαός είναι ότι μάθανε και πλακώσαν. Δεν λέει το η παροιμία. Δεν θα την πω.
0: Όχι, δεν την πείτε, ναι.
1: Λοιπόν, τη στιγμή αυτή στην Ελλάδα μέσα μάθανε ότι είμαστε ξέφαγο αμπέλι και έχουν μπει. Όλα τα Βαλκάνια, Αλβανοί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Πολωνοί, Ρωμά. Καμία σχέση με Έλληνες.
0: Να ξέρετε ότι οι Αλβανοί φεύγουν πια, έτσι δεν κάθονται.
1: Λοιπόν, όλοι οι Ρωμά, επειδή ξέρουν ότι και να κλέψουν και να κάνουν και να ράνουν, δεν τους πειράζει κανείς, δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Έχουν ασυδοσία. Είχα βάλει δασκάλα στο Μενίδη, έτυχε να την παίρνω μια εβδομάδα συνεχόμενα. Το τι μου είπε, πρώτα απ' όλα και τα παιδιά που στέλνουν στο δημοτικό, ναι, αν έχετε το Θεό σας, ποτέ δεν είναι την ίδια μέρα το ίδιο παιδί. Δηλαδή κάθε μέρα έχει 6 παιδιά η οικογένεια, αλλάζει από ένα παιδί. Ναι. Εάν τσακωθούν τα ρωμανάκια μεταξύ τους, ναι, ο δάσκαλος δεν μπορεί να μπει στη μέση να τους χωρίσει. Δεν μπορεί να ακουμπήσει παιδί. Γιατί έχουμε και τους δύο αυτοί με τα δικαιώματα. Τι λες, θα ακουμπήσεις παιδί, θα το πιάσεις? Όχι να το δίνεις, θα το πιάσεις. Λοιπόν, ξεκινάω από εκεί. Πρώτα να βγάλουν το στάρι από την ήρα, να το ξεχωρίσουν. Ποιοι είναι οι δικοί μας, οι Ρωμά, αυτοί που είναι εδώ, που έχουν δικαιώματα, που πρέπει να έχουν διπλώματα, όχι να κυκλοφορούν όλοι χωρίς δίπλωμα και δεν τρέχει απολύτως τίποτα και να σκοτώσει το παιδί του Έλληνα, του οποιοδήποτε, και το παιδί τους ακόμη. Δεν τρέχει απολύτως τίποτα, χωρίς διπλώματα, χωρίς τίποτα. Γιατί τους αφήνουν να κυκλοφορούν χωρίς διπλώματα, μπορείτε να μου πείτε, κύριε Μπαρδάλη?
0: Εάν για τον ίδιο λόγο που αφήνουν και χιλιάδες άλλους να κυκλοφορούν χωρίς διπλώματα και με ανασφάλιστα οχήματα.
1: Εάν εσείς κυκλοφορούσατε, ότι εγώ χωρίς...
0: Ξέρετε πώς κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε έξω, χωρίς διπλώματα και χωρίς...
1: Μπορεί χωρίς ασφάλεια.
0: Ναι, και χωρίς ασφάλεια.
1: Οι άνθρωποι να μην έχουν να πληρώσουν την ασφάλεια, αλλά χωρίς δίπλωμα δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πάμε τώρα, αυτό είναι το ένα σημείο, επειδή άκουγα με την κυρία Έλενα τη συζήτησή σας και ήθελα πάνω σε αυτό το σημείο να επέμβω και να πω ότι αν ήθελε το κράτος, όταν είναι κράτος σοβαρό και δεν είναι μαριονέτα, εάν θέλει μέσα σε ένα μήνα τους βάζει να φορέσουν φουστανέλες. Πώς φόραγαν το 21 οι οπλαρχηγοί, φουστανέλες όλοι και να είναι με τον απόδειο.
0: Καλά, μισό λεπτό, δεν χρειάζεται να φορέσουν ούτε φουστανέλες ούτε να είναι με τον απόδειο.
1: Γιατί δεν χρειάζεται?
0: Γιατί χρειάζεται?
1: Όταν τη στιγμή αυτή κλέβουν, έχουν κάνει εταιρείες από την Κόρυδο μέχρι παντού, κάνουν 50-60 Ρωμά εταιρείες. Λοιπόν, και παίρνουν τηλέφωνα σε όλα τα σπίτια. Εγώ τώρα τελευταία 10 τηλέφωνα έχω τέτοια που όταν το ξαναπέρνουν...
0: Το ξέρετε ότι όταν σας παίρνουν Ρωμά?
1: Από τους πιάνουν, το λένε. Ρωμά. Αν πάτε στον Ασπρόπυργο, δεν μπαίνεις μέσα εκεί, στη Νέα Ζωή. Δεν περνάς. Λοιπόν, και υποτίθεται τώρα ότι πήγε η αστυνομία και τούκου και πιάσανε μια καραμπίνα και πιάσανε... Εδώ μιλάμε ότι οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει τελείως. Και αν ήθελε το κράτος να προστατεύσει τον ελληνικό λαό και τους ίδιους, γιατί μπορεί να υπάρχουν και Ρωμά που οι άνθρωποι είναι κύριοι...
0: Όχι, μπορεί, υπάρχουν.
1: Ακριβώς, το ξέρω. Υπάρχουν, αλλά είναι μια μειονότητα πολύ μικρή, ένα 5-10%. Λοιπόν, οι οποίοι οι άνθρωποι σπουδάζουν, τα παιδιά τους, πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, είναι κύριοι. Λοιπόν, εάν ήθελε λοιπόν το κράτος, αυτό που δεν θέλει, γιατί δεν έχουμε κράτος, εδώ δεν υπάρχει τη στιγμή αυτή, όταν μιλάμε για κράτος, θα μιλάμε για άλλα κράτη, όχι για την Ελλάδα. Εδώ μιλάμε ότι μπορεί, αν πω Ζιμπάμπουε, να παρεξηγηθούν τη Ζιμπάμπουε εκεί κάτω, να πούμε, να κάνουν αγωγή γιατί τους αποκαλέσαμε έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα χάος. Λοιπόν, τώρα λοιπόν ο κύριος Σαμαράς θυμήθηκε να κάνει αγωγή για τις υποκλοπές.
0: Έχει δικαίωμα.
1: Από θέλει, βεβαίως. Πόσο χρόνο είναι αυτή η ιστορία?
0: Όσο είναι.
1: Πόσο χρόνο?
0: Εφόσον το δικαστήριο έφερε έτοιμα προς τον Άριο Πάγο για επανεξέταση και ο Άριος Πάγος το έβαλε στο αρχείο, έχει δικαίωμα να όποιος θεωρεί ότι θίγεται να επανέλθει.
1: Και βέβαια καλά κάνει και ζητάει το 1 εκατομμύριο, τα 8 εκατομμυριάκια, τα οποία αυτά βέβαια δεν τα πληρώσει. Δεν πιστεύω να τα πληρώσει κανένας Ισραηλίτης εκεί. Έτσι, πάλι ο ελληνικός λαός θα τα πληρώσει.
0: Όχι, ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να... Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε αν θα επιδικάσει και ποιο δικαστήριο, τι και σε ποιον. Αλλά... Εάν επιδικαστεί κάποια αποζημίωση σε εκείνους που παρακολουθούνταν και δικαιωθούν ως προς αυτό, ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία δουλειά να πληρώσει. Δεν προκύπτει, η παρακολούθηση δεν γινόταν. Δεν υπάρχει απόφαση που να λέει ότι το κράτος συμμετείχε σε παρακολουθήσεις.
1: Εάν είναι η ΑΕΠ στη μέση.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, γιατί αυτός τι ισχυρίζεται και έχει δίκιο. Κύριε, εγώ το πουλάω στο κράτος. Τι δουλειά έχω εγώ σαν εταιρεία? Μου ζήτησε το κράτος, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, μου ζήτησε το Predator και εγώ
0: επειδή εγώ δεν θα υποκαταστήσω τη δικαιοσύνη, ούτε εσείς, εγώ θα περιμένω να δω πώς θα κυλήσει το πράγμα και τι θα γίνει με την έφεση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κύριο.
1: Θα το δούμε.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σύμφωνα με την ελληνική πολιτεία. Μπορεί αύριο να αλλάξει αυτό, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω και να το κλείσω, δεν ξέρω αν ο Σαμαράς θα πάρει 4-3-5%.
0: Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Λοιπόν, αυτό που ξέρω είναι ότι επειδή τα ξέρει τα πράγματα από μέσα καλά, τα ξέρει καλά τα πράγματα, ξέρει το ρόλο του Μητσοτάκη, τι έχει παίξει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, και πολλοί νεοδημοκράτες που είναι μέσα ξέρουν το ρόλο τους. Το ρόλο του συγκεκριμένου, δηλαδή του Μητσοτάκη, πιστεύω ο ελληνικός λαός να έχει το μυαλό του ανοίξει και να ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα τρία που κυβερνήσαν την Ελλάδα, πρέπει οι εκλογές αυτές, όποτε και να γίνουν, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, την άνοιξη, δεν τρέχει τίποτα. Το πολύ πολύ θα μακρύνει κανένα 2 μήνες, 3, να πούμε, την παραμονή του επάνω. Έχει πιαστεί επάνω, έχει δεθεί κιόλας, να πούμε, και δεν φεύγει.
0: Λοιπόν,
1: η ώρα του πλησιάζει. Ό,τι και να κάνει, εγώ όπου πηγαίνω, όπου μιλάω, ο κόσμος είναι φρικαρισμένος. Τώρα είναι η στιγμή να αποδείξει ο ελληνικός λαός ότι επάνω του έχει κότσια, έχει τσίπα. Τι θα χάσουμε, ρε βλάκες, τι θα χάσουμε, εκτός κι αν είστε από τους ευνοημένους. Εάν είσαι ο Μιχάλης μπορεί να έχει πάρει, ξέρω εγώ, τίποτα, να πούμε.
0: Όχι, μισό λεπτό, εγώ δεν ξέρω ποιος έχει, και αν κάποιος είναι ευνοημένος, υπάρχουν και ευνοημένοι, υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι. Ούτε θα το ελέγξω, δεν ούτε με αφορά.
1: Επειδή ήμουν σε ένα χώρο σήμερα και με μεγάλους ανθρώπους, όχι μικρούς, λοιπόν, και πιάσαμε τη συζήτηση αυτή. Σας πληροφορώ ότι όλοι βρίζανε και όλοι λέγανε ότι οι βολεμένοι αυτοί και του έχει βάλει το παιδί, το αλουνού, ξέρω τον άλλο που του βάλε το παιδί, του βάλε το εγγόνι, του βάλε το ανήψη. Λοιπόν, δηλαδή αν δεν τελειώσει αυτό το πράγμα και είναι η μοναδική, πιστεύω, είναι η τελευταία φορά που υπάρχει αυτή τόσο η μεγάλη ευκαιρία. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό δεν υπάρχει, μετά είναι το χάος. Διαλύσανε τα πάντα. Κλέψανε δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πήρανε οι δικοί τους. Πέντε επιχειρηματίες πήρανε πάνω από 100 δις, κλέψανε από τον ελληνικό λαό. Τα πήρανε χωρίς να υπάρχουν και διαδικασίες διαφανείς. Πάρτα εσύ γιατί είσαι δικός μου.
0: Να ξέρετε πάντως ότι με αυτά που εξαγγέλλονται και με αυτά που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ, δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχω κάποιες πληροφορίες, κάποιες ενδείξεις.
1: Και θα δώσει και 2 εκατοστάρικα στη σύνταξη. Όχι άπαξ, έτσι, όχι τα 3 εκατοστάρικα, τα έκανε 4, τα έκανε 5. Και τι έγινε, θα ζήσουμε
0: δεν
1: για
0: ξέρω. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να επηρεάσει. Κύριε Παναγιώτη, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω πόσο επηρεάζει η πιθανή κατάργηση του έμφυα ή η 13η σύνταξη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Περιμένετε, σας παρακαλώ, να πάμε σε τίτλους και σε ένα λεπτό έρχομαι σε σας πάλι.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εκρήξη αυτή την ώρα στα ιρανικά λιμάνια του Μπαντάρα Μπάς και του Σιρίκ, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για νέα πλήγματα κατά του Ιράν απόψε. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλη. Είναι ιστορική ανορθογραφία, είπε και τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, σχολίασε ο Ταγί Περντογάν. Εμφανίστηκε ενοχλημένος και με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή οι 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν μετά από καταδίωξη 20χρονο στο Άργος. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του ΚΑΤ.

0: Real Night στους 97,8.
1: Τριάντα λεπτά μετά τις 11, ελάτε κύριε Παναγιώτη και ολοκληρώστε.
2: Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα, ναι, έχω να πω, εγώ δεν έχω να χάσω πλέον τίποτα. Εγώ παίρνω 6 κατοστάρικα σύνταξη, μου κρατάνε και 100, είτε πάρω 6 είτε πάρω 7, όπως ζω θα ζω. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Το λέω για τα νέα παιδιά και χαίρομαι τώρα τελευταία, γιατί βλέπω πολλά νέα παιδιά 30 και 40 και έχουν καταλάβει το παιχνίδι που παίζεται. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το βράδυ των εκλογών θα πέσουν πολύ, θα φύγουν από τις καρέκλες τους. Λοιπόν, έχουν καταλάβει πολύ πολύ καλά τι παίζεται. Ας πούμε, πάρτε το Πασό, και ένα παράδειγμα. Επειδή μιλάμε και για τα άλλα κόμματα, να μιλάμε. Λοιπόν, πώς το λένε, Φαραντούρη, αυτό να έβαλε τη γυναικούλα του να πούμε για να πάρει 250.000
1: ευρώ. Μισό λεπτό.
2: Ναι. Πήγε με διαγωνισμό.
1: Ναι. Εγώ κρατάω. Όχι, θα δείτε ότι προσπαθώ να κρατήσω απολύτως τους τύπους.
2: Είναι όπως ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, δεν
2: είναι. Όταν μπήκε στην Εθνική Τράπεζα να δουλέψει με τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ μιλάμε τώρα για μια τοποθέτηση σε μια επιδοτούμενη θέση. Εγώ προσωπικά διάβασα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε ο κύριος Φαραντούρη.
2: Έχετε καμιά 20 άτομα που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια.
1: Δεν ξέρω τι έχετε, εγώ δεν έχω. Διάβασα πολύ προσεκτικά αυτό που είπε ο κύριος Φαραντούρης. Το κρατώ. Το κρατώ.
2: Τι είπε? Ότι πήγε αξιοκρατικά.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Ότι ήταν δύο θέσεις.
1: Το κρατώ.
2: Βάλαν τη γυναίκα του αξιοκρατικά.
1: Σας ξαναλέω. Το κρατώ. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει αυτό που συνέβη και αυτό που βλέπει και διαβάζει.
2: Πήρανε μια γνωστή μου τηλέφωνο επισυνήτη. Ακούστε πληροφορία και έχω και στοιχεία, δεν μιλάω έτσι. Και τη βάλανε, όχι δεν στην Παρασπουδαίο, στο Κηλικείο τη βάλανε. Στην Τράπεζα Πειραιός, όταν ήταν ακόμη υπήρχε η τράπεζα, όχι Πειραιός, στην Αγροτική. Λοιπόν, επειδή είχε στο χωριό της 300 ψηφαλάκια. Και τη βάλανε με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Αυτά γινόντουσαν κάποτε. Τώρα πια δεν νομίζω ότι λειτουργούν έτσι.
2: Δεν γίνονται τώρα, θέλετε να πείτε.
1: Δεν νομίζω ότι λειτουργούν έτσι. Λέω.
2: Αυτές όλες, τρεις εταιρείες και οι τρεις ενός, με άλλη επωνυμία, και να παίρνουν τις δουλίτσες, ας πούμε, του δημοσίου.
1: Α, μισό λεπτό, άλλο αυτό.
2: Αυτό άλλο.
1: Εγώ λέω για τα ψηφαλάκια που λέτε. Κάποτε τα ψηφαλάκια δουλεύανε.
2: Έλα να σε τοποθετήσουν, να πούμε, κάπου. Εκεί, γιατί έχει από πίσω άλλου 150-30 ψήφου. Όπως με τους Ρωμά. Τους Ρωμά, για μένα προσωπικά, αν υπήρχε δικαιοσύνη τη στιγμή αυτή, έπρεπε να επέμβει. Τι γίνεται με τους ψήφους στο Ρωμά?
1: Τι γίνεται.
2: Ναι. Έβαλα έναν ιδιαίτερο.
1: Γελάτε, ξέρετε κάτι και δεν το ξέρω. Τι γίνεται?
2: Έβαλα έναν ιδιαίτερο.
1: Μετράει παραπάνω η ψήφος του Ρωμά από τη δική σας και τη δική μου?
2: Θα σας πω. Πάνε πακέτο.
1: Τι είναι το πάνε πακέτο?
2: Δεν είναι και στη Λάρισα. Έγινε, αλλά εγώ το ξέρω από ιδιαίτερο υπουργού. Ο οποίος ήταν στο Πασό.
1: Αφήστε από που το ξέρετε. Τι εννοείται πάνε πακέτο?
2: Η ψηφή.
1: Ναι.
2: Και όταν ρώτησα, έκανα αυτή την ερώτηση.
1: Δεν μου εξηγείτε.
2: Σας εξηγώ. Βάζω τον ιδιαίτερο μέσα στο ταξί και φαίνεται αυτός είχε μαλώσει. Με αυτόν είχαν αλπακολιαστεί. Και τέλος πάντων μου λέει, τι να σου πω ρε φίλε, μου λέει, με μια βαλίτσα λεφτά πηγαίναμε με τους φακέλους, 50 ευρουλάκια ο φάκελος. Και του λέω, συγγνώμη ρε φίλε, έχω 2-3 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, τα λεφτά αυτά που τα βρίσκει. Ή αν τα δίνετε, πρέπει από κάπου να τα παίρνετε. Το ένα. Το δεύτερο, πώς είσαστε σίγουροι ότι θα σας ψηφίσουν? Μπορεί να δώσει τα λεφτά και να μην σε ψηφίσει. Και μου λέει, τι λες? Ξέρουμε, ας πούμε, ότι εντάξει, θα χάσουμε και ένα 10%. Ξέρουμε ότι στο τμήμα αυτό ψηφίζουν 100.
1: Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτό γιατί αφορά μόνο τους Ρώμα?
2: Γιατί είναι η ομάδα αυτή που τα παίρνει.
1: Ξέρετε
2: κοντά.
1: Γιατί σας το λέω?
2: Ναι.
1: Έχετε κάνει ποτέ εκλογικός αντιπρόσωπος?
2: Ναι, έχω κάνει.
1: Έχετε κάνει. Ναι. Σας έχει τύχει να βρείτε μέσα σε ψηφοδέλτιο χαρτονόμισμα?
2: Όχι. Έχω βρει διάφορα, αλλά χαρτονόμισμα όχι.
1: Το ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουν δώσει, και δεν είναι Ρωμά, το φακελάκι κλειστό, το ψηφοδέλτιο κλειστό, γιατί το φακελάκι το παίρνεις από την Εφορευτική Επιτροπή.
2: Αν δεν είναι Ρωμά.
1: Ναι, ακούστε. Είναι κάποιος ηλικιωμένος συνήθως.
2: Λοιπόν. Ένα παιχνίδι που παίζεται, παίζεται και με τους ξένους που έχουν επιπέρασει.
1: Αφήστε τους ξένους, εγώ σας λέω για ηλικιωμένους. Παίρνουν το ψηφοδέλτιο και δεν έχουν ξεχάσει ότι έχει μέσα ένα εικοσάρικο. Λοιπόν, και πάνε και το ρίχνουν, το βάζουν μέσα στο φάκελο.
2: Δείτε λίγο.
1: Από τις εφορευτικές επιτροπές τα ευτράπελα των ψηφοδελτίων, τι χαρτονομίσματα βγάζουν, ζωγραφιές, στιχάκια, ποίηματα, μούτζες, διάφορα φορές. Και χαρτονομίσματα.
2: Καλά, το τι γράφουν μέσα και το τι.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Εντάξει, δεν λέμε. Ναι. Τώρα ο άλλος πάει στην
1: Γιατί τουαλέτα. Γιατί το πήρε το ψηφοδέλτιο, το έβαλε στην τσέπη, το έβγαλε από την τσέπη, το έβαλε στο φάκελο και δεν το δε. Δεν το άνοιξε ποτέ.
2: Φοβερό. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν. Εντάξει, μετά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και εγώ το συνιστώ στον πρόεδρο που μιλάω τέλος πάντων. Το συνιστώ ότι πρέπει να υπάρχουν και έλεγχος στους σταυρούς. Ξέρετε.
1: Ναι, τώρα δεν θα έχει σταυρούς, τώρα θα είμαστε νομίζω με λίστα, οπότε πάει αυτό.
2: Αν υπάρχουν σταυροί, ότι αυτοί που βγαίνουν υπουργοί, ας πούμε, οι βουλευτές, όχι οι υπουργοί. Λοιπόν, ότι το 90% του σταυρούς τους βάζουν τα κομματόσκυλα που είναι μέσα.
1: Τι εννοείτε στις φορευτικές, στις επιτροπές.
2: Στις επιτροπές παίρνουν τα ψηφοδέλτια μετά και αν έχεις αντί για 4 σταυρούς έναν ή κανέναν ή 2 ή 3... Κοτσάρουν και αυτόν που θέλουν αυτοί να
1: βγάλουν. Δυσκολεύομαι πολύ να το πιστέψω.
2: Ακριβώς όπως το λέω.
1: Ναι, δυσκολεύομαι πολύ γιατί υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι.
2: Οι εκλογικοί αντιπρόσωποι, αφού καταμετρηθούν τα ψηφοδέλτια, μετά στους σταυρούς παίρνουν τα ψηφοδέλτια και μετράνε τους σταυρούς. Εκεί λοιπόν με ένα στυλό, επειδή το ξέρω από πρώτο χέρι, όχι.
1: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Αρνούμε να δεχτώ ότι γίνεται.
2: Επειδή το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια σε 3 εκλογές που ήμουνα, λοιπόν, και φρικάρισα βέβαια.
1: Γιατί δεν το καταγγείλατε.
2: Και να καταγγείλεις, τι, λέει όλοι το κάνουμε, ρε φίλε.
1: Τι πάνε να πει όλοι, τι λέτε τώρα.
2: Όλοι, όπως το ακούτε, έχουν τους δικούς τους και βάζουν.
1: Εγώ πάντως θέλω να σας πω, κύριε Παναγιώτη, αν ήμουν εισαγγελέας και άκουγα την εκπομπή, θα σας καλούσα αύριο το πρωί.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Όχι, σας το λέω ξεκάθαρα.
2: Αύριο το πρωί, μέσα στα εκλογικά τμήματα.
1: Ναι, θα πρέπει να τα αποδείξετε, βέβαια, αυτό που λέτε.
2: Η εκλογική, το έχω δει μετά δύο μετά μάτια. Τι άλλη απόδειξη να υπάρχει.
1: Εκείνη την ώρα γίνεται η καταγγελία και έρχεται εκείνη την ώρα η αστυνομία. Εκείνη την ώρα.
2: Δεν έρχεται κανείς.
1: Έκανα τέξτε.
2: Εγώ. Όχι καταγγελία, είπα.
1: Τι το είπα, δεν λέει κάτι.
2: Τίμη του λόγου.
1: Δεν λέει κάτι. Αυτό, μισό λεπτό, αυτό το όλοι το κάνουν. Είναι μια παρέα. Που παίρνουν μακάρι ναρκωτικά λοιπόν, και δεν παίρνει ένα και λέτε ρε παιδιά τι κάνετε, όλοι παίρνουν. Εντάξει, σας πάρουμε
2: τώρα. Μακάρι λοιπόν να υπάρχει λίστα και να μην χρειάζεται να βάζουν σταυρούς.
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλό βράδυ, γεια σας. Κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο, ελάτε.
3: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα Μάνο. Κυρία Κατσαμπέκη, Λένα.
1: Έχει φύγει η κυρία Λένα, αλλά ναι, δεν πειράζει.
3: Ελπίζω να βγάζει τα παπούτσια της τώρα και να πατάει στο
1: παγωμένα Μπάρμπαρα.
3: Ναι. Αυτή όταν γυρίζει σπίτι, αυτό είναι το ωραίο.
1: Ναι. Καθένας.
3: Ναι, όχι, είναι μια προσωπική ελευθερία που έχουμε στο χώρο μας. Βγάζεις τα παπούτσια σου και πατάς με ξυπόλυτος. Και τώρα
1: παρακάτω.
3: Το καλοκαίρι είναι πολύ ωραία. Δεν συμφωνείτε?
1: Ο καθένας έχει τα γούστα του, τι να σας πω τώρα. Ναι. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι.
3: Καλά. Κάποιοι βγάζουν και το παντελόνι τους ή τη φούστα τους. Είναι μια ελευθερία που σου προσφέρει ο ιδιωτικός χώρος. Αυτό, γι' αυτό μιλάω, τίποτα παραπάνω.
1: Μάλιστα.
3: Ωραία. Θα ήθελα πρώτα να στείλω ένα μήνυμα, αλλά θα το πω μετά σε έναν ακροατή σας.
1: Όχι, δεν θα στείλετε μήνυμα σε ακροατή.
3: Α, όχι.
1: Όχι, όχι.
3: Να, δεν το ήξερα.
1: Ναι.
3: Μάλιστα. Τότε να πω τα γενικόλογα.
1: Τα γενικόλογα, πάμε.
3: Ότι τα έχουμε πει όλοι, μάλλον τα ίδια θα ξαναπώ. Είμαστε σαν λαός αμόρφωτοι, ακοινώνητοι, με τη σημασία των όρων, αλαζόνες, κλέφτες ιδεών, όχι κάποιοι γνώστες. Και έχουμε και τρομερή έλλειψη θεσμών. Δεν το συνειδητοποιούμε πόσο βαθιά είμαστε από όλα αυτά. Πόσο βαθιά αμόρφωτοι, πόσο βαθιά ακοινώνεται.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι.
3: Αυτό σαν αποτέλεσμα έχει, κατά τη γνώμη μου, ότι καταλήγουμε να είμαστε είτε στο περιθώριο, είτε με ματαιώσεις προσωπικές, είτε με φόβους, είτε, δηλαδή αυτή η κατάσταση ευνοεί αυτά τα πράγματα. Το να είσαι, ξέρω εγώ, συνωμοσιολόγος.
1: Ναι.
3: Το τρομερό ψηφοφόρη.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Κάτι έκανε μία διακοπή. Για πείτε.
3: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλο αυτό καταλήγουμε να είμαστε ψηφοφόροι. Δηλαδή, είτε αριστεροί είτε δεξιοί, να πιστεύουμε σε αυτή την ουτοπία. Είτε οι αριστεροί με την μυσικακία που τους έχει μείνει και οι δεξιοί υπερασπίζοντας μία λύση, που ούτε και αυτή έχει αξία για τον καθένα μας. Δεν ξέρω, δηλαδή το να είσαι ψηφοφόρος σήμερα είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
1: Γιατί είναι ερωτηματικό?
3: Πολύ μεγάλο. Ορίστε.
1: Γιατί είναι ερωτηματικό?
3: Ερωτηματικό.
1: Ναι, γιατί είναι, λέω, ερωτηματικό το να είσαι ψηφοφόρος?
3: Γιατί ζεις σε ένα άνομο κράτος, σε ένα βαθύ σκοτάδι.
1: Άρα αυτό, αν ισχύει αυτό που λέτε...
3: Καλείσαι να ψηφίσεις χωρίς να ξέρεις.
1: Ναι, όχι, μισό λεπτό. Αν ισχύει αυτό που λέτε, δεν καλείσαι να ψηφίσεις χωρίς να ξέρεις, καλείσαι να μάθεις, να αποκτήσεις άποψη και μετά να ψηφίσεις.
3: Ναι. Αλλά ξέρετε τι θέλει. Σας είπα όλα τα προηγούμενα. Είναι πολύ βαθιά η αμορφωσιά μας. Πάρα πολύ βαθιά. Και η ακοινώνητος.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι θέμα μόρφωσης.
3: Όχι, είπα και το ακοινώνητος.
1: Ούτε κοινωνικοποίηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα διαφορίας.
3: Προσωπική, δηλαδή, του καθενός.
1: Ναι.
3: Δεν πιστεύετε ότι, πώς το λένε, τραβάει ο ένας τον άλλον προς τα κάτω? Ότι αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα τίποτα. Υπάρχει που θεωρεί ολοκληρωτικό.
1: Ακούστε, κυρία Γεωργία, ακούστε.
3: Όχι, εντάξει, μια ερώτηση θέλω να κάνω.
1: Όχι, μισό λεπτό.
3: Ναι.
1: Αυτό το να τραβάει ο ένας τον άλλο προς τα κάτω ή να τραβάει ο ένας τον άλλο προς τα πάνω, υπάρχει στη ζωή μας γενικά.
3: Ναι.
1: Ωραία. Θεωρώ ότι δεν είμαστε άβουλα όντα για να μας τραβάνε προς τα κάτω και να πνιγούμε. Με τον ίδιο τρόπο δεν είμαστε όλοι ικανοί, και βάζω τον εαυτό μου πρώτο, να μας τραβήξει κάποιος προς τα πάνω και να αναδειχθούμε.
3: Το δέχομαι.
1: Ωραία. Ωστόσο, επειδή υποτίθεται ότι είμαστε νοήμονα όντα, όταν βλέπεις ότι ο άλλος σε τραβάει προς τα κάτω, αποκόπτεσαι, απομακρύνεσαι.
3: Μα δεν το βλέπεις.
1: Δεν γίνεται να μην το βλέπεις. Δεν πάμε να μην βλέπεις ότι...
3: Αυτό είπα, ότι όταν είσαι από την αρχή, από την κατασκευή σου που λένε, από όσοι είχατε πει την προηγούμενη φορά, εργοστασιακή ρύθμιση, να μην καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Τι γίνεται, γιατί πας τόσο κάτω? Νομίζεις ότι βλέπεις, ας πούμε, τον άλλον δίπλα, λες, να, ένα παιδί μου, όλη μια παρέα είμαστε. Δηλαδή, άντε που λέει στο τέλος, και πήγαμε και περάσαμε όμορφα. Και πήγαμε όλοι μαζί εκδρομή, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η άποψη που έχω.
1: Μάλιστα, εντάξει, σεβαστό.
3: Βέβαια, δεν είναι αισιόδοξη. Δεν διεκδικώ να είμαι αισιόδοξη την παρέα. Αλλά... θα έλεγα, ας πούμε, ότι δεχόμουν σαν σήμα της χώρας μου το χρυσόψαρο. Βέβαια, μέχρι να αποδειχθεί ότι τα χρυσόψαρα έχουν...
1: Ποιο το, γιατί το ότι δεν θυμόμαστε. Όχι, μια χαρά είναι η μνήμη μας.
3: Ναι, όχι, εγώ πιστεύω ότι τα χρυσόψαρα θα αποδειχθούν ότι έχουν λίγο παραπάνω.
1: Όχι. Τα χρυσόψαρα δεν έχουν μνήμη. Εμείς έχουμε μνήμη επιλεκτική.
3: Ναι, η επιλεκτική, βέβαια.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
3: Αλλά την έχουμε ναρκώσει. Όλα τα, είμαστε υπονάρκωση. Δηλαδή σαν να είμαστε σε ένα κόμμα. Άντε για να χρησιμοποιήσω και τους ιατρικούς όρους, μια και είμαι κάτοχος.
1: Μάλιστα.
3: Και το άλλο, ας πούμε, εθνοσημόμαστε, ήταν ότι το πέφτω από τα σύννεφα. Ένα ωραίο συννεφάκι που πέφτουμε όλοι. Πέφτουμε. Θα μ' άρεσε, ας πούμε, σαν ιδέα.
1: Ωραίο είναι, αλλά δεν έχουμε αρκετά σύννεφα.
3: Δεν έχουμε.
1: Αρκετά σύννεφα.
3: Μα τι λέτε τώρα, αν ακούσετε τι γίνεται στα βουνά επάνω αυτές τις μέρες, περίπου 20 μέρες.
1: Καλά, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, τι να κάνουμε τώρα.
3: Όχι, το τι βρέχει, αυτή την εποχή και τι γίνεται, πώς συνεφιάζει. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, μια και μου δεν μου λέτε, δεν μου επιτρέπετε να πω σε έναν ακροατή σας.
1: Αν θέλετε να του στείλετε χαιρετίσματα, να στείλετε. Κάτι άλλο, όχι.
3: Απλώς χαιρετίσματα στον κύριο Δημήτρη από την Κόρινθο.
1: Ναι, χαιρετίσματα μπορείτε να στείλετε, εννοείται.
3: Ναι, και θα πω για την υπερηφάνεια μας. Πρέπει να την προασπιστούμε λιγάκι.
1: Η υπερηφάνεια είναι κάτι ατομικό.
3: Ας γίνει και συλλογικό, δεν θα μας επιστάσει.
1: Καλά, ας γίνουμε άνθρωποι πρώτα και μετά να δούμε και την υπερηφάνεια μας.
3: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Είναι πολλά τα προβλήματα. Mm. Πολύ βαθιά.
1: Δηλαδή, ας γίνουμε, όταν λέω άνθρωποι, άνθρωποι είναι όλοι, αλλά ας ανακτήσουμε την ανθρωπιά μας σε κάποια θέματα και μετά βλέπουμε και τα θέματα της υπερηφάνειας.
3: Ναι, θέλει δουλειά, θέλει πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Εμείς πιστεύω ότι πάμε πίσω, πάμε πίσω.
1: Ευχαριστώ, να κύριε Γεωργία.
3: Να ζητήσω ένα τραγούδι, ούτε αυτό.
1: Ζητήστε, ναι, βεβαίως.
3: Ωραία, ένα από τα δύο. Ή το ένα μινωράκι της Αυγής, της με την Αλεξίου, ένα μινωράκι σου έγραψα κι εγώ μάλλον,
1: ναι, ναι.
3: Ή του Νταλάρα, το πώς ξεχαστήκαμε μονάχοι εδώ πέρα.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Σύντομη διακοπή και έρχομαι στον κύριο Χρήστο από την Πάτρα.
0: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, 51 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Χρήστος από την Πάτρα. Ελάτε, κύριε Χρήστο.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα έτσι να θέσω λίγο τα πράγματα, να τα βάλω σε μια σειρά, γιατί με αφορμή και τη μια προηγούμενη ακροάτρια που μίλησε για αντιεμβολιαστικό κίνημα.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα, βέβαια, θα το φέρω και στα, τωρινά. Mm-hmm. Όταν λέμε, δηλαδή, πετάει κάτι ο κ. Μητσοτάκης και όλο αυτό μετά μένει σε αρετσινιά. Είναι η γνωστή τακτική αυτή τη κυβέρνηση. Όταν λέμε αντιεμβολιαστικό κίνημα, εννοούμε εναντίον των υποχρεωτήτων. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν το εμβόλιο είναι καλό ή κακό, αν το έκανε ο ένας ή αν το έκανε ο άλλος. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τι θέλει. Αυτό προασπίζομαι. Το να μην είμαι υποχρεωμένος να κάνω κάτι που δεν θέλω.
0: Μισό λεπτό. Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο, και θα την κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Και θα συνεχίσουμε μετά με ό,τι θέλετε να πούμε. Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο του κορονοϊού, γιατί γι' αυτό μιλάμε, υπάρχουν εκείνοι που έχουν, υιοθετούν τη δική σας θέση, που δεν ξέρω πώς είναι, νομίζω είναι λίγοι, και υπάρχουν και εκείνοι που λειτουργήσαν αντιεμβολιαστικά θεωρώντας ότι το εμβόλιο κάνει κακό. Εάν εσείς προκρίνετε την αντίθεσή σας στην υποχρεωτικότητα, φαντάζομαι ότι δεν έχετε κάνει κανένα εμβόλιο στη ζωή σας. Γιατί τα εμβόλια τα παιδικά.
1: Ο βασικός στόχος του αντιεμβολιαστικού κινήματος ήταν η υποχρεωτικότητα. Δηλαδή, αν έλεγε ο κ. Μητσοτάκης ότι ξέρει τι γίνεται, έχουμε ένα εμβόλιο, το βάζουμε στο φαρμακείο και ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, ό,τι πιστεύει για τον εαυτό του, ναι, σε συνδυασμό με τον γιατρό.
0: Θα το κάνατε.
1: Όχι, άλλο το ένα. Εγώ θα έκανα και εγώ, είναι δική μου εμβόλιο.
0: Ναι, δεν θα σας ενοχλούσε, ας πούμε.
1: Μα δεν θα υπήρχε θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι άλλο αυτό. Και άλλο ότι ξέρεις, έχω ένα εμβόλιο, αλλά άμα δεν το κάνεις, δεν μπορείς να πας πουθενά, θα σε διώξω, δεν μπορείς να κάνεις.
0: Αυτό. Καταλαβαίνετε πάντως ότι πολλοί κόσμος.
1: Είναι αδυτικό αυτό.
0: Ναι, καταλαβαίνετε πάντως ότι.
1: Η δικαιοσύνη δεν είναι δικτατορία, έτσι, είναι ελευθερία.
0: Καταλαβαίνετε πάντως ότι πολλοί κόσμος αρνήθηκε να κάνει το εμβόλιο όχι λόγω της υποχρεωτικότητας, αλλά λόγω του επαπειλούμενου κινδύνου που προέκυψε, επειδή κάποιοι βγήκαν και είπαν, δεν θα τους κρίνω ότι το εμβόλιο είναι προβληματικό και σκοτώνει. Δεν είχε να κάνει με την υποχρεωτικότητα.
1: Ο βασικός πυρήνας όμως του αντιεμβολιαστικού κινήματος είναι η υποχρεωτικότητα. Αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό μας απασχολεί αυτή τη στιγμή.
0: Εσάς.
1: Μάλιστα, μια υποχρεωτικότητα η οποία είναι. Να το θέσω και λίγο πνευματικά, αναφέρεται και στην αποκάλυψη. Ο μία φαντοσφράγισμα λέει ότι θα μπορεί να αγοράσει.
0: Ποια αποκάλυψη? Λέει αποκάλυψη για το εμβόλιο.
1: Όχι, λέει για το σφράγισμα. Αλλά αυτή η υποχρεωτικότητα όμως της αποκάλυψης. Είναι η έμεση αποχρεωτικότητα, εμφανίστηκε και εδώ.
0: Δηλαδή, άρα εσείς οτιδήποτε υποχρεωτικό βλέπετε την αποκάλυψη.
1: Όχι.
0: Η ταυτότητα, ας πούμε.
1: Βέβαια, γιατί η ταυτότητα και το υψηφιακό σε ολοκληρωτικό.
0: Ο μοναδικός αριθμός κτλ.
1: Όταν προϋποθέτει, όταν οι ελευθερίες μου έτσι, προϋποθέτουν μία ταυτότητα, ένα προσωπικό αριθμό, τότε πάμε να είμαι ελεύθερος.
0: Μισό λεπτό, να σας κάνω μία ερώτηση.
1: Δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας.
0: Κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα. Απλά να.
1: Οι ελευθερίες μου δεν μπορεί να προϋποθέτουν ένα smartphone.
0: Απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση για να δω αν το σκέφτομαι εγώ καλά και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Ναι. Έχουμε 2026.
1: Ναι.
0: Έχουμε αποκτήσει όλοι έναν αριθμό. Τον έχουμε αποκτήσει όλοι. Το αν. Δεν χρειάστηκε αίτηση από τη στιγμή που. Πέρασε η ημερομηνία κατά την οποία μπορούσαμε να επιλέξουμε τα δύο από τα τρία ψηφία, τέλος πάντων τι ήταν γράμματα, στοιχεία, μας αποδόθηκε από το κράτος.
1: Ναι.
0: Υποχρεωτικά.
1: Ωραία.
0: Αυτό που λέει κάποιος εγώ δεν το αποδέχομαι, δεν ισχύει, διότι υπάρχει μέσα στα στοιχεία του.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο κόσμος να συζητάει, αλλά για το εμβόλιο ακόμα συζητάμε.
1: Όταν όμως του πούνε.
0: Άρα η υποχρεωτικότητα. Καταλάβατε τι λέω.
1: Αυτή τη στιγμή δεν συνδέεται, αυτή τη στιγμή η χρήση του προσωπικού αριθμού δεν συνδέεται με βασικές ελευθερίες. Όταν αύριο όμως του πούνε όμως ότι ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εάν. Προφανώς όλο αυτό το πακέτο είναι όπως ξέρετε και από την Αγγλία και από.
0: Ναι, απλά σας λέω ότι αυτό ξεχάστηκε. Ενώ το εμβόλιο παραμένει ως συζήτηση που δεν έχει πια κανένα νόημα.
1: Ναι, γιατί ακριβώς δεν συνδέθηκε ο προσωπικός αριθμός με ελευθερίες. Όμως αύριο θα συνδεθεί. Όταν λοιπόν σου πούνε ότι ξέρει τι γίνεται, με βάση αυτό όλο ο προσωπικό αριθμό, συλλογική ταυτότητα και τέτοια, δεν μπορεί να ψωνίσει το σούπερ μάρκετ γιατί χρωστά το ρεύμα και θα πήραμε τα λεφτά και δεν έχει άλλα λεφτά, τότε θα πει τι κάναμε. Όταν σου πει ότι.
0: Μα δεν είχε δυνατότητα, δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κάτι.
1: Αύριο μπορεί να υπάρξει.
0: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει αύριο. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι έχουν προσωπικό αριθμό.
1: Δεν έχει συνδεθεί με ελευθερίες. Ο σκοπός του αυτός είναι. Και να σου πω κάτι άλλο που έχει συνδεθεί με ελευθερία και κανένα δεν το λέει. Είναι αντισυνταγματικό. 100%. Να γιατί αυτή η χώρα και αυτός ο λαός.
0: Πείτε μου να ακούσω.
1: Να πάει μπροστά. Έρχεται η τράπεζα και σου λέει επικυρωποίηση της κάρτας.
0: Επικυρωποίηση στοιχείων, ναι.
1: Δεν σου δίνει τα λεφτά. Γιατί δεν σου δίνει τα λεφτά, κυρία τράπεζα, μαζί δεν δουλέψαμε. Είναι αντισυνταγματικό αυτό.
0: Ναι, θέτει ως προαπαιτούμενο την επικυρωποίηση από κάποια στιγμή και μετά δεν σε αφήνει να κάνει συναλλαγές. Έχετε δίκιο.
1: Για ποιο λόγο όμως. Εγώ, αυτή είναι ο μεσίτης του εργοδότη.
0: Δεν ξέρω αν προσέβευγε κάποιος πολίτης τι θα μπορούσε να κερδίσει. Έχετε δίκιο σε αυτό ως παράδειγμα.
1: Αν έχει πολίτης να προσφύγει, αυτό δεν έχει μυαλό με τελείως. Τα δέχεται όλα. Αυτό θέλω να πω. Από τι ξεκινάει.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτή η παρατήρηση.
1: Έχει ενδιαφέρον, αλλά πώς θα γίνει σιγά σιγά και θα σου πει δεν έχει τον προσωπικό ρόλο, δεν πληρώνεσαι. Όπως έγινε με το εμβόλιο. Αυτό ήταν παράδειγμα. Γιατί εγώ πρέπει να βάλω στο σώμα μου κάτι, το οποίο μπορεί να μου κάνει κακό, μπορεί να μου κάνει καλό, αλλά είναι δική μου υπόθεση αυτή. Και μου λες ότι δεν θα ταξιδέψω, δεν θα πάω πουθενά.
0: Για τους εντάξει, αναφέρεστε στους περιορισμούς. Άλλη κουβέντα. Ωραία. Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ναζιστικά αυτά. Είμαστε εναντίον των ναζιστών ή δεν είμαστε. Έρχεται τώρα η τράπεζα, μου λέει άμα δεν επικυρωποιήσει τα στοιχεία. Δεν πληρώνεσαι. Δηλαδή, σαν να σας δώσει το αφεντικό σας τα λεφτά σε μένα, το μισθό σας, και να μου πει πάρε τα δώσω στον κύριο Παρδάλη. Και εγώ να σου πω, κύριε Παρδάλη, δεν θα δίνω. Άμα δεν.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και τα έχουμε δεχτεί όλα. Όλα τα έχουμε δεχτεί. Και πέταξε ο Μητσοτάκης είναι αντιεμβολιαστές και λέει ο άλλος είσαι αντί των εμβολίων. Δεν με ενδιαφέρουν τα εμβόλια, είναι καλά ή κακά. Με ενδιαφέρει εμένα να μην με υποχρεώνει με τρόπους οι οποίοι αναφέρονται στην αποκάλυψη. Αυτό λέει η αποκάλυψη. Δεν σου λέει θα έρθει ο Αντίχριστος και θα στο βάλει με τη βία. Δεν θα μπορείς να αγοράσεις και να πουλάς, σου λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου λέει και η τράπεζα τώρα. Αν δεν κάνεις την κυριοποίηση, δεν έχει την αλλαγή.
0: Mm.
1: Είναι η τράπεζα, η διεθνής φορέας είναι.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει αυτό. Πού είναι οι δικηγόροι, πού είναι οι δικαστές, πού είναι οι δημοσιογράφοι, πού είναι τα πολιτικά κόμματα. Κανένα δεν μιλάει.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, μας είναι δημοκρατία. Να ψηφίσουμε. Τι να ψηφίσουμε. Εδώ η δικτατορία έχει ήδη εγκαθιδρυθεί. Το προσωπικό σε αριθμό εκεί δεν μας φτάσει. Πού θα μας φτάσει. Για καλό βγήκε ο Μητσοτάκης στον προσωπικό αριθμό. Εκεί θα μας φτάσει. Το θέμα δεν θα τίποτα. Όπως στην Ινδία, ούτε νερό δεν μπορεί να πάρει. Πού είναι ο κόσμος να αντιδράσει. Πού είναι οι αριστερές οργανώσεις. Πού είναι η Αντίφα. Πού είναι τα κουκουέ.
0: Η Αντίφα.
1: Πού προασπίζονται την ελευθερία.
0: Η Αντίφα πώς σας ήρθε.
1: Όλες τις ακροαριστερές οργανώσεις, τις οποίες λένε για την ελευθερία. Πού είναι αυτή. Ο ακαδημαϊκός κόσμος, πού είναι.
0: Είστε υπέρ των βίων αντιδράσεων, δεν έχω καταλάβει. Είστε υπέρ των βίων αντιδράσεων.
1: Είμαι υπέρ των νόμιμων αντιδράσεων. Να πάνε στην ελευθερία, να προσφύγουν.
0: Ναι, νόμιμο και βίο δεν πάνε μαζί.
1: Όταν λέω Αντίφα, εννοώ να βγούμε στους δρόμους και να φωνάξουμε.
0: Α, καταλάβατε τι. Για να μην έχουμε.
1: Ναι, δεν είπα να τα σπάσω, να προσφύγω. Δεν είμαι υπέρ.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Η βία ποτέ δεν θα είναι ποτέ. Ίσα-ίσα πηγαίνει στη χειρότερη σκλαβιά η βία.
0: Α, ωραία, εντάξει, συμφωνούμε.
1: Αυτά ήθελα να πω, κύριε Παρδάλη. Βλέπω, δηλαδή, ξέρετε, βλέπω έναν κόσμο ο οποίος γίνεται όλο και πιο λίγο ελεύθερος.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόσμος που πίζει τη γέννη στη σκλαβιά. Και αυτό είναι που μας συγχωρεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που με προβληματίζει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Χριστό. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, μεσάνυχτα, να είστε καλά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αμερικανική αεροπορική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο νότιο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιθέσεις με στόχο να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, αναφέρει ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, με την Τεχεράν να προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε επιθέσεις κατά βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον παράσταση των επιθέσεων είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου κάζους μπέλι. Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε παράλληλα ότι το 2027 οι πιλότοι μας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 και επισήμανε το νομικό πρόβλημα για την πώληση αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν σχολιάζοντας δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν ρώτησε ποτέ γιατί η Αθήνα αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ενώ ερωτηθείς για το κάζους μπέλι, σημείωσε ότι ο τουρκικός λαός δεν γνωρίζει καν τι είναι και πως δεν πρέπει να απασχολούνται οι δύο λαοί με τέτοια θέματα. Είναι καθήκον μας, είπε, να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες. Νωρίτερα και λίγο πριν αποχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Τουρκία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. 24 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 11 είναι παιδιά, εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές της Αμοθράκης στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-1 ο Ολυμπιακός νίκησε την Πολωνική Ρακόβ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Ολλανδία, που πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ ήταν οι σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε και μέρα. 9 έχει πια ο μήνας. Πάμε σιγά σιγά να πιάσουμε το πρώτο. Το 1 τρίτο του Ιουλίου. Αλλάζει και ο καιρός. Για μια μέρα. Για μια μέρα. Για να δούμε.

0: Μου γράφει εδώ ένα ο Πάνος. Αν η βία. Μανώλη, τι λες τέτοια ώρα. Αν η βία δεν φέρνει δίκαιο, τότε η Γαλλική, η Ρωσική και η Ελληνική Επανάσταση τι έφεραν, άδικο. Αν δεν επαναστατείς, λέει, με το άδικο θα είσαι πάντα δούλος. Και τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να. Η επανάσταση πρέπει να είναι βίαιη, δεν καταλαβαίνω. Να επαναστατήσω βία. Καταλαβαίνω. Την άποψή μου λέω, κύριε Πάνο, και εγώ είμαι κατά της βίας. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία, τι ακούμε, λέει, ήρθε το τέλος του κόσμου. Ποιοι μιλάνε για ελευθερία, ακροδεξία. Γεια σου, ρε Νίκο. Νίκο, να τα πούμε αύριο, τώρα τότε το μήνυμα, βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από το Μενίδη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Είμαι λίγο... Γι' αυτό το δεν κατάφερα με το βλέπω. Λίγο μεγάλη της ηλικίας.
0: Δεν πειράζει.
1: 70 χρονών.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά σας ακούω ανηλεπώς. Δεν είναι αυτό καλοπιάσματα.
0: Ναι.
1: Ανηλεπώς. Εκτιμάω 3-4 άτομα. Εσάς, το Μανώλη δηλαδή.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Τον παλιά το Λαβίθι και πιο παλιά το Τζιλιμίδη.
0: Ναι.
1: Με όλους αυτούς πήρατε. Σε εσά δεν πήρα, αλλά πρώτη φορά μιλάω.
0: Ωραία.
1: Ναι, σας αγαπάω όλους γιατί είσαστε με το λόγο. Δηλαδή δίνετε στο λόγο εμάς να μιλήσουμε. Πρώτη λίγο μιλούσε ένας, παράδειγμα, για τα, πώς λένε, τις ενέσεις που κάναμε.
0: Για τα εμβόλια, ναι.
1: Για τα εμβόλια. Για ρωτήσε σε πόσο χρόνο είναι ο κύριος. Δηλαδή, εγώ είμαι 70. Ναι. Όταν ήμουν μικρός, 15, 16, 17, θυμάμαι στην Ελλάδα, μας κάνανε τη βατσίνα, ξέρετε τη βατσίνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Υποχρεωτική δεν ήταν.
0: Νομίζω ναι.
1: Όχι, ναι. Όχι, στο χωριό εγώ με τα πρόβατα, πατέρα μου, εμείς κάναμε τη βατσίνα. Πέθαναν, μπορεί να πεθάνουν, 2, 3, 5. Λέω, υποθετικά μιλάω.
0: Ναι.
1: Όπως τώρα με το εμβόλιο, εγώ έχω προβλήματα. Μπορεί να είναι από το εμβόλιο. Έχω κάνει 3 εμβόλια, δεν προλαβαίνω. Έχω ορισμένα προβλήματα. Κινητικά και λέω. Μπορεί, λέω. Υποθετικά μιλάω, να φταίει το εμβόλιο. Αλλά μην το ρίχνουμε έτσι. Όχι. Δηλαδή, ό,τι βγαίνει. Γι' αυτό λέω, παλιά τη βατσίνα, γιατί δεν λέγαμε όχι. Και την κάναμε όλοι. Για τον τοίχο, για ξέρω εγώ.
0: Εμβόλιο ήταν και αυτό.
1: Ναι. Τοίχο. Κάπως ορισμένες αρρώστιες. Δεν γλιτώσανε παιδιά από τότε.
0: Προφανώς και γλιτώσανε.
1: Μα να τα ακούει ο κύριος. Μπορεί να έκανε και αυτός. Σίγουρα, γιατί έχουμε εδώ στο χέρι.
0: Και αυτό, και αυτό που λέτε εμβόλιο ήταν. Απλά το βαξίνα. Αλλά έτσι που το λέγανε.
1: Βαξίνα, ναι, το κάναμε. Δεν μας βάζανε μια λευκοπλάση και λοιπά και λοιπά.
0: Ναι.
1: Γιατί το κάναμε. Δηλαδή, γιατί δεν ήταν αντιληστή αυτό και αυτός ο κύριος.
0: Εντάξει, η διαφωνία του ήταν στην υποχρεωτικότητα έτσι όπως επιβλήθηκε.
1: Γιατί τότε δεν ήταν υποχρεωτικότητα.
0: Άλλο, όπως επιβλήθηκε με τον κορονοϊό, ότι δεν μπορούσες μετά να μετακινηθεί. Είχε πρόστιμο
1: και τέτοια. Ναι, αυτό. Τα δέχομαι, γι' αυτό τα έκανα και εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα μαγαζί και έπρεπε να συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητες.
0: Mm.
1: Δεν θα μπορούσα να δεν τα έκανα. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα αυτά που λένε ότι αφού είναι, πώς το λένε, δεν είναι ιατρικά πράγματα, είναι εντολές του κράτους, της επιβίωσης.
0: Ναι.
1: Αυτό το λένε, να τα ακούει. Γιατί τη βατσίνα την έκανε. Αν δεν την έκανε να μου πει, δεν την έκανε.
0: Ναι.
1: Ή άλλοι που λένε, αλλάζω θέμα. Οι άλλοι που λένε τώρα, θα βάλει το, πώς το λένε, στην ταυτότητα το έτσι, το σταυρό, το διάολο κλπ. Ρε παιδιά, είμαστε στην τεταγμένη πολιτεία.

0: Έτσι νομίζω εγώ. Εκτός ναι. Και εγώ να πάρω έτσι τον αέρα του Μπαϊράκη, να μην κάνω ταυτότητα, να μην κάνω τίποτα, να ζω. Γιατί μένω και στο Μενί, ρε. Ωραία περιοχή, ε.
1: Καλή είναι, δεν είναι άσχημη.
0: Χθες κλέψαν τον ποδήλατο. Γύρισε όλη την Ευρώπη ο άνθρωπος και κλέψαμε τον ποδήλατο εδώ στο Μενί. Το ξέρετε, δεν το λέω.
1: Χθες τα λέγαμε πριν από λίγο.
0: Όχι, δεν τώρα άκουσα εγώ.
1: Ναι, ναι, το λέγαμε πριν.
0: Σας ακούω κάθε μέρα, αλλά σας αγαπάω τόσο που δεν ήθελα να ενοχλήσω και τώρα.
1: Δεν ενοχλείτε, νομίζω, δεν ενοχλείτε.
0: Νομίζω ότι γίνομαι ενοχλητικό.
1: Καθόλου, καθόλου, μην το συζητάτε.
0: Με τον κύριο που πήρε πριν, είμαι αντιδραστικός λίγο. Γιατί σας είπα, η βατσίνα. Ναι. Γιατί δεν κάναμε, σωθήκαμε. Εγώ ήμουν μέσα πρόβατα, μέσα κόπρα, μέσα. Δεν ξέρω, μπορεί να μέσω στη βατσίνα.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Γι' αυτό σας πήρα, κύριε Παζάλη. Έτσι να εκτονωθώ.
1: Καλά κάνατε.
0: Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και είναι κατά. Ή το 666, όπως είπατε αυτό. Μην βγάζετε τα αυτοί, παιδιά. Αλλά διακόψτε με τις τράπεζες. Μην πάτε να προωθείτε. Μην πάτε αυτό του λέει. Αν αυτό δεν έχει το κύριο, θα πάτε εκεί. Ωραία. Διαγράψτε όλα αυτά, καθίστε σπίτι και κάντε ενέργειες όπως παλιά που είχαμε το φως, το γερί κλπ.
1: Ναι.
0: Σιλιά, συγγνώμη που μιλάω έτσι.
1: Μην το συζητάτε καθόλου.
0: Ναι, όχι. Καταλαβαίνετε, αλλά είμαι λίγο τώρα, όχι έξαρρος μόνο. Δηλαδή, λένε πράγματα τα οποία, σαν να λένε τώρα το παιδί μου να μην πάει κανένα εμβόλιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ έκανα τρία. Το παιδί μου να μην κάνει, να ακούσει αυτό είναι. Συγγνώμη. Και κλείνω. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που επικοινωνήσατε.
0: Πολύ καιρό ήθελα να
1: ξέρω. Όποτε θέλετε.
0: Έλεγα παλιά πήρα τσιλιμίδι, έχω και σας Μανώλη εδώ. Βλαβίδι, παλιά μιλούσα. Είχα κάτι να πω, όπως και σήμερα. Αυτό νομίζω που είπα, άξιζε να το πω.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη. Εγώ, καλό ξημέρωμα. Μην το συζητάτε, αλίμονο. Δεν είναι, δεν σας ανέχτηκα. Γεια σας, γεια σας,
0: γεια σας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Κύριε Παρθαλή, τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: 9 Ιουλίου. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την ιστορία με την ελεύθερη κυκλοφορία του φυσικού χρήματος. Δηλαδή, δεν έχω δικαίωμα να έχω 150 άρικα στην τσέπη μου. Έχω δικαίωμα, πιστεύω. Γιατί μου το απαγορεύουν.
1: Δεν σας το απαγορεύουν.
2: Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε με το ζόρι να έχω κάρτα. Δεν θέλω να έχω κάρτα.
1: Ποιος σας απαγορεύει να έχετε 150 άρικα στην
2: τσέπη σας? Η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Ποιος το απαγορεύει?
2: Η Τράπεζα της Ελλάδος και τα μνημόνια.
1: Πού το βλέπετε αυτό?
2: Γιατί το θεωρούν μαύρο χρήμα. Δηλαδή, μπορώ να έχω 150 άρικα. Οι τσέπες μου χωράνε 100 από εδώ και 100 από εκεί. 250 άρικα.
1: Μπορείτε να έχετε χρήματα πάνω σας, ναι. Σας το απαγορεύει κανείς.
2: Ζούμε δηλαδή ουσιαστικά συναλλαγές μόνο μέσω τραπεζικού συστήματος. Ένας ο οποίος κερδίζει ένα μικρό ποσό, ας πούμε 6 εκατοστάρικα, 7 εκατοστάρικα σε ένα δελτίο π.χ. τυχερό, λέμε τώρα. Πάνω από 5 εκατοστάρικα λέει πρέπει να προσκομίσει ε9 ταυτότητες κτλ. Πήγα προχθές στο ταχυδρομείο.
1: Δεν το ξέρω αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
2: Ναι, πρέπει να σας πω, 100 ευρώ να στείλω σε ένα χωριδάκι μικρό, είχε ανάγκη ένας φίλος μου. Λοιπόν, μου ζήτησαν 10-20 προμήθεια και καλά μέχρι εδώ τα είχα τα 10-20, 10,20 είναι η προμήθεια για 100 ευρώ. Λοιπόν, και μου ζήτησαν ε9 και πρέπει να έχω και ψηφιακή καρτέλα συνδεδεμένη με του φίλου μου που είναι εκεί σε ένα μικρό χωριό στη Φωκίδα και να έχω και εγώ ψηφιακή καρτέλα να είμαι εγγεγραμμένο στον ΕΛΤΑ. Και μου είπε ότι είναι εντολή της Τραπέζης Ελλάδος. Δηλαδή του Στουρνάρα, του Γιάννη Στουρνάρα. Ναι. Που είναι ο πραγματικός πρωθυπουργός της χώρας. Μάλλον ο πραγματικός ανθύπατος. Λοιπόν, τώρα, δεν πήρα τόσο γι' αυτό. Πήρα για μια λέξη. Για μια λέξη, μια λέξη ναι. Θέλω να σας πω.
1: Μια πηδευή.
2: Λοιπόν, όλοι μιλούν για εξέλιξη. Εξέλιξη. Ξέρετε, είχα πατέρα γιατρό. Ξέρετε, οι γιατροί μιλούν πάντα για θετική εξέλιξη της ασθένειας του ασθενούς, ο οποίος βρίσκεται το κρεβάτι. Υπάρχει και η αρνητική εξέλιξη, ξέρετε.
1: Πάντα.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν εξελίξεις. Πάντα υπάρχουν εξελίξεις. Mm. Ξέρετε, εξέλιξη ήταν και η αποικιοκρατία. Και πιο πριν ήταν και ο μεσαίωνας εξέλιξη. Και όποιος δεν προσαρμοζόταν, το βάζαν στο πιο βαθύ μπουτρούμι, στην Κιζάμα, όπως λέγανε τότε. Ήτανε στο, υπήρχε το Βυζάντιο. Εξέλιξη ήταν και αυτό με τις ίντριγκες, με τις δολοφονίες κτλ. Και η Ρωμαιοκρατία ήταν μια φοβερή εξέλιξη. Ξέρετε τι γινόταν. Στα θηρία τους ρίχνανε και τους χριστιανούς, αλλά και τους μη χριστιανούς και τους μονομάχους και δεν ξέρω και ποιους άλλους. Και όποιος δεν ήταν με τους Ρωμαίους ήταν εναντίον τους, ξέρετε. Mm. Τους καθαρίζαν οι κοινώσεις. Ναι, δεν χρειάζεται να διαβάσετε Αστερίξ, τα γνωρίζετε και χωρίς.
1: Εντάξει, ναι, θα υπήρχαν αυτά. Ναι. Αλήθεια, ναι.
2: Οπότε ή προσαρμόζεσαι δηλαδή. Α, εξέλιξη, ξέρετε, εδώ ο Μίκης Θοδωράκης έχει κάνει μια φοβερή συνέντευξη, η οποία κρατάει 7-8 ώρες και παραπάνω ίσως. Όπου λέει τα πάντα με απόλυτη ειλικρίνεια για τη ζωή του. Ποιος? Ο Μίκης Θοδωράκης. Δεν μιλάω για κανέναν ούτε φασίστα. Α, ναι, και ο φασισμός κάποτε ήταν εξέλιξη. Ξέρετε, όποιος δεν ήταν.
1: Όλα τα πράγματα στη ζωή είναι εξέλιξη.
2: Ναι, όλα, και ο ναζισμός ήταν εξέλιξη. Ο Θοδωράκης λοιπόν λέει ότι όταν είχαν φτάσει οι Γερμανοί στην Πάτρα, ο πρώτος που πήγε να τους συναντήσει ήταν αυτός. Και μάλιστα πήγε στο Συντριβάνι από πάνω, δηλαδή στα ψηλά λόνια που είχαν καταλύσει οι Γερμανοί με τις κάσκες, με τα όπλα κτλ. Και του δώσαν και σοκολάτες, μιλήσανε μαζί, γιατί ξέρει και λίγα γερμανικά, λέει κτλ. Και λέει όλες οι εφημερίδες και όλος ο τύπος της εποχής, κατά 97%, μην πω και 98%, ήταν με τους Γερμανούς. Λέγανε η νέα τάξη πραγμάτων. Ευτυχώς που ήρθαν οι Γερμανοί να μας σώσουν. Καταλαβαίνετε. Σήμερα μιλούν όλοι για εταιριοτραπεζικό σύστημα. Λέει δεν υπάρχουν κράτη. Τώρα θα μας σώσει ο τουρισμός, το εταιριοτραπεζικό σύστημα, θα μας σώσουν οι κάρτες, θα μας σώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, όχι. Αυτό είναι κακή εξέλιξη. Οπότε δεν προσαρμοζόμαστε. Αντιστεκόμαστε και αντιδρούμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Και αντιστεκόμαστε και στο ευρωκαπιταλιστικό ψηφιακό δικτατορικό σύστημα. Είναι κακή εξέλιξη αυτό. Είναι πολύ.
1: Ποιοι αντιστέκονται, δεν έχω.
2: Πάντα πολύ λίγοι αντιστέκονται και το ξέρετε πολύ καλά. Μην νομίζετε ότι θα είμαστε η πλειοψηφία. Οι λίγοι αντιστέκονται και μερικές φορές ακολουθούν οι πολλοί. Μερικές φορές, όχι πάντα, εντάξει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στην επανάσταση της Κούβας, να το πούμε έτσι, ήταν 12 άνθρωποι που αντιστάθηκαν όλοι και όλοι. Αλλά οι 12 άνθρωποι νίκησαν 86.500 αμερικανοκίνητους φαντάρους. Γιατί έκλεισαν τους δρόμους. Τρεις δρόμους είχε η Κούβα, τους έκλεισαν σιγά σιγά, προχωρούσαν, πήγαν στη Σάντα Κλάρα και μετά πήγαν στην Αβάνα. Και τα πήραν όλα στα χέρια τους. Γιατί ο νικητής τα παίρνει όλα.
1: Αλλά η Κούβα τελικώς τι κέρδισε από όλο αυτό?
2: Εγώ δεν λέω ότι. Κέρδισε την ελευθερία της καταρχήν και έπαψε να είναι αποικία. Και εδώ έχουμε αποικιοκρατία. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο ζούμε με τους επενδυτές, τους δίθεν επενδυτές, τους δίθεν καλόβολους τουρίστες οι οποίοι αρπάζουν όλα τα σπίτια και δεν αφήνουν σπίτι για ένα φοιτητή, για ένα απλό τουρίστα Έλληνα, όπου έχει φτάσει ένα σπίτι στην Αίγινα να έχει 100 ευρώ τη μέρα, που πήγαινε στην Αίγινα παλιά με 20-30 ευρώ και περισσεύαν και άλλα 30 για να περάσεις υπέροχα. Υπέροχα. Δηλαδή με 60 ευρώ έβγαζες μια ολόκληρη βραδιά. Σήμερα θες 140 ευρώ για να κάνεις τα ίδια πράγματα.
1: Να.
2: Για ποια, για την Αίγινα. Δεν σας μιλάω για καμία αντίπαρο και Νάξο, που στην Νάξο το σουβλάκι έχει ήδη 5,5 ευρώ. Το ξέρετε αυτό.
1: Δεν το ξέρω, αλλά
2: ναι,
1: δεν μου κάνει και εντύπωση.
2: Ναι,
1: αν έχει 4,5 και 5 εδώ...
2: Εγώ φανατικός οπαδός της Νάξου και δεν θα πάω φέτος Νάξου. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουν αρπάξει όλες τις παραλίες και δεν βρίσκεις ελεύθερη παραλία να στήσεις, να βάλεις τη δική σου ομπρελίτσα, να βάλεις το δικό σου, πώς το λένε...
1: Καλαθάκι, δεν πάει μην έχει.
2: Στροσίδι, είναι απειροελάχιστες. Και μάλιστα σε παρενοχλούν διάφοροι μπράβοι των παρακείμενων διασκεδαστηρίων, beach bar κτλ. Όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλω να πω. Δεν θέλω να κουράσω άλλο, αλλά όλη αυτή η ολιγαρχική νομοθετική δικτατορία, νομοκρατία εγώ τη λέω, δηλαδή ότι ο νόμος αλλάζει ανάλογα με τα συμφέροντα των πολυεθνικών, των εταιριών, των τραπεζών και των φαντ, τα οποία είναι θυγατρικές εταιρείες ουσιαστικά των τραπεζών και αρπάζουν όλα τα σπίτια, θα συναντήσει κατ' εμέ, μπορεί να είμαστε λίγοι προς το παρόν, μπορεί να φαινόμαστε λίγοι προς το παρόν, αλλά κατ' εμέ ο λαός θα αντιδράσει. Το έχω ξαναπεί από αυτή τη φιλόξενη συχνότητα.
1: Ναι, εγώ έχω πει πάλι ότι δεν είμαι σίγουρος, αλλά τα ακούω με ενδιαφέρον.
2: Εντάξει. Τελειώνω εδώ, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει, να αντιδράει, να αντιστέκεται. Αυτό που ζούμε είναι κακή εξέλιξη. Είναι ο τραμπισμός, όλα αυτά που συμβαίνουν με τους ευρωκαπιταλισμούς, με τις ευρωπαϊκές ενώσεις και ένα σωρό άλλα περίεργα πράγματα, με το ΝΑΤΟ, με όλα αυτά τα συστήματα, τα οπλικά συστήματα που πουλάνε από εδώ και από εκεί, είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη στην ευτυχία των εθνών και των κρατών και των λαών.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε πρέπει να αντιδράσουμε και να αντισταθούμε και να νικήσουμε.
1: Ευχαριστώ.
2: Αυτά είχα να πω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ζαφρόπουλε.
2: Καλό Ιούλιο στους. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Ανδρέας από το Παγκράτη. Ελάτε, κύριε Ανδρέα.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ανδρέα.
3: Τηλεφωνώ για πρώτη φορά.
1: Ωραία.
3: Θα ήθελα να μοιραστώ έτσι. Συγχωρέστε μου λίγο έτσι το track.
1: Δεν υπάρχει track, αλίμονο.
3: Της πρώτης φοράς θα ήθελα έτσι να μοιραστώ κάποιες σκέψεις και συγκεκριμένα κάποιες κουβέντες έτσι και μια συζήτηση με πολύ καλούς φίλους που είχα αυτές τις μέρες και με κάνανε να... Πώς να το πω έτσι, να νιώθω ότι ίσως δεν υπάρχει κάποια ελπίδα, δεν ξέρω, το σύστημα γενικότερα το έχει κυκλώσει, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο από παντού, με όλους τους οποίους, ας πούμε, είναι στην ενεργό πολιτική σκηνή, και έχω την πεποίθηση ότι ό,τι και να κάνουμε, τίποτα δεν αλλάζει. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό που σας έλεγε για μια συζήτηση που έκανα με κάποιους φίλους, η οποία τάσεται κατά κάποιο τρόπο σε, δεν ξέρω αν θα το έλεγα, σε πλαίσιο
1: συνωμοσιολογίας.
3: Θέλω να το ακούσετε και να μου πείτε τη γνώμη σας.
1: Για πείτε μου.
3: Μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όλες οι χώρες, όλοι γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι υπαχθήκανε, ας πούμε, ή στο Δυτικό Μπλοκ ή στο Ανατολικό Μπλοκ. Τέλος πάντων, αυτές οι οποίες κατατάχτηκαν εν μέρη στο Δυτικό Άξονα είχαν μία εξέλιξη, θα μπορούσα να έλεγα.
1: Ναι.
3: Με πρώτη και καλύτερη, ας πούμε, μέχρι και τη Γερμανία, ας πούμε, που προκάλεσε έτσι και τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα με τη χώρα μας τι γίνεται. Συζητώντας λοιπόν, σκεφτόμασταν ότι κάποια κέντρα, κάποιοι κύκλοι εξουσιών, θα έλεγα,
1: ναι,
3: λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας,
1: ναι,
3: τα Δαρδανέλια, τη Διόρυγα του Σουέζ, το σύνορο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, θα ήθελαν, σκεπτόμενος ότι η Ελλάδα ίσως θα πρέπει σε μέλλοντα χρόνο, και αυτό φαίνεται τώρα με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, να παραμένει σε ένα πληθυσμό της τάξης των 8-10 εκατομμυρίων,
1: ναι,
3: και αυτό με τη φτωχοποίηση που υπήρχε τότε, τι έγινε, πολλοί κόσμος μετανάστευσε σε Αυστραλία, σε Καναδά, σε Γερμανία, που αν όλο αυτό δεν γίνονταν, η Ελλάδα τη στιγμή θα είχε ένα πληθυσμό της τάξης των 40, όχι 40, ίσως 35 με 40 εκατομμυρίων. Αντιλαμβάνεστε τώρα, τη χώρα μας τώρα, ας πούμε, να είχε 35 με 40 εκατομμύρια, θα είχε, πιστεύω, ένα άλλο στάτους και ένα άλλο λόγο στα τεκτενόμενα. Οπότε, με τη φτωχοποίηση γενικότερα του Έλληνα και φεύγοντας λοιπόν όλοι, ας πούμε, για το εξωτερικό για να δουλέψουν για ένα καλύτερο αύριο, μείνανε οι υπόλοιποι πίσω, ας πούμε, να δουλεύουν για ένα καλύτερο αύριο.
1: Ναι.
3: Και το σήμερα μας βρίσκει με μια τάξη του πληθυσμού γύρω στα 9 εκατομμύρια, μετάσεις συνεχώς μειώμενες. Και
1: είναι ρεαλιστικό αυτό που μου λέτε, να ήμασταν, ας πούμε, 40-45 εκατομμύρια?
3: Γύρω στα 30 με 35 εκατομμύρια.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Ρεαλιστικό, γιατί όταν αυτή τη στιγμή η Αυστραλία έχει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ο Καναδάς γύρω στο 1 εκατομμύριο, η Αμερική 2 με 3 εκατομμύρια, η Γερμανία με 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ο γεωγραφικός χώρος θα μπορούσε να αντέξει τέτοιο αριθμό πληθυσμού.
3: Πιστεύετε ότι δεν θα μπορούσε?
1: Δεν το ξέρω.
3: Εκτός από την αστικοποίηση που έχει γίνει στην Αθήνα, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα δεν κατοικείται, ούτε χωριά, ούτε... ο μισός πληθυσμός της χώρας κατοικεί στην Αθήνα.
1: Ναι, απλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αντέξει η χώρα τέτοιο πληθυσμό.
3: Να το πάω και λίγο παρακάτω.
1: Είναι πολλοί παράγοντες, δεν είναι, ξέρετε, μόνο το οικιστικό.
3: Μόνο το?
1: Δεν είναι μόνο το οικιστικό, δηλαδή το που θα ζήσει κάποιος. Νομίζω ότι είναι και άλλοι παράγοντες. Τέλος πάντων, το ακούω, ενδιαφέρον.
3: Θέλω να πω ότι με τη φτωχοποίηση, ξέρετε τι γίνεται. Όταν υπάρχει...
1: Θέλω να πω, δεν ήμασταν ποτέ 30 εκατομμύρια και μείναμε 10.
3: Δεν ήμασταν. Θα μπορούσε όμως να ήμασταν.
1: Δεν είμαι
3: σίγουρος. Αν υπήρχε αυτή η φτωχοποίηση στη χώρα και δεν μετανάστευε ο Έλληνας, ας πούμε, στο εξωτερικό. Όταν κάποια στιγμή μπόρεσε και υπήρξε κάποια υποτυπώδης, ας πούμε, ανάπτυξη, έτσι, τη δεκαετία του 90, αρχές του 2000, μπορέσαμε να σηκώσουμε κεφάλι λίγο, να υπάρχει μια ευμάρεια στον κόσμο.
1: Και πάλι ο πληθυσμός μας δεν αυξήθηκε δραματικά, ας πούμε.
3: Όχι, δεν αυξήθηκε. Τι έγινε όμως? Μπήκαμε σε μνημόνια. Διώξαμε πάλι ένα εκατομμύριο πληθυσμό.
1: Πολύ μετά μπήκαμε στα μνημόνια όμως.
3: Ναι,
1: δηλαδή υπήρξε περίοδος ευμάρειας που και πάλι ο πληθυσμός δεν μεταβάλλονταν τόσο σημαντικά προς τα πάνω.
3: Ναι. Δεν ξέρω, πάντως...
1: Όχι, συζητάμε, ούτε εγώ ξέρω, έτσι, κουβέντα κάνουμε.
3: Ναι, πιστεύω ότι, δεν ξέρω, ίσως αυτή η κύκλη δεν... Επειδή ο Έλληνας και στο παρελθόν, ας πούμε... Φημίζεται, ας πούμε, για το, πώς να το πω, το DNA του είναι λίγο υψηλό. Έχουμε ανακαλύψει τη δημοκρατία, έχουμε ανακαλύψει επιστήμες. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι τον φοβούνται τον Έλληνα και τον φοβούνται. Τον φοβούνται υπό την έννοια ότι αν τον αφήσουμε και να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει, δεν θα ήταν η χώρα σε αυτό το σημείο. Θα ήμασταν, πιστεύω, λίγο καλύτερα.
1: Ναι. Πιθανό, δεν ξέρω. Εγώ πάντως αυτό το οποίο γνωρίζω και μπορώ να με βεβαιότητα, εντάξει, το λέω, είναι η άποψή μου, είναι ότι ο Έλληνας είναι μία, είμαστε μία, ένα έθνος μεταναστών. Είμαστε μετανάστες, ναι, ως λαός.
3: Ναι. Ναι, αναγκαστήκαμε όμως.
1: Μα κανείς μετανάστης δεν... Όσοι μεταναστεύουν, αναγκαστικά μεταναστεύουν. Δεν μεταναστεύει κανείς.
3: Ξέρετε τι γίνεται όμως? Αυτό που με προβληματίζει. Οι υπόλοιπες χώρες, ας πούμε, έστω και του Νότου, δεν συνέβη και το ίδιο ούτε με την Ιταλία, ούτε με την Ισπανία, που όλοι βγήκαν, ας πούμε... από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, με πολλά τραύματα, με πληγές, κατάφεραν όμως να σταθούν στα πόδια τους, ενώ εμείς, ας πούμε, ποτέ δεν μπορέσαμε. Ήμασταν πάντοτε, ας πούμε, να τρογόμαστε, να ψάχνουμε να βρούμε σωτήρες. Μετά ήρθε η περίοδος, ας πούμε, μπήκαμε στην περίοδο του γύψου της επταετίας.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια διακριτή διαφορά με άλλες χώρες της Ευρώπης.
3: Ναι.
1: Και αυτό έχει να κάνει με την τουρκοκρατία. Το λέω διότι το κενό το οποίο δημιουργήθηκε αυτές τις αυτούς τους τέσσερις αιώνες.
3: Ναι.
1: Προσπαθήσαμε να το καλύψουμε κάνοντας άλματα για τα οποία νομίζω δεν ήμασταν έτοιμοι.
3: Ναι, το ακούω.
1: Έτσι, αυτή την εικόνα έχω. Οι άλλες χώρες του Νότου που λέτε δεν αντιμετώπισαν τέτοιου είδους κατοχή.
3: Ναι.
1: Αναπτύσσονταν φυσιολογικά. Εμείς μείναμε πίσω και προσπαθήσαμε να καλύψουμε τη διαφορά μας. Πώς θα το πω τώρα, με τρόπο μη φυσιολογικό.
3: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
1: Γιατί όπως και να το κάνουμε, ως λαός μείναμε, ως έθνος μείναμε πίσω.
3: Ναι. Πάντως το ρόλο, ας πούμε, γενικότερα εδώ κάτω της... τον έχει το Ισραήλ τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, κινούν τα παγκόσμια νήματα. Αυτοί έχουν το ρόλο, ας πούμε, γενικότερα του αφέντη, δεν ξέρω τώρα πώς να το θέσω, γενικότερα στη Μεσόγειο και το κουμάντο, τέλος πάντων. Ναι.
1: Εντάξει, είναι δύναμη, προφανώς.
3: Πάρα πολύ μεγάλη, ναι. Τώρα εμείς δεν ξέρω με την κίνηση... με τη συμμαχία αυτή που έχουμε, αν θα μας βοηθήσει σε μέλλοντα χρόνο. Βλέπω υπάρχει μια μεταστροφή του κόσμου, αυτό το λαό δεν τον θέλει, εκτός από εμάς και την Κύπρο δηλαδή, είμαστε οι μόνοι συμμαχοί τους κατά κάποιο τρόπο.
1: Νομίζω ότι δεν είναι θέμα, δεν θέλει το λαό.
3: Χωρίς να θέλω να πω ότι είναι σαν κάποιους άλλους με το κακό όλου του κόσμου και αυτά, και αυτοί κατατρεγμένοι είναι, αλλά εντάξει, τους αξίζουν συγχαρητήρια όσον αφορά καταφέρανε, στήσανε κράτος, βέβαια με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ένα κριτήριο που δεν έχει να κάνει με το λαό της κάθε χώρας, έχει να κάνει με την ηγεσία. Αλλά πολλές φορές αυτά τα δύο τα συνδέουμε και τα μπλέκουμε. Τι θέλω να πω. Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, αν αισθάνεται ο Έλληνας ότι κάποιος αδικείται ή περιορίζεται ή εξοντώνεται, παίρνει το μέρος του. Πολλές φορές μπορεί να πάρει το μέρος του ακόμα και αν έχει άδικο αυτός, έχει προκαλέσει εν μέρη την εξόντωσή του.
3: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι? Όχι, δεν εννοώ ότι οι Παλαιστίνοι έχουν προκαλέσει την εξόντωσή τους, αλλά είναι προφανές, ας πούμε, ότι η Χαμάς έχει κάνει τεράστια ζημιά. Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν ο Έλληνας στάσεται υπέρ του ανίσχυρου.
3: Ναι. Τρανό παράδειγμα και με την Γιουγκοσλαβία, ας πούμε.
1: Εκεί ήταν άλλο όμως, εκεί ήταν άλλο πράγμα.
3: Ναι.
1: Γιατί εκεί είχαμε το ΝΑΤΟ, εκεί είχαμε ηγεσίες που πάλι δεν τάχθηκε ο Έλληνας ποτέ υπέρ της ηγεσίας.
3: Το λαό, έτσι, γενικότερα υποστήριξε. Ναι.
1: Αλλά το λαό τον υποστήριξε και τον υποστήριξε, υπήρχε και θρησκευτική σύνδεση.
3: Σίγουρα, ναι.
1: Ναι. Με μέρος των Ιουγκοσλάβων. Γιατί δεν είναι όλοι Ιουγκοσλάβοι Ορθόδοξοι. Υπάρχουν.
3: Καλά, βέβαια, έτσι. Ναι, σίγουρα. Βέβαια, ναι, έχουμε. Ναι. Καταλαβαίνω. Για το μέλλον, τι πιστεύετε, δεν ξέρω, ποια είναι η άποψή σας? Υπάρχει φως? Γιατί σωτήρες σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξο.
3: Δεν είστε?
1: Όχι.
3: Κι εγώ.
1: Δεν είμαι. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι. Ίσως είναι λάθος που το λέω έτσι δημόσια,
3: σίγουρα,
1: αλλά
3: ναι,
1: έτσι αισθάνομαι.
3: Στο πλευρό σας κι εγώ δυστυχώς.
1: Δεν είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω, αλλά δεν βλέπω κιόλας.
3: Από τον κόσμο κάτι,
1: Ούτε από μένα. Γιατί δεν περιμένω από τον κόσμο.
3: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Η άποψη του Γιώργου από την Αγγλία όσον αφορά όλο αυτό που έχει θέσει με το, με την άποψή του γενικότερα, ότι υπάρχει τρόπος μέσω μη βίας, αλλά με τους τρόπους που έχει θέσει. Δηλαδή, ρε παιδιά, ναι, μην κάνουμε αυτό, μην αγοράσουμε το τάδε προϊόν, μην βάλουμε βενζίνη, μην κινηθούμε, ας πούμε, για μια εβδομάδα.
1: Δεν έχουμε τέτοια συνείδηση.
3: Δεν έχουμε όμως, ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή, μπορεί να το αποφασίσουμε μαζί και μόλις γυρίσετε την πλάτη σας να πω, άντε μωρέ τώρα, εντάξει, τι μου λέει τώρα, ναι, εγώ θα βάλω.
3: Ναι. Τώρα, δεν θέλω να μειώσω. Βλέπω, βρε παιδί μου, να πούμε, τους Αλβανούς, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, με αυτό που έγινε, ας πούμε, με τις αγοραπολισίες, τέλος πάντων, κάποιων μελών της οικογένειας του Τραμπ, και βγήκανε στους δρόμους και λένε οι Αλβανοί, ας πούμε, ανήκει στους Αλβανούς. Μια χώρα που, όχι, δεν θέλω να πω, δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από τον καθέναν και δεν θέλω να τους μειώσω, αλλά τους βγήκε, ας πούμε, ένα πνεύμα, η πατρίδα μας, η χώρα μας, που πάμε, θα ξεπουληθούμε. Ενώ εμείς εδώ έχουμε ξεπουληθεί κομμάτι-κομμάτι, δεν μένει τίποτα. Ένας λαός τώρα που σας έλεγα προηγουμένως έχει αγοράσει τη μισή Αθήνα. Golden Visa να δώσουν 250.000 ευρώ να κάνουν αγορές, να αγοράσουν τη χώρα μας κομμάτι-κομμάτι. Δεν ξέρω, και γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα ότι δεν ξέρω. Πιστεύω δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Εντάξει, ελπίδα υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει, αλλά πρέπει να ο καθένας μας να το δει και λίγο προσωπικά, δηλαδή να κάνει και την ενδοσκόπησή του και να δει πόσο μπορεί να προσφέρει και εκείνος στο να υπάρξει κάποια αλλαγή και πώς.
3: Και πάλι, ξέρετε τι γίνεται, και αυτές οι φωνές του παρελθόντος, δηλαδή οι άνθρωποι των γραμμάτων...
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
3: Δεν υπάρχουν, όχι. Και κατά καιρούς, δεν θέλω να ονοματίσω, όταν... μετά τώρα βέβαια το 85-90, όταν κάποιοι, ας πούμε, προσπάθησαν να βγάλουν λίγο λόγο, να πούν κάτι λίγο, να τονώσουν το συνέστημα, το σύστημα κατάφερε να τους μπουκώσει με χρήμα, με θέσεις και δεν έγινε τίποτα. Γιατί μόνο αυτοί ίσως θα μπορούσαν ίσως λίγο να αφυπνίσουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο λίγο τον Έλληνα.
1: Πιθανόν.
3: Γίναν και αυτά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αντρέα.
3: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ και εγώ. Να είστε καλά.
3: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν, Ελλάδα, κύριε Βασίλη.
4: Κύριε Μανώλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
4: Είσαι καλά, ακούω και χαίρομαι.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά λέω.
4: Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
1: Να είστε καλά.
4: Και με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη στην κυρία του τηλεφωνικού κέντρου, στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
1: Να είστε καλά.
4: Μανώλη, μια από τις μεγαλύτερες αυταπάτες στην Ελλάδα σήμερα,
1: ναι,
4: είναι ότι οι νέοι μεταναστεύουν για περισσότερα χρήματα. Αυτό, φίλε, δεν είναι αλήθεια.
1: Όχι.
4: Δεν μεταναστεύουν μόνο οι νέοι ή τα ταλέντα ή οι πιο εργατικοί και οι πιο δυναμικοί. Μεταναστεύει κυριολεκτικά, Μανώλη, όποιος μπορεί. Και το κάνει για να μπορεί να εργάζεται και να είναι σαν άνθρωπος. Στην Ελλάδα, Μανώλη, μεγαλώνουμε με ένα παραμύθι. Και το ξέρουμε όλοι μας, γιατί όλοι μας το έχουμε αντιμετωπίσει. Σπούδασε, σου λένε, δούλεψε σκληρά και θα προχωρήσεις. Στην πράξη όμως ισχύει κάτι άλλο, κάτι το αντίθετο. Δούλεψε για τρεις, πληρώσου για έναν και περίμενε μέχρι να σου βγει η ψυχή, ελπίζοντας πως ίσως έρθει κάποτε και η δική σου σειρά. Είναι έτσι, δεν είναι, ρε φίλε?
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, είναι.
4: Κάπου εκεί, φίλε Μανώλη, όμως ο κόσμος αρχίζει και ετοιμάζει τις βαλίτσες. Όχι από διάθεση προδοσίας και άλλα τέτοια ιστερικά που διατείνονται μερικοί,
1: ναι,
4: αλλά καθαρά από τη λογική. Γιατί όταν δουλεύεις πολύ και πάλι δεν μπορείς να σταθείς μόνος σου, υπάρχει πρόβλημα, φίλε. Όταν ο μισθός τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Όταν η ανεξαρτησία, Μανώλη, γίνεται πολυτέλεια, το πρόβλημα γίνεται πολύ μεγαλύτερο. Αυτό, φίλε, Δεν είναι δύσκολη αγορά. Είναι θεμελιακά λάθος σύστημα. Το εξωτερικό Μανώλη τουλάχιστον, από ό,τι έχω ακούσει από πολλούς φίλους και από τον φίλο μου τον Γιώργο του Λονδίνου, που αυτή τη στιγμή είναι στην Αμερική και του στέλνω τη μεγάλη μου αγάπη, στο εξωτερικό από ό,τι μου έχει πει τουλάχιστον ο ρόλος είναι ρόλος. Και ο χαρακτήρας χαρακτήρας. Ξέρεις τι κάνεις. Ξέρεις πού απευθύνεσαι. Ξέρεις τι θα πληρωθείς. Ξέρεις πού μπορείς να φτάσεις. Και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις εκεί που στοχεύεις. Δεν είπε ποτέ κανείς ότι στην αλλοδαπή όλα είναι παραδεισένια. Αλλά είναι δίκαιο, τίμιο και καθαρό το παιχνίδι, φίλε Μανώλη.
1: Ναι.
4: Συνήθως έτσι, γιατί και εκεί θα υπάρχουν.
1: Καλά, πάντου θα υπάρχουν σίγουρα.
4: Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Στην Ελλάδα ναι, όμως, ναι. Μανώλη, αντίθετα, είναι γνωστό αυτό, αν δεν ανήκεις σε κάποια από τις γνωστές κλίκες ή τις παράγκες, η παρτίδα, φίλε, είναι από χέρι χαμένη. Το έχουμε διαπιστώσει. Θα κάνεις 5 δουλειές με ένα μισθό. Θα σε αξιολογεί κάποιος λιγότερο ικανός, αλλά με βίσμα. Θα ξέρεις, φίλε Μανώλη, εξ αρχής πως η επόμενη προαγωγή δεν θα είναι για σένα. Θα είναι για τον επόμενο βισματούχο. Και μετά έρχεται η κλασική φράση. Δεν βρίσκουμε, λέει, κόσμο να δουλέψει. Μαγκές, η ελεύθερη αγορά τα προβλήματα αυτά τα έχει λύσει. Ο καπιταλισμός, φίλε Μανώλη, δεν συγκινείται ούτε από γκρίνιες, ούτε από κλάψες. Έτσι δεν είναι? Δουλεύει,
1: ναι,
4: δουλεύει με βάση τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Όποιος τα φέρνει, πρέπει και να τα παίρνει. Και τα παίρνει αυτός που τα φέρνει. Δεν βρίσκεις ανθρώπους, κύριε. Κόψε από τα κέρδη σου. Πλήρωσε περισσότερο για να βρεις. Δεν μπορείς να πληρώσεις. Προσαρμόσου με ό,τι μπορείς να έχεις. Δεν προσαρμόζεσαι. Κλείνεις, ρε φίλε, τόσο απλά.
1: Να πω κάτι, κύριε Βασίλη.
4: Παρακαλώ.
1: Ένα προβληματισμό μου, γιατί το συζητάμε πολύ συχνά, αλλά δεν κάνουμε το βήμα παραπέρα. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα υιοθετήσω ούτε την άποψη της κυρίας Μπακογιάννη που λέει ότι είναι υπερβολή το ότι τελειώνουν τα λεφτά 10 του μήνα. Μπορεί για κάποιον να τελειώνουν στις 20, μπορεί στις 15, στις 10 ή στις 5. Δεν ξέρω. Για εκείνον που τελειώνουν τα λεφτά, είτε έχει μπροστά του 10 μέρες, είτε έχει 5, είτε 1, είτε
4: 15. Είτε μια ώρα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ας πούμε ότι μια ώρα περνάει.
4: Μανώλη, ρέστος, όταν είσαι ρέστος η μία η ώρα, σου φαίνεται αιώνα.
1: Ναι, ναι, απλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Έστω λοιπόν και για τον ένα, που δεν είναι ένας, αλλά εγώ να δεχτώ για την οικονομία της συζήτησης ότι είναι ένας. Έστω και ένας λοιπόν στις 15 του μήνα να μένει με 0 ευρώ στην τσέπη.
4: Και έχει είναι ζωντανός νεκρός.
1: Έτσι.
4: Αυτός ο ένας δεν είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Αυτό θέλω να πω. Όχι, αλλά θέλω να το δούμε λίγο πρακτικά. Δεν έχει γονείς να τον συνδράμουν. Δεν έχει σύντροφο. Δεν μπορεί να ζητήσει από κανέναν. Ή κι αν μπορεί, του αρνούνται. Του αρνούνται, αυτό εννοώ. Ότι άλλος που του αρνείται ενώ έχει, άλλος του αρνείται γιατί δεν έχει πραγματικά. Δεν εξετάζω το γιατί. Αυτός ο άνθρωπος. Πώς θα πάει στην εργασία, πώς θα ζήσει, πώς θα φάει. Τα βασικά τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε να πιει καφέ και να καπνίσει τσιγάρο. Πώς. Αν ένας να είναι.
4: Αυτά λέμε, ρε Μανώλη.
1: Όχι, γιατί εγώ λέω, το βάζω και το βήμα παραπάνω, γιατί το συζητάμε μέχρι εκεί. Ότι εντάξει, τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μήνα. Το τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μήνα σημαίνει ότι 11 δεν έχουμε να φάμε. Όχι, έχουμε. Τελειώνουν τα λεφτά δεν σημαίνει έχω και 10 ευρώ. Αν έχω 10 ευρώ δεν έχουν τελειώσει.
4: Είναι αυτονόητο. Όταν σου τελειώσουν τα λεφτά, σου τελειώνει και το επόμενο σου βήμα, ρε Μανώλη. Είσαι στην απόλυτη κοινωνική διαγραφή, ρέστος. Δεν μπορείς να, όχι να βγεις έξω από το σπίτι. Δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Σου κόβεται η ανάσα. Μανώλη, κανείς δεν έριξε ποτέ τις τιμές με παράπονα. Ούτε στα μουσμούλα, ούτε στην εργασία. Ακούω, φίλε Μανώλη, συνέχεια για την επιστροφή, λέει, των μυαλών στην πατρίδα. Η πραγματικότητα, φίλε Μανώλη, είναι πιο απλή. Κανένας δεν επιστρέφει πίσω για ένα φορολογικό πόνους όταν ξέρεις ότι μπροστά σου θα βρεις τα ίδια, ίσως και χειρότερα. Και είναι απολύτως σίγουρο το πώς θα τα βρεις. Γιατί το θέμα Δεν είναι, ρε φίλε Μανώλη, η αναμονή, η λύση αναμονής. Είναι η ζωή πίσω από τη λύση αναμονής. Και εδώ είναι όλη η ουσία, τα ταλέντα. Δεν ζητάνε χάρες και οι ικανοί. Δεν τις χρειάζονται. Απαιτούνε. Απαιτούνε αμοιβή, απαιτούνε περιβάλλον. Και όταν δεν το βρίσκουνε, σε αγνοούνε, γιατί έχουνε τη δύναμη και τη δυνατότητα και σε αποχαιρετούνε, φεύγουν.
1: Καμιά
4: όχι
1: φορά...
4: γιατί το θέλουνε, αλλά γιατί έτσι πρέπει.
1: Καμιά φορά έτσι... μπορεί να μην απαιτούν ούτε καν αμοιβή, μπορεί να απαιτούν απλά αξιοκρατία.
4: Έτσι, μπράβο. Και φεύγουν όχι γιατί το θέλουν, γιατί πρέπει. Γιατί είναι σωστό και δίκαιο, γιατί έτσι τους επιτάσσει η δυναμική της ψυχής τους. Γιατί το χρωστάνε στον εαυτό τους και στην οικογένειά τους. Και όσο στην Ελλάδα, Μανώλη, το ποιον ξέρεις και ποιανού είσαι μετράει περισσότερο από το τι αξίζεις, θα συμβαίνει και θα γίνεται πάντα, ρε Μανώλη, εσαΐ το ίδιο. Τα καλύτερα μυαλά και οι πιο εργατικοί και οι πιο δυναμικοί εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να παίρνουν μια πολύ απλή απόφαση. Να πάνε εκεί που η αξία τους δεν θα χρειάζεται μετάφραση, ρε φίλε. Απλά θα πληρώνεται αναλογικά με τη δυναμική τους, χωρίς κανείς να τους πει αν έχει κάποιον γνωστό ή οτιδήποτε άλλο. Σε όλους τους Έλληνες, Μανώλη, στην Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, εύχομαι από καρδιάς καλό ξημέρωμα με υγεία, φίλε.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη, επίσης καλό ξημέρωμα.
4: Χαιρετισμούς. Να είστε καλά, γεια,
1: γεια. Αμήν, αμήν. Χαιρετισμούς στον Πλαταμόνα. Βάλε χαλάκι για μισό λεπτό και σε μισό λεπτό πάμε στο ξηρομέρι.

0: Έλα, ξηρομερητή.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Γεια σου, Πλαταμόνιε. Μας έκανες την καρδιά μαύρη.
0: Γιατί, αυτή δεν είπε κάτι...
1: Όχι, σωστά είπε, παιδί, εντάξει. Κάτσε να κλείσω το ραδιό, γιατί...
0: Για κλειστοποιήσεις, θα μάξεις,
1: ε? Ναι, μόλις το μάξεις.
0: Αύριο θα βρέξει, λέει, σήμερα δηλαδή.
1: Ναι, έτσι, δείχνει, αλλά δεν ξεστέρωσε τώρα.
0: Όχι σήμερα, τώρα αύριο που ξημερώνει 9 του μήνα. Έχει, λέει, βροχή.
1: Καλά, ξέρεις. Κάνουμε. Λέγε,
0: σε μια ώρα δεν θέλει πολύ για να μαζέψει.
1: Εντάξει, ας ρίξει λίγο νεράκι να πούμε εδώ σου λένε. Καλό είναι το νερό να πέσει. Ρε φίλε, τι πάει να πει δεν φτάνουν τα λεφτά. Αφού δεν βγαίνουν τα λεφτά τα ρημάδια. Πώς θα βγει τώρα, πες μου, εξήγησέ μου πώς θα βγει.
0: Θέλει, δηλαδή, δεν μπορώ να σου εξηγήσω, τι να σου εξηγήσω.
1: Ωραία, έλα να κάνουμε το λογαριασμό.
0: Περίμενε.
1: Δουλεύω, κάπου.
0: Ναι.
1: Δουλεύω. Άσε με να πούμε τα ξεκίνησε έτσι. Και με αλυταρά σε καθαρματάκι και μπορώ να βγάζω με ροκάδο.
0: Βρεάζεται αυτό. Χαιρετίσματα έχεις από το Μπούμερακ.
1: Επίσης, πολλά χαιρετίσματα. Ωραία. Στο Μπούμερακ, στον Ιωσήφ, σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Σε όλους αυτούς που είναι έξω, ξέρεις. Άκουγα κάτι που έλεγες για τον Έλληνα. Ακούω, Έλληνας, να ξέρεις. Είναι ανάμεσα στο μισεμό και στο νόστο. Δεν το λέω εγώ αυτό, ο ξηρομερίτης. Ο Αριστοτέλης το έλεγε. Προαμνημονεύνο των ετών. Λοιπόν, παίρνω ένα χιλιάρικο το μήνα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θέλω 6 εκατοστάρικα για νίκη. Μπορώ να βρω φθηνότερο σπίτι από 6 εκατοστάρικα.
0: Καλά, μπορεί και να μπορείς. Αλλά...
1: Τι να πω, δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχασέ το.
0: Καλά, μην το λες. Έχω βρει, εγώ δεν έχω επιδείξει.
1: Εδώ με ένα φίλο τσακωνόμουν σήμερα, ας πούμε, που νίκιαζε και μου έλεγε το νίκιασε κάπου και του φύγε και του λέω, άκου να δεις φίλε, του λέω, θα το δώσεις φθηνότερα να μπορεί να καλύπτεσαι. Και διάβαζα κάπου, δεν θυμάμαι τώρα πού, ότι υπάρχουν πολλά ενίκια πλήρωτα. Αλλά πες μου εσύ ρε φίλε τώρα με 5, ωραία, 5 εκατοστάρια. Θα βρω φθηνότερα από 5.
0: Όχι, δεν θα βρεις. Και αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι εξαρτάται και τι θέλεις.
1: Τι θέλω, ένα σπίτι να κοιμηθώ, να κάνω μπάνιο.
0: Όχι,
1: μόνο
0: περίμενε.
1: Είμαι.
0: Αν είσαι μόνος σου, ναι, με 5 εκατοστάρια θα βρεις.
1: Ωραία, πάμε, 5 εκατοστάρια. Δεν θα έχω, ξέρω, κανένα 150 ρεύμα το μήνα. Θα το.
0: Δεν ξέρω αν θα έχεις 150.
1: Θα το.
0: Πολλά μου φαίνονται.
1: Μέσα στο νερό, αν βάλεις και τα δημοτικά τέλη και τα... Ωραία, 100.
0: 100, 6. Πήγαμε.
1: 6. Ωραία. Πήγαμε. Κοινόχρηστα, δεν θα έχω.
0: 30 ευρώ.
1: Θα έχω 30, μήπως έχω 50, ανάλογα.
0: Ωραία, εγώ θα 30. Σου βάλω λιγότερο, 30.
1: Ωραία, βάλε μου 30. Πού είμαστε
0: 6-30.
1: Ωραία, νεράκι του Θεού δεν θα πίνω.
0: Πόσο είναι μωρέ το νερό?
1: Αυτά είναι 20 ευρώ.
0: Βάλ το 20.
1: Βάλ το 20, ωραία. Πού είμαστε?
0: 6-50.
1: Πόσο?
0: 6-50 είμαστε.
1: Ωραία, γάλα ψωμί, ένα γάλα το δεν θα το πιω και το ψωμί.
0: 150 για. Το μήνα. Σου φτάνουν ή θες παραπάνω?
1: 150 το μήνα, πού πήγαμε? 8. Ωραία.
0: Και τα 150 λίγα, ωραία. Είναι, αλλά εντάξει.
1: Ωραία. Εισιτήρια, μετακίνηση, πόσα θέλω?
0: Α, δεν έχεις αυτοκίνητο και τέτοια?
1: Όχι, όχι, κυκλοφορώ μετά. Πόσα θέλω, δεν θέλω, ξέρω εγώ, 2-3 ευρώ την ημέρα. 2 ευρώ.
0: 3 ευρώ την ημέρα, θες ένα εκατοστάρικο το μήνα.
1: Ωραία. Πού είμαστε?
0: Στα 9.
1: Στα 9. Μου μένει ένα εκατοστάρικο?
0: Σου μένει.
1: Λέω, μου μένει ένα εκατοστάρικο. Τι θα φάω, στραγάλια να...
0: Γιατί περίμενε, τηλέφωνο, ναι. Δεν έχεις?
1: Ας το αν έχω και τηλέφωνο, τέτοια. Πάει το χιλιάρικο.
0: Γιατί δουλεύεις και δεν έχεις τηλέφωνο, δεν γίνεται.
1: Ωραία, έχω τηλέφωνο. Άρα το τηλέφωνο, να βάλω, ξέρω εγώ, μία κάρτα, πόσο πάει, 20 ευρώ.
0: Ένα τριαντάρι το μήνα να βάλουμε.
1: Ένα τριαντάρι το μήνα.
0: 9-30.
1: 9-30. Άρα μείνανε 70 ευρώ.
0: Ναι. Καλή
1: διασκέδαση.
0: Δεν θα καπνίσεις, φίλε μου.
1: Α, δεν θα καπνίσω.
0: Όχι.
1: Ωραία. Να φάω.
0: Τα έχουμε βάλει στα 150.
1: Να περιμένω τα επιδόματα ή το συστημείο.
0: Το έχουμε βάλει στα 150 του σούπερ μάρκετ.
1: Α, το έχουμε βάλει στα 150.
0: Γι' αυτό σου πω ότι είναι λίγα.
1: 150 στο σούπερ μάρκετ, τι θα πάρω, για πες μου.
0: Γι' αυτό σου πω ότι είναι λίγα.
1: Θα πάρω χαρτί υγείας.
0: Γι' αυτό σου
1: θα
0: είπα.
1: Θα πάρω χλωρινή. Θα πάρω. Τι θα πάρω μετά.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι τα 150 μπορεί να είναι και λίγα.
1: Άκουσε με λίγο. Ένα άνθρωπο μόνο του σήμερα. Το λιγότερο που θέλει για να πούμε ότι θα ψιλοζήσει, όχι θα ζήσει, Θέλει 2.000. Και στην τελική, okay, ακούω για Ευρώπη.
0: Είμαστε όχι, 2.000, περίμενε, 2.000 δεν θέλει.
1: Θέλει παραπάνω.
0: Όχι, δεν θέλει παραπάνω, αλλά δεν φτάνει το χιλιάρικο.
1: Πόσα θέλει ρε Μανώλη, για πες μου. Πόσα θέλει.
0: Δεν ξέρω, να πάμε να βάλουμε κάτω πάλι.
1: 2.000 ρε φίλε θέλει. Να σου πω κάτι, πες ότι σου τι, μου τύχει
0: κάτι. Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Άμα έχεις και ένα παιδί και δεν δουλεύει γυναίκα, πόσα θες.
1: Πόσα θες. Θες να σε γυρίσω πίσω εγώ, να σε πάω πίσω.
0: Όχι, τώρα να μου πεις πόσα θες.
1: Πόσα θες, άμα έχεις ένα παιδί. Εγώ σου λέω 3.000 το μήνα.
0: Ποιος σου βγάζει 3.000 το μήνα.
1: Ποιος σου βγάζει 3.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, δύσκολα τα βγάζεις τα 3.000 το μήνα. Πρέπει να είσαι προϊστάμενος ή να δουλεύεις παραπάνω, ξέρω εγώ, να πεις δεν θα τα βγάλεις. Αλλά σου λέω αντικειμενικά πόσα θες για να ζήσεις. Ωραία, εγώ να σε γυρίσω πίσω τώρα. Να πάμε, ξέρω εγώ, χρόνια πίσω. Όταν έγινε αλλαγή του νομίσματος.
0: Ναι, έχει νόημα όμως να πάμε πίσω.
1: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το ευρώ κατά μία περίπτωση ήταν το δεκανίκι του δολαρίου. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και
0: ναι,
1: μια άλλη.
0: Έχει νόημα όμως το να πάμε πίσω.
1: Έχει, να σου πω γιατί έχει νόημα.
0: Γιατί
1: θα
0: έχει
1: σου πω
0: νόημα.
1: Πολύ καλά γιατί έχει νόημα. Γιατί όταν εγώ σήμερα στη μικρή μου της δίνω 10 ευρώ που είναι 3.500 και παίρνει, ας πούμε, θα πάρει... Τι να σου πω τώρα, ένα καφέ, μια τυρόπιτα και δύο σουβλάκια. Δεν, είναι χαρτζηλίκι αυτό και είναι 3.500. Να σε πάω πίσω, να σε πάω στην εποχή.
0: Συγγνώμη, τα 10 ευρώ φτάνουν για ένα καφέ, μια τυρόπιτα και δύο σουβλάκια.
1: Όχι, πού? Δεν φτάνουν.
0: Α, γιατί άμα φτάνουν να μου πεις από πού.
1: Ωραία.
0: Να τα παίρνω κι εγώ κάθε μέρα με ένα δεκάρικο.
1: Πότε αλλάξαμε νόμισμα.
0: Εννοείς καλαμάκι, ούτε με για καλαμάκι φτάνει.
1: Ωραία. Το 2000 δεν αλλάξαμε νόμισμα.
0: Το 2000.
1: Ωραία. Τότε πόσο ήταν το 2000 το μηνιάτικο, ήταν 240-260.000, πόσο ήταν.
0: Εξαρτάται τώρα και τη δουλειά που έκανε. Είχε, ναι, ήταν.
1: Εκεί περίπου. Ωραία, πες ότι εγώ έκανα δύο δουλειές και δούλευα 8 και 8-16 ώρες. Και έβγαζα 500.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Από τα 500.000 μάγκα μου, παίρναγα την οικογένειά μου ζάχαρη με τα 500.000 και έλεγα θα βάλω και 100.000 στην πάντα. 100.000 στην πάντα θα είχα κατορθώσει το χρόνο να μαζέψω λεφτά. Ένα 200. Στα δύο χρόνια είχα 2,5 εκατομμύρια. Τότε κάποιος μάγκας ή κάποιοι μάγκες ήρθαν και μου είπαν τι σου βγάζεις εσύ, φίλε μου, 500.000. Από αύριο θα παίρνεις 160.000. Αυτή είναι η δύναμη που έχουν σήμερα τα 1.500 ευρώ. Που είναι 500.000. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Εκεί με πήγανε. Και επειδή μιλάμε για Τουρκία, γι' αυτό η Τουρκία έχει γίνει μάγκα σήμερα και εγώ έχω γίνει να μην πω τη λέξη.
0: Γιατί έχει γίνει μάγκα.
1: Γιατί έχει γίνει. Γιατί παίζει μπάλα με το νόμισμά της και έχει παραγωγή.
0: Ναι,
1: έχει,
0: αλλά ο μισθός όμως είναι. Ο μισθός όμως είναι στα τάρταρα.
1: Και επειδή γιατί νομίζεις περνάω καλύτερα εγώ από ότι περνάει το
0: ρούχο. Όχι, σου λέω απλά ότι ο μισθός είναι στα τάρταρα.
1: Τραβάει και εγώ, ρε φίλε μου, τραβάει και αυτός. Απλά κάποιοι από όλη αυτή την ιστορία κονομάνε και θα κονομάνε. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι, φίλε, στην κονόμα πουθενά άλλου. Εντάξει, εκεί είναι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν μπορεί δηλαδή, εκτός και αν ψάχνουν για σύγχρονους δούλους, έτσι. Ή να κάνουν τον άνθρωπο ρομπότ. Ο άνθρωπος, αδερφέ μου καλέ, δουλεύει για να ζήσει. Δεν ζει για να δουλεύει.
0: Έτσι νομίζεις.
1: Έχει και όχι έτσι νομίζω, έτσι είναι. Έχει υποχρεώσει.
0: Έτσι θα έπρεπε να είναι.
1: Έχει υποχρεώσει απέναντι την οικογένειά του και έχει υποχρεώσει απέναντι στην κοινωνία. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πρέπει να έχει τη δύναμη να πάει ένα σινεμά, να πάει ένα θέατρο, να πάει διακοπές και όχι να ψάχνεται και να προσπαθεί να τη βγάλει με ψίχουλα και να θέλουν κάποιοι και να βγαίνουν και να λένε παπαριές ότι δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Μην ιδέα, δεν μιλάς καλά.
1: Συγγνώμη. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Πώς θα φτάσουν τα λεφτά, αφού δεν έχει, αφού το σακούλι είναι άδειο, τι να φτάσει, ρε φίλε. Τι να φτάσει. Εγώ εδώ να σου πω κάτι, ξέρεις τι θεωρώ σαν βλάκα, σαν ταξιτζής, έτσι. Ότι χρήματα υπάρχουν, απλά υπάρχουν σε λίγες τσέπες. Και η μεσαία τάξη είναι ανύπαρκτη.
0: Έχει συμπιέσει προς τα κάτω μεσαία τάξη αυτό.
1: Βέβαια, εμένα, σαν τάξη, πρόσεξε, εμένα δεν θα με πάρει κάποιος που πήγε φράγκα, φίλε. Αυτός θα πάρει τη λιμουζίνα του ή το αυτοκίνητο οτιδήποτε. Εμένα θα με πάρει ο άνθρωπος που είχε ανάγκη να μετακινηθεί. Και βλέπω ότι αυτός παρότι με παίρνει, δυσκολεύεται.
0: Ναι.
1: Και τρέχει σαν το Βέγκο από το πρωί μέχρι το βράδυ να τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Δεν μπορεί τώρα να παίζουμε τις λέξεις και να λέμε, να πούμε ότι βγάζουμε ζωή πέρα. Και πώς τώρα το νέο παιδί θα κάνει οικογένεια, για πες μου. Πώς θα μην έχουμε υπογεννητικότητα.
0: Δύσκολο, σου λέω.
1: Ναι. Εντάξει, θα μου πεις και εμείς κάναμε. Εντάξει, ζοριστήκαμε, okay, αγωνιστήκαμε, αλλά εντάξει, ρε φίλε, τώρα είναι δύσκολο το έργο. Είναι, δηλαδή, τι θα γίνουν τώρα οι νέες κοπέλες και τι θα γίνουν. Να πω τη λέξη.
0: Όχι, να μην πεις.
1: Ωραία, από εκεί θα βγάζουν λεφτά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, τι κάνουμε μια κοινωνία.
0: Πάλι είπαμε, όχι.
1: Τη λέξη.
0: Μην επιμένεις.
1: Ρε φίλε, ξέρεις γιατί στενοχωριέμαι, γιατί βλέπω να πούμε ανθρώπους και βλέπω προχτές μίλαγα με μια γριούλα και μου λέγε, μου κόψανε, τι κόβεις γάμο τον πελά μου γάμο, από ποιον κόβεις ρε φίλε, δεν φτάνουν τα λεφτά, δηλαδή για άλλες ιστορίες φτάνουν τα λεφτά. Για πάρτι, για δεξιώσεις και άκουγα τώρα, μου λέγες τώρα απέναντι, κάνανε, φτιάχνα, εντάξει ρε φίλε, τι να πω να πούμε, τι να πω, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάμε σε κανένα βουνό και να κάτσουμε να φάμε, μαζεύουμε τίποτε χόρτα. Να
0: άμα πας, φώναξέ με.
1: Εγώ θα πάω ρε φίλε κάποια στιγμή και αν δεν πάω θα πάω στα συννεφάκια πάνω να ξαποστάσω το κορμάκι.
0: Προς το παρόν, κοίτα το χωριό και άστα συννεφάκια.
1: Εγώ, μα δεν είναι θα είμαι μόνο εγώ ρε φίλε, θα είναι και ανθρώπινο να σου πω κάτι, γιατί ο άλλος όταν δεν τα βγάζει πέρα έρχεται σε απόγνωση. Και όταν ας πούμε μοχθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι, και δεν μπορεί ας πούμε ούτε τη γυναίκα του να αγκαλιάσει ούτε να χαρεί το παιδί του, έχει θέμα ο άνθρωπος. Και σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έπρεπε να σκύψει κάποιος από πάνω. Όταν ας πούμε μιλάμε για κοινωνικές πολιτικές, για κράτος πρόνοιας και τα λοιπά, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή είπα για το Βασίλη πριν ότι μας έκανε τη καρδιά μαύρη, ίσως εγώ να την κάνω περισσότερο σε κάποιους.
0: Δεν ήσουν και πολύ αισιόδοξος.
1: Ε?
0: Δεν ήσουν έλεγε πολύ αισιόδοξη, αλήθεια είναι.
1: Όχι, ρε φίλε, ναι, αλλά είναι, να σου πω κάτι. Είναι, τι να πω, ρε φίλε, τώρα δεν έχουμε. Δηλαδή, παραγωγή, έτσι. Θα φέρνουμε τώρα λεμόνια από την Αίγυπτο, πατάτες από την Τουρκία. Έτσι.
0: Καλά, αυτά τα φέρναμε πάντα.
1: Πάντα τα φέρναμε σε τόσο μεγάλο βαθμό.
0: Σε τόσο μεγάλο μπορεί, όχι, αλλά φέρναμε πάντα. Πάντα υπήρχαν εισαγωγές.
1: Εμείς στα μέρη μου πάνω καλλιεργούσαμε καπνά, φίλε. Ήταν από τα καλύτερα.
0: Πάντα όμως είχαμε εισαγωγές. Δεν είναι.
1: Είχαμε, ρε φίλε, εισαγωγές, αλλά είχαμε και εξαγωγές.
0: Και παραγωγή είχαμε, ναι. Και εξαγωγές.
1: Και παραγωγή είχαμε.
0: Ναι, είχαμε.
1: Τώρα δηλαδή τι θα γίνουμε, ας πούμε. Τεμπέλιδες ή σκλάβοι των Τούρκων.
0: Τεμπέλιδες δεν είμαστε.
1: Ναι, έψαχνα την άλλη φορά να βρω, ήθελα σούπα, ήθελα να βρω κουζίνα. Έψαχνα τι πολυκαταστήματα από. Βρήκα πίτσος. Κοιτάω, τη ψάχνω, made by Turkey. Ρωτάω, ελληνική μου λέει είναι. Λέω, τι, ναι μου λέει, ξέρεις είναι ελληνική που γίνεται στην Τουρκία. Εσκιμό. Ένα σκασμό δικοί μας έχουν πάει απέναντι. Εδώ άκουγα τώρα προχτές ότι κάνουν οι Τούρκοι τα αντίστοιχα από Σιδόνια.
0: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Έλα, ολοκλήρωσε.
1: Τι να ολοκληρώσω, εντάξει.
0: Τώρα. Ολοκλήρωσε. Άντε.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Ρεμανό. Και sorry λίγο για την ένταση.
0: Καμία ένταση, μια χαρά.
1: Υπήρχε ένα περιστατικό μου μέσα στο ταξί, να πούμε, με τέλος πάντων. Ήταν μια γυναίκα που μέτραγε τώρα τα λεφτά να με πληρώσει και πιάσαμε κουβέντα και μου έλεγε να πούμε την ιστορία της και ψιλοφρίκαρα. Κατάλαβες, άκουσα και το Βασίλη μετά. Και καταλαβαίνεις τώρα.
0: Μάλιστα. Έγινε ξηρομερίτη, καλό.
1: Μαζεμένα, να είσαι καλά, ρε.
0: Έλα, καλό βράδυ. Γεια, γεια.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, 8 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Κώστας από τη Στουτγκάρδη. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Παρίσι σήμερα.
0: Α, Παρίσι, μάλιστα.
1: Απ' έξω χρόνο τώρα.
0: Ωραία.
1: Ξέχασε να σου πει ο φίλος ο ταξιτής το μαύρο του ταμείο πόσα λεφτά έχει μέσα.
0: Ποιο μαύρο ταμείο?
1: Το μαύρο ταμείο, αυτά που βάζουν κρυφά στην τσέπη. Από την πίσω πόρτα.
0: Ποια, τι είναι
1: όταν κλείνουν το. Πώς το λένε, κλείνουν το μηχάνημα που γράφει και τα βάζουν στο παντελόνι μαύρα.
0: Από πού προκύπτει ότι το κάνουν αυτό?
1: Ο αδερφός μου έχει τρία ταξί.
0: Και επειδή είναι ο αδερφός σας παράνομος συνολή.
1: Δεν είναι θέμα παρανομίας.
0: Αλλά τι είναι?
1: Είναι θέμα που το κάνουν πάντα.
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Δεν υπάρχει ταξιτής που να μην δουλεύει μαύρα.
0: Παπα, εγώ δεν συμφωνώ. Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο που λέτε.
1: Δεν είναι καθόλου απαράδεκτο. Γιατί και εγώ στη δικιά μου τη δουλειά άλλα χρεώνομαι και άλλα πληρώνομαι. Και δεν είμαι μόνος.
0: Είστε κι εσείς παράνομος δηλαδή.
1: Υπάρχει κάποιος άλλος που δεν είναι παράνομος.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Σοβαρολογείτε τώρα?
1: Γιατί είναι σημαντικό, γιατί έχω βάλει δηλαδή.
0: Συγγνώμη, εγώ που είμαι μισθωτός δηλαδή που είμαι παράνομος.
1: Μανώλη, δεν είπα το 100%.
0: Δεν κατάλαβα. Και ο ελεύθερος επαγγελματίας από πού και ως πού είναι?
1: Οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι αυτοί δεν βάζουν στην τσέπη του μαύρα λεφτά.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, κύριε Κώστα. Πραγματικά.
1: Μανώλη, όταν πάει ένας ηλεκτρολόγος σε ένα σπίτι,
0: ναι,
1: να κάνει μια δουλειά,
0: ναι,
1: και του λέει με τιμολόγιο χωρίς τιμολόγιο,
0: ναι,
1: τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Δεν είναι λεφτά μαύρα?
0: Ναι, και τι θέλετε να πείτε?
1: Τι θέλω να πω? Ότι οι περισσότεροι στην Ελλάδα δουλεύουν με μαύρα λεφτά.
0: Όταν θα έρθετε στην Ελλάδα, να έρθετε να το συζητήσουμε.
1: Μανώλη, όταν πάω να δουλέψω σε μια δουλειά και έχω δουλεύω το 8ωρο μου, φυσικά και θα μπορούσα να κάνω και μια άλλη δουλειά που θα είναι μαύρα.
0: Ποιο σα το είπε αυτό?
1: Γιατί δεν το κάνω? Δεν το έκανα.
0: Δεν ξέρω τι κάνετε.
1: Θέλεις να μου πεις ότι στην Ελλάδα δεν δουλεύουν μαύρα?
0: Υπάρχει. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει. Αλλά εγώ προσωπικά, οι περισσότεροι που γνωρίζω δεν δουλεύουν μαύρα. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Η πλειοψηφία των ελευθερών επαγγελματιών και ειδικά στην εστίαση δουλεύουν μαύρα.
0: Στην εστίαση τι εννοείτε?
1: Τι εννοώ? Όταν πάω εγώ να κλείσω ένα εστιατόριο σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα εστιατόριο,
0: ναι,
1: μου λέει θα σώσω ένα χιλιάρικο και το άλλο χιλιάρικο θα το πάρεις μαύρα.
0: Και εσείς γιατί το δέχεστε?
1: Δεν ξέρω να το δεχτώ.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν το δέχομαι μόνο εγώ. Εγώ δεν βγαίνει αυτό.
0: Δεν

Ακού να δεις. Παράνομη στολή. Άντε ρε. 11 λεπτά μετά τη μία. Νίκο, δεν το διαβάζω το μήνυμα. Καταλαβαίνεις γιατί το διαβάζω, φαντάζομαι. Τι λέει ο κύριος Νατσιός, θα παραιτηθώ το αξιώματος, αλλά προσωπικό αριθμό δεν παίρνω. Παραιτήθηκε. Γιατί προσωπικό αριθμό έχει πάρει. Όλοι έχουν πάρει. Γιάννη, μην κάνεις υποδείξεις για τους άλλους. Εσύ βγαίνεις. Άλλοι δεν βγαίνουν. Επίσης και εσείς, κύριε Ελευθέρη, αυτό που λέτε, αν θέλετε πάρτε να κάνουμε μαζί έναν υπολογισμό. Εγώ δεν κάθομαι να ακούσω με πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουμε μαζί υπολογισμό και θα βγαίνουν 1000% και υπάρχουν και άνθρωποι που θα τελειώνουν σε 3 μέρες τα λεφτά. Θέλετε να το κάνουμε αυτό το πείραμα. Πάρτε να το κάνουμε μαζί. Τον έχουμε. Δεν τον έχουμε. Βάλει τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 20 λεπτά μετά τη 1-2, 11-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να προτείνω, λέει, μια καινούργια ιστορική σειρά στο Netflix. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη. Από Αυστραλία. President Washington. Ντοκιμαντέρ είναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το βλέπα. Α, είναι μαύρος. Θα το δω. Οκ. Τώρα το κατάλαβα. Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Νίκο, το μήνυμα που στείλες τώρα έχει ξανάρθει, θα το διάβαζα, αλλά νωρίτερα... Κάτσε, μήπως κάνω και λάθος. Δεν ήρθε μήνυμα νωρίτερα, δεν ήρθε. Και βλέπω, ούτε στα junk βλέπω. Δεν ξέρω, ρε Νίκο, πραγματικά. Να χάνονται μηνύματα για ποιο λόγο. Ωραίο τραγούδι, λέει, ωραία μουσική. Καλησπέρα, Μάνο. Κύριος Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Κύριος, λέει, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία. Εντάξει, μετακινείται. Είπε ότι στην Ελλάδα δουλεύουν ένα μεγάλο μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών με μαύρα λεφτά. Έχουμε καταλάβει, λέει, ότι έχουν υποθηκεύσει στην Ελλάδα για 90 χρόνια για να πληρώνουν το χρέος που έχει. Μόνο 90. Γιατί νομίζετε εσείς ότι το έχουμε ξεχρεώσει τα 90 χρόνια. Άκουσα ότι ένα μεγάλο μέρος από τις εισπράξεις της Ακρόπολης του Μουσείου. Τι είναι της Ακρόπολης? Πάνε για πληρωμή χρέους. Και μας λέει υδραυλικός που παίρνει 40-50 ευρώ μαύρα. Καλό σου βράδυ, Αλέξανδρος από Ολλανδία. Εντάξει, κοιτάξτε το μαύρο. Μοιοπίες είναι αυτά. Ναι. Το μαύρο είναι... Τα μαύρα χρήματα είναι μαύρα χρήματα. Δεν έχει... Αλλά ότι υπάρχει κόσμος που κινείται με μαύρο χρήμα, υπάρχει. Αλλά όχι αυτό που έλεγε ο κύριος Χώστας. Και έτσι όπως το έλεγε. Πάλι θηλή, θα ψάχνω για τη Στέλλα. Θυμάσαι, βάλε από Κωνσταντίνου τη Στέλλα και εγώ σου λέω Στέλλα στην αγκαλιά μου, έλα. Α, το τραγούδι, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ μίλησα, λέει, για χρήματα που δεν βγαίνουν από μισθούς και συντάξεις πείνας. Σωστό. Ψηφοφόρος, λέει, του Μητσοτάκη, απορείς γιατί δέχεται μαύρα. Καλά, τώρα μεταξύ μας. Μαύρα. Να σας πω τώρα, θέλετε να σας πω ψέματα. Αν βρισκόταν αύριο μια δουλειά και μου λέγε εξής κάτι, θα σου δίνω και 5 εκατοστάρικα μαύρα. Όχι, θα τους έλεγα. Τι, επειδή τα λέμε στο μικρόφωνο? Όχι, θα τους έλεγα, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην τα δίνετε μαύρα. Να τα δηλώνουμε. Για να με σκίζει η εφορία. Και μπορεί και άμα ψάξει κάποιος να βρίσκει κιόλας, ξέρω εγώ. Κυρία Ολυμπία, φαντάζομαι, λέω, καταλαβαίνετε γιατί δεν διαβάζω το μήνυμα που στείλατε μία παρατρία. Το προηγούμενο όμως που λέτε, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο που λέει για τη μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό, όντως η χώρα θα μπορούσε να έχει περισσότερο πληθυσμό. Μην τα ρίχνουμε όλα στην τουρκοκρατία για να απαλλάξουμε τα λαμόγια που λιμένονται το πλούτο της χώρας. Εντάξει, τι εννοούμε όταν λέμε περισσότερο πληθυσμό? Αν μιλάμε για 1-2 εκατομμύρια, 3. Να το συζητήσουμε. Για πολύ παραπάνω δεν νομίζω. Θέλω όμως λίγο να το ψάξω αυτό με τον πληθυσμό. Να δω τι μελέτες και τι έρευνες έχουν γίνει με εκτιμήσεις επί του ελληνικού πληθυσμού. Αν υπάρχει κάτι σχετικό, θα ήθελα να το δω, έχει ενδιαφέρον. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Τι παιχνίδι έχει σήμερα? Σήμερα έχει Γαλλία-Μαρόκο. Ώρα μόνο με ρωτήστε, να το ψάξω γι' αυτό να το βρω. Αλλά δεν την έχω την ώρα τώρα ευκαιρή. Γαλλία-Μαρόκο είναι, θα σας πω αμέσως. Γαλλία-Μαρόκο είναι στις 11. άρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και επειδή έχει στείλει εδώ ένας φίλος που ζητάει και πρόβλεψη για το Γαλλία-Μαρόκο, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα πέρασει η Γαλλία. Δεν νομίζω όμως ότι έχει κανένα, δηλαδή στοιχηματικά που μου λέτε, δεν νομίζω ότι έχει κανένα ενδιαφέρον σαν παιχνίδι αν πέρασει η Γαλλία ή έκπληξη ήταν να περάσει το Μαρόκο, εκεί πληρώνει. Αλλά εγώ δεν ασχολούμαι, δηλαδή με το στοίχημα, σπάνια, έως ποτέ, σπάνια. Οπότε δεν τα ξέρω κιόλας καλά τα κόλπα αυτά. Η κυρία Νεφέλη από την Αργυρούπολη. Ελάτε, κυρία Νεφέλη.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, ωραίο όνομα είναι το Νεφέλη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ξέρετε, άκουγα τον Ξηρομερίτη και τον κύριο από τον Πλαταμόνα. Θα ήθελα να πω 5 πραγματάκια έτσι, πάνω σε αυτά που λένε και που πολλοί ακροατές τα λένε. Ξέρετε, ο κόσμος διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα και με το δίκιο του για όλη αυτή τη μεγάλη δυσκολία επιβίωσης που έχει, αλλά δεν ακούω ποτέ να αναφέρουν και τις αιτίες που δημιουργείται όλη αυτή η δυσκολία. Γιατί θεωρώ ότι αν κάποιος άνθρωπος δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχει φτωχοποιηθεί, είναι πολύ δύσκολο να αποτινάξει και την φτωχοποίησή του.
0: Σωστό.
1: Θα ήθελα να μιλήσω για την αιτία που είναι η οικονομία χρέους που έχουμε. Όχι μόνο εμείς, και η Ευρώπη και η Αμερική. Ο δυτικός κόσμος γενικώς από τη δεκαετία του 80 έχει αλλάξει οικονομικό μοντέλο και έχουμε περάσει στην οικονομία χρέους.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα εισήρθε επί Παπανδρέου, ο οποίος όταν ήρθε από την Αμερική έκλεισε τις παραγωγικές πηγές σε μεγάλο ποσοστό και άρχισε να εισαγάγει τα δάνεια. Η Βρετανία το έκανε αυτό η Θάτσερ, στην Αμερική ο Ρίγκαν. Σιγά σιγά ο νεοφιλελευθερισμός ο λεγόμενος, γιατί αυτό είναι το οικονομικό μοντέλο, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι παραγωγικό οικονομικό μοντέλο. Το μοντέλο στην Ελλάδα έχει δείξει την πολύ άγρια μορφή του. Τι είναι αυτό το οικονομικό μοντέλο? Είναι ότι μία χώρα, ότι τα τραπεζικά συστήματα, οι ιδιωτικές τράπεζες, τα funds τα λεγόμενα, που είναι το λεγόμενο δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο ελέγχεται από τρεις εταιρείες, οι οποίες δεν αναφέρονται ποτέ στα media, είναι η BlackRock, είναι η Vanguard και είναι η State Street, οι τρεις μεγάλες που έχουν κοινή ιδιοκτησία και οι οποίες υπηστέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο όλων των πολυεθνικών.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δηλαδή έχουν όνομα, δεν είναι γενικός και αορίστος. Λοιπόν, τι κάνουν τώρα? Για να μπορεί να υπάρξει αυτό το μοντέλο, θα πρέπει η χώρα να έχει χρέος. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το οικονομικό μοντέλο χωρίς χρέος της χώρας. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει παραγωγική δυνατότητα. Όποια χώρα έχει παραγωγική δυνατότητα δεν μπορεί να υπαχθεί σε χρέος, γιατί έχει χρήματα. Έτσι, δεν χρεώνεται. Δεν μπορεί δεν έχει ανάγκη να πάρει χρέος. Οπότε τι κάνουν? Αυτό που κάνουν να χτυπάνε την παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Το βλέπετε, στην Ελλάδα έχουν πουληθεί όλες και έχει αλλάξει η νομοθεσία, με αποτέλεσμα οι ντόπιες παραγωγικές μονάδες να έχουν κλείσει. Θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι αυτό είναι το οικονομικό σύστημα που έχουμε. Τώρα, τι γίνεται? Γίνεται ότι θα παίρνουν οτιδήποτε εμείς παράγουμε, το παίρνουν υπό μορφή τόκων. Δεν ξεπληρώνουμε ποτέ χρέος. Δηλαδή αυτό να το ξεχάσουν οι άνθρωποι. Αυτό το μοντέλο δεν έχει ξεπληρώνω χρέος. Έχει ξεπληρώνω τόκους. Οι τόκοι τώρα αυτοί από πού προέρχονται? Προέρχονται από τη φορολογία. Επίσης θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η φορολογία αυτή από την οποία προέρχεται είναι η φορολογία των μεσαίων και μικρομεσαίων. Δηλαδή από αυτή την κατηγορία ανθρώπων προέρχονται οι φόροι. Γιατί οι μεγάλες εταιρείες, υπάρχει αυτός ο νόμος περί φοροαποφυγής. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, μπορείτε να την βρείτε, ότι έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τα κέρδη τους. Συνήθως τα εξάγουν στην Ολλανδία. Δηλαδή έχει γίνει ένα σύστημα μετατόπισης χρημάτων και από εκεί στα offshore. Η Ολλανδία έχει παίξει πολύ βρώμικο ρόλο σε όλο αυτό το μοντέλο χρέους. Δύο είναι κυρίως οι χώρες που παίζουν το βρώμικο ρόλο, η Ολλανδία και η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και η Σκανδιναβία, να ξέρετε, οι σκανδιναβικές χώρες, έτσι δεν είναι άμυρες ευθυνών. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν θέλω να το πλατιάζω τώρα, γιατί θέλω να μιλήσω για την οικονομία χρέους που ταλαιπωρεί τον κόσμο. Να ξέρουν οι άνθρωποι ότι αυτό το μοντέλο ήρθε για να μείνει. Δηλαδή, ο Έλληνας δυστυχώς ό,τι βγάζει θα πρέπει να πηγαίνει στους ξένους. Υπάρχει βέβαια και η ντόπια ολιγαρχία η οποία έχει αποφρασινθεί τα τελευταία χρόνια και η οποία και αυτή τρώει με 15 μασέλες. Πώς γίνεται αυτό? Έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που ευνοεί και το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα ΦΑΝ τα λεγόμενα, και τους ντόπιους ολιγάρχες. Δηλαδή κλέβουν και με τον νόμο. Λοιπόν, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι όταν θα δουν τον άνθρωπο να έχει σκελετώσει από την πείνα, τότε θα κάνουν λίγο πίσω για να μην πεθάνει το θύμα τους. Γιατί αν σταματήσει να δουλεύει, αυτοί δεν θα έχουν χρήματα περαιτέρω. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουν? Σε αυτή την περίπτωση κάνουν αυτό που λέμε επιμήκυνση χρέους. Δηλαδή εμάς μας έχουν κάνει επιμήκυνση για το 2032. Θα δούμε τότε τι θα γίνει. Ένα μέρος του χρέους. Και επίσης λιγοστεύουν κάπως τους στόχους. Μέχρι να πάρουμε λίγο λίπος, ούτως ώστε μετά να ορμήξουν να πάρουν και αυτό το λίπος μέχρι το σημείο να πεθάνουμε. Και έτσι θα ζει ο Έλληνας συνέχεια. Από εκεί και πέρα τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας? Ο Έλληνας θα μπορέσει να το αποτινάξει αυτό, ποια είναι η λύση? Εάν καταλάβει τι συμβαίνει και να σταματήσει να κατηγορεί μόνο συγκεκριμένη κατηγορία, να καταλάβει τι συμβαίνει και αποφασίσει ότι αυτό το μοντέλο δεν το θέλει για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για τη χώρα του. Θα πρέπει να είναι αποφασισμένος. Όταν ένας αποφασισμένος άνθρωπος από μόνος του καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Όταν το σύνολο των Ελλήνων ενωθούν, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε ενωμένοι. Όταν ενωθούν, τότε πραγματικά μπορούν να διεκδικήσουν τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους πίσω. Αυτό.
0: Ναι,
1: να ομορφήσουν και να καταλάβουν την αιτία που συμβαίνει.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως τώρα. Μου ακούγονται πολύ ωραία αυτά που λέτε. Βέβαια, διατηρώ πάρα πολλές επιφυλάξεις για αυτό το να ενωθούμε κτλ. Κτλ. Διότι δεν έχει συμβεί ποτέ παρά μόνο σε πολέμους και όταν
1: η μεγάλη μας αδυναμία αυτή, ότι
0: όταν ολοκληρώθηκαν οι πόλεμοι
1: το
0: γυρίσαμε πάλι σε εμφύλιο. Αλλά εγώ να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Ακόμα και αν όλα συμβούν έτσι όπως τα περιγράφετε, δηλαδή καταλάβει ο Έλληνας τι πρέπει να κάνει κτλ. Κτλ. Το χρέος παραμένει χρέος.
1: Όχι. Γιατί
0: όχι.
1: Τότε αποτινάζει από πάνω του την οικονομία χρέους. Κύριε Παρδάλη.
0: Και τι θα κάνει? Θα διαγράψει μόνος του το χρέος?
1: Δεν είναι πραγματικό το χρέος αυτό. Είναι λογιστικό το χρέος.
0: Υπάρχει και πραγματικό χρέος.
1: Ναι, υπάρχει. Αλλά ξέρετε τώρα ποια είναι κυρίως λογιστικό το χρέος.
0: Καταλαβαίνετε πάντως ότι ακόμα κι αν εγώ να δεχτώ ότι είναι έτσι, ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν συνέβαινε αυτό που περιγράφεται, δεν θα αφήνανε να συμβεί.
1: Όχι, δεν θα αφήνουνε. Δεν θα αφήνουνε, δηλαδή θα φτάσουμε στα capital control και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
1: Θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένος για το τι επίθεση θα δεχτεί η Ελλάδα. Ξέρετε, η άποψή μου είναι ότι πρέπει δύο μεγάλες οικονομίες του Νότου, γιατί ο Νότος έχει πληγεί κυρίως από αυτό το μοντέλο, θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να κάνουν μια απόσχεση από το σύστημα αυτό. Γιατί
0: ναι,
1: ας πούμε η Ισπανία, η Ιταλία, αν αποφασίσουν και ενωθούν και πούν όχι, εμείς δεν δεχόμαστε την οικονομία χρέους, έχουν την οικονομία να το στηρίξουν και θα φοβηθούν πάρα πολύ. Η Ελλάδα μόνη της δεν νομίζω, εκτός αν ο κόσμος γίνει πολύ αποφασισμένος και υπάρχουν μέθοδοι, ξέρετε, αλλά θέλει μια κυβέρνηση που να μην είναι ένα πολιτικό σύστημα που να μην είναι διεφθαρμένο το να βγει η Ελλάδα από όλο αυτό.
0: Τι έχετε σπουδάσει, κυρία Νεφέλη?
1: Τώρα εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, ναι. Απλά ήθελα να δω αν έχετε σπουδάσει οικονομικά.
1: Όχι, δεν έχω σπουδάσει οικονομικά, αλλά ξέρω ποια είναι τα οικονομικά μοντέλα που υπάρχουν. Πάντως στην Αμερική, να ξέρετε, υπάρχουν δύο φατρίες. Είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν ανακοινώνονται εδώ δυστυχώς, αλλά γράφονται αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, στην Αμερική υπάρχουν δύο φατρίες αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η μία αντιμάχεται την άλλη. Είναι η φατρία του Τραμπ, που πίσω του είναι ένα ολόκληρο καθιστημένο πλούτου εταιρείες, mm-hmm. οι οποίες αντιμάχονται το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τράπεζες και funds, γιατί τις βλάπτουν. Αυτών τα συμφέροντα είναι να έχουν τα κράτη χρήματα και οι άνθρωποι να έχουν χρήματα, γιατί έτσι μπορούν και κερδίσουν και αυτοί. Λοιπόν, δυστυχώς όμως, αυτό που έχει το πάνω χέρι είναι το μοντέλο των funds και των τραπεζών. Αυτοί οι δύο τώρα αντιμάχονται. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Ο κόσμος δεν του αρέσει ο Τραμπ, τον εχθρεύεται. Στην πραγματικότητα, εμάς μας συμφέρει που είναι η φατρία του επάνω, γιατί αν κερδίσουν αυτοί, έχουμε κάποιες ελπίδες να αποτιναχθεί και ο ζυγός ο δικός μας.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
1: Και να ξέρετε, ο πόλεμος στην Ουκρανία γι' αυτό γίνεται. Είναι, τα φανς έχουν ανάγκη συνέχεια από καινούριες πηγές. Γι' αυτό βάλαν και τη Γαλλία τώρα. Τα 43,5 δισεκατομμύρια που ήταν να δοθούν στο λαό, θα δοθούν τελικά σε ιδιωτικές τράπεζες. Πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλος χαμός από τους Γάλλους όταν αντιληφθούν τη μείωση των οικονομικών που θα υπάρχει στη ζωή τους. Η Ουκρανία, κοιτάτε να δείτε, το νεοφιλελεύθερο σύστημα αυτό ζει και κοιμάται με το όνειρο να πάρει τα πετρέλαια και τις σπάνιες γης και τον ορυκτό πλούτο της Ρωσίας. Θέλει να επεκταθεί. Και η Ουκρανία είναι αυτό που λέμε ο χρήσιμος ηλίθιος. Έτσι, είναι οι άνθρωποι τους, τους έχουν βάλει. Ο πόλεμος συνεχίζεται, γιατί στην ουσία είναι πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Δεν θα άντεχε μόνη της η Ουκρανία. Και το Ιράν, μην νομίζετε. Το Ιράν νομίζετε ότι μόνο του πολεμάει. Δίπλα του πολεμάει η Ρωσία και η Κίνα. Στην ουσία η Αμερική κάνει πόλεμο με τρεις χώρες. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ιτηθεί το Ιράν. Και το Ιράν δεν θα του αφήσουν ποτέ. Εντάξει, το καθεστώς του είναι απέσιο, δεν το κουβεντιάζουμε.
0: Καλά, δεν είναι το καθεστώς ο στόχος τώρα. Μην γελιόμαστε.
1: Ναι, βέβαια. Δεν θα το αφήσει ποτέ η Κίνα και η Ρωσία να πέσει το Ιράν, γιατί ξέρουν ότι μετά θα έρθει η σειρά τους. Λίγο τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Αλλά να κοιτάξει ο κόσμος, γιατί είναι ειλικρινά κρίμα να μην ξέρουν από πού προέρχεται το πρόβλημά του, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και τι συνέπειες έχει.
0: Μάλιστα.
1: Και μόνο αν ξέρει την αιτία μπορείς να την χτυπήσει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεφέλη.
1: Καλό
0: βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία. Ελάτε, κύριε Λευτέρη.
2: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
2: Για την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει, είχα συνέχεια διακοπές. Επειδή αυτές τις ώρες οδηγάω πάντα, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά.
0: Καλά ακούγεστε. Προς ώρας ακούγεστε καλά.
2: Για τους λογαριασμούς που είπα προηγουμένως στο μήνυμα.
0: Εσείς στέλνετε τα μήνυματα, ναι,
2: ελάτε. Δεν με πείραξε το θέμα ότι κάνετε λογαριασμό. Με πείραξε το θέμα ότι κάποιος μιλάει για κάτι άλλο, για άλλους. Άκουσα από εδώ, άκουσα από εκεί. Να μιλήσει για τον εαυτό του. Να πει παίρνω τόσα, δεν βγαίνω, κάνω εδώ, εκεί. Μη πειράζει δηλαδή να μιλάνε για κάποιους άλλους που δεν ξέρουν. Δεν το ζούνε.
0: Θα σας πω. Καταλαβαίνω τι λέτε. Πάμε όμως με βάση τον κατώτατο ή ένα μέσο μισθό. Γιατί σας το λέω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω πόσα λεφτά παίρνω. Αλλά δεν είναι
2: ωραίο.
0: Όχι, άλλο προσπαθώ να σας πω. Αλλά δεν είναι ωραίο να κάτσουμε να κάνουμε ένα μοντέλο με βάση το πόσα χρήματα παίρνω. Γι' αυτό κάνουμε ένα γενικό και λέμε ποιος είναι ο κατώτατος αυτός. Να πούμε ότι είναι 1.000-1.100 ευρώ ο μισθός. Πού είναι ο μισθός που παίρνει ο περισσότερος κόσμος.
2: Ναι, αλλά ένα άτομο πουθενά δεν μπορεί να βγει αν δεν δουλεύουν δύο άτομα σε μια οικογένεια. Για ένα άτομο αν δουλεύει, ένα άτομο να συντηρήσει μόνο το ένα άτομο, σίγουρα με αυτά τα λεφτά υποθέτω ότι ψηλό βγαίνει.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε, και το ψήλο βγαίνει.
2: Απαραίτητα το νίκιο, δεν πιστεύω να είναι και όλους 600. Εγώ παράδειγμα έχω μια καρσονιέρα στη Θεσσαλονίκη την νοικιάζει 250 ευρώ.
0: Στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα 250 ευρώ δεν βρίσκεις να νοικιάσεις.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει, υπάρχει τέτοια τιμή.
2: Και σίγουρα όμως και οι δουλειές θα είναι πιο καλοπληρωμένες, φαντάζομαι. Και όποιος κάθεται με λιγότερα λεφτά, που λένε είναι...
0: Πιο καλοπληρωμένες από πού, από τη Θεσσαλονίκη, όχι. Ίδια λεφτά είναι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2: Να φροντίσουν να πηγαίνουν να αλλάζουν δουλειές που να έχει καλύτερα λεφτά. Δεν θα πρέπει να ενέχονται. Ο κατώτερος μισθός είναι για να μην υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση, έχω την εντύπωση. Και όχι να είναι στάνταρ ο μισθός. Και στη Γερμανία υπάρχει στάνταρ κατώτατος μισθός.
0: Πόσα χρόνια έχετε να έρθει στην Ελλάδα?
2: Από το Πάσχα.
0: Όταν ήρθατε το Πάσχα, πώς είδατε την κατάσταση?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ τώρα...
0: εντάξει, μία εικόνα έχετε.
2: Η εικόνα ήταν ότι ζουν καλά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω καθένας στο σπίτι του τι προβλήματα έχει οτιδήποτε.
0: Mm.
2: Σε γενικές γραμμές, η ζωή είναι καλή. Όποιο είναι βολεμένο με την έννοια από δουλειάς και λοιπά, ζουνε καλά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
2: Γιατί και ο Κώστας, παράδειγμα, που από τη Γερμανία στους Κάρους που μιλάει, μερικές φορές αισθάνομαι ότι σας δουλεύει. Με την εντύπωση, όταν μου είπε την άλλη φορά 1600 ευρώ παίρνει με αυτά τα δρομολόγια που κάνει, τι να πω, δεν ξέρω. Ή τα παίρνει όλα τα υπόλοιπα μαύρα και δεν το δηλώνει όπως το εννοεί. Γιατί με αυτά τα λεφτά δεν γίνεται αυτές νύχτα ειδικά δουλεύει. Γιατί εγώ να σας πω τώρα τι παίρνω άσχετα εγώ. Θα πείτε, παίρνω πάνω από 3,5 καθαρά.
0: Ναι, εγώ διάβαζα ένα ρεπορτάζ πρωιμερών ότι ένα επάγγελμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σε όλη την Ευρώπη είναι η οδηγή κυρίως φορτηγών αλλά γενικά επαγγελματικών οχημάτων και ότι οι μισθοί μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 5.000 ευρώ καθαρά. Φαντάζομαι έχει να κάνει βέβαια με τα δρομολόγια, με τον όγκο του οχήματος κτλ.
2: Ναι, είναι νύχτα που δουλεύουμε, παίρνουμε κάτι άλλο εννοείται για έξω το δρόμο. Εγώ δουλεύω πάντα νύχτα στο Τσκάρδι Μόναχο. Καθημερινό.
0: Λοιπόν, οπότε δεν μου κάνει εντύπωση.
2: Αν και αυτό το θέμα δεν ήταν αυτό, εγώ ήθελα πάντα να πάρω και την ακρίβεια. Μία φορά είχαμε μιλήσει.
0: Ναι.
2: Και άκουσα προχτές τον κύριο Γορίδη σε κάποιος δεν έδωσε κάποια ιδέα για την ακρίβεια. Εγώ νομίζω έχω δώσει ιδέα. Μιλούσε φυσικά για αντιπολίτες. Αλλά και οι πολίτες νομίζω έχουν τις ιδέες. Δεν ξέρω αν θυμάστε, σας είχα στείλει νομίζω για την ακρίβεια.
0: Ναι, μου είχατε στείλει.
2: Να επιτρέπεται να γίνει μείωση. Τέλος πάντων, κάποια άλλη φορά το ξανασύστηκα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ ευχαριστώ.
2: Το email, νομίζω.
0: Ναι, το έχω, κύριε Λευτέρη, ναι.
2: Και μην ξεχνάμε ο πληθωρισμός σε κάθε κράτος.
0: Καλά, είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του πληθωρισμού για κάθε κράτος, έτσι.
2: Να πληρωθούν τα δημόσια έξοδα, τα δάνεια που παίρνουν, τους στόχους που παίρνουν. Το θέμα είναι να ο πληθωρισμός να είναι μετρημένος. Και νομίζω ότι για να αυξηθεί ο μισθός και η ζωή των Ελλήνων καλύτερα από θέμα χρημάτων είναι νομίζω ότι πρέπει το δημόσιο να βάλει τάξη. Με λιγότερα άτομα θα βγάζει περισσότερη δουλειά, τα έξοδα τα παράλογα να φεύγουν, δηλαδή να μπει έλεγχος.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά τώρα το θέμα είναι όποιος πει τώρα από τις εκλογές ότι εγώ το δημόσιο θα το συμμαζέψω, θα πωλήσω μερικούς περίσεις, οτιδήποτε θα, και οτιδήποτε δεν θα πάρει ψήφος.
0: Πολύ πιθανό.
2: Αν έχουμε χρόνο μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια.
0: Έχω ακόμα 10 λεπτά και έχω άλλη μία γραμμή. Αν θέλετε την άλλη εβδομάδα.
2: Άλλη δεν... φορά.
0: Ναι, ναι.
2: Ακούγομαι όμως καθαρά.
0: Κάτι μια χαρά. Απόψη η γραμμή είναι μια χαρά.
2: Ωραία, τότε θα ξαναπάρω.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λευτέρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη, τελευταία γραμμή για απόψε. Ελάτε, κύριε Ηλία.
3: Γεια σας, κύριε Ηλία.
0: Γεια σας.
3: Γεια σου, Μανώλη. Άκουσα την κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα.
0: Κυρία Δανάη.
3: Ίσως δεν θυμάμαι το όνομά της που μιλούσε και έλεγε για
0: την οικονομία. Α, η κυρία Νεφέλη, συγγνώμη, κυρία Νεφέλη.
3: Οικονομία χρέους και λοιπά.
0: Ναι, κυρία Νεφέλη.
3: Προφανώς και η κυρία Νεφέλη δεν είναι οικονομολόγος.
0: Όχι, εγώ απλά ρώτησα αν έχει σπουδάσει κάτι που να έχει σχέση με οικονομικά.
3: Ναι. Είναι πάρα πολύ... Καταλαβαίνω και εκτιμώ πραγματικά την προσπάθειά της, ας πούμε, να ερμηνεύσει αυτόν τον κόσμο και αυτή την κατάσταση, γιατί είναι κάτι που, κατά ψέματα, ο περισσότερος κόσμος, εμείς δηλαδή, ο απλός λαός, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την κατάσταση. Γιατί ζούμε έτσι πως ζούμε, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, γιατί χειροτερεύουν ή τουλάχιστον φαινομενικά χειροτερεύουν. Και όλοι κάνουμε μια προσπάθεια να ερμηνεύσουμε, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος εν τέλει. Αλλά είναι καλό, ας πούμε, να συνειδητοποιούμε και τα όρια των δυνατοτήτων μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε, το γνωστικό υπόβαθρο και τα θεμέλια, δεν μπορείς να αντιληφθείς, ας πούμε. Διαβάζεις, μισό καταλαβαίνεις από εδώ, διαβάζεις τι γράφει ο ένας, τι γράφει ο άλλος. Οικονομία, χρέους, τώρα δεν υπάρχουν τέτοιες έννοιες τώρα. Αυτά είναι. Τέλος πάντων. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι οι δικές μας γενιές, όχι οι δικές μας, όχι εγώ δηλαδή, η δικιά μου γενιά, και εγώ είμαι 57 χρονών. Εγώ παρεμπιπτόντως είμαι οικονομολόγος. Οι επόμενες γενιές θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει σε όλο τον δυτικό κόσμο. Και αυτό, Μανώλη, είναι πάρα πολύ, πολύ παραγωγικό. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι η τέλεια τρικυμία, ας πούμε. Δεν είναι κάτι απλό. Παραδείγματος χάρη, να σου δώσω έτσι
0: μερικά. Το αποδεχόμαστε αυτό.
3: Εγώ δεν κάνω τώρα αξιολόγηση. Κάνω
0: συζητάμε, το αποδεχόμαστε.
3: Δεν πρέπει να το αποδεχτούμε, αλλά δεν ξέρω τι νόημα έχει τώρα σε αυτήν την κουβέντα. Εδώ προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει, έτσι.
0: Να.
3: Για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ένας παράγοντας είναι το δημογραφικό. Τεράστιο πρόβλημα. Σε όλο το δυτικό κόσμο σχεδόν. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και σε χώρες που είναι πιο καλά οικονομικά, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ επειδή μελετάω πάρα πολύ και τα στοιχεία, έχω μια τρέλα έτσι με στοιχεία, ας πούμε, και στατιστικά, είναι και στη δουλειά μου δηλαδή το αντικείμενο. Η Σκανδιναβία και οι χώρες, ας πούμε, η Σκανδιναβία έχει πάρα πολύ καλά στατιστικά, έχει καλές στατιστικές υπηρεσίες. Και βλέπεις, ας πούμε, στη Στοκχόλμη, π.χ., οι γειτονιές Μανώλη, οι εύπορες γειτονιές, έχουν λιγότερα παιδιά, οι οικογένειες, κατά μέσο όρο, από τις πιο φτωχές γειτονιές.
0: Τι σημαίνει αυτό?
3: Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, ότι δεν κάνουμε παιδιά επειδή δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε αρκετά λεφτά. Προφανώς για πολλοί κόσμο ισχύει αυτό. Όντως.
0: Προφανώς.
3: Αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι και σε χώρες που είναι πιο καλά οικονομικά.
0: Είναι και αυτό.
3: Προφανώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό και δεν είναι το κύριο αυτό. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ότι σε πιο οικογένειες που είναι πιο καλά οικονομικά.
0: Πάλι δεν κάνουν παιδιά.
3: Δεν κάνουν οικονομικά, γιατί εκεί, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό για αυτές τις οικογένειες, τα κορίτσια τους, ας πούμε, να κάνουν μεγάλες, να κάνουν σημαντικές καριέρες. Να σπουδάσουν και να κάνουν καριέρες. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα.
0: Ναι, εκεί όμως υπάρχει δυνατότητα να κάνουν παιδιά.
3: Μα δεν θέλουν.
0: Ναι, είναι λοιπόν επιλογή παρά το ότι υπάρχει δυνατότητα.
3: Ακριβώς.
0: Στις άλλες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα, αλλά είναι επιλογή γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα.
3: Προφανώς υπάρχει και αυτό, Μανώλη. Το δημογραφικό πρόβλημα μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή 8 ώρες για να μιλήσουμε μόνο για αυτό.
0: Και παραπάνω.
3: Και έχω πράγματα να σου πω. Γιατί το έχω μελετήσει πάρα πολύ το πρόβλημα. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα πάντως. Είναι πολιτισμικό, είναι το πώς έχουμε μάθει να ζούμε, είναι το ποιες είναι οι προτεραιότητες, ας πούμε, των ανθρώπων, των παιδιών, των κοριτσιών, των γυναικών κλπ. Προχωράμε. Το άλλο θέμα είναι το εξής. Υπάρχει τεράστια ανισότητα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, αν μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ χρήμα στον κόσμο. Είναι απίστευτο. Το χρηματιστήριο Μανώλη κάθε μέρα σχεδόν κάνει νέα ρεκόρ. Mm. Κάθε μέρα. Και λες τι γίνεται, ρε γάμο του. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, στην Αμερική που παρακολουθώ το χρηματιστήριο και δραστηριοποιούμε, γιατί εκεί δραστηριοποιούμε επαγγελματικά. Και βλέπεις, ας πούμε, και λες, ρε παιδί μου, ο κόσμος στην Αμερική, να ξέρεις, υποφέρει πάρα πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε μέρα, Μανώλη, ξεσπιτώνονται περί τα 500 άτομα και μετακομίζουν στα αυτοκίνητά τους. Κάθε μέρα. Αυτό είναι το νούμερο. Σχεδόν μέσω όρο 500 άτομα κάθε μέρα μετακομίζουν στα αυτοκίνητά τους. Τι θα πάει αυτό. Και αν πας, ας πούμε, βράδυ σε πάρκινγκ, εμπορικό κέντρο κτλ., θα είναι γεμάτο. Γεμάτο από αυτοκίνητα. Και μέσα κοιμούνται άνθρωποι. Αλλά βλέπεις ότι οι μετοχές είναι στο Θεό. Και λες, μα τι γίνεται εδώ. Βλέπεις μετά τα θεμελιώδη δεδομένα, ας πούμε, των εταιριών. Στην ανάλυση, ας πούμε, μιας επιχείρησης και του χρηματιστηρίου, των μετοχών, υπάρχουν δύο είδη, ας πούμε, ανάλυση που μπορείς να κάνεις. Είναι η τεχνική ανάλυση και η θεμελιώδη ανάλυση. Στη θεμελιώδη ανάλυση μελετάς, ας πούμε, τα αντικειμενικά στοιχεία μιας εταιρείας, δηλαδή την κερδοφορία, τις πωλήσεις κλπ. Τα βασικά θεμελιώδη στοιχεία της. Και βλέπεις ότι οι εταιρείες, αυτές οι εταιρείες που πουλάνε προϊόντα, βγάζουν λεφτά, έχουν ρεκόρ κερδοφορία. Και λες, γράμμα το, ποιος τα αγοράζει όλα αυτά.
0: Προφανώς τα αγοράζουν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα. Εμείς οι οικονομολόγοι αναφερόμαστε σε αυτό που λέγεται η οικονομία σχήματος ΚΑΠΑ. Τι σημαίνει το ΚΑΠΑ. Πώς είναι το ΚΑΠΑ, Μανώλη, που η μία γραμμή του ΚΑΠΑ, όπως είναι το ΚΑΠΑ το γράμμα, έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν έχει δύο γραμμές που η μία πάει προς τα πάνω, η άλλη προς τα κάτω.
0: Ναι.
3: Φαντάσου, λοιπόν, ότι πλέον η κοινωνία έχει χωριστεί σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία είναι αυτή που πάνε προς τα πάνω. Δηλαδή, η οικονομική τους κατάσταση και η ευημερία χαρακτηρίζεται από τη γραμμή του ΚΑΠΑ που πάει προς τα πάνω.
0: Ναι.
3: Αυτοί οι άνθρωποι είναι καλύτερα από ποτέ. Δεν έχει υπάρξει καλύτερη περίοδος, ας πούμε, από τη σημερινή αυτούς τους ανθρώπους. Η άλλη κατηγορία είναι η γραμμή που πάει προς τα κάτω. Η οποία είναι σε χάλι, σε άθλια κατάσταση. Ποια είναι η διαφοροποίηση. Είναι αυτό που λέμε η ανισότητα. Αλλά θέλω εδώ να σταθώ λίγο. Και θα είναι το τελευταίο που θα πω, γιατί ξέρω ότι δεν έχεις ούτε έχουμε χρόνο. Έτσι τελειώνει, ναι, και η εκπομπή. Και θέλω αυτό να γίνει κατανοητό. Όταν μιλάμε για ανισότητα, τι σκεφτόμαστε, Μανώλη. Σκεφτόμαστε πλούσιους ανθρώπους, έτσι, ζαμπλούτους. Και σκεφτόμαστε εμάς τους φτωχούς. Δεν σκεφτόμαστε ότι δύο γείτονες, οι οποίοι και ο ένας είναι δημόσιος υπάλληλος και ο άλλος είναι δημόσιος υπάλληλος, αλλά ο ένας είναι στη μία κατηγορία και ο άλλος είναι στην άλλη κατηγορία και είναι γείτονες. Γιατί αυτό, πού οφείλεται. Οφείλεται, Μανώλη, στο ότι ο ένας έχει μετοχές στο χρηματιστήριο και ο άλλος δεν έχει. Τελεία. Είναι από τα λίγα πράγματα που έχουν μια απλή εξήγηση. Κάθε μέρα που μιλάμε, κάθε μέρα, 2.000 άνθρωποι στην Αμερική ανακαλύπτουν ότι έχουν γίνει εκατομμυριούχοι από τα χρήματα που τα επενδυτικά τους ταμεία, τα συνταξιοδοτικά τους ταμεία που έχουν στο χρηματιστήριο, φτάσανε το ποσό το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και το ανακαλύπτουν οι άνθρωποι και παίρνουν ένα email, ας πούμε, ξέρω εγώ, και λένε συγχαρητήρια, το ποσό που έχετε, το κεφαλαιοποιητικό ποσό στο συνταξιοδοτικό σας ταμείο, έφτασε 1 εκατομμύριο δολάρια. Πριν από 3 χρόνια, θυμάμαι, ήμουνα στη Νέα Υόρκη και έρχεται ένας γείτονας, ας πούμε, και μου λέει, Ηλίας, μου λέει, να σε κεράσω και τα λοιπά, μου ήρθε email, αυτό έφτασε το ποσό 1 εκατομμύριο, ας πούμε, είμαι εκατομμυριούχος. Και με έβγαλε για ποτά. Χάρηκε πολύ ο άνθρωπος.
0: Λογικό.
3: Ναι. Αυτό, εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι εκεί το χρηματιστήριο παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στην οικονομία αυτής της χώρας, είναι αυτό που είναι ένας από τους λόγους που κάνει την Αμερική τόσο δυναμική χώρα. Είναι φοβερή εφεύρεση το χρηματιστήριο. Και δυστυχώς Εδώ στην Ελλάδα το έχουμε δυστυχώς και σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το έχουμε δώσει κακή χρειά, κακή έννοια, κακό όνομα, έτσι.
0: Ναι, γιατί,
3: λόγω του σκανδάλου που έγινε
0: γιατί
3: τότε.
0: Γιατί μας βάλανε να ζήσουμε στο χρηματιστήριο της φούσκας.
3: Ακριβώς. Όταν λέμε χρηματιστήριο, θέλω να πω και αυτό και τελειώνω, έτσι, γιατί νομίζω...
0: Ναι, δεν έχουμε χρόνο, ναι.
3: Όταν κάποιος ασχολείται με το χρηματιστήριο, μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους. Οι οποίοι δύο τρόποι είναι ο ένας μέρα με τη νύχτα με τον άλλο. Γι' αυτό δεν είναι ασχολούμαι με το χρηματιστήριο. Όταν σου λέει κάποιος αυτό το πράγμα, πρέπει να λες πάντα πώς. Για πες μου, τι κάνεις δηλαδή. Ο ένας τρόπος είναι να παίζει στο χρηματιστήριο, να αγοράζει μετοχές, να παρακολουθεί, να πουλάει, να αγοράζει, να πουλάει. Αγοράζει κάτι τώρα, το πουλάει σε 3 ώρες, το πουλάει σε 2 μέρες. Και ξανά και ξανά. Αυτός ο άνθρωπος δεν επενδύει στο χρηματιστήριο. Αυτός ο άνθρωπος τζογάρει.
0: Ναι.
3: Και το χρηματιστήριο είναι τζόγος. Είτε πάει στο καζίνο, είτε παίζει στο χρηματιστήριο, παίζει τζόγο. Ο άλλος τρόπος είναι τοποθετείς τα χρήματά σου στο χρηματιστήριο και τα αφήνεις.
0: Mm-hmm.
3: Τα αφήνεις.
0: Τα
3: όπως όταν
0: αγοράζεις λοιπόν
3: ένα κίνητο, ας πούμε, ένα σπίτι, που επενδύεις, ας πούμε, στο σπίτι αυτό και τα αφήνεις, ρε παιδί μου, δεν το πειράζεις.
0: Ναι.
3: Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι οποιοσδήποτε έβαλε χρήματα στο χρηματιστήριο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή μετά το 1944, ας πούμε, που είναι το στατιστικό αυτό, οποιοσδήποτε άφησε το χρήματα στο χρηματιστήριο για 7 χρόνια και πάνω, πάντα βγήκε κερδισμένος από οποιαδήποτε άλλη επένδυση. Το κλειδί είναι να τα αφήσεις 7 και πάνω. Γιατί αν το αφήσεις λιγότερο, μπορεί να πέσεις σε κατάσταση που το χρηματιστήριο είναι κάτω. Δηλαδή αυτός είναι ο κίνδυνος. Όταν είσαι χρήματα στο χρηματιστήριο, ο κίνδυνος είναι να τα χρειαστείς αυτά τα χρήματα, ενώ το χρηματιστήριο είναι κάτω. Και εκεί θα πρέπει να αποδεχτείς, ας πούμε, μια χασούρα. Έτσι. Αλλά αν τα αφήσεις 7 χρόνια και πάνω, ποτέ, δηλαδή δεν έχει υπάρξει καλύτερη επένδυση από το χρηματιστήριο. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική. Ψάξτε να θέλεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι ότι το κεφάλαιο, δηλαδή χρήματα που επενδύονται σε μετοχές, αυξάνονται πολύ περισσότερο από χρήματα που βγαίνουν από την εργασία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τα μέσα τέλος της δεκαετίας του 80. Δυστυχώς, δεν είναι αυτά που έλεγε η κυρία Δανάη. Οικονομίες χρέους και το χρέος είναι λογιστικό. Όλα τα χρέη είναι λογιστικά. Όλα τα χρέη είναι λογιστικά. Δεν υπάρχει χρέος που δεν είναι λογιστικό. Αλλά είναι αληθινό.
0: Κλείνουμε, κύριε Λία. Ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρα μας.
3: Καλό ξημέρα μας
0: όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν. Και μηνύματα. Οι χαμηλόμισθοι στη Σουηδία κάνουν παιδιά διότι έχουν πάρα πολύ καλά επιδόματα και άλλες εξτρά παροχές. Ο κύριος Γιώργος. Δεν το είπε Πουαρό. Και εγώ το περίμενα. Πάντως οι λιγότερο έφοροι είχαν περισσότερα παιδιά σε όλες τις εποχές και σε όλες τις χώρες. Αν ο κύριος. Ναι. Όχι, εγώ είναι. Άλλες οι συνθήκες. Δεν υπήρχε χρέος τότε. Δεν υπήρχε χρέος. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν ο κύριος Αντώνης Μαρουτάκης και ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη τέχνη των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η Λένα μας 9 με 10 μαζί εδώ στα δημοσιογραφικά μας. Η κυρία Πελάγια Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην Αθλητική Ενημέρωση, Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Απόψε στις 9 με τη βοήθεια του Θεού, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στον Real FM.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την στην ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τριτζά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να περνάνε τα χρόνια.
1: Πείτε μου, ναι. Πείτε μου παρακαλώ.
0: Αλλά εγώ δεν σε ήξερα τόσο καλά. Μου λέει ένας συνάδελφος αγαπημένος.
1: Μάλιστα.
0: Και παλιός μας διευθυντής και των δύο.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μου λες εσύ Γιώργο, λέει, ναι. Αν ήταν η Μπιζόγλη χθες.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εκεί με τον Ερντογάν στη δεξίωση.
1: Στα καλύτερά μου θα ήμουν.
0: Ναι. Που πήρε το Μακρόν από το χέρι και τους όλους τους πήρε από το χέρι και τους πήγε να έφερνε.
1: Αλαμπρατσέτο λέγεται,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αλαμπρατσέτο. Θα τρώγε, λέει, τίποτα ή θα έμενε νηστική και θα την έβγαζε με χούμους και μπακλάβα μόνο.
1: Το χούμους θα το τρώγα σίγουρα. Μπακλαβά ούτε να τον δω.
0: Ντονέρ και αυτά εκεί που είχε κάτι για όχι, κάτι κοιμάδες.
1: Όχι. Αλλά κάτι, το
0: ομά είχε, λέει.
1: Χούμους, εκεί. Οπωσδήποτε. Εντάξει, την κουρίζα.
0: Αυτό το κοιμά το ομό τον τρώσε εσύ με το αυγό από πάνω το ομό. Ε? Πώς, ταρτάρ, πώς το λένε.
1: Ταρτάρ.
0: Πώς το λένε. Οι Τούρκοι πώς το λένε. Θα το πούνε. Είναι δικό μας. Είναι τουρκικό ταρτάρ αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τουρκικό αυτό.
0: Όπως λένε για όλα. Ότι είναι δικά του τα βράδια.
1: Γαλλικό είναι, αυτό το ξέρω.
0: Εσύ δεν θα τρώγε τίποτα πάντως.
1: Όχι, θα τρώγα χούμους.
0: Αραβική πιτούλα μας το χούμους.
1: Έχουν ωραία κουζίνα.
0: Αραβική πιτούλα μας το χούμους.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Είσαι και το χούμους.
1: Όχι, με αραβική πιτούλα, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ.
0: Μια κυρία τώρα εδώ πέρα.
1: Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Ένα μαρέ, όχι, τρώω και ψωμί και πιτούλες. Παρακαλώ πολύ.
0: Και εγώ όταν πηγαίνω σε γαλλικά εστιατόρια μετά πηγαίνω να πάρω κανένα σουλάκι να φάω.
1: Όχι, μωρέ, έχει ωραία κουζίνα και η Γαλλία. Πες το μας και αυτό, δεν σ' αρέσει το κρέας. Δεν σ' αρέσει.
0: Παναγία μου.
1: Το φιλέτο, δεν σ' αρέσουν τα φιλέτα.
0: Ωραία είναι, ωραία, ναι, ναι.
1: Γιατί ξεκινήσαμε από τις 10 και 7 με φαγητό, καρδούλα μου.
0: Γιατί ήταν, θεώρησα ότι ήταν πολύ ωραία.
1: Ήρθε ο Νίκος κοντά μας και πάλι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα σας.
1: Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Εύη Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200. Τα κλειδιά της εκπομπής στην Ευμαθία Τασιόπουλου. Από πού θες να το πιάσεις σήμερα?
0: Από την αρχή.
1: Από εκεί που σου πρέπει. Γιατί το ξεκίνησες από την κουζίνα. Βέβαια στην κουζίνα μαγειρεύονται, ναι, πολλά στις κουζίνες γενικά.
0: Ειδικά στην κουζίνα της διπλωματίας.
1: Ναι, υπάρχει μια άλλη μαγειρική.
0: Κοίτα. Από Hollywood, ναι, και από, πώς να το πω τώρα, εντυπώσεις του τύπου. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα πράγμα. Ήταν ο Τραμπ μέσα στο αυτοκίνητο, χαλαρός. Του λέει, εδώ αναγνωρίζουν και τη μεγαλοσύνη μου και πόσο σπουδαίος είμαι. Είχε
1: ήτανε,
0: μια ηλυπικού μπροστά που ήταν εκεί, ήταν αυτή του Γιαλατζή Σουλτάνου.
1: Ναι, η FIP, ναι, ναι, η FIP.
0: Μαζί με την Αμερικανική την Τουρκική σημαία και τον πηγαίνω φέρναν τον πρόεδρο. Τι καθαροί που είναι οι δρόμοι, ανάμεσα στα άλλα που είπε. Ότι λέει, εδώ σε αυτή τη χώρα οι δρόμοι είναι πάρα πολύ καθαροί. Ναι, ρε μεγάλη, καθαρή είναι. Πήγαινε και λίγο πιο μέσα όμως, ναι, να ψαχθείς. Η διπλωματία πλέον.
1: Δεν θα κρίνει και την καθαριότητα της Τουρκίας ο Τραμπ, θα ασχοληθεί με τη δική του, ναι, δηλαδή.
0: Αμφιβάλλεις ότι η διπλωματία είναι πλέον και παιχνίδι εντυπώσεων.
1: Υπάρχει η διπλωματία των εντυπώσεων. Την είχε κερδίσει κατά κράτος ο Ερντογάν.
0: Εξαιρετικός. Εξαιρετικός είναι σε αυτό.
1: Περίμενε. Τηλεοπτικό θέαμα ήταν εξαιρετικό το χθεσινό.
0: Βέβαια.
1: Η έφυπη αυτή συνοδή, το αλαμπρατσέτο, η υποδοχή, η θερμή. Εγώ τον Ερντογάν δεν τον θυμάμαι και πολύ να γελάει.
0: Ναι,
1: γενικά δεν τον ξέρω.
0: Γελάει.
1: Εχθές έλειωσε από τη χαρά του. Ήταν στην υποδοχή με το κόκκινο χαλί. Όχι κόκκινο, αυτό το γαλάζιο τρικουάζ.
0: Ναι, αυτό που έχουν εκεί, το αυτοκρατορικό. Το...
1: η υποδοχή ήταν, ναι, θερμή. Τον έπιασε αλαμπρατσέτο, τον βοήθησε.
0: Είναι την έρημη του Φονταρλάι, αν τη θυμάσαι που είναι όρθια.
1: Έκανε...
0: Και αυτό ήταν ανέκφραστο δίπλα τη. Και κοιτούσε η Φονταρλάι την καρέκλα, την κοιτούσε, αλλά δεν έκανε. Είναι καμιά απόπειρα να καθίσει.
1: Αυτός
0: έχει αλλάξει ο Ερντογάν, δεν είναι αυτός. Είναι αυτός που παίρνει αλαμπρατσέτα τον Μακρόν, τον άλλον εκεί, το συγκινημένο, το Ρούτε. Αυτός όταν βλέπει.
1: Ο Ρούτε πάντα συγκινείται.
0: Ερντογάν είναι... και Τουρκία.
1: Συγκινείται και εύκολα. Μάλιστα
0: και τα δάκρυα κιόλας.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε. Ναι. Αλλά η εντυπωσιακή ήταν ο τρόπος που υποδέχθηκε τον Τραμπ. Δηλαδή τον πήρε τον άνθρωπο, τον κατέβασε από το αεροπλάνο, τον πήγε, τον ανέβασε στα σκαλοπατάκια. Εντάξει, τηλεοπτικός τουλάχιστον, πρώτον δείχνει μια σχέση πολύ καλή. Αυτή που είπε και ο Τραμπ. Εξαιρετική χημεία. Δεν έχουμε μόλις εξαιρετική χημεία. Με αυτόν έχω.
0: Αναμφισβήτητα έχουμε αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα από το δάχτυλό μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτό νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ένα, ναι, είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, Ρίτσα μου, αν μπορεί ο πρόεδρος να υπερβεί το Κογκρέσο. Να το αγνοήσει, να το υπερβεί. Θα μου πεις, το αγνόησε όταν έκανε την επίθεση στο Ιράν.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Γιατί έχει κάνει κάτι 4-5 μήνες και τώρα ξαναξεκίνησε πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει σταματήσει αυτό. Επίσης, οι κυρώσεις Κάτσα νομίζω ότι δεν είναι, χρειάζεται να περάσουν από το Κογκρέσο.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά διάβασα λίγο γιατί δεν τα ήξερα.
1: Mm-hmm.
0: Και ανακάλυψα ότι εκτός από τις κυρώσεις Κάτσα υπάρχει και ένα νομοσχέδιο με υπογραφή Τραμπ από την πρώτη θητεία του.
1: Ναι.
0: Το οποίο τι προβλέπει, λέει. Για να πάρουν οι Τούρκοι και να ξαναμπούν στην παραγωγή στο πρόγραμμα F-35, αυτά τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα, θα πρέπει να εξαφανίσουν τους S-400, να φύγουν δηλαδή από τουρκικό έδαφος Και αυτό να επιβεβαιωθεί εγγράφως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας.
1: Ναι.
0: Και μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι και τόσο εύκολη μάχη που θα δώσει ο Τραμπ, εκτός και αν βγάλει ένα φρυμάνι κι αυτός και πει, κοιτάξτε, θα δώσουμε τα F-35 και άντε πνιγείτε.
1: Και έρχεται η απάντηση λοιπόν στα σενάρια αυτά με κάποια άλλα σενάρια που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πει ότι οι S-400 δεν βρίσκονται πλέον σε επιχειρησιακή λειτουργία.
0: Ω, είναι στα κουτιά.
1: Είναι στα κουτιά.
0: Είναι στα κουτιά.
1: Δεν λειτουργούν, σκουριάσανε, δεν είναι. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα δεν αποτελούν ενεργό οπλικό σύστημα υπό τουρκικό έλεγχο. Mm-hmm. Δεν λειτουργούν, είναι τίποτα. Και άρα η Άγκυρα και δεν θέλει και η Άγκυρα να αποκτήσει άλλα ρωσικά οπλικά συστήματα. Αυτή η τριπλέτα λοιπόν mm-hmm. είναι σκουριασμένα. Δεν αποτελούν ενεργό πολιτικό σύστημα, οπλικό σύστημα. Και εμείς δεν θα πρόκειται να πάρουν τίποτα από τη Ρωσία. Μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Για να δούμε αν θα τον βοηθήσει. Μπορεί ο Τραμπ να ήταν αυτό που ήταν χθες που τον είδαμε, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε κυρώσεις απέναντι σε φίλους και ειδικά στενούς φίλους, εννοώντας τον Ερντογάν. Μπορεί να είπε ότι βοήθησε, λέει, η Τουρκία. Γιατί βοήθησε, γιατί δεν μπήκε στον πόλεμο μαζί με το Ιράν. Αυτά είναι ωραία επιχειρήματα στο μυαλό του Προέδρου. Απ' την άλλη, όμως, επειδή δεν πιστεύω ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, έστειλε τον Witkoff, τον Steve Witkoff, ως απεσταλμένο στα Ιεροσόλυμα για να συζητήσει με τους Ισραηλινούς δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η ανάφλεξη που και εσύ περιγράφεις. Έχουμε μια δεύτερη ανάφλεξη. Δεν ξέρω αν αυτό θα προχωρήσει σε άρση της εκεχηρίας.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στους Αμερικανούς.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Και στους Ιρανούς. Άρα στα δύσκολα οι Αμερικανοί θα απευθυνθούν για βοήθεια στους Ισραηλινούς. Όχι στους Τούρκους, οι οποίοι δεν επέτρεψαν να σηκωθούν αμερικανικά αεροπλάνα από τις τουρκικές βάσεις. Ένα. Δεύτερον, είναι προφανές ότι στέλνει εκεί τον Witkoff, που είναι και έμπειρος διπλωμάτης, για να καθησυχάσει τον Νετανιάχου για τα F-35. Θέλω να πω, ας δούμε λίγο πώς θα πάει το παιχνίδι. Ας μην βγάζουμε κατευθείαν συμπεράσματα εμείς.
1: Ο Ερντογάν του είπε χθες ότι, κοίταξε να δεις, μου έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος να πάρω τα 5 F-35. Είναι αυτά που έχει πληρώσει, είναι αυτά που βρίσκονται στην Αριζόνα. Τα 5 που ήταν 100 να πάρει. Αυτά τα 5 μου έχει υποσχεθεί. Άστο αυτό, όπως λες και εσύ, το θέμα των F-35 δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές αγκυλώσεις, έχει πολλά εμπόδια, είναι δύσκολο. Όμως το άλλο κομμάτι για να πάρει τους κινητήρες για αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς, λένε οι Τούρκοι, για τα Καν, αυτό νομίζω ότι το έχει εξασφαλίσει με τις κυρώσεις. Αυτό το έχει εξασφαλίσει τώρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Και το θέμα είναι τι υπόθηκε μέσα για τους S-400. Αν όντως αυτό το επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι οι S-400 πια είναι παροπλισμένοι, δεν λειτουργούν. Κατάλαβες, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έκανε δηλώσεις και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στη Σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει, ας πούμε, σε αυτές τις γλώσσες, δεν τις σχολιάζει. Και ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Αυτό είπε και ο Νετανιάχου, να πούμε την αλήθεια, προχθές.
0: Χθες το δελτίο σου πάντως στον Αντένα.
1: Το είδες, δεν το είδε πολύ κόσμο.
0: Δεν σου.
1: Όλοι. Δεν το είδε πολύ. Μπατζεύτηκαν και βλέπανε όλοι το Μουντιάλ. Λείπαμε που στο λέω, αλλά βλέπανε όλοι Μουντιάλ. Βλέπανε Αργεντινή.
0: Δεν το περίμενα ότι είσαι χειρότερη από μένα σε αυτό.
1: Είμαι πολύ χειρότερη. Μπορώ να φτάσω και κάτω.
0: Εγώ κρατάω αυτό που σου είπε όμως ο Φλώρος. Τι σου είπε ο στρατηγός Φλώρος? Σου είπε ότι
1: είναι πολύ
0: είναι
1: πιο αισιόδοξο, βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο η S-400, είναι και κινέζικα συστήματα, λέει,
1: ναι,
0: που έχουν πάρει αυτή.
1: Ότι έχει
0: διπλή εξάρτηση. Και αυτά δεν κουμπώνουν με τα αμερικανικά και με τα ανατολικά.
1: Ότι έχει διπλή εξάρτηση. Ναι. Δεν έχει εξάρτηση μόνο από τη Ρωσία, ότι έχει και από την Κίνα. Όλο το λογισμικό με το οποίο τρέχει ως χώρα

0: Μου τρέψει ένα πολύ γρήγορο σχόλιο εδώ. Είναι προφανές ότι έχουμε θέμα με τους Γάλλους. Γιατί έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία μαζί τους. Έχουμε πάρει Ραφάλ, έχουμε πάρει Μπελαρά. Και οι Γάλλοι είναι προφανές επίσης ότι μάλλον μας κοροϊδεύουν. Γιατί και με τους Μετεόρ και με το σύστημα αυτό τώρα.
1: Το σκάρπ αυτό. Ναι. Μα νομίζω ότι είναι Ιταλογαλλική, σωστά. Ιταλογαλλική παραγωγή.
0: Αλλά μάλλον κάτι τους εκπέμπει ο Ερντογάν, γοητεία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πόσο κατοχυρωμένοι είμαστε εμείς.
1: Μήπως είναι τα χρήματα πάνω απ' όλα. Ο Παρά και ο Φουκαρά. Θέλω να σου πω, θέλω να κάνω αμυντικές συμφωνίες. 70 δισεκατομμύρια δολάρια θα κυκλοφορούν εκεί πέρα σε αυτή τη σύνοδο.
0: Προφανώς και είμαστε εκτεθειμένοι, διότι δεν ξέρω τι προβλέπει αυτή η αμυντική συμφωνία στο συγκεκριμένο πράγμα. Όμως, να θυμίσω και κάτι άλλο. Επειδή όταν εμείς συζητάμε για την Τουρκία και πόσο σημαντική και τη γοητεία που ασκεί και εκπέμπει στους δυτικούς. Μάλιστα. Τουρκία ασκεί και εκπέμπει γοητεία στους δυτικούς γιατί έχει μια βαριά αμυντική βιομηχανία, γιατί είναι παρεμβατική με στρατό και με αποστολές όπου μπορεί. Όπου μπορεί. Ενώ εμείς εδώ, θυμίζω, όταν κάναμε την αμυντική συμφωνία με τους Γάλλους και προβλεπόταν στο άρθρο 2 ότι εμείς θα συνδράμουμε εφόσον μας ζητηθεί στο Σαχέλ, στην Αφρική, και ευτυχώς που αποσύρθηκαν από εκεί οι Γάλλοι και δεν χρειάστηκε να συνδράμουμε, εδώ είχαν ξεκινήσει να μυρολογούν για τα φέρετρα με τους νεκρούς Έλληνες στρατιώτες. Όταν στείλαμε ελληνική φρεγάτα στον Περσικό κόλπο, είχαν ξεκινήσει ήδη τα μυρολόγια τι θέλουν τα παιδιά μας και πηγαίνουν εκεί.
1: Καλά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε και σαν την Τουρκία, βρε Γιώργο. Πρέπει να το σκεφτόμαστε λίγο.
0: Στη σύγχρονη διπλωματία, δεν μπορεί να πηγαίνουμε και να λέμε εγώ αυτό είμαι και άμα σας αρέσω. Γιατί το πιο πιθανό να μας πούνε δεν μας αρέσεις.
1: Ούτε Γιούρια στον ταβλάγια με τα κουλούρια όμως.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή πρέπει να το σκέφτεσαι. Αλλιώς είναι ως χώρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη γενικά. Αλλιώς σκέφτεται και αλλιώς πράττει. Δεν είναι στέλνουμε το στρατό μας όπου να είναι.
0: Εντάξει, Ρίτσα μου, αλλά αν πάμε με σπαστά αγγλικά να εξηγήσουμε γιατί δεν θα πάμε. Πουθενά. Μην λέμε μετά, πω, τι κακό που πάθαμε, δεν μας υποστηρίζει κανένας και δεν έχετε κανένας στο πλευρό μας.
1: Ρίξαμε και ένα μικρό έτσι.
0: Ό,τι γύρισες πίσω.
1: Έτσι φεύγω. Έτσι φεύγω, έτσι έρχομαι. Με μια ανάσα τον κάνω τη διαδρομή, με μια ανάσα.

0: φοβερή. Πρέπει να πας με τη σκαλέτα, τη λύση σκαλέτα, έτσι.
1: Όχι, όχι, φεύγω και λίγο από το κουτί. Φεύγω από το κουτί, αλλά ρε παιδί μου, είναι και ο άϊπνος στο Σιάτλ εδώ κοντά μας. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Είναι εδώ.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου. Μουντιάλ, όλοι μουντιάλ βλέπουν. Τι να κάνουμε. Μέση, μέση, μέση.
0: Τη γλίτωσε η ομάδα του. Η ομάδα του τη γλίτωσε γιατί πρόκειται να αποκλειστεί από την Αίγυπτο.
1: Επρόκειτο. Ναι. Αλλά δεν. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Τα δύο πρόσωπα τα χθεσινά ήταν ο Ερντογάν μαζί φυσικά με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Κοίτα τον, ναι. Βλέπει.
2: Το ένα δίδυμο. Ναι. Και το άλλο ήταν μόνος του ο Μέση που οδήγησε την Αργεντινή στην Ανατροπή.
0: Δεν την οδήγησε, έχασε πέναλτι.
2: Γιατί είσαι τώρα στο κακό
0: σώμα. Τον πάω κόντρα τώρα, εγώ καταλάβες.
2: Λοιπόν, έχασε πέναλτι, αλλά είπε για το πέναλτι. Ένιωθα θυμό για το γεγονός ότι πατάρισε αυτή την ευκαιρία. Αλλά μετά την πήρε από το χεράκι μετά το 70.
0: Ο Λαοτάρο, Μαρτίνες και ο άλλος που θέλει να πάρει Ρεάλ Μαδρίτης, ο φίλος μου, Μουρίνιο.
2: Ωραία, αυτή την πήρε. Τώρα το ένα-ένα, θα πάρουμε ένα-ένα. Παρακαλώ, και την πήγε με τις μπάντες, με τελειωμένες έξτες, Μπένι. Σαν να είσαι τώρα η Ακρόπολη. Την πρωινή, η δική σου βοξίτε φωκίδα.
1: Έλα, βοξίτε. Ριτσόνα, ριτσόνα δεν μισπάμε, αγάπη μου, ριτσόνα. Έλα.
2: Η ριτσόνα δεν είχε φέτος. Λοιπόν, ο Μέση πραγματικά ήταν χθες πολύ εντυπωσιακός. Στα 39 το έβγαλε πάθος, οδήγησε την Αργεντινή, είχε 91 επαφές με την μπάλα. 42 στις 51 εύστοχες πάσες.
0: Ούτε κάτι
2: 12
0: δηλαδή.
2: 12 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή. Μία assist, ένα γκολ. Τι άλλο δηλαδή να κάνει.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι άλλο να κάνει.
2: Έκλαψε στο τέλος και ρωτήθηκε και λέει ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψε στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εκτελήθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν μια στιγμή απελευθέρωση, ένα αίσθημα ανακούφισης. Ο Σλάταν Ιμπραήμοβιτς, που είναι σχολιαστής στο Fox Sports, είπε ο Μέση έγινε ένα τέρας που κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει. Πήγε στα 21 γκολ, 19 είχε ο Μπαπέ στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος, του κυπέλου. Οι Αιγύπτιοι ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν 2-0. Έχασε πέναλτι ο Μέση στο 21. Το 58 ακυρώθηκε γκολ με βαρ σε φάουλ, για φάουλ που έβγαλε ο Ζίκο. Φωνάζουν οι Αιγύπτιοι.

0: για τη φάση αυτή, είχε δοκάρει ο Μέση. Στη δεύτερο ημίχρονο όμως πήκε στο 66, όπως σωστά είπε ο Γιώργος Λαουτάρου Μαρτίνες. Ο επιθετικός σίντερ βοήθησε πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι της Αργεντινής είναι προσεγμένο πάνω στο Μέση, αλλά πρέπει κάποιος να βοηθάει. Και ο Φερνάντες ήταν πάρα πολύ καλός. Ήρθε η μείωση με τον Ρομέρο από παλιά του Μέση στο 79. Το 83 ο Μέση έκανε το 2-2. Και δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, απλά και ωραία, Λαουτάρο Μαρτίνες έβγαλε την παλιά και έρχεται ο Έντσο Φερνάντες με κεφαλιά και κάνει το 3-2.
1: Γιατί έχει μέταλλο πολύ μεγάλη ομάδα η Αργεντινή τώρα, ό,τι και να λέμε.
0: Έχει μέταλλο, αλλά δεν έχει το μέταλλο. Δεν έχει, πρόσεξε, σε όλες τις θέσεις να έχει το παίκτες όπως έχει.
1: Όχι όπως το παρελθόν, αλλά ποιος έχει ρε
0: Σιδηρή. Η Γαλλία.
1: Η Γαλλία έχει, μόνο.
0: Παραδείγματος χάρη, χθες ο Αλβαρές δεν υπήρχε στο γήπεδο. Mm-hmm. Που παίζει μπροστά. Μάλιστα. Έχει όμως παίκτες και έχει τον Μέση, ο οποίος μπορεί να την πάρει από το χεράκι όταν βοηθηθεί και να κάνει την ανατροπή. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ανατροπή πολύ μεγάλη. Να χάνεις 2-0 στο 67 και να γυρνά στο μάτι σε 13 λεπτά, πέτυχαν 3 γκολ.
2: Το κάνω κι εγώ αυτό, να ξέρεις.
1: Το κάνεις κι εσύ, ε.
2: Ναι. Αυτό το γύρισμα του παιχνιδιού.
1: Και βλέπεις αυτό το παιχνίδι και μετά έχει μια σούπα το Μουντιάλ, Γρίτσα. Ήταν μια σούπα κρύα κιόλας, χωρίς γεύση.
0: Μετά εξανάγκης, τα αφήσαμε να το δούμε εξανάγκης, ξαναλέω. Όπου η Ελβετία έπαιζε με την Κολομβία, 0-0 κανονική διάρκεια, 0-0 η παράταση. Σαν το πηγαίνανε να μας ξενυχτήσουν και στα πέναλτι. Οι Ελβετοί το πήραν 4-3, έβγαλε πέναλτι ο Κόμπελ τον φύλακάς τους και ήρθε ο Βάργκας και έκανε το 4-3.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα τι έχει Δημήτρη, πες μας σήμερα γιατί...
0: Τώρα εδώ, σήμερα τι έχει, σήμερα έχει ύπνο.
2: Δεν έχει τίποτα, αλήθεια.
0: Σήμερα έχει και μεσημεριανό ύπνο, σε ενημερώνω. Απογευματινό.
2: Απογευματινό, στις 7 δεν έχει τίποτα δηλαδή, 7 η ώρα.
0: Δεν έχει τίποτα. Σήμερα είναι καινή ημέρα.
2: Δόξα σε Παναγία,
1: Δημήτρη. Κυρία Μπιζόγλη, μια ερώτηση θέλω να πω πάλι στον κύριο συνάδελφο.
0: Και πάντως για το Μέση, ναι. Πριν μου με ρωτήσεις, Γιώργο. Ναι. Εντάξει, το άθλημα είναι ομαδικό. Ναι. Όμως αυτός, στα 39 του, παίζει στη λύσκια, παίζει με αποφασιστικότητα να οδηγήσει κάπου την ομάδα. Δεν παίζει καλύτερα από ό,τι παίζει στο Κατάρ.
1: Αδικείς αυτούς που λατρεύουν τον άλλον που είναι 41. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αναφέρουμε στον Κριστιανό Ρονάλντο. Αλλά πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, στο πρώτο παιχνίδι, ναι. Όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, ναι. Όταν είχα βγει στα 11 παρά 10 εκεί στο χορηγικό.
2: Δεν θυμάται, τα θυμάται όλα. Τα θυμηθεί όλα παλιά. Κοίταξε,
1: τον έχει πετύχει στην Γαλλία, στην Ιλία και να είναι στη δημοσία και να σου λέει κάποτε που είχα βγει στο Χατζηνικολάου.
2: Για προχώρα, για προχώρα.
0: Ένα λεπτό. Είπε ότι ήταν πολύ βαρύς. Πράγματι, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά βαρύς και δεν βοηθήθηκε για την ομάδα του όσο βοηθείται ο Μέση.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα δηλαδή που ο πρόεδρος έκανε παρέμβαση, ο πρόεδρος, ο Τραμπ, λέω. Αν εμείς ως φίλοι του Παναθηναϊκού, αύριο μεθαύριο, ας πούμε, εκεί που παίζει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα ή ξέρω εγώ στο conference, θεωρήσουμε ότι αδικείται ένας ποδοσφαιριστής μας με κόκκινη κάρτα. Αν του ζητήσουμε διαμεσολάβηση και κάνει παρέμβαση, μπορεί να μην θεωρείται κόκκινη κάρτα μετά.
0: Πρέπει να την κάνει στην UEFA, στον Ιφαντίνο. Συγγνώμη, στον
2: Τσέσσερι.
1: Αλλά μόνο ο Τραμπ, φαντάζομαι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι Ιφαντίνο και αυτό είναι. Έχει ευαισθησίες πολλές. Το λέξει ευαισθησίες μέσα σε εισαγωγικά για να προβάλλει το άθλημα στην Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη που σκέφτεται είναι χορτασμένη.
2: Άρα πάμε. Λοιπόν, το επόμενο ραντεβού ποδοσφαιρικό είναι μεθαύριο δηλαδή.
0: Ναι,
1: γιατί σήμερα έχει ύπνο, είπε.
0: Τι είπατε?
1: Όχι, ναι, ότι σήμερα ξεκουραζόμαστε. Ναι, αύριο. Ναι, μεθαύριο.
0: Τα ζευγάρια. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Όπα.
0: 11 η ώρα την Πέμπτη.
2: Δόξα σε.
0: Την επόμενη μέρα.
2: Προχώρα.
0: Στις 10. Ισπανία-Βέλγιο.
2: Μπράβο τους.
0: 10 το βράδυ.
2: Mm-hmm. Μπράβο τους.
0: Μετά από δύο μέρες, τα ξημερώματα, ακριβώς μάλλον στις 12 τη νύχτα,
2: ναι.
0: Στις 12 του μήνα, ναι. Νορβηγία-Αγγλία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στις 12:04 το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία.
2: Αργά τα κάνουν. Μπράβο. Πιο αργά.
0: Για να σας προλάβω.
1: Ναι. Εντάξει, Ρίτσα, είμαστε ικανοποιημένοι.
2: Ναι.
0: Βέβαια. Είναι βέβαια, πλέον ικανοποιημένοι οι Ρίτσα. Δεν είναι.
2: Για προχώρα. Ναι,
0: προχώρα. Για να σας προλάβω, ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο παίζει στα ημιτελικά με Ισπανία ή Βέλγιο. Ο νικητής της Νορβηγίας με την Αγγλία παίζει στα ημιτελικά με Αργεντινή ή Ελβετία.
2: Ο κύριος Κοντογιώργης μας είχε πει εδώ, θυμάσαι Γιώργο, ότι έβλεπε ευρωπαϊκό τελικό.
1: Ναι, Αγγλία-Γαλλία μας.
2: Αγγλία-Γαλλία. Ναι.
0: Αγγλία-Γαλλία. Ναι,
2: το βλέπεις και εσύ για να το παίξουμε.
0: Σωστό, μπορεί να τύχει.
1: Εδώ βλέπω τους Βίκινγκ.
0: Λοιπόν, 6 ομάδες από την Ευρώπη.
1: Σαβρακάκι, την Νορβηγία δεν βλέπεις τελικό, λέγε.
0: Θα σου απαντήσω αφού πω 6 ομάδες από την Ευρώπη, μία από την Λατινική Αμερική, μία από την Αφρική. Η Νορβηγία έχει Χάλαντ, έχει ένα δυνατό σύνολο. Αν βρει την Αγγλία τη μέρα που έχει τα φυσικά τη και δεν είναι καλά, μπορεί. Μα τι είναι, μια ομάδα που βασίζεται σε τρεις παίκτες που έχουν που και σε έναν προπονητή που αν του πάει καλά, το πάει. Αν του πιάσει τα ψυχολογικά του, τελειώσανε.
2: Μάλιστα.
0: Ενώ η Γαλλία, ναι, γιατί είσαι στη Γαλλία, αν δεν είναι ο Εμπαπέ, κάποιο άλλο.
1: Τα ψυχολογικά τα είπε για του Βίκινγκ.
2: Όχι για την Αγγλία.
1: Για την Αγγλία,
2: για την Αγγλία. Αν έχει
1: ψυχολογικά. Για ποιο γνωστό, οι Βίκινγκ δεν έχουν ψυχολογικά.
2: Όχι, δεν έχουν.
0: Ενώ σε αντίθεση στη Γαλλία έχει μια τριπλέτα μπροστά που αν δεν βγει ο Εμπαπέ, θα βγουν οι άλλοι δύο για να το καθαρίσουν.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει ότι αυτά που λες δεν ισχύουν, θα είναι Γαλλία-Αργεντινή ο τελικός, τέλος.
0: Γαλλία-Αργεντινή.
1: 7 θαυμαστικά.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Σιγουρά και το βλέπω κι αυτό. Πολύ σίγουρα.
0: Λοιπόν, πολύ σιγουράκια τα βλέπει.
2: Ναι, ναι.
0: Και μάλλον...
2: ναι, ναι.
0: Και μάλλον δεν τα...
2: Άλλο σιγουράκια τώρα εδώ, είδες, βλέπεις εδώ. Έχουμε... Δημήτρη.
0: Να συμπληρώσω την προπονητή στο... Ο Χασάν που είχε παίξει το 1980 στο ΠΑΟΚ. Είναι έξαλλοι Αιγύπτιοι. Λένε ότι σπρώχνεται η Αργεντινή.
1: Είχες προλάβει το Χασάν, έτσι, Ριώ.
0: Τι?
2: Άστο, ρε, μην ανοίγεις, περιμένει ο Βολάνιος ο έρμος εδώ.
0: Λοιπόν, ίσως ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση η Αργεντινή, που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ίσως ήθελα να συνεχίσει ο Μέστη και φωνάζει για δικία. Φυσικά, το κύριο Χωσάμ Χασάν δεν λέει κανένα πώς έπαιξε, όπως είπε ένας πολύ φίλος μου γνώστης της μπάλας, πολύ πολύ καλός. Δεν μας είπε πώς έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο και ο Λατάρο Μαρτίνες τον έκανε, του έκανε πάρτι. Λοιπόν, δεδομένο είναι ότι έχουμε Αργεντινή εναντίον Ελβετίας. Και πάμε τώρα για την τελική ευθεία.
2: Δημήτρη, να ξεκουραστείς πουλάκι μου σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, Παναγιώτη, να πεις και εσύ την κίνηση. Σε έχουμε 10 λεπτά εδώ και περιμένεις.
3: Δεν πειράζει. Ωραία συζήτηση ήταν.
2: Ναι, μα είναι επικοδομητική πάντα η συζήτηση. Μας τέτοιες είναι εμείς. Για πάμε.
3: Αλλά ο τελικός ήταν Αργεντινή-Ισπανία, αυτό λέω.
2: Α, να το κι ο άλλος. Αργεντινή-Ισπανία.
3: Μια πρόβλεψη. Θα πω και την κίνηση.
2: Να δούμε ποιος είναι πιο κοντά σε όλους. Για πάμε.
3: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και στα Δύο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσιγκρού από το ύψος Σιλαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, και εμείς πάμε σιγά σιγά. Ναι, για πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε για να πω στο φίλο του Βαγγέλη από Θεσσαλονίκη. Μάλλον ή εγώ δεν ξέρω καλά ελληνικά ή εσύ έχεις πρόβλημα κατανόησης. Είπα εγώ, Βαγγέλη μου, να στείλουμε στρατό σε ολόκληρη την Ιφιλίο. Αυτό κατάλαβες.
0: Καλά, πρέπει να κατάλαβε προφανώς. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου, στην Κατερίνα την Κάβουρα, σε όσους έχετε στείλει τα ωραία σας μηνύματα για όσα λέμε και όσα δεν λέμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, να πούμε για αυτά που συμβαίνουν στο ΝΑΤΟ, να πούμε και για τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
1: Και όμως, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί επαναφέρει το θέμα του Κάσους Μπέλη,
1: βέβαια.
0: Που την έχω τώρα χαμένη πάλι.
1: Θα την βρούμε τώρα σε λίγο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Λοιπόν, τη βρήκα τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Να διαβάσω.
0: Για διάβασέ την.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από Άγκυρα δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάσους μπέλη από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Είμαστε εξάλλου μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει το θέμα του Κάζους Μπέλη εκεί, στην Άγκυρα, στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Σήμερα είναι και το κυρίως ο κορμός δηλαδή, της Συνόδου. Έτσι. Σήμερα είναι και το θέμα της ευρωάμυνας και τα αμυντικά συστήματα και οι αμυντικές αγορές. Όλα σήμερα είναι.

0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sanza Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλτέρα και το Ηφαίστειο, ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Δώρε επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Όταν επιστρέψουμε θα υποδεχθούμε, κυρία Ρίτσα μας, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
0: Μάλιστα.
1: Τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Έχουμε να θέσουμε αρκετά ζητήματα. Τώρα υπάρχει και η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, αλλά και οι υποσχετικές Τραμπ για τα F-35 και το δωράκι στον Ερντογάν με τους κινητήρες, αλλά και η αναβάθμιση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Ναι. Αυτά θα τα συζητήσουμε
0: με τον Υφυπουργό.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μπαγιόγλου, κύριε Παγάνη.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, Έλισσα μου, ξέχασα, μέλησα να πω νωρίτερα, διάβασα ολόκληρη τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Την βρίσκεται αυτή την ώρα στο real.gr. Εκεί την βρίσκεται ολόκληρη τη δήλωση.
0: Σωστό.
1: Γιατί εγώ αμέλησα να το πω νωρίτερα.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά που γίνονται στην Τουρκία, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είχαμε χτες το τετατέτ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη διπλωματία των εντυπώσεων σίγουρα ήταν πολύ ψηλά ο πύχης. Πώς το είδατε εσείς, τα αποτελέσματα, τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου?
2: Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για το κλίμα αυτής της συνάντησης. Εγώ θα επισημάνω αυτό που επισήμανε και ο Πρωθυπουργός, ότι αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα και θα έπρεπε και να ενδιαφέρει και το ΝΑΤΟ ολόκληρο είναι να διατηρηθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των συμμάχων χωρών στη Συμμαχία. Αυτό είναι το μεγάλο...
1: Δεν είδα κανέναν να ασχολείται, κύριε Υπουργέ, πάντως, με αυτό.
2: Ορίστε.
1: Δεν είδα κανέναν ηγέτη να ασχολείται με αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν έδεσε κανείς ζήτημα στον Ερντογάν για οτιδήποτε. Ίσα-ίσα που είδαμε κιόλας και εξαιρετικές οικειότητες, είδαμε να τους πιάνει από το χέρι, να τους πηγαινοφέρνει. Ανάμεσα σε αυτούς και τον Μακρόν, θυμίζω ότι έχουμε διμερή συμφωνία, αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία.
2: Βεβαίως και έχουμε. Βεβαίως και έχουμε. Και οι συμφωνίες αυτές στηρούνται. Pacta sunt servanda.
1: Τηρούνται, αλλά οι Γάλλοι διαπραγματεύονται με τους Τούρκους όπως πέρσι με τους μετεώρους, φέτος με άλλο αντιπυραυλικό σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ τα οποία αγοράσαμε από αυτούς.
2: Κάτσε, σταθείτε. Ναι. Η καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν δίνει όπλα σε άλλη χώρα για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχων χώρων στο ΝΑΤΟ. Αυτό να γίνει σαφές. Δεν υπάρχει, μόνον κάτω από αυτές τις συνθήκες δίνονται και χορηγούνται όπλα. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αλλά δεν δεσμεύονται οι Τούρκοι γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Οι Τούρκοι δεν δεσμεύονται γι' αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδιώκουμε σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία και αυτό προωθούμε, δεδομένου όμως ότι πρέπει να έρθει το απαράδεκτο casus belli, το οποίο η Ελλάδα δεν το δέχεται σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα είναι εναντίον και του διεθνούς δικαίου, διότι τίθεται επειδή η Ελλάδα έχει το απόλυτα νόμιμο δικαίωμα της επέκτασης χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό πρέπει να γίνει σαφέστατο από όλους. Η Ελλάδα σε αυτό είναι αμετακίνητη, διότι αυτό είναι ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο και είναι απόλυτα μονομερές δικαίωμα της χώρας μας.
0: Άρα τι πρέπει
2: το
0: να γίνει,
2: μπέλη,
0: κύριε Υπουργέ?
2: Μπέλη πρέπει, ναι, να έρθει.
0: Τι πρέπει να γίνει, αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
2: Εμείς που διαπραγματευόμαστε και το θέτουμε πάντα αυτό το θέμα και στους ίδιους Τούρκους, όπως το έθεσε την τελευταία του επίσκεψη στην κατηδία συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν στην Άγκυρα ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ίδιο συνεχίζουμε να θέτουμε παντού.
0: Τώρα το θέμα των δηλώσεων αυτών καθ' αυτών που είχαμε μπροστά στις κάμερες Τραμπ Ερντογάν για τις κυρώσεις Κάτσα, για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, για τους κινητήρες των μαχητικών Καν, για τα F-35. Εσείς πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα βλέπετε?
2: Το σημαντικότερο θέμα των πραγμάτων τίθεται είναι το θέμα των F-35. Να θυμίσω και το όλοι σε αυτό επικεντρώνονται. Να πω ότι η διαδικασία της αγοράς F-35 από οποιαδήποτε χώρα και φυσικά από την Τουρκία πρωτίστως περνάει μέσα από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ωραία λόγια και άλλο πράγμα να υλοποιούνται τα ωραία λόγια. Ξέρετε,
1: κύριε Υπουργέ, και η κήρυξη πολέμου περνούσε μέσα από το Κογκρέσο, αλλά είδαμε ξεπέρασε το πρόβλημα, αυτό ο Πρόεδρος.
2: Ναι. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικούς μήνες, όταν πάλι και οι δημοσιογράφοι τη δουλειά του κάνανε, έλεγαν για την φοβερή και τρομερή επίσκεψη Ερντογάν στη Ουάσινγκτον και το πόσο στενές είναι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς θα δοθούν συμφωνίες δισεκατομμυρίων, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε στην πράξη.
0: Λέτε ότι γίνεται για τις εντυπώσεις, δηλαδή.
2: Στην εξωτερική πολιτική να μην βιαζόμαστε και να μην λέμε τίποτα εάν κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια συνεχής διαδικασία, μια συνεχής διαπραγμάτευση και πάντα ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει πει ποια είναι η διαδικασία για να αγοραστούν από την Τουρκία τα F-35. Να θυμίσω κάτι που δεν το ξέρει πάρα πολύ ο κόσμος, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για την παραγωγή των F-35, είχε ξεκινήσει εδώ πάνω από 25 χρόνια, είχε προταθεί και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Η Ελλάδα το είχε αρνηθεί.
1: Το 2001 λέτε, κύριε Υπουργέ.
2: Για τους δικούς λόγους εκείνη την εποχή, ναι, περίπου 25 χρόνια πίσω.
1: Επί Άκη Τσοχαντζόπουλη, νομίζω, και μετά ήταν και ο Γιάννος Παπαντονίου που ασχολήθηκε με το θέμα.
2: Δεν θυμάμαι την ακριβή χρονιά, αλλά είχε περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε, αντιθέτως, η Τουρκία είχε δεχτεί και μάλιστα πρόκειτο να παραλάβει και 100 F-35. 100. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν εξαιτίας άλλων παραγόντων που αφορούν την Τουρκία και τις ΗΠΑ.
0: Γι' αυτό εχθές ο Τραμπ ζήτησε τα 5 από τα 100, αυτά που έχει πληρώσει προφανώς. Γιατί είναι, το ξέρουμε τα 100.
2: Εμείς, αντιθέτως, από το 2019 που είχε παγώσει η συμμετοχή μας στα F-35, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το επανέφερε το θέμα αυτό, το κέρδισε και σήμερα η Ελλάδα έχει 20 F-35 τα οποία μπορούν να αυξηθούν σε 40 εφόσον το αποφασίσουμε εμείς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική καινοτομία που έχει γίνει. Ταυτόχρονα, το 2019 και έπειτα, εμείς προχωρήσαμε και στο σχέδιο αναβάθμισης των F-16 με το μέσο του συστήματος Viper, το οποίο είναι ό,τι πιο καινοτόμο έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική αεροπορία. Γι' αυτό και σήμερα η ελληνική αεροπορία είναι μια από τις ισχυρότερες αεροπορίες.
1: Κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος να αμφισβητήσει πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει σύγχρονα, θα έλεγα υπερσύγχρονα προγράμματα αμυντικά και στον αέρα και στη θάλασσα. Αλλά όμως, εγώ θα επιστρέψω λίγο στο θέμα της Γαλλίας, γιατί θυμάμαι τον πρόεδρο Μακρόν εδώ, από τη Ρωμαϊκή Αγορά τον Απρίλιο, στις 24 Απριλίου, να μας λέει Ελλάς Γαλλία συμμαχία, αν απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ελλάδας, εμείς θα είμαστε εδώ. Αν πουλήσουν οι Γάλλοι. Μισό λεπτό να σας πω. Αν πουλήσουν οι Γάλλοι γαλλικά όπλα που μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ.
2: Με το αν δεν ασκείται εξωτερική πολιτική.
1: Ναι, αλλά εσείς, ενώ εμείς ως Ελλάδα. Εμείς δεν θα κάνουμε κάποια μνήμα, δεν θα συζητήσουμε με το Παρίσι για αυτό που γίνεται εκεί στην Άγκυρα.
2: Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με διακηρύξεις στα κανάλια και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η εξωτερική πολιτική ασκείται όπως πρέπει προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι μην ξεχνάμε, γιατί το ακούω από πολλούς, ότι οι χώρες όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία είναι σύμμαχοι και αυτοί της Τουρκίας, δεν είναι εχθροί της Τουρκίας. Το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε όλοι μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει το ΝΑΤΟ και προς την κατεύθυνση αυτή η Ελλάδα που έχει αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος, ο πιο αξιόπιστος κατά τη γνώμη μου, έχει προχωρήσει εγκαίρως και στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, με κόστος βέβαια, μεγάλο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι αυτό πρέπει να κάνει προς όφελον της εθνικής κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι μόνο μία από τις 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μαζί με την Πολωνία, την Εστονία, την Λετωνία και την Λιθουανία, που έχουν αυξήσει το 3,5% μαζί με το 1,5% των επενδύσεων που γίνονται, φτάνουμε στο 5% του ΑΕΠ.
0: Και αυτό δεν είναι από τα θέματα που θα τεθεί σήμερα και στη Σύνοδο, κύριε Υπουργέ. Έτσι
2: το
0: δεν είναι.
2: Θέμα. Ναι. Έτσι και αλλιώς το ΝΑΤΟ δεν γίνεται για τα F-35 και τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ.
0: Εμάς μας νοιάζει γι' αυτό. Εμάς,
2: γίνεται για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και για τη σχέση με την Ουκρανία και την ενίσχυση της Ουκρανίας. Γι' αυτό γίνεται η σύνοδο.
0: Για το μέλλον της συμμαχίας ανησυχείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλους τους τόνους και ήταν πάρα πολύ αιχμηρός και χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Αμερικανό Πρόεδρο για το ρόλο των συμμάχων.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν διλήμματα, υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα σε μια συμμαχία ανακύπτουν τέτοια ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της σωστής και καλής συνεργασίας θα βρεθούν λύσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Ήταν καθησυχαστικός.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Εντάξει, η Ελλάδα δεν ανησυχεί. Ότι... Και τέλος πάντων το θέμα μας είναι ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει και τα ό,τι πρέπει να κάνει στο ΝΑΤΟ και με το παραπάνω και με το δόξαση, κύριε δόξαση. Και επί της ουσίας ότι, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, οι ευαισθησίες από όλες τις πλευρές θα τις πιάνουμε. Όχι μόνο από τη μία.
2: Ναι,
0: αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
2: Η εξωτερική πολιτική πάντως και οι διεθνείς σχέσεις είναι ένα πράγμα δυναμικό. Είναι προφανές ότι μπορείς να στέκεσαι στα δεδομένα πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια. Και εμείς οφείλουμε να έχουμε πάντα το νου μας και να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Εγώ επιμένω, είναι πρόβλημα αν οι Γάλλοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ, μας είπαν ότι μέσω του Μακρόν μας υποστηρίζουν, αυτό θα είναι στο πλευρό μας. Αν σε εμάς δίνουν ραφάλ, δίνουν μπελαρά και στους Τούρκους δίνουν τα βλήματα που μπορούν να τα ρίξουν και να τα καταστρέψουν. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.